Και δεν είναι πως δεν τα έχω πάει εντάξει. Μα δεν πήγα το ταξίδι που είχα τάξει στο νεότερο εαυτό μου, το δεστά 18 μου.

αλήθεια με χαλάνε τελευταία παραπάνω. Ίσως φταίει πόνο τρέχω και δεν φτάνω. Ίσως φταίει και η ηλικία, είναι μια δικαιολογία.

μεγαλώνω και μετρώει κάθε βράδυ που ξαπλώνω. Όταν τίμησε η ζωή μου μετανιώνω.

Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Αλφα Radio 989.
1: Ακούστε τώρα την ιστορία του Κεμάλ, ενός νεαρού πρίγκιπα της Ανατολής, απόγονο του Σεβάχτου Θαλασσινού, που νόμισε ότι μπορεί να αλλάξει τον κόσμο. Αλλά πικρές οι βουλές του Αλλά και σκοτεινές οι ψυχές.

νύχτα και μάλλον. Αυτός ο κόσμος δεν θα αλλάξει ποτέ.

Το τρενάκι γυρνούσε φωτισμένο κι αχνό στον αέρα. Κάτω η θάλασσα με ένα καράβι, το φεγγάρι πιο πέρα.

Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

Όλοι θέλουν να ξεσκάσουν, όλοι θέλουν να βγουν. Όλοι θέλουν να λάμψουν, όλοι έχουν τόσα να πούν. Όλοι θέλουν να ξεχάσουν, όλοι θέλουν να πιούν. Όλοι μαζί κοιμούνται κι όλοι μόνοι ξυπνούν. Κι όλοι είναι χίλια κομμάτια που δεν μπορούν να ενωθούν.

κομμάτια και από σπάσματα γυρεύει αίμα και ρίζες, με ροδούλι με ροφάει στη χουργική.

Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Αλφα Radio 989.
1: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal, μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό, σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Να είστε όλοι καλά, να έχετε μια όμορφη εβδομάδα. Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 2026. Είστε συντονισμένοι στον Αλφα Radio 989 με τον Τάσο Τασκαλτιρανιάν στη ρύθμιση του ήχου, στα μικρόφωνα έως τις 8. Δημήτρης Κόλλιας και Ντίνα Μόσχου. Θα δούμε κάποια θεματάκια σήμερα με περισσότερη λεπτομέρεια που αφορούν και φίλους της πρωινής παρέας που αυτή την ώρα εργάζεται, όπως είναι η αρτοποιή, τις δυσκολίες που έχει το επάγγελμα. Καλημέρα λοιπόν σε όλους τους φίλους και τις φίλες που εργάζονται αυτή την ώρα στους φούρνους, αλλά και στις υπόλοιπες δουλειές, φυσικά στις υπηρεσίες ασφάλειας, στα μέσα μαζικής μεταφοράς, στα νοσοκομεία, στα σώματα ασφαλείας, στους φίλους που είναι στην εστίαση και τις φίλες, όπως επίσης σε όσους εργάζονται στη λαχαναγορά, σε ακροπολία, σε ζαχαροπλαστία. Να είστε όλοι καλά, να έχετε μια όμορφη μέρα. Ξεκινάει η εβδομάδα με ειδήσεις σημαντικές, κυρίως από την εσωτερική αλλά και τη διεθνή επικαιρότητα. Για παράδειγμα, είχαμε χθες αυτήν την ανακοίνωση έτσι από τον Ντόναλντ Τραμπ περί ενεργειακής εκεχηρίας ανάμεσα στη Ρωσία και στην Ουκρανία, εν μέσω έτσι του περιβάλλοντος που έχει προκληθεί από τη συμφωνία Ουάσιγκτον-Μόσχας για την αγορά ρωσικού ντίζελ και της έντασης της σχέσης που έχει ο Ντόναλντ Τραμπ με τον Ουκρανό πρόεδρο. Ο Ντόναλντ Τραμπ έγραψε στην πλατφόρμα του, στο λογαριασμό Truth Social, ότι στο λογαριασμό του μάλλον, ότι υπάρχει ενεργειακή εκεχηρία στον πόλεμο ανάμεσα στη Ρωσία και την Ουκρανία. Οι δύο πλευρές συμφώνησαν, μην την παραβιάσετε. Αυτό ουσιαστικά προκάλεσε μια μεγάλη αναστάτωση. Ο Ουκρανός πρόεδρος έκανε κάποιες δηλώσεις μετά στον ιστότοπο Άξιος, είναι ένας ιστότοπος ενημέρωσης. Είπε ότι δεν έχει καμία γνώση για το θέμα και πρόσθεσε ότι είναι έτοιμος να την αποδεχθεί αν κάνει και το ίδιο και η Ρωσία, η οποία όμως δεν αντέδρασε. Το βράδυ ο Ζελένσκι δήλωσε ότι η Ρωσία μάλιστα έπληξε ενεργειακές εγκαταστάσεις στην Ουκρανία μετά την ανακοίνωση του Ντόναλντ Τραμπ περί ενεργειακής εγκεχηρίας. Δηλαδή τώρα πραγματικά γίνονται κάποια πράγματα που απορείς. Δηλαδή βγαίνει ο πρόεδρος των ΗΠΑ, λέει κάτι το οποίο φαίνεται να μην ισχύει στην πράξη. Να μην ξέρει κάποιος από τα εμπλεκόμενα μέρη αν έχει γίνει ή δεν έχει γίνει. Ο ένας λέει να μιλάει και να λέει εντάξει καλά είμαι, ναι, συμφωνώ, εντάξει ας το κάνουμε, και μετά από λίγο ο άλλος ρίχνει βόμβες. Προφανώς αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι σε αυτό το επίπεδο πρώτα απ' όλα έχει χαθεί κάθε αίσθηση, πώς να πούμε, αυτού του πλαισίου που γνωρίζαμε, έτσι ότι διεξάγεται η διπλωματία. Δηλαδή υπάρχουν κάποιες δικλείδες, κάποια πρωτόκολλα, δεν είναι όλο χήμα κατάσταση. Χήμα έχει γίνει, δεν ήτανε. Δηλαδή δεν είναι, εκεί είναι τώρα, συγγνώμη, όταν μιλάνε οι χώρες, όταν μιλάνε οι μεγάλες δυνάμεις, όταν υπάρχουν διπλωμάτες, όταν υπάρχουν συμφωνίες, προσέχουν μία και δύο ώρες την κάθε λέξη που θα γράψουν σε κάτι. Έτσι, δεν ήταν έτσι ο κόσμος. Ένα λεπτό. Δεν είναι. Λοιπόν, βλέπουμε τέλος πάντων τι κατάσταση επικρατεί σε αυτό το πράγμα. Έτσι, λοιπόν, από εκεί και πέρα ο Αμερικανός πρόεδρος είπε ότι έκανε τη δήλωση, φέρει ότι έκανε τη δήλωση περί ενεργειακής εκεχηρίας, έτσι. Μετά υπήρξε μια επικοινωνία του Ζελένσκι με την Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν, έτσι. Είπε ότι η Ουκρανία μπορεί να υποστηρίξει την εκεχηρία, αν είναι σημαντικό να την υποστηρίξει και η Ρωσία, και στη συνέχεια φαίνεται ότι ο Ντόναλντ Τραμπ είναι αυτός που φαίνεται από μόνος να προβάλλει μια μερική εκεχηρία. Αλλά προς το παρόν η Ρωσία δεν έχει δεχθεί κάτι τέτοιο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση εξέφρασε την καθολική υποστήριξή της στον πρόεδρο της Ουκρανίας, λοιπόν, την ίδια στιγμή, και κάπως έτσι είναι το σκηνικό που έχει διαμορφωθεί. Ακούστε τώρα μια άλλη διάσταση του θέματος. Είναι ότι ο Αμερικάνος μέσα σε όλη αυτή την ιστορία, είπαμε, είχε προηγηθεί και η ιστορία με το ντίζελ, είναι σε μια κατεύθυνση τώρα να τα βρει με το Ρώσο ή να έχει καλές σχέσεις με τον Ρώσο. Σε κάθε περίπτωση, η Ευρωπαϊκή Ένωση, που είναι στο μάτι του κυκλώνα σε αυτήν την ιστορία, μέχρι στιγμής ακολουθεί μια άλλη πολιτική. Και το ζήτημα είναι εδώ. Όλα τα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης συμφωνούν σε αυτό? ή για πόσο θα συμφωνούν ή πόσο θα μπορούν να αντέξουν τις εσωτερικές αντιδράσεις από το πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί στην ενέργεια και στην οικονομία τους από την διαφωνία με την Ρωσία. Το είδαμε στη Γερμανία να εκφράζεται πολιτικά. Δεν ξέρουμε τι θα γίνει και στις υπόλοιπες χώρες. Ασφαλώς, η Ευρωπαϊκή Ένωση στηρεί μια στάση που σου λέει ότι κοίταξε να δεις, εισέβαλε σε μια χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εμείς πρέπει να την υποστηρίξουμε. Αυτό ως φιλοσοφία προφανώς είναι κατανοητό και θεμητό και λογικό από όλους. Από εκεί και πέρα γυρνάει η κουβέντα και λίγο στο πώς ήταν και οι ισορροπίες πριν ξεκινήσει αυτό. Και είναι ίσως ένα ζήτημα πιο ευαίσθητος. Τέλος πάντων, αυτό είναι πάντως ένα από τα σημαντικότερα θέματα της ημέρας. Έτσι, το τι έχει γίνει με αυτή την ιστορία, το τι μπορεί να ενισχύσει στο παρασκήνιο, έτσι, φοβερό και τρομερό, και με ποιο τρόπο αλλάζει ουσιαστικά αυτή τη στιγμή η στόχευση της αμερικανικής πολιτικής. Παίρνει μια άλλη κατεύθυνση και δεν είναι σε ευθεία αντιπαράθεση με την Μόσχα, ούτε εμέσως. Έτσι, αυτό φαίνεται τουλάχιστον να καταλαβαίνουμε. Πάμε στην εσωτερική επικαιρότητα και στο αστυνομικό δελτίο. Έτσι, στο Μενίδη φαίνεται πως είχαμε ένα έγκλημα πριν από λίγες ώρες. Τα ξημερώματα βρέθηκε νεκρή μια ηλικιωμένη με σοβαρές κρανιοκεφαλικές κακώσεις. Οι αρχές έχουν ήδη προσαγάγει το γιο και τον ανιψιό της, αναζητώντας περισσότερα στοιχεία για τις συνθήκες της δολοφονίας. Ο ανιψιός είναι που άκουσε τις φωνές και έσπευσε στο σπίτι. Βρήκε τη γυναίκα χωρίς αισθήσεις στο πάτωμα με σοβαρά τραύματα και είπαμε έχει προσαχθεί ο γιος της. Έτσι. Αυτό είναι μια τελευταία είδηση που είχαμε από την αστυνομική επικαιρότητα. Στη Θεσσαλονίκη είχαμε ένα άγρο επεισόδιο επίσης στο αστυνομικό δελτίο, όπου ένα τρανς έριξε τούβλο σε νεαρό, γιατί φαίνεται πως είχαν έτσι μια διαφωνία σε έναν 29χρονο από τη Σιέρα Λεόνε. Έτσι, αυτό που είναι γνωστό από την πλευρά της αστυνομίας είναι ότι προηγήθηκε ένας διαπληκτισμός, έτσι, ανάμεσα στον 25χρονο τρανς και στον άντρα τον 29χρονο, τον νεαρό επίσης, από την Σιέρα Λεόνε. Επίσης, από το αστυνομικό δελτίο είχαμε την υπόθεση την άλλη, η οποία έγινε στην... όχι, μπορεί δεν είναι αστυνομικό δελτίο, αλλά ένα συμβάν, έτσι. Αυτό το φοβερό στο Θεσσαλονίκη, στον Εύωσμο, όταν ένα αυτοκίνητο το οποίο έπεσε μέσα πάνω στο ζερί. Την ώρα που ήταν οι θαμώνες εκεί, έπεσε πάνω στα καθίσματα. Υπάρχει και κάμερα, είναι φοβερό το σκηνικό που έχει γίνει εκεί. Έχουν τραυματιστεί 3 άτομα, ευτυχώς όχι πολύ σοβαρά. Και γλίτωσε η κατάσταση εκεί πέρα από τις ζαρτινιέρες που υπήρχαν και κάπως ανέκοψαν τη φόρα του αυτοκινήτου. Ο οδηγός ήταν ένας 45χρονος αλβανικής υπηκότητας, ο οποίος ήταν φανερά υπό την επίρρεια αλκοόλ. Οι θαμώνες, οι αυτόπτες μάρτυρες, μάλιστα τον εμπόδισαν, γιατί εκείνος πήγε να φύγει κατευθείαν μετά το συμβάν και τον σταμάτησαν, και μάλιστα από ό,τι έλεγαν, έτσι την κατάσταση που ήταν, φαινόταν να έχει πιο άνθρωπος αρκετά. Δεν επικοινωνούσε, δηλαδή δεν ήταν και εύκολο να... δεν επικοινωνούσε καλά. Υπήρχαν δηλαδή εκεί πέρα αντεγκλήσεις, έτσι, και διάφορα τέτοια πράγματα. Επίσης είχαμε την δολοφονία ενός 52χρονου στην Γλυφάδα. Φαίνεται πως τους είχαν στήσει, καρτέρι θανάτου κοντά στο σπίτι του. Δέχτηκε τους πυροβολισμούς πισόπλατα, ενώ οδηγούσε μοτοσυκλέτα. Φέρεται να έχει ποινικό παρελθόν και να ήταν υπό παρακολούθηση από κάποια άτομα. Επίσης, οι δράστες τον χτύπησαν όταν βγήκε και επιβάστηκε στη μηχανή του τα μεσάνυχτα του Σαββάτου, και 5-6 σφαίρες τον βρήκαν. Έτσι. Ο 52χρονος, όπως σας είπαμε, είχε ποινικό ιστορικό, ήταν μέλος μιας ομάδας ο αϊνός ατόμου επίσης από τη νύχτα, ο οποίος είχε δολοφονηθεί από ρωσόφωνους εκτελεστές, σύμφωνα με το ρεπορτάζ από την αστυνομία. Αυτά είναι τα δεδομένα για αυτό το έγκλημα που έγινε τα μεσάνυχτα του Σαββάτου στη Γλυφάδα. Εσείς επικοινωνείτε μαζί μας μέσω γραπτού μηνύματος. Καλημέρες, σκέψεις, παρατηρήσεις. Έτσι, ο φίλος μας ο Πάτροκλος μας έχει στείλει ήδη το μήνυμά του. Να είσαι καλά, Πάτροκλο, ευχαριστούμε πολύ. Και μας λέει: βιτιοφόρα με ντίζελ έχουν ήδη σταλεί στην Αμερική. Αυτή η συμφωνία υπεγράφει το χειμώνα, αλλά δεν ακούστηκε πουθενά. Αλέκος όλοι, όπως μας λέει, όλοι έκαναν όλοι τον Αλέκο. Σωστό είναι αυτό, Πάτροκλη. Νομίζω τουλάχιστον εμείς εδώ πέρα κάτι είχαμε πει. Έτσι, είναι αδυνατόν να οργανωθούν τα πάντα τόσα γρήγορα μετά τη συμφωνία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Πάτροκλη για το μήνυμά του, την καλημέρα μας. Όπως και στον Θεμιστοκλή, που πάντα και εκείνος είναι σταθερός και μας δίνει πάρα πολύ χαρά με το μήνυμά του, και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, πάμε να βάλουμε ένα κουιζάκι για τη λεξούλα που θα μάθουμε σήμερα, και είναι η λέξη εύκολη να βάλουμε. Να βάλουμε μια εύκολη λεξούλα, είναι Δευτέρα, γιατί, και να βάλουμε μια λέξη η οποία όλους λίγο θα μας συγκινήσει. Η λέξη καθέβδο. Τι σημαίνει η λέξη καθέβδο? 6947-989-989 μέσω Viber και mail on air παπάκι alfaradio989.gr. Είχαμε και ντέρμπι, πάμε.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: Λοιπόν, στην Αττική θα έχουμε σήμερα διαστήματα βροχής, έτσι, θερμοκρασία από 15-24 βαθμούς Κελσίου και φαίνεται ότι από αύριο το σκηνικό του καιρού θα γίνει λίγο πιο χειμωνιάτικο, όχι μόνο εδώ, αλλά σε ολόκληρη τη χώρα, με βοριάδες, πιο χαμηλή θερμοκρασία, χιόνια στα ορεινά. Αυτή είναι η πρόβλεψη του καιρού λοιπόν και για σήμερα, ότι θα έχουμε έτσι πιο χαμηλές θερμοκρασίες. Επομένως, ντυθείτε λίγο καλύτερα και προετοιμαστείτε να αντιμετωπίσετε αυτήν την κατάσταση. Είσαι Viking, έτοιμος να κάνεις επιδρομή, έχεις σηκώσει τσεκούρα, έχεις οργανώσει επίθεση και ξαφνικά χτυπάει το σταθερό. Και κάπως έτσι και η νέα καμπάνια του Day Fiber, γιατί τώρα φέρνει και σταθερό. Με Day Fiber 1 Gbps στα 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα, με απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά και σταθερά, μπορείς και εσύ να έχεις αυτόν απλό προς το ίντερνετ. Και με σταθερό, επισκέψου το day.gr/fiber και μάθε περισσότερα. Πάμε τώρα να διαβάσουμε το μήνυμα της κυρίας Μαρίας, η οποία μας λένε την καλημέρα της. Καλημέρα από καρδιάς, καλή εβδομάδα και χαμόγελα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτό το μήνυμα. Να είστε και εσείς καλά, να έχετε μια όμορφη εβδομάδα. Λοιπόν, χθες είχαμε και ντέρμπι, έτσι, ανάμεσα στον Ολυμπιακό και στον Παναθηναϊκό. Όπως τα είχαμε πει, τα ντέρμπι είναι ντέρμπι και δεν έχουν έτσι και πάρα πολύ υψηλή πιθανότητα να τα προβλέψεις 100%. Πάντως νομίζω ότι, όπως το είχαμε πει λίγο και την Παρασκευή, δεν θα ήταν εύκολο παιχνίδι και εξαρτάται και ποια ομάδα επηρεάστηκε περισσότερο από τις διακοπές. Εγώ αυτό που
1: είδα. Και οι δύο.
0: Και οι δύο επηρεαστήκανε.
1: Ναι, χάλι μαύρο ήταν το μάτς.
0: Δεν ήταν καλό παιχνίδι. Να ξεκινήσουμε από εκεί. Σωστά. Λέω Τάσος. Δεν ήταν ένα καλό παιχνίδι. Ήταν ένα παιχνίδι που το ήθελαν και οι δύο. Ήταν πάρα πολύ της έντασης και της αντιπαράθεσης και ψυχωμένη. Ο Ολυμπιακός το είχε περισσότερο ανάγκη βαθμολογικά, έτσι. Και κέρδισε. Ο Παναθηναϊκός δεν κατάφερε να έχει την ίδια επίδοση με τα προηγούμενα παιχνίδια. Εντάξει, προφανώς δεν είναι και ίδιος
1: ο αντίπαλος. Ήταν και το πρώτο δύσκολο μάτς του Παναθηναϊκού.
0: Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Αυτό είναι αλήθεια.
1: Έτσι, με κάποια δυσκολία, ας το πούμε.
0: Ναι, δεν είχαν τα προηγούμενα παιχνίδια τον ίδιο στήλες της δυσκολίας σε καμία περίπτωση. Επομένως, δεν κατάφερε ο Παναθηναϊκός να επιβάλλει το ρυθμό που τον είχαμε δει στα προηγούμενα παιχνίδια. Όπως επίσης θα πω ότι δεν κατάφερε και να κάνει και δύσκολες και καλές φάσεις στο διάστημα που έπαιζε για μεγάλο χρονικό διάστημα με 10 παίχτες. Έτσι, δηλαδή και εκεί δεν μπόρεσε να κάνει ευκαιρία. Εντάξει, πάντα όταν μια ομάδα μένει με 10 παίχτες, ξέρετε, ή θα τα καταφέρει ο αντίπαλος ή θα δυσκολευτεί ακόμα περισσότερο. Πάντως είχε αυτό το περιθώριο, δεν το αξιοποίησε για εκείνο το χρονικό διάστημα. Ήταν ένα παιχνίδι το οποίο θα κρινόταν με μία-δύο φάσεις. Νομίζω ο Ρέτσος, ο οποίος είναι ένας ποδοσφαιριστής που ξέρει μπάλα και αν δεν έκανε αυτές τις κέλες που κάνει ενίοτε θα παίζει σε άλλο πρωτάθλημα, είναι δεδομένο, ή θα έχει μείνει πάρα πολλά χρόνια έξω, γιατί ένα παιδί με ταλέντο. Δηλαδή το σουτ που κάνει εκεί είναι σουτ ενός ποδοσφαιριστή που ξέρει, ξέρει τι να κάνει με την μπάλα στα πόδια του. Και κατάφερε ο Ολυμπιακός με αυτόν τον τρόπο να κερδίσει το μάτς και να ξαναμπεί στο πρωτάθλημα, έτσι. Γιατί τώρα είναι 2 βαθμούς πίσω από τον Παναθηναϊκό. Η ΑΕΚ είναι 1 βαθμό πίσω από την ΑΕΚ. Και ο ΠΑΟΚ
1: είναι 1 βαθμό πίσω από τον Παναθηναϊκό, όχι από την ΑΕΚ.
0: Ένα
1: βαθμό πίσω από τον Παναθηναϊκό, όχι από την ΑΕΚ.
0: Ο Ολυμπιακός.
1: Είπες η ΑΕΚ είναι ένα βαθμό πίσω από την ΑΕΚ.
0: Όχι, ναι, ο Ολυμπιακός είναι ένα βαθμό πίσω από την ΑΕΚ.
1: Ναι.
0: Αυτό λέω. Και ο ΠΑΟΚ νομίζω τώρα, άμα και.
1: Αν κερδίσει σήμερα, θα είναι μαζί με τον Παναθηναϊκό ισόβαθμο.
0: Θα είναι ισόβαθμο με τον Παναθηναϊκό. Επομένως είναι όλοι μαζί. Ναι. Η ΑΕΚ δείχνει εκεί πέρα ότι έχει ένα προβάδισμα, γιατί είναι μια πιο στημένη ομάδα, πιο οργανωμένη ομάδα, συνέχεια από πέρσι. Κέρδισε τον Όφη σχετικά εύκολα, που Όφη είναι μια δύσκολη ομάδα, δεν την καταβάλεις με άνεση. Έβαλε και γκολ, σκοράρει με μια άνεση, παράγει ευκαιρίες με μια μεγαλύτερη άνεση. Αυτό.
1: Έχει 25-1 γκολ μέσα στην Φιλαδελφία.
0: Ναι.
1: Τα πρώτα μάτς, τα πρώτα αυτά μάτς. Σκοράρει πάνω από 4 μέσο όρο γκολ στο κάθε παιχνίδι.
0: Κάτσε, σε 5-6 αγωνιστικές έχει βάλει 25 γκολ.
1: Όχι, βάζω και το κύπελο μέσα.
0: Α, βάζει και το κύπελο.
1: Γιατί έχει βάλει και 8 στο Πανσεραϊκό. 25 γκολ. Στο πρωτάθλημα, στα τελευταία μάτσα έχει νομίζω 15-0, κάτι τέτοιο.
0: Ναι. Πάντως έχει πάνω από. Κοίταξε, και ο Ολυμπιακός ταυτόχρονα δεν έχει πολύ λίγα γκολ σε αυτά τα παιχνίδια. Έτσι, νομίζω έχει σε 6 παιχνίδια 5 γκολ. Αλλά έχει ή 0 ή ένα παθητικό. Πρέπει να έχει 0 και εκείνος παθητικό, πάρα πολύ χαμηλή άμυνα.
1: Εντάξει, έχει ένα θέμα ο Ολυμπιακός. Στην επιθετική του γραμμή σοβαρό πρόβλημα. Και αυτός ο Μάριος που είδαμε χθες για πρώτη φορά, τον είχαμε ξαναδεί.
0: Το θέμα που έχει ο Ολυμπιακός είναι ότι έχει πάρει 3-4 διαφορετικούς παίχτες, οι οποίοι μέσα σε εβδομάδες είναι πολύ δύσκολο να μάθουν να παίζουν μεταξύ τους. Ή να δούμε πού είναι ο κάθε ένας καλός σε ποια θέση. Αυτό είναι εγγενές πρόβλημα και έχει να κάνει με το και το πότε ο Άλεξ προπονητής, πότε ήρθαν οι παίχτες. Δεν μπορεί ένας παίχτης να μπει σε μια ομάδα, εκτός αν είναι συγκεκριμένη θέση. Αν είσαι εξτρέμ, δεν μπορεί να μονταριστεί στην ομάδα μέσα σε 2 εβδομάδες. Δεν υπάρχουν αυτά. Στο άθλημα που λέγεται ποδόσφαιρο. Αυτό όμως υπάρχει μια πιθανότητα να βελτιωθεί στην πορεία του χρόνου, γιατί κάποιες μονάδες δείχνουν να έχουν κάποια καλά στοιχεία. Αυτός που έχει προσαρμοστεί πάρα πολύ και βοηθάει την ομάδα πολύ όμως είναι ο Ελβετός, ο Φρόιλερ. Αυτός είναι μια από τις μεταγραφές που, γιατί δεν είναι μεγάλο το ποσοστό, που έχει έρθει στον Ολυμπιακό τα τελευταία χρόνια και είναι ο παίχτης. Ήρθε, μπήκε στην εβδομάδα και έκανε στην ενδεκάδα και έκανε διαφορά ή έκανε αισθητή τη θετική του παρουσία. Δεν υπάρχουν πολλοί τέτοιοι. Και χτες έχει συμμετοχή στο γκολ με την μπάσα, την κεφαλιά. Επομένως, είναι από τους παίχτες που έχουν βοηθήσει και ίσως και κάποιοι άλλοι από εκείνους που έχουν έρθει. Και ο Ποέρτα χτες έδειξε κάποια χαρακτηριστικά. Όταν έχεις τόσο μεγάλο ρόστερ και υπάρχουν και παίχτες που επικαλύπτουν ένας τον άλλον με τα χαρακτηριστικά τους, δεν είναι εύκολο να βρεις ένα αριθμό και σε τέτοιο χρονικό διάστημα. Υπάρχει χρόνος. Εάν ο Ολυμπιακός καταφέρει και βελτιώσει τη συνοχή του, πάνω απ' όλα, τη συνοχή του, νομίζω ότι προς το τέλος του χρόνου θα είναι αρκετά ανταγωνιστικός. Αν όχι, τότε θα μείνει λίγο πιο πίσω. Πάμε όμως πάλι σε ένα πρωτάθλημα, νομίζω, όπου επειδή και ο Παναθηναϊκός είναι αρκετά έτσι δυνατός.
1: Στα χαρτιά. Γιατί χθες δεν τον είδαμε. Χθες τον είδαμε πολύ νοχελικό.
0: Κοίταξε, συμφωνώ.
1: Εντάξει, βέβαια αυτή η διακοπή έκανε ζημιά σε πολλούς. Δηλαδή, γενικώς και όφη ήταν έξω από τα νερά του.
0: Κοίταξε, έκανε ζημιά σε πάρα πολλούς. Αλλά πρόσεξε να δεις, ένα πρωτάθλημα. Δηλαδή και ο Παναθηναϊκός, για παράδειγμα, τώρα νομίζω σε 3 αγωνιστικές έχει την ΑΕΚ. Αν δεν κάνω λάθος.
1: Σε 2, νομίζω.
0: Σε 3 αγωνιστικές έχει την ΑΕΚ. Όπως το είπες και εσύ, είναι μια καινούργια ομάδα και εκείνος. Δηλαδή έχει στηθεί, έχει μια ομοιογένεια. Κάποια καλά επιθετικά στοιχεία. Αλλά ξέρεις, όταν μια ομάδα παίζει επιθετικά, αυτό μπορεί να είναι καλό με τους μικρούς αντιπάλους.
1: Χθες κάποια στιγμή είχε βάλει μέσα όλους τους επιθετικούς. Κουτουλάγανε μεταξύ τους. Δηλαδή είχε 4, Λιβάη.
0: Τάσο με τον Ολυμπιακό παίζεις. Δεν είναι το ίδιο εύκολο όπως είναι με τις άλλες ομάδες. Και το ίδιο δύσκολο μπορεί να είναι και με την ΑΕΚ. Όμως το πρωτάθλημα έχει τα ντέρμπι και έχει και τα υπόλοιπα παιχνίδια. Αν μια ομάδα πηγαίνει καλά στα υπόλοιπα, είναι μέσα στους στόχους. Έτσι δεν μπορείς να την.
1: Ναι. Θα δούμε. Έχει πολύ δρόμο ακόμα.
0: Έχει πολύ δρόμο όμως.
1: Και εβδομάδα Ευρώπη, αυτή, full Ευρώπη, από Τετάρτη ξεκινάμε με Champions League και Πέμπτη έχει Europa και Conference.
0: Μα παίζουμε και εμείς έτσι.
1: Όλοι παίζουν. Παίζουν και οι 5.
0: Ωραία.
1: Και οι 4.
0: Επομένως, πολλά παιχνίδια για τους παίχτες. Εντάξει, όλα αυτά είναι και εμπειρίες, αλλά είναι και απαιτήσεις που μπορούν να δυσκολεύουν και τους ποδοσφαιριστές. Σε κάθε περίπτωση, νομίζω ότι πάμε για άλλο ένα ανταγωνιστικό πρωτάθλημα. Αυτό είναι το δεδομένο. Και καλημέρα σε όλους τους φίλους που μας στέλνουν τα μηνύματά σας. Να είναι καλά και η Ελεάνα που μας στέλνει την καλημέρα της. Την ευχαριστούμε πάρα πολύ για το μήνυμα και πάμε να δούμε σιγά σιγά τα σημαντικότερα γεγονότα που συνέβησαν τέτοια μέρα στο παρελθόν. Τέτοια μέρα που υπό άλλες συνθήκες, αλλά πρώτα θα κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα και θα γυρίσουμε.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
0: Λοιπόν, τέτοια μέρα λέγαμε που αν ήταν άλλα τα δεδομένα της ιστορίας, μπορεί να ήταν και η γιορτή της απελευθέρωσης, έτσι. Διότι φύγανε οι Γερμανοί από την Αθήνα και τον Πειραιά το 1944, την ημέρα αυτή όπου άρχισαν να χτυπούν οι καμπάνες, έτσι Πέμπτη ήτανε, και οι Αθηναίοι ξεχύθηκαν στους δρόμους σε αυτά τα περίφημα πλάνα με τον κόσμο να πανηγυρίζει στην πλατεία Συντάγματος με ελληνικές, αγγλικές, αμερικανικές σημαίες. Τότε είχαν βγει έξω και πανηγύριζαν. Ερχόταν όμως το δράμα του εμφυλίου στη συνέχεια, που να το ήξεραν αυτοί οι άνθρωποι σε τέτοιο βαθμό ότι θα γίνει. Όχι, δεν έχει ξεκινήσει και δεν ήταν γνωστό σε κάποιους ότι υπάρχει εσωτερική διαμάχη. Από το 42, από το 43, από το 42, έτσι είχε ξεκινήσει στα βουνά η αντιπαράθεση. Αλλά σε κάθε περίπτωση, εκείνη ήταν μια μέρα χαράς. Ήταν δραματικό ότι κάποιοι άνθρωποι είχαν χάσει τη ζωή τους στην κατοχή μόλις λίγες μέρες από την απελευθέρωση, και πόσο κρίμα, έτσι, ένιωθαν οι δικοί τους άνθρωποι γι' αυτό. Μιλάμε για τις τελευταίες μέρες τώρα, στην κυριολεξία. Και πάμε να δούμε τα υπόλοιπα γεγονότα που συνέβησαν τέτοια μέρα στο παρελθόν. Χρόνια πολλά στον Ανδρόμαχο και την Ανδρομάχη που γιορτάζουν σήμερα, να είναι καλά, έτσι. Και η μάχη είναι και το υποκοριστικό. Στα 1810, προσέξτε πόσο παλιά, έτσι, διοργανώθηκε η πρώτη Oktoberfest για να εορταστούν οι γάμοι του πρίγκιπα Λουδοβίκου της Βαυαρίας με την πριγκίπισσα Τερέζα της Σαξονίας. Η γιορτή έγινε θεσμός ως το μεγαλύτερο φεστιβάλ μπύρας του κόσμου. 1810, λοιπόν, το Oktoberfest. Εκεί στο Μόναχο γίνεται συνήθως. Και μαζεύεται πάρα πολλοί κόσμος. 1847, ο Γερμανός εφευρέτης και βιομήχανος Werner von Siemens ιδρύει στο Βερολίνο την ομώνυμη εταιρεία. Το 1862, ο Όθωνας εγκαταλείπει οριστικά την Ελλάδα με το αγγλικό ατμόπλιο Σκύλα. Το 1990, πόση Γερμανία έχει σήμερα, φοβερό, έτσι. Το 1990 ήταν η μέρα που έγινε η απόπειρα δολοφονίας κατά του Σόιμπλε, ο οποίος ήταν τότε υπουργός εσωτερικών της Γερμανίας, έτσι, σε μια προεκλογική συγκέντρωση στο χωριό Oppenau της Βάδης Βίτεμβέργης. Εκεί έγινε, λοιπόν, η απόπειρα δολοφονίας κατά του Σόιμπλε, ο οποίος την ονόμαζε ατύχημα. Έτσι. Το 1830 γεννιέται ο Ανδρέας Συγκρός, ο Έλληνας επιχειρηματίας, πολιτικός και εθνικός ευεργέτης. Σαν σήμερα έχει γεννηθεί ο Μίμης Πλέσας, ο Έλληνας μουσικοσυνθέτης, και έχει γενέθλια σήμερα η Μάρθα Βούρτς, η Ελληνίδα ηθοποιός, αγαπητή, έτσι γεννημένη το 1937. Σαν σήμερα το 1920 πέθανε ο Αλέξανδρος, ο βασιλιάς των Ελλήνων, αλλάζοντας τα δεδομένα στην ελληνική ιστορία, λίγο πριν από τις εκλογές του 1920, από το δάγκωμα της Μαϊμούς στο Τατόι, το οποίο του προκάλεψε συψεμία, γάκρενα, κανείς δεν έπαιρνε απόφαση να ακροτηριάσει τον βασιλιά και ο βασιλιάς πέθανε. 1971 είχε πεθάνει ο Ντίν Άτσεσον, ο υπουργός εξωτερικών των ΗΠΑ, που είχε κάνει και το ομώνυμο σχέδιο για τη λύση του Κυπριακού, που έλεγε ουσιαστικά, έτσι πολύ χοντροκομμένα, ότι θα μπορούσε να δοθεί η Χερσόνησος της Καρπασίας στην Τουρκία και το υπόλοιπο κομμάτι από εδώ στην Ελλάδα. Το 1996 πέθανε ο Λακός, το Γάλλος τενίστας και ιδρυτής φερόνιμης εταιρείας ειδών λογισμού, με σήμα το γνωστό κροκοδυλάκι. Επίσης, μην ξεχνάμε και την ενότητα της μουσικής. Ο Τάσος έχει διαλέξει σήμερα κάτι ιδιαίτερα ξεχωριστό, διότι πρέπει να σας πούμε ότι τέτοια μέρα, έτσι, ένας από τους σπουδαιότερους τενόρους που έχει γνωρίσει αυτός ο κόσμος, είχε γεννηθεί στις 12 Οκτωβρίου του 1935 στη Μόντενα, έτσι, ο Λουτσιάνο Παβαρότι. Ο μύθος λέει ότι με το που γεννήθηκε το παιδί, κάτι είπε ο γιατρός στη μητέρα του, τι φωνή, τι ψηλή φωνή, δεν θα γίνει τενόρος. Εμείς θέλουμε και το πιστεύουμε.

Λοιπόν, ακούσαμε το Καρούσο. Ο συγχαρημένος Σάιξ Μπουλάς έκανε μια πάρα πολύ καλή ερμηνεία αυτού του σπουδαίου τραγουδιού, έτσι, στις ζωντανές εμφανίσεις. Και πραγματικά κάθε φορά που το ακούμε από τον τεράστιο και έτσι αξεπέραστο Λουτσιάνο Παβαρότη, μου έρχεται λίγο στη μνήμη, γιατί είχε τύχει να τον είχα δει. Ήταν πραγματικά εντυπωσιακό και σε εξέπληκτε έτσι πόσο καλά το έλεγε, που ήταν έτσι βαρύτονος. Καλημέρα στο φίλο μας τον Αργιάν. Να είσαι καλά, Αργιάν. Καλημέρα και καλή εβδομάδα με ηρεμία και ησυχία, μας λέει ο φίλος μας ο Αργιάν. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ο Πάτροκλος μας λέει για τον ντέρμπι, εγώ κοιμήθηκα. Έτσι, νομίζω ότι ήταν λίγο βαρύ παιχνίδι, έτσι, κλασικό ντέρμπι της έντασης. Και να πάμε σιγά σιγά και σε άλλες ειδησούλες. Να σας θυμίσουμε ότι αυτή την εβδομάδα είναι που θα έχουμε και τις οικονομικές αποφάσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης, ενώ ήδη υπάρχει πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα στην πρωτογενή παραγωγή, έτσι, και στους αλληλείς, το θέμα το οποίο λέγαμε και την προηγούμενη εβδομάδα, οι οποίοι έκαναν και διαμαρτυρίες, ζητούν χαμηλότερη τιμή πετρελαίου, επιδότηση υψηλότερη δηλαδή στο πετρέλαιο, γιατί τα κόστη είναι αρκετά υψηλά. Ενώ το άλλο θέμα που φαίνεται και επηρεάζει σημαντικά και την γεωργία και τον πρωτογενή τομέα, είναι ότι αυτές οι τιμές της ενέργειας έχουν ήδη αρχίσει και επηρεάζουν σημαντικά και τις τιμές των λιπασμάτων. Έτσι. Λοιπόν, δηλαδή τα παράγωγα που χρειάζεται η πρωτογενής παραγωγή, δεδομένου

ότι ήταν να προσαρμόζονται και μία άνεση στις όποιες ανατιμήσεις. Όλα αυτά έχουν τα όρια. Είπαμε, όλα τα οικονομικά μεγέθη είναι το πότε και το πόσο μια τέτοια συνάρτηση που καθορίζει τα πράγματα. Επίσης, έχουμε αλλαγές για τους καταναλωτές που έρχονται με το νομοσχέδιο του Υπουργείου Ενέργειας στο ηλεκτρικό ρεύμα, έτσι, με την κοινή χρήση ενέργειας. Υπάρχει δηλαδή ένα περιθώριο για περισσότερη αυτοπαραγωγή, καθώς αυτή η κοινή χρήση ενέργειας είναι ουσιαστικά η αυτοκατανάλωση ρεύματος που παράγεται ή αποθηκεύεται από τις ΑΠΕ, έτσι, που μπορεί να έχουν στην ιδιοκτησία τους ή να χρονομισθώνουν οι πελάτες. Θα το δούμε και στην τελική του μορφή, ίσως γιατί πρέπει να το εξηγήσουμε με περισσότερη λεπτομέρεια το πώς θα λειτουργούν αυτά τα νέα συστήματα, για να δούμε και στο τέλος της ημέρας ποια θα είναι και η αποδοτικότητά τους. Έτσι, πάντως καταλαβαίνουμε όλοι ότι η ενέργεια πλέον είναι κάτι πάρα πολύ, ήταν πάντα έτσι, πάρα πολύ βασικό και πάρα πολύ χρήσιμο, αλλά αποτελεί ένα πολύ σημαντικό μέρος του κόστους και για τις επιχειρήσεις πρώτα απ' όλα, αλλά και για τους καταναλωτές. Την Τετάρτη πιθανότατα λοιπόν θα έχουμε και έτσι ανακοινώσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης, ώστε να δούμε με ποιο τρόπο θα διευκολυνθούν τουλάχιστον κάποιοι συμπολίτες μας, γιατί δεν είναι για όλους αυτές οι επιδοτήσεις και αυτά τα μέτρα. Και εδώ είναι ένα πρόβλημα αρκετά σημαντικό, γιατί εξαιρούνται πολλά κομμάτια και της μεσαίας τάξης από αυτού του είδους τις πολιτικές. Συνεχίζουμε να έχουμε πρόβλημα στην Γράβα, έτσι με τηλεκπαίδευση θα συνεχιστούν τα μαθήματα εκεί πέρα με το φυσικό αέριο που ψάχνουν να βρουν σε ποιο σημείο έχει, αν έχει διαρροή και γιατί υπάρχει αυτή η οσμή. Μια μεγάλη δυσκολία για πάρα πολλές οικογένειες, καθώς μιλάμε για το μεγαλύτερο σχολικό συγκρότημα που λειτουργεί στην πρωτεύουσα. Επομένως και εκεί δυσκολία και εκεί έχουμε το συγκεκριμένο πρόβλημα και περιμένουμε και από τις υπηρεσίες τους Δήμους και από τους τεχνικούς φυσικά να βγάλουν άκρη με το τι συμβαίνει εκεί. Πάμε να δούμε τα σημαντικότερα γεγονότα που συνέβησαν τέτοια μέρα, μάλλον τα σημαντικότερα γεγονότα που αναδεικνύουν οι συνάδελφοι στις εφημερίδες στην πρώτη σελίδα, στην αυτοεμπορική. Η κατανομή των 11 δις ευρώ του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, η κερδισμένη από την προκαταρκτική μοιρασιά των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας, των Κονδυλίων, Αναυπουργείο και Περιφέρεια. Νομοσχέδιο Υπουργείου Ενέργειας, συνενώσει διεκτησιών και νέοι όροι δόμησης. Ναι, στο νέο Καραϊσκάκη, ο γρίφος για το ΔΕΣΦΑ. Ενεργειακό κόστος, τα σενάρια για μέτρα στήριξης των νοικοκυριών. Επίσης, η ενεργειακή κυρία διαχειρός Τραμπ, Μόσχα, Κίεβο, ρωσικό ντίζελ, έντονη αντίδραση της ευνηδιασμένης ξανά Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έτσι, στην εστία, Γάλλοι και Τούρκοι νομικοί διαπραγματεύονται το καλώδιο και τα ελληνικά δικαιώματα εν γνώση του Πρωθυπουργού, λέει η εφημερίδα Εστία. Ελεύθερος τύπος, τελικές αυξήσεις σε 2,5 εκατομμύρια συνταξιούχους από 459 ευρώ έως 1045 ευρώ, καθαρά το συνολικό ετήσιο όφελος από την αύξηση και το επίδομα των 400 ευρώ, λέει η εφημερίδα των Ελεύθερος Τύπος. Στην πρώτη σελίδα επίσης, deal Trump-Putin για ρωσικό ντίζελ, άγνοια Ζελένσκι για ενεργειακή εκεχηρία. Πειρά εναντίον του Αμερικανού Προέδρου από Ρεπουμπλικάνους και Δημοκρατικούς, σκληρή κριτική από τους Ευρωπαίους ηγέτες. Αλόβητα ευρωπαϊκά κονδύλια για την Ελλάδα, κοινοτικός προϋπολογισμός 2028-2034, από 46 έως 51 δις ευρώ υπόρρυπτο θα λάβει η χώρα μας. Κυβέρνηση ενεργειακή κρίση, μάχη στην Ευρωπαϊκή Ένωση για ευελιξία, τετάρτη επιδότηση στο πετρέλαιο θέρμανσης. Και ξεκατίνιασμα Ελλάς Πασόκ με φόντο τη μάχη για τη δεύτερη θέση με αφορμή άρθρο του Καρτερού. Στα νέα. Πώς έγινε λάθος τα όρια, κτηματολόγιο, αν έγινε λάθος τα όρια, τι γίνεται αν επηρεάζουν όμορη διοκτησία. Στο δημόσιο, τα δύο μεγάλα αγκάθια στις προσλήψεις ΑΣΕΠ, το πρόβλημα της καθυστερήσης του ορισμού και αρνήσεις των επιτυχόντων να τις αποδεχτούν. Έτσι, υπάρχει και αυτό το θέμα. Λοιπόν, πού εντοπίζει τη βασική αιτία αυτής της τάσης και σε ποιους κλάδους υπάρχουν οι περισσότερες αρνήσεις. Σημαντικό θέμα αυτό που αναδεικνύουν τα νέα, γιατί υπάρχει αρκετός κόσμος ο οποίος πηγαίνει, δίνει διαγωνισμό για να περάσει στο δημόσιο, που θέλει και μια διαδικασία. Έτσι, πας διαβάζεις, πας φροντιστήρια,
Λοιπόν, διεκδικείς κάποιες θέσεις. Δεν είναι εύκολη αυτή η διαγωνισμή, γιατί υπάρχει ανταγωνισμός.

κομμουνισμός. Και ωστόσο είναι αρκετοί που δεν το δέχονται, γιατί θεωρούν ότι η θέση που τελικά τους καλούν να πάνε, για παράδειγμα, είναι δύσκολη. Έτσι. Τέτοιο πρόβλημα υπάρχει, για παράδειγμα, στην υγεία, να ξέρετε, σε κάποιες θέσεις, όπου εκεί ζητάνε κόσμο ή παίρνουν κόσμο, αλλά οι διορισμοί, η δουλειά είναι εξαιρετικά απαιτητική. Επίσης, τα νέα. Ένας πήχης προκαλεί παρενέργειες πίσω από το 25%, γιατί ο Κυριάκος Μητσοτάκης αποφάσισε το ποσοστό εξόδου με αυτή τη συνέντευξη που έδωσε ο Πρωθυπουργός την προηγούμενη εβδομάδα, και έχει ανοίξει ένα νέο κεφάλαιο στην πολιτική συζήτηση. Σκληρό πόκερ, τριπλή πίεση από τον Τραμπ στο Ζελένσκι, λένε τα νέα επίσης, και περνάμε στη Δημοκρατία. Σφίγγει ο κλειός για την Guilfoyle, ανοιχτό θέμα απομάκρυνσή της από την Αθήνα. Τη δυσαρέσκεται, του εξέφρασε ο Ντόναλντ Τραμπ. Είναι κρίμα, ήταν ευγενική, είπε, όταν ρωτήθηκε για τις καταγγελίες σε βάρος της. Αμηχανία στην κυβέρνηση. Πάμε στη Δημοκρατία επίσης. Στην πρώτη σελίδα λέει: η κυβέρνηση απαλλά στο ΔΕΗ από τις ευθύνες του για τις πυρκαγιές. Διάταξη ασπίδα από το Υπουργείο Δικαιοσύνης. Εφημερίδα των συντακτών, τάγματα εφόδου, μαχαιρών ξανά, το αυγό του φιδιού ξανασκάει. Γνωστό για την εμφαστική του δράση το 32χρονο θύμα που νοσηλεύεται εκτός κινδύνου, για την υπόθεση στην Ελευσίνα που σας λέγαμε. Ψυχρολουσία Τραμπ σε Ζελένσκι και Ευρωπαίους, συμφωνία ΗΠΑ Ρωσίας για το πετρελαίο, έτσι στην πρώτη σελίδα της εφημερίδας. Κυβέρνηση αγωνιών οι πολίτες για τα καύσιμα, το γαλάζιο success story δεν ακουμπά την κοινωνία. Στην εφημερίδα Κόντρα, αυτοκτονία Ευρώπη για να σώσει το Ζελένσκι. Είναι αντιμέτωπη ταυτόχρονα με τον ενεργειακό εφιάλτη και την κρίση των ομολόγων. Η Κομισιόν δεν δέχεται να αγοράσει το ρωσικό ντίζελ με το πρόσχημα ότι χρηματοδοτεί πόλεμο. Την Τετάρτη, επίσημες ανακοινώσεις, διπλή παρέμβαση για το πετρέλαιο θέρμανσης. Και θα πούμε το ψωμί ψωμάκι, έρχονται λουκέτα και αυξήσεις, προειδοποιούν οι αρτοποιοί. Κλείνουμε με την απογευματινή. Ενεργειακή ασπίδα για τα νοικοκυριά. Τα μέτρα θωράκισης των καταναλωτών εν μέσω της κρίσης. Ευρύ πακέτο αλλαγών στην αγορά ηλεκτρισμού με το νομοσχέδιο του Υπουργείου Ενέργειας που δόθηκε σε διαβούλευση. Λέει απογευματινή. Επίσης, πετρελαϊκή συμφωνία με επιστροφή Πουτίν. Οι πέντε παρεμβάσεις που εκτοξεύουν τις συντάξεις το 2027. 2.200.000 δικαιούχοι, λέει η εφημερίδα απογευματινή. Και ο κάθετος διάδρομος αναδεικνύει την Ελλάδα σε κόμβο μεταφοράς αερίου, Κυριάκος Μητσοτάκης.

0: καθέβδω σημαίνει βρίσκομαι σε αδράνεια. Κοιμάμαι λίγο, κάπως έτσι, αδρανό, απρακτό, σε αντίθεση με την Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου, η οποία βρίσκεται σε εγρήγορση για το Δελτίο Ειδήσεων.
1: Η ώρα είναι 7.

0: Αλφα Radio 989.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989 με την Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου. Νεκρή στο σπίτι της στο Μενίδη βρέθηκε τα ξημερώματα μία 89χρονη γυναίκα. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η γυναίκα βρέθηκε νεκρή μέσα στο δωμάτιό της στη μονοκατοικία, όπου διέμενε μαζί με τον γιο της. Οι αρχές ειδοποιήθηκαν από τον 69χρονο ανιψιό της ηλικιωμένης και εντόπισαν την 89χρονη με αμοιχές και μόλοπες. Στο σημείο κλήθηκε ιατροδικαστής, ο οποίος από την πρώτη εικόνα διαπίστωσε θάνατο πιθανότατα από ασφυξία. Ο 62χρονος γιος της ηλικιωμένης έχει προσαχθεί, με τις αρχές να εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα. Ενεργειακή εκεχηρία μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, ανακοίνωσε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Η νέα εξέλιξη έρχεται μετά τη συμφωνία Ουάσιγκτον-Μόσχας για την αγορά ρωσικού ντίζελ, αλλά και τις δηλώσεις Τραμπ ότι ήρθε η ώρα η Ουκρανία να αποκτήσει νέο πρόεδρο. Την ίδια ώρα αναβλήθηκε η προγραμματισμένη επίσκεψη στη Μόσχα των ειδικών απεσταλμένων των Ηνωμένων Πολιτειών, Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ, όπως μεταδίδει το Άξιος. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η επίσκεψη αναβλήθηκε ως ότου η Ουάσιγκτον διαπιστώσει εάν η Ουκρανία και οι ευρωπαϊκές χώρες είναι διατεθειμένες να στηρίξουν μια νέα κοινή πρόταση προς τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν. Στο μεταξύ, ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι η ανακοίνωση της ενεργειακής εκεχηρίας αποτέλεσε είδηση για τον ίδιο, υπογραμμίζοντας ότι το Κίεβο αναμένει σαφείς λεπτομέρειες από την αμερικανική πλευρά και πως αν οι Ρώσοι αποδεχτούν τη συμφωνία, η Ουκρανία θα συμφωνήσει. Λίγο αργότερα, παρά την ανακοίνωση Τραμπ, ο Ζελένσκι κατήγγειλε επιθέσεις κατά ενεργειακών εγκαταστάσεων στο Κίεβο και την περιοχή του Χαρκόβου. Με ενδιαφέρον πάντως αναμένεται η αντίδραση της Ρωσίας για την ανακοίνωση Τραμπ, η οποία προς το παρόν τηρήσει γη ηχθείως. Αντιδράσεις έχει προκαλέσει η συμφωνία Ουάσιγκτον και Μόσχα την ίδια ώρα για την προμήθεια ρωσικού ντίζελ στις Ηνωμένες Πολιτείες και στις διεθνείς αγορές. Η συμφωνία προβλέπει προσωρινή χαλάρωση των κυρώσεων στις εισαγωγές ρωσικών καυσίμων. Σύσταση προς τους Έλληνες πολίτες να αποφεύγουν τις μετακινήσεις προς τη Σαουδική Αραβία, εκτός εάν είναι απολύτως απαραίτητες, απευθύνει το Υπουργείο Εξωτερικών λόγω της κατάστασης στη Μέση Ανατολή. Ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και 11 τραυματίστηκαν μετά τη χθεσινή επίθεση των Χούθη στο διεθνές αεροδρόμιο του Ριάντ. Είχε προηγηθεί η επίθεση του Σαββάτου, με 13 ανθρώπους να χάνουν τη ζωή τους και τουλάχιστον 300 να τραυματίζονται στο διεθνές αεροδρόμιο. Ολοκληρώθηκαν τα ξημερώματα οι απολογίες των 11 κατηγορουμένων για την υπόθεση απάτης σε βάρος του ΕΦΚΑ με ζημιά 1.000.000 ευρώ στο δημόσιο. Ο Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός τους, τους οποίους αποδίδεται ηγετικός ρόλος στο κύκλωμα, αρνούνται τις κατηγορίες. Ο πρόεδρος του ΛΑΟΣ παρέδωσε απολογητικό υπόμνημα, όπου έκανε λόγο για χρέη εταιριών και όχι για απάτη. Κλειστές θα παραμείνουν οι σχολικές μονάδες της Γράβα σήμερα, με νέα απόφαση του Δημάρχου Αθηναίων Χάρη Δούκα, μέχρι να αποσαφινιστούν τα αίτια της οσμής αερίου. Μέσα στο Σαββατοκύριακο πραγματοποιήθηκαν εκτεταμένοι έλεγχοι από την Εταιρεία Φυσικού Αερίου, παρουσία τεχνικών του Δήμου, και το πρώτο πόρισμα αναμένεται να παραδοθεί στη Δημοτική Αρχή. Τα μαθήματα πραγματοποιούνται μέσω τηλεκπαίδευσης. Συνελήφθησαν 8 μέλη εγκληματικής οργάνωσης που είχε διαπράξει τουλάχιστον 22 κλοπές και απάτες, παριστάνοντας μεταξύ άλλων τους υπαλλήλους του ΔΔΕ, αποκομίζοντας περισσότερα από 800.000 ευρώ. Στις 10 παρα 20 θα κλείνουν από σήμερα μέχρι και την 5η σταθμοί του μετρό Πανόρμου, Κατεχάκη, Εθνική Άμυνα, Χολαργός, Νομισματοκοπείο και Αγία Παρασκευή, λόγω εργασιών. Στην αθλητική σας ενημέρωση και στα αποτελέσματα της 6ης αγωνιστικής της Super League, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός 1-0, Άρης Βόλος 3-2, Κηφισιά Πανετολικός 2-0 και Ηρακλής Λεβαδιακός 2-0. Στις 6 το απόγευμα σήμερα αναμένεται η αναμέτρηση ΠΑΟΚ Καλαμάτα. Ο καιρός σήμερα στην Αττική με διαστήματα βροχής. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στον Αλφα Radio 989. Αμέσως τώρα κοντά σας ο Δημήτρης Γκόλιας και η Ντίνα Μόσχου.

0: Καλημέρα, καλημέρα σε όλους και σε όλους. Να είστε όλοι καλά, να έχετε μια όμορφη μέρα. Είστε συντονισμένοι στον Αλφα Radio 989. Είπαμε, είναι μια εβδομάδα η οποία ξεκινάει με την οικονομία στο επίκεντρο, κυρίως με όσα συμβαίνουν στο εξωτερικό και όλες αυτές τις συμφωνίες που ανακοινώνει ο Τραμπ από ό,τι φαίνεται λίγο από μόνος του. Ο Ζελένσκι λέει ναι και εγώ συμφωνώ, ο Ρώσος στέλνει κάτι drones την ίδια στιγμή, η Ευρωπαϊκή Ένωση λέει ναι και εμείς κάποια στιγμή θα το δούμε τι θα κάνουμε, στηρίζουμε την Ουκρανία. Ένα τέτοιο χάος αλλάζει με πάρα πολύ μεγάλη ταχύτητα ο προσανατολισμός της αμερικανικής πολιτικής και αυτό, όπως αντιλαμβάνεστε, επηρεάζει τους πάντες. Μέσα σε αυτό όμως το πλαίσιο υπάρχει μια εκτίμηση, και αυτός είναι ο λόγος που σας τα λέμε όλα αυτά, ότι στο τέλος αυτής της εβδομάδας ενδέχεται με αυτή την προοπτική να έχουμε μια μικρή μείωση στις τιμές του πετρελαίου, του Brent, να πέσει κάτω από τα 100 δολάρια το βαρέλι, γιατί προφανώς όταν αυτές οι μεγάλες χώρες μιλάνε και δίνουν ένα στίγμα, επηρεάζουν προφανώς και τις αγορές και την οικονομία. Δηλαδή αυτή η προοπτική ότι μπορεί τη συμφωνία Τραμπ και Πούτιν για το ντίζελ να προχωρήσει είναι μια πληροφορία η οποία ενδέχεται να αποκλιμακώσει κάπως τις τιμές. Τι δευτερογενή επίπτωση έχει αυτό? Το ότι όσοι κάνουν υπολογισμούς για το πετρέλαιο, τα κόστη, μπορεί να είναι κυβερνήσεις, μπορεί να είναι οι εταιρείες, βάζουν νέα δεδομένα στην εξίσωση. Για παράδειγμα, αν πάμε από εδώ και στο εξής ή από τον επόμενο μήνα σε μια σταδιακή αποκλιμάκωση των τιμών, οι ανάγκες των κυβερνήσεων για υποστήριξη του ενεργειακού κόστους μειώνονται. Έτσι, θα μειωθούν. Αντίθετα, αν πάμε σε μια κλιμάκωση και φτάσουμε στο σημείο να ανεβαίνουν ακόμη περισσότερο οι τιμές, τα χρήματα και οι επιπτώσεις θα είναι ακόμη μεγαλύτερες. Επομένως, ο χρόνος εδώ είναι μια καθοριστική παράμετρος, μεταβλητή, γιατί από αυτήν εξαρτάται και το πώς θα διαμορφωθούν οι κυβερνητικές πολιτικές. Θυμάστε ότι λέγαμε και την προηγούμενη εβδομάδα, το ακούγαμε και από τους κυβερνητικούς αξιωματούχους, ότι τα μέτρα για το πετρέλαιο θέρμανση θα ανακοινωθούν 14 Οκτωβρίου για να δούμε πώς θα είναι η τιμή τότε. Έτσι, και θα αναπροσαρμόζονται ανά δεκαπενθήμερο. Αυτή είναι η λογική που υπάρχει πίσω από αυτό, διότι από εκεί κρίνεται ουσιαστικά το πόσα λεφτά θα δοθούν και δεν είναι μικρά ποσά τα συγκεκριμένα. Επομένως, περιμένουμε στα μέσα αυτής της εβδομάδας τις σχετικές ανακοινώσεις και βέβαια το πώς θα είναι αυτό το επίδομα για το πετρέλαιο, ποιους θα αφορά, αν θα διευρυνθούν οι κατηγορίες, γιατί αν είναι όπως είναι μέχρι σήμερα, είπαμε, ένα σημαντικό κομμάτι της μεσαίας τάξης είναι έξω, και σε ποιο επίπεδο θα φτάσει η τιμή δύναμός. Καλή σας ημέρα, τι κάνετε, πώς είστε?
1: Καλημέρα σας, καλή εβδομάδα, ωραία μπήκε Δευτέρα, δεν το συζητώ.
0: Υπέροχα, μια χαρά.
1: Έλα και έξω να σου πω εγώ να δεις τι γίνεται.
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, είναι όλη αυτή η τρέλα της Δευτέρας που είναι τα σχολικά, είναι τα απορριμματοφόρα, είναι στενά στην Κηφισιά, όπως ξέρεις, εσωτερικά, από την πλευρά του ηλεκτρικού, πίσω από τον ηλεκτρικό, γίνεται ο κακός χαμός. Άμα τα βρεις όλα αυτά μπροστά σου, δημιουργήθηκε μια τεράστια ώρα,
0: ναι,
1: και εκνευρισμός πρωί-πρωί, όπως καταλαβαίνεις. Διότι δεν πάμε βόλτα 7 η ώρα το πρωί,
0: εντάξει,
1: πάμε για δουλειά.
0: Συμβαίνουν
1: λίγο
0: αυτά.
1: Νωρίτερα παρακαλούμε, αν είναι εύκολο. Αν είναι εύκολο τα απορριμματοφόρα, γιατί σκάμε όλοι μαζί στον δρόμο και χαιρετιόμαστε.
0: Ναι.
1: Καλό θα ήταν.
0: Είναι όταν τα. Είναι νωρίτερα, βγαίνουν όταν τα πετυχαίνουμε εμείς. Είναι στο πώς το λένε, στο 6 παρά. Και εκεί είναι, εντάξει. Δύσκολη κατάσταση.
1: Τώρα, συγγνώμη, 7 η ώρα το πρωί, 7 παρά 10, ας πούμε, ναι, στα στενά της Κηφισιάς, δεν έχεις και άλλη επιλογή, καταλαβαίνεις. Μπαίνεις εκεί μέσα και μπλοκάρεις. Τελείως.
0: Γιατί έχει και πολλά διέξοδα.
1: Οι άνθρωποι κάνουν τη δουλειά τους. Δεν φταίνει οι άνθρωποι.
0: Και τέτοιο. Εντάξει, έτσι είναι η καθημερινότητα. Συμβαίνουν αυτά τα πράγματα. Δεν αλλάζει κάτι τρομερά και φοβερά. Επομένως, λίγη υπομονή χρειάζεται. Από όλους, αυτή είναι η καθημερινότητά μας εδώ και μάλλον δύσκολα θα αλλάξει.
1: Έτσι. Λίγο η καθημερινότητά μας, εγώ το καταλαβαίνω. Αλλά να τα ρυθμίσουμε λίγο καλύτερα. Γίνεται.
0: Οπωσδήποτε. Μακάρι.
1: Δεν ζητάμε και πολλά, αν γίνεται.
0: Μακάρι, μακάρι.
1: Καλή εβδομάδα να έχουμε λοιπόν, Δημήτρη. τρεις γόλια στην παρέα μας καθημερινά από τις 6. Τάσο Στάσκαλ Διρανιάν, εδώ ο άνθρωπός μας στη Λοβάτη, τη πρωινή παρέα. Πώς είστε, Τάσο, μας και
2: εμείς. Φανταστικά, φανταστικά.
1: Ο Τάσο είναι φανταστικά πάντα.
2: Εντάξει, Δευτέρα είναι.
1: Αισιόδοξος άνθρωπος.
2: Είναι μετά από ξεκούραση.
1: Μπράβο.
2: Ο Δημήτρης, δεν βλέπεις. Έχει φτιάξει μαγουλάκι.
0: Ναι, όπως είπατε.
2: Ξεκουράστηκε.
1: Φράπα είστε και οι δύο. Μπράβο.
0: Είμαστε, ναι. Και ξεκινάμε λοιπόν με αισιοδοξία. Έχουμε θεματάκια να δούμε αρκετά, κυρίως οικονομικά. Θα μιλήσουμε σήμερα και με τους αρτοποιούς, έτσι τη συμπαθέστατη αυτή επαγγελματική ομάδα.
1: Ναι, γιατί σήμερα θα έχουμε πραγματική φουρνιά. Εγώ λέω η φουρνιά των ΕΣΑ είναι πολύ δυνατή. Σήμερα θα έχουμε φούρνισμα, ξεφούρνισμα, παιδιά. Σε φούρνο θα πάμε.
0: Και θα μας πούνε οι άνθρωποι και για τις πιθανότητες που διαβάζουμε, ακούμε ότι η αύξηση των πρώτων λιλών τους έχει οδηγήσει σε δυσκολία και εκεί και έχουμε έτσι πάλι την πιθανότητα την υψηλή να έχουμε ανατιμήσει στα συγκεκριμένα προϊόντα.
1: Λοιπόν, αυτό είναι που μας απασχολεί. Εμείς πολλές φορές ως εκπομπή έχουμε πει με τον Δημήτρη, τρίτη σεζόν εσείως φέτος, ότι στηρίζουμε τις οικογενειακές, τις μικρές επιχειρήσεις της γειτονιάς και στηρίζουμε και τα αρτοποιεία. Και το λέω γιατί τα τελευταία χρόνια έχουν ξεφυτρώσει σαν μανιτάρια πρατήρια άρτου. Δηλαδή είναι άνθρωποι που δεν ζυμώνουν το ψωμί, δεν παίρνουν όλη αυτή την ταλαιπωρία που περνάει ο φούρναρης,
0: ναι,
1: της γειτονιάς μας. Παίρνουν ψωμά και το πουλάνε. Κανείς δεν λέει όχι βεβαίως, αλλά καταλαβαίνουμε ποιος βάζει τον κόπο εδώ πέρα. Ποιος χύνει τον υδρότατο, ας πούμε, για να έχεις εσύ φρέσκο ψωμάκι στο τραπέζι σου καθημερινά. Όπως επίσης και τα σούπερ μάρκετ.
0: Εννοείται.
1: Έχω βάλει ψωμί.
0: Ακριβώς. Και βέβαια πρέπει να δούμε ότι ένα σημαντικό μέρος του προβλήματος που αντιμετωπίζουν οι συγκεκριμένες επιχειρήσεις είναι και το ενεργειακό κόστος. Αρκετά ψηλό. Επομένως, δηλαδή, είναι πολλά τα λεφτά που πρέπει να πληρώνουν στο ρεύμα. Έτσι, οι λογαριασμοί της ενέργειας είναι αρκετά δύσκολοι, mm-hmm, για να τους καλύψουν οι άνθρωποι και όλα τα είδη επίσης των πρώτων υλών που χρησιμοποιούν.
1: Ναι, και δεν πρέπει να ξεχνάμε βεβαίως ότι είναι άνθρωποι του Μόχθου, όπως είμαστε και εμείς όλοι, ξυπνάνε χάραγα για να μπορέσουν να φέρουν το ψωμάκι στο τραπέζι μας, ξαναλέω. Άρα χρειάζονται στήριξη και πρέπει να σκύβουμε πάνω από τα προβλήματά τους, να τους ακούμε. Και αν υπάρχουν και ανατιμήσεις στο ψωμί, θα μου πεις τώρα, το ψωμί είναι λαϊκό βασικό αγαθό της διατροφής, ρε παιδί μου. Είναι δυνατόν να ανεβάζει το ψωμί?
0: Ναι, είναι, ναι, δυστυχώς.
1: Όμως, άμα δεν βγαίνω, πώς θα γίνει?
0: Δυστυχώς αυτό είναι το πρόβλημα και είναι από τα βασικά, έτσι, στο καλάθι του νοικοκυριού, το ψωμί.
1: Έτσι. Λοιπόν, έγιναν αρκετά μέσα στο Σαββατοκύριακο. Η σκέψη μας είναι και στους Έλληνες οι οποίοι βρίσκονται στη Σαουδική Αραβία. Είδαμε τις επιθέσεις που έγιναν στο αεροδρόμιο, παρακαλώ, του Ριάντ με νεκρούς μέσα στο Σαββατοκύριακο. Υπάρχει ελληνισμός εκεί, το θυμίζουμε, το έχουμε ξανααναδείξει ως θέμα, Δημήτρη.
0: Βέβαια και οδηγία από το Υπουργείο Εξωτερικών να αποφεύγουμε την επίσκεψη στη συγκεκριμένη χώρα.
1: Οι Χούθοι εξαπολύουν επιθέσεις, είναι η κατάσταση ανεξέλεγκτη όπως φαίνεται. Έτσι, εδώ μιλάμε για ανθώα θύματα και πόσο μάλλον σε αεροδρόμιο, που ένα αεροδρόμιο είναι πάντα γεμάτο.
0: Ναι,
1: πάντα, πάντα. Υπάρχει τεράστια κίνηση και το ξέρεις. Αν χτυπήσει αεροδρόμιο, θα έχει θύματα.
0: Κοίταξε, είναι πόλεμος. Συνεχίζει το πόλεμος. Αυτό είναι το δεδομένο. Τώρα δεν είναι κάτι άλλο να το πούμε αλλιώς ή έτσι ή βέτσι. Συνεχίζεται ο πόλεμος στη συγκεκριμένη περιοχή. Είναι δεδομένο με ότι αυτό συνεπάγεται. Και όσο συνεχίζει το πόλεμος, θα υπάρχουν τέτοιου είδους προβλήματα.
1: Ακριβώς. Στο άλλο μέτωπο, γιατί μιλάμε για τον άλλο πόλεμο, ο οποίος κοντεύει να κλείσει 5 χρόνια. Θυμόμαστε όλοι όταν ξεκίνησε ο πόλεμος Ρωσίας-Ουκρανίας. Που λέγανε κάποιοι ότι ίσως επειδή και η Ρωσία είναι μια τεράστια δύναμη, πόσο να καταφέρει η Ουκρανία να αντισταθεί. Βεβαίως η Ουκρανία είχε και στήριξη, να τα λέμε αυτά, και από τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και με όπλα και με χρήματα, το ξέρουμε όλοι. Φτάνουμε λοιπόν κοντά στην πενταετία αυτού του πολέμου.
0: Ναι.
1: Και έρχεται λοιπόν ο πρόεδρος Τραμπ και ανακοινώνει ότι έχει συνεννοηθεί με τον Βλαδίμηρο να ρίξει ντίζελ στην αγορά. Αγοράζουμε το ρωσικό ντίζελ. Αντιδράει η Ευρωπαϊκή Ένωση βεβαίως, γιατί σου λέει να αγοράσω εγώ από τον Βλαδίμηρο μια Ρωσία που τις έχουν επιβάλει κυρώσεις, έτσι. Είναι στην ουσία σαν να χρηματοδοτώ τον πόλεμο εναντίον της Ουκρανίας.
0: Ναι, ακριβώς έτσι λέει. Και η στάση αυτή της Ευρωπαϊκής Ένωσης όταν είχε διαμορφωθεί ήταν σε πλήρη ταύτιση με τις Ηνωμένες Πολιτείες, mm-hmm, τότε. Επομένως, αυτό που βλέπουμε είναι ότι μπορεί οι Ηνωμένες Πολιτείες να αλλάζουν λίγο την τακτική τους. Αλλά εμείς παραμένουμε εκεί που είχαμε συμφωνήσει. Ναι. Μόνο που εμείς είμαστε πιο κοντά. Επίσης.
1: Και από ό,τι φαίνεται τώρα ετοιμάζεται και η επόμενη μέρα στην Ουκρανία, διότι ο Αμερικανός πρόεδρος σαφέστατα λέει στην ουσία δεν μπορώ να συνεννοηθώ μαζί του. Άρα μπες σε μια δημοκρατική διαδικασία να κάνεις εκλογές για να αναλάβει κάποιος άλλος, διότι εγώ σου είπα να μην χτυπάς διελιστήρια και εσύ χτυπάς. Άρα κάνε εκλογές. Τώρα βεβαίως πρέπει να θυμίσουμε ότι η θητεία του Ζελένσκι έχει λήξει. Αλλά στη διαδικασία αυτή και έτσι όπως είναι σε εμπόλεμη κατάσταση η χώρα, ήταν και πολύ εύκολο να ακολουθηθούν οι διαδικασίες αυτές. Αναγκάστηκε βεβαίως ο Ζελένσκι και είπε ναι βεβαίως σε 2 μήνες θα πάμε σε εκλογές. Τώρα βέβαια ο Αμερικανός πρόεδρος σε άλλες χώρες έχει πάει και έχει βουτήξει τον ηγέτη.
0: Εντάξει, και εδώ
1: μιλάει για εκλογές.
0: Ναι, εντάξει, προφανώς. Όμως και εδώ υπάρχει μια σαφέστατη επιρροή. Έτσι, ο τρόπος αλλάζει.
1: Ναι,
0: δεν είναι κάτι διαφορετικό. Όπως να δούμε και στην πορεία. Και το φαινόμενο Ζελένσκι δεν ήταν κάτι το οποίο ήρθε τελείως από τον ουρανό. Δηλαδή, όταν αναδείχθη αυτός ο ηγέτης στην Ουκρανία.
1: Και ήταν συνομιλητής εδώ και πολλά χρόνια. Τώρα λοιπόν του λέει εσύ να τελείωσες. Πάμε για τον επόμενο. Μήπως και καταφέρει και κλείσει το μέτωπο.
0: Το δεδομένο είναι ότι είμαστε σε μια εποχή στην οποία οι μεγάλες υπερδυνάμεις προφανώς έκαναν πάντα ό,τι ήθελαν να το κάνουν και τώρα, αλλά έχουν ανοίξει 2 πολεμικά μέτωπα στις πηγές της ενέργειας. Αυτό είναι το βασικό θέμα.
1: Mm-hmm.
0: Λοιπόν, και είναι πόλεμοι οι οποίοι δεν τελειώνουν με ευκολία. Έτσι, όπως ενδεχομένως να έχει διαμορφωθεί μια περίοδο η εντύπωση ότι οι μεγάλες δυνάμεις μπορούν να τελειώσουν πολέμους με ευκολία. Δεν τους τελειώνουν με ευκολία. Δεν μπορούν να τους τελειώσουν με ευκολία. Είναι μεγαλύτερα τα κόστη. Δεν είμαστε στις εποχές επίσης που λέει μια χώρα μεγάλη, υπερδύναμη, βάζω μέσα 1.000 στρατιώτες και δεν το κάνει αυτό χωρίς πρόβλημα. Δεν είμαστε σε αυτόν τον κόσμο, mm-hmm. το 2025. Το δεδομένο είναι ότι με αυτά τα 2 μέτωπα ανοιχτά δεν μπορεί καμία ισορροπία να έρθει. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Έτσι.
1: Τώρα βεβαίως θα περιμένουμε και την απάντηση της Μόσχας, δηλαδή να τοποθετηθούν και εκείνοι.
0: Έριξε διότι, κάτι drones.
1: Ναι, εννοώ να υπάρξει κάποια ανακοίνωση ως προς συμφωνία που έχει κάνει
0: drones.
1: Με τον Τραμπ και λοιπά. Να δούμε τι θα γίνει στην περίπτωση αυτή. Λοιπόν, εμείς ετοιμαζόμαστε για το χειμώνα όμως, όπως βλέπετε. Έχει πέσει η θερμοκρασία, το καταλαβαίνουμε. Μέσα στην εβδομάδα θα πέσει περισσότερο και αναμένουμε, όπως είπες και εσύ, τις ανακοινώσεις 14 του μηνός για το πετρέλαιο θέρμανσης. Ο Πρωθυπουργός είπε για μια σημαντική παρέμβαση τις προηγούμενες μέρες.
0: Ναι, και θα περιγράψει ουσιαστικά με ποιο τρόπο έτσι θα προσπαθήσει να μειώσει κάπως την τιμή, η οποία αυτή τη στιγμή είναι σε δυσθεώρητα ύψη. Έτσι. Και εάν το επίδομα αυτό, γιατί λένε ότι θα, αν θα αυξηθεί, δηλαδή ως ποσοστό πάνω στην τιμή, δεν ξέρω τι θα γίνει με τον αριθμό των δικαιούχων επίσης, αυτό περιμένουμε να δούμε από τις επίσημες ανακοινώσεις. Αν θα είναι δηλαδή οι ίδιοι που ήταν πέρσι ή θα έχουμε και μια διεύρυνση των
1: κριτήριων. Αν θα ανοίξει ο μπρέλα εννοείς.
0: Βέβαια, ναι, γιατί είναι αρκετός κόσμος ο οποίος δεν παίρνει επίδομα θέρμανσης, έτσι, πολλοίς κόσμος και όχι πλούσιος κόσμος.
1: Mm-hmm.
0: Λοιπόν, κόσμος ο οποίος είναι ένα μεγάλο κομμάτι της μεσαίας τάξης που δεν έχει αυτή την ωφέλεια.
1: Λοιπόν, φαντάζομαι ότι περισσότεροι περιμένετε να ακούσετε τις ανακοινώσεις για να προμηθευτείτε το πετρέλαιο θέρμανσης. Δεν θα μπαίνει κανείς η διαδικασία να πάρει από τώρα, φαντάζομαι.
0: Όχι,
1: δηλαδή, να το παραγγείλει εννοώ. Γιατί για να το πάρεις πρέπει να ανοίξει.
0: Τάξη.
1: Αλλά να κάνεις την παραγγελία σου. Φαντάζομαι περιμένετε κι εσείς να δείτε την τιμή. Είναι αυτό που λέμε που θα κάτσει μπηλιά.
0: Ακριβώς. Τουλάχιστον εδώ στην Αθήνα. Γιατί σε περιοχές της Βόρειας Ελλάδας, όπως ξέρεις.
1: Μα οι άνθρωποι αναγκάζονται ήδη από την άνοιξη να έχουν πετρέλαιο για τα πρώτα κρύα. Και τα πρώτα κρύα σε αυτούς έρχονται ήδη από Σεπτέμβρη.
0: Ναι, ναι, ναι. Ήδη σε κάποιες περιοχές είχε χαμηλές θερμοκρασίες. Χαλάγει ο καιρός, έτσι. Είχε αρκετά ισχυρές βροχές στη Δυτική Ελλάδα το Σαββατοκύριακο, χτες κυρίως.
1: Mm-hmm.
0: Και σε κάποιες περιοχές της χώρας θα έχουμε επιδείνωση και πτώση θερμοκρασίας από αύριο.
1: Ναι. Οπωσδήποτε χρειάζεται ένα πρωινό έτσι, μπουφανάκι να το έχετε μαζί σας, γιατί το πρωί η ψύχρα είναι εντονότερη. Έχει και υγρασία, μια ομπρέλα οπωσδήποτε. Και θα περάσουμε μαζί και αυτή την εβδομάδα. Καλώς ορίσατε στην παρέα μας. Έτσι, πολύ δυνατή φουρνιά των 7 και όχι μόνο.
0: Και υποστή μας γράφει πολλά συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
1: Α, αυτό κανονικά το λέμε στο Βαγγέλη Περίδη, γιατί είναι το σλόγγαν της εκπομπής. Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή. Αλλά ευχαριστούμε, υποθετή. Θα το πάρουμε κι εμείς.
0: Ναι. Με μια υπέροχη εικόνα πάλι από τη Σαντορίνη.
1: Σαντορίνη,
0: υπέροχη. Νέα Καμένη.
1: Θα κάτσε εσύ τώρα εδώ στην Αθήνα. Μπλέκεις με την κίνηση, με τα σχολικά, με τα απορριμματοφόρα, με το χαμό.
0: Είπαμε.
1: Και είναι υποθητή εκεί και βλέπει αυτό.
0: Αν είχα μυαλό θα το είχαμε στήσει αλλιώς.
3: Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβέν στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Αβέν Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Αβέν τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβέν. Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Μια που λέγαμε νωρίτερα για τους φούρνους, ο φίλος ο Γιώργος λέει: εγώ εργάζομαι σε βιομηχανία τροφίμων που έχει να κάνει σχέση με τους φούρνους. Τα πράγματα είναι αρκετά δύσκολα. Τα προϊόντα αλλά και οι πρώτες ύλες έχουν ακριβήνει πάρα πολύ. Υπάρχει μεγάλη δυσκολία στην πληρωμή των τιμολογίων μας, λέει ο άνθρωπος.
0: Και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτό το μήνυμα. Είναι ακριβώς το θέμα με το οποίο θα ασχοληθούμε σε πολύ λίγα λεπτά. Και παρατηρήσεις που μας κάνει ο κύριος Γιώργος είναι στην αιχμή του συγκεκριμένου ζητήματος. Και διάβαζαμε νωρίτερα και μία είδηση και στον πρωτογενή τομέα και στις υπόλοιπες καλλιέργειες. Έτσι. Mm-hmm. Το θείο, όλα αυτά που είναι πρώτες ύλες, η ουρία, μιλάμε για 30% πάνω. Εντάξει, είναι πάρα πολύ μεγάλες ανατιμές αυτές. Δεν ξέρω, μετακυλίονται συνέχεια στον καταναλωτή και εδώ στη χώρα μας και παγκοσμίως. Με κάποιο τρόπο λίγο αυτό το θέμα θέλει μια πιο μεγάλη ρύθμιση από πιο μεγάλους παίχτες. Δεν μπορεί να λυθεί έτσι.
1: Κοίταξε, εδώ υπάρχει και αθέμητος ανταγωνισμός. Αυτό που έλεγα νωρίτερα, ας πούμε, το θέμα του. Το καθημερινό μας, το σωμάκι, ας πούμε, βάζουμε στο τραπέζι μας. Αν πας σε σούπερ μάρκετ, προφανώς και θα το βρεις φθηνότερο. Ναι, το σούπερ μάρκετ το προμηθεύεται από κάπου, έχει τη δυνατότητα να βάλει μια πολύ χαμηλή τιμή. Δηλαδή, μπορείς να βρεις και κάτω του ευρώ, ας πούμε, μια φρατζόλα ψωμί.
0: Ισχύει.
1: Στο φούρνο θα είναι λογικά πιο ακριβή, γιατί ο άνθρωπος έχει όλα αυτά τα κόστη να αντιμετωπίσει, συν τον προσωπικό του κόπο.
0: Ναι. Απλά σε λίγο θα αυξηθεί και στο σούπερ μάρκετ, έτσι εγώ πιστεύω.
1: Α, ναι, θα το δούμε και εκεί. Το
0: οπότε, ναι. Τώρα, κοίταξε, το ψωμί είναι ίσως και ένα προϊόν στο οποίο, πώς να σου πω, η διαφορά της τιμής είναι τέτοια που ένα κομμάτι του κόσμου σημαντικό ενδεχομένως μπορεί να κάνει την επιλογή που θέλει. Mm-hmm. Έτσι, δηλαδή αν για ένα 20 λεπτό ή 30 λεπτά διαφορά σε άλλα προϊόντα εκεί υπάρχει μεγαλύτερη δυσκολία προφανώς. Mm-hmm. Που είναι πιο ακριβά. Έτσι, και η διαφορά που πρέπει να καλύψει κάποιος είναι πάνω από ευρώ για παράδειγμα. Εντάξει, νομίζω το πρόβλημα είναι όμως ότι η τάση είναι αυξητική. Δυσκολεύεται ο κόσμος ο οποίος δεν είναι, ξέρεις, τα θεωρητικά χαμηλά εισοδήματα.
1: Mm-hmm. Λοιπόν, να διαβάζω εδώ με ενδιαφέρον το ρεπορτάζ του Γιώργου Ευγενίδη στο πρώτο θέμα και έχει πάντα έγκυρη πληροφόρηση ο Γιώργος. Περιμένουμε να τον ακούσουμε και στην εκπομπή του αργότερα. Στις 11 εδώ στον Αλφα Radio, τελικά προσανατολίζεται η κυβέρνηση προς επιδότηση 35 λεπτών για το πετρέλαιο θέρμανσης. Mm-hmm. Και ο Κυριάκος Μητσοτάκης την επόμενη μέρα, μετά τις ανακοινώσεις Τετάρτης δηλαδή, θα βρεθεί στις Βρυξέλλες με έτοιμα να αξιοποιηθεί ο επιπλέον δημοσιονομικός χώρος που δημιουργείται, έστω σε ένα βαθμό, για τη στήριξη των πολιτών, για να δουν τι άλλο μπορούν να κάνουν δηλαδή.
0: Ναι, γιατί είχαμε και το θέμα της ρήτρας διαφυγής, έτσι, το οποίο διεκδίκησε.
1: Εντάξει, αυτό ήταν μια επιτυχία, η αλήθεια είναι. Αφορά σε ενεργειακά ζητήματα, έτσι, και όλες τις ενεργειακές υποδομές και πώς μπορούμε να πορευθούμε από εδώ και στο εξής. Είναι μόνο καθαρά για την ενέργεια το συγκεκριμένο, αλλά δεν πάβει να αφορούσε μόνο στην Ελλάδα. Ναι. Αυτό πραγματικά είναι μια επιτυχία, δηλαδή.
0: Ναι,
1: τα καλά να τα λέμε.
0: Ναι, γιατί ακριβώς έχουμε μεγάλο έλλειμμα και στο συγκεκριμένο πεδίο, έτσι. Mm-hmm. Δηλαδή, όταν οι ξένοι, για παράδειγμα, δεν μπορούν να καταλάβουν σε ποιο βαθμό το δικτύο μας στηριακό, δυναμικό, έχει αυτές τις ελλείψεις. Έτσι, είναι μια συζήτηση που τη θυμόμαστε ακόμα και από τους Τροϊκανούς εδώ πέρα, mm-hmm. όταν τους λέγαμε τότε με τα μαγκάλια. Έτσι, όλο αυτό το θέμα. Στο δικό τους μυαλό που έχουν ένα άλλο σύστημα με κατοικίες, με την ενέργεια, με τα αέρια, με όλα αυτά, ήταν πάρα πολύ δύσκολο το καταλάβω. Mm-hmm.
1: Λοιπόν, ο φίλος ο Γιώργος επανέρχεται γιατί λέει εργάζεται σε βιομηχανία τροφίμων. Πριν από κάποιες περιόδους, λέει, ξεκινούσα το πρωί με 40-45 παραδόσεις. Σήμερα με το ζόρι φτάνω τις 25, γιατί έχουν κλείσει πολλά καταστήματα. Αυτό είναι αντιπροσωπευτικό.
0: Ναι. Πραγματικά. Και είναι μια πληροφορία από την αγορά κανονικά. Έτσι, από τον άνθρωπο.
1: Οπότε είναι ο άνθρωπος ο οποίος είναι η δουλειά του αυτή, είναι το αντικείμενό του. Βλέπει καθημερινά ότι εκεί που πήγαινε 40-45 μαγαζιά, ας πούμε, να παραδώσει, τώρα πηγαίνει σε 25. Αυτό είναι δεκτικό.
0: Μάλιστα. Θα πάρουμε μια μουσική ανάσα.
1: Ένα σύντομο σχόλιο να κάνουμε για το χαμό που γίνεται και στο πολιτικό σκηνικό.
0: Βέβαια.
1: Σχετικά με την ελληνική αριστερή συμπαράταξη και το ΠΑΣΟΚ.
0: Υπήρχε ένα άρθρο, νομίζω.
1: Έτσι, ένα άρθρο. Ναι.
0: Αλλά λίγο σκληρό.
1: Του Θανάση Καρτερού.
0: Ναι, ναι.
1: Μέσα στο άρθρο αυτό υπήρχε το ερώτημα, μα είναι τελικά βλάκας ο Ανδρουλάκης. Το λέω γιατί έτσι το γράφει ο άνθρωπος, έτσι δεν υιοθετώ αυτό που λέει προς Θεού. Και μετά κάνει λόγο για πολιτική βλακεία. Λέει ότι το ΠΑΣΟΚ στην ουσία επιτίθεται στον Τσίπρα και την ελληνική αριστερή συμπαράταξη, ότι στην ουσία σαν να έχει χάσει το στόχο και σαν να δείχνει και έναν εκνευρισμό για το γεγονός ότι βρίσκεται στην τρίτη θέση στις δημοσκοπήσεις. Και αυτό που λένε είναι ότι όταν ο Αλέξης Τσίπρας επανεμφανίστηκε, στην ουσία είπε ότι ο μόνος χώρος με τον οποίο θα μπορούσε να συνεργαστεί είναι το ΠΑΣΟΚ. Το ΠΑΣΟΚ γύρισε την πλάτη. Άρα, αυτό στην ουσία σχολιάζουν το γεγονός ότι το ΠΑΣΟΚ. Το είχα πει σε κάποια παλιότερη εκπομπή ότι επιδεικνύει έναν μικρομεγαλισμό. Το ΠΑΣΟΚ επιμένει μόνο του. Και η κυβερνητική πλευρά είχε τίνει χείρα συνεργασία στο ΠΑΣΟΚ και είχε γυρίσει επίσης την πλάτη. Το ΠΑΣΟΚ θέλει να πάει μόνο του. Το ΠΑΣΟΚ μέχρι στιγμής στις δημοσκοπήσεις δείχνει να είναι στο 12. 13, να το τραβήξω κι άλλο, να το πάω 14, να το τραβήξω κι άλλο. Κερδίζει μόνο του. Όχι. Ο Τσίπρας κερδίζει μόνο του. Όχι. Άρα.
0: Κοίταξε, το ΠΑΣΟΚ είχε μια γενή δυσκολία, νομίζω. Είναι το γεγονός ότι την επόμενη μέρα των εκλογών, με όποιο αποτέλεσμα, πρέπει να πάρει μία απόφαση η οποία.
1: Το ΠΑΣΟΚ.
0: Η οποία σε κάθε περίπτωση και σε κάθε ενδεχόμενο μπορεί να φέρει διχασμό στο εσωτερικό του. Είτε από τη μία, είτε από την άλλη πλευρά. Επομένως, επειδή αυτό το πράγμα είναι πολύ δύσκολο να το προδικάσει, γιατί δεν ξέρει το μέλλον, έχει μία λογική. Να πηγαίνει μόνο του. Γιατί σου λέω ότι κοίταξε να δεις.
1: Και σου λέει μετά τις εκλογές, εγώ θα σου πω τι θα κάνω. Εγώ έχω πει πάρα πολλές φορές ποια είναι η άποψή μου. Εγώ θέλω να ξέρω από πριν. Γιατί να ρίξω την ψήφο μου σε σένα, θέλω να ξέρω αυτή την ψήφο τι θα την κάνεις. Δεν νομίζω ότι έχω άδικο. Θέλω να ξέρω. Εκ των πραγμάτων θα υπάρξουν συνεργασίες. Ποιες.
0: Ναι.
1: Μπορώ να ξέρω από πριν.
0: Είναι πάρα πολύ σωστό αυτό που λες και κάθε πολίτης πρέπει να το γνωρίζει αυτό, όχι μόνο για το ΠΑΣΟΚ και για όλα τα κόμματα.
1: Για όλους. Εγώ θέλω ανοιχτά χαρτιά.
0: Ναι. Πρόσεξε να δεις όμως τώρα τι πρόβλημα έχει το συγκεκριμένο κόμμα. Στη μία περίπτωση, τώρα για μιλάμε με ανοιχτά χαρτιά, έτσι, ξέρω εγώ, συνεργάζεται με ένα κόμμα που λέγεται Νέα Δημοκρατία, για παράδειγμα. Έτσι. Αυτή η επιλογή, για παράδειγμα, στο εσωτερικό του θα φέρει μια αντίδραση από ένα σημαντικό μέρος του κόσμου που δεν θέλει να γίνει αυτό.
1: Την Νέα Δημοκρατία τη βγάλαμε από το κάδρο γιατί υπάρχει συνεδριακή απόφαση που τον δεσμεύει. Και μετά τις εκλογές. Δεν μπορεί, τελείωσε.
0: Εντάξει, εγώ κρατώ μια επιφύλαξη για αυτό το πράγμα. Εγώ λέω,
1: αυτό τελείωσε. Αν συμβεί τέτοιο πράγμα, πρέπει να φύγει
0: ωραία,
1: να δουλάξει.
0: Ωραία, πρόσεξε να δεις. Εγώ λέω το εξής. Υπάρχει συνεδριακή απόφαση. Είμαι πάρα πολύ ωραία. Ωραία συνεδριακή απόφαση. Στο μετά τις εκλογές που τα δεδομένα θα είναι διαφορετικά από, ναι. Από αυτά που ήταν όταν έγινε το συνέδριο, αν τεθεί το ερώτημα, έτσι, λοιπόν, εκείνη τη στιγμή, αν και υπάρχει συνεδριακή απόφαση, δεν θα υπάρχει ένας κόσμος στο ΠΑΣΟΚ που θα είναι υπέρ της συνεργασίας.
1: Θα είναι υπέρ και τι θα κάνει τώρα. Θα ξανακάνουν συνέδριο, προλαβαίνουν θεωρείς.
0: Όχι, δεν λέω αυτό. Δεν λέω
1: αν
0: αυτό.
1: Πάρουν τα κόμματα εντολή, προλαβαίνουν να κάτσουν να διαβουλευτούν στο ΠΑΣΟΚ, θα κάνουν.
0: Αυτό που λέω είναι ότι σε εκείνο το σενάριο,
1: ναι.
0: Είτε στην απόφαση που συνεργάζεσαι έχεις μια εσωτερική αντίδραση από αυτούς που δεν ήθελαν να συνεργαστούν, είτε συνεργάζεσαι και αντιδρούν οι υπόλοιποι που ήταν αντίθετη στη συνεργασία.
1: Και
0: άρα και στα δύο
1: και
0: σενάρια, έχεις διχασμό. Είναι πολύ λίγο λοιπόν λογικό για το ΠΑΣΟΚ να ακολουθεί αυτή την τακτική που.
1: Δημήτρη μου, αγαπημένε, μάτια μου. Θα σου το πω επί των λαϊκότερων. Either way, θα έχει με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο.
0: Αυτό λέω.
1: Θα έχει αντιδράσεις. Πώς θα γίνει.
0: Δηλαδή. Αυτό λέω. Αυτό λέω και πώς λοιπόν θα απαντήσει αυτό που λες.
1: Κάτσε λέει να του μαζέψω όλου, να του πάω στι εκλογέ και μετά βλέπω τι θα
2: κάνουν. Εργάστηκε με την Νέα Δημοκρατία, τα αποτελέσματα τα είδε το ΠΑΣΟΚ. Πήγε στο 4.
1: Λένε ότι ήταν κυβέρνηση.
0: Την προηγούμενη φορά που συνεργάστηκε, επειδή το λες αυτό, είχε πάει από το 40 τόσο στο 7 και στο 9 με τις σοφές πολιτικές επιλογές που είχε κάνει.
2: Αν
0: πάμε για διάλειμμα
1: τώρα. Και τώρα πόσο είναι.
0: Γιατί για να μην πάρει πολιτικό κόστος δεν πήγε τα μέτρα να πάει στο 25 και πήγε στο 8. Όχι. Λοιπόν, άντε, πάμε.
1: Και τώρα πόσο είναι.
0: Δεν ξέρω, 11, 12, 12,5, 13. Εντάξει, δεν είναι 8, δεν είναι 7.
1: Μόνο του θα βγει με μία ψήφο διαφορά.
0: Είναι 13.
1: Όχι, θα βγει μόνο του με μία ψήφο διαφορά.
0: Δεν είναι το πιο πιθανό. Μα προφανώς, όλοι το λέμε, όλοι το ξέρουμε αυτό ότι είναι το πιο
1: πιθανό. Ωραία, με κανέναν λοιπόν δεν συνεργάζεται. Και θα φτάσουμε την επόμενη μέρα της κάλπης που θα πρέπει να συνεργαστεί. Αυτό λέω. Δηλαδή, αυτή τη λογική του σαν το άλογο βάζω τις παροπίδες και πάω μέχρι τις εκλογές μόνος μου, δεν καταλαβαίνω ποιον εξυπηρετεί. Αυτό στην ουσία θέλει να πει το άρθρο. Πολύ άσχημη λέξη βέβαια το βλάκας και το πολιτικός βλάκας. Θα τα πούμε αυτά, έτσι.
0: Τη συσπήρωσή του νομίζω ότι εξυπηρετεί. Λογικά είναι αυτό που λες, έτσι, το καταλαβαίνουμε
1: του
0: όλοι.
1: Του αποδίδει μέχρι στιγμής αυτό.
0: Δεν ξέρω, αλλά δεν νομίζω ότι είναι αυτό το βασικό πρόβλημα που έχει γίνει τώρα.
1: Εγώ λέω όμως το εξής. Εδώ τώρα μαλλιοτραβιούνται ο δευτερότριτος. Σκέψου λίγο. Ο δεύτερος και ο τρίτος μαλλιοτραβιούνται πραγματικά. Εξυπηρετεί αυτό, όχι.
0: Ναι, δεν ξέρω να εξυπηρετεί το σκοπό. Πάντως είναι κάτι που νομίζω ότι θα μπορούσε ως επιλογή να έχει γίνει 2-3 χρόνια πιο πριν. Όχι τώρα.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Θα έλεγα να πάμε μέχρι το φούρνο.
1: Οπωσδήποτε.
0: Της γειτονιάς. Και ήδη αισθάνομαι να μυρίζει ζεστό ψωμάκι φρέσκο.
1: Επιβάλλεται, έτσι είναι η ώρα τέτοια.
0: Καλιά πυρωτητούλα, ζεστή, Τάσο. Ναι.
2: Ψωμάκι.
0: Καλά, αν δούλευα σε φούρνο θα είχα πρόβλημα, έτσι.
1: Εγώ θα είχα τεράστιο πρόβλημα, δηλαδή, πώς να σου πω, πολλές φορές δεν παίρνω ψωμί από ψυχαναγκασμό, γιατί δεν θα μείνει.
0: Δεν θα μείνει το ψωμάκι. Όταν είναι το ψωμάκι ζεστό, είναι.
1: Δεν θα μείνει.
0: Το ζεστό ψωμί, ωστόσο, είναι ο κόπος, είναι ο μόχθος του ανθρώπου που το ετοιμάζει, που ξυπνάει χαράματα, που αισθανόμαστε λίγο συγγενείς υπό αυτή την έννοια, γιατί είμαστε όλοι οι πρωινοί τύποι, έτσι, της πρωινής παρέας. Πάμε να καλωσορίσουμε λοιπόν, τον έχουμε ήδη προαναγγείλει.
1: Τον κύριο Ιάσονα Καπλάνη, είναι πρόεδρος συντεχνίας αρτοπιών Αθηνών, προαστίων και περιχώρων. Τι κάνετε, πώς είστε κύριε Καπλάνη, καλή σας ημέρα.
0: Πάμε στο φούρνο.
3: Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Καλά είμαστε, ευχόμαστε και όλο τον κόσμο το ίδιο.
1: Ωραία. Κύριε Καπλάνη, πώς στοιχίζει η φρατζολά σήμερα?
3: Ορίστε.
1: Πόσο στοιχίζει το φρατζόλα το μισό κιλό?
3: Κοιτάξτε να δείτε το μισό κιλό. Είναι το αρτοπαρασκεύασμα στα 350 γραμμάρια. Αυτή τη στιγμή εγώ στο μαγαζί μου είναι στα 1,10.
1: Πάρα πολύ ωραία. Θα μείνει έτσι?
3: Αν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση την οποία βιώνουμε αυτή την εποχή και αν επαλαιτηθούν όλα αυτά που ακούμε για την Ουκρανία, πολύ φοβάμαι πως όχι.
1: Εξηγήστε μας γιατί, παρακαλώ.
3: Ορίστε.
1: Εξηγήστε μας, λέω, γιατί, ποιες είναι οι πιέσεις.
3: Ναι, κοιτάξτε να δείτε, αυτή τη στιγμή ο κλάδος μας αντιμετωπίζει ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα ως ένας ενεργοβόρος κλάδος όσον αφορά τις τιμές στην ενέργεια, οι οποίες έχουν εκτοξευτεί στα ύψη όπως όλοι το γνωρίζουμε. Εμείς εδώ στα αρτοπία χρησιμοποιούμε και το ρεύμα, χρησιμοποιούμε πετρέλαιο κίνηση, χρησιμοποιούμε φυσικό αέριο. Αυτή τη στιγμή και τα τρία έχουν αυξήσεις που ξεκινάνε από το 40-50% και έχουμε και διπλασιασμό τιμών. Και οι πληροφορίες μας λένε ότι υπάρχει αναμπουμπούλα στην αγορά των σιτηρών, όπου αυτό θα το δούμε στο άμεσο μέλλον στις τιμές των αλεύρων.
0: Για να το καταλάβουμε λίγο αυτό, κύριε Πρόεδρε, πόσες ώρες την ημέρα καίει ένας φούρνος, και θα ήθελα να μου πείτε ενδεικτικά ένα λογαριασμό ρεύματος του μήνα για το αρτοπείο σας.
3: Ναι, κοιτάξτε να δείτε. Τώρα, εγώ θα σας μιλήσω προσωπικά για το δικό μου κατάστημα. Ναι. Ένας φούρνος, ο οποίος μέχρι και το 2010 μπορεί να άκαιγε από τις 3 η ώρα μέχρι τις 12 το μεσημέρι, τώρα κοιτάμε 9 η ώρα, 10 το πολύ να τον έχουμε σβήσει το φούρνο. Mm. Και μια τιμή του πετρελαίου που το πληρώναμε πριν τον πόλεμο στην Ουκρανία 1,20 και σήμερα έχει 2,20. Και για τους λογαριασμούς ρεύματος εξαρτάται φυσικά και από το μέγεθος του κάθε καταστήματος. Εγώ από τα 1.000-1.500 ευρώ το μήνα έχω πάει στα 2.000 τουλάχιστον αυτή την εποχή.
1: Πληρώνω το 2.000
0: το μήνα, είναι μόνο το ρεύμα.
1: Μόνο το μήνα 2.000 ρεύμα.
3: Μόνο το ρεύμα, ναι. Τελειώνει ο μήνας και δεν έχουμε βγάλει τα έξοδά μας. Είναι γεγονός αυτό.
1: Είναι πάρα πολλά τα κόστη μας, λέτε.
3: Ναι. Περιμένουμε να δουλέψουμε λίγο τα Χριστούγεννα, λίγο στη Λαγάνα, λίγο το Πάσχα για να βγάλουμε τα σπασμένα της προηγούμενης περίοδου.
0: Βγαίνει καθημερινά? Πώς το βλέπετε
3: δύσκολα.
0: Εσείς?
3: Δύσκολα. Μοχθούμε για το ψωμί μας. Όπως μοχθεί και όλος ο κόσμος άλλωστε.
0: Έχω δει αρκετά αρτοπία τα οποία προσπαθούν να βάζουν και άλλα προϊόντα μέσα. Μήπως τουλάχιστον καταφέρουν και έχουν κάποιο κέρδος. Δεν ξέρω. Εντάξει, αν αυτά αποφέρουν.
3: Ναι, κοιτάξτε να δείτε. Αυτό είναι ένα πράγμα το οποίο είχε ξεκινήσει πολλά χρόνια πριν. Ότι τα αρτοπία έχουν βάλει πολύ μεγάλη γκάμα προϊόντων. Mm-hmm. Δυστυχώς όμως ο κόσμος από τη στιγμή που δυσκολεύεται να τα βγάλει πέρα και ακούγοντας όλη αυτή την κατάσταση, κρατώντας άμυνες, μειώνεται πολύ η κατανάλωση και στα γύρω-γύρω. Πολύ. Mm-hmm. Πρώτα απ' όλα θα μειωθεί στα γύρω-γύρω και μετά στο ψωμί.
0: Να. Ο καφές, ας πούμε, γιατί αρκετά αρτοποιοί έχουν βάλει και καφέ μέσα.
3: Ναι, εδώ θα μπορούσα να σας πω και το άλλο το οξύμορο. Αυτή τη στιγμή για να παρασκευαστεί μία φρατζόλα ψωμί και για να βγει ένας καφές, ενώ έχουν το ίδιο κόστος, δεν έχουν την ίδια τιμή στον καταναλωτή. Και αυτό γίνεται με ευθύνη δικιά μας, όπου θέλουμε να προσφέρουμε το ψωμί που είναι το κύριο προϊόν μας και είναι το βασικότερο διατροφικό προϊόν που μπαίνει πάνω στο τραπέζι της λαϊκής οικογένειας, όσο πιο φθηνά και όσο πιο ποιοτικά γίνεται. Mm-hmm. Το έχουμε αποδείξει όλα τα χρόνια της οικονομικής κρίσης, το αποδείξαμε στην υγειονομική κρίση και προσπαθούμε με νύχια και με δόντια να συγκρατάμε τις τιμές όσο πιο χαμηλά γίνεται τώρα με την ενεργειακή ακρίβεια. Και με την ακρίβεια στα τρόφιμα, γιατί και οι πρώτες ύλες που αγοράζουμε είναι κατά πολύ ακριβότερες.
1: Κοιτάξτε, είναι αλήθεια αυτό, νομίζω το ξέρουμε όλοι και δεν χρειάζεται να το διαπιστώσει κανείς, ότι η τιμή ειδικά του ψωμιού, που είναι το βασικό είδος που υπάρχει στο τραπέζι κάθε οικογένειας, έχει συγκρατηθεί. Έτσι. Δηλαδή, εντάξει, θυμόμαστε όλοι την εποχή που έκανε 60 λεπτά ή 70 λεπτά, αλλά μέσα σε όλο αυτό που έχει συμβεί τον οριμαγδό της ακρίβειας, νομίζω είναι κοινά παραδεκτό ότι έχει διατηρηθεί σε κάποια επίπεδα. Το θέμα είναι για πόσο και πόσο ψηλά μπορεί να πάει.
3: Εμείς προσπαθούμε να βρούμε λύσεις με την πολιτεία, έτσι ώστε να προστατευτεί και ο κλάδος, αλλά να προστατευτεί και το ψωμί σαν προϊόν. Αλλά δυστυχώς βλέπουμε ότι δεν εισακούμαστε. Και μάλιστα τελευταίο παράδειγμα είναι τα 100 εκατομμύρια που δόθηκαν απλόχερα σε επιδότηση για την ενέργεια στη βιομηχανία και εμείς εξαιρεθήκαμε. Παρόλη την προσπάθεια που κάναμε 30 Σεπτέμβρη με κινητοποίηση έξω από το Υπουργείο Ενέργειας και με συνάντηση με γραμματέα του Υπουργείου, όπου μας διαβεβαίωσε ότι δεν θα εξαιρεθούμε από αυτό, τελικά εξαιρεθήκαμε.
0: Εμείς
3: προσπαθούμε να κρατήσουμε τις τιμές.
0: Κύριε Καπλάνη, αν είχαμε λουκέτα το τελευταίο διάστημα σε φούρνους.
3: Ναι, αυτό που έχει καταγραφεί είναι 1500 τοπία πανελλαδικώς που έχουν κλείσει την τελευταία τριετία με κύρια αιτία την ενεργειακή ακρίβεια λόγω του πολέμου στην Ουκρανία. Είναι μια τάση η οποία αυτή την περίοδο είναι κατά πολύ αυξητική. Βλέπουμε πολλούς συναδέλφους να κλείνουν γιατί δεν αντέχουν πια τα κόστη.
0: Τα περισσότερα είναι μαγαζάκια της γειτονιάς και οικογενειακές επιχειρήσεις, έτσι.
3: Ακριβώς. Αυτό δεν σημαίνει ότι και τα μεγαλύτερα τοπία δεν έχουν πρόβλημα, γιατί και εκεί τα κόστη είναι δυσθεώρητα, αλλά η μεγάλη πίεση πέφτει στα οικογενειακά τοπία, το φούρνο της γειτονιάς.
1: Ο φούρνος γειτονιάς πόσους άνθρωπους χρειάζεται για να δουλέψει, γιατί είναι και το προσωπικό ένα κόστος πρέπει να έχετε.
3: Ναι, κοιτάξτε, εμείς και αυτό θα έπρεπε να το πάρει υπόψη της και η κάθε κυβέρνηση που έχει βγει. Κάποτε ήμασταν 10 άτομα εδώ πέρα, σήμερα είμαστε 5. Έχει μειωθεί δηλαδή στο μισό.
0: Είστε οι μισοί, είναι κάποιοι μέλη της οικογένειάς σας.
3: Από τους 5 ή 4.
0: Οικογενειακός λοιπόν το.
3: Οικογενειακή επιχείρηση, ακριβώς. Ναι, και να σας πω κάτι, αν κάτι μας κρατάει, ίσως είναι και αυτό, έτσι.
0: Βέβαια.
1: Το αντιλαμβανόμαστε και γι' αυτό ρωτάμε, επειδή ξέρουμε ότι είναι και ένας κλάδος ο οποίος απασχολεί πάρα πολλούς ανθρώπους, γιατί η δουλειά το απαιτεί. Έτσι, δηλαδή, χρειάζονται άνθρωποι για να βγει το ψωμί και τα αρτοσκευάσματα. Επομένως, δεν ξέρω και πόσος κόσμος ασχολείται γενικά, αν έχει εικόνα στην Ελλάδα, με την αρτοποιία και το προσωπικό.
3: Τη δεκαετία του 2010 λέγαμε ότι γύρω από τα αρτοποιία αλλά και με τα δορυφορικά επαγγέλματα, πρώτες ύλες και τα λοιπά, μιλάγαμε για ένα δυναμικό το οποίο άγγιζε τις 200.000 άτομα. Σήμερα πιστεύω ότι είναι κατά πολύ λιγότερα.
1: Μάλιστα. Πάντως είναι ένας κλάδος ο οποίος απασχολεί και κόσμο, έτσι, γιατί και φαντάζομαι πρέπει και να πληρώσει έναν άνθρωπο να έρθει την ώρα αυτή τη δύσκολη, γιατί ανοίγεται 4-5 το πρωί.
3: Είναι γεγονός ότι πια δεν έχουμε πρόβλημα και εμείς με το προσωπικό και να σας πω εδώ πέρα ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο ένας νέος άνθρωπος τώρα να θυσιάσει τη ζωή του, γιατί θυσιάζει τη ζωή σου, να ξυπνάς καθημερινά από τις 3 και από τις 4 η ώρα, να κατέβεις για δουλειά, να δουλεύεις εξαήμερο, να δουλεύεις Χριστούγεννα, Πάσχα, Πρωτοχρονιά και να μην πληρώνεσαι. Δυστυχώς δεν πληρωνόμαστε αυτή τη δουλειά που προσφέρουμε. Και έτσι οι νέοι αποθούνται από τη δουλειά. Τα δικά μας τα παιδιά αποθούνται από τη δουλειά. Βλέπουμε έναν κλάδο που σιγά σιγά σβήνει.
0: Και λέγαμε νωρίτερα με τον Δημήτρη, πριν να συνδεθούμε μαζί σας, ότι υπάρχει και αθέμητος ανταγωνισμός, έτσι. Ψωμί πια μπορεί να βρει κάποιος και στα σούπερ μάρκετς, ας πούμε, και σε πολύ ανταγωνιστική τιμή, πολύ χαμηλότερη.
3: Το αθέμητος ανταγωνισμός δεν θεωρώ και δεν φοβάμαι τον ανταγωνισμό ούτε ως προς την τιμή που έχω το ψωμί, ούτε προς την ποιότητα. Γιατί πραγματικά είμαστε κατά πολύ φθηνότεροι και από τα μεγάλα μάρκετ. Εγώ αθέμητο ανταγωνισμό θεωρώ το πώς ευνοείται η βιομηχανία από την πολιτεία απέναντι σε εμάς.
0: Υπάρχει κάποια σκέψη για μια κινητοποίηση, μια επαφή με το Υπουργείο ίσως για να τους θέσετε?
3: Κοιτάξτε,
0: αυτό το αίτημα?
3: Ναι. Επαφές προσπαθούμε να κάνουμε. Υπάρχει και η Ομοσπονδία Αρτοποιών Ελλάδος, το πανελλαδικό μας όργανο, το οποίο έρχεται σε πιο επίσημα σε επαφή με τις κυβερνήσεις. Εμείς σαν σωματείο εδώ της Αθήνας έχουμε κάνει 2 κινητοποιήσεις τους τελευταίους μήνες, ένα στο Υπουργείο Οικονομικών και ένα στο Υπουργείο Ενέργειας, όπως σας είπα προηγουμένως. Τώρα για να κλείσουμε τα μαγαζιά μας είναι πάρα πολύ δύσκολο και είμαστε και από μια θέση ευθύνης, γιατί θεωρούμε ότι το προϊόν που προσφέρουμε είναι το βασικότερο διατροφικό προϊόν.
0: Οπωσδήποτε είναι και έχουμε ανάγκη από το καθημερινό ψωμάκι στο τραπέζι. Ήθελα να ρωτήσω αν έχετε αλλάξει καθόλου το βάρος και το μέγεθος στο ψωμί.
3: Όχι. Το βάρος δεν έχει
0: παραμείνει.
3: Ναι, έχει παραμείνει και να σας πω εδώ πέρα και έτσι τα 350 γραμμάρια που λέμε είχαν γίνει τη δεκαετία του 80, όταν υπήρχε ο τιμάριθμος και πάλι για χάρη πολιτικών σκοπιμότητων. και έχει παραμείνει αυτό το πράγμα. Εγώ προσωπικά ίσως να με σύφερε και να το ζύγιζα το ψωμί.
1: Ναι, καταλαβαίνουμε τι λέτε. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί αυτή η κουβέντα με το μισό κιλό και τα γραμμάρια έχει έτσι πολλά χρόνια απασχολήσει.
3: Μιλάμε για 40 χρόνια, έτσι, είναι πάρα πολλά χρόνια.
1: Μάλιστα, κύριε Καπλάνη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή τη συνομιλία. Νομίζω ήταν πάρα πολύ χαρακτηριστικά όσα μας είπατε.
3: Εγώ ένα πράγμα θα ήθελα να πω, ένα τελευταίο.
1: Παρακαλώ.
3: Η συντεχνία αρτοπιών Αθηνών... 16 Οκτωβρίου, ημέρα του Παγκόσμια ημέρα του ψωμιού. 16 και 17 Οκτωβρίου διοργανώνει η γιορτή ψωμιού στην πλατεία Κλαδμόνος. Είστε όλοι καλεσμένοι. Θα στήσουμε ένα αρτοπείο υπαίθριο εκεί πέρα και θα παράγουμε ψωμί. Αυτό που ξέρουμε να κάνουμε καλά και να το προσφέρουμε στον κόσμο.
0: Θα είμαστε εκεί δίπλα σας.
3: Να είστε καλά.
1: Ευχαριστούμε
0: καλή
1: πάρα πολύ.
0: Σε όλο
1: να είστε
0: πλάτο,
1: καλά.
0: Ευχές στο δικό σας πρόσωπο, σε όλους. Να είστε καλά. Ο κύριος Ιάσον Καπλάνης, ο πρόεδρος της Συντεχνίας Αρτοπιών Αθηνών, Προαστίων και Περιχώρων.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
4: Τα σπάει η μουσική εδώ. Οπ, τσιγαράκι. Δεν το έχεις κόψει?
5: Όχι ρε, σιγά, κομμένο το έχω. Πού και πού κάνω κανένα όταν το σηκώνει φάση?
6: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα, απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία και τη συνικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα, όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Αυτά είναι λοιπόν τα προβλήματα της καθημερινότητας. Ένα κλάδο ο οποίος είναι ιδιαίτερος αγαπητός. Ακούσατε, μας είπε και για τη γιορτή του ψωμιού. Όσοι βρεθείτε στο κέντρο της Αθήνας, ωραία θα είναι νομίζω να νιώσουν και εκείνοι αγάπη, ρε παιδί μου, ότι είμαστε δίπλα τους.
1: Θα πρέπει να το στηρίξουμε αυτό. Παρασκευή και Σάββατο, πλατεία Κλαθμός. Θα θυμηθούμε να το πούμε κιόλας.
0: Ναι, ναι. Ένα τοπίο θα Παρασκευή. Στηθεί εκεί και θα βγάζει φρέσκο ψωμάκι. Να περάσετε από εκεί.
1: Βεβαίως. Μια χαρά θα είναι. Λοιπόν, μια στάση έτσι που μπορεί να σας δώσει λίγη περισσότερη γεύση στην ημέρα σας. Σήμερα μπορεί κάποιος σε ένα σπίτι να βλέπει μια σειρά, κάποιος άλλος να παίζει online, ένας τρίτος να δουλεύει με βιντεοκλήση και ένας άλλος να μιλάει στο τηλέφωνο. Με ΔΕΗ Fiber όλοι μπορούν και μάλιστα χωρίς κανένα.

0: Τροφοδοτούνται, λέει, με ψωμί, με το γάλα, με το κουλούρι στους παππούδες που ζουν στα χωριά. Τι θα γίνει αν κλείσει αυτός ο φούρνος? Ο άνθρωπος, λέει, δυσκολεύεται πάρα πολύ. Ορεινή καλαμπάκα.
1: Ναι, το καταλαβαίνουμε και όχι απλώς το καταλαβαίνουμε.
0: Κοινωνικό έργο είναι αυτό, έτσι.
1: Ναι, κανονικά κοινωνικό έργο. Και βέβαια, γιατί πρόσεξε το ψωμί και το να πάω πάρα ψωμί, είναι και μια καθημερινή συνήθεια για τους ανθρώπους. Mm. Πέρα από την ανάγκη αυτή καθεαυτή. Επομένως, εκεί ορεινή καλαμπάκα φανταζόμαστε και τι ψωμί θα βγάζει. Οπότε έχουμε άλλο ένα λόγο να θέλουμε πάρα πολύ να μείνει ανοιχτό, έτσι, ανοιχτός αυτός ο φούρνος. Είναι κάποια πραγματικά αρτοποιία σε περιοχές της Ελλάδας που κάνουν θαύματα, έτσι, βγάζουν πάρα πολύ νόστιμο ψωμί. Δεν είναι εύκολο να το βρεις πια, έτσι, πάρα πολύ δύσκολο, αλλά σε κάποιες περιοχές υπάρχει ακόμα. Είναι ο φούρνος το βασικό.
0: Είπαμε, ο φούρνος της γειτονιάς ή ο φούρνος του χωριού που τροφοδοτεί και τα υπόλοιπα χωριά στην περιφέρεια ακόμα περισσότερο.
1: Έχουν πάντως θέμα με το κόστος της ενέργειας πάρα πολύ ψηλό.
0: Αφού έχω λίγο στέψει, δεν ξέρω αν το έχεις παρατηρήσει εσύ. Μπορεί να πας το μεσημέρι, ας πούμε, αργά, την ώρα που σχολάσαι από τη δουλειά, να περάσεις σε ένα φούρνο και μπορεί να έχει τελειώσει το ψωμί. Υπό άλλες συνθήκες δεν θα έχει τελειώσει. Είναι αυτό που είπε ο άνθρωπος. Ότι αναγκαζόμαστε κάποια στιγμή το πρωί νωρίς, δηλαδή 9-10. Να κλείσουμε το φούρνο, τελείωσε. Σου λέει ότι έβγαλα.
1: Ακριβώς.
0: Δεν μπορώ να τον καίω όλη μέρα.
1: Ναι. Και να μην ξαναβγάλει μετά.
0: Ναι, βέβαια. Και λες, είναι δυνατόν, ας πούμε, με ένα ψωμάκι, ρε παιδιά, δεν έχει μείνει τίποτα? Όχι, δεν έχει μείνει τίποτα. Γιατί αναγκάζεται να δουλεύει λιγότερες ώρες ο φούρνος. Λόγω κόστους. Σημαίνει αυτό, βέβαια. Λοιπόν, καλημέρα στη φίλη μας την Όλγα. Καλή εβδομάδα, εύχομαι, λέει, από τη Ζάκυνθο, με αγάπη. Να σε καλά, Όλγα μας. Όλγα και Αγγελική, εδώ σταθερές στην παρέα.
1: Και την ευχαριστούμε πάρα πολύ και την Αγγελική για το μήνυμά της και την εικόνα του Καποδίστρια που μας στέλνει, έτσι. Εάν ο θυμός με θυμών ουδείς καθυμών, μας γράφει τη γνωστή του φράση, έτσι, του κυβερνήτη. Και νομίζω ότι μπορούμε σε αυτό το σημείο να πάρουμε μια μουσική ανάσα και να επιστρέψουμε.

Κύριε Σούλα, αρκετή Δευτέρα σήμερα στην Αθηνών Λαμία, σε αυτή την ώρα από την Ελεοφόρο Αθηνών μέχρι την Νέα Φιλαδέλφια και στα δύο ρεύματα, εκεί έχει αρκετή κίνηση. Στην κάθοδο επίσης λίγη δυσκολία μετά τον κόμβο της μεταμόρφωσης.

0: Όσες ενώ και η Αττική Οδός έχει μποτιλιάρισμα από την έξοδο ουσιαστικά της Φύλης μέχρι την Ηρακλείου σε αυτό το τμήμα. Από το Χαϊδάρι πιάνει η κίνηση, φτάνει μέχρι το Σκαραμαγκά και αστυλοφόρος Χιστού εκεί. Όπως επίσης και στο κέντρο της Αθήνας έχουμε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου κίνηση, στην άνοδο της Καλλιρόης και στην Κηφισίας, κυρίως στο κομμάτι εκεί μετά το Μαρούσι στα Μευτήρια. Καλημέρα και στον Ηλία τον Χρυσικό που μας στέλνει το μήνυμά του. Καλημέρα στην Πιερία. Ραδιοενημέρωση 92,2, να είστε καλά.
1: Δύναμη στην Πιερία, δύναμη. Και φροντίζει να φτάνει η φωνή μας καμπάνα σε όλη την Πιερία, τη Θεσσαλονίκη και τη Χαλκιδική.
0: Σε όλη και την περιοχή.
1: Είχα καιρό να το πω, ήθελα να το πω. Καλημέρα, Ηλία μας.
0: Καλά κάνεις.
1: Σε όλη την περιοχή. Φίλος μας ο Θεοδόσης επίσης.
0: Θεοδόση, αγαπητή Ντίνα Δημήτρη, καλή εβδομάδα να έχετε. Μακάρι να έχετε πάντα καλές ειδήσεις να μας μεταδίδετε. Λέμε και καμιά καλή είδηση.
1: Μακάρι, Θεοδόση, άμα τη βρούμε, ξέρεις, τις ψάχνουμε με το τουφέκι εδώ, με το Δημήτρη καθημερινά. Κάτι καλό να σας πούμε. Τώρα δεν έχω να σας πω κάτι καλό βεβαίως, διότι το ακούσετε νωρίτερα και στο δελτίο ειδήσεων, σας το είπε και ο Δημήτρης. Όμως έχουμε αναλυτικές πληροφορίες από το αστυνομικό ρεπορτάζ και την καλή συνάδελφο την Κατερίνα Μαστραντονάκη για αυτή τη νεκρή γυναίκα που εντοπίστηκε σήμερα τα ξημερώματα στο Μενίδη, στην Οδό Σουλίου, μια γυναίκα 89 ετών. Η ηλικιωμένη βρέθηκε από τον 69χρονο ανιψιώτης, ο οποίος και ειδοποίησε την αστυνομία. Ο ιατροδικαστής διαπίστωσε ότι η γυναίκα έφερε μόλοπες στο πρόσωπο και το λαιμό. Στο χώρο αλλά και στη σωρό υπήρχαν ίχνη πάλης. Ως αιτία θανάτου προσδιορίστηκε η ασφυξία. Ο χρόνος θανάτου υπολογίζεται περίπου στις 6 το απόγευμα της προηγούμενης ημέρας. Τα νεκρή γυναίκα το προηγούμενο απόγευμα δηλαδή. Η γυναίκα, σύμφωνα με πληροφορίες, ζούσε με τον 62χρονο γιο της, από ό,τι λέγεται και οι δύο ήταν ρακοσυλλέκτες. Ο 62χρονος γιος έχει ένα σοβαρό θέμα από ό,τι φαίνεται με ουσίες, αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα, στο παρελθόν είχε συλληφθεί για υποθέσεις που σχετίζονται με ναρκωτικά, έχει εντοπιστεί ο γιος της, να πούμε, και εξετάζεται ως ύποπτος για τη δολοφονία της μητέρας του. Μια τραγωδία λοιπόν που συνέβη σήμερα τα ξημερώματα, έγινε γνωστό. Γιατί η γυναίκα από ό,τι φαίνεται είχε χάσει τη ζωή της από χθες το απόγευμα στις 6. Ο ανιψιός την εντόπισε και ειδοποίησε τις αρχές.
0: Δυστυχώς, άλλη μια τέτοια
1: είδηση
0: υπάρχει ακριβώς. Και γενικώς το τελευταίο διάστημα και τις τελευταίες μέρες είχαμε και ένα-δύο περιστατικά ακόμα, έτσι άσχημα.
1: Είχαμε και αυτή τη δολοφονία στη Λιφάδα. Που ξέρεις, μιλάς με τους ανθρώπους εκεί, τους κατοίκους στη Λιφάδα, και λένε εδώ συνέχεια γίνονται αυτά. Συνέχεια. Λέω δολοφονίες εν ψυχρό, στη μέση του δρόμου. Και σε ώρες που μπορεί να είναι και μεσημβρινές, όχι απαραίτητα νύχτα, ξημερώματα. Αυτό είναι το πρόβλημα. Ξεκαθαρίσματα λογαριασμών. Ο άνθρωπος αυτός είχε ποινικό παρελθόν, από ό,τι φαίνεται. Δηλαδή, πάρα πολλά μέτωπα. Σκέψου τώρα ποιος από όλους μπορεί να τον καθάρισε μέσα στον δρόμο.
0: Ναι, και με ένα κόσμο αυτού του χώρου που πλέον δεν έχει καμία συστολή και καμία ανησυχία να κάνει μια τέτοια πράξη. Έτσι, μπροστά στη θέα άλλων ανθρώπων.
1: Εντάξει, θέλει και μια τεράστια προσοχή, γιατί σου λέω εκεί που περπατάς τα καλά καθούμενα, βλέπεις ένα τέτοιο μακελιό μπροστά σου και λες Παναγία μου. Οι άνθρωποι στη Θεσσαλονίκη που τρώγανε στο τσιπουράδικο, το είδες στο πλάνο με το αυτοκίνητο που έφυγε.
0: Βεβαίως το είδα.
1: Χώθηκε μέσα κανονικά στην αυλίτσα εκεί που έχει.
0: Γλιτώσαν από τις ζαρτινιέρες.
1: Απίστευτο, παιδιά. Δηλαδή, αν δείτε τα πλάνα. 4-5 τραπέζια τα έχει παρασύρει. Ευτυχώς ήταν οι ζαρτινιέρες μπροστά.
0: Ναι. Και μάλιστα ήθελε να φύγει, μεθυσμένο, ήθελε να φύγει, τον κρατήσαν εκεί. Δεν είναι αυτό το φοβερό. Δηλαδή, κάνεις αυτό το πράγμα και μετά είσαι σε τέτοια κατάσταση που λες, τι θέλετε, πάω να φύγω, ξέρω εγώ. Λες και δεν έχει γίνει τίποτα.
1: Ναι, το κυνηγήσαν να το σταματήσουν, πραγματικά. Έκανε όπισθεν και θα φεύγει.
0: Ναι.
1: Σαν να μην έγινε κάτι. Ευτυχώς είναι μόνο τραυματισμοί. Αλλά πες τα καλά καθούμενα, έχεις δει το βράδυ να πιες ένα κρασάκι, ας πούμε, τους δικούς σου ανθρώπους και ξαφνικά σου κάνει ένα αυτοκίνητο εκεί που κάθεσαι στα καλά καθούμενα. Είναι φοβερό. Λοιπόν, καλημέρα και στη φίλη μας την Τίνα. Καλή συνέχεια, λέει, πάντα εδώ από τις 6. Αυτή είναι η πολύ πρωινή φουρνιά, Δημήτρη, από τις 6.
0: Και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας κρατήσατε στην τροφιά και αυτό το πρωινό. Να είστε όλοι καλά, να έχετε μια ωραία εβδομάδα. Ο Τάστος Καλτρανιάν ήταν στη ρύθμιση του ήχου, δυναμόσχο στο μικρόφωνο.
1: Ο Δημήτρης Γκόλιας στην παρέα μας καθημερινά από τις 6. Το κορίτσι μας, η Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου, είναι πανέτοιμη για το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων στις 8.
0: Και μείνετε συντονισμένοι, γιατί αμέσως μετά έρχονται Νίκος Μαγκατόπουλος, Τάξη Χατζής, Αθηναϊς Νέκα. Να είστε όλοι καλά.
1: Καλημέρα σε όλους.
2: Η ώρα είναι 8.

0: Αλφα Radio 989.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989 με την Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισού από Μεταμόρφωση μέχρι Εγάλεο και στην άνοδο από τη λεωφόρο Αθηνών μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφια. Στη λεωφόρο Κηφισίας ανατμήματα, στην κάθοδο της Μεσογείου, στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος, στη λεωφόρο Αθηνών από Χαϊδάρη προς Ασπρόπυργο, στη λεωφόρο Σχιστού προς Καραμαγκά και στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από κόμβο Φιλήσεως Κηφισίας και στις εξόδους για Λαμία. Νεκρή στο σπίτι της στο Μενίδη βρέθηκε τα ξημερώματα μία 89χρονη ηλικιωμένη εντοπίστηκε στη μονοκατοικία όπου διέμενε μαζί με τον γιο της από τον 69χρονο ανιψιό της, ο οποίος ειδοποίησε την αστυνομία. Στο σημείο κλήθηκε ιατροδικαστής, ο οποίος εντόπισε μόλοπες στο πρόσωπο και τον λαιμό της γυναίκας, εκτιμώντας ότι ο θάνατός της προήλθε από ασφυξία. Ο 62χρονος γιος της ηλικιωμένης έχει προσαχθεί με τις αρχές να εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα, δεδομένου ότι τόσο στον χώρο όσο και στη σωρό υπήρχαν ίχνη πάλης. Ο 62χρονος γιος της ηλικιωμένης αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα, ενώ στο παρελθόν έχει απασχολήσει τις αρχές για υποθέσεις ναρκωτικών. Ως μάρτυρας καταθέτει ο ανιψιός της ηλικιωμένης. Θετικό στην προοπτική μιας ενεργειακής εκεχηρίας μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας εμφανίστηκε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι μετά την ευνηδιαστική ανακοίνωση του Ντόναλντ Τραμπ ότι οι δύο χώρες συμφώνησαν να σταματήσουν τις επιθέσεις σε ενεργειακές υποδομές. Από την πλευρά της η Μόσχα τηρεί σιγή χθίως, με το Κίεβο να καταγγέλει στο μεταξύ επιθέσεις κατά ενεργειακών εγκαταστάσεων. Την ίδια ώρα αναβλήθηκε η προγραμματισμένη επίσκεψη στη Μόσχα των ειδικών απεσταλμένων των Ηνωμένων Πολιτειών Στίβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ σύμφωνα με το Άξιος. Όπως αναφέρει το δημοσίευμα, η επίσκεψη αναβλήθηκε ως ότου η Ουάσιγκτον διαπιστώσει ότι η Ουκρανία και οι ευρωπαϊκές χώρες είναι διατεθειμένες να στηρίξουν μια νέα κοινή πρόταση προς τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν. Αντιδράσεις έχει προκαλέσει πάντως η συμφωνία Ουάσιγκτον και Μόσχας για την προμήθεια ρωσικού ντίζελ στις ΗΠΑ και στις διεθνείς αγορές. Η συμφωνία προβλέπει προσωρινή χαλάρωση των κυρώσεων στις εισαγωγές ρωσικών καυσίμων. Σε κοινή τους δήλωση, 7 Αμερικανοί γερουσιαστές, 4 Ρεπουμπλικανοί και 3 Δημοκρατικοί τονίζουν ότι η συμφωνία αντιβαίνει στην νομοθεσία που απαγορεύει τις εισαγωγές ρωσικής ενέργειας και καλούν την κυβέρνηση Τραμπ να αναθεωρήσει τη στάση της. Ολοκληρώθηκαν τα ξημερώματα οι απολογίες των 11 κατηγορουμένων για την υπόθεση απάτης σε βάρος του ΕΦΚΑ με ζημιά 1.000.000 ευρώ στο δημόσιο. Ο Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του, στους οποίους αποδίδεται ηγετικός ρόλος στο κύκλωμα, αρνούνται τις κατηγορίες. Ο πρόεδρος του ΛΑΟΣ παρέδωσε απολογητικό υπόμνημα, όπου έκανε λόγο για χρέη εταιριών και όχι για απάτη. Κλειστές παραμένουν σήμερα οι σχολικές μονάδες της Γκράβας με απόφαση του Δημάρχου Αθηναίων Χαριδούκα μέχρι να αποσαφινιστούν τα αίτια της οσμής αερίου. Μέσα του Σαββατοκυριακό πραγματοποιήθηκαν εκτεταμένοι έλεγχοι από την Εταιρεία Φυσικού Αερίου, παρουσία τεχνικών του Δημοσίου, ενώ αναμένεται το πρώτο πόρισμα να παραδοθεί στη Δημοτική Αρχή. Τα μαθήματα πραγματοποιούνται μέσω τηλεκπαίδευσης. Σύσταση προς τους Έλληνες πολίτες να αποφεύγουν τις μετακινήσεις προς τη Σαουδική Αραβία, εκτός εάν είναι απολύτως απαραίτητες από ευθύνη του Υπουργείου Εξωτερικών λόγω της κατάστασης στη Μέση Ανατολή. Ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και 11 τραυματίστηκαν μετά τη χθεσινή επίθεση των Χούθη στο διεθνές αεροδρόμιο του Ριάντ. Είχε προηγηθεί η επίθεση του Σαββάτου με 13 ανθρώπους να χάνουν τη ζωή τους και τουλάχιστον 300 να τραυματίζονται στο διεθνές αεροδρόμιο. Σε 500.000 επιπλέον εργαζομένους και σε δύο φάσεις επεκτείνεται η ψηφιακή κάρτα εργασίας, με την πρώτη φάση να ξεκινά σήμερα. Αφορά εργαζόμενους σε νοσοκομεία, θεραπευτικά και διαγνωστικά κέντρα, σε τηλεπικοινωνίες, κομμωτήρια, κέντρα αισθητικής, καθαριστήρια και υπηρεσίες καθαρισμού. Η δεύτερη επέκταση αναμένεται στις 16 Νοεμβρίου. Στον διεθνή χώρο και πάλι, βομβαρδισμένο τοπίο θυμίζει ο Παναμάς μετά τον ισχυρό σεισμό μεγέθους 7,7 ρίχτερ που προκάλεσε τον τραυματισμό 27 ανθρώπων. Η χώρα έχει κηρυχτεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, με ζημιές να έχουν καταγραφεί σε περίπου 900 σπίτια.
2: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
1: Ο καιρός σήμερα στην Αττική με διαστήματα βροχής. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στον Alpha Radio 989. Ακολουθεί ο Νίκος Παναγιωτόπουλος.

Καλή σας ημέρα, καλώς ήρθατε εδώ στη μεγάλη ραδιοφωνική παρέα του Alpha Radio 989. Νίκος Παναγιωτόπουλος στο μικρόφωνο. Καλή εβδομάδα, παιδιά, και πάμε για την Τζαγαροδευτέρα. Έτσι, αλλά εμείς δεν πεντούμεθα με τέτοια θέματα. Είμαστε της εργασίας, της χαράς και της δουλειάς. Εδώ πέρα είναι ο Σταμάτης Καρλούτσος, είναι ευχαριστημένος. Γαβράκι, βλέπετε. Εντάξει, όλοι γαύροι χθες τον πανηγυρίσατε. Ντερμπάκι ήταν, ντερμπάρα δηλαδή. Εντάξει, παιδιά, μην είναι ο κακός χαμός, γιατί βλέπω και διάφορους προπονητές του πληκτρολογίου πάλι βγήκαν να την πέσουν εκεί στον Παναθηναϊκό και εκείνο και τα άλλο. Παιδιά, έτσι είναι τα παιχνίδια στο ποδόσφαιρο. Δεν μπορεί να τα κερδίζει όλα. Πρώτος είναι ο Παναθηναϊκός, το πήρε ο Ολυμπιακός. Τώρα μην αρχίσουμε με τη διαιτησία και εκείνο και το άλλο. Έτσι πρέπει να γίνει το ποδόσφαιρο. Να κερδίζει ο καλύτερος, λέει, στα μάτια του. Ναι, εντάξει, οκ, με αυτά κτλ. Όχι, είπα να μην ξεκινήσουν κάποιοι. Εγώ δεν ασχολούμαι με τη διαιτησία. Αλλά εντάξει, υπήρχαν κάτι δραμάνι φόρα εκεί στο Καραϊσκάκι. Κουρεύαν το γρασίδι και τους παίχτες. Τέλος πάντων, δεν έχει σημασία αυτό. Το μόνο σίγουρο είναι ότι άξιζε ο Ολυμπιακός την νίκη, την πήρε. Ο Παναθηναϊκός είναι πρώτος, αλλά δεν ήρθε και η καταστροφή. Ντέρμπι είναι. Ένα βαθμό μπροστά είναι ακόμα ξεκίνημα του πρωταθλήματος. Για να πάρει πρωτάθλημα, βέβαια, ο Παναθηναϊκός πρέπει να κερδίσει τους διεκδικητές του πρωταθλήματος, δηλαδή Ολυμπιακό, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ και όποιος άλλος χωθεί μέσα στην ιστορία. Η ΑΕΚ έκανε καλή εμφάνιση με τον Όφη, που είναι, αν θέλετε, και η έκπληξη του πρωταθλήματος και των ευρωπαϊκών διοργανώσεων. Με 3-0 τον καθάρισε σαν αυγό και συνεχίζεται η ζωή. Μην τρελαίνεστε, παιδιά, μην φανατίζεστε, να απολαμβάνετε. Αυτό έχει σημασία. Δηλαδή, τι νόημα έχει να μην απολαμβάνεις ακόμα και την ήττα σου. Το ποδόσφαιρο να αγαπάς και από εκεί πέρα, αν είσαι ο καλύτερος, να πας στο πρωτάθλημα. Τώρα, σε σχέση με όλα τα υπόλοιπα, παιδιά, πέφτει η θερμοκρασία, για τα του καιρού μιλάω, και θα έχουμε βροχές, καταιγίδες, έντονα καιρικά φαινόμενα. Αυτή η εβδομάδα έτσι θα πάει. Ευτυχώς επέστρεψε το φθινόπωρο, γιατί μέχρι πριν 3-4 χρόνια μιλάγαμε για καλοκαίρι, χειμώνα. Τώρα υπάρχει και η ενδιάμεση αυτή η εποχή που είναι το φθινόπωρο. Επομένως, μια χαρά είναι. Ακόμα τα καλοκαιρινά μην τα ανεβάσετε πάνω, γιατί λέει μπορεί να έχει ένα ψωγύρισμα ακόμα. Στο επίκεντρο λοιπόν αυτού του κύματος, τέλος πάντων, βροχοπτώσεων, αέριδων κτλ. Ανατολική Μακεδονία, Θράκη, Βορειοανατολικό Αιγαίο. Η θερμοκρασία υποχωρεί. Τοπικά φαινόμενα εκτός από αυτές τις περιοχές θα έχουμε και δυτικά και στην Πελοπόννησο. Στην Αττική πιθανές ασθενείς βροχές. Θα έχουμε 3-5 μπουφοράκια και η θερμοκρασία από 18-25 βαθμούς Κελσίου. Λέμε χρόνια πολλά στην Ανδρομάχη, στη μάχη, στον Ανδρομάχο, στο Σημεών, στη Σημεωνία, στο Βαλάντιο και στο Βαλάντι. Χρόνια πολλά σε όλους. Να χαίρεστε τα ονόματά σας και εσείς που έχετε τα αγαπημένα σας πρόσωπα και γιορτάζουν σήμερα να τους χαίρεστε. Και έχει πολύ πλάκα, επειδή για τον Ολυμπιακό. Έχει γίνει viral, παιδιά, ο μεταφραστής του Νίστρουπ, του προπονητή του Παναθηναϊκού. Άλλα είπε ο Νίστρουπ, άλλα μετέφρασε ο μεταφραστής. Ωραίος μεταφραστής είναι, παιδιά. Είναι σε αυτούς τους μεταφραστές που βλέπω όταν έρχονται Αμερικάνοι αξιωματούχοι, Τραμπ, και προσπαθούν να κάνουν μετάφραση και δεν καταλαβαίνει τι λένε. Λοιπόν, τι είπε ο Νίστρουμπ? Είπε: νομίζω ότι αξίζαμε να χάσουμε. Ήταν ένα πολύ κλειστό παιχνίδι, αλλά πιστεύω ότι παίξαμε κάτω από το επίπεδο στο οποίο μπορούμε και πρέπει να παίζουμε. Είχαμε πάρα πολύ άγχος, τόσο στο 11 εναντίον 11, όσο και στη συνέχεια. Το παιχνίδι κρίθηκε ξανά σε λεπτομέρειες. Υπήρξαν ελάχιστες ευκαιρίες και για τις δύο ομάδες στα 95 λεπτά, αλλά πιστεύω ότι σήμερα ήμασταν η δεύτερη καλύτερη ομάδα στο γήπεδο. Αυτό πρέπει να το παραδεχτώ. Πολύ ξεκάθαρος, έτσι το καθάρισε το πιάτο του. Σωστός, έτσι πρέπει να λειτουργούν οι παράγοντες. Και από την άλλη, νομίζω η απόδοση, ποια ήταν η απόδοση μετά. Η απόδοση λοιπόν, η απόδοση των δηλώσεων από τον μεταφραστή. Ακούσατε τι είπε ο Νίστρουπ. Λοιπόν, νομίζω ότι ήμασταν η καλύτερη ομάδα στον αγωνιστικό χώρο. Παίξαμε τον τρόπο που θέλαμε να παίξουμε και μπορούμε να παίξουμε στη διάρκεια του αγώνα. Άλλο είπε, χάσαμε και ήμασταν η χειρότερη ομάδα, είπε ο Νίστρουπ. Ο μεταφραστής είπε ότι είμαστε η καλύτερη ομάδα στον αγωνιστικό χώρο. Είτε μιλάμε για παιχνίδι 11 εναντίον 11, είτε 11 εναντίον 10, παρουσιάσαμε στο γήπεδο πράγματα τα οποία θέλουμε. Με την πίεση που υπήρχε, με το πάθος που υπήρξε στον αγωνιστικό χώρο, και θεωρώ ότι σίγουρα δεν αξίζαμε να χάσουμε το παιχνίδι. Εντελώς αντίθετα, έτσι. Γεια σου, μεγάλε, εσύ είσαι φοβερός μεταφραστής. Να σε στείλουμε όταν θα έρθει ο Τραμπ εδώ ή ένας αντιπρόεδρος των ΗΠΑ. Θα τα κάνεις όλα, ξέρεις. Καλή σας ημέρα, καλή εβδομάδα. Υπάρχουν και αυτά και διασκεδάζουμε. Δευτέρα σήμερα, 12 Οκτωβρίου, και για να ξεκινήσουμε αισιόδοξα, να σας πούμε ότι έχουμε καλά νέα. Η κυβέρνηση ετοιμάζει νέα μέτρα για την ακρίβεια. Ξεκαρδίστηκα στα γέλια. Τα 2-3 τελευταία χρόνια όλο ακούμε καινούργια μέτρα για την ακρίβεια. Και βέβαια ο Τραμπ συμφώνησε με τον Πούτιν για το πετρέλαιο και υπάρχει ελπίδα να πέσουν τιμές. Παιδιά, προσέξτε τώρα την παραφροσύνη που γίνεται εδώ πέρα. Ακούστε. Έχουμε έναν πόλεμο.
το ρωσογρανικό. Οι Αμερικάνοι επί Biden βέβαια πίεζαν την Ευρώπη να απεξαρτηθεί από το ρωσικό πετρέλαιο, τη ρωσική ενέργεια, η οποία για την Ευρώπη ήταν ευθυνή, πάμφθηνη. Γιατί έχουμε, συνορεύει η Ρωσία με τη Γερμανία, παίρναν τους αγωγούς τους μεγάλους που είχαν φτιάξει, παίρναμε και εμείς κάτι ακριβότερο βέβαια, εντάξει, δίναμε κάτι έτσι ένα τέλος στη Γερμανία. Είχε η Γερμανία την ανάπτυξη και ωραία. Ήρθε ο Biden, ήρθε ο πόλεμος, γεια σας, χαρήκαμε και αντίο παιδιά, εμπάρκο στα ρωσικά καύσιμα. Έρχεται ο Τραμπ, λέει, παιδιά, θα αγοράζετε το LNG. Γιατί τέλος, γίνονται επενδύσεις, αυτό, εκείνο, το άλλο, θα αγοράζεται αμερικάνικο LNG. Μας έφαγε τα αυτιά. Έβαζε δεσμούς, δασμούς, απειλούσε την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό το αμερικάνικο LNG, το οποίο είναι πανάκριβο, έτσι, δεν έχει σημασία. Αλλά αφού πρέπει να απεξαρτηθούμε από τους Ρώσους, τι να κάνουμε, ας πληρώσουμε τέλος πάντων αυτή την απεξάρτηση. Και έρχεται ξαφνικά ο Τραμπ και σου λέει, κοιτάξτε να δείτε, εγώ έκανα αντιλάρισμα με τον Πούτιν, θα αγοράζω ρώσικο ντίζελ. Μπαμ! Στην Ευρώπη έσχασε σαν βόμβα αυτό. Καλά, εμείς είμαστε μακάκες, αγοράζουμε από σένα το ακριβό. Και εσύ πας να αγοράζεις το φθηνό από τον Πούτιν. Παιδιά, δεν υπάρχει αυτό που ζούμε. Δεν υπάρχει, είναι η απόλυτη παραφροσύνη. Γι' αυτό σας λέω τώρα στατικές συμμαχίες και μπουρδες, κουραφέξαλα και αυτά. Με ποιους? Εδώ πέρα είναι ανεμοδούρες. Τη μία κάνουν έτσι, την άλλη κάνουν αλλιώς. Λοιπόν, και προσέξτε τώρα το άλλο παράλογο. Δηλαδή, ο Πούτιν θα αγοράζει το ρωσικό ντίζελ, εμείς θα αγοράζουμε το αμερικανικό LNG, δηλαδή θα αγοράζει ενέργεια. Και μετά, εμείς που ξέρουμε αυτό που μας πουλάει ο Τραμπ. Ως δίθεν αμερικάνικο δεν είναι ρώσικο. Άρα να μπαίνει το ρώσικο μέσω της Αμερικής. Δηλαδή, είναι να γελάς, είναι να μας κλαίνε και οι ρέγγες. Γιατί, ως Ευρώπη εννοώ, γιατί έχουμε φοβερή ηγεσία. Γίνεται χαμός στη Γερμανία. Ο Μέρτς δεν ξέρει τι του γίνεται από την ακροδεξιά. Στη Γαλλία έχουν βγει οι μαθητές, γίνεται κακός χαμός εκεί. Ο Μακρόν δεν φαίνεται πουθενά. Έχουμε τον Κορνί, τον Λακορνί, είναι πρωθυπουργός της Γαλλίας και τα έχει κάνει μούτι. Λοιπόν, και γίνεται κόλαση. Στην Ισπανία με το στεγαστικό έφυγε, έπεσε αυτός ο μεγάλος σοσιαλιστικός ηγέτης, ο οποίος ανακάλυψε, αφού κυβερνά πόσα χρόνια, το στεγαστικό πρόβλημα και πήγε και τρώξε στο Ραχόι. Καμένη γη παρελάβει και αυτός, αλλά κυβερνούσε και αυτός 8 χρόνια. Αλλά τι θα κάνει τώρα, αυτός δεν μπορούσε να λύσει το πρόβλημα και πάει στις εκλογές και τους βρίζει όλους τους προηγούμενους και γίνεται ένας κακός χαμός. Και έτσι και εμείς πορευόμαστε με αυτά τα θέματα που, εντάξει, υπάρχει ένα ζητηματάκι τώρα. Είπαμε, η ακρίβεια περιμένουμε από ό,τι λένε οι πληροφορίες σχετικά με το πετρέλαιο θέρμανση. Γίνεται μια προσπάθεια να πέσει εκεί στο 1,60-1,50. Δηλαδή ένα 35 λεπτό, 40 λεπτά προσπαθούν να δώσουν την επιδότηση, έτσι ώστε να πέσει στη μάνικα θα είναι αυτό. Δηλαδή στη μάνικα, στο βιτίο, ρε παιδί μου, που θα έρχεται να σας βάζει το πετρέλαιο θέρμανσης. Αν έβγαινε τώρα θα ήταν πάνω από το 1,90. Γίνεται αυτή η προσπάθεια. Πάντως και 1,50 είναι ακριβό. Έτσι πώς να το κάνουμε. Οι συνθήκες βέβαια από την άλλη είναι περίεργες με όλα αυτά που συμβαίνουν. Και μέσα σε όλα αυτά, παιδιά, γίνεται κακός χαμός. Αφού έχουμε όλο αυτό το πράγμα, στο μικρό κόσμο το δικό μας πλακώνονται. Έχουμε τον Κυριάκο Μητσοτάκη που βάζει πύχη 25%. Από εκεί που θα πήγαινε αυτοδύναμος, τώρα σου λέει: αν πέσω κάτω από το 25%, την έκανα. Τριμπουγιόν. Ένας αρχικός πρέπει να παραμερίζει όταν συμβαίνει κάτι τέτοιο. Δηλαδή, από εκεί που πήγαινε στο γήπεδο, κατέβαινες και ντόπαρες στους οπαδούς ότι θα ρίξει 3 γκολάκια. Τώρα λες: εντάξει, ρε παιδιά, και να φάω ένα γκολ και να έρθει και ισοπαλία και να χάσω στα πέναλτι, καλά είμαστε. Δεν ξέρω, ρε παιδιά. Εντάξει, όλα αυτά συμβαίνουν στην πολιτική σκηνή της χώρας. Και από την άλλη τσακώνεται. Τσίπρας με Ανδρουλάκη. Δηλαδή, Πασόκ Ελλάς. Κωνσταντόπουλος που έγινε ιστορία με την Παπαδοπούλου. Χαμός. Και βγαίνει, προσέξτε τώρα, βγαίνει ο λογογράφος και στενός συνεργάτης του Τσίπρα. Και γίνεται ένας κακός χαμούλης. Γιατί αναρωτήθηκε αν είναι βλάκας ο Ανδρουλάκης. Δηλαδή. Έχει ξεφύγει το πράγμα και νομίζω ότι όσο πηγαίνουμε. Ο Καρτερός, ναι. Ο Καρτερός που είναι στενός συνεργάτης τώρα θα τον αποδώσει τον Τσίπρα. Εντάξει, ρε παιδιά, εκεί είναι. Αυτή την ταραβερτζής είναι του Τσίπρα. Θα μου πεις τώρα φταίει ο Τσίπρας γιατί ο Καρτερός έγραψε βλάκα τον Ανδρουλάκη. Αλλά θέλω να σας πω τι γίνεται, η πίεση. Και ακόμα δεν έχουν βγει δημοσκοπήσεις γιατί αυτή την εβδομάδα έρχονται μετρήσεις. Νούμερα, παιδιά! Νούμερα πολλά. Και τα νούμερα της πολιτικής βέβαια είναι ακόμα περισσότερα. Τι λένε οι πληροφορίες τώρα για αυτά τα νούμερα? Είναι μια σταθερή εικόνα για τη Νέα Δημοκρατία. Είναι πρώτη εκεί πέρα που είναι. Μεροδούλη μεροφάει. Δεν ανεβαίνει παραπάνω. Μακριά από την αυτοδυναμία. Γι' αυτό και υπάρχει όλο αυτό το πράγμα. Είναι νευρικό της που λένε. Από εκεί πέρα γίνεται και η μάχη του δεύτερου με του τρίτου. Ο Τσίπρας είναι μακριά από το 20% που είχε πει πριν το καλοκαίρι ότι εμείς τώρα, αφού πανηγύριζε για τις δημοσκοπήσεις και έχρισε τον εαυτό του αξιωματική αντιπολίτευση, δημοσκοπική φυσικά, μετά του ξύνησαν οι δημοσκοπήσεις όταν τον
τα βανιάσανε και άρχισαν οι πτώσεις. Τώρα λένε οι δημοσκοπήσεις μια μισή μοναδούλα κάτω ο Τσίπρας. Ανεβαίνει ο Ανδρουλάκης, διατηρεί τη δεύτερη θέση ο Τσίπρας. Άρα θα έχουμε έτσι ένα ντέρμπι ανάμεσα σε Ελλάς και Πασόκ για τη δεύτερη θέση. Και από εκεί πέρα θα δούμε τι θα γίνει. Είναι ζητήματα τα οποία πραγματικά απασχολούν εσάς εκεί έξω που τώρα θα βγείτε και δεν ξέρετε τι ακριβώς μπορεί να σας συμβεί. Από το ποτάμι μέχρι οτιδήποτε άλλο. Και μέσα σε όλα αυτά, αφού συζητάμε για τα μικροπολιτικά μας, έρχεται και η υπόθεση στην Ελευσίνα, όπου ένας 32χρονος δέχτηκε επίθεση με μαχαίρι. Η αστυνομική έρευνα βλέπει όλο αυτό που συμβαίνει. Ήταν ακροδεξιός, είναι σε διάφορες οργανώσεις νεοναζιστικές και όλα αυτά. Σφάξτον, είμαι φασίστας. Και 6 χρόνια μετά την ιστορική δικαστική καταδίκη της Χρυσής Αυγής, βρισκόμαστε ξανά αντιμέτωποι με εικόνες βίας, πολιτικής βίας, και όλο αυτό το πράγμα, έτσι το σκηνικό όπως στήθηκε, θυμίζει τη δολοφονία του Παύλου Φίσα. Και η δικαστική καταδίκη μιας εγκληματικής οργάνωσης, ναζιστικής κτλ., δεν σημαίνει ότι εξαφανίζεται αυτομάτως η ιδεολογία της βίας. Ούτε ότι σταματούν όσοι θεωρούν πως μπορούν να επιβάλλουν τις απόψεις τους με απειλές και μαχαίρια. Το ζήτημα δεν είναι μόνο να τιμωρηθούν οι υπεύθυνοι εφόσον αποδειχθεί η ενοχή τους. Είναι να διαπιστωθεί αν υπάρχουν οργανωμένα δίχτυα, αν υπάρχει προειδοποιητικό σημάδι, αν οι αρμόδιες αρχές δρούν έγκαιρα. Η δημοκρατία επιτρέπει σε όλους να έχουν άποψη. Δεν επιτρέπει σε κανέναν να μαχαιρώνει εκείνον που διαφωνεί. Και όποιος θεωρεί ότι μια γειτονιά, μια πλατεία ή μια πόλη του ανήκει, επειδή μπορεί να τρομοκρατεί τους ανθρώπους, δεν ασκεί πολιτική, ασκεί βία. Και η απάντηση σε αυτή τη βία πρέπει να είναι θεσμική, αποφασιστική και χωρίς εκπτώσεις. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγουδάκι και επιστρέφουμε. Πάλε!

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, Αλφα Ρέντιο 989. Απέναντί μου στη ρύθμιση των ήχων είναι ο Σταμάτης Καρλούτσος. Αγγελική Λάζου στην επιμέλεια και στην παραγωγή της εκπομπής. Η δύναμός στη ροή της εκπομπής. Νίκος Παναγιωτόπουλος στο μικρόφωνο. Τηλεφωνικό μας κέντρο 212-212-4800. Το Viber 6947-789-989. Στείλτε μηνύματα, φωτογραφίες, βίντεο, ό,τι θέλετε, ό,τι περνάτε εκεί έξω και βλέπετε. Είστε οι καλύτεροι reporters, έτσι κι αλλιώς. Το email μας onair@alfaradio989.gr. Και βέβαια γίνεται ένας κακός χαμός. Πόλεμος στη Μέση Ανατολή. Έχουμε επίθεση των Χούθη στο αεροδρόμιο του Ριάντ. Χτύπησαν και άλλο αεροδρόμιο. Οι ξεβράκωτοι αυτοί, κατσαπλιάδες όπως τους λένε, ξαφνικά έχουν αποκτήσει πυραυλάκια και βαράνε τη Σαουδική Αραβία. Και ο Τραμπ το σκέφτεται τι θα κάνει με το Ιράν. Ο Τραμπ από Νόμπελ που δεν πήρε προφανώς γιατί. Ξέρετε, ήθελε τον Νόμπελ Ειρήνης, αλλά κινδυνεύει να μείνει στην ιστορία για τους πολέμους, την ακρίβεια και την πολιτική του αλαζονία. Όσο οι δημοσκοπήσεις τον πιέζουν, τόσο ανεβάζει τους τόνους, επιτίθεται σε δημοσιογράφους και αυτό αποθεώνεται. Με τις ενδιάμεσες εκλογές να πλησιάζουν, ακόμα και οι ρεπουμπλικανοί υποψήφοι κρατούν αποστάσεις. Το πρόβλημα όμως δεν είναι μόνο Τραμπ. Είναι μια υπερδύναμη, της οποίας οι θεσμοί δυσκολεύονται να συγκρατήσουν τον πρόεδρό της. Ο Μπάιντεν αποχώρησε μέσα σε μια εικόνα απίστευτης αδυναμίας και φταίνε και οι δημοκρατικοί σε αυτό. Ο Τραμπ λοιπόν επιλέγει το θόρυβο και τις συγκρούσεις. Και όταν η Ουάσιγκτον παραπατά, ολόκληρος ο πλανήτης πληρώνει το λογαριασμό. Και το βλέπουμε ακριβώς τι γίνεται εκεί έξω. Αλλά εμείς εδώ πέρα, παιδιά, έχουμε καρβελιάδα. Καρβελιάδα, βυσιάδα. Λοιπόν, μετά από όλη αυτή την ιστορία, το ζευγάρι, το αγαπημένο που έτσι που αλλιώς μας έλεγε, σηκωνόταν στις σκηνές και έλεγε διαχρονικότητα. Αυτοί είχαν χωρίσει το ζευγάρι, αλλά ήταν έτσι. Είχαν μία σχέση που την πολυδιαφήμιζαν κτλ. Τελικά για τα λεφτά τα κάνεις όλα. Έγινε αυτή η συναυλία. Άλλες παρέες τώρα κάνει Δύση. Τι να κάνουμε. Θέλει να κάνει κάτι άλλο. Ο Καρβέλας θέλει μερτικό. Και πλακωθήκανε. Και βγάλαν τα πλητά τους στη φόρα. Και τα πλητά τους στη φόρα λοιπόν έχουν και οικονομικά δεδομένα. Ακούγαμε τα εκατομμύρια. Πέφτανε στο κεφάλι έτσι. Μπαμ! 100 εκατομμύρια, 1 εκατομμύριο, 800 χιλιάρικα. Πόσα έπαιρνε από τις συναυλίες. Σου λέει και η αδέο πιτσιλής. Που είναι γάτος. Σου λέει, τι γίνεται εδώ πέρα. Χρακ! Πάει και τους κάνει έλεγχο. Τώρα να δούμε τι δηλώνουν τα πουλάκια μου. Γιατί εντάξει, υπάρχει και ένα θέμα. Αν βγάζεις τόσα λεφτά, πρέπει να δώσεις κάτι και στον κρατικό κουρβανά. Να πληρώσεις τους φόρους σου, ρε παιδί μου. Οι μικρομεσαίοι επιχειρηματίες τους έχεις ρίξει στο κεφάλι τεκμαρτάκια, τεκμαρτά. Και αυτοί όλοι κάνουν συναυλίες, κονομάνε αυτά και τα. Τι δηλώνουν τελικά. Εκατομμύρια ακούμε από εδώ, εκατομμύρια από εκεί. Γεμίζει το Ολυμπιακό Στάδιο. Δηλαδή λες στο μικρό τον ψιλικατζή. Μεγάλε, έχεις τζίρο τόσα λεφτά. Δεν είναι δυνατόν να δηλώνεις. Και γίνεται συναυλία με 100.000 κόσμο και δηλώνεις, παιδιά, μπήκα μέσα. Μπήκα μέσα, το ψιλικατζί του βάζει τεκμαρτό. Στη συναυλία βάζει τεκμαρτό. Με 100.000 και μπήκε μέσα στη συναυλία. Λέμε τώρα. Και γίνεται ο έλεγχος. Και μετά έχουμε και την καμπουριάδα. Τον άλλο τύπο, τον πρόεδρο του Λαός. Έτσι, ο οποίος είχε στήσει μαγαζάκια, εύκα από εδώ, εύκα από εκεί. Έκλεβε τον εύκα γενικώς. Και κάναν κάποια χρόνια να τον ανακαλύψουν οι ελεκτικοί μηχανισμοί. Τρομάρα μας. Φοβερούς ελεκτικούς μηχανισμούς. Ελλάδα 2.0. Ο τύπος έκλεβε, έκλεβε, έκλεβε, έκλεβε, έκλεβε, έκλεβε. Μέχρι που έγινε καταγγελία και τον μαγκώσαν, έτσι, να ξέρετε. Προφυλακίστηκε τώρα γιατί δεν έπεισε τον ανακριτή και τον εισαγγελέα. Και βέβαια έριξε τις ευθύνες στο λογιστή. Ο λογιστής λέει, γιατί δεν τάστενε αυτά που έπρεπε τέλος πάντων και ότι το πρόβλημα είναι, τι να πω ρε παιδιά, τι να πω, δεν υπάρχει σωσμός, δεν υπάρχει σωσμός. Πάμε να ακούσουμε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Κάθε φορά που ο πόνος κάνει επίθεση στη ζωή σου, έχεις το νούμερο ένα σύμμαχο. Αλκοφρέν Rapid. Τώρα, η δική σας ιβουπροφένη σε μαλακή κάψουλα. Για ταχύτερη έναρξη δράσης σε σύγκριση με τη μορφή των απλών δισκίων ιβουπροφένης και πιο γρήγορη ανακούφιση. Το Αλκοφρέν Rapid απορροφάται ταχύτερα, αφού είναι ήδη διαλυμένο σε υγρή μορφή, προσφέροντας ταχύτερη έναρξη δράσης και πιο γρήγορη ανακούφιση από πόνο ή φλεγμονή. Αλκοφρέν Rapid. Στη μάχη με τον πόνο, δεν είσαι μόνο. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας. Αν δεν δείκνετε σε σοβαρή υπατική, νεφρική ανεπάρκεια ή ενεργό πεπτικό έλκος. Στα φαρμακεία από την Intermed.
2: Δεν ταξιδεύουμε πάντα για τον ίδιο λόγο. Ταξιδεύουμε για διακοπές, για δουλειά, για ένα συνέδριο, για να επιβραβεύσουμε μια ομάδα. για να γιορτάσουμε κάτι σημαντικό, για να γνωρίσουμε τον κόσμο ή για να φέρουμε τον κόσμο στην Ελλάδα. Οργανωμένα και ατομικά ταξίδια, επαγγελματικά ταξίδια, συνέδρια και εταιρικές διοργανώσεις, κρουαζιέρες, ταξίδια στην Ελλάδα και σε ολόκληρο τον κόσμο. Manasis Travel. Σχεδόν 4 δεκαετίες, ένας ταξιδιωτικός οργανισμός για κάθε λόγο που αξίζει να ταξιδέψεις.
3: Προβλέπει για εσάς με συνέπεια και επαγγελματισμό. Μπαζδέκη Σπύρος. Αξιόπιστη, πιστοποιημένη εταιρεία για την αποκομιδή απορριμμάτων και μπαζών. ΑΕΚ. Από δήμους και ιδιώτες, παρέχοντας διαφόρων διαστάσεων δημόσιας χρήσεως φορτηγών με πάνω από μισό αιώνα εμπειρίας. Μπαζδέκη Σπύρος. Τηλέφωνο 6938 533 982.
4: Μπαμπά, το δες. Περάσαμε μια κυρία που οδηγούσε ένα φορτ που μα χωρίς χέρια.
5: Τι λες, αγόρι μου, και πώς πήγαινε το αυτοκίνητο, χωρίς οδηγό?
4: Όχι, οδηγός υπήρχε, απλά πήγαινε μόνο του.
5: Βρε Φωτάκο μου, ανησυχώ. Μεγάλωσες πια και ακόμα ζεις τον κόσμο σου.
6: Κι όμως δεν είναι φανταστικό. Με το πρωτοποριακό Ford Blue Cruise του νέου Ford Puma, η οδήγηση χωρίς χέρια στο τιμόνι είναι η νέα πραγματικότητα. Ford Puma. Αφήνει στο τιμόνι, όχι την απόλαυση, με υβριδική τεχνολογία EcoBoost που συνδυάζει δύναμη και οικονομία, κορυφαίο χώρο αποσκευών Megabox και εργοστασιακή εγγύηση Ford Protect. Κλείσε τώρα το test drive σου.
7: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Εδώ είμαστε λοιπόν, Αλφα Radio 989, Νίκος Παναγιωτόπουλος στο μικρόφωνο, περιμένοντας λοιπόν τις ανακοινώσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης. Έχουμε την Καρβελιάδα, όπως έλεγα, τον Καμπούρη, Καμπουριάδα. Έχουμε ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν με την καθημερινότητά μας. Έχουμε και δημοσκοπήσεις. Είναι η εβδομάδα των δημοσκοπήσεων, παιδιά, και θα δούμε. Έρχεται και ο χειμώνας, οπότε πρέπει να εμβολιαστούμε για διάφορα, για COVID, λέει, για γρήπη και αυτά κτλ. Νέες συστάσεις εμβολιασμού για το χειμώνα. Βέβαια, οι άνθρωποι που είναι σε μια ηλικία που πρέπει να κάνουν και COVID και τα λοιπά, οι νεότεροι μπορούν να κάνουν την γρήπη, είναι και ο RSV, ένας νέος άλλος ιός που έρχεται. Νομίζω ότι μπαίνουμε για τα καλά στο χειμώνα. Χειμώνα δεν θέλατε, σας αρέσει ο χειμώνας, έτσι? Ενώ εμείς που είμαστε καλοκαιράκι, δεν σου είναι εμβόλια, ούτε τίποτα. Φοράς ένα μαγιό, μια βερμούδα, τα σανδάλια σου και πας στην παρακάτω γειτονιά. Πάμε να δούμε λίγο και τις εφημερίδες, να δούμε τον πολιτικό επιμερινό τύπο. Τι λέει? Πάμε στην απογευματινή που λέει: Ενεργειακή ασπίδα για τα νοικοκυριά. Ευρύ πακέτο αλλαγών στην αγορά ηλεκτρισμού. Στο νομοσχέδιο του ΙΠΕΝ που δόθηκε στη διαβούλευση, τα μέτρα θωράκισης μειώνεται κατά 50% οι χρεώσεις 20 λογαριασμού. Ετήσια σταθερά τιμολόγια. Εξάμεινη προστασία για όσους μπαίνουν στο τελευταίο καταφύγιο. Στρες τεστ για τις εταιρείες για να μην σκάνε κανόνια. Δεν θα πληρώνουν αρνητικές τιμές στα οικιακά φωτοβολταϊκά. 2,3 δισεκατομμύρια επενδύσεις για φθηνότερο ρεύμα στα νησιά. Η Δημοκρατία. Σφίγγει ο κλειός για την Γκιλ Φόιλ. Ανοιχτό θέμα η απομάκρυνση της από την Αθήνα. Τη δυσαρέσκειά του εξέφρασε ο Ντόναλντ Τραμπ. Είναι κρίμα, ήταν ευγενική. Ήταν ευγενική, προσέξτε αυτό. Ήταν ευγενική. Το Associated Press βγάζει ανώνυμους αξιωματούχους τώρα εκεί από το Λευκό Οίκο που λένε ότι μέσα στην εβδομάδα θα αποφασιστεί το μέλλον της κυρίας Γκιλ Φόιλ, γιατί υπάρχει μια σειρά από δημοσιεύματα από τη Wall Street Journal για διάφορα που κάνει. Την κάρφωσε ένας Αμερικανός εκεί επιχειρηματίας. Ότι τις πλήρωνε, τέλος πάντων, ζητούσε λεφτά για να έχει πρόσβαση σε Αμερικανούς αξιωματούχους. Κάτσε να δούμε πώς θα εξελιχθεί όλη αυτή η ιστορία. Έχει ενδιαφέρον. Ελεύθερος τύπος, οι τελικές αυξήσεις σε 2,5 εκατομμύρια συνταξιούχους. Βέβαια, παντού παίζει και η νίκη του Ολυμπιακού επί του Παναθηναϊκού. Η εστία, Γάλλοι και Τούρκοι νομικοί διαπραγματεύονται το καλώδιο και τα ελληνικά δικαιώματα. Εν γνώση του Πρωθυπουργού, οι Γάλλοι. Α, έχουμε την γαλλική εταιρεία, είδατε. Φτιάχνεις μια εταιρεία εκεί πέρα, της δίνεις τα δικαιώματά σου και μετά διαπραγματεύεται αυτή με τους Τούρκους, οπότε ξεμπλέκεις και από όλη αυτή την ιστορία. Άρε τι ζούμε σε αυτή τη χώρα. Η εφημερίδα των συνταχτών, τάγματα εφόδου, το αυγό του φιδιού ξανασκάει, μαχαιρώνουν ξανά. Γνωστό για την αντιφασιστική του δράση το 32χρονο θύμα που νοσηλεύεται εκτός κινδύνου. Φασίστας είμαι. Τι καταγράφουν τα βίντεο από την επίθεση, των δύο νεοναζί. Αυτό το βίντεο το μετέδωσε στο Μέγκα. Κατά αποκλειστικότητα, σφάξτον, είμαι φασίστας είμαι. Η ναυτεμπορική κατανομή των 11 δισεκατομμύριων ευρώ του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων. τα νέα, τα δύο μεγάλα αγκάθια στις προσλήψεις ΑΣΕΠ, τι πρόβλημα υπάρχει, το πρόβλημα με τις καθυστερήσεις, τους διορισμούς, τις αρνήσεις των επιτυχώντων. Είναι μια διαδικασία που φτάνει κάποιες φορές στα όρια του σύστημα. Όχι ότι δεν πρέπει να υπάρχει, απλώς πρέπει να το κάνουν λίγο πιο ευέλικτο. Χρηματολόγιο, αν έγινε λάθος στα όρια, οδηγός για το τι πρέπει να κάνετε. Και τριπλή πίεση από τον Τραμπ στον Ζελένσκι. Ο Ζελένσκι ψάχνει να βρει τι του έγινε. Κόντρα, αυτοκτονεί η Ευρώπη για να σώσει τον Ζελένσκι. Η Κομισιόν δεν δέχεται να αγοράσει ρωσικό ντίζελ με το πρόσχημα ότι χρηματοδοτεί τον πόλεμο. Μπλέξαμε, αδέρφια, μπλέξαμε. Πάμε να ακούσουμε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
7: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
0: Εδώ είμαστε λοιπόν, Αλφα Radio 989, Νίκος Παναγιωτόπουλος στο μικρόφωνο. Το τηλεφωνικό μας κέντρο είναι το 212-212-4800 και το Viber 6947-789-89-989 και το email μας ο nearanda@alfaradio989.gr. Στο Μενίδη έχουμε μια νεκρή 89χρονη μέσα στο σπίτι της, η οποία έχει τραύματα στο λαιμό και στο πρόσωπο, υπάρχουν ενδείξεις πάλης. Προσέχει ο γιος της. Τι γίνεται, ρε παιδί μου, δηλαδή, εντάξει, απίστευτο. Επίσης, θα έχουμε τώρα αύριο και την υπόθεση αυτή με την απαγόρευση στο social media για τα παιδιά κάτω των 15 ετών, για τις πλατφόρμες και όλα τα σχετικά, όλο το σχέδιο. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί όλη αυτή η ιστορία. Υπάρχουν αρκετές ενστάσεις. Συμφωνούν όλοι όμως ότι πρέπει να μπει περιορισμός. Απλώς το θέμα είναι πώς θα μπει αυτός ο περιορισμός και αν εφαρμοστεί κιόλας, έτσι. Γιατί είναι και ένα ζήτημα στο πώς θα εφαρμοστεί. Οι πιτσιρικάδες βρίσκουν διάφορους τρόπους να παρακάμπτουν τα όρια και τις διάφορες, τέλος πάντων, απαγορεύσεις. Πάμε όμως τώρα να σας μιλήσουμε με τον βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Δημήτρη Μάτζο, που είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλή σας ημέρα, τι κάνετε?
8: Καλημέρα κύριε Πανετόπουλε, καλημέρα στους ακροατές μας και καλή εβδομάδα. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Καλή εβδομάδα εγώ που είσαστε μαζί μας. Κύριε Μάτζο, να ξεκινήσω τώρα λίγο με αυτά που συμβαίνουν σε σχέση με τον ανταγωνισμό με τον Αλέξη Τσίπρα. Είχαμε το περιστατικό με τον κύριο Κωνσταντόπουλο. Τώρα προκύπτει και αυτό το θέμα με τον αρθρογράφο τον κύριο Καρθερό, όπου είναι στενός συνεργάτης του Αλέξη Τσίπρα, λογογράφος του παρελθόν και με θέση του Μαξίμου, που αναρωτιέται αν είναι βλάκας ο Ανδρουλάκης. Πού θα πάει αυτή η ιστορία?
8: Πρέπει να ρωτήσουμε τους εκπροσώπους του κόμματος Ελλάς πού θα πάει αυτή η ιστορία και πού θα σταματήσει αυτή η εργαλειοποίηση της πολιτικής αντιπαράθεσης με όρους τοξικότητας, απλώς και μόνο για μικροκομματικές σκοπιμότητες. Διότι εγώ, εντάξει, ελπίζω τουλάχιστον να μην συνδέονται όλα αυτά τα περιστατικά που έχουμε δει το τελευταίο διάστημα. Για το πρώτο στο οποίο αναφερθήκατε, υπήρξε μια έντονη πολιτική αντιπαράθεση η οποία ξέφυγε από το πλαίσιο.
0: Λέτε για τον κύριο Κωνσταντόπουλο, έτσι?
8: Ναι. Και με την κυρία Άννα Παπαδοπούλου η αντιπαράθεση ξέφυγε πολύ έντονα και πολύ γρήγορα από το πλαίσιο το οποίο να τηρείται κάθε φάση. Από όσο καταλαβαίνω, θα οδηγηθεί στη δικαιοσύνη για τα εντός και εκτός τηλεοπτικής κάλυψης γεγονότα. Θα αποφανθεί η δικαιοσύνη. Από εκεί και πέρα, το να προσπαθεί ένα ολόκληρο κόμμα να καταλογήσει σε ένα άλλο κόμμα μια ολόκληρη κουλτούρα και να εργαλειοποιεί ένα μεμονωμένο περιστατικό για να εξάγει πολιτικά συμπεράσματα. Μάλιστα, να ακόμα θα την πολιτική σε ένα άλλο κόμμα.
0: Να σα πω κάτι, κύριε Μάτζο. Εγώ είδα τη δήλωσή σα. Ήταν πολύ προσεκτική σε σχέση με. Αφήστε την Παπαδοπούλου. Okay. Το θέμα του Κωνσταντόπουλου, εγώ σας είδα τη δήλωσή σα. Ήσασταν αυστηρό σε σχέση και με τη συμπεριφορά Κωνσταντόπουλου. Έτσι. Δεν το έκανε όμως επίσημα το ΠΑΣΟΚ αυτό.
8: Όχι, δεν είναι. Εγώ λέω αυτό το οποίο το ΠΑΣΟΚ λέει εξ αρχής. Ότι δηλαδή η πολιτική αντιπαράθεση πρέπει να τηρείται, πρέπει να ακολουθεί ένα πλαίσιο πολιτικού πολιτισμού. Ο καθένας από εμάς με την επιλογή που κάνει στην εκφορά του λόγου προφανώς αξιολογείται και κρίνεται. Από εκεί και πέρα υπάρχει μια δικαστική διαδικασία, από όσο κατανοώ, εφόσον το επιλέξει.
0: Ναι, αυτά προσφύγουν και οι δύο από ό,τι έχουν πει. Και οι δύο
8: πρόσωπα
0: έχουν πει. Τώρα θα το δούμε.
8: Άρα παρέλκει η γνώμη δική μας, εφόσον υπάρχει δικαιοσύνη που είναι ανεξάρτητη και αμερόληπτη. Και το τρίτο, το βασικό, είναι ότι δεν μπορείς πάνω σε ένα μεμονωμένο περιστατικό να προσπαθείς να καταλογήσεις σε ένα ολόκληρο πολιτικό κόμμα μια κουλτούρα βίας, κουλτούρα ανδρισμού και αυτά τα οποία διάβασα, τα οποία είναι για μένα επικίνδυνα και συνδέονται αν όχι αιτιοδός, αλλά σίγουρα σε επίπεδο νοοτροπίας και ύφους, με το άρθρο του κυρίου Καρτερού χθες.
0: Το συνδέεται τον κύριο Καρτερό με τον κύριο Τσίπρα και γενικότερα με το κόμμα της Ελλάς.
8: Αυτά που έγραψε. Έχει συνδεθεί στο παρελθόν ο ίδιος με τον κύριο Τσίπρα απολύτως, και θεωρώ ότι είναι ένας άνθρωπος ο οποίος σε μεγάλο βαθμό η γνώμη του επηρεάζεται από τον κύριο Τσίπρα και το περιβάλλον του. Επομένως βλέπουμε ως Πασόκ, και όχι εγώ προσωπικά, ως Πασόκ βλέπουμε ότι υπάρχει μια συστηματική προσπάθεια στοχοποίησης του Πασόκ από τον κύριο Τσίπρα και το κόμμα Ελλάς, η οποία είναι κατανοητή μεν μικροκομματικά, αλλά εντελώς ακατανόητη πολιτικά, διότι αυτή τη στιγμή οι συμπολίτες μας περιμένουν από την αντιπολίτευση, όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης, να καταλογίσουν στην κυβέρνηση τα λάθη, τις παραλήψεις, τις αστοχίες και να ζητούν πολιτική αλλαγή μέσα από πρόγραμμα και θέσεις. Ένα άλλο σχέδιο διακυβέρνησης του τόπου. Το να βλέπουν τα κόμματα της αντιπολίτευσης να κονταροχτυπιούνται διαρκώς, και μάλιστα ένα κόμμα νεόκοπο, 4-5 μηνών, να έρχεται με ορμή στο πολιτικό σκηνικό και να επιλέγει ως πολιτικό του αντίπαλο το Πασόκ και όχι την κυβέρνηση. Αυτό είναι μια, αν θέλετε, εντελώς
0: παράλογη
8: και εντελώς αχρίαστη επιλογή από την πλευρά του κόμματος Ελλάς.
0: Την αποδίδεται και στην πίεση που νιώθει το κόμμα του κ. Τσίπρα από τις δημοσκοπήσεις.
8: Σαφές ότι όλα αυτά είναι δυναμικά, κύριε Παναγιωτόπουλε. Είστε έμπειρος δημοσιογράφος. Ξέρετε ότι τα πολιτικά και τα κομματικά επιτελεία πολλές φορές παρασύρονται από τη δημοσκοπική πίεση. Είναι σαφές ότι ο Σεπτέμβριος ως μήνας που πέρασε, και νομίζω και ο Οκτώβριος έτσι συνεχίζεται, και θα δούμε και τις δημοσκοπήσεις αυτής της εβδομάδας, δείχνουν μια αναστροφή του κοινωνικού κλίματος. Εγώ δεν μένω στις δημοσκοπήσεις, διότι και στην εκπομπή σας πολλές φορές έχω διατυπώσει το προβληματισμό μου για το πώς διεξάγονται και ποια είναι τα συμπεράσματά τους και ποιοι απαντούν τελικά στις δημοσκοπήσεις. Κάποια στιγμή πρέπει να κάνουμε και μια δημοσκόπηση για τις δημοσκοπήσεις. Ποιοι συμμετέχουν, το δείγμα τους. Μπορούμε να μιλήσουμε με όρους επιστημονικούς και με σεβασμό στους επιστήμονες που κάνουν τις μετρήσεις. Όμως πάω πιο κάτω, πάω στην κοινωνία. Εγώ όπου κινούμαι, αυτή τη στιγμή είμαι στην Εύβοια, βρισκόμαστε σε όλη την Ελλάδα, βλέπω μια αναστροφή του κοινωνικού κλίματος. Δηλαδή δείχνει ότι το Πασόκ είναι η μόνη δύναμη της αντιπολίτευσης η οποία έχει το πρόγραμμα, την παράταξη και την αυτόνομη, καθαρή και δυνατή φωνή, που ό,τι λέει σήμερα μπορεί να δεσμευτεί ότι θα το κάνει πράξη στο αύριο, και αυτό μορφοποιεί συνθήκες ανατροπής. Δηλαδή ότι αν δεν θέλουμε τον Κυριάκο Μητσοτάκη και αν δεν θέλουμε τη Νέα Δημοκρατία και την επόμενη περίοδο για την τρίτη θητεία, επιλέγουμε Πασόκ για πολιτική αλλαγή. Αυτό γίνεται όλο ένα και πιο ισχυρό. Και αυτό προφανώς το έχουν κατανοήσει και τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης και δημιουργείται μια κοινωνική ψυχολογική πίεση.
0: Κοινωνική ψυχολογική πίεση φαίνεται και στα ποιοτικά στοιχεία των δημοσκοπήσεων. Για να επανέλθω στις δημοσκοπήσεις, φαίνεται ότι 6-7 στους 10 δεν θέλουν να αλλάξει η κυβέρνηση. Μάλιστα, ο κ. Μητσοτάκης είπε και έβαλε και ένα πήχη το 25% για το αν θα αμφισβητηθεί ή όχι. Από την άλλη πλευρά, αυτή την κοινωνική δυσαρέσκεια και αυτό το κλίμα το κοινωνικό που το εισπράτεται και εσείς και φαίνεται και στα ποιοτικά στοιχεία των δημοσκοπήσεων, δεν το εισπράττει το Πασόκ όμως ως ποσοστό στην πρόθεση ψήφου.
8: Συντελείται ωστόσο μια βελτίωση, αν μου επιτρέπετε μια φράση, συντελείται μια βελτίωση στα δημοσκοπικά ποσοστά και στα ποιοτικά χαρακτηριστικά, και κυρίως φαίνεται αυτή η επιμονή του 60-70% των συμπολιτών μας στην πολιτική αλλαγή, όσο πηγαίνουν προς τις εκλογές, όσο η χώρα πηγαίνει προς τις εκλογές. Αυτό το αίτημα, εγώ πιστεύω ότι επιμένει, θα εκφραστεί.
0: Αυτό
8: και
0: θα είναι το καθοριστικό, πιστεύετε.
8: Ναι,
0: τελική επιλογή.
8: Και άλλο ένα είναι η συμμετοχή. Το πόσο. Όσοι συμπολίτες μας τελικώς θα συμμετάσχουν, όσο μεγαλύτερη είναι η αποχή, τόσο ισχυρότερη είναι η δυναμική προς την κυβέρνηση. Αν θέλουμε την πολιτική αλλαγή, θα αυξήσουμε και τη συμμετοχή στις κάλπες. Άρα, συμμετοχή και επιμονή στο αίτημα της κοινωνικής αλλαγής για μένα είναι οι δύο βασικές παράμετροι στις οποίες θα στηριχθεί η πολιτική ανατροπή.
0: Πάμε λίγο και στα μέτρα που θα ανακοινώσει η κυβέρνηση για την ακρίβεια σε ένα σύνθετο γεωπολιτικό-γεωοικονομικό περιβάλλον. Έτσι. Βλέπετε τι γίνεται με τον Ντόναλντ Τραμπ που αλλάζει όλη την πολιτική απέναντι στον Πούτιν, κάνει συμφωνία για το ρωσικό ντίζελ, την ώρα που εμείς ως κεντρική γραμμή των Βρυξελών έχουμε ότι πρέπει να απεξαρτηθούμε από τη ρωσική ενέργεια, αγοράζουμε το ακριβό αμερικάνικο LNG και ο Τραμπ θα κάνει εισαγωγή φθηνού ρωσικού ντίζελ και ενέργειας, και την ίδια ώρα βέβαια ο χειμώνας θα είναι βαρύς για τα ελληνικά νοικοκυριά.
8: Αν το ξεκινήσω από τη μεγάλη εικόνα, εκεί πράγματι δημιουργείται μια εικόνα πολύ προβληματική για την Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία τα προηγούμενα πολλά χρόνια, παρά τα σημάδια, τα ανησυχητικά από την Κριμαία το 2014 και μετά, συνέχιζε να υπερεξαρτάται από το ρωσικό φυσικό αέριο. Ξαφνικά, μετά τον πόλεμο του 22, μάλλον καθόλου ξαφνικά, βρέθηκε ξανά εξαρτημένη και άρχισε να απεξαρτάται πολύ βία και βιαστικά μετά την ρωσική εισβολή στην Ουκρανία. Και τώρα ο πρόεδρος Τραμπ, προκειμένου να μαζέψει την κρίση που προκάλεσε ο ίδιος με την εισβολή στο Ιράν και το κλείσιμο των στενών του Ορμούς, έρχεται να κάνει μια διμερή συμφωνία με τη Ρωσία, η οποία ωφελεί μόνο τις ΗΠΑ, αφήνει εκτός την Ευρώπη και απειλεί να δικαιώσει τον Πούτιν για την εισβολή του στην Ουκρανία. Η ειρήνη στην Ουκρανία πρέπει να έρθει, αλλά πρέπει να έρθει μέσα από μια ευρωπαϊκή διαμεσολάβηση, η οποία δεν θα δικαιώνει τον αναθεωρητισμό και την επιθετικότητα και θα οδηγεί προφανώς σε αποσυντήρηση της ενεργειακής κρίσης μέσα από τη διπλωματία. Όμως όχι στο όνομα μόνο των Ηνωμένων Πολιτειών. Συνολικά η Ευρωπαϊκή Ένωση μαζί με τις Ηνωμένες Πολιτείες θα έπρεπε να έχουν εδώ και πολύ καιρό λειτουργεί πιο προνοητικά και ενεργητικά προς αυτή την κατεύθυνση. Επιμένω όμως χωρίς να... τον αναθεωρητισμό και την επιθετικότητα του Πούτιν. Καθημάς, είναι πολύ ανησυχητικά για να έρθουμε στα δικά μας τα δεδομένα του ενεργειακού χειμώνα που μας έρχεται. Εγώ δεν καταλαβαίνω, κύριε Παναγιωτόπουλε, γιατί από χθες ο κύριος Πρωθυπουργός πεανίζει και πανηγυρίζει για αυτή την επιτυχία την οποία δήθεν πέτυχε να πάρουμε την άδεια από την Ευρωπαϊκή Ένωση να δαπανίσουμε 1 δισεκατομμύριο εθνικών πόρων σε ενεργειακά έργα και έργα ενεργειακής αναβάθμισης. Να θυμίσουμε στους ακροατές μας ότι το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, δυστυχώς χαρακτηρίστηκε από απετάξεις και αναθεωρήσεις έργων περίπου 800 εκατομμυρίων ευρώ σε ενεργειακή αναβάθμιση, αποθήκευση, δίκτυα.
0: Ναι, όμως δεν πρέπει να κάνουμε προληπτικά έργα για το θέμα της ενέργειας. Εντάξει, το ακούω αυτό που λέτε για το θέμα του Ταμείου Ανάκαμψης, αλλά τώρα αφού μας δίνουν αυτό το δικαίωμα να έχουμε αυτή τη ρήτρα διαφυγής και να δοθούν κάποια χρήματα ώστε να επενδυθούν σε αυτή την υπόθεση της ενέργειας, είτε είναι μπαταρίες, αποθήκευση, δίκτυα κτλ. Γιατί δεν είναι καλό?
8: Κοιτάξτε, είναι αναγκαίο να γίνει. Αλλά επειδή είναι αναγκαίο εδώ και πολλά χρόνια, είχαμε την ευκαιρία και την ευχέρεια να το πετύχουμε αυτό μέσα από ευρωπαϊκούς πόρους. 800 εκατομμύρια ευρώ δυστυχώς απεντάχθηκαν ή αναθεωρήθηκαν έργα ενεργειακής αναβάθμισης, δίκτυα αποθήκευσης, που ήταν ευρωπαϊκοί πόροι. Και επειδή απέτυχε η κυβέρνηση να αξιοποιήσει τους ευρωπαϊκούς πόρους, μετακυλεί το βάρος της δικής της αποτυχίας στους Έλληνες πολίτες. Οι εθνικοί πόροι δεν πέφτουν στον ουρανό, είναι λεφτά των Ελλήνων φορολογουμένων. Άρα ένα δις λεφτά Ελλήνων φορολογουμένων, αντί για 800 εκατομμύρια ευρώ ευρωπαϊκών πόρων, θα κατευθυνθούν τώρα πια για να καλύψουν την αβελτηρία της ελληνικής κυβέρνησης. Έστω και τώρα πρέπει να γίνουν αυτά τα έργα. Εγώ συμφωνώ μαζί σας. Τώρα, για τον ειδικό φόρο κατανάλωση στα καύσιμα, δεν θα πω πολλά, αρκεί κανείς να δει.
0: Πάντως, από ό,τι λένε τα ρεπορτάζ, λένε ότι θα δώσει μία επιδότηση 35-40 λεπτά πόσο θα είναι. Οπότε από το 1,90 να πάει το πετρέλαιο θέρμανσης περίπου στο 1,50-1,60 ανάλογα με την τιμή διεθνώς, γιατί επηρεάζεται και από αυτό. Είναι μια σημαντική ενίσχυση.
8: Ναι, η διαφορά πια είναι το επίδομα. Δεν μειώνει την τιμή. Το επίδομα έρχεται να βοηθήσει τον καταναλωτή μεν, αλλά τη τιμή δεν τη μειώνει και ίσα ίσα με όρους οικονομικούς αυξάνει τις πληθωριστικές πιέσεις. Όταν έχεις μια αγορά με χαμηλή προσφορά, εν προκειμένου τα καύσιμα, αυξάνει τις πληθωριστικές πιέσεις με τις επιδοτήσεις χωρίς να μειώνεις την τιμή. Εμείς λέμε να μειώσουμε την τιμή στην αντλία. Και πώς θα γίνει αυτό, κύριε Παναγιωτόπουλε? Όλοι γνωρίζουμε, όσοι τουλάχιστον βάζουμε βενζίνη στα αυτοκίνητά μας, ότι ένα πολύ μεγάλο ποσοστό της τιμής είναι φόροι. Άρα πρέπει να μειώσουμε τους φόρους. Όλοι οι συνάδελφοι της Νέας Δημοκρατίας, σιωπηρός ή και πιο φωναχτά, παραδέχονται την πραγματικότητα, την οποία δεν μπορούν να την αρνηθούν. Ότι δηλαδή οι περισσότεροι, ένα μεγάλο κομμάτι, είναι φόροι. Πληρώνουμε πάρα πολλούς φόρους στην πατρίδα μας στα καύσιμα. Εμείς λοιπόν προτείνουμε, όπως άλλες χώρες έκαναν, Ιταλία, η Κύπρος, η Ισπανία, η Πορτογαλία και αλλού, και η Γερμανία το ζητά το τελευταίο διάστημα, να μειωθεί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης στα καύσιμα όσο διαρκεί αυτή η κρίση. Πώς? Η μείωση αυτή να χρηματοδοτείται από την υπεραπόδοση του φόρου προστιθέμενης αξίας. Όσο δηλαδή είναι μεγαλύτερα τα υπερ και τα υπερέσοδα από το φόρο προστιθέμενης αξίας, να μπορούν ανά τετράμινο, πετάμινο να μειώνεται ο ειδικός φόρος κατανάλωσης στα καύσιμα. Και αυτό να το αξιολογούμε κυκλικά και να επανερχόμαστε και να το παρακολουθούμε ως μέτρο, όπως κάνανε άλλα ευρωπαϊκά κράτη. Αυτό δεν θέλει καμία επιστολή προς την Κομισιόν, καμία άδεια της κυρίας Φον ντερ Λάιεν. Είναι ένα ανακουφιστικό και δίκαιο μέτρο. Και αν μας ρωτούν και πού θα βρούμε τα χρήματα, εμείς απαντούμε ότι αυτό είναι υπερέσοδο, το οποίο απλώς περιμένουμε και ζητούμε να μειωθεί. Και το δεύτερο, προτείνουμε για άμεση φορολόγηση επίσης τη φορολόγηση των υπερκερδών των διηλυστηρίων, που είναι επίσης πολύ μεγάλα σε σχέση με το 2025. Άρα λύσεις υπάρχουν, αρκεί να υπάρχει πολιτική βούληση, κάτι το οποίο δεν το βλέπουμε από τη σημερινή κυβέρνηση.
0: Κύριε Μάτζη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα.
8: Εγώ και καλή εβδομάδα και ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
0: Να είστε καλά. Λοιπόν, ήταν ο κ. Δημήτρης Μάτζος από το ΠΑΣΟΚ. Πάμε να ακούσουμε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
7: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
9: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος. Ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χάρτινη σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
10: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
11: Θέλετε την καλύτερη τιμή για την ασφάλειά σας? Ασφάλειες Μαργαριτόπουλος. Τηλέφωνο 2130 278 279.
12: Γεια σας. Γκλίτερ πορτοκαλί έχετε?
13: Φυσικά.
12: Και μια κουζινομηχανή με αυγοδάρτη.
13: Ορίστε.
12: Κουζινομηχανή με αυγοδάρτη δεν έχετε?
13: Όχι φυσικά.
12: Γιατί?
13: Γιατί είμαστε κατάστημα με προϊόντα ομορφιάς.
12: Ούτε smartphone δηλαδή? Με 5 κάμερες?
13: Όχι.
12: Ονειχοδρόμιο για γάτες?
13: Όχι.
12: Σε σχήμα μανιταριού, με κρεμαστές μπάλες πομπόμ για τελείωτο παιχνίδι?
13: Όχι.
12: Α, εντάξει. Γεια σας.
14: Στη Eurobank φυσικά και ξέρουμε πως τα ψάχνεις όλα με μία αγορά. Γι' αυτό το Scrooge μπήκε στο πρόγραμμα επιβράβευσης επιστροφή. Για να μπορείς στο marketplace που βρίσκεις ό,τι θέλεις να κερδίζεις και να εξαργυρώνεις ευρώ επιστροφή πληρώνοντας με κάρτες Eurobank που συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Και έως 25 Οκτωβρίου, με αγορές αξίας 100 ευρώ και άνω, έχεις 10% επιστροφή. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr/επιστροφή. Eurobank.
7: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Ξέρεις τι έκανα μόλις πριν από λίγο? Μπήκα στην εφαρμογή Αβίν Κερδίζω και προσέφερα μερικούς από τους πόντους που είχα μαζέψει από τις αγορές μου στην Αβίν για το έργο Make a Wish Ελλάδος. Και πραγματικά είναι απίστευτο πόσο εύκολα μπορείς να βοηθήσεις να εκπληρωθεί η ευχή ενός παιδιού με σοβαρή ασθένεια. Μπες και εσύ στην εφαρμογή Αβίν Κερδίζω, χάρισε όσους πόντους θέλεις και η Αβίν θα τους δεκαπλασιάσει, κάνοντας πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή η Αβίν φροντίζει να βρίσκεται μαζί μας. Αλφαρέντιο 989. Νίκος Παναγιωτόπουλος στο μικρόφωνο. Το τηλεφωνικό μας κέντρο 212-212-4800. Το Viper 6-9-47-9-89-9-89. Και το email μας onair@alfaradio989.gr. Και πάμε στην επόμενη συνέντευξή μας. Κοντά μας ο κύριος Στάσος Χατζηβασιλείου, υφυπουργός Εξωτερικών. Κύριε Χατζηβασιλείου, καλημέρα σας. Τι κάνετε?
15: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα. Κύριε Χατζηβασιλείου, τι γίνεται με τον Τραμπ? Βλέπουμε εδώ ανακοινώνει deal ενεργειακό με τον Πούτιν την ώρα που η Ευρώπη έχει το εμπάργο. Αυτό θα εισάγει φθηνή ρωσική ενέργεια, ενώ η Ευρώπη προσπαθεί να απεξαρτηθεί. Και κάτω και από την πίεση των ΗΠΑ. Πού πηγαίνουμε τελικά?
15: Πρώτα απ' όλα να είμαστε ακριβείς. Δεν έχουμε δει κάτι γραπτό για να είμαστε.
0: Σωστό είναι αυτό που λέτε. Το έχει ανακοινώσει μόνο.
15: Ακριβώς θα μπορούσε να παραβάνει αυτή η συμφωνία και θα προτιμούσαμε για λόγους υπευθυνότητας να σχολιάζουμε και να συζητάμε κάτι το οποίο τουλάχιστον το έχουμε δει.
0: Το δήλωσε πάντως. Το δήλωσε ο πρόεδρος.
15: Έχω δύο παρατηρήσεις. Άκουσα την εύλογη αντίδραση της Κομισιόν, όπου ουσιαστικά λέει ότι εμείς δεν μπορούμε να είμαστε αυτή τη στιγμή σε διαπραγμάτευση με το Κρεμλίνο για προφανείς λόγους, μια και έχει βάλει, όπως όλοι γνωρίζουμε, στην Ουκρανική επικράτεια. Και δεύτερον, και κάτι πρακτικό, με βάση τις ποσότητες που είδα ότι υποτίθεται πως θα συμφωνηθούν, με βάση τα μέσα ενημέρωση τώρα, αυτά που διαβάζουμε όλα ξανά μέσα. Έχουμε επιφυλάξεις κατά πόσο η Ρωσία θεωρητικώς θα μπορούσε να προσφέρει αυτές τις ποσότητες, με δεδομένο ότι οι παραγωγές της το προηγούμενο δίμηνο είναι πάρα πολύ μικρότερες σε σχέση με το στόχο. Δηλαδή, ένας πρόσφατος υπολογισμός με κάνει να πιστεύω ότι η συμφωνία αυτή θα υποχρεώσει τη Ρωσία να παραγάγει τουλάχιστον 20 φορές πάνω ποσότητες πετρελαίου. Δεν είμαι βέβαιος ότι στην παρούσα φάση έχει την τεχνική δυνατότητα αυτό να υλοποιηθεί, ενώ οι ποσότητες δεν θα παραχθούν. Επομένως, ας κρατήσουμε έτσι μια στάση αναμονής να δούμε εάν θα υπάρχει αυτή η συμφωνία, θα περιλαμβάνει.
0: Συμφωνώ απόλυτα. Το ένα κομμάτι το ενεργειακό, έτσι όπως το λέτε. Αλλά από την άλλη, πολιτικά αυτό που κάνει.

0: δουλεύετε κι εσείς, εντάξει.
1: Ουδενή ξεκίνησε η συζήτηση με το περιβόητο δείπνο την άνοιξη, θυμόσαστε, όπου υποτίθεται ότι η πρέσβης είπε για αλλαγές κυβερνήσεων και το καθεξής. Θέλω να είμαι κατηγορηματικός σε αυτό. Ουδέποτε διατυπώθηκε η οποιαδήποτε απειλή ή αθέθηκε οποιαδήποτε υπόνοια σε βάρος νόμιμα εκλεγμένων κυβερνήσεων. Δηλαδή, για να είμαστε ξεκάθαροι, ουδέποτε η κυρία Γκυλφόιλ απείλησε ούτε μεταξύ σοβαρού και αστείου ότι θα μπορούσε η Αμερική να ανατρέψει ή να αλλάξει το πολιτικό σκηνικό στη χώρα μας. Αυτό για να μην φανταζόμαστε ό,τι θέλουμε. Από εκεί και πέρα, το State Department έχει την πλήρη αρμοδιότητα να διερευνήσει εάν αυτά τα οποία γράφονται σταθούν, δηλαδή το Αμερικανικό υπέξει είναι εκείνο το οποίο έχει την ευθύνη να κάνει, να μην κάνει το οτιδήποτε. Εκείνο που έχω να σας πω είναι ότι δεν είναι δικιά μας δουλειά. Και δεύτερον, εμείς έχουμε μια πολύ καλή και αποτελεσματική συνεργασία με την κυρία Γκυλφόιλ, τον καιρό των οποίων υπηρετεί στην Αθήνα. Οι διμερείς μας σχέσεις έχουν βρεθεί σε εξαιρετικά υψηλό σημείο, ενώ το ενεργειακό αποτύπωμα της χώρας έχει αυξηθεί κατακόρυφα και λόγω των πρωτοβουλειών που έχουν λάβει η Αθήνα και ο Ουάσιγκτον, τις οποίες η κυρία Γκυλφόιλ, που γνωρίζετε, έχει παίξει πολύ σημαντικό και κομβικό ρόλο. Άρα λοιπόν ο καθένας στη δουλειά του και εμείς στη δική μας.
2: Ωραία, και κάτι ακόμα, γιατί διαβάζω μάλλον στην Εστία και θέλω να το διευκρινίσουμε, γιατί υπάρχει αυτή η ιστορία με το καλώδιο, με την γαλλική εταιρεία και συζητήσεις, ρεπορτάζ, πληροφορίες, τέλος πάντων, ότι τελικά οι ιδιώτες είναι αυτοί που θα διαπραγματευτούν με την Τουρκία για το καλώδιο και αν θα πάρουν η άδεια, η έγκριση. Και βλέπω εδώ πέρα ότι οι Γάλλοι και οι Τούρκοι νομικοί διαπραγματεύονται το καλώδιο και τα ελληνικά δικαιώματα εν γνώση του Πρωθυπουργού. Θα ήθελα ένα σχόλιο.
1: Θα επαναλάβω αυτό το οποίο έχει πει πολλές φορές και ο Πρωθυπουργός και ο Υπουργός των Εξωτερικών, ότι ο σχεδιασμός για το καλώδιο προχωρά και θα προχωρήσει κανονικά με βάση τα πλάνα. Θυμίζω λοιπόν ότι η μόνη αρμόδια χώρα για να ρυθμίσει υποθέσεις του καλωδίου είναι η Ελληνική Δημοκρατία. Η Ελληνική Δημοκρατία δεν διαπραγματεύεται και δεν συζητά με κανέναν δικά της δικαιώματα που απορρέουν από το διεθνές δίκαιο. Άρα λοιπόν, ας αφήσουμε την παραπολιτική στην άκρη και ας μείνουμε στην πολιτική. Η κυβέρνηση έχει διακηρύξει αποδεδειγμένα ποιος είναι ο σχεδιασμός. Και να σας πω και κάτι. Όταν προέκυψαν τα τεχνικο-οικονομικά προβλήματα το καλοκαίρι, η κυβέρνηση φρόντισε να βρει σοβαρό επενδυτή, αξιόπιστο, τη γαλλική Μεριντιά, μιλάμε για έναν ενεργειακό κολοσσό. Για να έρθει λοιπόν η Μεριντιά στο έργο του GSI, τι σημαίνει? Ότι το έργο είναι ασφαλές. Διαφορετικά, ποιος ενεργειακός κολοσσός θα ήθελε να αναμειχθεί με ένα έργο το οποίο έχει σημαντικές επισφάλειες? Άρα λοιπόν, το έργο είναι ασφαλές. Η παρουσία της γαλλικής Μεριντιάν επιβεβαιώνει αυτήν την λογική και η κυβέρνηση προχωρά το σχεδιασμό κανονικά. Αδειοδότηση από τρίτη χώρα δεν απαιτείται, ούτε η Ελλάδα θα τη ζητήσει. Και τόσο απλά, τόσο καθαρά.
2: Καθαρά. Είναι καθαρή η τοποθέτησή σας. Κύριε Κατζηβασιλείου, κάτι τελευταίο. Σχετικά τώρα με τη Φουρτούνα, το αεράκι, τι ακριβώς συμβαίνει με τις ελληνικές σχέσεις και τι θεωρείτε εσείς? Δηλαδή, πέρα από το επίπεδο, το λεκτικό ή κάποιες κινήσεις που γίνονται, πιστεύετε ότι έχουμε περάσει σε μια φάση κρίσης των ελληνοτουρκικών σχέσεων?
1: Κοιτάξτε, είναι αλήθεια ότι το τελευταίο διάστημα έχει, βλέπετε, ρητορική ένταση, αλλά και κινήσεις τα εθνικά θαλάσσια πάγκα της Τουρκίας, τα οποία, επιτρέψτε μου να σας πω, μόνο εθνικά δεν είναι, γιατί όταν κάτι το χαρακτηρίζει εθνικό, πρέπει να αφορά την επικράτειά σου ή την εγκαλύτητα ζώνη σου. Δεν είναι εισαγραμμένα τα εθνικά αυτά πάρκα στην ηγεμονική ζώνη της Τουρκίας και πάνω σε διεθνή είδωτα. Άρα από μόνα τους δεν είναι εθνικά. Γι' αυτό επιμένω ότι είναι γαλαντζή εθνικά πάρκα. Άρα λοιπόν βλέπω ότι η Τουρκία έχει κάνει διάφορες προκλήσεις και μονομερείς πρωτοβουλίες. Όμως επιμένω στο εξής. Τα ήρεμα νερά δεν είναι αυτός ο σκοπός. Είναι πολιτικό εργαλείο. Και χάρη στα ήρεμα νερά πετύχαμε να έχουμε δομημένο διάλογο σε διαφορετικά επίπεδα, δηλαδή από τα μετακοδόμηση εμπιστοσύνη μέχρι τον πολιτικό διάλογο και τη θετική ατζέντα, κατορθώσαμε να έχουμε συνεργασία στο μεταναστευτικό. Θυμόσαστε που ήμασταν πριν από μερικά χρόνια το καλοκαίρι στα νησιά, το θυμόσαστε. Είμαστε εκεί σήμερα, δεν είμαστε. Άλλωστε, έρευνα νερά, κατορθώσαμε να έχουμε το εύκολο καθεστώς βίζας στα νησιά.

0: του Ανατολικού Αιγαίου, που χιλιάδες Τούρκοι επισκέπτες επισκέπτονται καθημερινά, κάτι το οποίο θέλαν οι νησιώτες μας και πολύ σωστά, και χάρη στα ήρεμα νερά είχαμε ηρεμία στο πεδίο. Μέσα από τον χρόνο αυτόν η Ελλάδα τρόντισε να κινηθεί γρήγορα και να θωρακίσει υποδειγματικά τις ενόπλες δυνάμεις. Άρα λοιπόν τα ήρεμα νερά ως πολιτικό εργαλείο έχουν φέρει έναν δομημένο διάλογο. Με την Τουρκία η κατάσταση προφανώς δεν είναι εύκολη. Θυμίζω ότι έχουμε μία διμερή διαφορά, ΑΟΣ και Κυπροκρηπίδα, έτερον ουδέν, και η Ελλάδα παραμένει έτσι στον ίδιο δρόμο που να μπορέσουμε να βρούμε κοινό βηματισμό. Το ταγκό όμως θέλει δύο, κύριε Παναγιωτόπουλε. Για να συζητήσουμε τη διμερή μας διαφορά, δεν αρκεί να το θέλουμε μόνο εμείς, πρέπει να το θέλουν και οι άλλοι. Λοιπόν, εμείς είμαστε εδώ και λέμε δεν απειλούμε, αλλά και δεν απειλούμαστε. Και είμαστε πάντοτε με την πόρτα ανοιχτή για να συζητήσουμε τη μία και μόνη διαφορά.
1: Κύριε Χατζηβασιλείου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα, καλή εβδομάδα. Να σας υπενθυμίσω κάτι σχετικά, γιατί πρέπει να θυμόμαστε και θυμάμαι στα παιδικά μου χρόνια, να εύχομαι όλα τα παιδιά του κόσμου να είναι χαρούμενα. Και μάλλον κάποτε το ευχήθηκες και εσύ. Σήμερα με την Αβίν, που στηρίζει το έργο Make a Wish Ελλάδος, και με το απλό πάτημα ενός κουμπιού στην εφαρμογή Αβίν Κερδίζω, μπορείς να κάνεις και εσύ ένα παιδί χαρούμενο. Εγώ λοιπόν το έκανα, προσέφερα απλά μερικούς από τους πόντους που είχα μαζέψει με τις αγορές μου στην Αβίν, και η Αβίν τους δεκαπλασιάζει για να κάνουμε πραγματικότητα ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή η Αβίν φροντίζει να βρίσκεται μαζί μας. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγουδάκι και επιστρέφουμε.

0: Καλημέρα από τον Γιώργο, στον Κώστα, στον Ανδρέα, στην Τίνα, στην Ιωάννα που στέλνετε τις καλημέρες από τα social media. Την καλημέρα στην Ελένη που μου λέει ο Τραμπ το μόνο Νόμπελ που θα μπορέσει να λάβει είναι αυτό της ανακατόστρασης. Όλα καλημέρα, Όλγα, να σε καλά. Από τη Ζάκυνθο με αγάπη. Ο Λευτέρης μου λέει καλημέρα, στο Ντουμπάι η τιμή της βενζίνης είναι ίδια σε όλα τα πρατήρια. Κάθε εβδομάδα ανακοινώνεται η τιμή της ερχόμενης εβδομάδας. Για παράδειγμα, την περασμένη εβδομάδα ανακοινώθηκε πως θα υπάρξει αύξηση στις τιμές 16% και όλοι πήγαν να γεμίσουν τα οχήματά τους. Δεν θα μπορούσε να γίνει κάτι τέτοιο εδώ, δηλαδή κοινή τιμή σε όλα τα πρατήρια. Δεν έχουμε τις ίδιες οικονομίες, Λευτέρη μου. Υπάρχει εδώ ελεύθερος ανταγωνισμός και το Ντουμπάι είναι σε άλλη λογική, έτσι. Γιατί έχει και κάτι ενεργειακά δικά του. Πόσο, α, δεν μας είπε την τιμή, ρωτάει εδώ ο Σταμάτιο. Λοιπόν, Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου. Θα πας να βάλεις το Ντουμπάι. Πήγαινε μέχρι τη Βουλγαρία. Λοιπόν, Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου, εδώ με την ευχάριστη είδηση της ημέρας.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Τώρα, αυτό ευχάριστη είδηση αναλόγως από ποια πλευρά το βλέπεις. Ότι κέρδισε ο Ολυμπιακός. Εμένα δεν μου αρέσει αυτό. Και ποδοσφαιρικές πηγές μου είπαν ότι μπήκε κατά τύχη τον γκολ.
0: Εντάξει, τώρα να σου πω κάτι. Ο Ρέτσος τώρα δεν είχε σεντερφόρ. Εντάξει, έκανε ένα σου το οποίο χτύπησε. Έχει βάλει νέρβε, αλλά χτύπησε και στο γρασίδι. Έτσι. Αυτό ήταν το. Και πήγε, καρφώθηκε στη γωνία.
1: Άρα καλά τα λέω. Καλά, τα ξέρω καλά τελικά.
0: Την καλή είδηση δεν μου είπε όμως τώρα. Γιατί τώρα... την επόμενη φορά που σου είπα για τον μπάσκετ, μου είπε είναι μισή η καλή είδηση για τους μεν, αλλά για τους άλλους δεν είναι.
1: Εντάξει.
0: Μου γύρισε στην πιφτέ κανάποδα τώρα.
1: Ναι, τώρα καμιά φορά έτσι γίνεται.
0: Έτσι γίνεται.
1: Η μόνη λύση πάντως, να πω λίγο για την κίνηση, για να περάσουν οι οδηγοί των Κεφισό είναι να πάνε με τα πόδια. Αφήσουν το αμαξάκι.
0: Μαραθώνιος. Λοιπόν, Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου με τις πολύ ωραίες ειδήσεις και πώς το λένε και ιδέες για ένα εναλλακτικό τρόπο πρόσβασης και μετάβασης από το ποτάμι. Ακούσουμε τις ειδήσεις και μετά Τάξη Χατζής Αθηνά Ιδανέκα για 2 ώρες κοντά σας. Να είστε καλά, καλή εβδομάδα.
2: Η ώρα είναι 9.

0: Alpha Radio 989.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Alpha Radio 989 με την Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου. Απροσπέλαστη για τους οδηγούς λεωφόρου Κηφισού στο τμήμα Μεταμόρφωση Εγάλεο. Τα προβλήματα εντείνονται λόγω ακινητοποιημένου οχήματος στο καθοδικό ρεύμα στο ύψος της Μεταμόρφωσης και λόγω ακινητοποιημένου φορτηγού στην άνοδο στο ύψος της λεωφόρου Αθηνών. Τα 45 λεπτά ξεπερνούν οι καθυστερήσεις στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από κόμβο Φιλήσεως, κόμβο Κηφισίας λόγω σύγκρουσης μπετονιέρας με γιο ταχύ στο ύψος των Αχαρνών. 20 λεπτές καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα από κόμβο Μαραθώνος έως Κηφισίας. Μποτιλιάρισμα επίσης στη λεωφόρου Κηφισίας και τη λεωφόρου Μεσογείου ανατμήματα στους δρόμους περιμετρικά του κέντρου της Αθήνας, στην παραλιακή προς Πειραιά από Ελληνικό μέχρι Μαρίνα Φλίσβου, στη λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι προς Ασπρόπυγο και από Εγάλεο προς λεωφόρου Κηφισού. Νεκρή στο σπίτι της στο Μενίδη βρέθηκε τα ξημερώματα μία 89χρονη. Ηλικιωμένη εντοπίστηκε στη μονοκατοικία όπου διέμενε μαζί με τον γιο της από τον 69χρονο ανιψιώτης, ο οποίος ειδοποίησε την αστυνομία. Στο σημείο κλήθηκε ιατροδικαστής, ο οποίος εντόπισε μόλοπες στο πρόσωπο και το λαιμό της γυναίκας, εκτιμώντας ότι ο θάνατός της προήλθε από ασφυξία. Ο 62χρονος γιος της ηλικιωμένης έχει προσαχθεί με τις αρχές να εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα, δεδομένου ότι τόσο στον χώρο όσο και στη Σωρό υπήρχαν ίχνη πάλης. Ο 62χρονος γιος αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα, ενώ στο παρελθόν έχει απασχολήσει τις αρχές για υποθέσεις ναρκωτικών. Ως μάρτυρας καταθέτει ο 69χρονος ανιψιός της ηλικιωμένης. Προφυλακίστηκαν ο Φίλιππος Καμπούρης, η σύζυγός του και τέσσερις ακόμη κατηγορούμενοι για την υπόθεση απάτη σε βάρος του ΙΕΦΚΑ με τη ζημιά για το δημόσιο να ανέρχεται στα 5 εκατομμύρια ευρώ. Οι υπόλοιποι 5 κατηγορούμενοι αφέθηκαν ελεύθεροι με την επιβολή περιοριστικών όρων. Κατά τις απολογίες τους, ο πρόεδρος του ΛΑΟΣ και η σύζυγός του αρνήθηκαν τις βαρικές κατηγορίες για εικονικές εταιρείες και μη καταβολή ασφαλιστικών εισφορών, κάνοντας λόγο για απλή οφειλή και όχι για απάτη, δείχνοντας ως υπεύθυνους τους εμπλεκόμενους λογιστές. Εν αναμονή των κυβερνητικών παρεμβάσεων για το πετρέλαιο θέρμανσης, νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Οι σχετικές ανακοινώσεις αναμένονται την Τετάρτη και θα αφορούν την επιδότηση στην Αντλία με στόχο τη συγκράτηση της τιμής και την αύξηση του επιδόματος θέρμανσης. Τα δεδομένα της διεθνούς και εγχώριας τιμής του ντίζελ αύριο θα κρίνουν το εύρος των παρεμβάσεων. Την ίδια ώρα, κρίσιμη θεωρείται η Σύνοδος Κορυφής της Βρυξέλλης την Πέμπτη και την Παρασκευή, με την Αθήνα να διεκδικεί πρόσθετα περιθώρια για μέτρα κατά της ακρίβειας. Θετικό στην προοπτική μιας ενεργειακής εκεχηρίας μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας εμφανίστηκε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι μετά την ευνηδιαστική ανακοίνωση του Ντόναλντ Τραμπ ότι οι δύο χώρες συμφώνησαν να σταματήσουν τις επιθέσεις σε ενεργειακές υποδομές. Από την πλευρά της η Μόσχα τηρεί σιγή ηχθείως, με το Κίεβο να καταγγέλει στο μεταξύ επιθέσεις κατά ενεργειακών εγκαταστάσεων. Την ίδια ώρα αναβλήθηκε η προγραμματισμένη επίσκεψη στη Μόσχα των ειδικών απεσταλμένων των ΗΠΑ, Στίβ Γουιτκόφ και Τζάνετ Κούσνερ, σύμφωνα με το Άξιος. Όπως αναφέρει το δημοσίευμα, η επίσκεψη αναβλήθηκε ως ότου η Ουάσιγκτον διαπιστώσει εάν η Ουκρανία και οι ευρωπαϊκές χώρες είναι διατεθειμένες να στηρίξουν μια νέα κοινή πρόταση προς τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν. Αντιδράσεις έχει προκαλέσει πάντως η συμφωνία Ουάσιγκτον και Μόσχας για την προμήθεια ρωσικού ντίζελ στις ΗΠΑ και στις διεθνείς αγορές. Η συμφωνία προβλέπει προσωρινή χαλάρωση των κυρώσεων στις εισαγωγές ρωσικών καυσίμων. Κλειστές παραμένουν σήμερα οι σχολικές μονάδες της Γκράβας με απόφαση του Δημάρχου Αθηναίων Χάρη Δούκα μέχρι να αποσαφινιστούν τα αίτια της οσμής αερίου. Μέσα στο Σαββατοκυριακό πραγματοποιήθηκαν εκτεταμένοι έλεγχοι από την Εταιρεία Φυσικού Αερίου, παρουσία τεχνικών του Δήμου και το πρωτοπόρισμα αναμένεται να παραδοθεί στη Δημοτική Αρχή. Τα μαθήματα πραγματοποιούνται μέσω τηλεκπαίδευσης. Σύσταση προς τους Έλληνες πολίτες να αποφεύγουν τις μετακινήσεις προς τη Σαουδική Αραβία, εκτός αν είναι απολύτως απαραίτητες, απευθύνει το Υπουργείο Εξωτερικών λόγω της κατάστασης στη Μέση Ανατολή. Ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και 11 τραυματίστηκαν μετά τη χθεσινή επίθεση των Χούθη στο διεθνές αεροδρόμιο του Ριάντ. Είχε προηγηθεί η επίθεση του Σαββάτου με 13 ανθρώπους να χάνουν τη ζωή τους και τουλάχιστον 300 να τραυματίζονται στο διεθνές αεροδρόμιο. Στην αθλητική σας ενημέρωση και στα αποτελέσματα της 6ης αγωνιστικής της Super League, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός 1-0, Άρης Βόλος 3-2, Κηφισιά Πανετολικός 2-0 και Ηρακλής Λεβαδιακός 2-0. Στις 6 το απόγευμα σήμερα αναμένεται η αναμέτρηση ΠΑΟΚ Καλαμάτα. Ο καιρός σήμερα στην Αττική με διαστήματα βροχής. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στον Alpha Radio 989. Ακολουθούν ο Τάκης Χατζής και η Αθήνα Ισνέγκα.
2: Ποιος είναι εδώ?
3: Εμείς οι δύο.
4: Καλημέρα σε όλη την κομπανία.

0: Καλή σας ημέρα και καλή εβδομάδα, κυρίες και κύριοι. Μπήκαμε σε μια εβδομάδα που από ό,τι φαίνεται θα ξεκινήσει με δύσκολες πολιτικές μάχες, καθώς δημοσιεύματα τον αρχίζουν το χορό. Τι χώρος μπορεί να είναι αυτό, μπορεί να είναι πεντοζάλι, πώς θα το έλεγες, Τάκη, αυτό?
1: Ναι, τσάμικο.
0: Τσάμικο με...
1: Καλημέρα και από μένα, ακούτε Αλφαρέντιο 989. Θα είμαστε κοντά σήμερα στις 11. Πολλά και διάφορα συμβαίνουν. Σας έλεγα.
0: Ναι.
1: Και έλεγα στο πολιτικό προσωπικό: μη βγάζετε φωτογραφίες με την Κιλφόιλ. Αφήτε το. Τραβάτε παρακάτω. Γίνοσαστε ρόμπες.
0: Μην τρέχετε σε όλες τις. Μην τρέχετε σε όλες τις συναισθιάσεις, τις δεξιώσεις και όλα αυτά.
1: Ναι. Το έλεγα. Έλεγα μάλιστα.
0: Τι πάτε εκεί πέρα.
1: Σε μια εκπομπή ένα βράδυ. Τις έκανα. Τις έφτιαξα το βιογραφικό μου. Και είχα τον Μπέτσα τότε και μου λέει: δεν μ' αρέσει ο τρόπος με τον οποίο μιλάτε για την κυρία Γκυλφόιλ. Και τώρα μου αρέσει φάτσα, του λέω: τι πάει να πει αυτό? Τους το έλεγα: μη φωτογραφίζεστε, μην κάνετε έτσι, γινόσαστε ρόμπες, θα ξεφτυλιστείτε. Αυτή είναι. Ήταν δεδομένο το πρόσωπο αυτό. Φαινόταν δηλαδή ότι εδώ ήρθε να κάνει δουλειές. Ένα
0: το
1: πρόσωπο το
0: ότι...
1: οποίο στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής όταν ήταν μας έβριζε σκιότατα.
0: Να.
1: Μέχρι κουτάβια σκυλάκια μας έλεγε που κατουράμε στα αυτά. Και ξαφνικά ούτε ένα συγγνώμη δεν ζήτησε που ήρθε στην Ελλάδα. Ε, τι, για ορίστε.
2: Κυρία Γκυλφόιλ, η οποία είχε δηλώσει το 2015.
3: Οποιοσδήποτε πρέσβη στη χώρα.
2: Όχι,
3: μια χώρα είναι επιλογή της χώρας που τον
2: γιατί
3: στέλνει.
2: Γιατί είδα όλους να τρέχουν, τους πάντες, είδα πάρα πολλούς, για να είμαι πιο ακριβής, να τρέχουν, να φωτογραφίζονται, τι ωραία που είναι και αυτά, και κάτι μπουζούκια και κάτι έτσι, κάτι γιουβέτσι, και προσπαθεί, ας πούμε, να κερδίσει πόντους στην ελληνική πολιτική σκηνή, στο λαό κυρίως. Μια γυναίκα η οποία μας είχε χαρακτηρίσει τζαμπατζίδες το 2015 σε μια συνέντευξή της και είπε: κανείς δεν συμπαθεί τους τζαμπατζίδες, δεν έχει σημασία αν φτιάχνεις καταπληκτικό γιαούρτι, δεν με νοιάζει. Έχω απομαγνητοφωνήσει την συνέντευξη που είχε δώσει τώρα. Σφίξε τα δόντια, σήκω το πρωί, λέει στους Έλληνες. Τον Έλληνα το λέει αυτό.
3: Εσύ κάνετε επίθεση τώρα στην Αμερικανίδα πρεσβυρά, τι κάνετε τώρα?
2: Όχι, σας βάζω μυαλό.
3: Ναι,
2: για να μην την
3: προσκυνάτε. Τον Αμερικάνο πρεσβυρά.
2: Για να μην τον προσκυνάτε.
3: Ποιος σήκω, είπε το
2: πρωί, σήκω το πρωί.
3: Αυτό πήγαινε... τα λέτε εσείς, κύριε Χατζή.
2: Ακούσατε
3: κανέναν από τους ανθρώπους που είναι στο τραπέζι να λένε κάτι
2: τέτοιο? Για αυτούς που
3: αναγνωρίζουν
2: πήγαν...
3: με ένα θετικό αποτύπωμα στην αρχή δεδομένων των συμφωνιών.
2: Εγώ ένα ισχυρό είπα.
3: Τώρα αυτά που λέτε εσείς τώρα τρέχει κάποιος
2: εντύπωση. Γιατί θες να με κόψετε?
3: Τι είναι αυτό που λέτε? Καθόμαστε στο πάνελ, ακούμε αυτό που λέτε.
2: Σήκω το πρωί.
3: Θέλετε να κάνετε μια επίθεση στην Αμερικανίδα πρέσβυρα? Κάνετε μόνο σας. Να σας βάλετε στο κάδρο μας.
2: Εσείς τι ανοίξεις, εσείς τι λατρεύετε τους Αμερικάνους? Τι,
3: τι
2: δεν σας βάζω. Σήκω το πρωί, πήγαινε στη δουλειά, λέει, στον Έλληνα. Εσείς βγαίνετε σύνταξη πολύ νωρίς. Ξέρω ότι έχετε υπέροχο καιρό, αυτό δεν έχει σημασία. Είναι ένα αστείο η κατάσταση με το χρέος και κανείς δεν τους τιμωρεί. Όπως όταν ο σκύλος θα κάνει στο χαλί, ένα κουτάβι πρέπει να το εκπαιδεύει. Αυτά είπε και βλέπω το πολιτικό σκηνικό να είναι η κυρία Γκυλφόιλ που μας έφερε, που μας έκανε. Που... αυτά έλεγε για τους Έλληνες. Εμένα με προσβάλλει αυτό. Εσάς αν δεν σας προσβάλλει, αυτό είναι δικό σας θέμα. Αυτό είναι δικό σας θέμα. Και αν ενοχλείστε.
3: Αυτά είναι δικά σας, κύριε.
2: Όχι, κύριε, δεν είναι δικά μου. Τα έχει δηλώσει αυτό, η κυρία.
3: Ναι,
2: πώς είναι δικά μου?
3: Μας λέτε εμάς να σχολιάσουμε τις δηλώσεις.
2: Να μην σχολιάσετε τίποτα. Αν σας ξεφτιλίζει, μην σχολιάσετε τίποτα.
3: Εσάς.
2: Εμένα με ξεφτιλίζει.
3: Εσάς μπορεί.
2: Βέβαια, όταν λέω ότι είμαι κουτάβι και τα κάνω στο χαλί.
3: Δεν θέλετε να κάνετε μια επίθεση στην Αμερική?
2: Δεν θέλω να κάνω τίποτα.
3: Κάντε τι. Μας προσπαθήσατε να σχολιάσουμε.
2: Τι σας κόβεσαι για την
3: κυρία? Να σχολιάσουμε. Δεν σας καθόλου.
2: Μην ασχολείστε. Αυτή δεν πρέπει να κάνω.
3: Ρωτήσατε εμένα όπως και τους άλλους που είναι στο πάνελ. Ποια είναι η πρώτη εντύπωση από τη Νέα Αμερικανική?
2: Και
3: σας λέω ότι έχει ένα θετικό
2: αποτέλεσμα. Ναι, εσείς γιατί πετάγεστε που κάνω εγώ μια σχόλιο στο δικό μου λόγο απάνω?
3: Εντάξει, πες το ότι νομίζω.
2: Για να κάνω πότε θέλω εγώ. Και για τους Αμερικάνους και για την εξωτερική πολιτική και για την κυρία που μας έλεγε κουτάβια. Που τα κάνουμε στο χαλί και πρέπει να μας εκπαιδεύσουν. Και ότι βγαίνουμε νωρίς στη σύνταξη. Αυτά έλεγε. Το 2015 τα έλεγε. Δεν τα έλεγε το 2001. Το 2015.
3: Μόνο σας, κύριε.
2: Μόνο μου τα λέω, κύριε. Δεν θέλω τη συνδρομή σας.
3: Μα φάρατε εδώ για να κάνετε αυτή την επίθεση εσείς. Κάντε μόνο.
2: Εσάς τι σας νοιάζει?
3: Μα ζητήσετε να σχολιάσετε και μετά βγάζετε ένα λόγο. Πώ δεν έχει καμιά σχέση. Και να σα πω
2: και κάτι. Όχι, δεν θέλω.
3: Μπορείτε να κάνετε ό,τι θέλετε. Δεν σα πει κανένα τα πείτε.
2: Αλλά όταν κάνετε ένα πάνελ
3: και κάνετε εσείς επίθεση, παίρνετε συνέντευξη στον εαυτό σα για να κάνετε επίθεση στην Αμερικανίδα πρεσβυρά. Δεν το καταλαβαίνω.
2: Τι σα να το λέτε αυτό σε μένα?
3: Κάντε ό,τι νομίζετε.
2: Είναι ντροπή σα. Α, κάνω εγώ πείτε στην Αμερικάνη.
3: Αυτό κάνατε, αυτό κάνατε.
2: Κύριε, αυτά και, τα έχει πει
3: το καταλαβαίνετε ελληνικά.
2: Αυτά τα είπε. Εντάξει. Δεν τη κάνω επίθεση εγώ. Όχι. Δεν λέω τίποτα. Λέω τα λόγια τη. Όταν με λέει με ένα κουτάβι, με ενοχλεί. Πώς θα γίνει δηλαδή. Εσάς, σας ενοχλεί. Δεν σας ενοχλεί.
3: Σας είπα τη γνώμη μου από την κουτάβι. Ώρα που ανέλαβε τα καθήκοντά της. Άμα θέλετε να κάνω μια ευρύτερη συζήτηση.
2: Όχι, δεν σας ενοχλεί εσάς. Δεν σας ενοχλεί.
4: Είναι καλές συζητήσεις. Να συναποφασίσουμε ότι αυτές οι δηλώσεις του 15 δεν είναι καλές για τη χώρα μας. Εντάξει.
2: Μα δεν είναι άλλο.
3: Τι σχέση έχει.
2: Μου λέει γιατί τις κάνεις επίθεση.
4: Όχι, λέω και το 15. Εντάξει. Δεν είναι καλές. Δεν είναι καλές.
2: Κάνω κορώνα στο κεφάλι μου. Τώρα με τον τράπεζα.
3: Σας προσβάλλει τώρα, είπατε. Δεν σας προσβάλλει το 15.
2: Και τώρα με προσβάλλει. Γιατί τα ανακάλεσε. Ήρθε εδώ και μας λέει ότι έχει τον ωραίο καιρό και τι ώρα περνάω στην Ελλάδα και πάει στα μπουζούκια. Και πάνε δίπλα όλοι να φωτογραφηθούν. Άστε τώρα κύριε Πέτσα, αφήστε.
1: Ναι, κατάλαβες. Αυτά είναι στις 20/11 του 2025, ένα χρόνο νωρίτερα. Τότε τους τα έλεγα αυτά, δεν ακούγαν όμως. Ναι. Πήγαινε στα μπουζούκια, αφήστε τον Αργυρό. Αργυρός δεν λέγεται το παιδί αυτό που πάει. Ναι. Με κάτι άλλους, με έναν που είχε εκεί, με έναν έγχρωμο που είναι στη λίστας, με έναν κύριο. Κύριο, με αυτόν, με κάτι άλλους, με κάτι παρατράγουδα της ελληνικής showbiz, κάτι ρεμπεσκέδες που παριστάνουν τους οι matchmaker, τον πληρώνεις το τζερεμέ και του λες κάνε με φίρμα, ναι, και κάνεις καλή σε πάρτι, πληρωμένα. Δηλαδή, περί αυτού πρόκειται, δηλαδή, δεν είναι η Ελλάδα αυτό να πούμε. Δηλαδή πώς θα το κάνουμε τώρα. Εγώ τα είπα για αυτή την κυρία από όταν ήρθε στην Ελλάδα. Ναι. Τώρα δικαιώνουμε όμως εγώ.
0: Δικαιώνες.
1: Και τρώνε χώμα αυτή. Ναι. Στον κουβά η κυρία.
0: Θεμένο, δεν έχεις κανένα λόγο να πεις κάτι παραπάνω. Λες δεν τους επιλέξαμε εμείς. Τους επέλεξαν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτοί μας έστειλαν. Τώρα... Ναι, αυτό. Ναι. Δεν έχεις κάτι άλλο να πεις.
1: Όχι,
0: αυτές τις δηλώσεις τις είχε κάνει.
1: Πηγαίνουν και μετά στα πάρτι.
0: Δεν υπήρχε
1: φωτογραφιζόνται.
0: Δεν υπήρχε λόγος.
1: Φωτογραφιζόνται.
0: Και μετά
1: δείχνει
0: ότι είναι και το γούστο σου αυτή η μουσική και αυτό το περιβάλλον. Κάτσε, εντάξει. Δεν είναι και το ενδεδειγμένο τώρα αν είσαι μέλος κυβέρνησης να τρέχεις αυτό το πράγμα. Συγγνώμη δηλαδή που το λέω τώρα. Εντάξει.
1: Όχι, ναι. Μα πηγαίνει σου λέω προς κινητά. Δηλαδή, μιλάμε. Δηλαδή, δεν γίνονται αυτά. Αυτά. Είναι πρωτόγνωρα πράγματα τα οποία ζήσαμε με την κυρία αυτή και απορώ δηλαδή πως άνθρωποι που εμπάσχεσαι εκτιμώ και εντάξει έχουν μια πολιτική σκέψη τα είπα πηγαίνανε δίπλα να φωτογραφηθούν με την κυρία Γκυλφόιλ.
0: Στον τελευταίο καιρό βέβαια υπάρχουν διάφορες φήμες, έτσι επαναλάβουμε τώρα εμείς στον αέρα. Αλλά νομίζω ότι τη πήρε και το αυτή του Ρούμπιο. Σήμερα είναι Columbus Day στην Αμερική, σε όλη την Αμερικανική Ήπειρο. Είναι μια γιορτή που έχουν καθιερώσει δική του για ανακάλυψη του Κολόμβου, που σημαίνει ότι είναι δημόσια, πώς το λένε, είναι και εθνική εορτή που είναι όλα κλειστά, αλλά από αύριο φημολογείται ότι θα υπάρχουν ξαφνικές ειδήσεις για την κυρία Γκυλφόιλ.
1: Δεν ξέρω. Αυτά τα ξέρει ο Αμερικάνος.
0: Αυτό γράφεται. Το Associated Press τα λέει, δεν τα βγάζω εγώ από το μυαλό.
1: Λυπάμαι, λέγε, ήταν συμπαθής, έτσι είπε αυτός. Εντάξει, με τα ταμεία ασχολείται και στην Αμερική, εντάξει, για να ξυγιόμαστε δηλαδή με τον τραπ που ήταν τα λεφτά μάζευε. Αυτό στην Αμερική το έχουν εύκολο αυτό, δεν τους πειράζει γιατί τα δηλώνουν κιόλας έτσι. Πάντως ο Ρούμπιο που ήρθε εδώ κατάλαβε περί τίνος πρόκειται, έμαθε, γνωρίζει και βλέπω να την κάνουν εξού ξεπαρέου δηλαδή η κυρία Γκυλφόιλ. Και εκείνο που έχει ιδιαίτερη σημασία έχει να δούμε πώς συμπεριφέρεται ο Αμερικάνος πρέσβης στην Τουρκία. Γαζώνει, οργιάζει, μέχρι κόντρα στις επιλογές του Τραμπ έχει πάει, σχετικά με το Ισραήλ εννοώ. Λοιπόν, για να εξυπηρετήσει τον Τούρκο πρόεδρο που κάνει δουλειές με τον Αμερικάνο πρόεδρο. Αυτό είναι το έργο. Τώρα δίνεται. Λοιπόν, βάλε ένα έτσι ελαφρολαϊκό για να προχωρήσουμε.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά
2: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
3: Γιόρν!
1: Τι!
3: Τηλέφωνο για σένα!
1: Ποιος είναι!
3: Η ΔΕΗ!
4: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
5: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία, συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
6: Κάθε πρωί στις 9 η μέρα μας ξεκινά με Star System. Γιατί αυτό το ραντεβού δεν χάνεται με τίποτα.
7: Star System με την ACBU κάθε πρωί στις 9 στο Star.
0: Αυτή τη χρονιά τα jackpots έσκασαν χοντρά. 13.115.891 ευρώ κέρδισαν από τον Ιανουάριο στο Regency Casino Montparnasse. Γι' αυτό σου λέω, είναι πολλά τα slot machines, είναι πολλά τα jackpots, είναι πολλά τα λεφτά. Θα αφήσεις να τα πάρουν άλλοι? Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
8: Λοιπόν, εδώ είμαστε και θα είμαστε μέχρι τις 11 η ώρα. Έχουμε και καλεσμένους αργότερα και συναδέλφους για να κουβεντιάσουμε και αυτά που συμβαίνουν στην Ουκρανία και το πώς σκέφτεται να κινηθεί από εδώ και πέρα ο Αμερικάνος πρόεδρος, το ναι. οποίο προσωπικά δεν έχω καμία εμπιστοσύνη. Θεωρώ ότι ο άνθρωπος αυτός έχει ξεφύγει από την πραγματικότητα, μιλάει σε ένα άλλο επίπεδο και κυρίως σε ένα επίπεδο business.
9: Μόνο business νομίζω, και δεν έχει και δεν φαίνεται να έχει και γνώση κάποιων καταστάσεων. Τώρα αυτό που λέει είναι τελείως ανεδαφικό, λέει ότι εγώ δεν μπορώ να συνεννοηθώ με τον Ζελένσκι, επομένως να γίνουν εκλογές. Ο Ζελένσκι λέει ναι να γίνουν εκλογές, αλλά αν 60 μέρες υπάρχει εκεχηρία με τη Ρωσία. Πώς θα γίνουν εκλογές, θα στήσεις κάλπες πού, ενώ γίνεται πόλεμος?
8: Ναι.
9: Σιγά μην το κάνει τώρα αυτό ο Πούτιν. Πιστεύεις ότι θα το κάνει?
8: Δεν νομίζω.
9: Ούτε εγώ.
8: Δεν νομίζω. Εν πάση περιπτώσει, λοιπόν, λέγαμε νωρίτερα ότι για την Αμερικανίδα πρέσβυρα που τόσο μεγάλη αγάπη έδειξαν όλοι όταν ήρθε στην Ελλάδα, τυλαλάγανε γύρω-γύρω σαν και να σαν τους καρχαρίες. Γύρω-γύρω από το θύραμα. Λοιπόν, δεν ξέρω τώρα πόσα από αυτά μπορεί να είναι αλήθεια, με ποιους εφοπλιστές ή επιχειρηματίες συνεργάστηκε και έκανε και τα πήρε. Αυτό δεν το ξέρω. Και αυτό ναι. παραμένει να αποδειχθεί στην πράξη και με τα αμερικανικά δικαστήρια και με τον τρόπο με τον οποίο οι Αμερικάνοι θα δυναθώσουν. Συγγνώμη, δυναθώσουν λέω. Θα το ερευνήσουν.
9: Ναι.
8: Λοιπόν, έτσι έχουν τα πράγματα. Όμως είναι για να την κάνει. Ναι. Έφτασε στο σημείο για να την κάνει. Πολύ σύντομο χρονικό διάστημα είναι στην Ελλάδα. Κάνα χρόνο, έχει πόσο περίπου.
9: Θα είναι, νομίζω, θα σπάσει ρεκόρ αντικατάσταση.
8: Ναι. γιατί το δεν ξέρω, ας πούμε, τι λένε οι Έλληνες πολιτικοί όταν αυτή είπε ότι ξέρεις εμείς μπορούμε να ρίξουμε την κυβέρνησή σας, επειδή το έχουν ξανακάνει οι νομές πολιτείες στην Ελλάδα αυτό.
9: Ναι.
8: Λοιπόν, εγώ επειδή δεν είμαι κακός άνθρωπος, δεν την πάω αυτή εγώ, αλλά αυτό δεν έχει σημασία. Επειδή είμαι καλός άνθρωπος όμως, θα μου επιτρέψει να της εφαιρώσω ένα τραγούδι.
9: Ναι.
8: Για το καλώς ήρθες και το καλό ταξίδι. Εντάξει, για πάμε.

0: Θα δείτε πόσο εκτίμηση μας έχουν οι Αμερικάνοι και γενικότερα οι προέδροι των Αμερικάνων, ο πρόεδρος συγκεκριμένος, είχε στείλει πριν από την κυρία Γκυλφόλη τον κύριο Τζορτ Τσούνις, τον οποίο τον βαράγανε στην πλάτη όλοι. Γεια σου, Τζοτζάρα, τι έγινε μας τώρα.
1: Τι ήταν αυτό το πράγμα.
0: Πώς πας σήμερα, να πούμε.
1: Παλιά έλεγες Αμερικάνος πρέσβης και ήταν, έπεφτε κύριος.
0: Έπεφτε κυβέρνηση.
1: Δεν τον πλησίαζες, δεν αυτό. Με το που ήρθε ο Τσούνις, ρε φίλε.
0: Μπαμ, κάτι σφαλιάρες.
1: Κάτι σφαλιάρες, κάτι ταβέρνες.
0: Κάτι ταβέρνες, κάτι ζεμπέγια, κάτι καυγάδες, κάτι έτσι, κάτι. Αυτό ήταν για στην Πάτρα, για του Κότα το καφενείο, να πούμε, σταγήθηκα να πω. Εντάξει, εκεί ξέρετε, στο κόντρο καφενείο σταγήθηκα στην Πάτρα, πήρουν για να με θύσουν πίπερμαν. Δεν πήρουν ποτέ από τα άλλα, τέλος πάντων. Λοιπόν, αυτός έτρωγε σφαλιάρες ο πρέσβης αυτός. Εντάξει, μετά φέρανε την κυρία Γκυλφόηλ, όπου μοίραζε γκλαμπουριά δεξιά-αριστερά, πηγαίνανε να πούμε όλα τα λιμοτάγαρα εκεί γύρω-γύρω. Τι ξεφτύλα ήταν αυτή. Αυτό που ακούσε το απόσπασμα που βρήκε ο Τάσος, εγώ δεν το είχα. Αυτή τη συνομιλία που είχα τότε με τον Μπέτσα στην τηλεόραση, που τους έλεγα από τότε, που είναι από τις 20-11 του 25, τους έλεγα, ρε παιδιά, μας έβριζε αυτή.
1: Ναι.
0: Ήρθε στην Ελλάδα και ζήτησε μια συγγνώμη και πηγαίνανε σαν τους κολαούζους να βγάλουν φωτογραφία με την κυρία Γκυλφόηλ. Να βγάλω φωτογραφία, βαφώσατε και στους καμπινέδες πηγαίνατε και βαφώσατε.
1: Γιατί δηλαδή δεν θέλουν. Οι άνθρωποι δεν θέλουν να μένουν στα τύπικα.
0: Φίλος μου.
1: Δεν φοβερό, για πες.
0: Πήγαινε και βάζε πούδρα για να πάει να βγάλει φωτογραφία με αυτή.
1: Με την κυρφόη να βγει.
0: Ναι, πήγαινε στις τουαλέτες και βάζε πούδρα.
1: Να μην είναι υδρωμένος. Να μην είναι υδρωμένος.
0: Ναι.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
3: Με ενοχλεί αυτό το ύφος που έχετε. Με ενοχλεί το ύφος που έχετε. Δεν σας ξέρω,
0: κύριε. Με ενοχλεί, λέει, το ύφος που έχετε. Γιάννης Τριάντης, τηλεφωνική μας γραμμή. Καλημέρα, Γιάννη.
4: Καλημέρα σας, καλημέρα, καλή εβδομάδα να έχουμε.
0: Και εσύ καλά να είσαι, καλά να περνάς. Έμαθα και θα το καταγγείλω δημόσια ότι είχες πολλά γεύματα και δείπνα με την κυρία Γκυλφόηλ ήσουν από τους αγαπημένους της φίλους.
4: Αλήθεια είναι αυτό.
1: Κολλητός.
4: Και θλίβομαι για όσα καταμαρτυρούν.
0: Σε καταλαβαίνω.
4: Αυτές οι αποκαλύψεις.
0: Σε νιώθω, Γιάννη, σε καταλαβαίνω μετά από αυτά τη μακρά φιλία που είχες με την κυρία Γκυλφόηλ και τους φίλους της εκεί που είχε φέρει από τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Στον Αργυρό πήγαινες και εσύ στον τραγουδιάρη.
4: Εννοείται.
1: Ναι, μα είναι στα γούστα του αυτά του Γιάννη Τριάντη.
4: Βέβαια. Είναι γνωστό όπως.
0: Είναι γνωστό. Για σχολιάσέ μας τι θα γίνει από εδώ και πέρα τώρα. Είναι η δεύτερη φορά που στέλνουν άνθρωπο που είναι για τις πλάκες. Δηλαδή ο Τσούνις, ο Τζόρτζι, έτρωγε σφαλιάρες. Στην πλάτη τον βάραγαν. Άρε Τζόρτζι, άρε τι έγινε. Μάγκα, 110 εκατομμύρια το μεταξύ δολάρια περιουσία είχε ο Τζόρτζι. Τέλος πάντων, δεν έχει σημασία.
4: Επιχειρηματίας ήταν, Ελληνοαμερικανός κτλ. Αλλά τόσο ο κύριος Τσούνις ως επιλογή, όσο και η Γκυλφόηλ, όπως επεσήμαναν κάποιοι όταν έγινε γνωστός ο διορισμός της στη χώρα μας, επεσήμαναν ότι μάλλον υποβαθμίζει ο Τραμπ ή η σημερινή Αμερική τη συγκεκριμένη θέση, και μάλιστα αρκετοί είπαν, νομίζω το είπες και εσύ νωρίτερα, ότι στην Άγκυρα διορίστηκε ο Τόμ Μπάρακ, ο οποίος είναι πιο Τούρκος και από τους Τούρκους, όπως είπε, δεν θυμάμαι ποιος το είχε πει. Εν πάση περιπτώσει, η κυρία αυτή, όντως ήμουνα εκείνη τη φορά με τον, πώς τον είπαμε, τον κύριο Πέτσα, ήμουνα στην εκπομπή σου δηλαδή. Όντως η κυρία αυτή, ως σχολιάστρια, δεν θυμάμαι σε ποιο κανάλι, στο Fox. Ναι, τέλος πάντων, και είχε υβρίσει τους Έλληνες και είπε αυτά που ανέφερες και εσύ. Το θέμα είναι, δεν ξέρω αν θα φύγει, αν θα την αποπέμψουν, αν θα την πάρουν, αν την αποσύρουν κτλ. Το θέμα είναι τι κάνει η Αμερική σε σχέση με εμάς, εμείς πως είμαστε σε αυτή τη συγκυρία που είναι πάρα πολύ δύσκολη.
0: Ναι, Γιάννη μου, να σου πω κάτι, όταν σου στέλνει δύο πρόσωπα τα οποία ο ένας είναι, είναι επιχειρηματίας, ουσιαστικά δεν πολύ ενδιαφέρεται, απλώς τερνάρει στην Ελλάδα να ξαναδεί τους φίλους και το χωριό του.
1: Ήταν επιθυμία της οικογένειάς του, που ήταν δυνατή χρηματοδότες.
0: Ναι, μπράβο. Και ήταν ο άνθρωπος από τον Πλάτα ορεινής ναυπακτίας. Πήγε και στο χωριό, πήγε και στο καφενείο να τα πανηγύρια, να οι γιορτές. Πήγε και στην νησιό της εδώ στον Νίκο. Έκανε το πάρτι, γέλασε και το παρδαλό κατσίκι, ξεφτυλίστηκε ολόκληρη η διπλωματία των Ηνωμένων Πολιτειών. Πας πετώσει, αυτούς την άλλη.
4: Συμφωνώ, δυστυχώς έτσι είναι.
0: Αυτούς την άλλη, τι αν κάνουμε τώρα.
4: Και μάλιστα μετά την επίσκεψη Ρούμπιο, που όπως και να την αξιολογεί κανείς, δεν μπορεί να παραγνωρίσει ορισμένα...
0: Όχι, όχι, εγώ με την θετικά την έχω αξιολογήσει. Ή να σου πω κάτι μεταξύ μας, είναι... Δεν ξέρω θα συμφωνήσεις, αλλά είναι ο άνθρωπος, ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας, που ήρθε σε μια χώρα που εμείς το λέμε στρατηγικό σύμμαχο, εγώ το λέω προτεκτοράτο, δεν έχει σημασία οι λέξεις, και ήρθε εδώ πέρα ως το αφεντικό, έβγαλε φωτογραφίες στην Ακρόπολη για να τις χρησιμοποιήσει, του επιτρέψαμε να βγάλει τα σποτάκια του, αλλά είναι θετικό το ότι δεν πήγε στην Τουρκία, ήρθε εδώ και γύρισε, πήγε στην Πορτογαλία. Είπε αυτά τα πράγματα, πούλησε 4 δις εμπόρευμα. Αυτό είναι. Δηλαδή, τι ψάχνουμε να βρούμε τώρα, Γιάννη.
4: Ήταν γνωστό εκ των προτέρων ότι δεν θα ασχοληθεί με τα ελληνοτουρκικά. Ναι. Γιατί εάν το είχε αυτό στο πρόγραμμά του, και ήταν επιλογή του ίδιου και του Τραμπ, θα πήγαινε και στην Άγκυρα. Βέβαια, αναφέρθηκε μετεπιτάσεως στον κάθετο διάδρομο. Είπε και για το καλώδιο με. Μετά την πνίκα, είπε στην συνέντευξη που έδωσε στην Καθημερινή, να δούμε ποια ρύθμιση θα υπάρξει εκεί. Απέκτησε το ενδεχόμενο ελληνοτουρκικού πολέμου, αλλά ξέρετε κάτι, το λέω ρητορικά, το ξέρετε κάτι. Από τότε που η Ελλάδα, μετά το 1945 και το μοίρασμα του κόσμου στη Γιάντα, ανήκει ευτυχώς ή δυστυχώς στη Δύση. Και δεν είμαστε μια μικρή χώρα. Δεν είμαστε ανάμεσα στους Τιδανούς που δεν την λαμβάνουν υπόψη, γιατί είναι η γεωγραφική μας θέση είναι κρίσιμη, αλλά όχι τόσο όσο της Τουρκίας. Και αυτό θα έπρεπε όλους, πρωτίστως την εκάστοτε κυβέρνηση και την αντιπολίτευση, να είναι φιδωλοί στις κρίσεις τους, γιατί λίγα πράγματα μπορείς να κάνεις για να είμαστε σοβαροί. Αυτό δεν σημαίνει να είσαι δεδομένος. Γιατί τη χρειάζονται την Ελλάδα και αυτό αποδεικνύεται από το γεγονός ότι ο κάθετος διάδρομος που σημαίνει Αλεξανδρούπολη ή από τη Ρεβιθούσα και τα λοιπά, αλλά και το καλώδιο και γενικότερα στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ. Είμαστε στο ΝΑΤΟ, τι να κάνουμε. Αυτή δεν είναι μια δουλική αποδοχή της κατάστασης, είναι μια πραγματικότητα. Και έχω την αίσθηση ότι πέραν των άλλων αυτή η ιστορία με την πνίκα ήταν για τη χώρα μας πολύ καλή. Βέβαια έγινε για εσωτερική κατανάλωση.
0: Έχει σημασία, εντάξει, πάντως μας ευνοεί αυτό.
1: Είναι και η προσωπική καμπάνια του Ρούμπιο στους Έλληνες της Φλόριντα.
0: Πρέπει να πω για το Ρούμπιο, επειδή έχω φίλους και συγγενείς στη Φλόριντα, όπου είναι και φίλοι του Ρούμπιο, αρκετά στενοί του φίλοι, μου λέγανε ότι μου στείλανε μηνύματα. Και μου λέγανε ότι κοίταξε να δεις, εδώ στη Φλόριντα έχει βοηθήσει πολύ το ελληνικό στοιχείο. Αγαπάει πολύ τους Έλληνες. Είναι 150.000 Έλληνες εκεί, μόνιμα, έτσι.
4: Βέβαια.
0: Και
4: είναι ο με συγχωρείς που σε διακόπτω.
0: Όχι, όχι, αυτό ήθελα.
4: Μαζί με εκείνο το Μενέντες που τέλος πάντων αποδείχτηκε ότι ήταν.
0: Καλά, δεν έχει σημασία. Πάντως κάνανε τον νόμο αυτό για να.
4: Κάνανε το κάτσα που αφορά την Τουρκία και το οποίο δεν έρεται τόσο πολύ εύκολα.
0: Δεν έρεται όμως.
1: Και αυτό είναι το μόνο, ναι, το μόνο που σταματά τον Τραμπ από το να κάνει αυτά που θέλει.
4: Ακριβώς, ναι. Μετά την αγορά των S-400, γι' αυτό και κάποιες επικρίσεις, ξέρω, νομίζω και από τον Αλέξη Τσίπρα και από άλλους, ότι τότε δεν τα είχε πάρει η Τουρκία, ενώ τώρα είναι στα πρόθυρα του να πάρει τα S-35. Δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα.
0: Όχι, νομίζει ο Τσίπρας ότι είναι έτσι, αλλά δεν είναι καθόλου έτσι όπως νόμιζε.
4: Δεν είναι έτσι.
0: Καθόλου έτσι.
4: Γι' αυτό λέω ότι πρέπει να είμαστε φιδωλοί όλοι.
0: Δεν μπορεί να τα πάρει ενέκα του νόμου αυτού του συγκεκριμένου.
4: Ακριβώς.
0: Δεν γίνεται. Ακριβώς. Και η Τουρκία, πρέπει να πούμε, για να ξέρει και ο κόσμος, είχε προπληρώσει Και ήταν στο πρόγραμμα.
4: Ναι.
0: Και βρίσκεται σε αυτή τη θέση τώρα ένα καθού του νόμου που ο Ρούμπιο με τον Μενέντες είχαν φτιάξει. Αυτή ήταν η συγγραφή.
4: Ακριβώς. Ναι. Και ο Ρούμπιο γενικότερα έχει μία, ας την πω, μία φιλελληνική οπτική σε σύγκριση με άλλους, ας πούμε. Και θα παλέψει με τον J.D. Vance για την διαδοχή του Τραμπ, αλλά αυτό είναι άλλη τάξη.
0: Είναι άλλη τάξη ως θέμα.
4: Ναι.
0: Γιάννη μου, σε ευχαριστούμε πολύ. Πάντως εγώ πιστεύω ότι η Ελλάδα πάντα βρισκόταν υπό την επιρροή ξένων δυνάμεων από όταν απελευθερώθηκε.
4: Έτσι είναι.
0: Και πριν έτσι ακόμα είναι. Και μετά και τα λοιπά.
4: Ήταν οι Εγγλέζοι και ήρθαν οι Αμερικανοί μετά το 1945.
0: Ναι, ναι, και γενικά και νωρίτερα ήταν οι Γερμανοί και γενικώς είμαστε μια χώρα η οποία δεν ανήκει απλά στη Δύση, είναι εργαλείο της Δύσης, νομίζω εγώ.
4: Επαναλαμβάνω, νομίζω, δεν μπορούμε να κάνουμε ό,τι θέλουμε. Ούτε μαγκές μπορεί να κάνει στην εξωτερική πολιτική.
0: Όχι, φυσικά.
4: Ο μόνος που το επιχείρησε, αλλά ήταν η κατάσταση τέτοια λόγω ύπαρξης της Σοβιετικής Ένωσης, ήταν ο Ανδρέας Παπανδρέου, αλλά και ο Κωνσταντίνος Καραμανλής. Όσοι ξεχνούν, ο Καραμανλής είχε αγαστές σχέσεις, η χώρα μας δηλαδή, με το Ανατολικό Μπλοκ, τη Βουλγαρία, τη Σοβιετική Ένωση, ο Κωνσταντίνος Καραμανλής.
0: Ναι.
4: Και το συνέχισε, το διήγρινε αυτό ο Ανδρέας Παπανδρέου με την περίφημη πρωτοβουλία των 6 κτλ. Κτλ. Μαγκές δεν χωράνε, αλλά ούτε και δουλικότητα.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
4: Να είστε καλά.
0: Γεια.
4: Γεια χαρά. Γεια.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Τα σπάει η μουσική εδώ. Οπ, τσιγαράκι. Δεν το έχεις κόψει?
2: Όχι ρε, σιγά, κομμένο το έχω. Πού και πού κάνω κανένα όταν το σηκώνει φάση?
3: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα, απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία και τη συνικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα, όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
4: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβέν στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Αβέν Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Αβέν τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβέν.
1: Άλλο σου λέω. Όχι άλλο. Να ταιριάζει με τη διαδρομή. Κάτι πιο ανεβαστικό, παιδί μου. 50 ραδιόφωνα έχεις στο χέρι σου.
5: Με τη δωρεάν εφαρμογή Radio Player ακούς πάνω από 50 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcast χωρίς ποτέ να χάνεις το σήμα.
1: Σε smartphone, smart TV, smart speakers, tablet ή στο αυτοκίνητο.
5: Και με τη δική σου λίστα αγαπημένων σταθμών φτιάχνεις τη δική σου εμπειρία ακρόασης.
1: Radio Player.
5: Διαθέσιμη στο Google Play και το App Store.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
6: Λοιπόν, ακούτε πάντα Αλφα Radio 989. Θα πάμε τώρα στον καλό φίλο μου και συνάδελφο του Μιχάλη τον Ψήλο από την Αυτεμπορική. Καλημέρα, Μιχάλη.
7: Καλημέρα σας.
8: Καλημέρα Τάκη, καλημέρα την Αίδα και στους ακροατές σας.
6: Θα θέλαμε να μας πεις δύο κουβέντες για αυτό που συμβαίνει με τον πρόεδρο Τραμπ και την Ουκρανία μετά τις δηλώσεις τις πρόσφατες που έκανε, και αν υπάρχει κάποια ελπίδα να σταματήσει αυτή η ιστορία εκεί και να δούμε και τι γίνεται στη Μέση Ανατολή.
8: Καταρχήν, Τάκη, σήμερα αυτό που βλέπουμε είναι ότι υποχωρεί το πετρέλαιο. Γι' αυτό είναι ένα ζήτημα ότι οι αγορές προεξοπλούν ότι κάτι θα γίνει. Το Brent υποχωρεί κατά 0,7%, πάντως πάνω από τα $100, $104 το βαρέλι, το αμερικανικό αργό λίγο πάνω από τα 90. Το ζήτημα λοιπόν είναι ότι βλέπει η αγορά ότι κάτι θα γίνει. Το θέμα είναι ότι η Μόσχα δεν απαντά. Η Μόσχα τηρεί σιγή ηχθείως σε ό,τι αφορά την πρόταση ή την ανακοίνωση που έκανε ο Τραμπ ότι θα υπάρξει ενεργειακή εκεχηρία στις επιθέσεις ανάμεσα στη Ρωσία και την Ουκρανία. Και όχι μόνο αυτό. Ο Τραμπ είπε, έδωσε μάλλον στον Πούτιν τον Ζελένσκι. Είπε λοιπόν ότι ο Ζελένσκι είναι κακός πρόεδρος, πρέπει να φύγει, δημιουργεί προβλήματα κτλ. Κάτι που ο Πούτιν ζητάει εδώ και 4 χρόνια που έχει ξεκινήσει η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία. Το τοπίο είναι θολό. Ο Τραμπ χρειάζεται επιγόντως το ρωσικό ντίζελ, επιγόντως γιατί σε 22 μέρες έχει εκλογές στο Κογκρέσο και από ό,τι φαίνεται δύσκολα θα καταφέρει να κερδίσει και τα δύο σώματα, Βουλή και Γερουσία. Λένε ότι θα χάσει τη Βουλή, με ό,τι αυτό σημαίνει για τα υπόλοιπα 2 χρόνια της προεδρίας του, που δεν θα έχει τον έλεγχο τον πλήρη του Κογκρέσου όπως σήμερα. Ο Πούτιν από την άλλη πλευρά θέλει και αυτός να ξεφύγει από την απομόνωση σε εισαγωγικά της Δύσης. Να πούμε χαρακτηριστικά ότι ο Τραμπ τον έχει καλέσει τέλη Νοεμβρίου στη σύνοδο των G20 που θα γίνει στις Ηνωμένες Πολιτείες. Έχει καλέσει τον Πούτιν. Ο Τραμπ παίζει τα ρέστα του με τη Ρωσία και το πρόβλημα είναι ότι αυτή τη στιγμή η Ρωσία έχει έναν πολύ σοβαρό αντίπαλο που δεν είναι ο Τραμπ αλλά είναι η Ευρώπη. Και εκεί αρχίζουν πλέον τα δύσκολα της εξίσωσης σε ό,τι αφορά και εμάς. Τους Ευρωπαίους πολίτες και τα ευρωπαϊκά νοικοκυριά που βλέπουμε το χειμώνα που έρχεται τις τιμές των καυσίμων, δίζελ, βενζίνη, πετρέλαιο, θέρμανση να είναι στα ύψη.
6: Σωστά. Τώρα, σε ό,τι αφορά τη Μέση Ανατολή, υπάρχει κάποια ελπίδα εκεί, γιατί έχει κάνει, συνεχώς κάνει δηλαδή, αντιφατικές δηλώσεις ο κ. Τραμπ.
8: Καταρχήν, ο Τραμπ συμφώνησε με τους Χούθη ότι δεν θα τους χτυπήσει εφόσον αυτοί οι αντάρτες της Ιεμένης δεν χτυπούν με τους πυράβλους και τα ντρόουν τους αμερικανικών συμφερόντων πλοία στον κόλπο του Άντεν και στην Ερυθρά Θάλασσα. Οι Χούθη όμως έχουν πάρει το πάνω χέρι στην Ιεμένη, χτυπούν τη Σαουδική Αραβία, γιατί η Σαουδική Αραβία στηρίζει την κυρίαρχη κυβέρνηση της Ιεμένης. Οι Χούθη δεν θα σταματήσουν. Είναι σαφές αυτό.
6: Καλά,
8: και βοηθούν και το Ιράν, και βοηθούν και το Ιράν ως σύμμαχοι του Ιράν για να μειώνεται η ένταση ή αν θέλετε η επιθετικότητα κάποιων δυνάμεων της περιοχής ενάντια στην Τεχεράνη.
6: Η Εμένη πάντως ανέκαθεν υπήρξε η μήτρα γέννησης τρομοκρατίας, έτσι.
8: Ακριβώς.
6: Μην ξεχνάς το Τσακάλι, μην ξεχνάς και άλλους πολλούς οι οποίοι εκπαιδεύτηκαν εκεί, χρηματοδοτήθηκαν από την Ιεμένη.
8: Εννοείς τον Κάρλος το Τσακάλι,
7: ναι, ναι, ναι.
6: Τον Κάρλος,
8: στους ακροατές.
6: Τον Κάρλος, ναι. Γιατί και στην Ελλάδα

0: με ασφάλεια στην Ευρώπη. Γιατί να καταλάβουν και τι σημαίνει για ακρίβεια οι ακροατές μας. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, κάθε μέρα ο ναύλος για τη μεταφορά πετρελαίου από τον κόλπο προς την Ασία ή την Ευρώπη, ο ναύλος μόνο είναι 1,4 έως 1,7 εκατομμύρια δολάρια. Όταν πριν τον πόλεμο ήταν 100.000 την ημέρα.
1: Ναι.
0: Καταλαβαίνετε λοιπόν τι σημαίνει αυτό και για την ακρίβεια της βενζίνης, του ντίζελ κτλ.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μιχάλη, για την καλοσύνη που είχες να μας δώσει αυτή.
0: Καλή σας μέρα, καλή δύναμη.
1: Καλή δύναμη, καλή συνέχεια και σε σένα. Τι θες, παιδί μου? Το μεγάλο θέμα βέβαια εξακολουθεί να είναι, πέρα από τον πόλεμο της Μέσης Ανατολής, αυτά που συμβαίνουν στην Ουκρανία, που κορισμένοι πολιτικοί στην Ελλάδα δεν τα συνυπολογίζουν αυτά.
2: Ναι.
1: Σου λέει γίνεται ένας πόλεμος στη Μέση Ανατολή.
2: Εδώ, ψεροκόστανε.
1: Εμείς λέει πρέπει να πάρουμε τις δικαίωσες αποφάσεις, να είσαι ανεξάρτητος από τα υπόλοιπα κράτη του κόσμου.
2: Εμείς θα το λύσουμε αυτό που είναι παγκόσμιο πρόβλημα.
1: Όπως έλεγε και ο Άλεξ Τσίπρας.
2: Ναι.
1: Εμείς θα αλλάξουμε την Ευρώπη όταν έγινε κυβέρνηση, ναι, και θα πάει προς τα αριστερά, πήγε προς τα ακροδεξιά, αλλά αυτό καμιά φορά συμβαίνει. Μπερδεύεσαι,
2: ναι, τέλος πάντων, μάλιστα
1: να τα λέμε αυτά, γιατί εγώ δεν τα ξεχνάω. Έτσι, για να είμαστε εξηγημένοι. Λοιπόν, τι θες, Τάση? Όχι, Βύση Καρβέλας. Είναι η μεγάλη διαμάχη.
2: Τώρα προσθέθηκε και έχει εφορία.
1: Εφορία που ψάχνει τον Καρβέλα.
2: Ψάχνει γενικώς η εφορία. Ψάχνει κάτι ΦΠΑ, κάτι τέτοια.
1: Ναι. Ψάχνει, πλήρωσες, δεν πλήρωσες. Τι έκαμες, πώς το βλέπεις εσύ τη διαμάχη αυτή, έτσι, σε επίπεδο?
2: Δεν έχω ιδέα, δεν το ξέρω το ρεπορτάζ. Νομίζω όμως ότι είναι ένα ζευγάρι το οποίο διαχρονικά ήταν αγαπημένο. Επομένως, ποιος είναι η πιθανότητα? Τα ζευγάρια τσακώνονται και μετά τα ξαναφτιάχνουν, έτσι δεν είναι στη ζωή?
1: Δεν είναι ζευγάρι αυτή.
2: Ζευγάρι εννοώ δημιουργικό που έχει υπάρξει και στη ζωή και που κάπως ομαλά.
1: Ομαλά βλέπαμε εμείς.
2: Α, ναι.
1: Μαθαίνω από έγκυρη πηγή.
2: Για πες, για πες.
1: Δεν είναι, για πες, όχι, δεν σου λέω. Για πες. Κάθομαι εγώ να σου λέω.
2: Ένα για πες.
1: Δεν τα πήγαιναν. Ήταν πάντα με τα λεφτά ο Καρβέλας περίεργος με τη Βύση.
2: Τι μου λέει.
1: Ήθελε να τα μοιράζεται.
2: Ναι.
1: Ό,τι έβγαζε αυτή, να τα παίρνει αυτό.
2: Αυτό που είναι.
1: Τι χειραγωγούσε, ρε.
2: Ναι. Αυτό που μπορούμε να συζητήσουμε τώρα, γιατί δεν ξέρω μεταξύ του τι έχει συμβεί, είναι αν ο δημιουργός είναι ο δημιουργός επιτυχίας ή αν ο ερμηνευτής είναι αυτός που κάνει το τραγούδι.
1: Είναι μαζί αυτό. Δεν πάει.
2: Πιστεύεις ότι είναι μαζί? Υπάρχουν τραγούδια πάντως. Τα τραγούδια σε κάποιο δεν κάναν καμία εντύπωση. Τα τραγούδια σε κάποιο άλλο το ίδιο τραγούδι.
1: Ναι.
2: Και γίναν και παγκόσμιες επιτυχίες, μπορώ να σου πω.
1: Κοίταξε να σου πω τώρα κάτι.
2: Άρα είναι ο ερμηνευτής. Είναι ο ερμηνευτής.
1: Θα σου πω το εξής όμως. Όμως παίζει ρόλο και αυτός που γράφει.
2: Ναι.
1: Θα σε πάω σε ένα άλλο παράδειγμα, ακραίο παράδειγμα, σε σχέση με τους δύο αυτούς καλλιτέχνες. Θα πάω στο Μίκη Θοδωράκη.
2: Ναι.
1: Ή στο Χατζηδάκη, αν θες, ναι, που σου αρέσει.
2: Ναι.
1: Λοιπόν, ο Μίκης Θοδωράκης έγραφε μουσικές. Και τις τραγούδαγε ο Γρηγόρης Μπηθηκότσης. Το Άξιον Εστί, ας πούμε, δεν μπορεί να το ξεπεράσει κανείς.
2: Ναι.
1: Δεν μπορεί κανένας άλλος καλλιτέχνης, ενώ τραγουδιστής, να ερμηνεύσει όπως το ερμηνεύσε ο Μπηθηκότσης. Όπως και άλλα του τραγούδια του Μίκη Θοδωράκη,
2: ναι,
1: έμειναν στη στάμπα με τον Γρηγόρη Μπηθηκότση. Τα ερμήνευσαν και άλλοι πάρα πολύ.
2: Πάρα πολύ.
1: Δηλαδή, εμένα μου άρεσε ο Καλογιάννης πάρα πολύ. Γιατί είχε μια διαφορετική φωνή. Άλλο ένας, άλλο άλλος. Αλλά ο δημιουργός παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο.
2: Ναι.
1: Κακά τα ψέματα. Τώρα τα τραγούδια μπαίνουν. Λοιπόν, εδώ ένας φίλος λέει, θα σας το διαβάσω αυτό. Το χθεσινό, λέει, μαύρο πρόβατο, η μηχανία της Εφηβραλίας Σουτάκη είναι η αληθινή. Βέβαια είναι. Γιατί εμείς δεν προετοιμαζόμαστε για να κάνουμε ένα βίντεο.
2: Τι νομίζετε ότι αφήνα. Κάνουμε?
1: Όχι, όχι. Λοιπόν, επειδή μιλάμε για καλλιτεχνικά, το ένα είναι αυτό που ο Τάσος είχε επιλέξει.

0: Λοιπόν, αυτό ήταν ένα παλιό τραγούδι της Βύση. Τώρα βέβαια εγώ αυτή την απαγορεύση δεν την καταλαβαίνω, όπως είχε απαγορεύσει ο θετός γιος του Χατζηδάκη να τραγουδήσει το Γιάννη το Φωνιά, και απήγγειλαν από τον Γκάτσο ήταν οι στίχοι, τους οποίους στίχους τους έγραψε ο Γκάτσος μετά από μια συζήτηση που είχε με έναν γκαρσόνι στο Φλόκα που πήγαινε και έπινε καφέ, και το γκαρσόνι αυτό του διηγήθηκε αυτή την ιστορία. Ήταν φοιτητής νομικής ο σερβιτόρος, δούλευε το παιδί για να βγάλει τα. Και επειδή ήταν μορφωμένος εκεί, ο Μέτρη τον έβαλε, λέει: θα εσύ θα σερβίσεις το τραπέζι του ποιητή. Πήγαινε ο Γκάτσος λοιπόν, του διηγήθηκε την ιστορία του Γιάννη του Φωνιά,
1: ναι,
0: και το έκανε μετά από καιρό ο Γκάτσος, ποίηση,
1: πείμα, ναι,
0: και τραγουδήθηκε πάρα πολύ. Και ο Μάνος Χατζητάκης το είχε μελοποιήσει και το απαγόρευσε τότε ο γιος πρόσφατα.
1: Γενικά απαγορεύεται τραγούδια, τα χρησιμοποιούμε και στην τηλεόραση.
0: Είναι λάθος αυτό.
1: Είναι λάθος.
0: Δεν είναι δικαίωμά του να το κάνει.
1: Πολλές φορές θέλουν να αντίσουμε ένα θέμα με.
0: Όχι, είναι λάθος. Είναι λάθος. Δεν μπορεί αυτός να το κάνει αυτό. Δεν μπορεί να το κάνει. Δεν με τίποτα. Δηλαδή, σαν να μου λες αυτό το τραγούδι που θα ακούσουμε τώρα, μας απαγορεύσει να το παίζουμε.

0: Λοιπόν, είναι και αυτό ένα δείγμα, αυτό που σας έλεγα νωρίτερα, ο δημιουργός αλλά και ο τραγουδιστής και η φωνή της Βύση είναι εκπληκτική, και αυτό που της έγραψε για αυτούς που αρέσει αυτή η μουσική βεβαίως, εμένα δεν με εκφράζει, αλλά αυτό δεν έχει καμία σημασία, η προσωπική μου άποψη. Υπάρχει χιλιάδες κόσμος που,
1: κοίταξε, εγώ
0: που αρέσουν αυτά τα τραγούδια της Βύση.
1: Πρέπει να έχουμε
0: καρτέλα
1: και μια εμπιστοσύνη στο εμπορικό για να αρέσει. Κάτι λέει στους ανθρώπους.
0: Βεβαίως κάτι λέει.
1: Κάτι λέει, κάτι σημαίνει. Κάτι τους διασκεδάζει. Κάτι,
0: ναι,
1: τους...
0: με υπάρχει μια διαφορά. Τώρα εδώ το τραγούδι αυτό που ακούσαμε, της δικαιοσύνης, εννοείται, είναι ένα τραγούδι βιωματικό και αφορά συγκεκριμένα πράγματα και το ερμηνεύει ο Γρηγόρης Μπηθηκότσης. Λοιπόν, τέλος πάντων, θα μείνουμε σε αυτά, θα γυρίσουμε με πολλά και ενδιαφέροντα στη συνέχεια. Τώρα η Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου θα εκφωνήσει το βελτίο ειδήσεων των 10 και εμείς θα είμαστε σε πολύ λίγο κοντά σας. Μείνετε συντονισμένοι στον Α989.
2: Η ώρα είναι 10.

0: Αλφα Radio 989.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989 με την Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου. Παραμένουν τα προβλήματα για τους οδηγούς στην κάθοδο του Κηφισού, στο ύψος του κόμβου μεταμόρφωσης και στην άνοδο από τη λεωφόρο Αθηνών μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφια λόγω ακινητοποιημένων οχημάτων νωρίτερα. Αυξημένη κίνηση επίσης στη λεωφόρο Κηφισίας ανατμήματα, στην κάθοδο της λεωφόρου Μεσογείων και στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος. Καθυστερήσεις και στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από κόμβο Φιλής έως Ηρακλείου λόγω τροχαίου ατυχήματος νωρίτερα και στο ρεύμα προς Ελευσίνα από Πλακεντίας έως Πεντέλης. Νεκρή βρέθηκε τα ξημερώματα μία 89χρονη στο σπίτι της στο Μενίδιο που διέμενε με τον 62χρονο γιο της. Η ηλικιωμένη εντοπίστηκε από τον 69χρονο ανιψιό της, ο οποίος ειδοποίησε την αστυνομία. Στο σημείο κλήθηκε ιατροδικαστής, ο οποίος εντόπισε μόλοπες στο πρόσωπο και τον λαιμό της γυναίκας, εκτιμώντας ότι ο θάνατός της προήλθε από ασφυξία. Παράλληλα, τόσο στις ορός όσο και στον χώρο βρέθηκαν ίχνη που οδηγούν στο συμπέρασμα πως προηγήθηκε πάλι. Ο 62χρονος γιος της ηλικιωμένης, που αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα και έχει απασχολήσει και στο παρελθόν τις αρχές για υποθέσεις ναρκωτικών, έχει προσαχθεί. Ως μάρτυρας καταθέτει ο 69χρονος ανιψιός της ηλικιωμένης. Προφυλακίστηκαν ο Φίλιππος Καμπούρης, η σύζυγός του και 4 ακόμη κατηγορούμενοι για την υπόθεση απάτη σε βάρος του ΙΕΦΚΑ. Οι υπόλοιποι 5 κατηγορούμενοι αφέθηκαν ελεύθεροι με την επιβολή περιοριστικών όρων. Κατά τις απολογίες τους, ο πρόεδρος του ΛΑΟΣ και η σύζυγός του αρνήθηκαν τις κατηγορίες για εικονικές εταιρείες και μη καταβολή ασφαλιστικών εισφορών, κάνοντας λόγο για απλή οφειλή και όχι για απάτη, δείχνοντας ως υπεύθυνους τους εμπλεκόμενους λογιστές. Εν αναμονή των κυβερνητικών παρεμβάσεων για το πετρέλαιο θέρμανσης, νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Οι σχετικές ανακοινώσεις αναμένονται την Τετάρτη και θα αφορούν την επιδότηση στην Αντλία με στόχο τη συγκράτηση της τιμής και την αύξηση του επιδόματος θέρμανσης. Τα δεδομένα της διεθνούς και εγχώριας τιμής του ντίζελ αύριο θα κρίνουν το εύρος των παρεμβάσεων. Την ίδια ώρα, κρίσιμη θεωρείται η Σύνοδος Κορυφής στις Βρυξέλλες την Πέμπτη και την Παρασκευή, με την Αθήνα να διεκδικεί πρόσθετα περιθώρια για μέτρα κατά της ακρίβειας. Θετικό στην προοπτική μιας ενεργειακής εκεχηρίας μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας εμφανίστηκε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι μετά την ευνηδιαστική ανακοίνωση του Ντόναλντ Τραμπ ότι οι δύο χώρες συμφώνησαν να σταματήσουν τις επιθέσεις σε ενεργειακές υποδομές. Από την πλευρά της η Μόσχα τηρεί σιγή ηχθείως, με το Κίεβο να καταγγέλει στο μεταξύ επιθέσεις κατά ενεργειακών εγκαταστάσεων. Την ίδια ώρα αναβλήθηκε η προγραμματισμένη επίσκεψη στη Μόσχα των ειδικών απεσταλμένων των Ηνωμένων Πολιτειών Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρετ Κούσνερ, σύμφωνα με το Άξιος. Όπως αναφέρει το δημοσίευμα, η επίσκεψη αναβλήθηκε έως ότου η Ουάσιγκτον διαπιστώσει αν η Ουκρανία και οι ευρωπαϊκές χώρες είναι διατεθειμένες να στηρίξουν μια νέα κοινή πρόταση προς τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν. Αντιδράσεις ρεπουμπλικανών και δημοκρατικών γερουσιαστών έχει προκαλέσει πάντως η συμφωνία Ουάσιγκτον και Μόσχας για την προμήθεια ρωσικού ντίζελ στις ΗΠΑ και στις διεθνείς αγορές. Χαιρετίζουμε την εκεχηρία στην Ουκρανία, αλλά μένει να φανεί αν η Ρωσία θα την τηρήσει, επισήμανε ύπατη εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Καγιά Κάλλας, ζητώντας από την Ουάσιγκτον την εφαρμογή των κυρώσεων κατά της Μόσχας. Κλειστές παραμένουν σήμερα οι σχολικές μονάδες της Γκράβας με απόφαση του Δημάρχου Αθηναίων Χαριδούκα μέχρι να αποσαφινιστούν τα αίτια της οσμής αερίου. Μέσα στο Σαββατοκύριακο πραγματοποιήθηκαν εκτεταμένοι έλεγχοι από την Εταιρεία Φυσικού Αερίου, παρουσία τεχνικών του Δήμου και το πρώτο πόρισμα αναμένεται να παραδοθεί στη Δημοτική Αρχή. Τα μαθήματα πραγματοποιούνται μέσω τηλεκπαίδευσης. Κλειστό παραμένει σήμερα και το Γυμνάσιο Βασιλικών του Δήμου Θέρμης στη Θεσσαλονίκη, προκειμένου να πραγματοποιηθεί έλεγχος στις εγκαταστάσεις. Στο σχολείο σημειώθηκε ατύχημα την Παρασκευή, με μαθητή να τραυματίζεται όταν σοβάς έπεσε πάνω του από την οροφή αίθουσας. Στη Βουλή εισάγεται αύριο το νομοσχέδιο για την απαγόρευση της χρήσης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης σε παιδιά κάτω των 15 ετών, με έναρξη εφαρμογής την 1η Ιανουαρίου. Το νέο πλαίσιο παρουσιάζουν σε μία ώρα ο Υπουργός Επικρατείας Άκης Κέρτσος, ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης και ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου. Στις 10 παρα 20 θα κλείνουν από σήμερα μέχρι και την 5η σταθμή του μετρό Πανόρμου, Κατεχάκη, Εθνική Άμυνα, Χολαργός, Νομισματοκοπείο και Αγία Παρασκευή λόγω εργασιών. Στην αθλητική σας ενημέρωση και στα αποτελέσματα της 6ης αγωνιστικής της Super League, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός 1-0, Άρης Βόλος 3-2, Κηφισιά Πανετολικός 2-0 και Ηρακλής Λεβαδιακός 2-0. Στις 6 το απόγευμα σήμερα αναμένεται η αναμέτρηση ΠΑΟΚ Καλαμάτα.
2: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο ecool.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
1: Ο καιρός σήμερα στην Αττική με διαστήματα βροχής. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στον Alpha Radio 989. Επιστρέφουν κοντά σας ο Τάκης Χατζής και η Αθηναής Νέγκα.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε και διαβάζουμε τα μηνύματα που μας έχετε στείλει. Καλημέρα, λέει ο φίλος μας εδώ. Εγώ, λέει, το κατάλαβα για την πρέσβη. Μισό λεπτό. Εδώ πέρα. Στη συνάντηση με το Ράμα. Ο Ηρακλής λέει: ανέκαθεν το πολιτικό και δημοσιογραφικό προσωπικό της χώρας ήταν δουλοπρεπές και υποτακτικό προς ξένες δυνάμεις. Απλώς οι σημερινοί το έχουν τερματίσει λόγω χαμηλής ποιότητας και επίπεδου. Καλημέρα, είστε πολύ μπροστά, κύριε Τάκη, σου γράφει εδώ ο Γιάννης ο Συνάνης. Καλημέρα σε όλους και καλή εβδομάδα, λέει ο Νίκος από τον Ναύπλιο που στέλνει τα τριφύλια πάντα. Τίποτα, λέει, θέλουμε επιστροφή τσούνη. Καλημέρα, κύριε Τάκη. Εμένα μου άρεσε η γυναίκα μεταξύ μας, λέει τώρα. Δεν είπαμε εμείς ότι είναι άσχημη γυναίκα, είπαμε ότι είναι άσχημη γυναίκα.
1: Δεν μ' άρεσε με αυτό.
0: Εντάξει, πολύ εντυπωσιακό. Εντάξει, τέλος πάντων. Η Μαρία Αθηνά έχει στείλει ένα τεράστιο μήνυμα. Αυτό που θα πρέπει να μας προβληματίζει είναι η διαφορετική προσέγγιση θεμάτων αντιδεοντολογικών συμπεριφορών, αξιωματούχων, σύγκρουση συμφερόντων και άλλα μεταξύ Ελλάδας και ΗΠΑ. Στην Ελλάδα, πολιτικοί και αξιωματούχοι κάνουν πολύ χειρότερα και δεν κουνιέται φίλο. Νόμος, η ασυδοσία και η ατιμωρησία. Μπορώ να γράψω σελίδες με παραδείγματα από σκάνδαλα διαπλοκής, διαφθοράς, κατάχρηση αξιώματος στην Ελλάδα τα τελευταία 5 χρόνια. Στη ΣΥΠΑ, λέει, δεν γλιτώνεις, όποιος και να είναι πρόεδρος. Το είδαμε, λέει, με τον Μπομπ Μενέντες, που είναι φυλακή για δωροδοκία. Καταδικάστηκε προς το παρόν. Η κυρία Γκυλφό είναι υπό έρευνα, δεν έχουν απαγγελθεί κατηγορίες. Έχει κάνει σοβαρά λάθη. Για τη θέση της, από ό,τι προκύπτει ως τώρα, δεν είναι διπλωμάτης καριέρας. Αυτό εξηγεί κάποια πράγματα. Η ιστορία, λέει η Κίμερλι, πουλάει όμως λόγω social gossip, ενώ για άλλους δεν ασχολείται κανείς και έχει εργαλοποιηθεί στα άκρα. Δεν νομίζω, παιδιά, ποιο gossip είχε αυτή.
1: Ποια, παιδί μου.
0: Η Γκυλφόιλ ήταν πρώην.
1: Και τώρα αυτή δουλειά έκανε. Είχε έναν εκεί τύπο με τον οποίο.
0: Το στυλίστα, λες.
1: Όχι, το στυλίστα, κάτι Έλληνες, κάτι ναυάγια εκεί, τα μάζα.
0: Εντάξει. Ιδιαίτερα
1: πιο. Μιλάμε για ξεφτύλα, δηλαδή τώρα.
0: Ο κύριος Τριάντης μας λείπει η μεσημερινή του εκπομπή. Δεν έχει φύγει ο κύριος Τριάντης, εδώ είναι.
1: Εδώ είμαι.
0: Μετά τον Τζούνι Γκυλφόιλ μας κάνουν πλάκα. Καλημέρα, λέει. Εγώ σκέφτομαι τη στεναχώρια που θα έχει ο αρχηγός για την πρέσβη. Δεν ξέρετε. Παιδιά, καλημέρα. Ψηφίζουν, λέει, και τα δέντρα Νέα Δημοκρατία.
1: Ναι,
0: κάτι παραπάνω ξέρουμε στην Κρήτη. Δεν ξέρω για ποιον το γράφεις. Δεν μπορώ να καταλάβω, δηλαδή. Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Η πρώην σύντροφος του Ιού Τραμπ έγινε πρέσβη στη χώρα μας, δυστυχώς. Ηθική όμως ενός ανθρώπου, έστω με τη μορφή της πρέσβεως. Πρέπει να βασίζεται στη συμπάθεια, στην παιδεία και στις κοινωνικές σχέσεις, όχι των μπουζουκιών, αλλά του πολιτισμού που την υποδέχτηκε. Ευχαριστώ. Να σου πω ότι έχεις λάθος. Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Η αισθητική είναι ηθική. Συνεπώς, βλέποντάς τη και μόνο, καταλαβαίνει κανείς πολλά. Καλημέρα, αγγλικό, γαλλικό και ρώσικο κόμμα. Και μετά, ο Θόμας.
1: Ναι, λοιπόν, πάση περιπτώσει. Εγώ λέω, επειδή έρχονται και εκλογές, αφήστε με να κάνω ένα λάθος. Εγώ θα ψήσω ό,τι θέλω.
0: Ναι.
1: Μου λέει ο ένας, έλα εδώ, μου λέει ο Πασόκ, εγώ θα σε σώσω.
0: Ναι.
1: Διότι άλλοι δεν μπορούν. Mm-hmm. Έρχεται η Νέα Δημοκρατία, σου λέει: ω, καλά τα πήγα. Εδώ, θα σε συνεχίσω να σε σώζω.
0: Ναι, ναι.
1: Να σε σώζω.
0: Αφού σε έχω σώσει.
1: Αφού σε έχω σώσει. Έρχεται ο Τσίπρας, άστερα, δεν ξέρατε, εγώ ήρθα τώρα. Ή εγώ ή κανείς. Εντάξει. Και βγαίνει η ζωή και του λέει: βάλτε να κάνει σκύλι. Μα και εσύ, κυρία Ζωή μου, τώρα εντάξει και να κάνει σκύλι. Εν πάση περιπτώσει, θέλω να πω: όλοι μας σώζουν. Και εγώ λέω: άσε με να κάνω λάθος, ρε μεγάλε, άσε με να κάνω λάθος.
2: Με ενοχλεί αυτό το ύφος που έχετε.

0: κάθε λέξη, κάθε έννοια και σκοπό. Έχω όρεξη πολύ να αλυτεύω, κι ας μην ξέρω γιατί ψάχνω ή τι θα βρω.
1: Λοιπόν, άσε με να κάνω λάθος, σωστά το λέω νομίζω. Ήρθε και ο Αντώνης Αντωνόπουλος. Καλημέρα, Μητέρα.
2: Καλημέρα. Καλημέρα.
1: Έχουμε μία αντιπαράθεση του Θανάση Καρτερού, πρώην διευθυντή του γραφείου του Τσίπρα στο Μαξίμου.
2: Και ακόμα στενός συνεργάτης.
1: Λέω πρώην στο Μαξίμου.
2: Ναι, ναι.
1: Και τώρα στενός συνεργάτης και αρθρογραφεί υπέρ του Τσίπρα παντού. Και έχει τσακωθεί με το Πασόκ. Τι έγινε?
2: Τώρα αρθρογραφεί. Ναι. Τα τελευταία χρόνια υπέρ του Τσίπρα. Παλιά αρθρογράφουσε.
1: Όχι, Κουκουέ. Εντάξει.
2: Εντάξει. Λοιπόν,
1: καλονικός τότε.
2: Ναι. Λοιπόν, έγραψε ένα άρθρο στην εφημερίδα των συντακτών, με το οποίο μεταξύ άλλων αναρωτιόταν αν είναι βλάκας ο Νίκος Ανδρουλάκης. Όλο αυτό προσπαθούσε να το συνδέσει με την κόντρα που έχει ξεσπάσει με την Παπαδοπούλου και τον Κωνσταντόπουλο, και γιατί δεν τον έχει διαγράψει, και ένα γύρω γύρω όλοι ένα τέτοιο σκηνικό.
1: Αν του πω εγώ το Θανάση πόσο έπρεπε να έχει διαγράψει ο Τσίπρας. Και δεν το έκανε με τέτοιες άφλιες συμπεριφορές.
2: Ναι, γιατί δε,
1: όχι μόνο δημόσια και ιδιωτικά.
2: Υπήρχε,
1: να του πω εγώ, αρισμένα Θανάση, που τα ξέρει βέβαια, κάνει τον Αμερικάνο. Για συνέχισε.
2: Λοιπόν, όπως αυτό έγινε το Σάββατο. Η αντίδραση του Πασόκ ήρθε με μια χρονοκαθυστέρηση. Υπάρχει και η ώρα Πασόκ.
1: Εντάξει, όχι, δεν είναι κακό.
2: Δεν είναι κακό.
1: Άσε να το μελετήσουν. Εντάξει, δεν είναι, αυτά πράγματα δεν θέλουν
2: βιάσει. Έχουν και μια στρατηγική όμως.
1: Ναι.
2: Γιατί γράφτηκε το Σάββατο, έτσι, κυκλοφόρησε το Σάββατο. Η αντίδραση ήρθε 7:25 χθες.
1: Ωραία. Μια χαρά.
2: Το απόγευμα.
1: Μια χαρά.
2: Ωραία. Σήμερα ο Τσίπρας ξεκινάει διήμερη περιοδία στην Κρήτη. Στις περιοχές που έχουν πληγεί από τις πλημμύρες, που έχουν πάθει την καταστροφή εκεί. Λοιπόν, ορισμένοι πάνε να το συνδέσουν αυτό με την καθυστέρηση στην αντίδραση. Άλλοι όχι.
1: Δεν με νοιάζει αυτό. Τι λέει το Πασόκ,
2: το Πασόκ λέει
1: τώρα
2: ότι καλύτερα,
1: ότι αντίδραση,
2: καλύτερα ο Τσίπρας να αντιπαρατεθεί απευθείας με τον Ανδρουλάκη παρά να βάζει τους προπαγανδιστές του μπροστά.
1: Ο Θανάσης είναι προπαγανδιστής.
2: Για το Πασόκ, ναι.
1: Εντάξει, προπαγανδιστής δεν είναι.
2: Δεν ξέρω τώρα. Εγώ σου λέω δημοσιογράφος είναι. Παλιός διευθυντής ο Ριζοσπάστη, δεν ήταν παλιά.
1: Και στο Σκάι.
2: Και στο Σκάι, ναι. Και σε εφημερίδες.
1: Και το αγαπημένο του παιδί στο Σκάι ποιος ήταν?
2: Μην πεις εσύ.
1: Ο Άρης Πρωτοσάρτης.
2: Α, εντάξει, οκ. Okay.
1: Να το πω για να τα ξέρει ο κόσμος. Έτσι.
2: Εντάξει.
1: Και μάλιστα τον έλεγε γέρο κάποια στιγμή ο Άρης.
2: Ποιος ο Άρης?
1: Και με παίρνει ο Θανάσης, μου λέει, πες του.
2: Ναι.
1: Τι γέρος. Εγώ το μεγάλωσα το παλιόπαιδο. Είχαν φύγει μαζί τότε από το Σκάι, είχαν πάει σε ένα άλλο, δεν θυμάμαι πώς το λέω.
2: Έχει φύγει ποτέ ο Άρης από το Σκάι?
1: Βέβαια.
2: Σοβαρά.
1: Ναι, ναι. Με το Θανάση.
2: Απίσης,
1: φύγανε, ναι. Και πήγε στο. Δεν θυμάμαι πώς το λέγανε ένα ραδιόφωνο. Ο Τάσος τα ξέρει.
3: Αυτό.
1: Ναι. Πλάνετ.
2: Στο Πλάνετ ήταν ο Άρης, ο Πλάνετ.
1: Ναι, εκεί νομίζω. Ναι.
2: Ο Καρτερός ήταν στο Πλάνετ.
1: Πήγε με τον, ναι, Άρη για ένα διάστημα.
4: Νομίζω είχαν πάει σε ένα ραδιόφωνο που για λίγο υπήρξε και μετά έπαψε να υπάρχει.
2: Πλάνετ ήταν αρκετά.
4: Πλάνετ υπήρχε για κάμποσο.
2: Ήτανε χρόνια.
1: Καλά, ο Άρης δεν έμεινε πολύ, εντάξει. Το λέω αυτό για την ιστορία, γιατί αυτά πρέπει να καταγράφονται.
4: Αρχαία ιστορία τώρα.
2: Και ο Καρτερός είχε χρεωθεί. Θυμάσαι τότε με το Τσέρνομπιλ το 1986.
1: Τα μαρούλια, ναι.
2: Ναι.
1: Φάτε δεν... μαρούλια, δεν υπάρχει πρόβλημα.
4: Που δεν, ναι, δεν υπάρχει τίποτα.
2: Τώρα λοιπόν, και είχε, δεν είναι η πρώτη φορά που ενοχλεί με την αρθρογραφία του το Πασόκ. Υπήρχαν και κάποιες μπηχτές και στη Φόφη. Σε προσωπικό επίπεδο.
4: Ναι.
1: Έτσι, δικαίωμά του είναι, δεν μπορεί να το στερήσει κανείς.
2: Όχι, αλλά εξαρτάται το ύφος και το τι λες. Έτσι, εντάξει.
4: Το κρίνεις.
2: Ναι, κάποια στιγμή έχω την εντύπωση τώρα ότι είχε ξεφύγει λίγο τη δημοσιογραφική κριτική σε ό,τι αφορούσε στη Φόφη.
1: Δεν το ξέρω.
2: Ναι,
1: δεν το ξέρω. Κύριε Τάσο, είσαι έτοιμος? Σε σήμερα απελευθερώθηκε η Αθήνα. Και είναι μια φωτογραφία που μου στέλνουν εδώ, όπου ο σημεοφόρος είναι ο Μίκης Θοδωράκης σε μια διαδήλωση. Βλέπεις?
4: Ναι. Ωραία φωτογραφία.
1: Ναι, πολύ ωραία φωτογραφία. Απελευθέρωση Αθήνας, τέλος πάντων, φύγανε. Τον είπατε το Βαρουφάκι χθες? Πού έπαιζε.
4: Τι έκανε.
2: Δεν τον είδα. Δεν τον είδα. Δεν τον άκουσα, δεν τον είδα.
1: Εδώ έκανα λάθος.

0: Λέω, ακούγαμε τώρα πολύ ωραίο τραγούδι αυτό. Λέω ότι ακούω συνέχεια μάλλον ότι η χώρα βιώνει δύσκολα, ο κόσμος περνάει δύσκολα και εξηγούσε κάτι φίλος του γιού μου χθες και στον ίδιο πώς ζούσαμε εμείς, γιατί τα δικά μας χρόνια ήταν πολύ διαφορετικά και νομίζουν ότι γεννηθήκανε πλούσιοι όλοι και δεν γίνεται αυτό. Δεν γίνεται. Πώς θα γίνει δηλαδή. Περάσαμε δυσκολίες τεράστιες η δικιά μου γενιά που λένε ότι ζήσαμε καλά. Λάθος αυτό. Μεγάλο λάθος. Και ανεργία υπήρχε και λίγα λεφτά είχαμε και για να πάμε διακοπές το σκεφτόμαστε ολοκληρό το χρόνο πόσο θα μαζέψουμε. Είχαμε και ένα κουμπαράκι στο σπίτι να μαζεύουμε. Μπας και πάμε ένα ταξιδάκι. Δεν είναι έτσι. Είχα ένα αντεσεβό αυτοκίνητο, κυρία Κούς. Ας το πω αυτό το story γιατί έχει μια ιδιαίτερη. Επειδή βγαίνει τον Ντεσεβό το καινούριο τώρα και επειδή εγώ είμαι λάτρης αυτού του συγκεκριμένου αυτοκίνητου και είναι και φθηνό, είναι ακριβό, το παρήγγειλα ήδη να ξέρεις.
1: Θα με πας βόλτα.
0: Με τον Ντεσεβό θα σε πάω.
1: Με τον Ντεσεβό δέχομαι μόνο.
0: Ναι, ναι. Δεν πειράζει, δεν με νοιάζει. Για την πόλη το
1: θα
0: θέλω.
1: Θα σου πω γαλλικό παραμένει, έτσι.
0: Θα
1: μπω μέσα. Ναι, στο γερμανικό δεν παίρνει.
0: Όχι γερμανικό, γαλλικό. Ντεσεβό να πούμε, φθηνό, με ρεύμα, με ρεύμα.
2: Ηλεκτρικό Ντεσεβό.
0: Μην ασχολείστε, άκουτε το story.
1: Ναι. Δύο άλλα.
0: Έχονται σε εγώ, εγώ λοιπόν παλιά, χρώματος πορτοκαλό πριτσιδηλωτό κάπως ήταν.
3: Και λέει για μένα είσαι.
0: Ναι, έτσι ήταν, έτσι το αγόρασα. Αυτό βρήκα. Φθηνό τότε. Ένα χιλιάρικο το είχα πάρει, δύο χιλιάρικα. Το μοντάρο, το φτιάνω. Αυτό πάνω είχε μία σκεπή.
1: Ναι.
0: Μουσαμά.
3: Μουσαμά.
0: Που το άλυγες και το έκανες καλοκαιρινό, να πούμε κουφέτο. Έχω έρθει με την κυρία Αντιγόνη στην Αθήνα και με τη συγχωρεμένη την πεθερά μου για ιατρικούς λόγους της κυρίας.
1: Ναι.
0: Πάμε στους γιατρούς και φέρνουν το αυτοκίνητο. Πατραφίνα, δρομολόγιο τώρα.
3: Με τον Ντεσεβό.
0: Ναι, με τον Ντεσεβό. 90 χιλιόμετρα την ώρα, 80. Εντάξει, μην ισχύει, ούτε σε γράφουν ούτε τίποτα. Έρχομαι Αθήνα, Πάτρα. Δεν και τίποτα. Έβαλα βενζίνη σήμερα και μετά από ένα μήνα έλεγα ρε παιδιά, έβαλα βενζίνη.
1: Ναι.
0: Ναι. Λοιπόν, δύο ύπους αυτοκίνητο. Αλλά σήμερα θέλουν να με πόρσε να μου. Λοιπόν, ερχόμενος από Αθήνα Πάτρα,
1: ναι,
0: πιάνει μια τρομερή βροχή. Με χαλάζει ο χαμός.
1: Ναι.
0: Και αυτή η σκεπή από πάνω, κάπου είχε λασκάρει κάτι και τρυπάει. Και σκίζεται ολόκληρη.
1: Πω, πω.
0: Και η πεθερά μου, η σχορεμένη, βγάζει ομπρέλα μέσα στα μάτια. Και ερχόμαστε με την ομπρέλα για να μην βρέχουμε, εγώ τουλάχιστον που οδηγούσα, με την ομπρέλα με τον Ντεσεβέα. Και βρίσκω γέφυρα,
1: ναι,
0: γέφυρα και παρκάρω κάτω από τη γέφυρα για να σταματήσει η βροχή να φύγω. Και μετά άδειαζα τον Ντεσεβό από τα νερά.
1: Έτσι, ωραία.
3: Αυτός είναι ορισμός.
0: Έτσι ζήσαμε εμείς.
3: Ναι, ναι. Αυτός είναι ορισμός της αγάπης, έτσι.
0: Όχι, δεν είναι, για να καταλάβουν οι νεότεροι πώς είναι. Αλλάζω σκεπή.
1: Mm.
0: Αλλάζω το από πάνω, το μουσαμά. Τσέκα ο Τάκης, καινούριο καμάρο να γω να πούμε και τα λοιπά. Κατεβαίνω ένα βράδυ από το σπίτι και βλέπω μια σακούλα με σκουπίδια μες στο αυτοκίνητο.
3: Όχι.
0: Είχε πετάξει όλα τα σκουπίδια τον μπαλκόνι, είχε τρυπεί στην οροφή και είχα τα σκουπίδια μες. Τα έχω ζήσει αυτά. Τα έχω ζήσει αυτά. Η κυρία Κατίνα ήταν αυτή, η οποία υπάλληλο στο υποθηκό φυλάκιο. Έγινε μεγάλος καυγάς όπως καταλαβαίνετε. Παρενέβη μια άλλη γειτόνισσα, η οποία μάλιστα στο σπίτι είχε μια μαϊμού αυτή. Είχε μαϊμού στο σπίτι.
1: Τσίτα, δεν μπορεί μαϊμού αυτά να έχουν συμβεί σε σένα.
0: Έχουν
1: και
0: συμβεί.
1: Μαϊμού και σκουπίδια από το μπαλκόνι.
0: Όλα τα πάντα. Η μαϊμού και αυτή ήταν υπέρ της κυρίας.
1: Τι να πετάνε τα σκουπίδια από το παράθυρο.
0: Γιατί της είπα, της έκανα παρατήρηση. Δεν έπρεπε. Αυτή ήταν εσωτερικού κάτι αυτά τους κουλτουριαρέους.
3: Ναι.
0: Και είχε μαϊμού στο σπίτι. Και δεν το ξέρω ότι είχε μαϊμού, αλλά επειδή άνοιξε την πόρτα και είδα τη μαϊμού μέσα.
3: Σύλληπτο.
0: Λέω κάτσε, θα σε καταγγείλω το λέω.
1: Γιατί
0: είναι άγριο ζώο μαϊμού, δεν μπορεί να την έχει φυλακισμένη τη μαϊμού. Και έγινε ο πόλεμος της μαϊμού. Δεν μπορεί να φανταστείς. Επί έξι μήνες πέρναγα εκπληκτικά με τον καυγά για τη μαϊμού. Είχα καυγά μαϊμού. Δεν μπορεί να φανταστείτε πόσο ευχάριστη ήταν αυτή η περίοδος της μαϊμού. Λοιπόν, διαφημίσεις.
4: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
5: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
6: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
7: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
8: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
7: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
9: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
10: Στη δουλειά, η ασφάλεια δεν είναι επιλογή, είναι προτεραιότητα. Στα καταστήματα Emmanuel Εμπόριο θα βρείτε ρούχα εργασίας και υποδήματα ασφαλείας για κάθε επάγγελμα. Με ποιότητα, άνεση και αντοχή. Νέα Ιωνία, Αλέκου Παναγούλη 22α. Μοναστηράκι Παλάδος 7. Τώρα νέο κατάστημα στον Πειραιά, Μαυρομιχάλη 3. 2 λεπτά από τους σταθμούς τρένων του Πειραιά. Emmanuel Λεμπόριο, δίπλα σε κάθε επαγγελματία.
4: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Λοιπόν, μιλάμε για ό,τι ζεις. Είναι, ακούτε πάντα το Αλφα Radio 989. Και μου οδηγούνται τα παιδιά εδώ αυτή την ιστορία με τον τύπο που μπήκε σε ένα.
3: Στο χώρο της Τίγρης.
0: Στο χώρο της Τίγρης, σε μια τρισολογική. Τι ήταν αυτό, ξέρω τι ήταν.
1: Σε ένα ζωολογικό πάρκο.
0: Πάρκο, ναι. Πήγαινε, τη ζάλιζε την Τίγρη, τη έκανε σχέδια. Η Τίγρης δεν φάνηκε να θέλει να τον σκοτώσει.
1: Όχι, έλεγε αυτό, έλα εδώ σκότωσέ με. Ήταν διαταραγμένος.
0: Ναι, διαταραγμένος και έλα εδώ σκότωσέ με. 1, 2, 3, 5, 10 τον καθάρισε. Γιατί. Στην αρχή το ζώο δεν τον πείραζε.
3: Όχι, δεν τον πείραζε.
0: Προσπαθούσε να τον αποφύγει, να φύγει.
3: Εμένα μου θύμιζε τη γάτα που πάει με το έντομο που έχει μπροστά και το κάνει με το πόδι τη έτσι, γύρω-γύρω-γύρω.
1: Και
3: γύρω,
1: αυτό
3: γύρω.
1: Και δεν θα τη θανατώσουν, γιατί σου λέει τώρα.
3: Τρομερό όμως έτσι. Τρομερό. Απίστευτο.
0: Ναι. Λοιπόν, λέει για το. Για το τραγούδι που βάλαμε με τον. Με τον Στακιανάκη, επειδή είναι φαστό, μου το άκουσε. Εγώ αυτό το ακούω και το έχω πει πάρα πολλές φορές, ότι έμπλεξε ο άνθρωπος τα πολιτικά με την καριέρα του και τελείωσε εκεί. Αλλά δεν σημαίνει δεν έχει πάρα πολύ καλή φωνή, δεν έχει πει πάρα πολύ ωραία τραγούδια. Μην μπερδεύεσαι. Άλλο η πολιτική, άλλο αυτό. Άμα σου πιάσω να σου πω εγώ για πολιτικούς τι έχουν πει κατηδίαν με. Άστο να πάει στην Ιφάνου Συχάθης.
3: Αγγυλώσεις χωρίς λόγο είναι αυτά.
0: Εντάξει,
3: το τραγούδι εκεί. Δηλαδή, άμα τα ακούσει από άλλον, θα το χορέψει. Εντάξει. Καλά.
0: Εντάξει. Λοιπόν, έλεγα ότι ζούσαν πως ζούσαμε παλιά και σας περιέγραψα μια σκηνή. Ήταν αλλιώς ο κόσμος, πολύ διαφορετικός και οι νέοι ήταν διαφορετικοί και η αντιμετώπιση των γονέων μας προς εμάς ήταν διαφορετική. Όχι όλων, αλλά η περισσότερη πλειοψηφία είχε μια λογική πιο αυστηρή, πιο διαφορετική. Θα σας πω ένα περιστατικό. Πάω χθες σε μια ταβέρνα,
1: ναι,
0: από αυτές που, είναι, που έχουν παϊδάκια, πώς τις λένε εκεί,
3: ναι,
0: στην Ρωσιά.
3: Ναι.
0: Λοιπόν, η ταβέρνα αυτή.
3: Παϊδακερί.
0: Παϊδακερί. Παϊδακερί, ναι. Η ταβέρνα αυτή λοιπόν έβαζε βάζει το τραπέζι κολλητά. Δεν περνάει διάδρομο ανάμεσα στα τραπέζια. Θε να πα στην τουαλέτα, δεν πρέπει να κάνει έτσι, να σηκώσει 25 άτομα κτλ. Για να ξέρουν αν έχει προστάτη, δεν έχει. Πώ πάνε, εν πάση περιπτώσει. Ήταν ένα κοριτσάκι το οποίο είχε πάρει μια καρέκλα και τη βάραγε. Σταμάτα, παιδί μου, τη λέω με το. Μου λέει πρέπει να το πείτε πιο ευγενικά. Συγγνώμη, ναι, αλλά αυτό πρέπει να το έχει κάνει εσύ νωρίτερα.
3: Μα τώρα είναι.
1: Μα το κάνει εσύ, θα κάνει παρατήρηση ένα ξένο.
0: Μα το βλέπει ότι έχει. Μα εμένα λέει δεν με ενοχλούσε. Τα παιδιά λέει ποτέ δεν ενοχλούν. Τι λέτε, μαντάμ,
1: τι λε.
0: Τα παιδιά δεν ενοχλούν. Εδώ πλακώθηκα με την γονή μου που είναι 3,5 χρονών. Πώ μου λε δεν ενοχλούν.
1: Ξεστικά, όταν το κάνει.
0: Το έχουμε βρει τώρα.
1: Και είσαι υπερβολικά επίοικη. Στερείς από το παιδί σου την δυνατότητα να μάθει τρόπους και να ζήσει λίγο πιο ομαλά.
0: Δεν ξέρω.
1: Και την παρατήρηση θα την κρίνει κάποιος άλλος.
0: Εγώ
1: μετά.
0: Άκουσε, κυρία, ναι. Επειδή είσαι τη σύγχρονη γενιά και εσύ, εγώ αυτά δεν τα ξέρω. Εγώ του είπα του παιδάκου, σταμάτα παιδί μου να βάρα στην καρέκλα, μου είχε βγάλει την
3: τότε. Μα είναι δυνατό.
0: Τα σηκώτια δηλαδή.
1: Όχι, δεν είμαι υπέρ του να τα αφήνει να. Γιατί τα άλλα που τρέχουν όλη την ώρα. Που σε κάποιοι τρέχουν και φωνάζουν.
0: Ωραία, τρέχα, βγάλ τα έξω να πούμε. Ναι, ναι. Το παιδί και το σκυλί, όπως το μάθεις να φέρετε.
3: Ναι, ορίστε.
4: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
0: Λοιπόν, ήταν όπως είπα και θα επιμείνω σε αυτή τη λογική, γιατί αυτές οι εποχές που εγώ έζησα, που δεν τις ζήσει η σημερινή γενιά και δεν τις διαβάζει και πουθενά, γιατί δεν γράφονται και πουθενά αυτά, όλοι ασχολούνται με άλλα θέματα τώρα, με τα social media. Έχω σκεφτεί σοβαρά, ξέρεις, να τα καταργήσω τα δικά μου τα social media.
1: Μα γιατί όχι.
0: Να αφήσω μόνο τα βίντεο που κάνουμε και τίποτα άλλο. Δηλαδή δεν με κούρασε αυτό. Με βγάζει εκτός λογικής, δηλαδή ακούω διάφορα πράγματα.
1: Ξοδεύεις και πάρα πολύ χρόνο.
0: Και ξοδεύω και χρόνο να διαβάζω διάφορα. Μετά με παρασύρεσαι από τα σχόλια που κάνουν. Και
1: θα δεις και άλλο και άλλο.
0: Όχι για μένα, ενώ γενικά που βλέπω και διαβάζω. Δηλαδή εντάξει. Κάπου μου θυμίζει κάτι στις μαθητές μου που τους είχαμε στο σχολείο, τους έπαιζε κανένας, ήταν στο περιθώριο. Και είναι σαν να μαζευτήκανε social media όλοι αυτοί μαζί και να κάνουν παρέα τώρα, ας πούμε, για την πληρώσουμε όλοι οι υπόλοιποι. Δεν γίνεται.
3: Εκεί σε οδηγεί. Σε αυτή, ναι. Ναι, σε αυτή την απομόνωση.
0: Όχι, στο μεταξύ θα πρέπει
1: και,
0: να.
1: Δίνει και δύναμη σε ανθρώπους που δεν θα πρέπει να, εκφράζουν.
0: Εγώ, ας πούμε, βλέπω και μερικούς στα social media που έχουν πάρα πολύ ωραίο λόγο, κάνουν ωραίες παρατηρήσεις.
1: Να βλέπεις και πολύ αρρώστια.
0: Είναι
1: όμως.
0: Και πολύ αρρώστια.
1: Πολύ αρρώστια. Πολύ αρρώστια. Τι γράφουν, τι λένε.
0: Ναι, εν τω μεταξύ.
3: Υπάρχουν ότι ζουν ανάμεσά μας, έτσι.
0: Ναι, όχι, υπάρχουν και πολλοί όμως που εμένα μου έχουν κάνει άνθρωποι παρατηρήσεις που έχω βελτιώσει πράγματα. Η αλήθεια είναι έτσι. Ελάχιστη, αλλά δεν έχει κανένα.
1: Αυτό είναι καλοδεχούμενο.
0: Λοιπόν, το πώς ζούσαμε, το λέει το τραγούδι αυτό που θα ακούσετε τώρα, είναι η εφηβεία μας αυτή, η δική μας τουλάχιστον, που θεωρούσαμε ότι μπορούσαμε να αλλάξουμε και τον κόσμο. Καμιά φορά τα αναπολώ αυτά και σας κουράζω, αλλά εντάξει, θέλω να τα ακούτε.

0: Λοιπόν, Ανδρέας Πετρόπουλος, τηλεφωνήμα γραμμή. Καλημέρα, κύριε Ανδρέα.
1: Καλημέρα. Αυτά τα τραγούδια βάζετε και οθείτε τον κόσμο πρώτον σε αυτά τα παλιά στερεότυπα περί αλληλεγγύης, που ότι να έχουμε όλοι λίγα λεφτά και να περνάμε καλά κτλ. Είσαστε εκτός εποχής, συγγνώμη δηλαδή.
0: Εντάξει, Ανδρέα, μου εσύ τι τραγούδι θα βάζεις, ας πούμε. Τα λεφτά να μπει και εκεί.
2: Γιατί τα 5.000 δεν είναι πετσετάκια.
1: Αυτό.
0: Τέτοιος ήσουν μια ζωή, ήσουν πάντα ένας λακές του καπιταλισμού.
1: Ισχυριστή.
0: Λοιπόν, για λέγε τι γίνεται τώρα. Είδαμε τον Καρτερό να τσακώνεται με το Πασόκ. Με αυτό που έγραψε, πώς τον είπε, ρε Ανδρέα.
2: Αναρωτιέται, είναι τελικά βλάκας ο Ανδρουλάκης και νομίζει ότι θα κερδίσει με μία ψήφο τη Νέα Δημοκρατία? Και λέει μετά, συνεχίζει διάφορα. Δηλαδή, τύπου ερωτηματικά, για να φτάσει, γιατί δεν διαγράφει, δεν έχει διαγράψει τον Κωνσταντόπουλο και καλλιεργεί τέτοιου τύπου καταστάσεις. Σε αυτό το πνεύμα είναι όλο.
0: Για λέγε, Ανδρέα.
1: Λοιπόν, κοίταξε να δεις τώρα. Η ιστορία με την τηλεοπτική, πώς να το πω, κόντρα που κατέληξε, δεν ξέρω αν είναι σωστή λέξη, αλλά κατέληξε σε ένα περίπου φραστικό προπυλακισμό της Παπαδοπούλου της Ελλάς και τα λοιπά, που στοιχειοθετείται κιόλας από ό,τι φαίνεται ότι έκανε και μια κίνηση με το σώμα, πώς να σου πω, εναντίον.
0: Δεν την ακούμπησε, πήγαινε προς τα εκεί.
1: Ναι. Αποπειράθηκε.
0: Ναι.
1: Αυτό δεν απαντιέται με το ότι είναι βλάκας ο Ανδρουλάκης. Δηλαδή πρέπει να είσαι βλάκας για να γράφεις μετά από αυτό ότι είναι βλάκας ο Ανδρουλάκης. Με συγχωρείς, ας πούμε. Ναι. Μιλάμε για ένα δημοσιογράφο, 60 χρόνια δημοσιογράφος.
0: Ναι.
1: Αυτή είναι βλακία. Δεν ξέρω δηλαδή, πραγματικά τώρα. Τι να πω. Περνά και τα χρόνια.
0: Ναι, φυρένη. Αλλά το θέμα είναι ότι δεν μ' άρεσε τώρα αυτό το να λέει βλάκα τώρα αρχηγός της εξωματικής αντιπολιτεύσεως. Τι είναι λάθος.
2: Να λέει ευθέως το υπονοεί, δηλαδή το βάζει με ερωτηματικό. Δηλαδή σου λέει τώρα.
1: Δίπρα χωρίς λόγο τώρα αυτός.
3: Πώς το γράφει ακριβώς, πώς το γράφει.
2: Είναι βλάκας ο Νίκος Ανδρουλάκης που πιστεύει ότι θα νικήσει με μια ψήφο.
3: Εντάξει, δεν αρμόζει τώρα.
0: Εντάξει. Λοιπόν, είναι ευθέως τι το λέει, δηλαδή.
3: Μπορείς να γράψεις, είναι πολιτική αφέλεια.
0: Εντάξει, αυτό.
2: Ναι, η γλώσσα μας είναι τόσο πλούσια.
0: Σωστά το διατύπωσε η Αθηναίδα. Πολύ σωστά. Είναι πολιτική αφέλεια να πιστεύεις ότι τα κερδίζεις με
2: οτιδήποτε. Κριτική σε αυτό. Σε αυτό έχει γραφτεί. Δηλαδή, έχουμε γράψει σελίδες για αυτή την τακτική, έτσι, τη ρητορική του Ανδρουλάκη. Άλλο όμως το ένα και άλλο το άλλο. Δηλαδή εκεί πας τώρα, κλιμακώνεις, πολλώνεις ένα.
0: Ξέρεις τι παρατηρώ, θέλω να το πω και στον Ανδρέα αυτό και να μου πει και αυτό στη δική του γνώμη και εσύ στη δική σας. Μπορεί να κάνω λάθος εγώ. Παρατηρώ ότι ασχολούνται με τριτοτέταρτα, πέμπτα θέματα που δεν έχουν καμία αξία για τη ζωή των ανθρώπων. Απολύτως καμία, προκειμένου να πλήξει ο ένας τον άλλον. Δεν ασχολούνται με την ουσία του πράγματος.
1: Και θα ξυπνήσουν ένα πρωί και δεν θα έχουν καταλάβει πού είναι η μπάλα, πού είναι το γήπεδο. Ναι, δεν θα έχουν καταλάβει τίποτα, γιατί αυτό που διαγράφεται πια είναι μια τεράστια κρίση, παγκόσμια, πανευρωπαϊκή. Στην Ελλάδα συνεχίζουμε όπως αντίστοιχα συνεχίζαμε το 7, το 8, το 9 πριν μας έρθει η, πώς τη λένε, έτσι, μας έρθει στο κεφάλι το πράγμα.
0: Το μνημόνιο,
1: είναι χειρότερα τα πράγματα αυτή τη στιγμή. Είναι χειρότερα από ότι ήταν 3-4 χρόνια πριν μπούμε σε μνημόνιο. Ναι. Όχι εδώ μόνο. Εδώ καλά, άστο. Είναι παγκόσμια. Ο Τραμπ τώρα κάνει συμμαχία με τους Ρώσους, έχοντας βάλει την Ευρώπη.
0: Να σκοτώνεται με τους Ρώσους.
1: Δηλαδή.
2: Και η Ευρώπη πάλι είναι παιδιά, τι έγινε.
0: Εγώ πιστεύω ότι έχουμε φτάσει σε ένα σημείο, αυτό ήθελα να επισημάνω εγώ νωρίτερα, σε ένα σημείο μιας πολιτικής υποκουλτούρας. Δεν εκφράζει τίποτα και κανέναν όλο αυτό, και αυτό που έλεγε προηγουμένως ο Αντώνης και αυτό που επεσήμανε η Αθηναίδα δεν εκφράζει κανέναν. Εγώ ξέρεις τι θέλω ένα κράτος να φροντίζει για μένα για τον πολίτη εννοώ, να μην με θεωρεί απαταιώνα ο έφορος, να είμαι και εγώ εντάξει στις υποχρεώσεις μου και να μην με κλέβει ο διπλανός μου. Εγώ αυτό θέλω. Δεν είναι πολλά, είναι απλά. Αλλά ασχολούνται τώρα, ας πούμε, και εμείς κάναμε πλάκα νωρίτερα με τη Βύση και τον Καρβέλα, ασχολούνται με άλλα ζητήματα. Την Κυρφόλη πρέπει να ασχοληθούμε, γιατί αυτή είναι πληγή τεράστια. Νομίζει ακόμα ότι είμαστε προτεκτοράτο, είμαστε αλλά πιο πολιτισμένα από ό,τι παλιά, που μπορεί να αλλάζουν τις κυβερνήσεις στη χώρα μας. Έτσι, δηλαδή τους έλεγε θα ρίξω την κυβέρνηση αυτή, να φέρει ποιον η Κυρφόλη, ας πούμε.
2: Έτσι έχει δηλαδή, διαβάσει.
0: Ναι.
1: Όχι, έτσι.
2: Αυτά κάνανε.
0: Όχι,
2: αυτά δεν κάνανε οι Αμερικανοί.
3: Εντάξει, παιδιά, από ό,τι φαίνεται αυθαιρετούσα όμως.
0: Όχι, περίμενε.
3: Τώρα, για να έχει γίνει και τόσο.
0: Περίμενε, στόλος. Κυρία Νέγκα, μισό λεπτό. Όταν λέει να ρίξουμε την κυβέρνηση, έχει σκεφτεί ποιο θα έρθει.
3: Δεν νομίζω ότι θα έχει αυτή. Δεν έχει σκεφτεί τόσο.
0: Κάνει λάθο.
1: Κάτι άλλο.
3: Καλά, πάντω από ό,τι φαίνεται δεν τη πέρασε.
1: Για λαγοριασμό πιανού τα λέει αυτά.
0: Αυτό σου λέω.
2: Αυτό είναι το θέμα.
0: Ποιο είναι αυτό που θέλει αυτό που ήδη εκφράζει.
1: Όχι, γιατί κάνει αυτό τον. Αυτό εγώ το διαβάζω και σαν εκβιασμό. Ότι
0: όχι,
1: αν
0: σαν,
1: δεν
0: είναι εκβιασμό.
3: Κανονικό
0: δεν είναι. Εκβιασμό είναι.
2: Εκβιασμός είναι. Σου λέει ή θα κάνεις αυτό ή θα σε χαιρετήσω. Τι σου λέει.
0: Κοίταξε.
1: Περίμενε. Το πιο σημαντικό είναι.
0: Είναι άλλο το πιο σημαντικό. Όταν ήρθε στην Ελλάδα, Ανδρέα, πήγανε και τη χαιρετάγανε και είχα λυσάξει εγώ τότε. Βάλαμε και το ηχητικό που είχα πλακωθεί στην τηλεόραση για την Κυρφόιλ. Πριν από ένα χρόνο ακριβώς και έλεγα αυτή μας έβριζε στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής στο Fox News, μας έβριζε και αντί να έρθει στην Ελλάδα και να ζητήσει συγγνώμη για αυτά που είχε πει, πήγανε και την αγκαλιάσανε και κάτι ναυάγια πηγαίνανε και τις κάνανε δημόσιες σχέσεις, κάτι φτηνιάριδες οι οποίοι είναι, ζουν από αυτό, είναι... Πώς είναι αυτά τα έντομα που πάνε, αλογόμυγες πάνε στα. Αλλά πάνε και στον πισινό του αλόγου αυτοί. Δεν καταλαβαίνουν, πάνε στη βρώμα δηλαδή.
2: Καμιά δουλειά δεν είναι ντροπή.
0: Καλά, εντάξει, πώς δεν είναι. Εντάξει τώρα.
1: Και το βασικό θέμα για μένα είναι. Ενώ ότι η Guilfoyle σε συνεννόηση και με επιχειρηματίες ήθελε να επιβάλλει ένα πράγμα. Και ήθελε να το επιβάλλει σε μια κυβέρνηση. Σοβαρά μιλάμε τώρα.
2: Δηλαδή, πάντως, ξέρεις κάτι, Αντρέα, συγγνώμη, μιλάμε για κάτι...
1: Άλλο ψυχρός πόλεμος, και θα σου πω, έχει τεράστια διαφορά, άλλο ψυχρός πόλεμος με την Ελλάδα κατεστραμμένη και προτεκτοράτο μετά τον εμφύλιο και τα λοιπά, του λέει ιδού ο στρατός σας και δεν συμμαζεύεται.
2: Ναι, ναι, ναι. Και άλλο μια κυριαρχή χώρα.
1: Τώρα, 80 χρόνια μετά, να εκβιάζεται μια κυβέρνηση ή οποιαδήποτε κυβέρνηση. Δεν με ενδιαφέρει αν είναι του Μητσοτάκη.
0: Νομίζω δεν έχει καμία σημασία.
2: Δεν έχει να κάνει.
0: Δεν έχει καμία σημασία. Ποια είναι η κυβέρνηση.
2: Συγγνώμη να πω κάτι, γιατί υπάρχει. Είναι κάτι πολύ σημαντικό. Μιλάμε αυτή τη στιγμή και θεωρούμε δεδομένο ότι το έχει πει. Υιοθετούμε πλήρως το δημοσίευμα της Wall Street.
0: Έτσι, το υιοθετώ εγώ.
3: Δεν είναι μόνο
2: να σου πω την αλήθεια κι εγώ.
0: Το υιοθετώ εγώ.
3: Δεν γράφουν, ναι, παιδιά.
0: Δεν γράφουν αυτοί.
2: Δεν γράφουν τα
3: παιδιά.
2: Δεν θυμηθήκανε ξαφνικά εμάς τώρα να μπουν μέσα οι Wall Street.
0: Κοίταξε, δεις, έτσι. Θα πρέπει να πω το εξής. Ότι ο Washington Post κάποτε έριξε τον Νίξον. Δεν έγραφε ιδέες. Το έχουν ψάξει αυτές οι εφημερίδες. Έχουν εκατοντάδες ρεπόρτερς.
3: Και
0: πολύ σοβαρούς δημοσιογράφους.
2: Και σοβαρές πηγές.
3: Και ένα τέτοιο πολιτικό ρεπορτάζ.
2: Δεν βγαίνει έτσι.
3: Δεν βγαίνει έτσι.
0: Με την σε
3: σου
0: καμία
3: λένε, να σου πω κάτι να το γράψεις.
2: Εμείς τι κάνουμε, μπρέκια κολλάμε.
3: Είναι μια, ακριβώς, είναι μια είδηση που προέρχεται από την κυβέρνηση, πολύ συγκεκριμένα, έτσι. Δεν νομίζω ότι αποτελεί ρεπορτάζ, γιατί αυτό που γράφουν και επικαλούνται μέσα στο κείμενο είναι αξιωματούχος υψηλός.
0: Υψηλός ή ύψος εννοείς.
3: Όχι, από υψηλότατη θέση.
0: Αντρέα, σε διακόψαμε, συγγνώμη.
1: Όχι, ναι. Δεν έχω να προσθέσω τίποτα, τέλος πάντων.
3: Όταν το γράφει αυτό, σημαίνει μας το πάνε. Εντάξει.
2: Από το μυαλό του το. Μπορεί, σου λέει τώρα.
3: Δεν είπε σύμφωνα
0: τη δώσανε,
3: με διαρροές, με αυτό, με λέγεται.
0: Τη δώσατε στιγμή.
2: Αυτό είναι το θέμα.
3: Παιδιά, αναφέρει μέσα συγκεκριμένο πράγμα για 100.000 δολάρια.
0: Εγώ ξέρω ποιος την έδωσε. Αλλά δεν θα το πω γιατί θα πάω φυλακή.
3: Βάλε. Όχι, διαφημίσεις. Δεν θέλω να πας φυλακή. Βάλε, γιατί διαφημίσεις. Θα πρέπει να τρέχω μετά, να έρχομαι.
0: Τσιγάρα, α, το πει στο διάλογο.
4: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
5: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβέν στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Αβέν Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Αβέν τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβέν.
6: Το 1988 ξεκινήσαμε να ταξιδεύουμε. Και από τότε δεν σταματήσαμε να αλλάζουμε τον τρόπο που το κάνουμε. Σήμερα η Manesis Travel είναι άνθρωποι, τεχνολογία, γνώση και συνεργασίες σε ολόκληρο τον κόσμο. Οργανωμένα και ατομικά ταξίδια. Ελλάδα και εξωτερικό. Κρουαζιέρες. Επαγγελματικά και εταιρικά ταξίδια. Συνέδρια, ταξίδια κινήτρων και ειδικές ταξιδιωτικές εμπειρίες. Για ιδιώτες, για οικογένειες, για επιχειρήσεις, για ομάδες. Manesis Travel. 38 χρόνια ταξιδεύουμε και συνεχίζουμε να ανακαλύπτουμε νέους τρόπους να ταξιδεύουμε μαζί.
7: Στην Ιαλοτομή, χαρακτηριστικά όπως ποιότητα, ασφάλεια και προστασία γίνονται πραγματικότητα στα έργα μας. Ιαλοτομή. Εφαρμογές Ιαλοπινάκων. Ιαλοτομή.gr.
8: Το να βρεις ταξί μπορεί να είναι δύσκολο. Να αγοράσεις όμως, όχι και τόσο. Κοσμάς, το ταξί μετράει. Αγοραπολισίες, ενοικιάσεις και διαχειρίσεις αδειών ταξί και αγοραπολισίες αυτοκινήτων ταξί με ένα κλικ. Το ταξί.gr και το βρήκες. 210-923-3331. Θεοφιλοπούλου 10 στο νέο κόσμο. Σε περιμένουμε.
4: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: Λοιπόν,
1: εδώ είμαστε.
0: Εδώ είμαστε πάλι. Ακούτε πάντα Αλφα Radio 989. Είναι η Αφιναϊδα Νέγκα.
1: Είναι
0: ο Αντώνης Αντωνόπουλος και ο Ανδρέας Πετρόπουλος. Ο Τάσος Τασκαρδιρανιά ρυθμίζει τους ήχους. Τώρα στην πολιτική, έτσι όπως έχουμε γίνει. Έχουν γίνει όλο. Ναι, έχουμε γίνει μαντάρα δηλαδή.
2: Να πω κάτι για το Πασόκ πάντως.
0: Περίμενε ένα λεπτό.
3: Συγγνώμη για την έκφραση. Παπάρια μάντολες.
4: Μας πηδήξατε.
5: Τον ήπιαμε, έτσι.
6: Το αισθάνομαι.
0: Ναι, έτσι. Είναι καταλάβατε.
1: Υψηλό επίπεδο.
0: Είναι άλλο επίπεδο πολιτικής.
7: Το παζλ, το πολιτικό, έτσι.
0: Ναι.
7: Αυτό.
0: Μου λένε αυτό που είπε, μας πηδήξατε ποιο είναι. Είναι ο Κούβελας. Ο Δημήτρης ο Κούβελας, βουλευτής της Δημοκρατίας στη
7: Θεσσαλονίκη.
0: Και το είπε στο Σιριζέο. Μας πηδήξατε. Τι ζω. Τι ζω. Και μετά μου λένε εμένα φέρσου καλά. Μου λένε η διοίκηση και κάτι άλλο. Φίλοι μου. Μου λένε μα και εσύ είσαι, μου λέει, σε μια συνεχή αυτή και τα λοιπά. Λέω ρε παιδιά, εδώ έχει γίνει το πάρτι της αρκούδας. Δεν ξέρει τι λέει ο καθένας. Δηλαδή εγώ φταίω. Ο άλλος μου λέει δεν μου αρέσει ο τρόπος που μιλάς για την Κιλφόιλ και επειδή του είπα δεν μου αρέσει η φάτσα σου. Μου λένε μα ήταν φράση αυτή. Μα δεν μου αρέσει η φάτσα του, τι να κάνω εγώ τώρα. Αλλά αυτό δεν είναι ίδρυς. Είναι μια κοινωνική διαπίστωση.
7: Ναι, ναι, ναι.
0: Διαπίστωση. Βλέπεις την Αφιναϊδα. Λες, εντάξει, καλή ήταν στα νιάτα, ήταν ένα καλό κορίτσι.
1: Εντάξει, να κάνουμε, πήρε ο χρόνος.
0: Ήταν μια συμπαθέστατη, το μαλλί αφέλειες.
7: Κουκλάκι ζωγραφιστό είναι. Έλα τώρα.
0: Ναι, να αλλάξει γυαλιάσει.
7: Γιατί? Θα βάλω τα άλλα που σου αρέσουν.
1: Με ρώτησε ένας δημοσιογράφος, μου λέει το μυστικό της ομορφιάς και με πιάσαν γέλια κάνω. Ήταν έξω από το κανάλι και του λέω βλέπετε καλά. Πώς να τσεκάρετε λίγο τη μοιοπία σας.
0: Ο Πετρόπουλος είναι, θεωρείται από τους γόητες.
7: Αντωνόπουλος είπε.
0: Ο Πετρόπουλος είπα.
7: Όχι Αντωνόπουλος.
0: Όχι ρε, εσύ τι θεωρείτε εσύ, χωρίς μαλλιά.
1: Εσένα είναι παγιωμένη, δεν είναι θεωρία.
0: Παγιωμένη άποψη. Ανδρέα, πες...
2: Δεν απαντάω σε φήμες, σχόλια και τέτοια.
7: Εφού φύγει έξω με φωνάζουν μπραντ, πού είσαι, μπραντ, κυρίζω εγώ.
0: Τι λέει εκεί, τι λέει, κάτι διαβάζεις, τι είναι αυτό.
1: Λοιπόν, έκανε focus group η Νέα Δημοκρατία.
0: Τα αποτελέσματα διαβάσαμε.
1: Που μαζεύουν εκεί οι ανθρώπους μέσα σε ένα δωμάτιο, τους κλείνουν, τους πιάνει κλειστοφοβία και τους ρωτάνε. Λοιπόν, ποια είναι η πολιτική εικόνα σήμερα με ποσοστά. 36% δεν θέλει πολιτική αλλαγή. 43% έχει η Νέα Δημοκρατία στους άνω των 65 ετών.

0: 34% έχει στην Αθήνα η Νέα Δημοκρατία, 12% έχει η Νέα Δημοκρατία στις ηλικίες 17-24 ετών, σε αυτούς δηλαδή που θα ψηφίσουν και πρώτη φορά. 24% έχει, 27% έχει στη Μακεδονία. Τρεις μονάδες κέρδισε ο Μητσοτάκης στη ΔΕΘ, πήγε στο 36%. 32% έχει στην Ηπειρωτική Ελλάδα, 30% στις αγροτικές περιοχές όπου ανεβαίνει με τρεις μονάδες, 38% έχει η Ελλάς στους κέντρο αριστερούς, 25% το ΠΑΣΟΚ. Μία μονάδα θετικής αξιολόγησης κέρδισε η Νέα Δημοκρατία στη ΔΕΘ, πήγε στο 35%, 20% των ψηφοφόρων της Νέας Δημοκρατίας αντιμετωπίζει θετικά το Σαμαρά, αντιμετωπίζει θετικά είναι γενικό, κάτω από το 3% η βέβαιη πρόθεση ψήφου. 32,2% έφτασαν οι θετικές γνώμεις για τον Πρωθυπουργό, συν 9,5 μονάδες ως προς την καταπολέμηση της ακρίβειας, 5,8 η ψήφος για ένα κόμμα που δεν θέλω να αναφέρω καθόλου, είναι της κεντροδεξιάς προς ναζί, δηλαδή ναζί κανονικό, 25% μόνο λέει ότι το 2027 θα είναι καλύτερη η ζωή μας. Αυτή είναι η αισιόδοξη, παιδιά, 25%.
1: Αυτό είναι μια έρευνα που έκανε το Μαξίμου. Εντάξει, focus group είναι.
0: Από αυτές που δημοσιεύει όμως. Ναι, γιατί υπάρχουν.
1: Έλα, Ανδρέα, ναι, να ακούσουμε τα σχόλιά σου.
2: Εγώ συγκράτησα ότι στους δεξιούς παίρνουν 36%. Οι άλλοι δεξιοί τι έχουν γίνει?
1: Αφού 11% έχει ο Κασιδιάρης, ρε.
2: Και ο Σαμαράς.
1: Είναι η Λατινοπούλου, είναι ο Βελόπουλος. Δεν είναι, μην νομίζεις είναι. Δεν είναι.
2: Ναι, αλλά το 36%.
1: Και την άλλη φορά 41 πήρε εσύ. Δεν πήρε 70.
2: Όχι.
1: Δεν είναι. Αν πάλι 36% τώρα στις εκλογές στη Νέα Δημοκρατία θα είναι επίτευμα.
2: Άρα ο Μητσοτάκης καλά έκανε και βάλε το 25%.
1: Κάτι κοροϊδό ήτανε. Όσοι δεν καταλάβανε, πες τους.
2: Μάλιστα.
1: Όσοι δεν καταλάβανε, έλα μωρέ Αντρέα, λες και με τα ξέρεις αυτά τώρα τα κόλπα, εντάξει τώρα.
2: Τα ξέρω εγώ, λέω ότι δεν πας και με τους καλύτερες προϋποθέσεις. Αν λες εγώ,
1: όχι, δεν είπε, όχι, δεν είπε χειρό το 25, πρόσεξε. Εάν εγώ πάρω κάτω από 25, φεύγω.
3: Το πέτσε ακριβώς.
1: Αυτό εννοεί. Αν εγώ πάρω κάτω από 25, θα φύγω από τη Νέα Δημοκρατία.
3: Ναι, σου λέει καλά κάνουν αυτοί και τα λένε. Αν πάρω 25, καλά θα κάνουν να τα λένε αυτοί που τα λένε. Άρα σου λέει χαιρετάω.
1: Χαιρετάω. Μην ανησυχούν δηλαδή. Όπως και πει ο Καραμαλής.
2: 27 θα κάτσει στη Νέα Δημοκρατία, δηλαδή.
1: Ποιο?
2: Ο Μητσοτάκης. Φυσικά
1: ποιο θα κάτσει. Εγώ, εσύ και εγώ θα πάμε.
2: Όχι, λέω, δεν ξέρω.
1: Στο λέω εγώ να το ξέρεις όμως.
2: Αν θεωρεί ότι με 27% είναι επιτυχημένος και θα κάτσει και θα πάει σε δεύτερη κάλπη με 27%, αντίο.
1: Όχι, δεν το κατάλαβες. Σε καμία περίπτωση δεν θεωρούν ότι θα πάνε στην κάλπη με 27%. Η μέτρηση που έχουν κάνει δεν το γράφει εδώ. Επειδή μου το σφυρίξανε. Focus τώρα θα το πω αναγκαστικά.
0: Αυτό ρωτάει επιμέρους πράγματα. Ναι, για πες.
1: 31% του δείχνει.
3: 31.
1: Εκεί είναι η μέτρηση που έχουν κάνει. Που σημαίνει ότι αν κάνει 31% αυτό και συσπηρωθεί προς το τέλος, γιατί τώρα δεν είναι συσπηρωμένα τα κόμματα, ούτε το Πασόκ είναι συσπηρωμένο, ούτε ο Τσίπρας, ούτε. Ο Τσίπρας λίγο περισσότερο φαίνεται. Αλλά δεν μπορεί και να το μετρήσουν εύκολα. Δηλαδή, ποιοι τον ψηφίζουν, ας πούμε.
3: Εδώ, αυτή τη στιγμή, αυτή η κόντρα που έχει γίνει, που έχει ξεσπάσει, που έχει τέτοια ένταση με καρτερό και γύρω-γύρω, θεωρούν στο Πασόκ ότι επειδή έρχονται δημοσκοπήσεις και η εκτίμηση που έχουν μέχρι τώρα είναι ότι κλείνουν κι άλλο την ψαλίδα με το Τσίπρα.
1: Κλείνουν, όντως.
3: Λοιπόν, θα βγουν τώρα δημοσκοπήσεις τώρα και αυτή η εβδομάδα και παράλληλα.
1: Σήμερα φαίνεται, νομίζω υπάρχει.
3: Υπάρχει και σήμερα, δεν το ξέρω. Αλλά μέσα στη εβδομάδα έχει σίγουρα. Μπορεί να είναι και σήμερα, δεν το ξέρω. Αλλά το θέμα ποιο είναι, η εκτίμηση που υπάρχει είναι ότι κλείνει ψαλίδα. Και εκεί λοιπόν, επειδή ο Τσίπρας δεν θέλει να φαίνεται ότι αντιπαρατίθεται ευθέως με τον Ανδρουλάκη, αλλά θέλει ο αντίπαλός του να είναι ο Μητσοτάκης. Και οι δύο το Μητσοτάκη έχουν αντίπαλο. Ο Ανδρουλάκης δεν το πιάνει στο στόμα του μέχρι την περασμένη εβδομάδα.
1: Ναι, ναι.
3: Τώρα τελείωσε αυτό. Τώρα θα γίνει μακελιό.
1: Μακελιό, μάλιστα.
3: Έτσι, από την πλευρά του Πασόκ. Για να μην απαντάει ο Τσίπρας λοιπόν και να φαίνεται ότι εγώ τσακώνομαι με την κεντρό αριστερά.
1: Αντρέα, ξέρεις κάτι, να σου πω κάτι. Δεν μπορεί το Πασόκ να το αγνοεί κανείς. Δηλαδή είναι λάθος, μέγα πολιτικό αυτό. Ούτε η Νέα Δημοκρατία μπορεί να το αγνοήσει, ούτε. Γιατί αν ξυπνήσει ο γιγάντας.
3: Θα τους γυρίσει μπούμερα.
1: Θα τους γυρίσει μπούμερα σε όλους και στη δεξιά και στο Τσίπρα και.
3: Άμα το υποτιμήσουν αυτό το σκηνικό, ήδη δείχνει τα σημάδια της σπήρωσής του και της αντίδρασής του. Ναι.
2: Θα ξυπνήσει, δεν άκουσα.
3: Ναι, ναι, θα ξυπνάει.
1: Το Πασόκ είναι μεγάλο κομμαρί.
3: Αντρέα, στο λέω.

0: Δηλαδή, δεν υπάρχει Έλληνας, είναι λίγοι αυτοί οι Έλληνες που δεν έχουν ψηφίσει έστω μία φορά Πασόκ. Λίγοι, ελάχιστοι.
1: Σιγά.
0: Τι σιγά, δεν έχει σιγά. Τι θα ψηφίσουμε την αριστερά που γίνει 75 κόμματα και κοροϊδεύαν ότι έλα ρε εσύ τώρα.
1: Μα δεν έχω ψηφίσει εγώ ρε παιδί μου.
0: Εσύ καλά, τι μας νοιάζει τι κάνεις εσύ τώρα. Εσύ τι λες και.
1: Δεν είμαι Έλληνας εγώ.
0: Εσύ όχι.
1: Α, δεν είμαι.
0: Όχι, όταν εσύ είσαι δημοσιογράφος, δεν πιάνεσαι.
2: Όταν θα σε δω, θα με κοιτάξει μάτια και θα μου το πεις. θέλω εμείς οι δύο και να μου πεις ποτέ δεν το έχω κάνει. Αλλά να σε βλέπω εγώ.
1: Ναι,
2: θα σε βλέπω εγώ.
1: Να πω όμως κάτι για τον Πασόκ τώρα, γιατί τώρα καλά είπαμε ότι δεν γράφεις για ότι ο Ανδρουλάκης είναι βλάκας. Αλλά συγγνώμη τώρα, το Πασόκ μας έχει κουφάνει τελείως εδώ και 2 μήνες. Πρώτον, όλοι αντιγράφουν τον Πασόκ, από το Μητσοτάκη μέχρι τον Τσίπρα. Δεύτερον, παίρνει ό,τι έχει ξεβράσει η θάλασσα της Ασενωτιά. Το που βγάζει έξω, ξέρεις ό,τι να είναι, από ξύλα, δεν συμμαζεύεται, μέχρι πλαστικά κτλ. Τα έχει πάρει όλα το Πασόκ. Με συγχωρείς. Και τσακώνεται ο άλλος τώρα με την Παπαδοπούλου, γιατί η Παπαδοπούλου έφυγε από το Πασόκ.
2: Δεν τσακώθηκε γι' αυτό. Δεν τσακώθηκε γι' αυτό, επειδή έφυγε για το Πασόκ.
1: Μέχρι τους στενούς συνεργάτες του Κασελάκη. Δηλαδή.
0: Ο Κασελάκης. Ναι.
2: Ο άλλος τσακώθηκε, δηλαδή.
1: Να διεκδικήσει την ψήφο των ανθρώπων. Αυτό είναι κάτι. Να πάρετε. Κάτσε ένα λεπτάκι να λέμε και τα πράγματα όπως είναι.
0: Όχι, όπως τα νομίζεις εσύ ότι είναι.
1: Και
0: αυτά που λέμε εμείς είναι όπως τα νομίζουμε εμείς πως είναι. Πως είναι. Επειδή εγώ έχω το αλάφητο τώρα το λέω, κατάλαβες.
1: Παιδί μου, δεν έχω. Εγώ δεν θέλω να πάρω. Λοιπόν, λέω όμως τι καταλαβαίνω εγώ.
0: Εντάξει, αυτό εντάξει. Είναι μια εκτίμηση αυτή που κάνεις. Ωραία, σεβαστός. Σεβαστό το δικαίωμα να την κάνεις.
2: Πάντως ο Μιχελογιαννάκης δεν τον πήραμε. Ήρθε μόνος του.
0: Είναι ένα, κλείνω με το εξής.
1: Ναι.
0: Κλείνω με το εξής. Ακούω την μπούρδα και το λέω για να τα ακούσουν οι πολιτικοί. Διαφωνώ, αλλά σέβομαι την άποψή σας. Όταν διαφωνείς, δεν τη σέβεσαι την άποψή του. Σέβεσαι το δικαίωμα να τη λέει την άποψή του. Δεν σέβεσαι αυτό που λέει, αφού διαφωνείς. Πώς θα το σεβαστείς? Το σέβομαι αυτό που λες, αλλά διαφωνώ. Όχι. Άρα σέβεσαι το δικαίωμα να λέει την άποψή του. Ας το ακούσουν οι πολιτικοί αυτό. Αυτό είναι το θέμα τώρα. Τι να μπορούσε να πει και να μπορούσε να πω και να μπορούσε να πει.
1: Μπορούσε να πει διαφωνώ, αλλά το ακούω, ας πούμε.
0: Όχι, παιδί μου, επειδή μιλάμε για το σεβασμό. Σέβεται το δικαίωμα να λέει την άποψή του ο καθένας. Το δικαίωμα το σεβόμαστε σε όλους να λέει την άποψή τους. Εδώ έχω ακούσει εγώ απόψεις. Λοιπόν.
3: Ενοχλεί αυτό το ύφος που έχετε.
0: Ναι, κατάλαβες, ναι, με ενοχλεί αυτό το ύφος. Καλημέρα κύριε Ανδρέα, γεια σου.
4: Καλημέρα σας, να έχετε μια υπέροχη μέρα.
5: Η ώρα είναι 11.

0: Alpha Radio 989.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Alpha Radio 989 με την Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου. Δεν διαπιστώθηκε διαρροή αερίου στο σχολικό συγκρότημα της Γράβας σύμφωνα με το πόρισμα που παραδόθηκε στον Δήμο Αθηναίων μετά τους εκτεταμένους ελέγχους. Η προέλευση της οσμής παραμένει διευκρίνιστη και απαιτήσει κεκριμένες απαντήσεις, σημειώνει ο Δήμος, τονίζοντας πως μέχρι να διενεργηθούν όλοι οι έλεγχοι, το σχολικό συγκρότημα θα παραμείνει κλειστό και τα μαθήματα θα πραγματοποιούνται με τηλεκπαίδευση. Ο Δήμος Αθηναίων καλεί το Υπουργείο Παιδείας να δώσει εντολή στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος να διενεργήσει τους αναγκαίους ελέγχους και το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας να προχωρήσει στις απαραίτητες ενέργειες ώστε να εξακριβωθεί η αιτία της οσμής. Νεκρή βρέθηκε τα ξημερώματα μία 89χρονη στο σπίτι της στο Μενίδιο που διέμενε με τον 62χρονο γιο της. Η ηλικιωμένη εντοπίστηκε από τον 69χρονο ανιψιό της, ο οποίος ειδοποίησε την αστυνομία. Στο σημείο κλήθηκε ιατροδικαστής, ο οποίος εντόπισε μόλοπες στο πρόσωπο και τον λαιμό της γυναίκας, εκτιμώντας ότι ο θάνατός της προήλθε από ασφυξία. Παράλληλα, τόσο στη Σωρό όσο και στον χώρο βρέθηκαν ίχνη που οδηγούν στο συμπέρασμα πως προηγήθηκε πάλι. Ο 62χρονος γιος της ηλικιωμένης που αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα και έχει απασχολήσει και στο παρελθόν τις αρχές, έχει προσαχθεί. Ως μάρτυρας καταθέτει ο 69χρονος ανιψιός. Προφυλακίστηκαν ο Φίλιππος Καμπούρης, η σύζυγός του και τέσσερις ακόμη κατηγορούμενοι για την υπόθεση απάτης σε βάρος του ΙΕΦΚΑ με τη ζημιά για το δημόσιο να ανέρχεται στα 5 εκατομμύρια ευρώ. Οι υπόλοιποι 5 κατηγορούμενοι αφέθηκαν ελεύθεροι με την επιβολή περιοριστικών όρων. Εν αναμονή των κυβερνητικών παρεμβάσεων για το πετρέλαιο θέρμανσης, νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Οι σχετικές ανακοινώσεις αναμένονται την Τετάρτη και θα αφορούν την επιδότηση στην αντλία με στόχο τη συγκράτηση της τιμής και την αύξηση του επιδόματος θέρμανσης. Τα δεδομένα της διεθνούς και εγχώριας τιμής του ντίζελ αύριο θα κρίνουν το εύρος των παρεμβάσεων. Την ίδια ώρα, κρίσιμη θεωρείται η Σύνοδος Κορυφής της Βρυξέλλης την Πέμπτη και την Παρασκευή, με την Αθήνα να διεκδικεί πρόσθετα περιθώρια για μέτρα κατά της ακρίβειας. Θετικό στην προοπτική μιας ενεργειακής εκεχηρίας μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας εμφανίστηκε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι μετά την ευνηδιαστική ανακοίνωση του Ντόναλντ Τραμπ ότι οι δύο χώρες συμφώνησαν να σταματήσουν τις επιθέσεις σε ενεργειακές υποδομές. Από την πλευρά της η Μόσχα τηρεί σιγή ηχθείως με το Κίεβο να καταγγέλει στο μεταξύ επιθέσεις κατά ενεργειακών εγκαταστάσεων. Την ίδια ώρα αναβλήθηκε η προγραμματισμένη επίσκεψη στη Μόσχα των ειδικών απεσταλμένων των ΗΠΑ Στίβ Ουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ. Σύμφωνα με δημοσίευμα του Άξιους, η επίσκεψη αναβλήθηκε μέχρι η Ουάσιγκτον να διαπιστώσει εάν η Ουκρανία και οι ευρωπαϊκές χώρες είναι διατεθειμένες να στηρίξουν μια νέα κοινή πρόταση προς τον Ρώσο πρόεδρο. Αντιδράσεις ρεπουμπλικανών και δημοκρατικών γερουσιαστών έχει προκαλέσει πάντως η συμφωνία Ουάσιγκτον και Μόσχας για την προμήθεια ρωσικού ντίζελ στις ΗΠΑ και στις διεθνείς αγορές. Το νέο πλαίσιο για την απαγόρευση της χρήσης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης σε παιδιά κάτω των 15 ετών αναμένεται να παρουσιάσουν αυτήν την ώρα ο Υπουργός Επικρατείας Άκης Κέρτσος, ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης και ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου. Στη Βουλή εισάγεται αύριο το σχετικό νομοσχέδιο, ενώ η ρύθμιση προβλέπεται να τεθεί σε εφαρμογή την 1η Ιανουαρίου. 82 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από την απελευθέρωση της Αθήνας το 1944, όταν τα τελευταία γερμανικά στρατεύματα εγκατέλειψαν την πρωτεύουσα. Με την έπαρση της ελληνικής σημαίας στον Ιερόβραχο της Ακρόπολης τιμήθηκε σήμερα η 82η επέτειος. Συνεχίζονται για ένα ακόμη 24ωρο οι μεταναστευτικές ροές νότια της Κρήτης. 241 μετανάστες εντοπίστηκαν και περισυνελέγησαν στο πλαίσιο 4 διαφορετικών επιχειρήσεων στη θαλάσσια περιοχή της Ιεράπετρας και της Γάβδου. Στην αθλητική σας ενημέρωση και στα αποτελέσματα της 6ης αγωνιστικής της Super League, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός 1-0, Άρης Βόλος 3-2, Κηφισιά Πανετολικός 2-0 και Ηρακλής Λεβαδιακός 2-0. Στις 6 το απόγευμα σήμερα η αναμέτρηση ΠΑΟΚ Καλαμάτα. Ο καιρός σήμερα στην Αττική με διαστήματα βροχής. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στον Alpha Radio 989. Ακολουθεί ο Γιώργος Ευγενίδης.

Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, καλό πρωινό σε όλες και σε όλους. Καλή εβδομάδα, είναι ακόμα ηλιόλουστη Δευτέρα. Οι μετεωρολόγοι όμως μας επισημαίνουν ότι μπαίνουμε σιγά σιγά στο φθινόπωρο. Έρχονται βροχές, κάπως χαμηλότερες θερμοκρασίες. Γενικώς αυτό το μικρό καλοκαιράκι των προηγούμενων ημερών τελευταίο τον βίο του και μεταφερόμαστε σε ένα πιο φθινοπωρινό σκηνικό. Να σας πω, δεν είναι και άσχημο. Όλες οι εποχές έχουν τη μαγεία τους, όλες οι εποχές έχουν την ομορφιά τους. Καλό είναι να έχουμε εποχές επίσης. Καλό είναι το φθινόπωρο να είναι φθινόπωρο, χειμώνας να είναι χειμώνας και ούτω καθεξής. Οπότε είναι μια ευκαιρία το Σαββατοκύριακο το ερχόμενο να κάνετε ντουλάπες, αν δεν κάνατε από τις προηγούμενες δύο εβδομάδες που πάλι είχε μία κάποια ψύχρα. Τώρα είναι η ευκαιρία να κατέβουν τα φθινοπορεινά και τα χειμωνιάτικα. Εντάξει, μην κατεβάστε και τα χοντρά τα μάλινα, αλλά τώρα είναι που δουλεύουν διπλοβάρδια τα καθαριστήρια. Τώρα είναι σιγά σιγά που αρχίζουν και ζεσταίνονται και εκεί τα χαλιά. Παίρνουν τηλέφωνο οι κυρίες και λένε «Τάχεις τα χαλιά, Κώστα, να προγραμματίσουμε τα φέρεις». Τώρα σιγά σιγά θα αρχίσει να ζεσταίνεται και η υπόθεση του πετρελαίου θέρμανσης, διότι όλοι περίμεναν να δουν πού θα πάει αυτή η υπόθεση, πώς θα εκβάνει αυτή η διαδικασία, πώς θα διαμορφωθεί η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης. Φαίνεται ότι οι αποφάσεις έχουν ληφθεί, θα ανακοινωθούν οι κυβερνητικές αποφάσεις για τις επιδοτήσεις την ερχόμενη Τετάρτη, 14 του μήνα, γιατί την 5η, 15 ξεκινάει η εμπορική του διάθεση και ειδικά σε κάποιες περιοχές από το κέντρο και πιο πάνω στη χώρα το πετρέλαιο θέρμανση είναι αναγκαίο. Είναι εμφανές ότι θα ξεκινήσει πιο πάνω σε σχέση με πέρσι, στην αντίστοιχη περίοδο της έναρξης διάθεσης. Όμως φαίνεται ότι η επιδότηση θα είναι γενναία. Τώρα δεν μπορώ να προεξοφλήσω την ακριβή συμμετοχή των διελιστήριων. Η αρμόδια πηγή μου πάντως με ενημέρωσε χτες ότι η επιδότηση κλείδωσε στα 35 λεπτά ένα λίτρο. Αν άνοιγε σήμερα η εμπορική διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης, θα ήταν η τιμή στην Αντλία γύρω στο 1,95-1,96. Πες μεταξύ 1,90 και 2 ευρώ θα ήταν η εμπορική διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης. Πριν κάποιες μέρες ήταν πιο κοντά στο 1,90, τώρα είναι κάπου στο 1,95. Κάπου εκεί θα κινείται η λιανική τιμή χωρίς επιδότηση. Άρα και η λιανική τιμή με επιδότηση θα κινείται γύρω στο 1,60, ενδεχομένως και λίγο λιγότερο αν υπάρχει αποκλιμάκωση της τιμής και διεθνώς. Γενικώς μην περιμένετε θαύματα. Πολύ ακριβό, πολύ φθηνό, δεν ξέρω. Δεν καταλαβαίνω να υπάρχει κάποια μαγικότερη λύση. Δηλαδή ακόμα και ο κύριος Τσίπρας, ο οποίος είναι γαλαντόμος γενικώς, γιατί το να λες πράγματα άκοπα μπορείς να τα λες, λέει 1,40. Δεν βγήκε κανείς να πει δώστε το πετρέλαιο 1,10 όσο είχε ξεκινήσει πέρσι η εμπορική διάθεση. Και επίσης να θυμίσω ότι επειδή οι τιμές είναι μια δυναμική διαδικασία, πέρσι το πετρέλαιο θέρμανσης που είχε αρχίσει να παίρνει τις πρώτες ανατιμήσεις λόγω της έναρξης του πολέμου στο Ιράν έκλεισε στο 1,75 τον Απρίλιο. Οπότε όλα είναι σχετικά. Είναι προφανές ότι όπως και όλα θα είναι κατά τη ψηλότερη η τιμή σε σχέση με πέρσι. Θα δούμε και τα του επιδόματος θέρμανσης. Καταλαβαίνω ότι πάμε και εκεί για μια γερή αύξηση γύρω στο 20%, έτσι ώστε οι πιο ασθενείς και αυτοί οι οποίοι είναι στα βόρεια της χώρας να μπορούν να ανταποκριθούν περισσότερο, γιατί το να κρυώσει κανείς είναι πάρα πολύ δύσκολο. Την ίδια ώρα ο κύριος Τραμπ δημιουργείται τελεσμένα για τον κύριο Ζελένσκι με την άρση του αμερικανικού εμπάργκο στο ρωσικό ντίζελ. Ο κύριος Τραμπ, ο οποίος εν ώψη των ενδιάμεσων εκλογών στις 5 Νοεμβρίου βλέπει τι εστιβερή κοκο, για να μην τρελαθούμε, έχει πάει βενζίνη 6 δολάρια στην Αμερική. Για κάνε εκλογές εσύ με χειμώνα που σε κάποιες αμερικανικές πολιτείες είναι ήδη αισθητός. Γιατί είμαστε στα μέσα Οκτωβρίου με βενζίνη το γαλόνι από 4,5-5 έως 6 δολάρια. Δεν είναι πάρα πολύ εύκολο αυτό για τους Αμερικανούς. Είναι προφανές ότι και εκεί υπάρχουν πάρα πολύ ισχυρές πληθωριστικές πιέσεις. Ο κύριος Τραμπ θέλει προφανώς να τις δαμάσει κάνοντας ένα μονομερές deal με τον
κύριο Πούτιν. Την ίδια ώρα προχωρά αυτή η περίφημη ενεργειακή εκεχηρία. Ο κύριος Ζελένσκι λέει: εγώ συμφωνώ, δεν θα πλήττω πλέον ενεργειακές εγκαταστάσεις της Ρωσίας. Η Ρωσία να μας πει αν πρόκειται να πλήξει ενεργειακές εγκαταστάσεις της Ουκρανίας. Γενικώς η κατάσταση είναι λίγο περίεργη. Η Ευρώπη είναι πάλι σε ρόλο παρατηρητή. Και την ίδια ώρα η Ευρώπη δεν κάνει ουσιαστικά τίποτα για τη στήριξη των νοικοκυριών. Εδώ υπάρχει ένα θεμελιώδες πρόβλημα. Θα το δούμε σε λίγη ώρα και με τον καθηγητή, τον κύριο Παναγιώτη Πετράκη. Πάρα πολλές χώρες της Ευρώπης είναι πλέον αντιμέτωπες με κρίση χρέους. Η Γαλλία, για παράδειγμα, κινδυνεύει αυτή την ώρα να μεταβληθεί στον αδύναμο κρίκο της Ευρωζώνης με πολύ ψηλά επιτόκια δανεισμού, με σωρευμένο χρέος και με έλλειμμα το οποίο θα κλείσει κατά τα φαινόμενα πάνω από 4,5%, θα πάει προς το 5%. Όπως αντιλαμβάνεστε, αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο, διότι η Ευρώπη δεν θέλει να πάει σε μέτρα ενίσχυσης της κατανάλωσης, γιατί αυτό, ακόμα και αν ξεφύγει από τις επιτρεπόμενες δαπάνες όπως ζητάει η Ελλάδα, είναι δαπάνη. Δηλαδή μπορεί η δαπάνη να επιτρέπεται, αλλά και πάλι είναι δαπάνη για τον προϋπολογισμό. Συνεπώς αυτό είναι ένα πρόβλημα το οποίο πολλές χώρες δεν μπορούν να υπερκεράσουν. Διότι εδώ στην Ελλάδα προφανώς έχουμε κάποιο περίσευμα για να κάνουμε επιπρόσθετες δαπάνες από τα όρια τα οποία μας επιτρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί έχουμε λεφτά. Όπως έχουν προκύψει τα λεφτά από το ΦΠΑ κλπ. Υπάρχουν άλλες χώρες που και να θέλουν δεν μπορούν να κάνουν δαπάνες, γιατί οι δαπάνες, όπως και να είναι, θα επηρεάσουν το έλλειμμά τους, το οποίο είναι ήδη πολύ μεγάλο και πάνω από τα επιτρεπόμενα όρια. Συνεπώς η Ευρώπη αυτή την ώρα θέλει να κάνει μια συζήτηση αξιών, ενώ είναι υπαρκτός ο κίνδυνος να κρυώσουν τα νοικοκυριά της, σε πολλές χώρες τουλάχιστον, όπου οι τιμές είναι αισθητά υψηλότερες. Δεν έχουν όλοι πετρέλαιο θέρμανσης. Για παράδειγμα, στη Γερμανία που εγώ θυμάμαι δεν χρησιμοποιούν ιδιαίτερα πετρέλαιο θέρμανσης, χρησιμοποιούν φυσικό αέριο. Το αέριο είναι ο δημοφιλέστερος και ο βασικός τρόπος θέρμανσης στα περισσότερα σπίτια, και μάλιστα οι ιδιοκτήτες των σπιτιών όπου υπάρχει αυτόνομη θέρμανση είναι υποχρεωμένοι την κεντρική θέρμανση να την έχουν ανοιχτή από 1η Οκτωβρίου μέχρι 31 Απριλίου και μετά αβολοντέ, διότι είναι κρύο και πρέπει να έχει τη δυνατότητα ο ενοικιαστής να ανοίξει τη θέρμανση κατά το δοκούν, αλλά να υπάρχει η δυνατότητα. Αυτοί λοιπόν δεν έχουν πρόβλημα με το πετρέλαιο θέρμανση, έχουν πρόβλημα με την τιμή του φυσικού αερίου, η οποία επίσης έχει πάρει την ανηφόρα. Όμως είναι προφανές ότι η Ευρώπη θέλει να κάνει κουβέντα αξιών χωρίς να κάνει κουβέντα για τη στήριξη των νοικοκυριών. Αυτό δημιουργεί πάρα πολλούς προβληματισμούς σε πάρα πολλούς πολίτες, οι οποίοι σου λένε καλή είναι η ηθική, αλλά αφενός δεν τρώγεται, αφετέρου κρυώνουμε. Οπότε αυτό είναι ένα πρόβλημα το οποίο θα πρέπει να το σταθμίσουν και οι Ευρωπαίοι ηγέτες. Ο Γιώργος Ευγενίδης είναι στην παρέα σας. Ο Τάσος Καλλιδερανιάν ρυθμίζει τους ήχους. Η Μαρία Καραουλά είναι στην αρχή σύνταξη της εκπομπής και η Ντίνα Μόσχου στη δημοσιογραφική υποστήριξη. Η Έλσα Ψαρίδη στη διεύθυνση σύνταξη. Εσείς στην παρέα μας στο 212-214-800, στο onair@alpharadio989.gr που είναι το email μας και στο 6947-989-989 που είναι το Viber του σταθμού. Πάμε στο πρώτο τραγούδι, κυρίες και κύριοι, έτσι να πάρουμε μια μουσική ανάσα και επιστρέφουμε.

0: Τώρα, πολλά είναι τα θέματα. Βασικό είναι η νίκη του θρύλου στο ντέρμπι. Όποιος είναι προφανές ότι το ήθελε πολύ περισσότερο από τον Παναθηναϊκό. Ο Παναθηναϊκός κατέβηκε χθες πάρα πολύ φοβικά. Δηλαδή, παρακολούθησα χθες. Στο πρώτο ημίχρονο έβλεπα πάρα πολύ καλά τι θέλει να παίξει ο Ολυμπιακός, με υψηλό pressing, με καλά τρίγωνα, με ένα build-up από πίσω, με αποφυγή των πολλών σεντρών, με προσπάθεια να παίξει κάθετα από τον άξονα, να μην ανοίγεται πάρα πολύ από τα extreme του, το οποίο καταλήγει στο να κάνεις μια σέντρα γιώμα για τον παίκτη στην κορυφή της επίθεσης. Ήταν πολύ πιο ορθολογική η ανάπτυξη του. Παναθηναϊκός χθες δεν μπορούσε να παίξει τίποτα και κατά τη γνώμη μου, άμα δεν είχε αποβληθεί και ο Μανώλης ο Σάλιακας, χθες ο Παναθηναϊκός δεν θα έπαιζε τίποτα, γιατί και στο δεύτερο ημίχρονο που μπήκε μετά τη διακοπή δεν βελτιώθηκε τίποτα το ιδιαίτερο. Πολύ αργός, πολύ χωρίς φαντασία, πάρα πολύ κακός ο Παναθηναϊκός. Αυτό δείχνει ότι το πρωτάθλημα είναι πάρα πολύ ανοιχτό. Σήμερα έχουμε και το τελευταίο παιχνίδι της αγωνιστικής, που είναι ο ΠΑΟΚ με την Καλαμάτα. Γενικώς η Big Four είναι σε ένα συμπαθητικό φεγγάρι. Σε ένα συμπαθητικό φεγγάρι. Βεβαίως θα δούμε πώς θα ανταποκριθούν και με τις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις μετά τη διακοπή των τριών εβδομάδων. Δηλαδή και η ΑΕΚ, η οποία έχει ζητήσει την αναβολή που δικαιούται, γιατί έχει δύο ζόρικα παιχνίδια στην Αγγλία με τη Σαχτάρ και με τη Σίτι. Ο ΠΑΟΚ, εντάξει, δεν έχει ευρωπαϊκές υποχρεώσεις. Αυτό του δίνει ένα μεγαλύτερο περιθώριο να στρώσει κάποια πράγματα. Είναι ένα ανταγωνιστικό πρωτάθλημα αυτό το οποίο παρακολουθούμε. Θα έχει αρκετό ενδιαφέρον, έχω την αίσθηση. Και έχει ανέβει γενικώς το επίπεδο και των μικρομεσαίων ομάδων. Δηλαδή, αν παρακολουθήσει κανείς και τον Όφη και τον, και τον Άρη με έναν τρόπο, παρακολουθώ και τον Ηρακλή που έχει κάνει μια συστηματική προσπάθεια. Γενικώς έχουμε ένα ενδιαφέρον πρωτάθλημα και αυτό έχει μια αξία. Τώρα, στα πολιτικά. Τώρα, το πιο juicy θέμα είναι αυτό το μαδογούνι που γίνεται μεταξύ Τσίπρα Ανδρουλάκη. Αυτό έχει μία προφανή αιτία κατά τη γνώμη μου. Ο κύριος Τσίπρας βλέπει ότι το μαγαζί έχει κάνει πλατό. Ο κύριος Τσίπρας, να το πω με όρους μπουζουκιών για να πάω σε σύντομο διάλειμμα, είναι ένα γερό όνομα. Έχει ανοίξει σε καινούριο μαγαζί από εκεί που τραγουδούσε 15 χρόνια. Είναι σαν να ανοίγει ο Ρέμος, ξέρω εγώ, τραγουδούσε 10 χρόνια στο Διογέννης Παλάς και πήγε και άνοιξε στο Έναστρον, και αντί να πάρει και ένα καλό δεύτερο όνομα για να κρατιέται το πρόγραμμα, έχει πάρει 10 από το Voice. Τραγουδάνε 10 από το Voice και ο ίδιος τραγουδάει δύο προγράμματα. Πόσο να αντέξει, ρε παιδιά, και ο Θαμώνας από κάτω. Πόσο. Δεν τραβάει το έργο. Δηλαδή, πόσο Θεόνι, πόσο Μπαλατσούκα, πόσο το ένα, πόσους ακαδημαϊκούς, dry professoren, Vaterland Fallorin, τρεις καθηγητές και η πατρίδα χάθηκε. Μας πήξαν τους καθηγητές, ρε. Δηλαδή, βαρέθηκα να βλέπω καθηγητές να μου κάνουν αφιψηλό αναλύσεις, κύριε Τσίπρα μου. Τόσο πολύ πήγε και έπαιξε χτες μπάσκετ με τον Άγγελο Κορονιό. Δηλαδή, πού θυμήθηκε τον Άγγελο Κορονιό, αφενός. Καλό, κολόχερο Άγγελος Κορονιός, φοβερό χέρι. Ο κύριος Τσίπρα λίγο στο μπάσκετ. Μάλλον καλύτερο στο ποδόσφαιρο. Ο δε κύριος Ανδρουλάκης, ο οποίος έχει πάρει τα πάνω του, γκαγκάν, Παλαβούρας Γιώργης, ανεβαίνει μονάδα τη μονάδα κάθε μήνα, σου λέει εδώ είμαστε τώρα, πάμε να τους φάμε. Βγήκε και ο Καρτερός, Θανάσης Καρτερός δύναμη, μίλησε περί πολιτικής βλακείας του Ανδρουλάκη. Μεγάλη επιτυχία. Πολύ μεγάλη επιτυχία. Και λένε κάποιοι, γιατί να χρεώνουμε έναν αρθρογράφο στον κύριο Τσίπρα και. Γιατί να χρεώνουμε τον Καρτερό στον Τσίπρα, μας δουλεύετε τώρα. Θα τρελαθούμε εντελώς. Ο speech writer του. Ο άνθρωπος ο οποίος ήταν μαζί του όλα τα χρόνια. Γιατί να χρεώνουμε τον κύριο Καρτερό. Ένα αυθύπαρκτο δημοσιογραφικό πνεύμα ο Θανάσης ο Καρτερός. Γράφει ερήμην του Τσίπρα. Μα τι λέμε τώρα, είμαστε καλά μας. Λοιπόν, θα τρελαθούμε τώρα εντελώς. Έτσι όπως πάει το πράγμα πάντως, κάπου θα συναντηθούν. Δεν ξέρω αν το ΠΑΣΟΚ μπορεί να προσπεράσει τον κύριο Τσίπρα. Το μόνο που ξέρω είναι ότι ο κύριος Τσίπρας έχει κάνει πλατό. Και παραπάνω δεν πάει. Σύντομο διάλειμμα, επανέρχομαι σε πολύ λίγο.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος, ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χαρτίνη σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
3: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκτόσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
4: Ναι, αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
5: Μπα, αυτός έχει ρόδες.
6: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
4: Τελικά είναι κρικρή ή Ford Ranger?
5: Δεν ξέρω, ερδεύτηκα.
1: Αυτή τη χρονιά τα jackpots έσκασαν χοντρά. 13.115.891 ευρώ κέρδισαν από τον Ιανουάριο στο Regency Casino Montparnasse. Γι' αυτό σου λέω, είναι πολλά τα slot machines, είναι πολλά τα jackpots, είναι πολλά τα λεφτά. Θα αφήσεις να τα πάρουν άλλοι? Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Άλλο σου λέω. Όχι άλλο, να ταιριάζει με τη διαδρομή. Τι πιο ανεβαστικό, παιδί μου, 50 ραδιόφωνα έχεις στο χέρι σου.
8: Με τη δωρεάν εφαρμογή Radio Player ακούς πάνω από 50 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcast χωρίς ποτέ να χάνεις το σήμα.
7: Σε smartphone, smart TV, smart speakers, tablet ή στο αυτοκίνητο.
8: Και με τη δική σου λίστα αγαπημένων σταθμών φτιάχνεις τη δική σου εμπειρία ακρόασης.
7: Radio Player.
8: Διαθέσιμη στο Google Play και το App Store.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Λοιπόν, επιστρέφουμε κυρίες και κύριοι. Καλή σας μέρα. Ακούτε Αλφα Radio 989. Ο Γιώργος Ευγενίδης είναι στην παρέα σας και πάμε να καλημερίσουμε τον ομότιμο καθηγητή οικονομικών του Πανεπιστημίου της Αθήνας, τον κύριο Παναγιώτη Πετράκη. Καλημέρα, κύριε Πετράκη. Καλή εβδομάδα.
9: Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές μας. Καλή εβδομάδα.
0: Λοιπόν, υπάρχει ένας μεγάλος προβληματισμός πλέον στην Ευρωζώνη, καθώς μπαίνουμε στο χειμώνα, ότι πάμε να αντιμετωπίσουμε μια ενεργειακή κρίση, ενώ μπορεί να χρειαστεί να αντιμετωπίσουμε και μια κρίση ομολόγων, μια κρίση χρέους. Αυτό είναι κάτι το οποίο είναι ένα ρεαλιστικό σενάριο κατά τη γνώμη σας ή είμαστε σε μια πρόσκαιρη διακύμανση?
9: Είμαστε μπροστά σε μια κατάσταση η οποία δεν πρόκειται να αλλάξει εύκολα και θα διαρκέσει, να δώσουμε ένα ορίζοντα, 26-27, το οποίο, η οποία έχει δύο συστατικά στοιχεία. Το ένα είναι η ενεργειακή κρίση και το δεύτερο είναι η ανατιμολόγηση των στοιχείων χρέους. Το έβαλα λίγο πιο γενικά από αυτό που βάλατε. Γιατί? Διότι το να αντιμετωπίσει κρίση χρέους η Ευρώπη όπως αυτή ξέρουμε του 2010, έτσι φαντάζομαι ότι εκεί πηγαίνει το μυαλό σας, προϋποθέτει ότι η Γαλλία θα αντιμετωπίσει ένα ιδιαίτερο πολύ σοβαρό πρόβλημα φυγής από τα ομολογά της και όλα αυτά. Ναι, μεν ισχύει η περιγραφή την οποία κάνετε, αλλά θέλουμε να ελπίζουμε, και δεν είναι μόνο ελπίδα, είναι και κάποιας μορφής εκτίμηση, ότι δεν θα περάσουμε στη φάση της κρίσης του χρέους.
0: Άρα εσείς πιστεύετε ότι η Γαλλία, ας πούμε, η οποία έχει υψηλό έλλειμμα και βάλεται αυτή την ώρα διότι έχει την παράμετρο του πολιτικού ρίσκου, δεν θα αντιμετωπίσει κρίση δανεισμού?
9: Ναι, όχι. Εκτιμούμε, προσέξτε, κρίση δανεισμού θα έχει και η Γαλλία και όλοι εμείς που έχουμε και εμείς υψηλή σχέση χρέους με ΑΕΠ και η Ελλάδα αναφέρομαι, αλλά δεν θα πάρει τη μορφή, την κατακτισμιαία μορφή που είχε πάρει η κρίση του 2010. Στο βάθος του κήπου είναι και η κρίση χρέους που έχουν οι Ηνωμένες Πολιτείες, ξέρετε πώς ανεβαίνει το χρέος τους με ηλικιώδη ταχύτητα, Και να σας πω και κάτι στο... Δηλαδή και όλοι αυτοί αν φύγουν από αυτούς τους μεγάλους τους οποίους δανείζουν, πού θα πάνε να επενδύσουν? Θέλω να πω δηλαδή ότι υπάρχει ένα ζήτημα λογικής των συμπεριφορών αυτών που έχουν το χρέος. Βεβαίως θα δούμε μπροστά μας υψηλή τιμολόγηση των ομολόγων, δηλαδή 5,3, 5,4, 5,6 μπορεί να δούμε. Όλα αυτά μπορούν να δημιουργήσουν δευτερογενείς επιπτώσεις, γιατί ξέρετε όποιος έχει ομόλογα τώρα, τράπεζες, ασφαλιστικές εταιρείες, μεγάλες εταιρείες και ιδιώτες, όλοι αυτοί βλέπουν την αξία του περιουσιακού του στοιχείου να απομειώνεται. Αυτό σημαίνει αύξηση των αποδόσεων. Απομειώνεται η αξία των ομολόγων. Άρα, συμπέρασμα, θα μπούμε σε μία διαδικασία, είμαστε σε μία διαδικασία που προσδιορίζεται από αυτή την αύξηση του χρέους, αλλά θέλουμε να πιστεύουμε και υπάρχουν και οι εκτιμήσεις οποίες κάνουμε είναι ότι δεν θα περάσουμε σε μία φάση κατακλυσμιαίας μεταβολής.
0: Για την Ελλάδα τι σημαίνει αυτό το νέο περιβάλλον?
9: Κοιτάξτε, γίνονται όλα λίγο πιο δύσκολα όλα. Και όχι μόνο για την Ελλάδα, αλλά και για την Ευρώπη και για όλο τον κόσμο. Δηλαδή, όταν πλέον το χρήμα γίνεται ακριβό, αντιλαμβάνεστε ότι ναι, μεν ο δημόσιος τομέας είναι αρκετά καλά θωρακισμένος, με 18 χρόνια μέση περίοδο αποπληρωμής, σημαίνει ότι αυτές οι ανατιμολογήσεις δεν πάνε στο σύνολο του χαρτοφυλακίου, αλλά πάνε σε ένα μέρος. Αλλά από την άλλη μεριά, αυτή η ανατιμολόγηση αυξητική επηρεάζει τις επενδύσεις, τους ρυθμούς ανάπτυξης. Μην νομίζετε ότι βεβαίως από την άλλη μεριά ο κόσμος...
0: Το λέω γιατί ο προϋπολογισμός μας περιλαμβάνει αρκετά αισιόδοξες εκτιμήσεις και για την ανάπτυξη, ας πούμε, και για τον επόμενο χρόνο.
9: Λέτε. Εντάξει, μπορεί να μην φτάσουμε το 2, μπορεί να είμαστε 1,8, 1,9. Διατηρούμε. Γιατί? Διότι φροντίζει η κυβέρνηση όλο αυτό το διάστημα και ενισχύει τη ζήτηση. Το έχετε προσέξει? Δηλαδή, αυτή τη στιγμή υπολογίζω το 27 θα μπουν καινούργια κεφάλαια γύρω στα 2,9. 2,2 που είπε στη Θεσσαλονίκη και 700 εκατομμύρια που είναι οι επιδοτήσεις, εάν διατηρηθούν αυτές οι επιδοτήσεις για όλο τον χρόνο, είναι 2,9. Όλα αυτά διατηρούν τη ζήτηση και να πούμε και μια παρένθεση και λίγο τον πληθωρισμό, διότι όταν υπάρχει ζήτηση διατηρείται, αλλά είναι προτιμότερο να έχουμε αυτό και να μην απειλούνται τα εισοδήματα και το επίπεδο διαβίωσης και ας διαχειριστούμε και τα δευτερογενή θέματα που υπάρχουν.
0: Σας ευχαριστώ πολύ κύριε καθηγητά για τη συζήτηση. Ελπίζω ότι θα δικαιωθούν αυτές οι πιο ψύχρεμες εκτιμήσεις και ότι δεν θα δούμε τα χειρότερα, γιατί μόνο αυτό μας έλειπε.
9: Ναι, ακριβώς.
0: Ευχαριστώ πολύ κύριε Πετράκη, χάρηκα πως πάντα, να είστε καλά. Λοιπόν, πριν πάμε σε σύντομο διάλειμμα, να σας πω ότι δεν υπάρχει πιο ωραίο συνέστημα από το να ανταμείβεστε επειδή πεινάσατε ή θέλετε τον καφέ σας το πρωί. Στο Box η αγαπημένη σας συνήθεια επιβραβεύεται με το Box Booster. Όσο παραγγέλνετε, τόσο μεγαλώνει η έκπτωσή σας. 2, 3, 4 μέχρι και 5 ευρώ έκπτωση στις συνεχόμενες παραγγελίες. Από φαγητό και καφέ μέχρι φαρμακείο, pet shop και σούπερ μάρκετ. Κάθε σας παραγγελία σας φέρνει πιο κοντά σε μεγαλύτερη έκπτωση. Αλλά και στη διεκδίκηση 5 iPhone 17 Pro. Παραγγείλτε ξανά και ξανά, κυρίες και κύριοι. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις. Πάμε σε σύντομο διάλειμμα και επιστρέφω αμέσως μετά για το δεύτερο ημίωρο.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

Επιστρέφουμε, κυρίες και κύριοι. Αλφα Radio 989 ακούτε. Ο Γιώργος Ευγενίδης είναι στη συντροφιά σας. Μαζί πηγαίνουμε μέχρι και τις 12 όπως κάθε πρωί. Καλημέρα στο Γιώργο, καλημέρα στο Γιάννη. Λέει: διακρίνω μια αντιπάθεια στις δυνάμεις αντιπολίτευσης. Δεν έχω καμία αντιπάθεια και καμία συμπάθεια σε κανέναν. Όλοι φίλοι. Το ότι θα κάνουμε κριτική. Δεν πειρα... Γιάννη μου, άμα θες να ψηφίσεις Τσίπρα, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Λοιπόν, καλημέρα στο φίλο μου τον Πάνο, ο οποίος μου στέλνει βίντεο εχθές από το γήπεδο με το ωραίο κορεό το οποίο είχαν στήσει με τον Παρασκευά, τον Άτζα, τον Μακαρίτη, καλή του ώρα, που έχει αυτό το φοβερό ενσταντανέ. Νομίζω από κάτω του είναι ο Γιάννης Γκούμας. Είναι εκείνο το φοβερό ενσταντανέ που είναι στη Ριζούπολη πριν πολλά χρόνια. Μιας και λέμε για center back, Τάκης Ρέτσος εχθές, θεός, σε όλο το γήπεδο παντού. Έχει κάνει διάφορες ρετσιές ανά καιρούς ο Ρέτσος. Όμως εχθές ήταν συγκλονιστικός. Καλύτερος του γηπέδου, ανεξαρτήτως του γκολ που έβαλε. Ανεξαρτήτως του γκολ που έβαλε. Ο Σωτήρης Κυριάκος ήταν. Α, ναι. Καλύτερα. Καλύτερα. Γιατί ήταν και προκλητικός ο Κυριάκος. Ο Γκούμας ήταν και. Δεν ήταν και υψηλών απαιτήσεων. Ο Κυριάκος ήταν και προκλητικός. Καλά του έκανε ο Μακαρίτης ο Άτζας. Ευχαριστώ πολύ τον Βαγγέλη περί κινητή εγκυκλοπαίδεια περί των Ολυμπιακών θεμάτων και βεβαίως αναγκαίο γούρι για την ομάδα για να κερδίζει η παρουσία του στο γήπεδο και χθες. Λοιπόν, έλεγα νωρίτερα, επειδή άσε ρε γάβρε λέει, θα μιλήσεις για προκλητικότητα. Ρούφεν! Λοιπόν, σε φίλους με Παναθηναϊκούς σήμερα δεν ανοίγω διάλογο. Με Παναθηναϊκούς στον επόμενο γύρο. Στον επόμενο γύρο. Λοιπόν, δεν τίθεται θέμα τώρα. Υγιούς διαλόγου μετά από ντέρμπι, αυτά δεν υπάρχουν. Θα τα ξεχάσουμε. Τώρα, ήθελα να πω μια κουβέντα για τα γκάλωπ και για το ένα και για το άλλο, επειδή είχαμε ένα εκτενές ρεπορτάζ και την Κυριακή στο πρώτο θέμα για τα γκάλωπ του Μαξίμου και το ένα και το άλλο. Στην κοινωνία παρατηρείται κάτι το οποίο εγώ το λέω ως καταγραφή και εσείς συγκρατήστε το. Υπάρχει μια υφέρπουσα τάση αντισυστημισμού, προφανώς υπάρχουν και πολλοί συστημικοί ψηφοφόροι, η οποία τάση αντισυστημισμού ψάχνει κάπου να εκφραστεί. Θα πω μόνο ένα νούμερο από αυτό το περίφημο ποιοτικό γκάλωπ του Μεγάλου Μαξίμου, έτσι για να είμαστε συνεννοημένοι. Διάβαζα την ποιοτική ανάλυση της ψήφου του Κασιδιάρη. Παρένθεση, από αυτή την εβδομάδα θα βγουν τρεις δημοσκοπήσεις. Είναι της interview αύριο, της opinion poll στο Action την Τετάρτη και νομίζω ότι είναι και του Θωμά του Γεράκη της Mark στον Αντένα την Πέμπτη. Οι δημοσκόποι, σας το έχω πει από την προηγούμενη εβδομάδα, έχουν δεχθεί αφενός έγγραφο αίτημα από το κόμμα Συμμαχία Ελλήνων να τους μετρούν. Το κόμμα Συμμαχία Ελλήνων το έχουν ιδρύσει τρεις ανεξάρτητοι βουλευτές, πρώην Σπαρτιάτες, φίλοι Κασιδιάρη, αλλά άνευ Κασιδιάρη στο κόμμα αυτή την ώρα. Ο Κασιδιάρης είναι γίνε μέλος, όχι φίλος, γίνε φίλος, όχι μέλος. Είναι συμπαθών, λέει, στηρίζω αυτό το κόμμα και μπράβο. Και συνεχίζει να κάνει τουρνέ στα μπουζούκια όπως τον βλέπω. Έχει πάρει σβάρνα όλα τα μπουζούκια ο Κασιδιάρης, κάθε Σαββατοκύριακο. Καλή του ώρα του ανθρώπου. Μπορεί να μείνει στα μπουζούκια, μπορεί να τραγουδήσει καλύτερα από το να απολυτεύεται. Και έχουν ζητήσει να καταγράφονται στις μετρήσεις. Οι δημοσκόποι έχουν συμφωνήσει ότι δεν μπορούν να κρύβουν κάτι το οποίο υπάρχει στις αυθόρμητες απαντήσεις, διότι η πρόθεση ψήφου μετράται βάσει αυθόρμητης απάντησης. Όταν λοιπόν σε παίρνει ο δημοσκόπος και σε ρωτάει εσείς τι θα ψηφίσετε και εσύ απαντάς Κασιδιάρη, αν εμφανίζονται κάμποσοι που το λένε δεν μπορούν να το κρύβουν και να το καταλογογραφούν στο άλλο κόμμα. Έχουν λοιπόν συμφωνήσει ότι θα υπάρχει πλέον μία στήλη που θα είναι Συμμαχία Ελλήνων και εκεί θα αθροίζονται όσοι λένε Συμμαχία Ελλήνων ή όσοι λένε Κασιδιάρη. Γιατί στην πραγματικότητα όσοι λένε Κασιδιάρη υπονοούν αυτό το κόμμα το οποίο ο Κασιδιάρης το στηρίζει τουλάχιστον ρητορικά. Διάβαζα λοιπόν και μεταφέρω την πληροφορία σε αυτό το γκάλωπ του Μαξίμου, κάτι το οποίο με προβλημάτισε πάρα πολύ βαθιά και με προβλημάτισε μακροπρόθεσμα. Διάβαζα την ηλικιακή
διαστρωμάτωση της ψήφου. 17-24, 25-34, 35-44 και ούτω καθεξής, πάει μέχρι το 65+. Στους 17-24, δηλαδή σε αυτούς που ψήφισαν κυρίως για πρώτη φορά στις προηγούμενες εκλογές και σε αυτούς που θα ψηφίσουν για πρώτη φορά σε αυτές τις εκλογές, που είναι περίπου 400.000 νέοι ψηφοφόροι γεννημένοι από το 2006 έως το 2010, από το 6 έως το 10 είναι οι νέοι ψηφοφόροι που τώρα θα ψηφίσουν για πρώτη φορά. Κάποιοι ενδεχομένως να ψήφισαν και σε ευρωεκλογές, αλλά μιλάω τώρα για τις εθνικές εκλογές. Το κόμμα Κασιδιάρη έχει 15%. Το κόμμα Κασιδιάρη στο 17-24 έχει 15%. Το είδα με τα μάτια μου. Η εκτίμηση στον γκάλωπ αυτό το οποίο έχει το Μαξίμου στα χέρια του είναι ότι ο Κασιδιάρης είναι στο 6%. Αντιλαμβάνεστε ότι τα παιδιά τα οποία δεν έχουν στο μυαλό τους τι είναι Χρυσή Αυγή, τι είναι φασίστες, τι είναι τάγματα εφόδου, τι είναι Κασιδιάρης, τι είναι δολοφονία Παύλου Φίσα, τι είναι το ένα, τι είναι το άλλο, τι είναι το παράλλο, βλέπουν τον Κασιδιάρη ως έναν τύπο ο οποίος λέει διάφορες ομορφιές στα social media, εθνικοπατριωτικά εύκολες ιστορίες, πράγματα τα οποία είναι εντελώς ανερμάτιστα για έναν σοβαρό παρατηρητή της πολιτικής, αλλά για αυτόν ο οποίος δεν ξέρει και πάρα πολλά πράγματα και έχει και μια απέχθεια για το υπάρχον πολιτικό σύστημα, σου λέει «Α, ωραία τα λέει». Είδα ένα κοριτσάκι που του κάνανε ένα γκάλωπ στο δρόμο που έλεγε «Δεν ήξερε να πει τον πρωθυπουργό». Δεν ήξερε να πει τον πρωθυπουργό της χώρας. Ποιος είναι ο πρωθυπουργός της χώρας? Και σε ποιο κόμμα είναι πρόεδρος ο πρωθυπουργός της χώρας? Αλλά όταν λέει θα ψηφίσει, εμείς λέει μόνο Ηλία. Αυτή λοιπόν, προσέξτε, θα γίνει μια ζημιά την οποία ενδεχομένως δεν θα την έχουμε σταθμίσει. Το κόμμα Κασιδιάρη είναι προφανές ότι εάν περάσει από τον Άριο Πάγο, εάν επιτραπεί στη Συμμαχία Ελλήνων η συμμετοχή, θα ανακατέψει για τα πάρα πολύ καλά τον εκλογικό χάρτη, κυρίως εκεί στο χώρο δεξιά της Νέας Δημοκρατίας. Δεν υπάρχει περίπτωση να αφήσει ανεπηρέαστους όλους αυτούς τους παίκτες εκεί πέρα. Δεν μπορεί και ο Κασιδιάρης να παίρνει 6-7% πόσο θα πάρει και όλοι οι υπόλοιποι να είναι μάγκες. Και υπάρχει και κάτι ακόμα το οποίο μπορεί να κάνει το κόμμα Κασιδιάρη, το οποίο είναι βαθιά προβληματικό για εμένα. Είναι κατά τη γνώμη μου ο μόνος που μπορεί να φέρει κόσμο από την εποχή. Αυτό που λέω, το λέω μετά πολύ μεγάλη πίκρα. Όταν δημιουργήθηκε το κόμμα της κυρίας Καριστιανού, λέγανε πολλοί ότι να, η Καριστιανού, η οποία είναι μια προσωπικότητα που βγήκε από το κίνημα, που βγήκε από από τις πλατείες, από τις διαμαρτυρίες για τα Τέμπη, το ένα, το άλλο, το παράλλο, θα φέρει κόσμο ο οποίος είχε αποστραφεί την πολιτική. Απεδείχθη ότι αυτό δεν υπάρχει καμία περίπτωση να συμβεί. Ο Κασιδιάρης όμως δυστυχώς μπορεί να φέρει κόσμο ο οποίος απήχε ή ο οποίος δεν είχε πρόθεση να ψηφίσει. Αυτό, αν συμβεί, θα είναι αποτυχία του πολιτικού μας συστήματος. Να επανέλθει δηλαδή καλυμπραρισμένος και με νέα φορεσιά ο φασίστας, τον οποίον κατηγορεί ο ιδεολόγος φασίστας Μιχαλολιάκος με ραδιοφωνικές του συνεντεύξεις, ότι άλλαξε ιδεολογία για να κάνει τον κομματάρχη αυτή την ώρα. Προσέξτε αυτούς οι οποίοι σας τάζουν εύκολες λύσεις και σας λένε ότι όλα μπορούν να γίνουν. Προσέξτε πάρα πολύ. Και προσέξτε σε ποιους εμπιστεύεστε την ψήφο σας. Λοιπόν, με αυτές τις παρατηρήσεις πάμε σε τραγούδι.

0: Λοιπόν, μου λέει ο φίλος μου, ούτε ο κυβερνητικό. Ο Βαρκάρης αναχαίρονται, λέει ότι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος δεν θα κάνει τέτοια ανάλυση για το πετρέλαιο θέρμανση. Ναι, ωραία, ας το κάνω εν είδη γκάλοπ στο ακροατήριο. Και το λέω και εν είδη quiz, ας πούμε, έτσι. Με ποια εργαλεία μπορεί κάποιος να έρθει και να ρίξει την τιμή του πετρελαίου θέρμανσης στο 1,10-1,20 που ήταν πέρσι από το 1,90 που είναι σήμερα. Να υποδιπλασιάσει σχεδόν στην πραγματικότητα την τιμή. Για πείτε μου τα εργαλεία που έχεις να το κάνεις αυτό. Ούτε ο Τσίπρας δεν το λέει. Ο Τσίπρας λέει πετρέλαιο θέρμανση 1,40. Δηλαδή 30 λεπτά πάνω από αυτό το οποίο ήταν η τιμή εκείνης πέρσι. Μα η διεθνής τιμή είναι ένα ανελαστικό δεδομένο. Γιατί φτάσαμε η διεθνής τιμή να είναι αυτή? Γιατί η Ευρώπη δεν έχει διηλιστήρια? Γιατί οι Ουκρανοί βαράνε τους Ρώσους και οι Ρώσοι δεν εξάγουν ντίζελ? Όλα αυτά είναι μια φιλοσοφική συζήτηση που βεβαίως μπορούμε να την κάνουμε και έχει και ένα ενδιαφέρον να την κάνουμε. Αλλά επί του πρακτέου δεν μας λύνει το πρόβλημα. Δηλαδή, ωραία, εγώ λέω, ο κακός Ζελένσκι κακός βομβάρδισε τα διηλιστήρια της Ρωσίας. Όμορφα. Αυτό τι μου αλλάζει εμένα ως Έλληνα καταναλωτή, ως προς το αντικειμενικό παραδεκτό πρόβλημα της υψηλής διεθνούς τιμής του πετρελαίου θέρμανσης? Να έρθει λοιπόν κάποιος να μου πει με ποια εργαλεία, με τη μείωση ποιων έμεσων φόρων, θα πέσει η τιμή 60 λεπτά. Με ποια? Δεν υπάρχουν. Αυτή είναι η απάντηση. Δεν υπάρχει αυτό. Δεν υπάρχει. Και όποιος σας λέει εύκολα πράγματα, σας λέει παραμύθια. Είτε με μείωση φόρων, είτε με επιδότηση στην Αγγλία, μπορεί να πέσει η τιμή 20, 30, 40 λεπτά. Μέχρι εκεί μπορεί να πέσει. Δεν μπορεί να πέσει παραπάνω. Πόσο να πέσει παραπάνω? Θαύματα δεν μπορούν να γίνουν τόσο εύκολα. Δυστυχώς, γιατί όλοι θα πληρώσουμε κατά περισσότερο στο πετρέλαιο θέρμανση. Λοιπόν, να σας πω κυρίες και κύριοι, πριν πάμε σε σύντομο διάλειμμα, ότι με το νέο Box Booster, όσο περισσότερο παραγγέλνετε, τόσο μεγαλώνει η εκπτωσή σας από 2 έως και 5 ευρώ για συνεχόμενες παραγγελίες, ενώ μπαίνετε και στο διαγωνισμό για ένα από τα 5 iPhone 17 Pro. Το Box είναι το delivery που πάντα κερδίζεις. Πάμε σε σύντομο διάλειμμα. Θα επιστρέψω με θέμα φοροφυγάδες. Θέμα ΑΔΕ σε πολύ λίγο.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Θες τα αποτελέσματα της ρετινόλης χωρίς περιορισμούς και με υψηλή ανεκτικότητα? Τώρα τα έχεις. Η The Skin Pharmacist από την Intermed παρουσιάζει τη σειρά Age Active με μπακουτσιόλ, με ορό και κρέμα προσώπου. Για ορατή μείωση ρητίδων ήδη από τον πρώτο μήνα, ενίσχυση της ενυδάτωσης και βελτίωση της όψης των κοιλίδων. Με κλινικά αποδεδειγμένη αντιρρητηδική δράση, συγκρίσιμη με τα ρετινοειδή και υψηλή ανεκτικότητα για όλους τους τύπους δέρματος. Σειρά Age Active με μπακουτσιόλ από τη The Skin Pharmacist. Η νέα εποχή στην αντιγύρανση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
3: Γεια σας. Γκλίτερ πορτοκαλί έχετε?
4: Φυσικά.
3: Και μια κουζινομηχανή με αυγοδάρτη.
4: Ορίστε.
3: Κουζινομηχανή με αυγοδάρτη δεν έχετε?
4: Όχι φυσικά.
3: Γιατί?
4: Γιατί είμαστε κατάστημα με προϊόντα ομορφιάς.
3: Ούτε smartphone δηλαδή? Με 5 κάμερες?
4: Όχι.
3: Ονειχοδρόμιο για γάτες?
4: Όχι.
3: Σε σχήμα μανιταριού με κρεμαστές μπάλες πομπόμ για τελείωτο παιχνίδι?
4: Όχι.
3: Α, εντάξει. Γεια σας.
5: Στη Eurobank φυσικά και ξέρουμε πως τα ψάχνεις όλα με μία αγορά. Γι' αυτό το Scrooge μπήκε στο πρόγραμμα επιβράβευσης επιστροφή, για να μπορείς στο marketplace που βρίσκεις ό,τι θέλεις να κερδίζεις και να εξαργυρώνεις ευρώ επιστροφή, πληρώνοντας με κάρτες Eurobank που συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Και έως 25 Οκτωβρίου, με αγορές αξίας 100 ευρώ και άνω, έχεις 10% επιστροφή. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr / επιστροφή. Eurobank.
6: Κρατήστε τη ζεστασιά μέσα, αφήστε τις απώλειες έξω και μειώστε το λογαριασμό. Ανακαλύψτε τα ενεργειακά κουφώματα αλουμινίου Γεωργίου με προηγμένα προφίλ και υψηλή ενεργειακή απόδοση. Επισκεφτείτε το showroom μας, Βουλιαγμένης 247 Δάφνη, και στο georgiouv.gr. Γεωργίου, έξυπνα κουφώματα, έξυπνη εξοικονόμηση.
7: Είμαι έτοιμη να εντυπωσιάσω τους κριτές. Πάμε να πάρουμε 5 ναι.
8: Είσαι ένα 80, έχει υπέροχα πόδια.
9: Τι κοιλιακή είναι αυτή?
10: Είναι ναι και από μένα.
9: Είναι όχι. Όχι, τώρα τους κράζει.
11: Να παίξει αυτό.
12: Next Top Model. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη στις 9 το βράδυ στο Star.
1: 89. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Λοιπόν, επιστρέφουμε. Είμαστε λίγο πριν τις 12 παρά 10, κυρίες και κύριοι. Ακούτε Αλφα Radio 89, ο Γιώργος Ευγενίδης είναι στην παρέα σας. Τρεις οι τρόποι επικοινωνίας, το 212-212-4800, το onerpapakialfaradio989.gr και το 6977-989-989 που είναι το Viber του σταθμού μας, κυρίες και κύριοι. Τώρα, εξακολουθεί να είναι πολύ δυνατό θέμα συζήτησης σε όλους τους κύκλους, το Βύση Καρβέλας, το οποίο, πώς να το πω, αναβαθμίστηκε μέσα στο Σαββατοκύριακο με τις πληροφορίες για έρευνες της ΑΔΕ στους δύο δημοφιλείς ερμηνευτής. Ο ειδικός βυσοκαρβελολόγος είναι ο Διονύσης Θανάσουλας, συνάδελφος και φίλος από το πρώτο θέμα, με πολύ σημαντικές αποκαλύψεις που έχει κάνει όλες τις τελευταίες ημέρες. Καλώς τον, καλημέρα, καλή εβδομάδα, Διονύση μου.
10: Καλημέρα, καλή εβδομάδα, Γιώργο. Το τίτλο θα αποποιούμε βέβαια, αλλά εντάξει.
0: Ρε παιδί μου, επί του θέματος. Δεν είπα ότι είναι, ότι είναι η αποκλειστική σου ενασχόληση. Ο ειδικός. Λοιπόν, τώρα δεν θέλω να ρωτήσω για τα ανθρώπινα, θέλω να ρωτήσω για τα πρακτικά, αυτά τα πεζά τα οποία απασχολούν την εφορία. Ο έλεγχος που γίνεται στον κύριο Καρβέλα και στην κυρία Βύση αφορά ποιες δραστηριότητες, αφορά τις συναυλίες, είναι πιο συνολικός, είναι πιο αναδρομικός, τι είναι ακριβώς?
10: Νομίζω ότι αφορά το σύνολο των, ας το πούμε, δραστηριοτήτων στον καλλιτεχνικό χώρο και ξεκίνησε επειδή, Γιώργο μου, όταν έρχεται να ακούγονται και να γράφονται σε δηλώσεις ποσά και 1,5 εκατομμύριο το έδωσε ο κύριος Τούσο 500.000 δάνειο κλπ. Λογικό δεν ήταν να επένδυα, δε.
0: Αυτό το δάνειο δόθηκε τελικά.
10: Ο κύριος Καρβέλας το αρνείται. Η κυρία Βύση λέει ότι το πήρε. Τώρα κοίταξε, Γιώργο, σε αυτό το θέμα η αλήθεια είναι κάπου στη μέση.
0: Οκ.
10: Και να πω και ειλικρινά πιστεύω ότι και θα αργήσει να τελειώσει, εκτός αν συμβεί κάτι δραματικό και αλλάξει η κατάσταση. Γιατί προ το παρόν αυτό που μένει τώρα πέρα από την ΑΔΕ και του ελέγχου είναι ότι για να πει η κυρία Βύση τα τραγούδια του alter ego, θα το πούμε έτσι, του μουσικού alter ego της, θα πρέπει να καταβάλει ένα πολύ σημαντικό ποσό. Το Καρβέλα δεν δεχτεί να παδώσει, γιατί γι' αυτόν έχουν τελειώσει, λέει, καλλιτεχνικά. Εάν δεχτεί το ποσό, για να μπορεί να τα πει.
0: Ναι. Ωραία. Ένα ερώτημα τώρα εδώ. Ο κύριος Καρβέλας είναι όντως χαμηλοσυνταξιούχος που λένε, παίρνει η σύνταξη. Το γνωρίζουμε αυτό?
10: Άκουτε, δεν αποκλείται να παίρνει σύνταξη.
0: Ναι.
10: Γιατί να μην πάρει σύνταξη?
0: Όχι, εγώ δεν είπα γιατί να μην πάρει. Ρωτάω αν παίρνει. Δεν...
10: Ναι. Παίρνει.
0: Ωραία. Αλλά δεν του φτάνει η σύνταξη προφανώς. Ο άνθρωπος έχει και τα πνευματικά δικαιώματα κλπ. Τα πνευματικά δικαιώματα, πες ότι είναι ένα πράγμα το οποίο είναι πολύ συγκεκριμένο, πώς αμείβεται ένας καλλιτέχνης. Υπάρχουν όλοι αυτοί οι φορείς, διαχείριση κλπ. Εδώ υπάρχει μια κουβέντα που γίνεται για κάποια λεφτά εκτός αυτών που δικαιούται βάσει των πνευματικών δικαιωμάτων. Για αυτά τα λεφτά υπάρχουν ιδιωτικά συμφωνητικά, υπάρχουν χαρτιά, είναι όλα στο μιλητό?
10: Κοίταξε, ο έλεγχος θα το αποκαλύψει. Αλλά εάν δεν υπάρχουν χαρτιά, τι γίνεται?
0: Θα πάνε για φοροδιαφυγή. Άμα προκύπτει ότι έχουν πάρει λεφτά σε λογαριασμούς στο μιλητό, δηλαδή άμα φαίνεται ότι ο Γιώργος Ευγενίδης έχει καταθέσει το λογαριασμό του Διονύση Θανάσουλα 50 χιλιάρικα, τα οποία δεν τεκμηριώνονται από πουθενά, τελείως συζήτηση.
10: Επίσης, όταν και οι δύο για τους ελέγχους θα δε. Ο Μέν Νίκος Καρβέλας λέει ότι όλα είναι νόμιμα και θα φανούν τις επόμενες μέρες. Η κυρία Βύση μέσα του περιβάλλοντος λέει ότι δεν κατέχει εταιρείες στην Κύπρο και την Αγγλία.

0: Όχι, μιλάμε για φορά αποφυγή πέραν του ΦΠΑ. Υπάρχει μια μη απόδοση ΦΠΑ ή του 50.000 ευρώ. Εδώ πλέον για τα τιμολόγια μιλάμε για φορά αποφυγή.
1: Ναι, οκ. Okay. Το αντιλαμβάνομαι αυτό το οποίο λες. Τώρα, έχουμε, έχουμε μια αίσθηση πόσο θα διαρκέσει όλος αυτός ο έλεγχος, γιατί είναι λίγο άκομψο και για τους δύο αυτό το οποίο συμβαίνει. Δεν είναι πολύ όμορφο.
0: Νομίζω θα κρατήσει μέχρι σίγουρα κάποιες εβδομάδες. Μέχρι να βρουν την άκρη σε όλα. Πώς θα φτάσουν.
1: Ναι, κατάλαβα.
0: Αυτή είναι η αίσθηση έχω.
1: Ωραία.
0: Δεν τελείωσε σε δύο μέρες ή τρεις.
1: Ωραία. Και πάμε και στο καλλιτεχνικό τώρα, το οποίο είναι ένα άλλο ζήτημα. Τώρα, ο Νίκος Καρβέλας έχει πάρει τα δικαιώματα που αφορούν τις live εκτελέσεις του έργου του από την αυτοδιαχείριση και λέει: εγώ κάνω κουμάντο. Όποιος θέλει να τραγουδήσει τα τραγούδια μου, θα περνάει από μένα.
0: Έρχεται σε μένα.
1: Θα έρχεται σε μένα και θα του λέω αν μπορεί ή δεν μπορεί. Πολύ ωραία.
0: Σωστά.
1: Υπάρχει περίπτωση άμα πάει η κυρία Βύση να του πει μπορώ ή δεν μπορώ. Μπορείς να τα πεις. Γιατί τι νόημα έχουν τα τραγούδια χωρίς τον εκτελεστή, ναι, το βασικό.
0: Επειδή ο Καρβέλας είναι ένας χαρακτήρας εκρηκτικός, πολύ έκτροπος άνθρωπος και απρόβλεπτος. Έτσι. Και επειδή σύμφωνα με τα όσα έγραψε στη δεύτερη επιστολή του, ειδικά ότι καλλιτεχνικά έχει τελειώσει με την αναβίση,
1: ναι,
0: το πιθανότερο είναι να μην τα δώσει. Εκτός, ναι, βέβαια, αν γίνει κάποια συμφωνία και πέσουν οι τόνοι και τέλος πάντων τελειώσει αυτή η εκρηκτική μετοπική που ξεκίνησε,
1: mm-hmm,
0: αλλιώς θα πρέπει ο κύριος Κούστας να προβεί σε μια αγορά δικαιωμάτων όσο τραγουδιών επιθυμεί η κυρία Βύση. Χρειώνοντας ο κύριο Καρβέλα ένα ποσό που θα ζητήσει. Για να μπορέσει να τα πάρει και να τα λέει μετά η κυρία Βύση.
1: Μα καλά, υπάρχει περίπτωση τώρα ο Καρβέλας να πουλήσει τα τραγούδια του στον Κούστα ή στον όποιον Κούστα. Για το σωστό αντίτιμο θα μου πεις. Ναι.
0: Ναι.
1: Βέβαια, δικαίωμα τώρα εδώ πέρα. Και ο Καρβέλας, χωρίς η Βύση να τραγουδάει τα τραγούδια του, θα υποστεί ένα σημαντικό πλήγμα και μια σημαντική οικονομική ζημία από ό,τι αντιλαμβάνομαι. Γιατί εντάξει, δεν θα λειτουργήσει φέτος, ξέρω εγώ, το Αθηνών Αρένα, αλλά του χρόνου θα είναι έτοιμο. Ή του χρόνου κάπου αλλά θα τραγουδάει η κυρία Βύση, ναι, άμα δεν είναι το Αθηνών Αρένα.
0: Αλλά όπως είδες, έγραψε στη δήλωση ότι προτιμώ την οικονομική μου εξόντωση παρά την ειδική μου.
1: Καλά, αυτά τα έχω ακούσει 550 φορές. Είναι όλοι που είναι ιδεολόγοι και προτιμούν να τρώνε τις ιδέες τους.
0: Ναι, Γιώργο, άκου να δεις. Δεν ξέρω τι θα γίνει. Και πραγματικά δεν μπορεί κανείς να εκτιμήσει με σαφήνεια, γιατί έτσι όπως είναι η κατάσταση, το ένα διαδέχεται το άλλο.
1: Mm-hmm.
0: Δεν ξέρεις τι μπορεί να γίνει αύριο. Mm-hmm. Πολλές φορές υπάρχουν ζευγάρια που έχουν σκοτωθεί και μετά τα ξαναβρήκανε.
1: Mm-hmm.
0: Ειδικά ο Καρβέλας να τυπήσει. Έχει ξαναγίνει το 7. Για δύο χρόνια δεν μιλιώτουσαν.
1: Mm.
0: Έτσι απαγορεύεται και λέει τα τραγούδια του, να τα λέει.
1: Ναι. Έτσι. Αλλά πήγε και έκανε δίσκο χωρίς αυτόν.
0: Ναι, έκανε το δίσκο, ένα δίσκο το απαγορευμένο.
1: Ναι,
0: έτσι,
1: ναι,
0: λέγεται.
1: Ναι. Το οποίο ήταν στο Spotify αυτές τις μέρες με στη δεκάδα. Γινόταν ο κακός χαμός. Τώρα, κάτι τελευταίο.
0: Λογικό, γιατί έχει το θα πάμε κόντρα και όπου
1: βγει. Ναι, ναι. Να σε ρωτήσω τώρα κάτι τελευταίο. Φιλοσοφικής φύσεως.
0: Παρακαλώ.
1: Εσείς καταλάβει γιατί τσακώθηκαν.
0: Παρακαλώ. Νομίζω ότι υπάρχει, η κυριότερη αιτία είναι μάλλον το ότι τους τελευταίους μήνες ο Καρβέλας ένιωσε ότι κατά κάποιο τρόπο τον αφήνουν έξω από το καλλιτεχνικό μέρος. Mm. Ειδικά στην αυλία στο ΆΚΑ.
1: Ότι παραγωνίστηκε, ας πούμε.
0: Από εκεί ξεκίνησε, πιστεύω. Τελείως. Δηλαδή έλεγε κάτι και ήταν συνεχώς σε μια άρνηση.
1: Mm.
0: Η άλλη πλευρά. Οπότε από εκεί έγινε. Δεν τον αφήνουν να πάει στις πρόβες. Όχι τώρα, ούτε στο στούντιο που γινόταν οι πρόβες. Mm. Άρχισαν πολύ μουσική. Μπορεί να του ζητηθεί η γνώμη του. Και όπως καταλαβαίνεις όλο αυτό, για έναν άνθρωπο ο οποίος έχει άποψη, ειδικά στη μουσική, δεν είναι και ότι καλύτερο. Να το δεχτεί κιόλας.
1: Μάλιστα. Okay. Λοιπόν, για να δούμε τι θα δούμε. Διονύση, μου ευχαριστώ πάρα πολύ. Περιμένουμε τα νεότερα ρεπορτάζ. Να είσαι καλά. Ο Διονύσης Θανάσουλας, ο καλός συνάδελφος και φίλος από το πρώτο θέμα.

0: Για βάλε τα. Θα βάλει αντάρτικο.
1: Όχι.
0: Δεν έχει αντάρτικο.
1: Έχω αντάρτικο. Βύση, άμα
0: θες. Βάλε λίγο αντάρτικο. Βάλε λίγο. Αντάρτικο βύση, ναι. Θα περάσουμε. Αμελά βύση.
2: Φλαμέγκο σήμερα. Σωστό. Μ' αρέσει. Είναι ισπανικό τρένο αυτό.

Λοιπόν, περισσότερα αντάρτικα αύριο, γιατί τώρα έρχεται η Άννα Μαρία Παπακωνσταντίνου. Μπορεί να συνεχίσει στα αντάρτικα ο Βαγγέλης ο Πέρης μετά, δεν ξέρω τώρα πώς θα τοποθετηθεί σε αυτό το μείζον δίλημα. Βύση Καρβέλας, νομιμότητα, παρανομία, κανονική αντίσταση, αντάρτικα. Αυτά είναι διλήμματα τα οποία καλείται ο καθένας να αντιμετωπίσει στην ζωή του. Μ' αρέσουν πάντως. Εμένα μου αρέσουν οι καυγάδες να μην γίνονται για ψιλολόγια. Δηλαδή δεν γίνεται ένας καυγάς για 100, για 200 ευρώ, μου χρωστάς ένα 50, μου χρωστάς 500.000. Μα αυτά τα χρέη μου αρέσουν εμένα. Μισό εκατομμύριο χρέους, γιατί είσαι κυμπάρης, κυρία μου. Γεια σας, καλημέρα σας.

0: Αλφα Radio 989.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989 με την Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου. Δεν διαπιστώθηκε διαρροή αερίου στο σχολικό συγκρότημα της Γράβας, σύμφωνα με το πόρισμα που παραδόθηκε στον Δήμο Αθηναίων μετά τους εκτεταμένους ελέγχους. Η προέλευση της οσμής παραμένει αδιευκρίνηστη και απαιτεί συγκεκριμένες απαντήσεις, σημειώνει ο Δήμος, τονίζοντας πως μέχρι να διενεργηθούν όλοι οι έλεγχοι, το σχολικό συγκρότημα θα παραμείνει κλειστό και τα μαθήματα θα πραγματοποιούνται με τηλεκπαίδευση. Ο Δήμος Αθηναίων καλεί το Υπουργείο Παιδείας να δώσει εντολή στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος να διενεργήσει τους αναγκαίους ελέγχους και το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας να προχωρήσει στις απαραίτητες ενέργειες. Το νέο πλαίσιο για την απαγόρευση της χρήσης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης σε παιδιά κάτω των 15 ετών παρουσιάζουν ο Υπουργός Επικρατείας Σάκης Κέρτσος, ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης και ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου. Στη Βουλή εισάγεται αύριο το σχετικό νομοσχέδιο, ενώ η ρύθμιση προβλέπεται να τεθεί σε εφαρμογή την 1η Ιανουαρίου. Ήρθε η ώρα να ασχοληθούμε με το ζήτημα του ενδυνάμει ψηφιακού εθισμού. Δεν σημαίνει ότι de facto όποιος χρησιμοποιεί social media θα εθιστεί, ωστόσο υπάρχουν επιστημονικές έρευνες που συντείνουν στο ότι τουλάχιστον ένα στα τέσσερα παιδιά διατρέχει κίνδυνο έκθεση σε επιβλαβές περιεχόμενο, τόνισε ο κύριος Κέρτσος. Εν αναμονή των κυβερνητικών παρεμβάσεων για το πετρέλαιο θέρμανσης, νοικοκυριά και επιχειρήσεις, οι σχετικές ανακοινώσεις αναμένονται την Τετάρτη και θα αφορούν την επιδότηση στην Αντλία με στόχο τη συγκράτηση της τιμής και την αύξηση του επιδόματος θέρμανσης. Τα δεδομένα της διεθνούς και εγχώριας τιμής του ντίζελ αύριο θα κρίνουν το εύρος των παρεμβάσεων. Την ίδια ώρα, κρίσιμη θεωρείται η Σύνοδος Κορυφής στις Βρυξέλλες την Πέμπτη και την Παρασκευή, με την Αθήνα να διεκδικεί πρόσθετα περιθώρια για μέτρα κατά της ακρίβειας. Η Ουκρανία είναι έτοιμη να τηρήσει μια ενεργειακή εκεχηρία, εφόσον πράξει το ίδιο και η Ρωσία, ξεκαθάρισε ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, σχολιάζοντας την ευνηδιαστική ανακοίνωση του Ντόναλντ Τραμπ περί ενεργειακής εκεχηρίας Κιέβου και Μόσχας. Ο Ζελένσκι κατήγγειλε ότι αμέσως μετά την ανακοίνωση του Αμερικανού Προέδρου, η Ρωσία εξαπέλυσε στοχευμένο πλήγμα σε σταθμό ηλεκτροπαραγωγής στο Χάρκοβο. Από την πλευρά της, η Μόσχα πάντως τηρεί σιγή ηχθείως. Αντιδράσεις Ρεπουμπλικανών και Δημοκρατικών Γερουσιαστών έχει προκαλέσει στο μεταξύ η Συμφωνία Ουάσιγκτον και Μόσχας για την προμήθεια ρωσικού ντίζελ στις ΗΠΑ και στις διεθνείς αγορές. Την ίδια ώρα, Υπουργοί Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ενέκριναν νέες κυρώσεις σε βάρος σχεδόν 1.600 προσώπων και οντοτήτων που συνδέονται με το στρατιωτικό και βιομηχανικό σύμπλεγμα της Ρωσίας. Νεκρή βρέθηκε τα ξημερώματα μία 89χρονη στο σπίτι της στο Μενίδη, όπου διέμενε με τον 62χρονο γιο της. Η ηλικιωμένη εντοπίστηκε από τον 69χρονο ανιψιό της, ο οποίος ειδοποίησε την αστυνομία. Στο σημείο κλήθηκε ιατροδικαστής, ο οποίος εντόπισε μόλοπες στο πρόσωπο και τον λαιμό της γυναίκας, εκτιμώντας ότι ο θάνατός της προήλθε από ασφυξία. Ο 62χρονος γιος της ηλικιωμένης, που αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα και έχει απασχολήσει και στο παρελθόν τις αρχές, έχει προσαχθεί ως μάρτυρας, καταθέτει ο 69χρονος ανιψιός. Προφυλακίστηκαν ο Φίλιππος Καμπούρης, η σύζυγός του και τέσσερις ακόμη κατηγορούμενοι για την υπόθεση απάτη σε βάρος του ΙΕΦΚΑ, με τη ζημιά για το δημόσιο να ανέρχεται στα 5 εκατομμύρια ευρώ. Οι υπόλοιποι 5 κατηγορούμενοι αφέθηκαν ελεύθεροι με την επιβολή περιοριστικών όρων. Ποινική δίωξη για επικίνδυνη οδήγηση, σωματική βλάβη από αμέλεια κατά συρροή και οδήγηση υπό την επίρρεια μέθης ασκήθηκε στον 45χρονο οδηγό που εισέβαλε με το όχημά του σε ουζερή στον Εύωσμο Θεσσαλονίκης. Το περιστατικό σημειώθηκε τα ξημερώματα όταν το ΙΧ υποδηγούσε 45χρονο σε εξετράπη της πορείας του και εισήλθε στο κατάστημα με αποτέλεσμα τον τραυματισμό τριών ατόμων. 82 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από την απελευθέρωση της Αθήνας το 1944, όταν τα τελευταία γερμανικά στρατεύματα εγκατέλειψαν την πρωτεύουσα. Με την έπαρση της ελληνικής σημαίας στον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης, θυμήθηκε σήμερα η 82η επέτειος. Στην αθλητική σας ενημέρωση και στα αποτελέσματα της 6ης αγωνιστικής της Super League, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός 1-0, Άρης Βόλος 3-2, Κηφισιά Πανατολικός 2-0 και Ηρακλής Λεβαδιακός 2-0. Στις 6 το απόγευμα σήμερα η αναμέτρηση ΠΑΟΚ Καλαμάτα.
2: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
1: Ο καιρός σήμερα στην Αττική με διαστήματα βροχής. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στον Alpha Radio 989. Ακολουθεί ο Βαγγέλης Περής.
3: Άλλη μια μαύρη μέρα για την αντιστημική ελπίδα. Ο άνθρωπος ο οποίος ορκίστηκε να γκρεμίσει το αμαρτωλό καθεστώς που έστησε η Λέσχη Μπίντελμπεργκ σε συνεργασία με τους ντόπιους προδότες, δηλαδή ο Φίλιππος Καμπούρης, όπως καταλαβαίνουμε, πλέον βλέπει τον κόσμο, αυτό το μάταιο κόσμο, μέσα από τα κάγκελα. Κράτα γερά, Φίλιππε, αρχηγέ μας. Της φυλακής στα σίδερα είναι για τους λεβέντες. Επίσης τα πλήκτρα της κονσόλας είναι για τους συγχολήπτες. Συγκεκριμένα για τον Σταμάτη Καρλούτσο. Και δίπλα του βρίσκεται η Χριστίνα Μούγιου, που μας έχει φέρει ωραία ηχητικά. Όλα αυτά για να γίνει μια υπέροχη εκπομπή, η καλύτερη που υπάρχει στο ραδιόφωνο. Γι' αυτό και όλοι μας λένε συγχαρητήρια. Και ακούγεται και η φωνή του Βαγγέλη Περί. Η πολιτική, φαντάζομαι το ξέρετε, έχει στενή σχέση με το θέατρο και ο κλάδος διαθέτει πληθώρα υπέροχων ηθοποιών. Αλλά έχει και θαυμάσιες σκηνοθεσίες, κυρίως σε ευρηματικά μονόπραχτα. Η πιο πρόσφατη παράσταση είχε πρωταγωνίστρια τη συντρόφισσα Έφη Αχτσιόγλου.
4: Ξέρεις ότι υπάρχει μια πλατφόρμα που γράφεσαι.
5: Τα έχω δει.
4: MyLastGR.
5: Τα έχω δει.
4: Γιατί δεν πάει να γραφτείς.
5: Να γραφτώ ρε παιδιά, εντάξει. Άμα αυτό είναι το θέμα, να μπω στην πλατφόρμα, να γραφτώ.
4: Δεν έχεις πάει τώρα. Κοίτα, εμείς σου προσφέρουμε μια λύση άμα θέλεις. Εδώ έχουμε το λόγο που μπορεί να γραφτείς. Είσαι έτοιμη.
5: Τώρα ξέρεις, άμα πω όχι.
4: Εγώ λέω να πεις ναι. Παιδιά, έχουμε
5: μέσα. Δεν έχω κανένα πρόβλημα. Είμαι πολύ κατασταλαγμένη πια. Είμαι πολύ κατασταλαγμένη για το τι πρέπει να γίνει πολιτικά.
4: Όντως.
5: Όντως.
4: Όντως θα σου ανοίξω.
5: Με άνοιξε. Σαν τη Θεοπούλα.
4: Ποια Θεοπούλα.
5: Δεν είχε κάνει ένα βιντεάκι ο Τσίπρας με τη Θεοπούλα από το παραπέντε για το πώς γράφει στην Ελλάδα.
4: Έχεις δει και ωραίο είναι. Ωραίο είναι, ναι. Έτσι το κάνουμε.
5: Σαν τη Θεοπούλα κι εγώ.
4: Λοιπόν, έλα. Είσαι έτοιμη, θα γραφτεί.
5: Ναι, ναι. Εντάξει. Ορίστε, αυτή είναι η δική μας ηθική επανάσταση, το λέει ο πρόεδρος. Γίνε μέλος, ορίστε.
4: Σιγά.
5: Με βρίσκει εύκολα, μου συμπληρώνει το επίθετο.
4: Προφανώς έχει γίνει εύκολη διαδικασία.
5: Τώρα θα πάρετε και το έτος γέννησης και εντάξει, όχι την κρυφά. Επάγγελμα δικηγόρος.
3: Τέτοια ωραία σκηνή είχαμε να δούμε από τότε που η Άτζηλα Δημητρίου είχε φωνάξει τις κάμερες για να προσευχηθεί σε μια εκκλησία. Τώρα ήταν πιο αριστερό αυτό που έγινε. Μπράβο, η Έφη Αξιόλου πρωταγωνίστησε σε ένα πολύ ωραίο στιγμιότυπο όπου γράφτηκε στο κόμμα Τσίπρα παρουσία της κάμερας. Και βεβαίως πρέπει να είναι μετανιωμένη. Γιατί άλλα έλεγε, άλλα έκανε κιόλας.

0: ένας γυρνάνε εκεί από όπου ξεκίνησαν. Ελπίζουμε το ίδιο να κάνει και ο κύριος Παϊτέρης. Αλλά από πού ξεκίνησε ο Παϊτέρης, θυμάστε? Εγώ τον θυμάμαι στο Δίκη, στη Νέα Δημοκρατία, στο κόμμα του Καμένου, μετά φλέρταρε με την αριστερά. Τώρα όμως δεν μπορεί ο άνθρωπος να κάνει ένα ωραίο στιγμιότυπο σαν αυτό που είδαμε με την Αχτσιόγλου. Γιατί ακολουθεί την τύχη του Καμπούρη. Φυλακή.
1: Λένε ότι σας συνέλαβαν.
2: Ναι, για το θέμα το γνωστό.
1: Για ποιο, με το σπίτι?
2: Ναι.
1: Για πείτε μου, πού είστε τώρα?
2: Κάπου εδώ μέσα με το αυτοκίνητο, περιμένουμε.
1: Για ποιο λόγο σας συνέλαβαν?
2: Κοιτάξτε, έχω φτιάξει ένα σπίτι που λέγανε ότι είναι σαν δασική περιοχή.
1: Ναι.
2: Αλλά τελικά δεν είναι δασικό. Μου έδωσε χαρτί το δασαρχείο ότι το σπίτι το δικό μου δεν είναι μέσα στο χώρο το δασικό.
1: Μάλιστα.
2: Και με δικάσανε τζάμπα. Αυτό είναι το κακό. Ναι. Και λυπάμαι πάρα πολύ που γίνεται συνήθως το ίδιο και μου είχαν κάνει τελευταία, έκανα κοινοφελή και το γυρίσαμε σε δοσοποίηση.
1: Μάλιστα.
2: Με 1.250 ευρώ το μήνα, δεν μπόρεσα να τα πληρώσω.
1: Ναι.
2: Ξανά με δικάσανε και τώρα πληρώνω, ήταν να πληρώσω πριν 1,5 μήνα 1.650, πάλι δεν μπορώ να τα πληρώσω και τώρα με πιάσανε και να δούμε τι θα γίνει τώρα.
1: Τι θα κάνει? Σε σημαίνει, υπάρχει περίπτωση να πάρει φυλακή?
2: Δεν υπάρχει περίπτωση, αφού χρωστάω.
1: Πώς είστε ψυχολογικά, κύριε Παϊτέρη?
2: Είμαι μια χαρά. Έχω γράψει ένα τραγούδι για τη Λατινοπούλου.
1: Μάλιστα.
2: Το χαλί. Και είμαι όλο διάθεση. Δεν παίρνω χαμπάρι τίποτα. Είναι ζυφτετέλη. Το χαλί που το πάτας και στα σύννεφα πέτας, ένας γύφτος το πουλάει και τα βράδια ξενυχτάει.
0: Δεν έχει ξαναγίνει παγκοσμίως κάποιος να είναι στη φυλακή και να βρει την ευκαιρία να προωθήσει το νέο του τραγούδι. Δεν ξανά έγινε. Μόνο Παϊτέρης. Μπράβο, μπράβο ρε Παϊτέρη.

0: Αφού μου πήρε στην καρδιά, πάρε και τα χαλιά, αγάπη μου γλυκιά, τι ωραία. Είναι η λαϊκή μουσα οποιασδήποτε έκφραση και χρώματο βγάζει αριστουργήματα. Όπως είπε ο κύριος Παϊτέρης, το τραγούδι αυτό το έχει αφιερώσει, το τραγούδι που έγραψε στην κυρία Λατινοπούλου, η οποία δεν ξέρω αν θα απαντήσει, γιατί προς το παρόν πρέπει να απαντήσει ερωτήσεις που της κάνει ο Λάκης Γαβαλάς.
1: Οι γυναίκες έχουν να δείξουν περισσότερα πράγματα από το να διαφημίζουν την αξίριστη μας χάλη τους ή οτιδήποτε τέτοιο θελήσουν. Άρα είναι τα λογικά αυτά τα οποία λέω.
2: Υπάρχουν όμως και οι ωραίες κοπέλες, οι οποίες. Ή και οι πολύ ωραίοι άντρες,
1: ναι.
2: Στα μία κοπέλα, μόνο και μόνο να την πάνε μέσα στη Φεράρι τους, που έχει βουλγάρικο ρυθμό, να παρκάρουν σε ένα κουζουξίδικο, να μπουν μέσα, όπου όμως μέσα στο κουζουξίδικο αυτό, αυτές που θεωρούμε ότι διασκεδάζουν, χορεύουν και περνάνε τέλεια, είναι κάποιες που είναι πιο παχουλές, είναι κάποιοι άντρες οι οποίοι έχουν ένα δασόδι σε στέρνο, με ανοιχτό το πουκάμισο, και χτυπάνε παλαμάκι, και βέβαια μετά είναι οι μόνοι που αγκαλιάζονται μέσα στο χώρο.
1: Ναι.
2: Και εκεί για μένα αρχίζει ένα δίλημα. Τελικά, πού κοιμάται η ευτυχία?
3: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Πυκνά τα νοήματα. Φαντάζομαι ότι δεν μπορέσετε να παρακολουθήσετε τον ερμό της σκέψης του Λάκη Γαβαλά. Αλλά αυτό μας ενδιαφέρει είναι ότι απέναντί του βρισκόταν η κυρία Λατινοπούλου, το Αφροδιτάκι μας. Έμπνευση του Παϊτέρη.

0: Μεγάλα τραγούδια ακούμε σήμερα με άλλους στίχους. Δεν ξέρω αν η Βύση αρχίσει να τραγουδάει τα παλιά τραγούδια αλλά με άλλους στίχους, αν αυτό θεωρείται πνευματική ιδιοκτησία του Καρβέλα και μήπως έτσι ξεπεραστεί και το πρόβλημα που έχει προκύψει.
1: Η αγάπη μας ατσάλι που δεν γκρεμίζεται.
0: Η αγάπη όμως μεταξύ Βύση και Καρβέλα γκρεμίστηκε. Ο κόσμος είναι πραγματικά προβληματισμένος. Ακολουθεί σχετικό γκάλωπ που αποδεικνύει ότι μας έχει απασχολήσει υπόθεση, αλλά έχουμε βρει και τι κρύβεται από πίσω, βέβαια.
2: Ο Νίκος Καρβέλας ανακάλυψε τα δικαιώματα των κομματιών του. Πώς θα ένιωθες εσύ αν αύριο μεθαύριο έλεγε στην Άννα Βύση σου απαγορεύω να τραγουδήσεις κομμάτια μου?
3: Μήπως είναι στημένο, λέω εγώ.
2: Οπα.
3: Ρωτώ.
4: Να πάρει τα δικαιώματά του και να πάει κόντρα στους Ιλουμινάτη που είναι μέσα η Άννα Βύση.
5: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Καταλάβατε τι κρύβεται. Πέρα ότι μπορεί να είναι στημένο, που είναι στημένο, αφού το είπε ο άνθρωπος, κάτι θα ξέρει. Είναι και Ιλουμινάτη. Η Βύση, τα λικουάλε με τους Ιλουμινάτη και βρακή.

0: Αυτά τα τραγούδια τα έλεγε πριν γίνει φερέφωνο των Ιλουμινάτη. Πολλοί αναρωτιούνται ποιοι είναι αυτοί οι Ιλουμινάτη. Μην ψάχνετε σε βιβλία διάφορα Νταβίντσι για αυτά, κώδικες όχι. Ο Σιν Μπόι, ένας γνωστός τραγουδιστής με πολύ μεγάλες επιτυχίες που δεν τις θυμάμαι, μας λέει, ο άνθρωπος ανοίγει τα μάτια, τι ακριβώς συμβαίνει και ποιοι είναι κυρίως οι Ιλουμινάτη.
1: Οι Ιλουμινάτη ήταν η πρώτη ελίτ που δημιουργήθηκε στον πλανήτη. Εντάξει, αλλά όταν οι άνθρωποι καταλάβαν ότι υπάρχει τέτοια ελίτ, τους πήραν με πέτρες και έπρεπε να εξαφανιστούν. Από τότε υπάρχουν διάφοροι μύθοι για το τι απέγινε, αλλά το θέμα δεν είναι αν υπάρχουν ακόμα. Το θέμα είναι όταν ισχυροί άνθρωποι φτιάχνουν μια ομάδα μεταξύ τους, εντάξει, λένε είμαστε Ιλουμινάτη. Εντάξει, είναι σλάνγκ για την ελίτ. Δηλαδή, φαντάσου ότι πας εσύ τώρα να φτιάξεις μια ομάδα να πας να παίξεις στο 5x5 και μαζεύεις τους καλύτερους παίχτες που ξέρουν να παίζουν μπάλα στην περιοχή σου. Εντάξει, και λες, δεν φτιάξαμε ομάδα, φτιάξαμε Μπαρτσελόνα. Καταλάβες, έτσι το ίδιο λένε όταν φτιάχνουν μια ισχυρή ελίτ. Δεν είναι, δεν φτιάξαμε ελίτ, φτιάξαμε Ιλουμινάτη. Οπότε τώρα τι είναι μια ελίτ που λένε είμαστε Ιλουμινάτη. Φανταστείτε, εγώ τώρα έχω την τηλεόραση, έτσι, έχω ένα ισχυρό κανάλι στην τηλεόραση. Εσύ έχεις μια ισχυρή δισκογραφική, ο μπρο έχει ένα ισχυρό περιοδικό, εντάξει, ο άλλος μπρο έχει ένα ισχυρό ραδιόφωνο, έτσι, μαζευόμαστε τώρα όλοι μαζί και δημιουργούμε ομάδα και λέμε μ***α, άμα βάλουμε τις δυνάμεις μας τώρα όλοι μαζί εδώ πέρα, θα τους κάνουμε όπα. Και τους κάνουνε όπα.
2: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Όπα. Hey! Καταλάβατε τι είναι Ιλουμινάτη. Παίζουνε ποδόσφαιρο 5x5. Εντάξει. Είναι κομμάτι της πνευματικής ηγεσίας του τόπου ο Σιν Μπόι. Το καταλάβατε, δεν χρειάζεται να το πω. Λύπες και φωνές, άδικες ευχές. Όχι ου, ρε παιδιά, δεν θέλω ου.

0: για την ωραία σας εκπομπή.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβέν στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Αβέν Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Αβέν τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβέν.
2: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
3: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
2: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
4: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
5: Άσε με να δω.
6: Το βλέπεις?
5: Έχει βγει και λίγο στο αυτί.
6: Ωραία.
5: Όταν είσαι κάπως, βγαίνουν. Πώς το έχεις πει, αυτό άγνωστο.
6: Αυτό άγνωστο.
5: Θα πάμε να το δούμε, ναι.
6: Οκ.
5: Οκ, τι.
6: Οκ, θα πάμε.
7: Επισκέψου το δερματολόγο για τα αυτοάνωσα φλεγμονώδη δερματικά νοσήματα, όπως την ψωρίαση, τη γυροειδή αλοπαικία και τη λεύκη. Και φρόντισε για την έγκυρη διάγνωση και θεραπεία τους. Δες τα με αγάπη και μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
8: Όλοι εδώ παρόντες. Είναι ο Τζόνι, ο οποίος μας λέει τόσα εντάξει, ας σε σχέση με τον πρώτο, Σινμπόι. Δεν έχει ούτε το τραγούδι εντάξει από του Σόπα. Και εντωμεταξύ κατά σύμπτωση έβαλα και το Όπα μετά. Κοίταξε να δεις τα μεγάλα μυαλά πώς συναντώνται ο Κωνσταντίνος και τα παλιά μυαλά. Γιατί ο Κωνσταντίνος μας λέει, πού το θυμήθηκε στο Δε Θέλω Ου, τόσο παλιός είσαι. Σαν το κρασί. Ακόμα περισσότερο από ό,τι φαντάζεσαι. Η Νέλη μας λέει καλό μεσημέρι, κύριε Περί, καλή εβδομάδα σε όλους. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Ο Σπυρίδωνας χαρακτηρίζει την Αξιόγλου ότι ήταν λίγο περίεργη και δίνει και ένα χαρακτηρισμό τον οποίο δεν μπορώ να το πω στο ραδιόφωνο. Καλημέρα, Βαγγέλη. Εντάξει, να σου πω κάτι, η δουλίτσα να γίνεται. Όλα τα υπόλοιπα, το τι λέμε εμείς δεν έχει καμία σημασία. Το θέμα είναι ότι το rebranding φέρνει ξανά και την Αξιόγλου στο πλευρό του Αλέξη. Αυτό είναι το βασικό. Απέναντι όμως από τον κύριο Σπανάκη, ο οποίος είναι άλλος ογκόλυθος της πολιτικής, στέκεται μια εκπρόσωπος του κόμματος Τσίπρα, δεν θυμάμαι πώς το λένε, η κυρία Αντωνοπούλου, την οποία όμως τη θυμάμαι να ήταν σε άλλο κόμμα. Τέλος πάντων, αυτά δεν έχουν καμία σημασία. Σημασία έχει ότι όταν δύο πολιτικοί βρίσκονται απέναντι, ο λαός ενημερώνεται για τα προβλήματά του και τη λύση που θα προκύψει.
9: Και όταν λάβαμε το τιμόνι της χώρας, είχαμε ένα κατώτατο μισθό στα 650 ευρώ.
10: Άντε πάλι, και κύριε Σπανάκη, δεν έχετε βαρεθεί να μιλάτε 7,5 χρόνια τον ίδια καραμέλα.
9: Ενοχλήστε.
10: Επί 7,5 χρόνια.
11: Αφήστε τον να το πει.
10: Πείτε μας και τι αγοραστική δύναμη είχε.
9: Το πετρέλαιο θέρμανσης.
10: Πού ήταν κυρία Αντωνοπούλου,
9: το πετρέλαιο θέρμανση,
10: το
9: επίδομα θέρμανση,
10: το επίδομα θέρμανση
9: επί ΣΥΡΙΖΑ ήταν μόνο για το πετρέλαιο. Σήμερα είναι για τα καυσόξυλα, είναι για το φυσικό αέριο, είναι για την ηλεκτρική ενέργεια. Έχουμε κάποια διαφορά στη φιλοσοφία μας.
11: Ναι, αλλά να πει όμως, να ακουστεί, δεν γίνεται έτσι.
9: Δεν με πειράζει καθόλου.
11: Δεν
9: με πειράζει καθόλου.
10: Όπου και να βγαίνουμε την
11: κυρία Αντωνοπούλου, δεν μπορεί να ακουστεί, κυρία Αντωνοπούλου.
9: Βελόπουλου.
11: Δεν μπορεί να αφήσει.
9: Εμείς λοιπόν για να σας απαντήσω. Θέλω να σας απαντήσω. Δεν θέλω να σας απαντήσω.
11: Δεν γίνεται έτσι διάλογο.
9: Δεύτερον,
11: ρωτάτε κάτι και ορίζετε πάνω του και δεν ακούγεται.
9: Θα διευρύνουμε τους δικαιούχους.
0: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
3: Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
8: Ναι, ναι, ναι. Έτσι νομίζω ότι επειδή φωνάζουν και λένε τα γνωστά τα οποία τα επαναλαμβάνουν άσχετα με την ερώτηση ότι ο κόσμος αλλάζει πολιτική τοποθέτηση. Τι γίνεται με το μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα. 2-12-2-12-4-800 τηλεφωνικό κέντρο on air papakialfaredo 99.gr το email.

0: Viber 6-9-47-9-89-89. Όμως δεν υπάρχει στην τηλεόραση μόνο η πολιτική αντιπαράθεση, υπάρχουν και πολλές σημαντικές ειδήσεις που τις μαθαίνουμε γιατί άνθρωποι κάνουν ρεπορτάζ. Γεγονότα που σίγουρα επηρεάζουν τη ζωή μας. Μερικές φορές την αλλάζουν κιόλας. Για παράδειγμα, η Ναόμι Κάμπελ. Τι έκανε η Ναόμι Κάμπελ?
1: Να πάμε στην. Δεν άκουσα βέβαια που θέλουμε να πάμε. Ναόμι Κάμπελ. Πάμε στην Ναόμι Κάμπελ, η οποία πήγε στο Παρίσι.
2: Ναι, μ' αρέσει.
1: Πήγε στο Παρίσι, αλλά έπεσε πάνω σε δύο διαδηλώσεις και δεν μπορούσε να μετακινηθεί. Οπότε αποφάσισε να μετακινηθεί με ένα ποδήλατο που έβαλε το κέρμα, και, αλλά πριν το καβαλήσει το ποδήλατο, έπαιρνε να το πλύνει όλο.
3: Γιατί εγώ σίγουρα.
1: Έχει ένα θέμα, έβολε τα γάντια της, πήρε το σπρέι της, το ψέκασε όλο, το έπλυνε όλο. Και είναι μια πάγια τακτική αυτό που κάνει η Ναόμι Κάμπελ, γιατί πέρα από το ότι βλέπουμε στο ποδήλατο, το οποίο όμως δεν ήξερε να το πηγαίνει το ποδήλατο. Δεν ξέρει.
2: Δεν οδηγάει ποδήλατο.
1: Ναι.
4: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Bicycle, ρε, καταλαβαίνετε τι έγινε. Bicycle, έπλυνε και το ψέκα στο ποδήλατό της η Ναόμι Κάμπελ. Η Βασίλισσα. Πού είναι η Κάμπελ?

0: Είναι η κουίνη που ακούμε και θα πάμε αμέσως στο βασιλιά. Στο βασιλιά της ενημέρωσης. Στο βασιλιά της μαχόμενης δημοσιογραφίας με δέλτα κεφαλαίο. Χρειάζεται να πω όνομα. Νάσος Γουμενίδης, Λαύρος, Πύρκε Μανία, Τάχος Τσοντατσόπουλο, ο οποίος Τσοντατσόπουλος ήταν αλλού, μερικά χιλιόμετρα μακριά, αλλά ήταν τόσο αποφασιστικός, φαντάζομαι ότι του ήρθε η ενέργεια και θα τα έκανε πάνω του. Ακούστε, ακούστε τι σημαίνει μαχόμενη δημοσιογραφία. Έλα, Νάσο.
1: Εγώ μπαίνω μπροστά πάντα στους συνεργάτες μου. Το γεγονός, κύριε Τσοντατσόπουλε, ότι βάζετε στο ίδιο ζύγι ανθρώπους που είτε τους έχουν ασκηθεί διώξεις, είτε είναι στη φυλακή, είτε έχουν παραβατική συμπεριφορά, με έναν άνθρωπο που έχει καθαρό ποινικό μητρό μόνο και μόνο για να κάνετε εντυπώσεις, είναι τουλάχιστον ποινικό σκολάσιμο, είναι βαθιά συκοφαντικό και δείχνει και μια βαθιά αιμονή. Και αυτό εγώ το απαγορεύω στη δική μου την εκπομπή να συμβαίνει. Δεν σας έχει δώσει κανένας αυτό το δικαίωμα. Δεν ξέρω από πού το πήρατε και μη μου επικαλεστείτε το δημοκρατικό σας δικαίωμα να τα λέτε όλα, γιατί και αυτό έχει όρια. Τέλος. Τέλος αυτή η ιστορία.
2: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.

0: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
2: Σταμάτης Καρλούτσος φροντίζει τον ήχο και πολύ χαιρόμαστε. Όπως χαιρόμαστε για τη Χριστίνα μου, γιατί οτιδήποτε πούμε στο κορίτσι να μαζέψει, πάει, το βρίσκει και το κόβει έτσι ακριβώς όπως χρειάζεται. Στο μικρόφωνο, αυτή η φωνή που ακούτε, η αισθαντική, βρίσκεται ο Βαγγέλης Περής και σας μιλάει και απορεί. Φαντάζομαι ότι δεν είμαι μοναδικός. Η απορία έχει σχέση με την κυρία Βούλτεψη. Μέχρι στιγμής κάναμε λίγο πλάκα, προσφέρεται κιόλας η περίπτωση, αλλά ώρες-ώρες μένεις εμβρόντιτος. Γιατί όταν πεθαίνει ένας άνθρωπος ο οποίος, σαν τη Μαρή Κάρμεν, που στην Ισπανία, θυμάστε, ζούσε σε ένα σπίτι, τη διώξανε, τελικά πήγε στο νοσοκομείο, δεν άντεξε, λες από διακριτικότητα, ακόμα κι αν έχεις μια άποψη πολιτική, να μην πω τίποτα. Αυτό το κάνουν κανονικοί άνθρωποι. Η Σοφία Βούλτεψη δεν ανήκει σε αυτούς.
3: Τι υποκινούμενο ήταν το 1789.
4: Έλα τώρα, είναι σαν τη Μαρή Κάρμεν στην Ισπανία που έγινε σύμβολο. Ενώ έχει διαμέρισμα 92 τετραγωνικών στο κολονάκι της Μαδρίτης και πληρώνει 170 ευρώ το μήνα. Και εμπούχτησαν οι άνθρωποι πια οι ιδιοκτήτες.
5: Με το έχετε πάντως.
4: Όχι, δεν είναι θέμα αυτό. Μα γι' αυτό έγινε. Δεν είναι θέμα φτωχών.
6: Ενώ
4: δεν είναι φτωχή η Μαρή Κάρμεν. Η Μαρή Κάρμεν δεν είναι φτωχή.
6: Κυρία Βούλτεψη, παρακαλώ. Σας πείτε και φωνά, σας παρακαλώ. Όχι, δεν θέλω να πείτε τίποτα.
0: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
2: Όχι, εκείνη θα πει. Δεν θα τη λογοκρίνετε, κύριε Χατζή. Δεν ξέρω αν μας ακούει η Σοφία Βούλτεψη ή κάποιος που να της το μεταφέρει ότι χρειάζεται κάπου να επιστρέψει στα γήινα, γιατί έχει ξεφύγει, έχει πάρει το μεγάλο δρόμο.

0: έρχεται χειμώνας, έρχονται βουριάδες. Θα αγανακτήσουμε, θα φωνάξουμε. Αλλά πρέπει να έχουμε και μια ηρεμία. Την ηρεμία του βουδιστή μοναχού. Την οποία τη διαθέτει ο Αλέξης μας, ο Τσίπρας μας. Γιατί όλοι του επιτίθενται, εκείνος τίποτα, δεν απαντάει. Συγκρατεί τον πόνο που του προκαλούν τα λόγια που απευθύνονται σε εκείνο. Γιατί έχει μάθει την πειθαρχία του μοναχού που υπηρετεί τον βουδισμό.
1: Δεν είμαι εδώ για να διχάσω την Προοδευτική Παράταξη. Είμαι εδώ για να ενώσω την Προοδευτική Παράταξη. Για να ενώσω την κεντροαριστερά. Γι' αυτό και όσες βολές και αν δεκτώ ακόμα και κάτω από τη μέση, θα κάνω τον βουδιστή μοναχό και δεν θα απαντώ.
0: Στο Θιβέτ. Από εκεί τα έχει μάθει όλα αυτά. Βεβαίως ο Αλέξη κάνει τον βουδιστή μοναχό και βγαίνει ο εκπρόσωπος τύπου που είχες μέχρι πρόσφατα, ο Θανάης ο Καρτερός, και λέει τον Ανδρουλάκη ότι είναι βλάκας και διάφορα άλλα. Δεν τα λένε αυτά οι βουδιστές οι μονάχοι. Και ποιος μου τα έχει πει εμένα όλα αυτά, γιατί έχω πληροφόρηση από το Θιβέτ, από την Άνα τη Βύση.

Το Θιβέτ από ό,τι λέγεται είναι μια χώρα που δεν υπάρχει ΦΠΑ. Και επειδή ήταν εκεί η Άννα, προφανώς θεώρησε ότι και οι υπόλοιπες χώρες δεν σε υποχρεούν να πληρώσει το ΦΠΑ. Γι' αυτό προέκυψαν κάτι θέματα από ό,τι βλέπουμε. Μακάρι όλα να λυθούν.

0: και ψάχνω.
1: Εδώ τώρα απογειώνεται. Εδώ είναι το σημείο που τη βαρούσε Παλαμάτια τη χόρευε τσιφτετέλη ο Λάκης ο Καβαλάς. Φαντάζομαι ότι θυμάστε την Παρασκευή. Είχαμε απόσπασμα του Καβαλά που έλεγε ότι αυτό ήταν το αγαπημένο τραγούδι και όποτε το έλεγε Βίση, το έλεγε για σένα, Λάκη.

0: Αυτά όμως ανήκουν στο αμαρτωλό παρελθόν. Τα πράγματα άλλαξαν. Δεν είναι πια φίλοι ο Λάκης με την Άννα. Ο Λάκης όμως την αγαπάει, την εκτιμάει και κάνει δηλώσεις. Πολλές δηλώσεις, βγήκε σε αρκετά κανάλια. Και μάλιστα επειδή είναι δυσδυτικός τύπος, εξηγεί γιατί φτάσαμε σε αυτή τη θλιβερή κατάσταση.
1: Η κόντρα έγινε για τα λεφτά, τα χάλασαν στα λεφτά ή για κάτι άλλο?
2: Η κόντρα έγινε νομίζω γιατί η Άννα Βύση ήθελε να κάνει χατήρια στις καινούργιες τις παρέες. Και αυτό το δικαιολογώ εν μέρη. Αλλά από εκεί πέρα όμως οι καινούργιες τις παρέες πρέπει να μας δείξει ποιες είναι. Να πούμε κι εμείς εντάξει, στερηθήκαμε την Άννα Βύση, δεν θα τραγουδήσει ή θα τραγουδήσει, θα πάει με άλλο δεν θα πάει. Γιατί wow, έχει κάνει τις τάδε παρέες, έχει να κάνει με τον τάδε κόσμο. Τώρα να μου πείτε για τον Πίτερ Μαρίνο και εκείνο και το άλλο κτλ. Εμένα με αφήνει παγερά διάφορο να σας πω την αλήθεια. Και είναι κρίμα να χαραμίζεται μια ολόκληρη ζωή για κάποιες αιμονές που τελικά αν την αγαπούν, που θα την αγαπούν οι άνθρωποι αυτοί οι καινούργοι, πρέπει να τη συμβουλέψουν και να συμπορευτούν με το παρελθόν της, το οποίο είναι λαμπρό, ήταν υπέροχο και κανένας δεν θέλει να το καταπιεί ένας αγωγός καινούριου φωταερίου.
3: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Θα σας κάνω μετάφραση, γιατί στα δύσκολα κείμενα κάποιος πρέπει να λέει ακριβώς τι εννοεί ο καλλιτέχνης. Εννοεί ότι τη Βύση την άλλαξε το περιβάλλον το οποίο βρίσκεται, οι παρέες της. Με δύο λόγια, η Dolce Vita, άντε. Αυτή που λέει ζωή γλυκιά.

0: Όλα νύχτα συμβαίνουν. Νύχτα, ξημερώματα θα λέγαμε. Πριν βγει ο ήλιος, πήγε και συνεργείο της ΑΔΕ να συναντήσει το πρώην έτερο μέλος αυτής της παρέας. Καρβέλα Σβήση, πήγε να βρει τον Καρβέλα. Η ΑΔΕ. Δηλαδή, μόνο και μόνο αυτή η κίνηση είναι προκλητική. Και έχουμε ρεπορτάζ, δηλαδή το έχουμε εμείς το ρεπορτάζ. Το έχουν καλοί συνάδελφοι που βρέθηκαν επί τόπου, σχεδόν επί τόπου, και μας είπαν τι ακριβώς συνέβη μόλις το συνεργείο χτύπησε την πόρτα του Καρβέλα. Ποιος είναι? ΑΔΕ, του απαντήσανε. Και έγινε το Λαναδής.
1: Στα δικά μας, κυρίες και κύριοι, έντονο επεισόδιο έγινε έξω από το σπίτι του Νίκου Καρβέλα όταν ελεγκτές της ΑΔΕ επιχείρησαν να του επιδώσουν έγγραφο για φορολογικές εκκρεμότητες των τελευταίων 4 ετών. Ο Θάνος Κλωνόπουλος θα μας πει τι συνέβη. Θάνο.
2: Ύβρις φωνές και ένα πρωτοφανές λεκτικό επεισόδιο με τους ελεγκτές της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Και όλα αυτά ρίτσα με πρωταγωνιστή τον Νίκο Καρβέλα και στο επίκεντρο, όπως είπες και εσύ, μια φορολογική υπόθεση στην οποία εμφανίζεται το ποσό των 850.000 ευρώ. Σύμφωνα τώρα με τις πληροφορίες που έχει ο Αντένα, οι ελεγκτές βρέθηκαν στο σπίτι του γνωστού συνθέτη την Παρασκευή το απόγευμα, προκειμένου να του επιδώσουν ένα έγγραφο για εκκρεμότητες σχετικά με τις φορολογικές του δηλώσεις των τελευταίων 4 ετών. Τι συνέβη λοιπόν έξω από το σπίτι του μουσικοσυνθέτη? Αντί να ολοκληρωθεί η επίδοση του εγγράφου, οι ελεγκτές, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε, βρέθηκαν αντιμέτωποι με την οργισμένη αντίδραση του μουσικοσυνθέτη. Ο Νίκος Καρβέλας φέρεται να άρχισε να φωνάζει, να διαμαρτύρεται έντονα και να βρίζει τους υπαλλήλους. Η ένταση ήταν τέτοια, ώστε οι ελεγκτές αποχώρησαν από την κατοικία χωρίς να καταφέρουν να ολοκληρώσουν την επίδοση.
0: Ρε παιδιά, πού πάτε κι εσείς? Πού πάτε, δεν ξέρετε? Πηγαίνετε στο σπίτι του. Θα μου πεις εύκολο να βρεις στο σπίτι του Καρβέλα, γιατί παίζει πιάνο. Εγώ δεν αγαπάω τα γραμμάτα. Αλλά πρέπει να ξέρεις ότι ο Καρβέλας δεν είναι σαν τους υπόλοιπους, είναι γεγιές. Εγώ είμαι γεννημένος για καταστροφές, για να... Η έκφραση είναι βεβαίως δεκαετίας του 60. Από τα πολλά τραγούδια που λέγανε γεγιεγε, όσοι ήταν εκείνη τη εποχή και ακούγανε τέτοια μουσική, λεγόντουσαν γεγέδες. Αλλά και μια ολόκληρη συμπεριφορά.

0: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Θες τα αποτελέσματα της ρετινόλης χωρίς περιορισμούς και με υψηλή ανεκτικότητα? Τώρα τα έχεις. Η The Skin Pharmacist από την Intermed παρουσιάζει τη σειρά Age Active με μπακουτσιόλ με ορό και κρέμα προσώπου. Για ορατή μείωση ρητίδων ήδη από τον πρώτο μήνα, ενίσχυση της ενυδάτωσης και βελτίωση της όψης των κυλίδων. Με κλινικά αποδεδειγμένη αντιρρητηδική δράση, συγκρίσιμη με τα ρετινοειδή και υψηλή ανεκτικότητα για όλους τους τύπους δέρματος. Σειρά Age Active με μπακουτσιόλ από τη The Skin Pharmacist. Η νέα εποχή στην αντιγύρανση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
3: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Τρεις δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα bachelor και master στα ελληνικά και με επιλογή blended φοιτησής. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
4: Αδέρφια, φαντάζομαι ότι γνωρίζετε ότι ένα τηλεφωνικό κέντρο έχει στηθεί και έχει εξοπλιστεί μόνο για εσάς. 212-212-4800. Με αυτόν τον αριθμό μπορείτε να επικοινωνήσετε. Έχουμε και το email onair@alfaradio989.gr. Και κοίταξε να δεις, ήρθε ένα email που είναι από το Στέφανο, από το Περιστέρι μάλιστα, που λέει: έχουμε γράψει ένα στιχάκι για σένα. Έχεις μια φωνή σαν μέλη, βρε Βαγγέλη, βρε Βαγγέλη. Και λέει: μεγάλη νίκη του θρύλου χτες. Να τα λέμε αυτά. Όντως συνέβη και μπράβο σε όλους, αλλά κυρίως τον Παναγιώτο Ρέτσο. Αλλά κοίταξε να δεις που είχαμε πει ότι τα μεγάλα πνεύματα συναντώνται. Έχουμε και ένα Viber 6947-989-989 και η έμπνευση είναι σχεδόν η ίδια από το Στέφανο που μας το έχει στείλει ο... Είναι ο Σπυρίδων. Για κάτσε μισό λεπτό γιατί εδώ πέρα είναι τόσα πολλά τα μηνύματα που τα χάνουμε. Ναι, μάλιστα δεν είναι ο Σπυρίδων, είναι ο Γιώργος που λέει: είναι ζάχαρη και μέλι η εκπομπή του Βαγγέλη. Καταλάβατε, συνδυάζονται. Όλοι εκεί καταλήγουνε. Είσαστε άνθρωποι όμως, χαιρόμαστε πάρα πολύ γιατί έχετε αισθήματα, ενσυναίσθηση όπως τα λέγαμε. Γιατί ο NT μας λέει: καλημέρα, δεν έχω μαντήλ να κλάψω για τον μικροσυνταξιούχο τον Νίκο Καρβέλα. Δεν είσαι ο μοναδικός. Μπράβο, μπράβο πάντως που είχες το θάρρος να σκουπίσεις τα δάκρυά σου για να στείλεις αυτό το μήνυμα. Φαίνεται, είναι υγρό. Η Σμαράγδα μας λέει αυτό που λέμε όλοι. Τι θα έλεγε η βούλτευση, δεν περίμενα κάτι καλύτερο. Δυστυχώς, αυτό είναι το χειρότερο το οποίο μπορεί να συμβεί σε ένα πολιτικό, να τον ακούς να λέει ανοησίες και να λες: δεν είναι καθόλου περίεργο. Έχει συνηθίσει να λέει τέτοια πράγματα. Αλλά πάμε τώρα και στη σοβαρή πολιτική. Σοβαρή πολιτική, όπως θα ξέρετε, ο επόμενος αρχηγός, ο επόμενος πρωθυπουργός, ο επόμενος ηγέτης του ελληνισμού είναι ο Κυριάκος Βελόπουλος, το λέει και ο ίδιος, ο οποίος παίρνει θέση για όλα τα θέματα και αποκαλύπτει αυτά που οι άλλοι δεν καταλαβαίνουμε. Πουχου. Βύση Καρβέλας. Δεν θα ασχοληθεί ο Βελόπουλος με αυτό το θέμα και θα πει ότι δεν είναι η κατάσταση όπως τη βλέπουμε. Κάτι κρύβεται.
5: Με τρέλα στον Καρβέλα! Ασχοληθείτε με τον Καρβέλα, με τρέλα! Δεν σχολιάζω την καλλιτεχνική έτσι, διάσταση της κυρίας Βύση του κυρίου Καρβέλα. Δεν με ενδιαφέρουν καν. Ο καθένας ακούει ό,τι μουσική θέλει. Αλλά άλλο το ένα, άλλο το άλλο, ρε παιδιά. Ως καλλιτέχνης μπορεί να είναι εξαιρετική και οι δυο για κάποιους. Αλλά εδώ μιλάμε και κόμμασε και ασχολούνται με την τρέλα και την κορδέλα. Ελλάδα καίγεται, ο κόμμας πεινάει, θα έρχεται πείνα και επιστημιστική κρίση και ενεργειακή κρίση και επίτηδες τα κανάλια σας θα ίζουν την υπόθεση Καρβέλα που μπορεί να είναι και στημένη μαζί με τη Βύση. Μπορεί να είναι και στημένη σας. Λέω. Μπορεί η υπόθεση αυτή να στήθηκε γιατί βολεύει την όποια κυβέρνηση για να αλλάξουν την ατζέντα. Ποιος μου εγγυάται εμένα ότι δεν είναι στημένη? Όπως και οι διάφορες συναυλίες του Αντώνη του Ρέμου, ο οποίος τη δούλεψε καλά έτσι, για την κυβέρνηση. Να αλλάξουμε την ατζέντα, άρτος και θέαμα. Πιστεύετε δηλαδή ότι 10 εκατομμύρια ήταν τα έξοδα και 7 τα έσοδα? Πιστεύετε αυτό το πράγμα? Και αντί να μείνετε εκεί ως πολίτες που φορομπηκτικά σας εκμεταλλεύεται το κράτος, ότι 10 ξόδεψαν 7 ήταν τα έσοδα, ασχολείστε με την κόντρα του Καρβέλα με τρέλα και τη Βύση. Εκπομπές πρωινές, θα έχουμε τώρα κανένα 2-3 μέρες συζητάμε. Αφήσαμε το Μαζονάκι, πιάσαμε τον Καρβέλα. Ωρε τρέλα η Ελλάδα. Έχει χαζέψει ο Έλληνας. Χαζέψαμε τελείως. Να φάμε δεν έχουμε. Ρε ψωμί δεν μπορούμε να πάρουμε. Ρε. Στην Ουκρανία το σιτάρι, η παραγωγή πάει 70% κάτω. Το ψωμί θα πάει 6 ευρώ. Και ασχολούμαι με τον Καρβέλα και με τη Βύση ασχολούνται. Τι να σας πω, ρε παιδιά. Την ώρα που ο Τραμπ βγαίνει χθες και λέει μέχρι τέλη του χρόνου και παραπέρα, τέρμα οι φόροι στο πετρέλαιο και στα καύσιμα. Άρτος και θέαμα.
4: Εγώ να άκουγα πω τι έγινε. Είναι σε δύσκολη θέση ο Μητσοτάκης. Παίρνει λοιπόν τηλέφωνο τον Καρβέλα, λέει με την Ανούλα γίνεται να κάνετε ότι μεταξύ σας έρχεται ένα πρόβλημα. Αυτοί το σκέφτονται, τους στέλνει μερικά δισεκατομμύρια και το κάνουν. Το είχε δοκιμάσει και παλιά. Με τον Αντώνη το Ρέμο. Μην κράζετε ρε το Βελόπουλο.

Αυτό το τραγούδι που είναι μάλλον AI από ό,τι αντιλαμβάνομαι, προκάλεσε τη χαρά του κ. Βελόπουλου και έστειλε συγχαρητήρια στα αλήθεια. Συγχαρητήρια στον δημιουργό. Ο οποίος ήταν πολύ περίπατος και μιλήσανε μια μισή ώρα, το είχε ανεβάσει.

0: Ωραία αγριάδα, ε. Τόσο άγριος δεν ήταν ο Νάσο Γουμενίνης, αν ήταν τραγουδιστής. Ποιος στηρίζει, κυρία Παπαδοπούλου? Κυρία Παπαδοπούλου ήταν με το Πασόκ, από ό,τι θυμάμαι. Έβαλε υποψήφια για την Κεντρική Επιτροπή, αλλά δεν εξελέγει. Και έφυγε και πήγε λογικά στο κόμμα του Τσίπρα, δεν θυμάμαι πώς το λένε. Και βρέθηκε τώρα με τους πρώην συντρόφους που τρώγανε μαζί ψωμί, ας πούμε, να βρίσκεται αντίπαλος. Τον κύριο Κωνσταντόπουλο για συγκεκριμένα, του Πασόκ. Τι θα προκύψει? Σύγκρουση.
1: Τα χείλη του κυρίου Κωνσταντόπουλου ακούστηκε μία φορά η λέξη Μητσοτάκης, και αυτό για να πει ότι είναι χορηγός του Τσίπρα. Δεν ξέρω πόσες φορές μέτρησα το όνομα Τσίπρα στην τοποθέτησή του για τον Αλέξη Τσίπρα. Αφήστε με εμένα προσωπικά. Αφήστε με εμένα προσωπικά. Αφήστε, κύριε Κωνσταντόπουλε, τη γη μου και καμάρι μου.
2: Αν δεν εκλεγήσει η Κεντρική Επιτροπή, θα φεύγατε, κύριε Παπαδόπουλο.
1: Δεν σας τιμά αυτό που κάνετε.
2: Γιατί πρέπει να φεύγετε. Σε μένα προσωπικά μην φέρνετε στελέχη τα οποία την μια μέρα στο πατέρα είναι με τον ΣΥΡΙΖΑ. Μην μου φέρνετε τέτοιου συνομιλητέ. Δεν του θέλω τέτοιου συνομιλητέ.
1: Τι λέγεται Ελλάδα? Ξεκινήστε από τα βασικά. Έλληνε και αριστερή συμπαράσταση. Μάθετε να μιλάτε πρώτα και σε ποιον απευθύνεστε και μετά να μιλήσετε.
3: Το Πασόκ.
1: Πάρτε και ένα ηρεμιστικό και μετά θα
2: απαντήσω. Το χρειάζεται το Πασόκ.
4: Συγχαρητήρια για την ωραία σα εκπομπή.
0: Αυτό με τα ηρεμιστικά, να το υιοθετήσουν όλοι, κάνουνε δουλίτσα. Αλλά κάνουνε δουλίτσα. Τα χάπια. Μπορούν να αλλάξουν την πολιτική κατάσταση στα χάπια.

0: Όλα τα χάπια είναι ίδια. Μπορεί να στα δίνει ο γιατρός, αλλά δεν έχει καμία διαφορά. Λεξοτανίλ, τελοπών, δεπών, όλα αυτά. Όλα τα χάπια είναι ίδια. Μένουμε στο θέμα του ιατρικού. Δεν θα μιλήσουμε για το εσύ, θα μιλήσουμε για το γιατρό με το Μαζονάκι, τα γνωστά. Όπου έκανε και ένα σκετσάκι ο Λαζόπουλος, δεν ξέρω αν το είδατε. Το οποίο για κάποιους ήταν ψιλοαμήχανο, γιατί έδειχνε το γιατρό, διάφορα μπορούσε να πεις για το γιατρό, αλλά ασχολιόταν με ερωτικά βοηθήματα. Ανάμεσα σε αυτούς που αντέδρασαν ήταν και ο Γιώργος Λιάγκας.
1: Γιατί λοιπόν να το βάλει αυτό? Δεν σου λέω ότι με αυτό αδικεί το Μαζονάκι, όχι. Χρειαζόταν αυτό.
2: Απόσπασμα της
1: ευρύτερης
2: αναφοράς που είχε και καταγγελία και αφιέρωμα.
1: Ας έβαζε μια νυχού να κάνει αλουρονικά και να καταγγείλει.
3: Ας
1: κατήγγειλε τον ιατρικό σύλλογο που πήγε και δεν έλεγε. Δηλαδή εγώ ξέρεις τι θα έκανα, αντί για το κόκκινο παντελονάκι. Θα έκανε ότι είμαι η επιτροπή των τριών γιατρών.
2: Να είναι μπροστά
1: με τεράστιο μηχάνημα και να λέω τι είναι αυτό, τι είναι αυτό, τι είναι αυτό και να μην βλέπω.
2: Γιατί
1: τι σάτυρα θα έκανα εγώ?
2: Γιατί η σάτυρα που κάθε που κατά καιρού σου συζητάμε τι είναι σάτυρα, γιατί πάντα χτυπά το δυνατό. Εδώ θα χτυπήσει το θεσμό. Δεν θα χτυπήσει τον έναν ή του δύο που είναι στη φυλακή. Σε κάθε περίπτωση όμω, εγώ συμφωνώ απόλυτα μαζί σα. Τηλεοπτικά το βλέπω αυτό, θα μου πείτε τώρα εύλογα. Σκέφτομαι φωναχτά. Αυτά τα έλεγε Κολοτούμπα πέρσι. Προφανώς δεν τα
1: έλεγα.
2: Δεν έλεγα και ότι μ' αρέσανε βέβαια, αλλά δεν έλεγα και ότι δεν μ' αρέσανε. Γιατί, εντάξει, να πούμε μια αλήθεια, έτσι. Ήμουν στο μέτρο, δεν θα έβριζα τον Λαζόπουλο. Αλλά, ένα τελευταίο. Τηλεοπτικά, εγώ πήγα, δεν σας λέω ψέματα, 9 η ώρα το έβαλα, 9 και 17 το σημείωσα. Είπε μια λέξη που όσοι έχουμε βρίσκει και έχω υπηρετήσει την Κάφρικη τηλεόραση, αυτή τη λέξη δεν έχω τολμήσει να την πω. Την είπε 9 και 17. Και όλο αυτό μαζί με τα σεξουαλικά
1: βοηθά
2: δεν μπορεί να το δει κάποιος τηλεόραση στην οικογενειακή. Δεν το παίζω τώρα ηθικώς. Δεν θα τα έλεγα ξαναλέω πέρυσι. Δεν θα έλεγα γιατί μ' αρέσει βέβαια.
4: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Πρώτα παίρνουμε τον. Ας δώσουμε το λόγο και στον ίδιο τον Λάκη να απαντήσει.

0: το καθήκον με καλή.
1: Έκανε αποκαλύψεις λοιπόν, γιατί το κάλει στο καθήκον ο Λάκης Λαζόπουλος που έκανε αυτό το σκετσάκι. Από ό,τι φαίνεται υπάρχουν κάποιες αντιρρήσεις, εξέφρασε και ο Ουγγαρέζος πρέπει να πούμε. Αλλά πάντοτε το θέμα του γιατρού και του Μαζονάκη βρίσκεται στην επικαιρότητα. Τα έχουμε μάθει όλα, όχι. Το έχουμε ξεφτυλίσει, βέβαια. Γιατί μερικές φορές για να τα μάθουμε όλα προχωράμε στην εξευτελιστική δημοσιογραφία.
2: 2005 τέλος, άνοιξε Απρίλιο, τέλος του 2005 λοιπόν, το μαγαζί το πρωτοξεκίνησα εγώ μεσόρουχα. Μετά το έκανα με ρούχα. Όταν λοιπόν το τέλος του 2005 μου τηλεφωνεί ένας κύριος και μου λέει: με λένε Γιώργο και θέλω να αγοράσω εσόρουχα. Τι λέω κι εγώ, οκ, καινούργιο μαγαζί. Μου λέει: ξέρετε, δεν τα θέλω για τη γυναίκα μου, τα θέλω για μένα. Του λέω: οκ, τι να κάνω κι εγώ τώρα, καινούργιο μαγαζί, εντάξει. Μετά από 2-3 μέρες μου έρχεται ένα τύπο. Ο οποίος ήταν με καμπαρτίνα και ένα. Πώς κρατάνε οι δικηγόροι, μια τσάντα αυτού του στυλ. Οπότε η πρώτη μου εντύπωση μόλις μπήκε ήταν: λέει, ο γιατρός είναι αυτός ο δικηγόρος. Εν πάση περιπτώσει μπαίνει μέσα, μου λέει: μα ο Γιώργος, είναι πολύ ωραία. Μου λέει: θέλω να δω τι πιο σεξι εσόρουχα έχετε. Του λέω: πολύ ευχαρίστως. Πάει λοιπόν, διαλέγει όλα, ό,τι πιο σεξι και ό,τι πιο ακριβό είχε. Και του λέω: αυτά είναι για εσάς. Μου λέει: ναι. Του λέω: είστε παντρεμένος. Μου λέει: ναι. Έχετε και παιδάκι. Μου λέει: ναι. Και λέω: συγγνώμη, η γυναίκα σας ξέρει αυτή την αδυναμία σας? Όχι, μου λέει, η γυναίκα μου είναι πολύ οπισθοδρομική και τα λοιπά. Τέλος πάντων, μου τα φέρνει στο ταμείο, μου λέει: τώρα τι κάνουμε? Του λέω: τι κάνουμε, τα πληρώνετε και φεύγετε. Μου λέει: θέλεις να τα δοκιμάσω για να με δεις? Του λέω: όχι, δεν θέλω να τα δοκιμάσετε για να το δω. Να τα πληρώσετε και να φύγετε.
3: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
1: Αυτό είναι μια λεπτομέρεια σε σχέση με το γιατρό και το θάνατο του Μαζονάκη και του είπε η πολίτη.

Πολίτρια το μετέδωσαν αυτό κανονικά, έτσι. Είπε η πολίτρια, η γυναίκα σου το ξέρει και εκείνος είπε όχι γιατί είναι πεσοδρομική. Μάλιστα. Σε λίγο θα βγει κανένας ταξιτζής που τον είχε πάει βόλτα, που τον είχε πάει και τι είχε φάει. Εμείς δεν έχουμε τέτοια δελτία. Όχι, έχουμε κανονικές ειδήσεις. Γιατί το καλύτερο δελτίο που βρίσκεται εδώ, Alpha Radio 99. Ποιος είναι ο Καρβέλας, όχι. Α, ο Λίτλ Ρίτσαρντ, συνάδελφος. Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου, πανέτοιμη. Και έρχεται μετά Δημήτρη Στάκη. Οι καλύτερες εκπομπές συνεχίζουν να μεταδίδονται μόνο από αυτή τη συχνότητα. 99. Προς επιβεβαίωση σας λέω ότι εδώ θα είμαστε και αύριο. Την ίδια ώρα. Άντε, γεια.

0: Αλφα Radio 989.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989 με την Άννα Μαρία Παπακωνσταντίνου. Το νέο πλαίσιο για την απαγόρευση της χρήσης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης σε παιδιά κάτω των 15 ετών παρουσίασε ο Υπουργός Επικρατείας Άκης Κέρτσος, ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης και ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου. Η ρύθμιση αναμένεται να τεθεί σε εφαρμογή την 1η Ιανουαρίου και δεν προβλέπει καμία εξαίρεση του ηλικιακού ορίου με γονική συνένεση. Για την εφαρμογή του ηλικιακού περιορισμού προτείνεται η αξιοποίηση του gov.gr wallet και του Kids Wallet. Όπως διευκρίνησε ο κ. Παπαστεργίου, κανένα δεδομένο των παιδιών δεν δίνεται στις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης. Υπάρχουν επιστημονικές έρευνες που συντείνουν στο ότι τουλάχιστον ένα στα τέσσερα παιδιά διατρέχει κίνδυνο έκθεσης σε επιβλαβές περιεχόμενο, τόνισε ο κύριος Κέτσος. Από την πλευρά του Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, τόνισε ότι η κυβέρνηση έχει κάνει βήματα για την προστασία των ανηλίκων από πέρσι το καλοκαίρι, νομοθετώντας την απαγόρευση πώλησης καπνικών και αλκοόλ. Η Ουκρανία είναι έτοιμη να τηρήσει μια ενεργειακή εκεχηρία εφόσον πράξει το ίδιο και η Ρωσία, ξεκαθάρισε ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, σχολιάζοντας την ευνηδιαστική ανακοίνωση του Ντόναλντ Τραμπ περί ενεργειακής εκεχηρίας Κιέβου και Μόσχας. Ο Ζελένσκι κατήγγειλε ότι αμέσως μετά την ανακοίνωση του Αμερικανού Προέδρου στο Truth Social, η Ρωσία εξαπέλυσε στοχευμένο πλήγμα σε σταθμό ηλεκτροπαραγωγής στο Χάρκοβο, τονίζοντας ότι χρειαζόμαστε αμερικανική πίεση προς τη Ρωσία και όχι άρση κυρώσεων. Από την πλευρά της, η Μόσχα τηρεί προς το παρόν σιγή ηχθείος. Εν αναμονή των κυβερνητικών παρεμβάσεων για το πετρέλαιο θέρμανσης, νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Οι σχετικές ανακοινώσεις αναμένονται την Τετάρτη και θα αφορούν την επιδότηση στην Αντλία με στόχο τη συγκράτηση της τιμής και την αύξηση του επιδόματος θέρμανσης. Τα δεδομένα της διεθνούς και εγχώριας τιμής του ντίζελ αύριο θα κρίνουν το εύρος των παρεμβάσεων. Την ίδια ώρα, κρίσιμη θεωρείται η Σύνοδος Κορυφής της Βρυξέλλες την Πέμπτη και την Παρασκευή, με την Αθήνα να διεκδικεί πρόσθετα περιθώρια για μέτρα κατά της ακρίβειας. Την ένταξή του στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα ανακοίνωσε ο πρώην βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Βασίλης Κόκαλης. Σε ανάρτησή του υποστηρίζει ότι γνωρίζει τις δυνατότητες του κυρίου Τσίπρα και πιστεύει ότι μπορεί να συμβάλλει ουσιαστικά στη συγκρότηση μιας αξιόπιστης προοδευτικής κυβερνητικής πρότασης. Μήνυση κατά του πρώην βουλευτή του ΠΑΣΟΚ και είναι γραμματέα αυτοοργάνωσης Δημήτρη Κωνσταντόπουλου για τα αδικήματα της εξύβρισης και της απειλής υπέβαλε αναπληρώτρια εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης Άννα Παπαδοπούλου. Η μήνυση αφορά τα όσα συνέβησαν σε κοινή παρουσία της κυρίας Παπαδοπούλου και του κυρίου Κωνσταντόπουλου σε τηλεοπτική εκπομπή. Δεν διαπιστώθηκε διαρροή αερίου στο σχολικό συγκρότημα της Γράβας, σύμφωνα με το πόρισμα που παραδόθηκε στον Δήμο Αθηναίων μετά τους εκτεταμένους ελέγχους. Η προέλευση της οσμής παραμένει αδιευκρίνιστη, με τον Δήμο να τονίζει πως μέχρι να διερευνηθούν, να διενεργηθούν όλοι οι έλεγχοι, το σχολικό συγκρότημα θα παραμείνει κλειστό και τα μαθήματα θα πραγματοποιούνται με τηλεκπαίδευση. Την άμεση έναρξη των εργασιών αποκατάσταση των ζημιών που έχουν καταγραφεί σε κτίρια της Κυψέλης λόγω της διέλευσης του μετροπόντικα της γραμμής 4 του μετρό, ανακοίνωσε η ηγεσία του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών. Ο αρμόδιος υπουργός Χρήστος Δήμας ξεκαθάρισε ότι η επανεκκίνηση των εργασιών κατασκευής του έργου θα πραγματοποιηθεί μόνο μετά την ολοκλήρωση της ανεξάρτητης επιστημονικής αξιολόγησης. Όπως γνωστοποίησε, θα υπάρξει συνδρομή και ξένων εμπειρογνωμόνων με αποδεδειγμένη εμπειρία σε αντίστοιχα έργα. Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Αύριο και την Τετάρτη αναμένονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες σε αρκετές περιοχές της χώρας με πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων. Παράλληλα, από αύριο το βράδυ προβλέπονται τοπικά πολύ θυελλώδεις βορειοανατολικοί άνεμοι στο Βόρειο Αιγαίο. Στον διεθνή χώρο και πάλι, δύο εκπαιδευτικοί τραυματίστηκαν από πυροβολισμούς σε σχολείο στην Ομπάν, κοντά στη Μασαλία, δήλωσε ο Γάλλος Υπουργός Παιδείας. Όπως γνωστοποίησε, πίσω από το περιστατικό βρίσκεται ένας 14χρονος μαθητής, ο οποίος συνελήφθη. Στην αθλητική σας ενημέρωση και στα αποτελέσματα της έκτης αγωνιστικής της Super League, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός 1-0, Άρης Βόλος 3-2, Κηφισιά Πανετολικός 2-0 και Ηρακλής Λεβαδιακός 2-0. Στις 6 το απόγευμα σήμερα η αναμέτρηση ΠΑΟΚ Καλαμάτα. Ο καιρός σήμερα στην Αττική με διαστήματα βροχής. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στον Αλφα Radio 989. Ακολουθεί ο Δημήτρης Στάκης.

0: Καλό μεσημέρι, φίλες και φίλοι. Καλή εβδομάδα. 1:06 πρώτα λεπτά η ώρα. Είστε συντονισμένοι πάντα στον Alpha Radio 989. Ξεκινά ο λογαριασμός στη μία. Και αυτή η εβδομάδα, δόξα τω Θεώ, έχει πολλούς λογαριασμούς να κάνουμε. Και οικονομικούς και πολιτικούς και πάρα πολλούς. Είναι γεμάτη ειδήσεις και εξελίξεις αυτή η εβδομάδα που ξεκίνησε μόλις από χθες και που, αν ανατρέξει κανείς πίσω στο ημερολόγιο, θα θυμηθεί ότι σαν σήμερα η Αθήνα απελευθερώνεται από τους Γερμανούς το 1944. Ήδη έγινε από το πρωί η εκδήλωση στην Ακρόπολη, νομίζω, που παρέστηκε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο κύριος Τασούλας. Πώς τα φέρνει η τύχη, ενώ το 1944 απελευθερωθήκαμε από τους Γερμανούς, το 1862 ο Όθωνας εγκατέλειπε οριστικά την Ελλάδα με το αγγλικό ατμόπλιο Σκύλα. Και αν θυμηθεί κανείς και έρθει λίγο πιο κοντά, θα σκεφτεί ότι σαν σήμερα, θα μου πείτε οι περισσότεροι δεν το θυμούνται, αλλά εγώ το λέω γιατί έχει να κάνει με έναν από τους σημερινούς καλεσμένους μας. Σαν σήμερα λοιπόν, το 1999, ο τότε επικοινωνιολόγος και σύμβουλος του Κώστα Καραμαλή, Γιάννης Λούλης, ο οποίος ήταν και διευθυντής του Ινστιτούτου Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Καραμαλής, το 99 όλα αυτά, είχε δώσει μια συνέντευξη στο Έθνος και είχε πει ότι η Νέα Δημοκρατία είναι ένα φθαρμένο προϊόν και μόνο ο Καραμαλής είναι αυτός που μπορεί να κάνει κάτι και πρέπει να την ανανεώσει εκ βάθμου τη Νέα Δημοκρατία, γιατί είναι ένα φθαρμένο προϊόν. Έγινε ο κακός χαμός, αντέδρασε το σύμπαν όλο. Ο Άρης Πιλιοτόπουλος, ο οποίος θα είναι σήμερα καλεσμένος μας, τότε ήταν εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας και είχε δηλώσει ότι δεν έχει κομματική ιδιότητα ο κύριος Λούλης, απλά συνεργάζεται ως επιστήμονας με το κόμμα. Βέβαια, λίγες μέρες μετά ο κύριος Λούλης, όπως σας είπα, παραιτήθηκε από τη θέση του Διευθυντή του Ινστιτούτου Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Καραμαλής, που είναι Ινστιτούτο της Νέας Δημοκρατίας, και όλα με λίγα άλλα. Να θυμίσω, γιατί το λέω αυτό, γιατί ο Γιάννης Λούλης μαζί με τον Άρη Πιλιοτόπουλο ήταν εκείνοι που είχαν σκεφτεί την ιστορία του μεσαίου χώρου που διατύπωνε ο Κώστας Καραμαλής ως φιλοσοφικο-πολιτικο-ιδεολογική θεωρία που πρέπει να ακολουθήσει η Νέα Δημοκρατία. Πράγματι την ακολούθησε αυτή την θεωρία του μεσαίου χώρου ο Κώστας Καραμαλής και έτσι κέρδισε τις εκλογές του 2004. Όλα αυτά τα λέω γιατί θα έχουμε σε λίγο τον κύριο Σπυλιοτόπουλο, γιατί ο κύριος Σπυλιοτόπουλος συναντήθηκε με τον πολύ στενό συνεργάτη του Αντώνη Σαμάρα, τον κύριο Νίκο Τσούτσια, και θα ήθελα να ρωτήσω, όταν θα τον έχουμε, πώς κολλάει ο μεσαίος χώρος της δεκαετίας του 2000 με τον πολύ σκληρό δεξιό χώρο που θέλει να εκφράσει ο Αντώνης Σαμαράς. Τώρα θα μου πείτε ερωτήματα που έχω κι εγώ, αλλά εν πάση περιπτώσει υπάρχουν όλα αυτά. Τώρα, εκτός από αυτή την ιστορία, αυτή την εβδομάδα περιμένουμε αρκετά θέματα. Καταρχάς να πούμε ότι το θέμα της ημέρας σήμερα είναι η παρουσίαση του νομοσχεδίου για την απαγόρευση των social media σε ηλικίες κάτω των 15 ετών. Το παρουσίασαν ο κύριος Σκέρτσος, που θα το εισηγηθεί και στη Βουλή, ο Υπουργός Υγείας ο κύριος Γεωργιάδης και ο κύριος Δημήτρης Παπαστεργίου, ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Έχει ενδιαφέροντα πράγματα, θα σας τα πω σε λίγο, γιατί μίλησα χθες και με τους ανθρώπους που έχουν φτιάξει το νομοσχέδιο. Περιμένουμε την ανακοίνωση της τιμής του πετρελαίου θέρμανσης την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου και 15 και 16 θα έχουμε τη Σύνοδο Κορυφής στις Βρυξέλλες για να δούμε τι θα γίνει με τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Υπάρχουν και άλλα ενδιαφέροντα θέματα πολιτικά. Γίνεται ο κακός χαμός, έχουν πιαστεί μαλλί με μαλλί η Ελλάς με το Πασόκ, που υποτίθεται θα έκαναν και οι δύο μονομέτωπο αγώνα κατά της κυβέρνησης. Έχουμε νέες εγγραφές στο κόμμα του κυρίου Τσίπρα, είτε δημοσίως μπροστά στις κάμερες είτε ιδιωτικός, θα τα πούμε και αυτά. Και επίσης έχουμε και πολλές δημοσκοπήσεις που ξεκινάνε από αυτή τη βδομάδα και θα μας πάνε μέχρι το τέλος του Οκτωβρίου. Αύριο νομίζω είναι η πρώτη και μετά από δύο μέρες είναι ακόμα μία. Γενικά από εδώ και πέρα θα βαρεθείτε να ακούτε δημοσκοπήσεις. Όλα αυτά και πολλά άλλα θα πούμε σήμερα στην εκπομπή μας, λογαριασμός στη μία. Στο δεύτερο μέρος θα έχουμε και την κυρία Παπαδοπούλου, την αναπληρώτρια εκπρόσωπο τύπου της Ελλάς. Γιατί η κυρία Παπαδοπούλου έκανε σήμερα μήνυση στον κύριο Κωνσταντόπουλο. Λοιπόν, Θα τη βγάλουμε τώρα την κυρία Παπαδοπούλου. Βλέπω ένα μήνυμα που μου έχει έρθει μόλις από την αρχισυντάκτριά μας. Θα τη βγάλουμε τώρα την κυρία Παπαδοπούλου, γιατί μετά έχει δικαστήριο. Οπότε θα κάνουμε μία τράμπα. Αντί να έχουμε αρχικά τον κύριο Σπηλιωτόπουλο, θα βγάλουμε πρώτα την κυρία Παπαδοπούλου. Τώρα, να κάνουμε τις συστάσεις της εκπομπής. Ο Σταμάτης Καρλούτσος είναι στη ρύθμιση του ήχου. Η Έλσα Ψαρίδη στη διεύθυνση σύνταξης. Η Νίνα Ζαφυροπούλου στην επιμέλεια καλεσμένων, η οποία με ειδοποίησε και για, για το θέμα που έχει η κυρία Παπαδοπούλου και πρέπει να βγει πιο νωρίς. Και στη δημοσιογραφική επιμέλεια η Ντίνα Μόσκου και η Μαρία Καραουλάνη. Οι τρόποι επικοινωνίας είναι γνωστοί. Το τηλεφωνικό μας κέντρο 212-212-4800 και ο αριθμός Viber 6947-989-989. Ενώ τα μηνύματά σας τα ηλεκτρονικά τα στέλνετε στο email μας onair@alpharadio989.gr. Τώρα, να σας πω και δύο πράγματα ακόμα πριν πάμε στην πρώτη μας καλεσμένη. Γίνεται ο κακός χαμός στην Ελλάς και στο Πασόκ με αφορμή ένα άρθρο του κυρίου Καρτερού, πολύ στενού συνεργάτη του Αλέξη Τσίπρα, με το οποίο ούτε λίγο ούτε πολύ χαρακτήρισε τον Νίκο Ανδρουλάκη βλάκα. Εκτός από τις άγριες κόντρες που παρακολουθούμε από το πρωί στα τηλεοπτικά παράθυρα ανάμεσα στα στελέχη των δύο κομμάτων, είχαμε σήμερα και μία ανάρτηση από τον Γιώργο Σιακαντάρη. Είναι ο άνθρωπος που έγραψε το μανιφέστο του Ινστιτούτου Τσίπρα και τον είχαμε φιλοξενήσει εδώ το προηγούμενο διάστημα. Ο κύριος Σιακαντάρης λοιπόν εγκαλεί την Ελλάς για τη στάση της, καθώς όπως σημειώνει είναι θλιβερό το γεγονός πολλοί που υποστηρίζουν την Ελλάς όπως και εγώ να μην έχουν πει μία λέξη καταδίκης και να αναρτούν ένα άρθρο που χαρακτηρίζει τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης βλάκα. Τι ντροπή, λέει ο κύριος Σιακαντάρης, και αυτό το άρθρο έχει βάλει κυριολεκτικά φωτιά στα τόπια ανάμεσα στα δύο κόμματα και στα στελέχη τους. Μάλιστα υπήρξε και μια πολύ έτσι, έντονη αντίδραση από την πλευρά του κυρίου του γραμματέα επικοινωνίας του Πασόκ, ο οποίος χαρακτήρισε την πένα του κυρίου Καρτερού ότι είναι βουτυγμένη στα βοθρολήματα. Μιλάμε για κανονικότατο εμφύλιο και για πολύ άγριες εκφράσεις που διατυπώνονται ανάμεσα στα δύο στελέχη. Και αυτό το θέμα θα το συζητήσουμε με την κυρία Παπαδοπούλου, αλλά πρώτα θα συζητήσουμε την εξέλιξη της τελευταίας στιγμής, που είναι η μήνυση που έχει καταθέσει κατά του κυρίου Κωνσταντόπουλου για αυτά που, όπως λέει, δέχθηκε και μπροστά και πίσω από τις κάμερες την προηγούμενη εβδομάδα σε μια τηλεοπτική σύγκρουση που είχαν οι δυο τους. Κυρία Παπαδοπούλου, καλό μεσημέρι, ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία.
1: Καλησπέρα σας, εγώ ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Λοιπόν, πάμε στην είδηση καταρχάς, να μας πείτε τι έχετε κάνει νομικά και τι θα κάνετε από εδώ και πέρα όσον αφορά το θέμα με τον κύριο Κωνσταντόπουλο.
1: Ναι κύριε Τάκη, προχώρησα σήμερα στην υποβολή της εγκλήσεως για την εξύβριση και την απειλητική συμπεριφορά του κυρίου Κωνσταντόπουλου σε βάρος μου και έχω να σας πω ότι περισσότερο το έκανα λόγω της αντιμετώπισης που έλαβα μετά το περιστατικό και θεσμικά σε ό,τι αφορά το Πασόκ αλλά και από τον ίδιο τον κύριο Κωνσταντόπουλο, ο οποίος αρνήθηκε το περιστατικό και εξαπέλυσε και κάποιες κατηγορίες, είχε κάποιες εχμές στην ανακοίνωσή του, πράγμα που μου δείχνει ότι δεν υπάρχει μεταμέλεια σε αυτή την πραγματικά επέσχυτη συμπεριφορά. Ο κύριος Κωνσταντόπουλος ήταν εκτός αυτού δυστυχώς εκείνη την ημέρα και θα ανέμενα έστω από το Πασόκ μετά και την τοποθέτηση τη δημόσια του κυρίου Κτιστάκη.
0: Θα πούμε για τον κύριο Κτιστάκη. Θέλω να σας ρωτήσω.
1: Να έχουν επιτέλους.
0: Εσείς επί της ουσίας.
1: Αναθεωρήσει.
0: Επιμένετε στη διαγραφή του κύριου Κωνσταντόπουλου.
1: Φυσικά. Μάλιστα. Διότι το περιστατικό ήταν ακραίο, κύριε Τάκη. Mm-hmm. Και δεν γίνεται να μην αποδοκιμάζονται τέτοιου είδους συμπεριφορές.
0: Θέλω να ρωτήσω το εξής. Μίλησα με πολλά στελέχη και του Πασόκ το Σαββατοκύριακο και μου υπόθηκε το εξής. Αποδέχονται και εκείνοι ότι ο κύριος Κωνσταντόπουλος είπε τη λέξη σκουπίδι. Αυτό που δεν αποδέχονται, διότι ο κύριος Κωνσταντόπουλος τους έχει διαβεβαιώσει ότι δεν συνέβη, είναι ότι κινήθηκε για να σας χτυπήσει. Και αυτό και ο κύριος Κτιστάκης, καταλαβαίνω, λέει ότι υπήρξε μία κίνηση, αλλά δεν μπορεί να διαβεβαιώσει ότι η κίνηση αυτή από τον κύριο Κωνσταντόπουλο είχε σκοπό να σας χτυπήσει. Εκεί εστιάζει το Πασόκ, ότι το σκουπίδι υπόθηκε, αλλά όχι ότι ο κύριος Κωνσταντόπουλος είχε πρόθεση να κατευθυνθεί προς εσάς και να σας χτυπήσει. Τι λέτε γι' αυτό?
1: Σχετικά με τον απαξιωτικό χαρακτηρισμό σκουπίδι, αυτό το ενημερώνομαι τώρα από εσάς. Mm-hmm. Μέχρι στιγμής, παρόλα αυτά, οι δημόσιες τοποθετήσεις και του κυρίου Κωνσταντόπουλου, αλλά και του Πασόκ και κορυφαίων στελεχών του, είναι να μην αποδέχονται mm-hmm. αυτόν τον χαρακτηρισμό. Χαίρομαι ωστόσο από ό,τι φαίνεται έχει κυκλοφορήσει εντός εισαγωγικών ότι έχει υποθεί και μάλλον δεν θα μπορούσαν να κάνουν και διαφορετικά από ό,τι φαίνεται. Σε ό,τι αφορά την απειλητική συμπεριφορά, αυτό είναι και ένα νομικό θέμα αν θέλετε, αλλά όταν κάποιος κατευθύνεται προς το μέρος σου δεν χρειάζεται ούτε να υψώσει το χέρι του, ούτε να απειλήσει ότι θα σε χτυπήσει. Και μόνο που παραβιάζει τη ζώνη ασφαλείας σου, αν θέλετε, mm-hmm. αυτά είναι και νομολογιακά κρυμμένα, ακριβώς, αυτό συνιστά απειλή. Mm-hmm. Και μάλιστα του το είπα δύο φορές. Του λέω, καλά, τι έρχεστε εδώ να με χτυπήσετε κιόλας, γιατί έρχεστε προς το μέρος μου διαρκώς. Mm-hmm.
0: Εσείς εισπράξατε αυτή την πρόθεση να έρθει προς το μέρος σας ως πρόθεση απειλής να σας χτυπήσει?
1: Δεν ξέρω αν θα με χτυπούσε ή όχι. Δεν λέω κάτι τέτοιο. Mm-hmm. Αλλά η απειλή δεν προϋποθέτει και κάτι τέτοιο στο νομικό μας κόσμο. Μάλιστα. Δεν χρειάζεται κάποιος να εκλάβει ότι σώνει και ντε, ο άλλος θα τον χτυπήσει. Mm-hmm. Παρ' όλα αυτά παραβιάζει τον χώρο του και δημιουργούνται οι συνθήκες. Οπότε δεν ξέρω αν δεν υπήρχε ο κύριος Κτιστάκης στη μέση πώς θα αντιδρούσε.
0: Αυτό ήθελα να ρωτήσω. Αληθεύει ότι ο κύριος Κτιστάκης παρενέβη και σταμάτησε τον κύριο Κωνσταντόπουλο στο να έρθει πιο κοντά σε εσάς?
1: Βεβαίως, ο κύριος Κτιστάκης ήταν εκ των πραγμάτων στη μέση, ο κύριος Κτιστάκης, δίπλα μου, όταν mm-hmm. σηκωθήκαμε όρθιοι. Και ήταν αυτός που με το ένα του χέρι κρατούσε τα χέρια μου γιατί είχα ταραχθεί και με το άλλο του χέρι, από τα αριστερά του έλεγε, τον απομάκρυνε και του έλεγε, φύγε, τι κάνεις. Ναι, αποχώρησε ας πούμε αυτό, γιατί ήταν πίσω ακριβώς από το πάνελ mm-hmm. που θέλαμε ακριβώς να αποχωρήσουμε και μας εμπόδιζε και ερχόταν προς την πλευρά μου δύο φορές.
0: Επίσης, γιατί και εγώ έκανα το ρεπορτάζ μου και έκανα διάφορα τηλεφωνήματα το Σαββατοκύριακο, μου υπόθηκε ότι ήσασταν σε μια πολύ έντονη κατάσταση όταν έκλεισαν οι κάμερες με αφορμή και όλα αυτά και το χαρακτηρισμό κλπ. Μάλιστα μου είπε συγκεκριμένα κάποιος, έτρεμε η Παπαδοπούλου, είναι έτσι?
1: Είναι έτσι, κύριε Τάκη, γιατί ήταν τελείως απρόκλητο όλο αυτό. Δηλαδή, εγώ τον κύριο Κωνσταντόπουλο δεν τον ξέρω, δεν τον γνωρίζω, δεν το επιτέθηκα ποτέ, ούτε πολιτικά κατά τη διάρκεια της εκπομπής. Παρότι πολλές φορές μου είχε δώσει εντός εισαγωγικών αφορμέ, θέλω να σας πω και το εξής, ότι ήταν η μέρα που ο ίδιος ο Αλέξης Τσίπρας είχε πει ότι σε ό,τι επιθέσεις δεχόμαστε, εμείς για το καλό της κεντρικής
0: θα λειτουργεί ως Βούδας.
1: Διαφορετικά. Και με αυτό γνώμονα.
0: Μάλιστα.
1: Δεν είχα μπει στη διαδικασία.
0: Τώρα, μια και λέτε για τον κύριο Κτιστάκη. Ο κύριος Κτιστάκης έδωσε μια συνέντευξη στο Star Κεντρικής Ελλάδας, ο οποίος είπε ότι η αρχή του επεισοδίου είναι το βίντεο και όποιος δει αυτά τα 4,5 λεπτά είναι απολύτως ξεκάθαρο ποιος κάνει τι. Και επίσης ότι σχολίασε και τις δημόσιες τοποθετήσεις που ακολούθησαν ιδίως από στελέχη του Πασό και λέει, θλίβομαι για αυτές τις ανακοινώσεις και σταματώ εδώ. Και καταλαβαίνει κανείς όταν ο κύριος Κτιστάκης που ήταν παρόν στο επεισόδιο να λέει ότι θλίβεται για τις ανακοινώσεις, επί της ουσίας επιβεβαιώνει αυτά που έχετε πει και εσείς. Να ρωτήσω κάτι, θα τον καλέσετε ως μάρτυρα τον κύριο Κτιστάκη?
1: Ναι, φυσικά, και θα τον καλέσω. Ήδη με την έγκλησή μου τον έχω προτείνει ως μάρτυρα, όπως επίσης με την έγκλησή μου έχω ζητήσει από τον κύριο Εισαγγελέα την προσκόμιση του βιντεοληπτικού υλικού. Ο κύριος Βαφιώτης υποστηρίζει ότι δεν υπάρχει. Εγώ θα ήθελα πραγματικά μια επίσημη τοποθέτηση mm-hmm. σχετικά με το αν υπάρχει αυτό το βίντεο, το οποίο όταν αν βρεθεί και δημοσιοποιηθεί.
0: Εννοείται το βίντεο όταν έκλεισαν οι κάμερες?
1: Πήγαμε σε διαφημιστικό διάλειμμα.
0: Μάλιστα.
1: Η εκπομπή συνέχιζε. Mm-hmm. Οπότε δεν γνωρίζω αν κατά τη διάρκεια των διαφημίσεων ή όχι οι κάμερες κατέγραφαν, συνέχιζαν ή όχι.
0: Μάλιστα.
1: Θα ήθελα όμως μια επίσημη απάντηση που τώρα φαντάζομαι ότι θα την αναζητήσει και ο κύριος Εισαγγελέας κατόπιν της εκκλησεώς.
0: Και κάτι άλλο, πώς σχολιάζετε το γεγονός ότι και ο κύριος Κωνσταντόπουλος θα κινηθεί δικαστικά εναντίον σας με βασική κατηγορία ότι τον σπηλώνετε επειδή λέτε ότι ήθελε να σας χτυπήσει?
1: Μπορεί να προχωρήσει σε όποια ενέργεια θέλει ο κύριος Κωνσταντόπουλος. Αυτή άλλωστε είναι ο νομικός μας πολιτισμός, εγώ θα έλεγα. Εγώ έχω μεγάλη, πώς να σας το πω, αυτοπεποίθηση από το γεγονός ότι λέω την απόλυτη αλήθεια.
0: Μάλιστα.
1: και αυτή βεβαιώνεται και από μάρτυρες και πρωτίστως από τον κύριο Κτιστάκη. Εγώ ελπίζω και ευελπιστώ να βρεθεί αυτό το βίντεο για να αποδειχθεί και με οπτικό υλικό. Mm-hmm.
0: Τώρα, κάτι άλλο, κύριε Παπαδοπούλου, γιατί είστε και αναπληρώτρια εκπρόσωπος τύπου. Mm-hmm. Με αφορμή και αυτό το περιστατικό και το άρθρο του κυρίου Καρτερού, έχει ξεσπάσει κυριολεκτικά ένας άγριος πόλεμος μεταξύ των δύο κομμάτων, κυρίως με τη φράση του κυρίου Καρτερού ότι ο κύριος Ανδρουλάκης είναι βλάκας. Είδα και την ανάρτηση του κυρίου Σιακαντάρη σήμερα που λέει την ντροπή. Και θέλω να μου πείτε, επειδή ο κύριος Καρτερός ήταν πολύ κοντά στον κύριο Τσίπρα όταν ήταν πρωθυπουργός και νομίζω εξακολουθεί να είναι, αν υιοθετείτε αυτό το άρθρο, αν θεωρείτε ότι κακώς γράφτηκε και αν θεωρείτε ότι κακώς ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης χαρακτηρίζεται βλάκας.
1: Θέλω αρχικά να επισημάνω σε ό,τι αφορά το ΠΑΣΟΚ ότι κατά την εκτίμησή μας η επίθεση που τώρα απευθύνεται στην Ελλάδα και στον Αλέξη Τσίπρα είναι στην πραγματικότητα ένας αντιπερισπασμός. Διότι πιέζουμε για μια απάντηση από την προηγούμενη Παρασκευή, Πέμπτη, σχετικά με την σε βάρος μου επίθεση και απάντηση δεν λαμβάνουμε. Πιστεύουμε λοιπόν ότι ακριβώς επειδή έχουν αντιληφθεί ότι έγινε ένας κακός εκ μέρους του σχεδιασμός σε αυτό το επίπεδο, ότι αυτή τη στιγμή με αφορμή το άρθρο ενός δημοσιογράφου, και αυτό έχει σημασία.
0: Καλά, δεν είναι μόνο ο δημοσιογράφος ο κύριος Καρτερός, ήταν στενότατο συνεργάτης του Αλέξη
1: δεν
0: Τσίπρα.
1: Διαφωνώ, ναι. Δεν διαφωνώ. Αυτό τι σημαίνει, ότι ο κύριος Καρτερός δεν έχει την, ως δημοσιογράφος την αυτονομία και την ανεξαρτησία
0: έχει,
1: να γράφει και να τοποθετείται όπως ο ίδιος θέλει.
0: Εσείς ως τέλεχος ενός κόμματος θεωρείτε ότι ορθώς μπορεί να λέγεται ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης βλάκας?
1: Εγώ, κύριε Τάκη, θα σας πω ότι και νομικά μιλώντας, δυστυχώς. Πολλές φορές η πολιτική υπόκεινται από τη δημοσιογραφία σε σκληρή κριτική. Δεν θέλω να μπω στη διαδικασία να απαντήσω για το εάν είναι σωστό ή όχι το άρθρο του κυρίου Καρτερού, γιατί εγώ νομίζω ότι αποπροσανατολίζει αυτή τη στιγμή τη συζήτηση. Και αυτό είναι ένα στόχος που έβαλε το ΠΑΣΟΚ.
0: Μάλιστα.
1: Τον οποίο θα ήθελα να τονίσω ότι αυτή
0: και να είχε αυτό το στόχο το ΠΑΣΟΚ, τον επιτυγχάνει με τη βοήθεια του κυρίου Καρτερού, αν τον είχε.
1: Αυτό είναι μια δική σας εκτίμηση και αξιολογική κρίση. Αλλά αυτό που λέω είναι ότι πράγματι αποδίδεται στην Ελλάς κάτι που έχει γράψει ένας αρχαιογράφος και εγώ μιλάω ακόμα στους Ελλάς. Οπότε ούτε θα μπω στη διαδικασία να τοποθετηθώ για την ουσία των λεγόμενων του κυρίου Καρτερού, γιατί εμένα με ενδιαφέρει πώς εκφράζεται η Ελλάς και τι επίσημες ανακοινώσεις και θέσεις παίρνει η ελληνική αριστερή στην παράταξη. Από εκεί και πέρα το ΠΑΣΟΚ βρήκε μία αφορμή έτσι ώστε να αλλάξει την ατζέντα που είναι να τοποθετηθεί στο σε βάρος μου περιστατικό.
0: Μάλιστα.
1: Το οποίο αποφεύγει καλύπτοντας έναν τραμπούκο, με συγχωρείτε και θα το πω αυτό. Έναν τραμπουκισμό.
0: Ωραία. Θα περιμένουμε τα επόμενα νομικά βήματα. Σας ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία, κύριε Παπαδοπούλου.
1: Να είστε καλά.
0: Γεια σας. Λοιπόν, πάμε.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: Κάθε μέρα γυρίζει, κάθε χρονιά εξελίσσεται. Ίδια εμπειρία, ολοκένουργιος τροχός της τύχης. Ανανεωνόμαστε και επιστρέφουμε πιο συναρπαστικοί από ποτέ.
5: Τροχός της τύχης κάθε μέρα στις 6:25 το απόγευμα.
6: Ψάχνετε οικονομική και αξιόπιστη ασφάλιση? Ασφάλειες Μαργαριτόπουλος. Τηλέφωνο 2130-278-279.
7: Άλλο σου λέω. Όχι άλλο, να ταιριάζει με τη διαδρομή. Κάτι πιο ανεβαστικό, παιδί μου. 50 ραδιόφωνα έχεις στο χέρι σου.
8: Με τη δωρεάν εφαρμογή Radio Player ακούς πάνω από 50 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcast χωρίς ποτέ να χάνεις το σήμα.
9: Σε smartphone, smart TV, smart speakers, tablet ή στο αυτοκίνητο.
8: Και με τη δική σου λίστα αγαπημένων σταθμών φτιάχνεις τη δική σου εμπειρία ακρόασης.
9: Radio Player.
8: Διαθέσιμη στο Google Play και το App Store.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Λοιπόν, όπως ακούσατε και όπως καταλάβατε και από τα όσα είπε η κυρία Παπαδοπούλου, η εκκρεμότητά της με τον κύριο Κωνσταντόπουλο, τον οποίο αποκάλεσε τραμπούκο, θα λυθεί στα δικαστήρια. Θα δούμε αν υπάρχει αυτό το βίντεο του διαλύματος με το όλο περιστατικό. Και η κυρία Παπαδοπούλου είπε ότι έχει βάλει μάρτυρα τον κύριο Κτιστάκη σε όλη αυτή την ιστορία, τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, ο οποίος ήταν παρόν και ο οποίος στη συνέντευξη που έδωσε στο Star Κεντρικής Ελλάδας, σε μέσους πλην σαφώς φαίνεται να επιβεβαιώνει την κυρία Παπαδοπούλου. Αυτό ως προς το κομμάτι που αφορά την ίδια. Ως προς το θέμα του κυρίου Καρτερού τώρα, από αυτά που είπε η κυρία Παπαδοπούλου, καταλαβαίνω ότι δεν παίρνει αποστάσεις από την αρθρογραφία του κυρίου Καρτερού, τον χαρακτηρίζει απλά ένα δημοσιογράφο, δεν δικάζει αυτά που είπε, όπως ας πούμε παραδείγματος χάρη έκανε ο κύριος ο άνθρωπος που έγραψε το μανιφέστο του κυρίου Τσίπρα, ο κύριος Χιακαντάρης. Και έχει ενδιαφέρον ότι υπάρχουν τώρα στελέχη του ΠΑΣΟΚ που το γυρνάνε το έργο και λένε θα διαγράψει ο Τσίπρας τον κύριο Καρτερό, αν είναι μέλος, δεν ξέρω, και αν είναι μέλος στην Ελλάς. Και καταλαβαίνετε ότι όλα αυτά συμβαίνουν ανάμεσα στα στελέχη των δύο κομμάτων, ενώ τρέχουν από την περασμένη Τετάρτη, Πέμπτη, οι δημοσκοπήσεις που θα αρχίσουν να βλέπουν το φως της δημοσιότητας τις επόμενες μέρες. Και ένα από τα ενδιαφέροντα ερωτήματα που θα κάνουμε στους δημοσκόπους είναι κατά πόσο όλο αυτό το άγριο ξεκατίνιασμα ανάμεσα στα δύο κόμματα θα επηρεάσει δημοσκοπικά και τα δύο κόμματα, είτε με πτώση των ποσοστών, είτε με φρενάρισμα σε σχέση με τον Σεπτέμβριο. Θα έχει πολύ πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, διότι εδώ βλέπουμε ένα πραγματικά άγριο εμφύλιο με πολύ άγριες εκφράσεις. Διότι το να λες τον αρχηγό της εξωματικής αντιπολίτευσης βλάκα, εντάξει, είναι πολύ άγριο και βεβαίως δίνεις την ευκαιρία και στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, που ήταν σε μια δύσκολη θέση με την υπόθεση Κωνσταντόπουλου, να αντεπιτεθεί τώρα και να αντεπιτεθεί και πολιτικά. Και σε μια στιγμή που η Ελλάς με κινήσεις του κυρίου Τσίπρα προσπαθεί να δείξει ότι έρχεται καινούριος κόσμος ή εν πάση περιπτώσει και παλιός κόσμος, βουλευτές που ήταν ανεξάρτητοι όπως ο κύριος Κόκαλης που σήμερα ανακοίνωσε την ένταξή του στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, όπως η κυρία Χτσιόγλου που το έκανε προχθές on camera, ή όπως ο γνωστός μπασκεμπολίστας ο κύριος Άγγελος Κορονιός που τον είδαμε να παίζει με τον Αλέξη Τσίπρα βίντεο. Να παίζει μπάσκετ, συγγνώμη, σε ένα βίντεο που ανέβασε ο αρχηγός της Ελλάς χθες. Όλα αυτά σε μια προσπάθεια που κάνει ο κύριος Τσίπρας να δείξει ότι το κόμμα δεν έχει φρενάρει και δεν έχει βαλτώσει και πάει προς τα πάνω, όλα αυτά με κάποιο τρόπο ακυρώνονται από την ιστορία του άρθρου Καρτερού και από όλη αυτή την άγρια κόντρα που έχει ξεσπάσει με το ΠΑΣΟΚ με αφορμή αυτό το άρθρο. Τώρα φεύγουμε από το ΠΑΣΟΚ και την Ελλάς και πάμε σε αυτό που σας έλεγα στην αρχή, στο νομοσχέδιο που κατατέθηκε σήμερα και παρουσιάστηκε από τους τρεις υπουργούς για την μη χρήση των social media σε ηλικίες κάτω των 15 ετών. Θα πάμε να ακούσουμε το σήμα του σταθμού, να σας πω 2-3 πράγματα από το νομοσχέδιο και κυρίως ποιος είναι ο προβληματισμός που επικρατεί σε πανευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο γύρω από τη χρήση των social media σε αυτές τις ηλικίες.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
0: Λοιπόν, τι λέει το νομοσχέδιο. Καταρχάς να πούμε ότι το νομοσχέδιο η κυβέρνηση ευελπιστεί να ψηφιστεί μέχρι την άλλη Πέμπτη. Θα ισχύσει από 1η Απριλίου του 2027. Η κυβέρνηση φιλοδοξεί να έχει την ευρύτερη κομματική και πολιτική στήριξη στη Βουλή, καθώς με βάση όλες τις δημοσκοπήσεις η πλειονότητα της κοινής γνώμης συμφωνεί με αυτή την απαγόρευση. Θεσπίζεται λοιπόν όριο χρήσης η ηλικία των 15 ετών. Υπάρχει υποχρέωση επαλήθευσης της ηλικίας από τις πλατφόρμες. Το νομοσχέδιο είναι συμβατό με το ευρωπαϊκό δίκαιο και εναρμονίζεται πλήρως με τον ευρωπαϊκό, με το ευρωπαϊκό κανονιστικό πλαίσιο. Γιατί άργησε τώρα, επειδή ρώτησα, μου είπαν ότι έπρεπε να γίνουν όλα με βάση το ευρωπαϊκό δίκαιο και τον μηχανισμό εποπτείας τον ευρωπαϊκό, για να μην χτυπήσει το νομοσχέδιο και προκληθούν προβλήματα, όπως έγινε και με το νομοσχέδιο που πήγε να περάσει η Γαλλική Εθνοσυνέλευση και χτύπησε στο Συνταγματικό Δικαστήριο της Γαλλίας και έτσι δεν εφαρμόζεται μέχρι στιγμής. Μέχρι στιγμής η μόνη χώρα που έχει εφαρμόσει την απαγόρευση είναι η Αυστραλία εδώ και ένα χρόνο, και η χώρα μας θα μπορεί να λειτουργήσει και ως ένα ευρωπαϊκό προηγούμενο, με δεδομένο ότι όλα όσα υπάρχουν σε αυτό το νομοσχέδιο είναι σύμφωνα με τους ευρωπαϊκούς θεσμούς και τους ευρωπαϊκούς κανόνες, και γι' αυτό υπήρξε και αυτή η καθυστέρηση. Να πούμε ότι η χρονιά που θα αρχίσει να μετρά για την ηλικία των 15 ετών είναι το 2013 και μετά. Όσα παιδιά γεννήθηκαν το 2012 ή νωρίτερα, θεωρείται ότι έχουν συμπληρώσει το όριο των 15 ετών για τη συγκεκριμένη ρύθμιση και έτσι δεν εμπίπτουν στους περιορισμούς, όμως αυτό δεν καταργεί τους κανόνες προστασίας. Τώρα, το μπαλάκι ρίχνεται στις πλατφόρμες. Από ό,τι μου είπαν τα κυβερνητικά στελέχη, έχουν έρθει σε επαφή με τις πλατφόρμες των social media. Και πώς θα λειτουργήσει τώρα η όλη ιστορία? Από 1η-1η-27 και μετά θα πρέπει κάθε πλατφόρμα να ενεργοποιήσει μια διαδικασία όπου θα ζητά την επαλήθευση της ηλικίας από έναν χρήστη που με βάση τις δικές της έρευνες και δυνατότητες και από τα όσα ανεβάζει το παιδί στα social media θα μπορεί να κατανοήσει αν είναι πάνω ή κάτω από 15 ετών. Αυτή η ταυτοποίηση θα γίνεται και με το Kids Wallet και με οποιοδήποτε άλλο τρόπο μπορέσει να επιλέξει η πλατφόρμα. Δεν θα διαρρεύσουν άλλα στοιχεία του κάθε παιδιού ή εν πάση περιπτώσει της οικογένειάς του, μόνο η ηλικία θα ταυτοποιείται, και αν το παιδί είναι κάτω από 15 ετών η πλατφόρμα θα έχει υποχρέωση να κλειδώσει το λογαριασμό είτε στο Facebook είτε στο Instagram είτε στα social media. Και εφόσον οι πλατφόρμες δεν μπουν σε αυτή τη διαδικασία από 1η-1η-27 και μετά, θα μπορούν να γίνουν καταγγελίες και να χρεωθούν οι πλατφόρμες με πολύ υψηλά πρόστιμα. Μάλιστα μου έλεγαν κυβερνητικά στελέχη ότι είναι αισιόδοξο ότι οι πλατφόρμες θα ανταποκριθούν σε όλη αυτή την ιστορία, επειδή υπήρξε και η δικαστική εμπλοκή της Μέτα στις Ηνωμένες Πολιτείες που αναγκάστηκε να συμβιβαστεί, και όχι για πολλές αμερικάνικες πολιτείες υπήρξε αυτή η καταγγελία προς τη Μέτα, και αναγκάστηκε να συμβιβαστεί και πληρώνοντας τεράστια ποσά και βάζοντας ένα περιοριστικό πλαίσιο στη λειτουργία των social media στην Αμερική. Και επειδή υπάρχει αυτό το προηγούμενο στην Αμερική, γι' αυτό ευελπιστούν τα κυβερνητικά στελέχη ότι θα υπάρξει ανταπόκριση εδώ, και επίσης ότι η ελληνική πρωτοβουλία και το ελληνικό νομοσχέδιο θα μπορεί να λειτουργήσει ως ένα παράδειγμα προς μίμηση και για τα υπόλοιπα ευρωπαϊκά κράτη. Και με βάση τώρα αυτό που σας έλεγα νωρίτερα για το τι λένε και οι επιστήμονες, ψυχολόγοι σε όλο τον κόσμο, διότι το θέμα συζητείται ευρέως παντού, τι προκαλεί λοιπόν η ατέλειωτη χρήση των social media σε ηλικίες κάτω των 15 ετών, όταν δεν έχει διαμορφωθεί ακόμα η προσωπικότητα του παιδιού? Άγχος και καταθλιπτικά συμπτώματα, αυτοεκτίμηση που εξαρτάται από τα likes και από την σύγκριση της δικής του εικόνας με μια εικόνα άλλου παιδιού, η οποία σίγουρα είναι φιλτραρισμένη και σίγουρα δεν είναι η πραγματική, και εδώ έρχεται να κουμπώσει η αρνητική εικόνα του σώματος, γιατί φίλτρα και εξειδανικευμένες εμφανίσεις ενισχύουν τη δυσαρέσκεια για το σώμα ενός παιδιού ή ενός αγοριού, ενός κοριτσιού, που δεν είναι το ίδιο με αυτό το φιλτραρισμένο που βλέπει και που ενδεχομένως δεν μπορεί να κατανοήσει πλήρως ότι είναι μία απάτη και όχι μία πραγματικότητα, και γι' αυτό τέτοια περιστατικά συνδέονται και με διαταραγμένη διατροφική συμπεριφορά, ιδιαίτερα στα κορίτσια κλπ. Επίσης είναι η δυσκολία του να σταματήσει κανείς να σκρολάρει και να φύγει από την οθόνη και από αυτές τις πλατφόρμες, ο λιγότερος και χειρότερος ύπνος, γιατί πάρα πολλά παιδιά κάνουν νυχτερινή χρήση αυτών των πλατφορμών, και αυτό συνδέεται με χειρότερο ύπνο που έχει συνέπεια μετά και στη σχολική απόδοση, και ήδη οι νέες ιατρικές μελέτες επισημαίνουν πόσο σημαντικός είναι ο ύπνος και για τους ανηλίκους και για τους ενηλίκους. Φυσικά υπάρχει και ο διαδικτυακός εκφοβισμός και η δημόσια διαπόμπευση, η έκθεση σε επικίνδυνα πρόσωπα, η απώλεια ιδιωτικότητας και ο κίνδυνος εκμετάλλευσης, πάρα πολλά πράγματα που συνδέονται με αυτή την ατέλειωτη χρήση, και γι' αυτό το θέμα είναι και πανευρωπαϊκό και παγκόσμιο, και βεβαίως δεν αφορά μόνο την πολιτεία, αφορά και όλους μας και αφορά κυρίως και τις οικογένειες που πρέπει να ρίξουν το ενδιαφέρον τους στα παιδιά, και όχι που το έχουμε δει όλοι βγαίνοντας να πιούμε ένα καφέ, που είναι οικογένειες, έχουν παρκάρει το παιδί δίπλα με ένα iPad στο χέρι ή με ένα κινητό, πίνουν τον καφέ και συζητάνε. Πολλές φορές και οι ίδιοι οι γονείς, ο καθένας είναι στο κινητό του και υποτίθεται ότι έχουν βγει έξω να πιούν ένα καφέ και να μιλήσουν, και ο καθένας είναι με το κινητό και μιλάει με τους φίλους, με οποιονδήποτε άλλον, σίγουρα πάντως όχι με τους ανθρώπους που βρίσκεται μαζί στο ίδιο τραπέζι. Όλα αυτά είναι προβληματικά, όλα αυτά προκαλούν όλα αυτά τα προβλήματα που έχουν να κάνουν με την ψηφιακή εποχή, και γι' αυτό είναι σημαντική η πρωτοβουλία αυτή της κυβέρνησης, αλλά για να λειτουργήσει απαιτείται η συνδρομή όλων και όχι μόνο της πολιτείας και όχι μόνο των πλατφορμών. Πρέπει να είναι συνολική αντιμετώπιση του προβλήματος για να υπάρξει και μία επιτυχία. Αυτά και όσον αφορά το νομοσχέδιο. Θα δούμε και τη συζήτηση που θα διεξαχθεί στη Βουλή τις επόμενες μέρες, μέχρι την επόμενη εβδομάδα που θα ψηφιστεί, και τουλάχιστον γι' αυτό θα είναι καλό όλα τα κόμματα να βρουν τα πολλά που τους ενώνουν στο συγκεκριμένο νομοσχέδιο, να αφήσουν στην άκρη αυτά που τους χωρίζουν, και όλοι μαζί και με προτάσεις βελτιωτικές εφόσον χρειαστεί να συνενέσουν στο να ψηφιστεί αυτή η νομοθετική διάταξη, και κυρίως να ισχύσει και να έχει αποτέλεσμα από την 1η Ιανουαρίου του 2027 και μετά. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι και επιστρέφουμε.

0: Λοιπόν, ρωτάει ένας φίλος ακροατής για το θέμα που συζητούσαμε πιο πριν. Μήπως η κυρία Παπαδοπούλου έκανε όλο αυτό για να γίνει διάσημη? Καταρχάς, δεν φταίει η κυρία Παπαδοπούλου για την όλη ιστορία, διότι αν δει κανείς και το βίντεο, βλέπει πώς ξεκίνησε ο καυγάς και την ένταση που υπήρχε από την πλευρά του κυρίου Παπαδόπουλου. Και επίσης, του κυρίου Κωνσταντόπουλου, συγγνώμη. Και επίσης, το περισκουπιδιού πια είναι αποδεκτό αν μιλήσει κανείς και με στελέχη του ΠΑΣΟΚ, γιατί και ο κύριος Κωνσταντόπουλος μίλησε εκεί που έπρεπε να μιλήσει. Είναι αποδεκτό ότι έχει υποθεί το σκουπίδι. Ο κύριος Κωνσταντόπουλος, η ένστασή του είναι ότι δεν κινήθηκε απειλητικά κατά της κυρίας Παπαδοπούλου. Το σκουπίδι το είπε τώρα, γιατί υπάρχει και πολλής κόσμος που ήταν εκεί και το άκουσε. Άρα δεν την ξεκίνησε την ιστορία η κυρία Παπαδοπούλου, και εν πάση περιπτώσει, επειδή είπαμε όλοι έχουμε μιλήσει με ανθρώπους που ήταν εκεί, πράγματι η κυρία Παπαδοπούλου έτρεμε από αυτό το περιστατικό, οπότε δεν το κάνεις τώρα αυτό για να γίνεις διάσημη. Ήταν μια πολύ πολύ κακή στιγμή του κυρίου Κωνσταντόπουλου, αυτή είναι η πραγματικότητα. Λοιπόν, τώρα πριν πάμε σε διάλειμμα, να σας πω και να αναρωτηθούμε τι χρειάζεται ένα σπίτι σήμερα για να είναι ολοκληρωμένο. Θα μου πει κανείς πολλά πράγματα χρειάζεται, ναι, αλλά το πιο σημαντικό είναι το ίντερνετ, και σε αυτό συμφωνούμε όλοι, διότι δεν μπορούμε πια να φανταστούμε τη ζωή μας χωρίς ίντερνετ, για να στριμάρουμε, να δουλεύουμε από το σπίτι χωρίς λαγκαρίσματα, μαζί με σταθερό τηλέφωνο, να μιλάμε σε όλους χωρίς προβλήματα, και όλα αυτά μπορούν να γίνουν με το ΔΕΗ Fiber, γιατί το άφθονο, απλό και προσιτό ίντερνετ έχει και σταθερό. Τώρα μπορείτε να απολαμβάνετε ίντερνετ με εγγυημένα υψηλή ταχύτητα, μόλις με 19,90 ευρώ το μήνα, και με πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα, με απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά, σταθερά και κινητά. Μπορείτε να επισκεφτείτε το day.gr/fiber και να μάθετε ό,τι χρειάζεται για το ΔΕΗ Fiber. Να ευχαριστήσω και για το μήνυμα που ήρθε τώρα και λέει ωραίο το τραγούδι που ακούστηκε. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις και όταν θα επιστρέψουμε θα είναι μαζί μας ο κύριος Άρης Πιλιοτόπουλος, ο οποίος απασχολεί την επικαιρότητα εδώ και λίγες μέρες, όχι μόνο και τόσο με την νέα του εμφάνιση, αλλά κυρίως για αυτά που λέει και κυρίως για το γεγονός πως φαίνεται να είναι κοντά στο νέο κόμμα Σαμαρά. Θα μας τα πει ο ίδιος σε λίγο.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Μην αφήνεις τον πόνο να σε βγάζει από τη ροή σου. Ο κοιλιακός πόνος που σχετίζεται με κράμπες από γαστρεντερικούς σπασμούς αντιμετωπίζεται εύκολα με Mini Spasm. Με τη συστηματική του δράση προσφέρει ανακούφιση από κολικοειδείς πόνους και συμπτώματα του ευερέθιστου εντέρου. Mini Spasm. Ανακουφίζει αποτελεσματικά. Είναι από τη Unipharma. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας. Αντεδείκνυτε κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης. Απαιτείται προσοχή σε ασθενείς με ελκώδη κολίτιδα.
3: Σήμερα ένα ταξίδι μπορεί να ξεκινήσει από μία οθόνη. Μία πτήση εδώ, ένα ξενοδοχείο εκεί, μία δραστηριότητα λίγο παρακάτω. Εύκολο. Όμως ένα πραγματικά καλό ταξίδι δεν είναι μία σειρά από κρατήσεις. Είναι οι σωστές επιλογές στη σωστή σειρά. Ο χρόνος, οι άνθρωποι, οι εμπειρίες, οι μικρές λεπτομέρειες που πρέπει να λειτουργήσουν μαζί. Γιατί άλλο να κλείνεις ένα ταξίδι και άλλο να το φτιάχνεις. Manesis Travel. Δεν κλείνουμε απλώς ταξίδια, τα σχεδιάζουμε.
4: Λοιπόν, έχω νέα. Πήρα δυνατή αμαξάρα με κινητήρα 2,5 λίτρα.
5: Α, ωραία. Κοίτα, Γιάννη, δεν θέλω να στο χαλάσω, αλλά τόσο που θα καίει, θα σου κάνουν άγαλμα στο βενζινάδικο.
6: Ο Μέγας Ιωάννης, ο ευεργέτης μας.
4: Μπα, το Ford Kuga Full Hybrid και ελάχιστα.
5: Full Hybrid, Κοίτα, δεν θέλω να στο χαλάσω, αλλά θα ψάχνεις συνέχεια να το φορτίσεις.
4: Φορτίζει μόνο το στην οδήγηση.
5: Ναι, αλλά 2,5 λίτρα. Έχεις σκεφτεί πόσο θα σου κοστίσει σε φόρους και τεκμήρια?
4: Νίκο, δεν θέλω να στο χαλάσω, αλλά άλλαξε ο κόσμος. Ξέχνα τα κυβικά. Τώρα μετράνε οι ρήποι. Οπότε έχω μηδενικά τέλη, ετήσιο φόρο πολυτελείας μόλις 100 ευρώ και σούπερ χαμηλό τεκμήριο.
7: Νέο Ford Kuga Full Hybrid. Αλλάζει όσα ξέρατε για τους μεγάλους κινητήρες. Με πλούσιο εξοπλισμό, κορυφαίους χώρους, ασφάλεια και ασύγκριτη οδηγική αίσθηση. Ανακαλύψτε το στο επίσημο δίκτυο Ford ή κλείστε test drive στο ford.gr.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: Λοιπόν, παλιά λέγαμε ότι υπήρχε ένα σύνθημα ότι έχω ζήσει, το έχει τραγουδήσει η Βύση. Τώρα, με βάση αυτά που συμβαίνουν στο πολιτικό σκηνικό, θα λέμε ότι συμβαίνει στα κόμματα, το έχει τραγουδήσει και η Βύση και ο Καρβέλας, με το Βλάκα που συνδέεται με το άρθρο Καρτερού και το Μέχρι Τέλους και Όπου Βγει, που ξέρουμε ότι αφορά πολλά κόμματα και πολλές συγκρούσεις. Και βλέπω τώρα ότι το Πασόκ ρίχνει κι άλλο λάδι στη φωτιά, γιατί σήμερα βγήκε ο κύριος Καμένος σε μια συνέντευξή του στο Open, όπου έριξε νέα πυρά κατά του κυρίου Ανδρουλάκη, λέγοντας ότι έχει μερίδιο ευθύνης ο Ανδρουλάκης, διότι το Πασόκ έχει γατζωθεί στο όνομα Ανδρουλάκης και πάει πίσω. Και με αφορμή αυτή την επίθεση του κυρίου Καμένου κατά του κυρίου Ανδρουλάκη, έβγαλε νέα ανακοίνωση του Πασόκ, το οποίο λέει ότι μετά τον Καρτερό ήρθε και ο συγκυβερνήτης να επιτεθεί κατά του κυρίου Ανδρουλάκη, και ότι οι δημοκρατικοί πολίτες παρακολουθούν έκπληκτοι τον ακροδεξιάς έμπνευσης οχετό που επιλέγει η Ελλάς ως μονομέτωπη στρατηγική κατά του Πασόκ. Υπάρχει ένα ερώτημα ρητορικό, όπως λέει η ανακοίνωση, αν ο κύριος Τσίπρας υπαγορεύει την εκστρατεία συκοφαντίας, και ένα υστερόγραφο να μην σβήσει εκ των υστέρων η Ελλάς και τον κύριο Καρτερό από το site της Ελλάς, γιατί αυτό θα είναι αστείο. Και τώρα, όταν μιλάει το Πασόκ για ακροδεξιάς έμπνευσης οχετό του κόμματος του κυρίου Τσίπρα, καταλαβαίνουμε όλοι σε τι εμφύλιο οδηγούμαστε. Αυτά είναι τα προβλήματα της κεντροαριστερής πολυκατοικίας. Τώρα θα πάμε να μιλήσουμε για την κεντροδεξιά πολυκατοικία. Άρης Πιλιωτόπουλος στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Καλό μεσημέρι, κύριε Πιλιωτόπουλε.
1: Καλό μεσημέρι. Επειδή, κύριε Τάκη, αυτά που είπατε πριν έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, επιτρέψτε μου σε αυτόν τον καυγά να πω κάτι το οποίο δεν είναι δική μου εκτίμηση. Απορρέει από τις ποιοτικές έρευνες με τα ψυχομετρικά εργαλεία ανάλυσης που έχουμε κάνει και εμείς. Και έχει να κάνει με το Πασόκ. Είναι λάθος να ταυτίζουμε το Πασόκ και μια ολόκληρη παράταξη που εκπροσωπεί το Πασόκ με το πρόσωπο του κυρίου Ανδρουλάκη. Γιατί είναι χαρακτηριστικό και είναι αληθές. Και δεν πρέπει το Πασόκ να αντιδρά με αυτόν τον τρόπο, ότι ο κύριος Ανδρουλάκης έχει συγκεκριμένα προβλήματα που αποτυπώνονται στις ποιοτικές έρευνες όσον αφορά την ικανότητά του στην ηγεσία.
0: Θα βγάλει και άλλη ανακοίνωση το Πασόκ και θα βάλει και εσάς μέσα, κύριε Σπυλιωτόπουλε, με αυτά που λέτε.
1: Εγώ δεν ανακατεύομαι σε αυτόν τον καυγά, το είπα. Εγώ λέω ότι λένε οι έρευνες και κυρίως οι ποιοτικές. Σε αυτή λοιπόν την περίπτωση είναι γεγονός αναμφισβήτητο ότι αν σήμερα βλέπουμε περίπου πολύ κοντά τα δύο κόμματα, η δυναμική δημοσκοπική είναι υπέρ του κυρίου Τσίπρα, και αν στοιχημάτισε κανείς δημοσκοπικά όσον αφορά τη συγκεκριμένη φωτογραφία της στιγμής σήμερα, θα λέγαμε ότι το Ελλάς έχει περισσότερες προοπτικές να κλειδώσει τη δεύτερη θέση, όχι γιατί το Πασόκ δεν έκανε ένα πολύ καλό comeback με τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, αλλά γιατί ακόμα και σήμερα στα focus groups ψηφοφόρων του Πασόκ ο κύριος Ανδρουλάκης φαίνεται ότι έχει μία πιο αδύναμη, συγκριτικά με άλλα πρόσωπα του Πασόκ, εικόνα. Αυτό είναι γεγονός αναμφισβήτητο. Τα υπόλοιπα δεν μας αφορούν, το είπα. Απλώς πρέπει
0: τώρα,
1: να
0: μια και το συζητάμε αυτό, σωστά. Πώς σας φαίνεται αυτή η πολύ πολύ αιχμηρή ανακοίνωση του Πασόκ πριν από λίγο, που κατηγορεί τον κύριο Τσίπρα για ακροδεξιάς έμπνευσης επιχείρηση λάσπης κατά του Πασόκ? Έχουν ανέβει πάρα πολύ οι τόνοι, κύριε Σπυλιωτόπουλε, και θέλω να μου πείτε, επειδή έχετε γνώση και επειδή τρέχουν οι δημοσκοπήσεις, αν θεωρείτε ότι όλος αυτός ο άγριος καυγάς μπορεί να επηρεάσει και τα δύο κόμματα στις δημοσκοπήσεις που θα δούμε τις επόμενες μέρες.
1: Κοιτάξτε να δείτε, είναι ένας καυγάς που αφορά την κέντρο αριστερά, και αυτό κατά δική μου εκτίμηση δεν ωφελεί, γιατί αν μη τι άλλο, εγώ θα το πω πάλι δημοσκοπικά. Αυτή τη στιγμή υπάρχει μια συγκεκριμένη εικόνα. Ποια είναι η εικόνα? Ότι το 70% σε οποιαδήποτε ποσοτική έρευνα και πάνω των ερωτηθέντων θέλει πολιτική αλλαγή. Από 30% και ο λιγότερη, εξαρτάται από την ποιοτική έρευνα, από εταιρεία σε εταιρεία, είναι αυτοί που θέλουν τη λεγόμενη πολιτική σταθερότητα. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι η μεγάλη συντριπτική πλειοψηφία θέλει αλλαγή πολιτικής σελίδας. Γιατί αυτό δεν συμβαίνει? Γιατί αυτό το 70% της κέντρο αριστεράς, της εναλλακτικής πρότασης διακυβέρνησης, είναι κατακαιρματισμένο. Και όσο υπάρχει αυτός εντός αγωγικών ο εμφύλιος στην κεντροαριστερά, τόσο πικραίνονται οι ψηφοφόροι και τροφοδοτούν δύο μεγάλες δεξαμενές. Τη δεξαμενή των αναποφασίστων και τη δεξαμενή αυτών που κάθονται στον καναπέ και δηλώνουν ότι θα παίρνουν στις επόμενες εκλογές. Άρα θα έλεγα ότι αυτός ο καυγάς δεν ωφελεί κανέναν. Πολύ περισσότερο τραυματίζει πολλούς ψηφοφόρους του ΠΑΣΟΚ.
0: Τώρα, πάμε στην κεντροδεξιά πολυκατοικία. Είναι γεγονός ότι έχετε υπάρξει στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας, εκπρόσωπος τύπου του κόμματος, υπουργός. Ακριβώς. Θύμισα και σήμερα ότι, σαν σήμερα το 1999, ο κύριος Λούλης είχε γράψει το περίφημο «Η Νέα Δημοκρατία είναι ένα φθαρμένο προϊόν» και εσείς είχατε πει ότι δεν έχει οργανική σχέση με τη Νέα Δημοκρατία, και λίγο μετά παραιτήθηκε και από το Ινστιτούτο Κωνσταντίνος Καραμαλής. Σας είδαμε προχθές, κύριε Σπυλιωτόπουλε, μετά την συνέντευξή σας στο Sky, όπου επιτεθήκατε στον κύριο Μητσοτάκη και γενικά στη Νέα Δημοκρατία για την πολιτική που ακολουθεί.
1: Όχι, να πείτε... όχι στη Νέα Δημοκρατία.
0: Στον κύριο Μητσοτάκη.
1: Στην κυβέρνηση του κυρίου
0: Μητσοτάκη. Ωραία, στην κυβέρνηση του κυρίου Μητσοτάκη, που είναι πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας.
1: Όχι στην παράταξη, διότι είναι δύο διαφορετικά ζητήματα. Το λέω για τους ακροατές μας.
0: Σας είδαμε να πίνετε ένα καφέ με το διευθυντή του γραφείου τύπου του κυρίου Σαμαρά, τον κύριο Τσούτσια. Και

0: και τη συρρυκνώνει. Τώρα ξαφνικά με τον κύριο Τσούτσια τι είχατε να πείτε? Σας θέλει ο κύριος Τσούτσιας επαγγελματικά? Θα συνεργαστείτε με τον κύριο Σαμαρά επαγγελματικά? Του δώσατε συμβουλές επαγγελματικές? Τι?
1: Θα σας απαντήσω σε όλα. Με τον κύριο Τσούτσια με συνδέει μακρά φιλία και θα έλεγα παιδιόθεν φιλία και με αυτόν και με την οικογένειά του.
0: Μάλιστα.
1: Που σημαίνει ότι έχουμε πολύ καλή προσωπική σχέση. Είχαμε, έχουμε και θέλω να ελπίζω ότι θα έχουμε και με αυτόν και με την αδερφή του και με τη μητέρα του που είναι ζωή.
0: Καλά, δεν βγήκατε γι' αυτό, φαντάζομαι, πιείτε καφέ, να τα πείτε φιλικά.
1: Μα έχουμε βγει και άλλες φορές. Αυτή τη φορά απλώς μας φωτογράφησαν ή η συγκυρία βοήθησε στο να γίνει κάτι τέτοιο δημόσιο. Από εκεί και έπειτα. Προφανώς συζητήσαμε και για τις έρευνες. Βεβαίως και τον ενημέρωσα ότι βγαίνουν οι ποιοτικές έρευνες, όπως θα έκανα στον οποιοδήποτε ενδιαφερόταν να μάθει ποια είναι η δική μου εικόνα από τις ποιοτικές έρευνες τις οποίες διενεργούμε.
0: Θα συνεργαστείτε επαγγελματικά με το κόμμα Σαμαρά όταν δημιουργηθεί?
1: Κοιτάξτε, δεν μου έχει γίνει μία τέτοια πρόταση. Αν μου γίνει θα την εξετάσω και από εκεί και έπειτα, όσον αφορά το πολιτικό κομμάτι που θίξατε, μπορεί βεβαίως με τον κύριο Σαμαρά να υπήρξαν διαφωνίες στο παρελθόν ή μπορεί να υπάρχουν και σήμερα. Ένα όμως οφείλω να το αναγνωρίσω, ότι ήταν εκφραστής της κεντροδεξιάς παράταξης της Νέας Δημοκρατίας.
0: Ο κύριος Σαμαράς. Εγώ θυμάμαι τις επικρίσεις και τις δικές σας ότι πάει το κόμμα πολύ δεξιά ως ακροδεξιά. Τώρα πώς έγινε φυσικά, της κεντροδεξιάς?
1: Φυσικά, γιατί όταν υπάρχει η ηγεσία, η νόμιμη ηγεσία από την πλευρά του κυρίου Σαμαρά, προφανώς μέσα στο εσωτερικό μπορεί να υπάρχουν διαφωνίες αν πρέπει να πας πιο κέντρο ή πρέπει να πας πιο δεξιά.
0: Ναι.
1: Αλλά κανείς δεν αφισβητούσε ότι ήταν αρχηγός και ήταν αρχηγός μιας παράταξης.
0: Γιατί ο κύριος Μητσοτάκης δεν είναι αρχηγός της παράταξης?
1: Αν μου επιτρέψετε, ο κύριος Μητσοτάκης εξελέγει για να κάνει τον αρχηγό της παράταξης και στην πορεία έκαμε μετάλλαξη μιας ολάκερης παράταξης σε ένα δικό του κόμμα, το οποίο είναι κόμμα του κυρίου Μητσοτάκη, που δεν έχει καμία σχέση με αρχές και αξίες της παράταξης, και αυτή η κυβέρνηση αυτή τη στιγμή έχει τα περισσότερα στελέχη από το εξυγχρονιστικό Πασόκ του κυρίου Σημίτη, εγώ θα το έλεγα από το χρηματιστηριακό Πασόκ του κυρίου Σημίτη, περισσότεροι εξ αυτών οι βριστές του Κώστα Καραμαλή και της παράταξης, της τότε παράταξης Νέας Δημοκρατίας, και ο λίγων από λαός.
0: Ναι, αλλά ξεχνάτε ότι με αυτά τα στελέχη πήρε δύο φορές 40% κύριε Σπυλιοτόπουλε.
1: Αυτό αφορά τους πολίτες που τον ψήφισαν.
0: Και τη Νέα Δημοκρατία ως κυβέρνηση.
1: Αυτό δεν αφορά, αν θέλετε, τη δική μου εκτίμηση, αν αυτή τη στιγμή είναι η παράταξη ή ένα
0: πάντως
1: άλλο
0: αυτό
1: κόμμα.
0: Που μου είπατε...
1: Για μένα είναι άλλο κόμμα.
0: Μάλιστα.
1: Είναι το κόμμα του κυρίου Μητσοτάκη και αυτή είναι η κυβέρνηση.
0: Αυτό που μου είπατε μόλις τώρα.
1: Τον κύριο Ψηφοίδη, την κυρία Μενδώνη, τον κύριο Σκρέκα, τον κύριο Περικάκη.
0: Όχι, ο κύριος Σκρέκας ήταν Νέα Δημοκρατία πάντα. Τον κύριο Σκέρτσο, μάλλον
1: κύριο
0: θέλετε να πείτε.
1: Ναι. Κύριο Σκέρτσο και
0: ωραία. Πάντως αυτή η ρητορία. Αυτή η ρητορία που μου είπατε. Ακούστε λίγο. Αυτή η ρητορία που μου είπατε.
1: Θα μια σημαία τη Νέα Δημοκρατία. Άρα καλό κάνω που τον αναφέρω, γιατί θα πάρει και σταυρούς.
0: Αυτή η ρητορία που μου είπατε μόλις τώρα είναι η ρητορία του κύριου Σαμαρά. Και φαίνεται ότι την έχετε ασπαστεί.
1: Όχι, δεν είναι θέμα ποιο ασπάζεται ποιον. Όταν υπάρχει μια αλήθεια, αυτή την αλήθεια τη συμμερίζονται περισσότεροι του ενός.
0: Άρα εσείς θα προτιμούσατε μια Νέα Δημοκρατία πιο περίκλειστη, και το ρωτώ σε εσάς γιατί είστε ο εμπνευστής του μεσαίου χώρου, δηλαδή του ανοίγματος της Νέας Δημοκρατίας στο κέντρο. Και τώρα μου κάνει εντύπωση πως θέλετε μια πιο περίκλειστη Νέα Δημοκρατία.
1: Όπως το λέτε, εγώ δεν λέω για αυτή. Εγώ μιλάω για μια μεγάλη παράταξη που απευθύνεται στη μεσαία τάξη, άρα και πολιτικά στο μεσαίο χώρο. Όταν μιλούμε για ένα κόμμα του κ. Μητσοτάκη που έχει αφανίσει τη μεσαία τάξη και εκφράζει, για παράδειγμα, μέσω της ΔΕΗ την πλουτοκρατία, τότε σε αυτή την περίπτωση εκφράζει δομημένα συμφέροντα που καμία σχέση δεν έχουν με τον κοινωνικό φιλελευθερισμό που πρέσβευε το κόμμα και του Καραμαλή, αλλά και τη δική διακήρυξη της Νέας Δημοκρατίας. Αυτό δεν το λέει μόνο ο κύριος Σαμαράς, το λένε πολλά στελέχη τα οποία υπήρξαν στη Νέα Δημοκρατία.
0: Και που θέλουν να πάνε τώρα στον κύριο Σαμαρά.
1: Και είναι και πολλοί που είναι στη Νέα Δημοκρατία, ακόμα εγκλωβισμένα στελέχη, που επειδή είναι εγκλωβισμένα στελέχη, μισοψιθυρίζουν ακριβώς το ίδιο.
0: Πάντως εκτιμώ...
1: Αυτή τη στιγμή, ξέρετε, για παράδειγμα, εσείς, η δημόσια επιχείρηση ηλεκτρισμού, όπως λέει το όνομά της, να είναι δημόσια επιχείρηση ηλεκτρισμού, θα κάνει και μία επένδυση μετά την άλλη. Ότι όταν έχουμε την ακριβότερη ενέργεια, όταν δίνει 130 και εκατομμύρια για να μπουκώνει την αγορά διαφημίσεων.
0: Κύριε Σπηλιωτόπουλε,
1: όταν είναι χορηγός της συναυλίας, μια και είπατε
0: αυτό δεν είναι κακό να είναι χορηγός μιας. Γιατί δεν είναι κακό να είναι. Πολλές εταιρείες είναι χορηγοί σε συναυλίες κλπ. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Μισό λεπτό.

0: Επειδή δεν είναι, ακούστε με λίγο, επειδή η ώρα είναι δύο και δεν έχουμε ώρα, να σας πω κάτι θέλω.
1: Όχι, θα σας πω κάτι και θα τελειώσω.
0: Ναι, αλλά δεν προλαβαίνω, πρέπει να κλείσουμε.
1: Όχι, είναι σημαντικό για
0: ωραία, πείτε μου, πείτε μου.
1: Όταν ένας ακροατής του κόβει το ρεύμα, γιατί έπαψε να είναι δημόσια επιχείρηση και είναι κερδοσκοπική εταιρεία, συσσωρεύει λεφτά και αυτά τα κάνει
0: είναι πολλές εταιρείες.
1: Τότε σε αυτή την περίπτωση ο κάθε επικραμμένος που δεν έχει ρεύμα και σας ακούει καταλαβαίνει ποια είναι η μετάλλαξη
0: του κομμάτου. Αυτό είναι μια πολύ μεγάλη συζήτηση, κύριε Σπυλιοτόπουλο, γιατί υπάρχουν και πολλές εταιρείες. Θα την κάνουμε κάποια άλλη στιγμή.
1: Δημόσια επιχείρηση, όχι πάλι δημόσια επιχείρηση ηλεκτρισμού.
0: Τώρα να μην το συζητήσουμε αυτό, θέλει πολύ μεγάλη κουβέντα. Εν πάση περιπτώσει, εγώ αυτό και για να κλείσουμε, καταλαβαίνω ότι αν σας γίνει πρόταση από τον κύριο Σαμαρά για να συνεργαστείτε επαγγελματικά μαζί του, επειδή έχετε και απόψεις που ενδεχομένως είναι πιο κοντά και σε αυτό που θα εκφράσει, θα το σκεφτείτε σοβαρά.
1: Κοιτάξτε, γενικά, εγώ δεν μπορώ να αποκλείσω τίποτα όσον αφορά την επαγγελματική μου σταδιοδρομή.
0: Μάλιστα.
1: Το αντιλαμβάνεστε.
0: Μάλιστα.
1: Δεν είμαι εγώ ενός πολιτικής οικογένεια, να διορίζομαι στα διάφορα αξιώματα. Και το σημαντικότερο όλων, εγώ δεν έχασα εκλογές. Παραιτήθηκα. Αυτό σημαίνει ότι παραιτήσει όταν βλέπεις ότι κάτι δεν σε εκφράζει.
0: Μάλιστα.
1: Που σημαίνει σε πολιτικό επίπεδο έχω βάλει ανωτελεία. Αν βρω κάτι να με πνεύσει, αυτή η ανωτελεία θα γίνει κόμμα και θα συνεχίσουμε την πορεία μας.
0: Mm-hmm.
1: Και όσον αφορά την επαγγελματική δραστηριότητα, προφανώς είμαι ανοιχτός σε οποιαδήποτε όσο επικοινωνιούμε, όπως αν ήμουν δικηγόρος ή γιατρός.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Σπυλιοτόπουλε. Να είστε καλά. Λοιπόν, η ώρα είναι 2. Ακολουθεί το κεντρικό δελτίο ειδήσεων με την Λίνα Κλήτου, το μεγάλο μαγκαζίνο του Αλφαρέντιο 989. Είναι εδώ μαζί μας η Λίνα. Εμείς θα τα πούμε αύριο ξανά, λίγα λεπτά μετά τη μία. Λίνα, πώς τον είδες τον κύριο Σπυλιοτόπουλο?
2: Πάντα μάχημος.
0: Είναι κοντά στις ιδέες, Σαμαρά. Κοντά. Τώρα, αν θα το δούμε να συνεργάζεται, θα τα δούμε και αυτά. Πάντως, με τον κύριο Τσούτσια λέει ότι είναι φίλοι, παιδιώθεν εξού και ο καφές. Λοιπόν. Σας αφήνω στα χέρια και στο λόγο της Λίνας Κλήτου, αύριο λίγα λεπτά μετά τη μία.
3: Η ώρα είναι 2.

0: Καλό σας μεσημέρι και καλή σας εβδομάδα, κυρίες και κύριοι. Καλώς ήρθατε στον Alpha Radio 989. Η ώρα είναι 2 και 2 πρώτα λεπτά και τώρα ξεκινά το μεσημεριανό μαγκαζίνο. Στη ρύθμιση του ήχου Σταμάτης Καρλούτσος. Στη διεύθυνση σύνταξης η Έλσα Ψαρίδη. Στην αρχισυνταξία η Ντίνα Μόσχου. Στην επιμέλεια των ηχογραφημένων η Χριστίνη Ναμούγιου. Στη σύνταξη των ειδήσεων η Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου. Και στο μικρόφωνο η Λίνα Κλήτου. Πάμε να δούμε την ειδησιογραφία της ημέρας σε τίτλους. Το νέο πλαίσιο για την απαγόρευση της χρήσης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης σε παιδιά κάτω των 15 ετών παρουσίασαν οι Υπουργοί Επικρατείας, Υγείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Η ρύθμιση αναμένεται να τεθεί σε εφαρμογή την 1η Ιανουαρίου και δεν προβλέπει κάποια εξαίρεση του ηλικιακού ορίου με γονική συνένεση. Για την εφαρμογή του ηλικιακού περιορισμού προτείνεται η αξιοποίηση του gov.gr wallet και του kids wallet. Η Ουκρανία είναι έτοιμη να τηρήσει μια ενεργειακή εκεχηρία εφόσον πράξει το ίδιο και η Ρωσία, ξεκαθάρισε ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, σχολιάζοντας την ευνηδιαστική ανακοίνωση του Ντόναλτ Τραμπ περί ενεργειακής εκεχηρίας Κιέβου και Μόσχας. Από την πλευρά της, η Μόσχα τηρεί προς το παρόν σιγή νυχθείως. Στο μεταξύ, αντιδράσεις ρεπουμπλικανών και δημοκρατικών γερουσιαστών έχει προκαλέσει συμφωνία Ουάσιγκτον και Μόσχας για την προμήθεια ρωσικού ντίζελ στις ΗΠΑ και στις διεθνείς αγορές. Εν αναμονή των κυβερνητικών παρεμβάσεων για το πετρέλαιο θέρμανσης νοικοκυριά και επιχειρήσεις, οι σχετικές ανακοινώσεις αναμένονται την Τετάρτη και θα αφορούν στην επιδότηση στην Αντλία με στόχο τη συγκράτηση της τιμής και στην αύξηση του επιδόματος θέρμανσης. Τα δεδομένα της διεθνούς και εγχώριας τιμής του ντίζελ αύριο θα κρίνουν το εύρος των παρεμβάσεων. Την ίδια ώρα κρίσιμη θεωρείται η Σύνοδος Κορυφής της Βρυξέλλες την Πέμπτη και την Παρασκευή, με την Αθήνα να διεκδικεί πρόσθετα περιθώρια για μέτρα κατά της ακρίβειας. Την ένταξή του στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα ανακοίνωσε ο πρώην βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Βασίλης Κόκαλης. Μήνυση κατά του πρώην βουλευτή του ΠΑΣΟΚ και νυν γραμματέα αυτοοργάνωσης Δημήτρη Κωνσταντόπουλου για τα δικήματα της εξύβρισης και της απειλής υπέβαλε η αναπληρώτρια εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης Άννα Παπαδοπούλου. Δεν διαπιστώθηκε διαρροή αερίου στο σχολικό συγκρότημα της Γκράβας, σύμφωνα με το πόρισμα που παραδόθηκε στο Δήμο Αθηναίων μετά τους εκτεταμένους ελέγχους. Η προέλευση της ΟΣΜΗΣ όμως παραμένει αδιευκρίνηστη, με το Δήμο να τονίζει πως μέχρι να διενεργηθούν όλοι οι έλεγχοι, το σχολικό συγκρότημα θα παραμείνει κλειστό και τα μαθήματα θα πραγματοποιούνται με τηλεκπαίδευση. Την άμεση έναρξη των εργασιών αποκατάστασης των ζημιών που έχουν καταγραφεί σε κτίρια της Κυψέλης λόγω της διέλευσης του Μετροπόντικα της γραμμής 4 του Μετρό ανακοίνωσε η ηγεσία του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου. Ο αρμόδιος Υπουργός Χρήστος Δήμας ξεκαθάρισε ότι η επανεκκίνηση των εργασιών κατασκευής του έργου θα πραγματοποιηθεί μόνο μετά την ολοκλήρωση της ανεξάρτητης επιστημονικής αξιολόγησης και την διασφάλιση όλων των απαραίτητων προϋποθέσεων ασφαλείας για τους κατοίκους. Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Αύριο και την Τετάρτη αναμένονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες σε αρκετές περιοχές της χώρας με πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων. 2 εκπαιδευτικοί τραυματίστηκαν από πυροβολισμού σε σχολείο στην Ομπάν κοντά στη Μασσαλία, δήλωσε ο Γάλλος Υπουργός Παιδείας Εντουάρ Ζεφρέ. Όπως γνωστοποίησε, πίσω από το περιστατικό βρίσκεται 14χρονος μαθητής του σχολείου, ο οποίος και συνελήφθη. Πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, να δούμε αναλυτικά την επικαιρότητα της ημέρας. Η Ουκρανία είναι έτοιμη να τηρήσει μια ενεργειακή εκεχηρία εφόσον πράξει το ίδιο και η Ρωσία, ξεκαθάρισε ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, σχολιάζοντας την ευνηδιαστική ανακοίνωση του Ντόναλτ Τραμπ να συνεργαστεί ενεργειακά με τη Μόσχα. Ο Ζελένσκι κατήγγειλε ότι αμέσως μετά την ανακοίνωση του Αμερικανού Προέδρου στο Truth Social, η Ρωσία εξαπέλυσε στοχευμένο πλήγμα σε σταθμό ηλεκτροπαραγωγής στο Χάρκοβο, τονίζοντας ότι χρειαζόμαστε αμερικανική πίεση προς τη Ρωσία και όχι άρση κυρώσεων. Από την πλευρά της η Μόσχα τήρη προς το παρόν σύγχυνη ηχθείος, ενώ στις Ηνωμένες Πολιτείες καταγράφονται αντιδράσεις ρεπουμπλικανών και δημοκρατικών γερουσιαστών για τη συμφωνία Ουάσιγκτον και Μόσχας που αφορά στην προμήθεια ρωσικού ντίζελ και στις διεθνείς αγορές. Την ίδια ώρα, οι Υπουργοί Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ενέκριναν νέες κυρώσεις σε βάρος σχεδόν 1.600 προσώπων και οντοτήτων που συνδέονται με το στρατιωτικό και βιομηχανικό σύμπλεγμα της Ρωσίας. Οι αγορές σε όλο αυτό το μπερδεμένο κουβάρι δεν αντέδρασαν ούτε θετικά ούτε αρνητικά. Ενώ στην Ελλάδα βρισκόμαστε εν αναμονή των κυβερνητικών παρεμβάσεων για το πετρέλαιο θέρμανσης, τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις. Οι ανακοινώσεις αναμένονται την Τετάρτη, ενώ είναι κρίσιμη και η Σύνοδος Κορυφής της Βρυξέλλης την Πέμπτη και την Παρασκευή, με την Αθήνα να διεκδικεί πρόσθετα περιθώρια για μέτρα κατά της ακρίβειας. Πάμε να καλωσορίσουμε τον Σταύρο Μονεμβασιώτη, ο οποίος παρακολουθεί το θέμα και εντός Ελλάδος αλλά και διεθνώς και θα μας πει περισσότερα. Σταύρο, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι σε όλους. Πράγματι, η διεθνής αγορά ενέργειας βρίσκεται, θα λέγαμε, Ελίνα, μπροστά σε μια κρίσιμη καμπή, με τις τελευταίες διπλωματικές εξελίξεις που περιέγραψες και εσύ να δημιουργούν ελπίδες για αποκλιμάκωση των τιμών, χωρίς όμως να κάνουν τι, χωρίς να προσφέρουν εγγυήσεις. Και αυτό αποτυπώνεται και στην αγορά. Δηλαδή η προοπτική αύξηση της προσφοράς ρωσικού ντίζελ μετά τις ανακοινώσεις για συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ρωσίας καλλιεργεί μια συγκρατημένη αισιοδοξία. Ωστόσο, οι συνεχιζόμενες επιθέσεις σε ενεργειακές εγκαταστάσεις και η αβεβαιότητα γύρω από την εφαρμογή της συμφωνίας έχουν ως αποτέλεσμα οι τιμές αυτή τη στιγμή στις οποίες διαπραγματεύεται το Brent να είναι χειρότερες από τις τιμές τις οποίες είχε κλείσει την Παρασκευή. Άρα αντιλαμβάνεται κανείς ότι η αγορά είναι πάρα πολύ επιφυλακτική, θρύει κανείς ότι ακόμη δεν αγοράζει το σενάριο της ενεργειακής εκεχηρίας. Και όπως περιέγραψες και εσύ, η Αθήνα από την άλλη πλευρά επιδιώκει παράλληλα να εξασφαλίσει με τις ανακοινώσεις της την ερχόμενη Τετάρτη ότι ο χειμώνας αυτός, ο οποίος όλα δείχνουν ότι θα είναι ένας δύσκολος χειμώνας ενεργειακά, θα έχει κάποια, ας το πούμε, θα έχει μικρότερη επίπτωση στο ελληνικό νοικοκυριό. Παίρνοντας τα πράγματα κάπως, ας το πούμε, από την αρχή, θα λέγαμε ότι οι αγορές οι οποίες τώρα κινούνται περίπου στα $105 το βαρέλι σε ό,τι αφορά στο Brent, παίζουν τρία σενάρια. Το βασικό σενάριο, που είναι αυτό της συγκρατημένης αισιοδοξίας, προβλέπει μια περιορισμένη αποκλιμάκωση των τιμών, χωρίς όμως επιστροφή στα χαμηλότερα επίπεδα των προηγούμενων περιόδων. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο σενάριο είναι το πιο αισιόδοξο, που οδηγεί και σε φθηνότερα καύσιμα. Τι λέει αυτό το σενάριο? Λέει ότι θα έχουμε μια πλήρη εφαρμογή της συμφωνίας που ανακοινώθηκε το Σαββατοκύριακο, εν πάση περιπτώσει που ανακοινώθηκε, που διέρευσε μονομερώς, ας το πούμε. Και εάν οι πρόσθετες ποσότητες διατεθούν χωρίς σημαντικά εμπόδια, να το πω κομψά, και παράλληλα περιοριστούν και οι επιθέσεις ενεργειακές εγκαταστάσεις, οι πιέσεις στις τιμές θα μπορούσαν να εξασθενήσουν αισθητά. Το τρίτο σενάριο είναι το απεσιόδοξο σενάριο, το οποίο φυσικό, αφού είναι και απεσιόδοξο, οδηγεί και σε νέες ανατιμήσεις. Τι λέει αυτό? Λέει ότι συνδέεται, αν θες, με τη συνέχιση και την κλιμάκωση των επιθέσεων σε δηληστήρια της Ρωσίας και ενεργειακές υποδομές, συνδέεται με την κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή και συνδέεται με το ότι η συμφωνία αυτή, η οποία κουβεντιάζεται τα τελευταία 24 ώρα, δεν θα προχωρήσει, δεν θα εξελιχθεί. Τι σημαίνει αυτό? Ευάλωτη η αγορά σε ό,τι αφορά την επάρκεια του καυσίμου, άνοδος των τιμών, επίπτωση στον πληθωρισμό και ούτω καθεξής. Μέσα τώρα σε αυτό το σκηνικό φτάνουμε στην ερχόμενη Τετάρτη. Περιμένουμε την ερχόμενη Τετάρτη σε ό,τι αφορά την Ελλάδα. Τις ανακοινώσεις, καταρχάς, για το επίδομα θέρμανσης. Έτσι, αναμένεται να προσδιοριστεί η αύξηση της ενίσχυσης για τη χειμερινή περίοδο, καθώς και οι όροι χορήγησής της στα νοικοκυριά. Τι μαθαίνουμε? Μαθαίνουμε ότι δεν θα έχουμε καμία αλλαγή σε ό,τι αφορά στα εισοδηματικά όρια. Άρα, θα έλεγε κανείς, η ομπρέλα την ίδια. Αυτό όμως που θα γίνει είναι ότι θα ανέβει το ποσό. Σε 20% λέει η μία εκδοχή, η συγκρατημένη αν θέλετε εκδοχή. Σήμερα όμως στο πλαίσιο του ρεπορτάζ εμένα μου μετέφεραν και μία ας το πούμε καλύτερη εκδοχή για 30%. Τι σημαίνει αυτό? Ότι θα μπορούσε στις πολύ κρύες περιοχές το επίδομα το οποίο σήμερα φτάνει και πλαφωνάρει στα 1.200 ευρώ να ξεπεράσει τα 1.400 ευρώ, αν πάμε στο 30% να φτάσει και τα 1.500 ευρώ. Αυτό είναι ένα υπολογίσιμο νούμερο αναμφίβολα. Στο δίζελ κίνησης περιμένουμε να ανακοινωθεί η επιδότηση για το δεύτερο 15ήμερο του Οκτωβρίου. Εδώ είναι όλα ανοιχτά. Τι ξέρουμε? Ξέρουμε αυτό που ισχύει σήμερα, που είναι στα 20 λεπτά η επιδότηση. Ξέρουμε ότι τα 15 τα δίνει το κράτος, τα υπόλοιπα τα δίνει η αγορά, τα δίνουν τα διελιστήρια. Το τι θα ακολουθήσει είναι κομμάτι της διαπραγμάτευσης. Το άλλο σημαντικό είναι η επιδότηση στο πετρέλαιο θέρμανσης, όπου και εδώ τα πράγματα είναι ανοιχτά και θα έλεγε κανείς ότι συνδέονται και με την συνέχιση ή όχι της επιδότησης που σήμερα δίνουν μόνο τα διελιστήρια στην βενζίνη, την αμόλυβδη, γιατί το κράτος εκεί δεν συμμετέχει. Άρα έχουμε τρεις πολύ σημαντικές ανακοινώσεις για να το δούμε. Φυσικά η πραγματική δοκιμασία θα έρθει τις επόμενες εβδομάδες. Η αύξηση της προσφοράς του ρωσικού δίζελ μπορεί να δημιουργήσει περιθώρια αποκλιμάκωσης αν γίνει, αλλά η εξέλιξη των συγκρούσεων και η ασφάλεια των ενεργειακών εγκαταστάσεων εξακολουθούν να είναι ένας αστάθμητος παράγοντας. Και ακόμη νομίζω δεν έχουμε ακούσει και την πλευρά της Ρωσίας τι λέει για όλα αυτά. Έχουμε ακούσει τις Ηνωμένες Πολιτείες, έχουμε ακούσει την Ουκρανία, έχουμε ακούσει και τις Βρυξέλλες, δεν έχουμε ακούσει η Μόσχα τι λέει πιο ξεκάθαρα πάνω σε αυτά. Άρα νομίζω ότι η ελπίδα η οποία δημιουργείται, Λίνα, στην αγορά από την προοπτική αυτής της ενεργειακής εκεχηρίας είναι, θα έλεγε κανείς, μια ελπίδα χωρίς εγγυήσεις, τουλάχιστον προς το παρόν. Θα δούμε πώς εξελιχθούν τα πράγματα τα επόμενα 24 ώρα. Πάντως η εικόνα αυτή τη στιγμή είναι αυτή την οποία κουβεντιάζουμε.
0: Μάλιστα. Είναι ένα πολύ μπερδεμένο κουβάρι αυτό, αγαπητέ Σταύρο, και δεν ξέρω πώς θα εξελιχθεί. Πάντως τίποτα δεν δείχνει να έχει μια προοπτική ευνοϊκή για τις τσέπες μας. Θα το δούμε. Σε ευχαριστώ θερμά. Πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, να ακούσουμε τι δήλωσε εδώ στον Alpha Radio 989 ο Υφυπουργός Εξωτερικών, ο κύριος Τάσος Χατζηβασιλείου, για τον Ντέλ Τραμπ Πούτιν.
2: Πρώτα απ' όλα να είμαστε ακριβείς. Δεν έχουμε δει κάτι γραπτό για να είμαστε
3: σίγουροι.
2: Να
3: σχολιάσουμε
2: τι ακριβώς θα μπορούσε να τραβάνε αυτή η συμφωνία και αποτιμούσαμε για λόγους υπευθυνότητας να σχολιάζουμε και να συζητάμε κάτι το οποίο τουλάχιστον το έχουμε δει. Έχω δύο παρατηρήσεις. Άκουσα την εύλογη αντίδραση της Κομισιόν, όπου ουσιαστικά λέει ότι εμείς δεν μπορούμε να είμαστε αυτή τη στιγμή σε διαπραγμάτευση με το Κρεμλίνο για προφανείς λόγους, μια και έχει εισβάλει, όπως όλοι γνωρίζουμε, στην Ουκρανική επικράτεια. Και δεύτερον, είναι κάτι πρακτικό. Με βάση τις ποσότητες που είδα ότι υποτίθεται πως θα συμφωνηθούν, με βάση τα μέσα ενημέρωση τώρα, αν θέλω αυτό που διαβάζει μόνο ξανά μέσα, έχουμε επιφυλάξει κατά πόσο η Ρωσία θεωρητικώς θα μπορούσε να προσφέρει αυτές τις ποσότητες, με δεδομένο ότι οι παραγωγές της το προηγούμενο δίμηνο είναι πάρα πολύ μικρότερες σε σχέση με το στόχο. Δηλαδή, ένας πρόσδεκτος υπολογισμός με κάνει να πιστεύω ότι η συμφωνία αυτή θα υποχρεώσει τη Ρωσία να παραγάγει τουλάχιστον 20 φορές πάνω ποσότητες πετρελαίου. Δεν είμαι βέβαιος ότι στην παρούσα φάση έχει την τεχνική δυνατότητα αυτό να υλοποιηθεί, ενώ οι ποσότητες δεν θα παραχθούν. Επομένως, ας κρατήσουμε έτσι μια στάση αναμονής να δούμε. Ωραία, εάν θα υπάρχει αυτή η συμφωνία, θα περιλαμβάνει. Είναι μια επιλογή του Ντόναλντ Τραμπ. Νομίζω ότι πάρα πολλές φορές έχει πάρει ο Αμερικανός πρόεδρος πρωτοβουλίες για να βρεθεί ένα modus operandi με τη ρωσική πλευρά σε ό,τι αφορά το ουκρανικό. Εμείς ποτέ δεν είμαστε αρνητικοί σε πρωτοβουλίες οι οποίες θα έχουν ως στόχο είτε την μείωση των τιμών, είτε εν πάση περιπτώσει την ειρήνευση, που είναι το μεγάλο ερωτηματικό στην Ουκρανία. Αλλά ξαναλέω, πριν δούμε κάτι, δεν χρειάζεται να συζητάμε, να αναλύουμε. Καλύτερα να το δούμε και μετά εδώ είμαστε για να το συζητήσουμε.
0: Στην κυβέρνηση τώρα ετοιμάζονται για ένα δύσκολο ενεργειακά χειμώνα, ενεργειακά και οικονομικά χειμώνα, και μετρούν τις αντιδράσεις της κοινής γνώμης, τις πολιτικές τους επιλογές. Ήδη η ρεπορτάζ του Γιώργου Ευγενίδη στο πρώτο θέμα δίνει μια εικόνα διαμόρφωσης του πολιτικού σκηνικού αυτή την ώρα, καθώς και των τάσεων και επιλογών του εκλογικού σώματος. Ο Χρύσανθος Κοσελόγλου θα μας πει περισσότερα. Καλό μεσημέρι, Χρύσανθε.
3: Καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα, Λίνα. Είναι μια πολύ μεγάλη ανάλυση που έχει γίνει στο Μαξίμου, ξεπερνά τις 50 σελίδες. Δεν περιορίζεται μόνο σε μια εκτίμηση ψήφου και σε κάποια ποιοτικά στοιχεία. Βγαίνουν διάφορα συμπεράσματα για την κυβέρνηση. Το βασικότερο που μας αφορά και είναι η εκτίμηση ψήφου, δείχνει στην εσωτερική δημοσκόπηση του Μαξίμου ότι φτάνει η κυβέρνηση στο 31%. Αυτό σημαίνει περίπου μια αύξηση των ποσοστών κατά 3% από τον Ιούλιο όμως. Είναι αυτό που έχουμε σχολιάσει και μαζί, ότι φαίνεται να τσιμπάει η Νέα Δημοκρατία κάποια ποσοστά και πριν τη δέθηκε, κυρίως μετά τη διεθνή έκθεση Θεσσαλονίκης. Κρατάω ακόμη ένα νούμερο, το 36% της κοινωνίας, το οποίο ουσιαστικά δεν συμφωνεί με αυτό το αίτημα για πολιτική αλλαγή, το οποίο εκφράζουν Πασόκ και Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, ένα ποσοστό το οποίο το βλέπουμε και στις δημοσκοπήσεις που τρέχουν από διάφορα μέσα μαζικής ενημέρωσης, μεταξύ άλλων και της ΑΛΚΟ. Αυτό δεν σημαίνει φυσικά ότι δεν υπάρχει ένα 67% της κοινωνίας το οποίο θεωρεί ακόμα πως η χώρα πηγαίνει στη λάθος κατεύθυνση. Αλλά μέτρα όπως αυτά τα οποία ακούσαμε από τη Διεθνή Εκθέση Θεσσαλονίκης, όπως αυτά τα οποία πήρε το τελευταίο διάστημα η κυβέρνηση για τους services, για τις 120 δόσεις, όλα αυτά φαίνεται ότι συντελούν στο λίγο να βοηθηθούν τα ποσοστά της κυβέρνησης. Για την αυτοδυναμία, που είναι το μεγάλο ζητούμενο για την κυβέρνηση, γίνεται ξεκάθαρο ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα πρέπει να ρίξει το βάρος του στο κέντρο και στους κεντροδεξιούς, αν θέλει να ανακτήσει όλες τις δυνάμεις που έχασε από το 2023 μέχρι σήμερα. Εκεί είναι το 50% των απολειών. Αυτό βγαίνει και από αυτή την έρευνα που έχει στα χέρια της η κυβέρνηση. Ενώ επιβεβαιώνεται αυτό το οποίο επίσης ξέρουμε, ότι υπάρχει ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα γενικότερα στη Μακεδονία για την κυβέρνηση, όπου φούσκωσαν τα ποσοστά τους κόμματα δεξιότερα. Και βέβαια, επειδή όλα αυτά τα γνωρίζει ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
0: Αυτό το σκηνικό που περιγράφεις για τη Μακεδονία, παρά τις συνεχείς επισκέψεις και του Πρωθυπουργού αλλά και επιτελικών της Νέας Δημοκρατίας και της κυβέρνησης, δεν δείχνει να αλλάζει προς το παρόν εύκολα.
3: Ναι, και όντως υπάρχει, βλέπουμε, μια συνήθιστη κινητικότητα του Πρωθυπουργού στην Μακεδονία. Δηλαδή, μετά από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, έχει βρεθεί 3 με 4 φορές στη Μακεδονία. Μέσα την εβδομάδα δεν θα πάει στη Μακεδονία, θα πάει στη Λάρισα. Ανεβαίνει συνεχώς στις προβληματικές περιοχές. Η Λάρισα επίσης τεράστια πληγή για την κυβέρνηση, ιδίως μετά την τραγωδία των Τεμπών. Έχει πρόβλημα, έχει διαφορετικά προβλήματα η κάθε περιφέρεια στη Μακεδονία. Προσπαθεί η κυβέρνηση κάπως να τα κλείνει, από την ανεργία μέχρι την υπογεννητικότητα, μέχρι το εθνικό σύστημα υγείας και ανεπαρκείς δομές που υπάρχουν, έλλειψη επενδύσεων, αλλά προφανώς αυτό δεν είναι κάτι εύκολο να ανατραπεί. Τώρα, καταγράφεται όντως κάποιες αναταράξεις από την είσοδο ενδεχομένως και νέων, ίσως ακροδεξιών κομμάτων στο πολιτικό σκηνικό, και εκεί πέρα μένει να φανεί τι ακριβώς θα γίνει με το κόμμα Καριστιανού, με το κόμμα Σαμαρά ενδεχομένως, αν ανακοινωθεί. Και εγώ κρατάω και από το ρεπορτάζ του καλού συναδέλφου Γιώργου του Ευγενίδη, ο οποίος αναφέρεται σε ένα έβριμα αυτής της έρευνας, ότι καταγράφεται πάρα πολύ χαμηλά, να κάνει πολύ χαμηλές θέσεις το κόμμα Σαμαρά για την έρευνα της κυβέρνησης. Ίσως και κάτω, στην εκτίμηση ψήφου, κάτω από το 3%. Φυσικά, αυτό είναι κάτι που η πλευρά του Μεσίνιου προφανώς δεν το αναγνωρίζει και θεωρεί ότι είναι μια πλασματική εικόνα που θέλει να δώσει, τέλος πάντων, η κυβέρνηση.
0: Ναι, εξάλλου η καλύτερη δημοσκόπηση είναι αυτή της κάλπης. Τώρα, πάμε να δούμε τι γίνεται με τις αποφάσεις του Eurogroup και τα οικονομικά μέτρα, αλλά πριν θα μείνεις μαζί μας, να πάμε να κάνουμε ένα σύντομο διάλειμμα για διαφημίσεις και να επανέλθουμε σε σένα, Χρυσάνθε.
4: 2-9-89. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβέν στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Αβέν Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Αβέν τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβέν.
5: Αυτή τη χρονιά τα jackpots έσκασαν χοντρά. 13.115.891 ευρώ κέρδισαν από τον Ιανουάριο στο Regency Casino Montparnasse. Γι' αυτό σου λέω, είναι πολλά τα slot machines. Είναι πολλά τα jackpots. Είναι πολλά τα λεφτά. Θα αφήσεις να τα πάρουν άλλοι. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Αλφα Radio 989, επιστρέψαμε στη συζήτησή μας με τον Χρήσανθο Κοσελόγλου και πάμε τώρα να δούμε το οικονομικό σκέλος των μέτρων που ετοιμάζεται να ανακοινώσει η κυβέρνηση την Τετάρτη και αφορά στις πρημοδοτήσεις, στις επιδοτήσεις μάλλον, του ενεργειακού κόστους.
3: Ναι, άκουσα και το ρεπορτάζ σας, τα εξήγησε και ο Σταύρος ο Πονεβασιώτης. Θα δούμε λοιπόν και αυτό το οποίο προκύπτει και από το κυβερνητικό ρεπορτάζ, μια σημαντική αύξηση στο επίδομα θέρμανσης, ίσως και πάνω από 20%, να προσεγγίζει και το 30% η αύξηση του επιδόματος, το οποίο θυμίζω δεν το παίρνουν μόνο όσοι παίρνουν το πετρέλαιο θέρμανσης, 600.000, είναι και όσοι παίρνουν φυσικό αέριο, χρησιμοποιούν 175.000, πάνω από 320.000 πολίτες χρησιμοποιούν ηλεκτρικό ρεύμα, 75.000 χρησιμοποιούν καυσόξυλα, τους αφορά. Για το πετρέλαιο θέρμανσης γίνεται η προσπάθεια να πάμε ίσως και κάτω από 1,6 ευρώ. Το σημαντικό είναι ότι όσον αφορά όμως στο μεγάλο ζήτημα του περισσότερου δημοσιονομικού χώρου που μπορεί να έχει η κυβέρνηση για να στηρίξει την κοινωνία χωρίς να χτυπά στις οροφές δαπάνων που μας έχει επιβάλει η Ευρωπαϊκή Ένωση, εδώ έχουμε σημαντικές εξελίξεις και μια αθόρυβη, θα έλεγα, μετατόπιση της κυβέρνησης, μια αναπροσαρμογή της στρατηγικής της. Το βράδυ της Πέμπτης το Eurogroup δεν ήταν καλό για την ελληνική θέση και για την ιταλική θέση, δηλαδή για την επιστολή με την οποία εμείς ζητούμε να αξιοποιηθούν τα υπερέσοδα από τον ΦΠΑ και να δοθούν με έναν τρόπο στην κοινωνία, να εξαιρεθούν από τις οροφές δαπανών. Η Βόρη δεν είναι στο πλευρό μας. Το σύνοδος κορυφής 15-16 Οκτωβρίου θα είναι πολύ δύσκολο.
0: Ως συνήθως,
3: ακριβώς. Και είμαστε σε μια διαφορετική δημοσιονομική πραγματικότητα. Με την Ελλάδα για πρώτη φορά να έχει δυνατότητα να στηρίξει και άλλες χώρες όπως η Γερμανία και η Γαλλία να ζορίζονται πάρα πολύ και να έχουν πρόβλημα και με την αγορά ομολόγου. Εδώ λοιπόν η κυβέρνηση πάει να κάνει μια τρίπλα, αν μου επιτρέπεις. Κερδίσαμε την Παρασκευή τη λεγόμενη, μόνο η Ελλάδα, τη λεγόμενη ρήτρα ενέργειας. Αλλά για να μην μπερδεύονται οι ακροατές, αυτή η ρήτρα ενέργειας είναι περίπου ένα δις, το οποίο μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε από τους δικούς μας πόρους. Γιατί όμως? Για μια ενεργειακή αναβάθμιση. Έχει να κάνει ουσιαστικά με πιο αποδοτικά, για παράδειγμα με άντλιες θερμότητας, για θερμοσύφωνες, για μπαταρίες, για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Τι πάει να κάνει η κυβέρνηση τώρα με αυτή την αντιπρόταση? Πάει την Πέμπτη ο Πρωθυπουργός για να πει στους Ευρωπαίους από αυτό το ένα δις, αν μπορεί η Ελλάδα ένα κομμάτι να το χρησιμοποιήσει για να στηρίξει την ελληνική κοινωνία. Για να το κάνω ακόμα πιο απλό, Λινά, ενώ πηγαίναμε με την επιστολή Μητσοτάκη να πάρουμε περίπου ένα δις, 700 εκατομμύρια κατά αλλούς, που είναι τα υπερέσοδα από το ΦΠΑ, τώρα πάμε να πάρουμε ένα μικρότερο μαξιλάρι από την Ευρώπη. Δεν μπορούμε να το υπολογίσουμε ακόμα, αν δεν γίνει διαπραγμάτευση. Θα είναι 200-300 εκατομμύρια από αυτή τη ρήτρα, τη διαφορετική ρήτρα για την ενέργεια για την οποία μιλάμε, για να στηριχθεί η κοινωνία. Το ένα είναι αυτό. Το άλλο είναι ότι ταυτόχρονα ο Θάνος Πετραλιάς έχει βάλει κάτω τον προϋπολογισμό του 27 και έχει αρχίσει να κάνει διάφορες αναπροσαρμογές. Και από εκεί το ρεπορτάζ το δικό μου λέει ότι έχει βρει περίπου ένα μαξιλαράκι 200 εκατομμυρίων ευρώ από τον Ιανουάριο του 27 και μετά. ώστε να μπορεί να στηριχθεί η κοινωνία. Μένει να δούμε τι θα γίνει σε αυτή τη σύνοδο κορυφής, αν η ελληνική κυβέρνηση θα καταφέρει να γυρίσει πίσω με κάποιο fuel pass, με κάποιο άλλο. Απαραίτητα, αυτό που καταλαβαίνω από το κλίμα στις Βρυξέλλες είναι ότι θα είναι για λίγο χρονικό διάστημα και απολύτως προσωρινό και στοχευμένο το όποιο μέτρο για τα καύσιμα και για τους πολίτες, για την ενίσχυσή τους.
0: Μάλιστα. Τέλος, πριν κλείσουμε, Χρυσάνθε, έχουμε και μία αντίδραση εδώ στο σταθμό μας από τον Υφυπουργό Εξωτερικών, τον κύριο Χατζηβασιλείου, για όλα αυτά τα οποία τρέχουν γύρω από την Αμερικανίδα πρέσβη, την κυρία Γκυλφόιλ.
3: Ναι, πραγματικά. Ξεκίνησαν όλα τη Wall Street Journal, πρώτα απ' όλα με τα όσα είπε μπροστά στον κύριο Παπασταύρου σχετικά με το πώς οι Ηνωμένες Πολιτείες θα μπορούσαν να επηρεάσουν κυβερνήσεις. Στη συνέχεια ακολούθησαν διάφορες αποκαλύψεις για μια στήριξη που ήθελε οικονομική από έναν υποστηρικτή των Ρεπουμπλικανών. Έχουμε λοιπόν την πρώτη επίσημη αντίδραση από την ελληνική κυβέρνηση διαστόματος του κ. Χατζηβασιλείου στον Α989, ο οποίος πρώτα απ' όλα λέει στο κομμάτι το πρώτο ότι ουδέποτε απείλησε οι πρέσβεις ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες μπορούν να ανατρέψουν την κυβέρνηση. Κάτι το οποίο όμως το έχουμε ακούσει και από τον κύριο Γεραπετρίτη και από τον Υπουργό Ενέργειας. Το σημαντικό είναι ότι στο δεύτερο σκέλος των άλλων κατηγοριών που δέχεται, και έχουμε δει ότι υπάρχει και αντίδραση και από τον πρόεδρο Τραμπ και από τον αντιπρόεδρο Βανς σχετικά με αυτά τα καινούργια δημοσιεύματα για την κυρία Γκυλφόιλ. Λέει λοιπόν ο κύριος Χατζηβασιλείου ότι το State Department θα εξετάσει τις καταγγελίες. Δεν είναι δουλειά της ελληνικής κυβέρνησης, θα το κοιτάξουν οι αμερικανικές αρχές αν ευσταθεί το οτιδήποτε σε εκείνα τα δημοσιεύματα.
0: Μάλιστα.
3: Λοιπόν, είναι η πρώτη αντίδραση.
0: Σε ευχαριστώ, Χρύσανθε. Πάμε να ακούσουμε τη δήλωση ο κύριος Χατζηβασιλείου.
2: Εγίνησε συζήτηση με το περιβόητο δείπνο την Άνοιξη, θυμόσαστε, όπου υποτίθεται ότι η πρέσβης είπε για αλλαγές κυβερνήσεων και το καθεξής. Θέλω να είμαι κατηγορηματικός σε αυτό. Ουδέποτε διατυπώθηκε ή οποιαδήποτε απειλή ή αθέθηκε οποιαδήποτε υπόνοια σε βάρος νόμιμα εκλεγμένων κυβερνήσεων. Δηλαδή, για να είμαστε ξεκάθαροι, ουδέποτε η κυρία Γκυλφόιλ απείλησε ούτε μεταξύ σοβαρού και αστείου ότι θα μπορούσε η Αμερική να ανατρέψει ή να αλλάξει το πολιτικό σκηνικό στη χώρα μας. Αυτό για να μην φανταζόμαστε ό,τι θέλουμε. Από εκεί και πέρα, το State Department έχει την πλήρη αρμοδιότητα να διερευνήσει εάν αυτά τα οποία γράφονται σταθούν, δηλαδή το Αμερικανικό ΙΠΕΚ είναι εκείνο το οποίο έχει την ευθύνη να κάνει, να μην κάνει το οτιδήποτε. Εκείνο που έχω να σας πω είναι ότι δεν είναι δικιά μας δουλειά. Και δεύτερον, εμείς έχουμε μία πολύ καλή και αποτελεσματική συνεργασία με την κυρία Γκυλφόιλ, που εν καιρό να μπουν υπηρετή στην Αθήνα. Οι διμερείς μας σχέσεις έχουν βρεθεί σε εξαιρετικά υψηλό σημείο, ενώ το ενεργειακό αποτύπωμα της χώρας έχει αυξηθεί κατακόρυφα και λόγω των πρωτοβουλειών που έχουν λάβει η Αθήνα και ο Ουάσιγκτον, τις οποίες η κυρία Γκυλφόιλ έχει παίξει πολύ σημαντικό και κομβικό ρόλο. Άρα λοιπόν ο καθένας στη δουλειά του και εμείς στη δική μας.
5: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
0: Λοιπόν, μια είδηση σχεδόν επί του πιεστηρίου. Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Δημήτρη Πεσκόφ, δήλωσε σήμερα σε δημοσιογράφους ότι η Ρωσία επιθυμεί μια μακροπρόθεσμη ειρηνευτική συμφωνία παρά μια προσωρινή κατάπαυση του πυρός. Στο Κρεμλίνο, ο πρόεδρος Πούτιν και αξιωματούχοι σε άλλα επίπεδα έχουν κατ' επανάληψη δηλώσει ότι δεν θέλουμε κεχηρία, είπε ο Πεσκόφ. Θέλουμε μακροπρόθεσμη ειρήνη και είμαστε έτοιμοι να κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν για να την επιτύχουμε. Η Ρωσία πιέζει εδώ και καιρό την Ουκρανία να προχωρήσει σε εκλογές και δηλώνει ότι η αποτυχία της να το πράξει καθιστά το Ζελένσκι μη νόμιμο ηγέτη. Οι εκλογές σε καιρό πολέμου όμως απαγορεύονται με βάση το ουκρανικό δίκαιο. Το Κρεμλίνο δήλωσε επίσης ότι συνεχίζονται οι επαφές για πιθανή ενεργειακή εκεχηρία μεταξύ της Ρωσίας και της Ουκρανίας που ανακοινώθηκε από τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, ενώ αρνήθηκε να σχολιάσει αν μια εκεχηρία θα αφορά μόνο στα δηληστήρια πετρελαίου και πρόσθεσε ότι περαιτέρω λεπτομέρειες θα ανακοινωθούν ενευθέτω χρόνια. χρόνο. Αυτή είναι η είδηση επί του πιεστηρίου, γιατί στην αρχή του μαγκαζίνου σας λέγαμε ότι δεν υπάρχει επίσημη αντίδραση από τη ρωσική πλευρά στη συμφωνία Τραμπ-Πούτιν για ενεργειακή συνεργασία και για ρωσικό πετρέλαιο σε Αμερική και Ευρώπη. Τελικά έχουμε επίσημη αντίδραση. Τώρα, την οργή του Πασόκ και με τοπική κόντρα με την Ελλάς προκάλεσε το άρθρο του στενού συνεργάτη του Αλέξη Τσίπρα, του Θανάση Καρτερού, στο οποίο αποκαλούσε τον Νίκο Ανδρουλάκη βλάκα. Ο Αντώνης Αντωνόπουλος θα μας πει περισσότερα. Καλό μεσημέρι, Αντώνη. Νομίζω ότι στα άκρα οδηγείται η κόντρα του Πασόκ με την Ελλάς.
6: Ναι, νομίζω ότι έχουν βγει για τα καλά πλέον τα μαχαίρια στο πεδίο της κεντροαριστεράς, με το ΠΑΣΟΚ να ανοίγει όλο και περισσότερο το μέτωπο με τον Αλέξη Τσίπρα, ειδικά μετά την προσωπική επίθεση του Θανάση Καρτερού στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ και το δεικτικό άρθρο με προσωπικούς χαρακτηρισμούς στα όρια της προσβολής που δημοσιεύτηκε το Σάββατο. Το ΠΑΣΟΚ σε ανακοίνωσή του κατηγόρησε τον πρώην Πρωθυπουργό ότι αντί να παρουσιάσει μια εναλλακτική πρόταση απέναντι στη Νέα Δημοκρατία, επιλέγει την τοξικότητα και την επίθεση στο ΠΑΣΟΚ. Όμως εδώ βάζω μια άνω τελεία, γιατί σε αυτό το σύριαλ, γιατί νομίζω ότι θα έχουμε πολλά επεισόδια, έχει μπει και ο Πάνος Καμένος, να θυμίσουμε, συγκυβερνήτης του Αλέξη Τσίπρα. Και αυτό θα καταλάβετε γιατί, διότι ο κύριος Καμένος δηλώσει του το πρωί σε συνέντευξη που παραχώρησε σε τηλεοπτικό σταθμό, είπε ότι ο κύριος Ανδρουλάκης βλέπει εναγωνίως ότι ο χώρος κεντροαριστεράς πηγαίνει αλλού και προσπαθεί να σωθεί. Και μάλιστα συνέχισε λέγοντας ότι έχει γαντζωθεί το ΠΑΣΟΚ στο όνομα Ανδρουλάκης και πάει πίσω. Όπως καταλαβαίνεις, το ΠΑΣΟΚ δεν άφησε αναπάντητη αυτό το σχόλιο του κύριου Καμένου. Έκανε λόγο για ακροδεξιό όχετο. Και κατέληξε ότι οι επιθέσεις αυτές, βάζοντας στο ίδιο κάδρο και το άρθρο του Θανάση Καρτερού, ότι είναι κάτι παγόρευση του Αλέξη Τσίπρα. Τώρα, στο ίδιο πνεύμα και ο Κώστας Τσουκαλάς, που έκανε λόγο για στρατηγική μονομέτωπο αγώνα της Ελλάς απέναντι στο ΠΑΣΟΚ, εκτιμώντας ότι η ένταση αυτή θα αυξηθεί όσο επιδεινώνεται η δημοσκοπική εικόνα του νέου πολιτικού εγχειρήματος του Αλέξη Τσίπρα.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσω, Αντώνη Αντωνόπουλε, και πάμε να ακούσουμε τι δήλωσε για το θέμα ο Δημήτρης Μάτζος, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, στον Αλφα Radio 989 και τον Νίκο Παναγιωτόπουλο.
7: Το πρέπει να ρωτήσουμε τους εκπροσώπους του κόμματος Ελλάς που θα πάει αυτή η ιστορία και πού θα σταματήσει αυτή η εργαλειοποίηση της πολιτικής αντιπαράθεσης με όρους τοξικότητας απλώς και μόνο για μικροκομματικές σκοπιμότητες. Έχει συνδεθεί στο παρελθόν ο ίδιος με τον κύριο Τσίπρα απολύτως και θεωρώ ότι είναι ένας άνθρωπος ο οποίος σε μεγάλο βαθμό η γνώμη του επηρεάζεται από τον κύριο Τσίπρα και το περιβάλλον του. Επομένως βλέπουμε ως ΠΑΣΟΚ ότι υπάρχει μια συστηματική προσπάθεια στοχοποίηση του ΠΑΣΟΚ από τον κύριο Τσίπρα και το κόμμα Ελλάς, η οποία είναι κατανοητή μεν μικροκομματικά, αλλά εντελώς ακατανόητη πολιτικά, διότι αυτή τη στιγμή οι συμπολίτες μας περιμένουν από την αντιπολίτευση, όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης, να καταλογίσουν στην κυβέρνηση τα λάθη, τις παραλήψεις, τις αστοχίες και να ζητούν πολιτική αλλαγή μέσα από πρόγραμμα και θέσεις. Ένα άλλο σχέδιο διακυβέρνησης του τόπου, το να βλέπουν τα κόμματα της αντιπολίτευσης να κονταροχτυπιούνται διαρκώς και μάλιστα ένα κόμμα νεόκοπο 4-5 μηνών να έρχεται με ορμή στο πολιτικό σκηνικό και να επιλέγει ως πολιτικό του αντίπαλο το ΠΑΣΟΚ και όχι την κυβέρνηση. Αυτό είναι μια, αν θέλετε, εντελώς
8: παράλογη
7: και εντελώς αχρίαστη επιλογή από την πλευρά του κόμματος Ελλάς. Σαφές ότι όλα αυτά είναι δυναμικά και τα πολιτικά και τα κομματικά επιτελεία πολλές φορές παρασύρονται από τη δημοσκοπική πίεση. Είναι σαφές ότι ο Σεπτέμβριος ως μήνας που πέρασε και νομίζω και ο Οκτώβριος έτσι συνεχίζεται και θα δούμε τις δημοσκοπήσεις αυτής της εβδομάδος, δείχνουν μια αναστροφή του κοινωνικού κλίματος. Εγώ δεν μένω στις δημοσκοπήσεις.
0: Στο θέμα αναφέρθηκε και ο γραμματέας του ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Βαρδάκαστάνης.
9: Έπρεπε να πάρθει θέση από τη μεριά της Ελλάς, αν καλύπτει αυτό το λιβελογράφημα του κυρίου Καρτερού.
0: Πάμε τώρα να ακούσουμε τι δήλωσε για το θέμα και η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, η κυρία Μιλένα Αποστολάκη.
10: Τέτοιους χαρακτηρισμούς για πολιτικούς αντιπάλους, για τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, να σας πω την αλήθεια, δεν έχω ξανακούσει ποτέ.
0: Όσο για τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Ανδρουλάκη, επιτέθηκε στην κυβέρνηση για τα ζητήματα της ακρίβειας και την πολιτική της.
11: Οι πολίτες πληρώνουν ακριβότερα και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις καλούνται να ανταγωνιστούν με άνισους όρους. Δεν αρκούν οι διαπιστώσεις για την ακρίβεια και τις περιστασιακές συμφωνίες κυρίων. Χρειάζονται θεσμικές αλλαγές και κανόνες που εφαρμόζονται. Χρειάζεται ενίσχυση της Επιτροπής Ανταγωνισμού και όλων των αρμόδιων ελεγκτικών μηχανισμών με αυστηρές κυρώσεις για όσους παραβιάζουν τους κανόνες, και αυτό πρέπει να γίνει για μια κυβέρνηση που δεν έχει εξαρτήσεις. Διότι με εξαρτήσεις τίποτα από όλα αυτά δεν μπορείς να υλοποιήσεις.
0: Μένουμε στο θέμα του σάλου που έχει προκληθεί από την αρθρογραφία του Θανάση Καρτερού και πάμε να καλωσορίσουμε την Έφη Μπαρμπάτση να μας δώσει τις πρώτες αντιδράσεις, αν υπάρχει, από το στρατόπεδο της Αμαλίας.
12: Καταρχάς, από την πλευρά της Αμαλίας και από το κόμμα της ΕΛΑΣ, η κυρία Κουφονικολάκου, μιλώντας το πρωί στον τηλεοπτικό σταθμό Open, αυτό που σημείωσε είναι πολύ απλά, όπως είπε, είναι χαρακτήρισε καταρχάς ιδιαίτερα ανησυχητική την προσπάθεια του ΠΑΣΟΚ να επιστρατεύσει μια ανακοίνωση για άρθρο αυτόνομο αρθρογράφο ως αντιπερισπασμό στη συζήτηση για τη χυδαία επίθεση σε βάρος της Άννας Παπαδοπούλου. Σημείωσε ότι αυτός ο αγώνας αποδείχθηκε άγωνος παρεπιπτόντος και στη δήλωση του παρόντος στο περιστατικό βουλευτή του κυρίου Κτιστάκη, ο οποίος αναγνώρισε πλήρως τα όσα επικαλέστηκε η κυρία Παπαδοπούλου, και χαρακτήρισε θλιβερή τη στάση του ΠΑΣΟΚ, απαντώντας για το αν το ΠΑΣΟΚ αποτελεί όμορο χώρο. Η κυρία Κουφονικολάκου ανέφερε το πρόβλημα εντοπίζεται στο περίκλειστο σύστημα ηγεσίας του που παρουσιάζει δυστοκία στις συνεργασίες, καταγγέλλοντας ότι ουσιαστικά συνεργάζεται με τη Νέα Δημοκρατία κάνοντας συστηματική αντιπολίτευση στην αντιπολίτευση. Και μάλιστα στο κομμάτι, ειδικά επειδή υπήρξε μια επιμονή, όπως καταλαβαίνουμε, ο κύριος Καρτερός, το άρθρο του κύριου Καρτερού δεν είναι ένα τυχαίο πρόσωπο. Δηλαδή, εκτός ότι είναι φύλλα προσκύμενος προς την Αμαλία, είναι και πρώην λογογράφος του Αλέξη Τσίπρα. Επομένως, δεν περνά στα ψηλά το άρθρο το οποίο έγραψε. Αυτό που σημειώνουν από την ΕΛΑΣ είναι ότι επί της ουσίας προσπαθεί αυτός να δημιουργηθεί ένας αντιπερισπασμός και η στάση του ΠΑΣΟΚ την χαρακτηρίζουν ως θλιβερή, διότι προφανώς και μπορεί ένας αρθρογράφος να εκφράσει την άποψή του, και ο κύριος Καρτερός είναι ένα πρόσωπο το οποίο έχει αποδείξει ότι μπορεί και κινείται κανονικά αυτόνομα και βρίσκεται στο χώρο. Επομένως, αν συνδυάσουμε αυτά τα οποία είπε η κυρία Κουφονικολάκου και με το γεγονός ότι από την Αμαλίας δεν μπαίνουν στη διαδικασία να σχολιάσουν το άρθρο του κυρίου Καρτερού, καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι αυτό που θέλουν να πούν είναι ότι υπάρχει μια μονομέτωπη επίθεση του ΠΑΣΟΚ στην Ελλάς, διότι πολύ απλά βλέπουν ότι απέναντι στην κυβέρνηση οι δυνάμεις τους δεν επαρκούν, να το πω έτσι πολύ απλά, όπως σημειώνουν στελέχη από την Αμαλίας, και θεωρούν ότι πρέπει να χτυπήσουν το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα ώστε να μπορέσουν να έχουν ένα κέρδος. Θα έλεγα όμως ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό και μία ανάρτηση που έκανε ο κύριος Ιακαντάρης, ο Γιώργος Ιακαντάρης, ο οποίος μπορεί να μην απαντούν αν είναι μέλος του Ινστιτούτου ή όχι. Θυμόμαστε και την απάντηση που είχε δώσει στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, ότι σίγουρα δεν είναι μέλος του κόμματος και του οργανωτικού. Είναι όμως ο εμπνευστής του μανιφέστου του Αλέξη Τσίπρα. Ήταν ο επικεφαλής της ομάδας συντονισμού του Ινστιτούτου όταν υπήρχαν η συγγραφή αυτή των προτάσεων και επί της ουσίας του μανιφέστου. Ο οποίος ο κύριος Ιακαντάρης, με ανάρτησή του, αυτό που λέει είναι ότι με θλίβει το γεγονός πως πολλοί που υποστηρίζουν την Ελλάς, όπως και εγώ, θεώρησαν πολιτικά σκόπιμο όχι μόνο να μην πουν λέξη καταδίκης, αλλά και να αναρτήσουν αυτό το άρθρο που ο αρθρογράφος ο κύριος Καρτερός αναρωτιέται αν τελικά ο Ανδρουλάκης είναι βλάκας. Στην ντροπή, καμία κομματική και πολιτική σκομιμότητα δεν θα μου υπαγόρευε να μην πάρω θέση επί του θέματος. Επομένως, λοιπόν, βλέπουμε ότι και από την πλευρά του κυρίου Σιακαντάρη, ένα πρόσωπο που επίσης πολύ κοντά στον Αλέξη Τσίπρα, ανεξαρτήτως αν είναι ή δεν είναι μέλος του κόμματος ενώ στα οργανωτικά ή του Ινστιτούτου, είναι ένα πρόσωπο που ως ο κύριος Τσίπρας, και τον έχουμε ακούσει και δημόσια να έχει εκφραστεί για, για τον επιστήμονα κύριος Ιακαντάρη, δηλαδή πέρα από τη σχέση που έχουν, θεωρεί ότι είναι ένας πολύ αξιόλογος. Άρα λοιπόν, εδώ τι έχουμε στην Ελλάδα? Έχουμε τον κύριο Καρτερό, ένα πρόσωπο πολύ κοντά, ο οποίος ήταν και πρώην λογογράφος, και τον κύριο Ιακαντάρη, ο οποίος έγραψε το μανιφέστο του νέου κόμματος.
0: Και δεν υπάρχει νομίσματος.
12: Πολύ
0: τελικά.
12: Σωστά. Και δεν υπάρχει κάποιος βεβαίως που να,
0: αλλά θα πρέπει,
12: να πει κάτι
0: θα πρέπει
12: περισσότερο.
0: Να τους απασχολεί το εάν θυμίζουν ΣΥΡΙΖΑ.
12: με αυτές τις κινήσεις.
0: Γιατί αυτές οι συμπεριφορές παραπέμπουν στο παρελθόν, το οποίο ο κύριος Τσίπρας δείχνει ότι θέλει να απεμπολίσει.
12: Και νομίζω για αυτό το λόγο δεν παίρνουν και θέση. Δεν θέλουν να θυμηθούν τις μέρες του παρελθόντος. Οπότε, επειδή ακριβώς ο καθένας είναι διακεκριμένος στον τομέα του, μπορεί προφανώς να έχει και γνώμη και άποψη. Και εφόσον δεν συμμετέχουν στα όργανα του κόμματος, νομίζω ότι εκεί σταματά και η συζήτηση. Μάλιστα. Για εκείνους. Τώρα, ο Αλέξης Τσίπρας σήμερα βρίσκεται στην Κρήτη, σήμερα και αύριο, και θα έχει επαφές και μια ολόκληρη ομάδα μαζί του.
0: Να υποδεχθούν παλαιούς φίλους.
12: Βεβαίως. Βρίσκεται στην Κρήτη και να τονίσουμε απλώς ότι η επιλογή της Κρήτης δεν είναι τυχαία το να ξεκινήσει
0: είναι
12: από την περιφέρεια.
0: Το Brand FM με τον Νίκο Ανδρουλάκη. Είναι και ξεκάθαρο.
12: Μην ξεχνάμε ότι είναι στην Κρήτη είναι τρίτο κόμμα η Ελλάς και σε διάφορους νομούς, δηλαδή αν πιάσουμε τα Χανιά, είναι η Νέα Δημοκρατία πρώτη-δεύτερο το Πασόκ. Στους άλλους και στο Ηράκλειο, που είναι και η γενέτειρα του Νίκο Ανδρουλάκη, είναι πρώτο το Πασόκ. Άρα νομίζω ότι είναι ένα πεδίο στο οποίο θέλει να δείξει ο Αλέξης Τσίπρας από κοντά και να μιλήσει με τους κατοίκους, ώστε να μπορέσει να αυξήσει και τις δυνάμεις τους. Υποδεχόμαστε λοιπόν και τους παλιούς, όπως πολύ σωστά είπες, διότι μετά την κυρία Χτσιόγλου που σε συνέντευξή της στο Vidcast στην ουσία έκανε μια εγγραφή μπροστά στην κάμερα ως μέλος της Ελλάς, τώρα και ο κύριος Κόκαλης που έχει παραιτηθεί, όπως και η κυρία Χτσιόγλου είχε παραιτηθεί, ανακοίνωσε σήμερα ότι είναι πλέον μέλος της Ελλάς. Βεβαίως έχει και τις αναφορές μέσα στην ανάρτηση που έκανε στα social media, ότι ο λαός της Λάρισας με πιστεύει. Θέλουμε λοιπόν και από την πλευρά του, αυτό που καταλαβαίνουμε είναι ότι θέλει να δείξει ότι και στον Αλέξη Τσίπρα ότι εκεί που θα ήθελε να βοηθήσει την Ελλάδα είναι προφανώς στην περιφέρεια στην οποία ήταν πάντα υποψήφιος. Άρα έχουμε αυτά τα δύο πρόσωπα. Μέσα στον Οκτώβριο οι πληροφορίες μου αναφέρουν ότι ο κύριος Ζαμπάρας από ανεξάρτητος βουλευτής θα παραιτηθεί της βουλευτικής έδρας. Οπότε είναι ένα ακόμη πρόσωπο.
0: Εντός
12: ο κύριος
0: Ζαχαριάδης.
12: Ναι. Η προθεσμία θα έλεγα. Η προθεσμία
0: τυπική
12: είναι ότι. Δεν υπάρχει κάποια προθεσμία, αλλά όταν ακούσω ότι μπαίνουν στη συζήτηση για τα ψηφοδέλτια, καταλαβαίνεις ότι στενεύουν και τα περιθώρια. Ο κύριος Ζαχαριάδης που ήδη είχε φύγει, δεν είναι ούτως ή άλλως βουλευτής, αλλά έχει φύγει από τον ΣΥΡΙΖΑ, αυτός στις επόμενες ημέρες θα ενταχθεί και εκείνος στην Ελλάδα. Βέβαια, μιλάμε για πρόσωπα που ούτως ή άλλως μιλούν θετικά για τον Αλέξη Τσίπρα και θα λέγαμε ότι είναι και αναμενόμενες αυτές οι κινήσεις και το ενδιαφέρον πλέον εστιάζεται ποιοι ανεξάρτητοι βουλευτές θα παραιτηθούν και της βουλευτικής έδρας και πότε, ώστε να δούμε μετά όταν θα υπάρξει κατάρτιση των ψηφοδελτίων τι αναλογία θα υπάρχει μεταξύ νέων και παλαιών στελεχών.
0: Σε ευχαριστώ, Έφη Μπαρμπάτση. Για το άρθρο του Θανάση Καρτερού ρωτήθηκε και η εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς, η κυρία Θεόνη Κουφονικολάκου.
13: Να ήταν κάθε φορά που ένας αρθρογράφος γράφει κάτι για την Ελλάς και είναι φύλλα προσκύμενο σε οποιοδήποτε πολιτικό χώρο να βγάζουμε ανακοίνωση, καταλαβαίνετε ότι άρα θα είχαμε μπαράζα να κοινώσουμε.
0: Στο θέμα αναφέρθηκε και το στέλεχος της Ελλάς, ο κ. Διονύσης Τεμπονέρας.
14: Ο Καρτερός είναι ένας αρθρογράφος, ο οποίος έχει την αυτονομία της άποψής του, όχι εδώ και τα τελευταία 40 χρόνια.
0: Μήνυση κατά του πρώην βουλευτή του ΠΑΣΟΚ και νυν γραμματέα αυτοργάνωσης του κινήματος Δημήτρη Κωνσταντόπουλου για τα αδικήματα της εξύβρισης και της απειλής υπέβαλε η αναπληρώτρια εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης Άννα Παπαδοπούλου. Η μήνυση αφορά στα όσα συνέβησαν σε κοινή παρουσία της κυρίας Παπαδοπούλου και του κυρίου Κωνσταντόπουλου σε τηλεοπτική εκπομπή. Πάμε να ακούσουμε την κυρία Παπαδοπούλου.
15: Η επίθεση που απευθύνεται στην Ελλάδα και στον Αλέξη Τσίπρα είναι στην πραγματικότητα ένας αντιπερισπασμός. Διότι πιέζουμε για μια απάντηση από την προηγούμενη Πέμπτη σχετικά με την σε βάρος μου επίθεση και απάντηση δεν λαμβάνουμε. Πιστεύουμε λοιπόν ότι ακριβώς επειδή έχουν αντιληφθεί ότι έγινε ένας κακός εκ μέρους του σχεδιασμός σε αυτό το επίπεδο και νομικά μιλώντας, δυστυχώς πολλές φορές οι πολιτικοί υπόκεινται από τη δημοσιογραφία. Δεν θέλω να μπω στη διαδικασία να απαντήσω για το εάν είναι σωστό ή όχι το άρθρο του κυρίου Καρτερού, γιατί εγώ νομίζω ότι αποπροσανατολίζει αυτή τη στιγμή τη συζήτηση. Και αυτό είναι ένα στόχος που έβαλε το ΠΑΣΟΚ.
16: Μάλιστα.
15: Πράγματι, αποδίδεται στην Ελλάς κάτι που έχει γράψει ένας αρχαιογράφος και εγώ μιλάω ακόμα στους Ελλάς. Οπότε ούτε θα μπω στη διαδικασία να τοποθετηθώ για την ουσία των λεγόμενων του κυρίου Καρτερού, γιατί εμένα με ενδιαφέρει πώς εκφράζεται η Ελλάς και τι επίσημες ανακοινώσεις και θέσεις παίρνει η ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Από εκεί και πέρα, το ΠΑΣΟΚ βρήκε μία αφορμή έτσι ώστε να αλλάξει την ατζέντα που είναι να τοποθετηθεί στο σε βάρος μου περιστατικό.
16: Μάλιστα.
15: Στο οποίο αποφεύγει καλύπτοντας έναν τραμπούκο.
17: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
18: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας
16: είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Είναι εκεί, είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά
18: κάπου όπα, ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
19: Γιόρν!
16: Τι!
19: Τηλέφωνο για σένα!
16: Ποιος είναι!
19: Η ΔΕΗ!
20: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
21: Γεια σας. Γκλίτερ πορτοκαλί έχετε?
22: Φυσικά.
21: Και μια κουζινομηχανή με αυγοδάρτη.
22: Ορίστε.
21: Κουζινομηχανή με αυγοδάρτη δεν έχετε?
22: Όχι φυσικά.
21: Γιατί?
22: Γιατί είμαστε κατάστημα με προϊόντα ομορφιάς.
21: Ούτε smartphone δηλαδή. Με 5 κάμερες.
22: Όχι.
21: Ονειχοδρόμιο για γάτες?
22: Όχι.
21: Σε σχήμα μανιταριού με κρεμαστές μπάλες πομπόμ για τελείωτο παιχνίδι?
22: Όχι.
21: Εντάξει, γεια σας.
23: Στη Eurobank φυσικά και ξέρουμε πως τα ψάχνεις όλα με μία αγορά. Γι' αυτό το Scrooge μπήκε στο πρόγραμμα επιβράβευσης επιστροφή για να μπορείς στο marketplace που βρίσκεις ό,τι θέλεις να κερδίζεις και να εξαργυρώνεις ευρώ επιστροφή πληρώνοντας με κάρτες Eurobank που συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Και έως 25 Οκτωβρίου με αγορές αξίας 100 ευρώ και άνω έχεις 10% επιστροφή. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr / επιστροφή. Eurobank.
17: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Δεν διαπιστώθηκε διαρροή αερίου στο σχολικό συγκρότημα της Γκράβα σύμφωνα με το πόρισμα που παραδόθηκε στο Δήμο Αθηναίων μετά τους εκτεταμένους ελέγχους. Η προέλευση της οσμής όμως παρεμένει αδιευκρίνιστη και απαιτεί συγκεκριμένες απαντήσεις σύμφωνα με το Δήμο και κατά συνέπεια μέχρι να διενεργηθούν όλοι οι έλεγχοι το σχολικό συγκρότημα θα παραμείνει κλειστό και τα μαθήματα θα γίνονται με τηλεκπαίδευση. Η Ελένη Λαζάρου θα μας πει περισσότερα. Καλό μεσημέρι, Ελένη.
24: Καλό μεσημέρι, Λίνα, κυρίες και κύριοι. Όπως είπε, σήμερα έχουμε ένα σημαντικό νέο, αλλά αυτό δεν είναι η απάντηση που περιμένουν με τόσο μεγάλη αγωνία γονείς και εκπαιδευτικοί. Το πόρισμα του δεύτερου τεχνικού ελέγχου ολοκληρώθηκε αργά χθες βράδυ και δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα και όπως είπες δεν εντόπισε διαρροή φυσικού αερίου. Ωστόσο κανείς δεν έχει εξηγήσει ακόμη από πού έρχεται αυτή η οσμή, την οποία αναφέρουν όλοι εδώ και έναν ολόκληρο μήνα. Έτσι και σήμερα το σχολικό συγκρότημα παραμένει κλειστό. Οι 4.000 μαθητές παρακολούθησαν και σήμερα, όπως και την περασμένη Παρασκευή, τα μαθήματα μέσω τηλεκπαίδευσης της γνωστής πλατφόρμας WebEx και δεν έχει γίνει ακόμη γνωστό και ξεκάθαρο το πότε θα επιστρέψουν τα παιδιά στις σχολικές αίθουσες. Υπάρχει και κάτι άλλο σημαντικό σε αυτό στο ίδιο τεχνικό πόρισμα, ότι οι δοκιμές στις σωληνώσεις των εγκαταστάσεων ήταν επιτυχείς, όμως οι αρμόδιοι τεχνικοί εντόπισαν αποκλίσεις ανάμεσα στις πραγματικές εγκαταστάσεις, αυτές δηλαδή που εξέτασαν, και στις εγκεκριμένες μελέτες που τους δόθηκαν. Μάλιστα σε μια συγκεκριμένη εγκατάσταση, η οποία εξυπηρετεί το 400 γυμνάσιο και το 400 λύκειο, πρέπει να αντικατασταθεί ένας σύνδεσμος προς τον καυστήρα και να γίνει νέος έλεγχος στεγανότητας. Μάλιστα η παρέμβαση αυτή προτείνεται να γίνει αύριο Τρίτη και μέχρι να ολοκληρωθεί με επιτυχία, να γίνει δηλαδή δοκιμή ότι όλα έχουν γίνει σωστά, δεν πρέπει να τροφοδοτηθεί με φυσικό αέριο. Να θυμίσουμε ότι οι πρώτες αναφορές για αυτήν την περίεργη οσμή που θυμίζει αέριο έγινε στις 16 Σεπτεμβρίου. Στις 21 Σεπτεμβρίου ενεργοποιήθηκε ο ανεχνευτής αερίου και τότε έγινε λόγος για βλάβη στην πλακέτα συναγερμού. Στις 20 Οκτωβρίου εκενώθηκε το σχολικό συγκρότημα και έγινε έλεγχος από την πυροσβεστική και διεκόπη φυσικά η παροχή φυσικού αερίου προληπτικά. Τώρα ο Δήμαρχος, η πλευρά του Δημάρχου, του Χάρη Δούκα, αναφέρει ότι ο Δήμος ολοκλήρωσε τους ελέγχους που το αναλογούν, ζητά όμως επιπλέον εξειδικευμένο έλεγχο από το ΤΕΕ με συνδρομή των Υπουργείων Παιδείας και Πολιτικής Προστασίας. Από την πλευρά του Υπουργείου Παιδείας ξεκαθαρίζεται ότι την τεχνική ευθύνη για όλα τα σχολεία την έχουν οι Δήμοι και μάλιστα υπουργός και δημόσια σε συνέντευξή της ζήτησε διαβεβαιώσεις για την ασφάλεια, τονίζοντας ότι είναι ύψιστης σημασία να πηγαίνουν τα παιδιά με ασφάλεια στο σχολείο και οι γονείς και οι εκπαιδευτικοί ζητούν γραπτές τεχνικές εκθέσεις και πιστοποιήσεις και όχι προφορικές καθησυχαστικές δηλώσεις, γιατί θέλουν να μάθουν οι άνθρωποι, όπως ο κάθε γονιός το ίδιο θα ήθελε, να μάθει τι είναι αυτή η μυρωδιά, γιατί ενεργοποιήθηκε ο συναγερμός και αν τα παιδιά τους θα επιστρέψουν με ασφάλεια στο σχολείο.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσω, Ελένη Λαζάρου. Το νέο πλαίσιο για την απαγόρευση της χρήσης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης σε παιδιά κάτω των 15 ετών παρουσίασαν ο Υπουργός Επικρατείας Άκης Κέρτσος, ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης και ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου. Η ρύθμιση αναμένεται να τεθεί σε εφαρμογή την 1η Ιανουαρίου και δεν προβλέπει κάποια εξαίρεση του ηλικιακού ορίου με γονική συνένεση. Για την εφαρμογή του ηλικιακού περιορισμού προτείνεται η αξιοποίηση του gov.gr wallet και του Kids Wallet. Όπως διευκρίνησε ο κ. Παπαστεργίου, κανένα δεδομένο των παιδιών δεν δίνεται στις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης. Υπάρχουν επιστημονικές έρευνες που συντείνουν στο ότι τουλάχιστον ένα στα τέσσερα παιδιά διατρέχει κίνδυνο έκθεση σε επιβλαβές περιεχόμενο, τόνισε ο κύριος Κέρτσος. Ενώ από την πλευρά του, ο Άδωνης Γεωργιάδης τόνισε ότι η κυβέρνηση έχει κάνει βήματα για την προστασία των ανηλίκων από πέρσι το καλοκαίρι, νομοθετώντας την απαγόρευση πώλησης καπνικών και αλκοόλ. Πάμε να ακούσουμε τι δήλωσε ο Υπουργός Επικρατείας, ο κύριος Κέρτσος.
1: Πρέπει να μπει ένα πλαίσιο με συγκεκριμένους κανόνες το οποίο θα εφαρμόσουν οι εταιρείες τεχνολογίας. Πρέπει να μεταφερθούμε δηλαδή από την ατομική ευθύνη της κάθε οικογένειας και του κάθε γονιού να πάρει μέτρα στην εταιρική ευθύνη, στην υποχρέωση δηλαδή κάθε εταιρείας να συμμορφωθεί με το πλαίσιο κανόνων που θέτει το κράτος, δηλαδή στην κρατική ρύθμιση.
0: Σειρά έχει ο κύριος Παπαστεργίου, Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης.
2: Η υποχρεωτική επαλήθευση ηλικίας σε περιπτώσεις που δεν υπάρχει εύλογη βεβαιότητα. Δηλαδή, τι, δεν λέμε στις πλατφόρμες ότι θα χρησιμοποιήσει υποχρεωτικά κάποιο εργαλείο. Αγαπητή πλατφόρμα, είσαι εσύ υπεύθυνη με τους αλγορίθμους σου και τα στοιχεία τα οποία διαθέτεις να κρίνεις την ηλικία. Σε περίπτωση που αυτό δεν είναι ασφαλές, μπορείς να χρησιμοποιήσεις και τέτοια εργαλεία σαν το Kids Wallet. Η Ευρώπη, ούτως ή άλλως, από πέρσι το καλοκαίρι είχε εκδώσει σχετικές οδηγίες.
0: Τέλος, πάμε να ακούσουμε τον Υπουργό Υγείας, τον Άδωνη Γεωργιάδη.
3: Τα βήματα είναι.

0: σπίτι, Λίνα, κυρίες και κύριοι, και σύμφωνα με τα ευρήματα του ιατροδικαστή του Σιμεών Μεσογείτη, όπως έχουμε πληροφορήσει, η γυναίκα αυτή έφερε πολλαπλά τραύματα στο κεφάλι, το θώρακα, ενώ ο θάνατος της προήλθε από την απόφραξη του στόματος, ο δράστης της έξω το στόμα, ενώ αμέσως μετά την έπνιξε ουσιαστικά με τα δυο του χέρια, τη στραγγάλισε. Τώρα, ως βασικός ύποπτος αυτής της άδριας δολοφονίας, Ελίνα, κυρίες και κύριοι, εξετάζεται ο 62χρονος γιος της, ο οποίος συγκατοικούσε με την άτυχη γυναίκα. Η μητέρα και γιος συγκατοικούσαν όλα αυτά τα χρόνια και ήταν σύμφωνα με πληροφορίες και οι δύο ραποσυλλέκτες. Ο 62χρονος αντιμετωπίζει και σοβαρά ψυχολογικά προβλήματα, ενώ στο παρελθόν έχει συγχυθεί για υπόθεση ναρκωτικών, Λίνα. Μέχρι στιγμής αρνείται την ενοχή του στην δολοφονία. Ναι. Την ενοχή του, ναι, όμως οι αστυνομικοί το θεωρούν ως βασικό ύποπτο.
1: Σε ευχαριστώ, Λίνα. Κατερίνα μου. Προφυλακίστηκαν μετά από μαραθώνιες κατά απολογίες ο Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του για εγκληματική οργάνωση, στην οποία τους αποδίδεται αρχηγικός ρόλος. Η Τασούλα Παπα-Νικολάου θα μας πει περισσότερα. Σύντομα, Τασούλα, γιατί μας τελειώνει ο χρόνος του μαγκαζίνου.
2: Το βλέπω. Λοιπόν, 16 ώρες συνολικά οι απολογίες, 5 άτομα προφυλακίστηκαν, μεταξύ των οποίων ο Φίλιππος Καμπούρης, η σύζυγός του, ο λεγόμενος Κολοτούμπας, η σύντροφος του Κολοτούμπα και ένας από τους τρεις λογιστές. Όλοι αρνήθηκαν τις κατηγορίες και ένας θα ρίχνει στον άλλον. Αυτό είχαμε. Ένα πινκ-πονκ
1: σκηνών. Κλασικά εικονογραφημένα σε παρόμοιες περιπτώσεις.
2: Το έχουμε δει. Θέλω να σας πω ότι ο Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του ήταν απόλυτα ψύχρεμοι. Είχαμε όμως μια κατάρρευση του Κολοτούμπα, ο οποίος όταν έμαθε ότι προφυλακίζεται, άρχισε να φωνάζει και να κλαίει. Δεν το πιστεύω αυτό, φοβάμαι. Οδηγούνται ο Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του πλέον στον Κορυδαλό.
1: Μάλιστα. Και έχουμε στην Ευελπίδων να προσάγεται ο 52χρονος γυναικολόγος που κατηγορείται για πορνογραφία ανηλίκων.
2: Ναι, κατηγορείται για κατοχή και έχει σημασία με την έννοια ότι αυτό είναι το επιχείρημά του. Εγώ είχα το υλικό της παιδικής πορνογραφίας για προσωπική μου χρήση. Δεν το διακινούσα δηλαδή, δεν το πήγα πουθενά. Η έκπληξη είναι ότι το πρωί έβλεπε ασθενής, το βράδυ έβλεπε υλικό παιδικής πορνογραφίας. Ανήλικα τα άτομα τα οποία αναφέρονται σε αυτό το υλικό. Όπως ένα γεγονός χτύπησε και έτσι κινητοποιήθηκε η δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος και έτσι φτάσαμε σε σύλληψη. Ακόμα δεν έχει τελειώσει την απολογία του. Είναι κακούργημα. Θα περιμένουμε να δούμε ποια θα είναι η αντιμετώπιση των δικαστικών αρχών.
1: Σε ευχαριστώ θερμά. Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Ο Γιώργος Τσατραφίλιας θα μας πει περισσότερο. Τι θα περιμένουμε τώρα, Γιώργο? Καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα. 48ωρη κακοκαιρία που ξεκινάει από αύριο το πρωί από τη Δυτική Ελλάδα. Και το μεσημέρι της Τρίτης θα πλήξει και την Αττική με έντονες βροχές και καταιγίδες. Πιθανότητα να έχουμε και προβλήματα στο Βρυκανοπέδιο από την ραγδαιότητα των βροχοπτώσεων. Τρίτη μεσημέρι απόγευμα μέχρι Τετάρτη πρωί προς μεσημέρι θα βρέχει στο Λεκανοπέδιο. Επίσης θα έχουμε και ισχυρές καταιγίδες στην Εύβοια, στην Θεσσαλία, κυρίως στη Μαγνησία, στα χωριά του Πηλίου, στις Σποράδες, στην Ανατολική Πελοπόννησο, αλλά και στη Δυτική Ελλάδα, Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Θα βρέξει περισσότερες περιοχές το επόμενο 48ωρο, αλλά θα έχουμε και τοπικές χαλαζοπτώσεις στις πιο ορεινές περιοχές. Και επίσης θα πέσει και η θερμοκρασία 7 με 8 βαθμούς το επόμενο 48ωρο. Να πω επίσης ότι οι βοριάδες θα φυσούν από αύριο το απόγευμα και την Τετάρτη μέχρι και την Πέμπτη το μεσημέρι στα 9 μποφόρ στα Πελάγη. Θα έχουμε προβλήματα στην ακτοπλοεία. Και επίσης να σας πω ότι οι πιο σωστές περιοχές είναι η Θεσσαλία, η Εύβοια, η Ανατολική Ιστερεά και η Αττική συμπεριλαμβανομένης και η Ανατολική Πελοπόννησος, αλλά και τα νησιά των Σποράδων και η Δυτική Κρήτη. Πέμπτη απόγευμα αποκλιμακώνεται αυτή η κατάσταση και σιγά σιγά βελτιώνεται το καιρός. Ωστόσο, οι χαμηλές θερμοκρασίες φαίνεται θα μας ακολουθούν για τις επόμενες ημέρες. Άρα, σιγά σιγά τα καλοκαιρινά μας θα τα φυλάξουμε για του χρόνου πρωτό Θεός.
1: Να είμαστε καλά. Σε ευχαριστώ, Γιώργο Τσατραφίλια. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, το μεσημεριανό μαγκαζίνο του Αλφα Radio 989 ολοκληρώθηκε. Εσείς μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Ακολουθεί ο Βίκτορας Σαμουήλ με το Δελτίο Ειδήσεων και στη συνέχεια η εκπομπή της Λένας Βασιλάκου. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Να έχετε ένα όμορφο απόγευμα. Γεια σας.
4: Η ώρα είναι 3.

0: Καλώς σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Alpha Radio 989. Στο μικρόφωνο ο Βίκτορ Σαμουήλ. Από 1η Ιανουαρίου του 2027 τίθεται σε ισχύ ο κόφτης για τα social media στους ανηλίκους κάτω των 15 ετών, με το νομοσχέδιο να ψηφίζεται την 5η 22 Οκτωβρίου, όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός Επικρατείας Άκης Σκέρτσος. Για την εφαρμογή του ηλικιακού περιορισμού προτείνεται η αξιοποίηση του gov.gr wallet και του kids wallet. Ο Υπουργός Επικρατείας τόνισε πως ως οργανωμένη πολιτεία πρέπει να θεσπίσουμε ένα πλαίσιο κανόνων τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ο κύριος Σκέρτσος επισήμανε πως δεν πρόκειται για μια απαγόρευση που αφορά το διαδίκτυο ή την τεχνολογία, η οποία όμως, όπως τόνισε, είναι σημαντική για τα παιδιά, για την εκπαίδευσή τους, για την ενημέρωσή τους, την ψυχαγωγία και την κοινωνικοποίησή τους. Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν θα ήταν διατεθειμένος να δώσει εντολή στις ρωσικές ένοπλες δυνάμεις να μην πλήξουν την Ουκρανία την ημέρα διεξαγωγής των προεδρικών εκλογών στη χώρα, σύμφωνα με όσα δήλωσε νωρίτερα ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Δημήτρη Πεσκόφ, όπως μετέδωσε το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων. Νωρίτερα το Κρεμλίνο απέρριψε την πρόταση του Ουκρανού Προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι για κατάπαυση του πυρός διάρκειας 60 ημερών, τονίζοντας ότι επιδιώκει μια συνολική ειρηνευτική συμφωνία. Εν αναμονή των κυβερνητικών παρεμβάσεων για το πετρέλαιο θέρμανσης, νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Οι σχετικές ανακοινώσεις αναμένονται την Τετάρτη και θα αφορούν την επιδότηση στην Αγγλία με στόχο τη συγκράτηση της τιμής και την αύξηση του επιδόματος θέρμανσης. Τα δεδομένα της διεθνούς και εγχώριας τιμής του ντίζελ αύριο θα κρίνουν το εύρος των παρεμβάσεων. Την ίδια ώρα κρίσιμη θεωρείται η σύνοδος κορυφής στις Βρυξέλλες την Πέμπτη και την Παρασκευή, με την Αθήνα να διεκδικεί πρόσθετα περιθώρια για μέτρα κατά της ακρίβειας. Την ένταξή του στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα ανακοίνωσε ο πρώην βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Βασίλης Κόκαλης. Σε ανάρτησή του υποστηρίζει ότι γνωρίζει τις δυνατότητες του κυρίου Τσίπρα και πιστεύει ότι μπορεί να συμβάλλει ουσιαστικά στη συγκρότηση μιας αξιόπιστης προοδευτικής κυβερνητικής πρότασης. Μήνυση κατά του πρώην βουλευτή του ΠΑΣΟΚ και νυν γραμματέα αυτοοργάνωσης Δημήτρη Κωνσταντόπουλου για τα αδικήματα της εξύβρισης και της απειλής υπέβαλε η αναπληρώτρια εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης Άννα Παπαδοπούλου. Η μήνυση αφορά τα όσα συνέβησαν σε κοινή παρουσία της κυρίας Παπαδοπούλου και του κυρίου Κωνσταντόπουλου σε τηλεοπτική εκπομπή. Η κυρία Παπαδοπούλου ζητά, μεταξύ άλλων, την πλήρη διερεύνηση των καταγγελόμενων περιστατικών και την εξέταση του βιντεοληπτικού υλικού του τηλεοπτικού σταθμού προκειμένου να διακριβωθούν όσα συνέβησαν εκτός τηλεοπτικού αέρα. Δεν διαπιστώθηκε διαρροή αερίου στο σχολικό συγκρότημα της Γράβα, σύμφωνα με το πόρισμα που παραδόθηκε στο Δήμο Αθηναίων μετά τους εκτεταμένους ελέγχους. Η προέλευση της οσμής παραμένει αδιευκρίνηστη, με το Δήμο να τονίζει πως μέχρι να διενεργηθούν όλοι οι έλεγχοι, το σχολικό συγκρότημα θα παραμείνει κλειστό και τα μαθήματα θα πραγματοποιούνται με τηλεκπαίδευση. Την άμεση έναρξη των εργασιών αποκατάστασης των ζημιών που έχουν καταγραφεί σε κτίρια της Κυψέλης λόγω της διέλευσης του Μετροπόντικα της γραμμής 4 του μετρό ανακοίνωσε η ηγεσία του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου. Ο αρμόδιος Υπουργός Χρήστος Δήμας ξεκαθάρισε ότι η επανεκκίνηση των εργασιών κατασκευής του έργου θα πραγματοποιηθεί μόνο μετά την ολοκλήρωση της ανεξάρτητης επιστημονικής αξιολόγησης και τη διασφάλιση όλων των απαραίτητων προϋποθέσεων ασφαλείας. Όπως γνωστοποίησε, θα υπάρξει συνδρομή και ξένων εμπειρογνωμόνων με αποδεδειγμένη εμπειρία και σε αντίστοιχα έργα. Δύο εκπαιδευτικοί τραυματίστηκαν από πυροβολισμού σε σχολείο στην Ορμπάν κοντά στη Μασσαλία, δήλωσε ο Γάλλος Υπουργός Παιδείας Εντουάρ Ζεφαέ. Όπως γνωστοποίησε, πίσω από το περιστατικό βρίσκεται 14χρονος μαθητής του σχολείου, ο οποίος και συνελήφθη. Στην αθλητική σας ενημέρωση στις 6 το απόγευμα η αναμέτρηση ΠΑΟΚ Καλαμάτα. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο του σταθμού Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας, η Λένα Βασιλάκου.
1: Βροχές και κατά διαστήματα ισχυρές καταιγίδες περιμένουμε αύριο Τρίτη, κυρίως μετά το μεσημέρι στην Αττική. Οι νοτιοανατολικοί άνεμοι θα φτάσουν τα 5 μποφόρ στο νότιο Βοϊκό και στο Σαρονικό. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα φτάσει στους 18 βαθμούς, ενώ στα βόρεια προάστια δεν θα ξεπεράσει τους 15. Στον Πειραιά, τον Άλυμο και την Κλειφάδα, ο υδράργυρος θα αγγίξει στους 19 βαθμούς, ενώ Σεραφίνα, Λαύρο και Νέα Μάκρη θα παραμείνει χαμηλότερα γύρω στους 18 βαθμούς Κελσίου. Στη Νέα Σμύρνη, το Γαλάτσι και την Παιανία, η μέγιστη θερμοκρασία θα κοιμαθεί κοντά στους 19, ενώ στον Κορυδαλό, το Εγάλιο, το Χαϊδάρι και το Περιστέρι, η μέγιστη θερμοκρασία θα κοιμαθεί κοντά στους 18. Στην υπόλοιπη χώρα περιμένουμε κακοκαιρία, με βροχές και καταιγίδες κυρίως στα δυτικά, κεντρικά και νότια. Τα φαινόμενα στην Ανατολική Θεσσαλία, τις Ποράδες, την Εύβοια, την Ανατολική Στερεά και Πελοπόννησο θα είναι έντονα. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 8 με 9 μποφόρ στο Ιόνιο και το βόρειο Αιγαίο, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει στους 19 με 20 βαθμούς στα υπηρετικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα δεν θα ξεπεράσει τους 24 βαθμούς Κελσίου.
2: Καλώς τους, καλώς ήρθατε. Και 3 και 6 πρώτα λεπτά δείχνει το ρολόι και είναι Δευτέρα. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Παιδιά, να έχουμε καλή εβδομάδα, να πάνε καλά τα πράγματα. Σύννεφα έχει έξω ο ουρανός, σύννεφα πολέμου επίσης, δεν μας είχαν προετοιμάσει γι' αυτό. Για τον καιρό μας τα είχε πει ο Γιώργος Τσατραφίλιας, αλλά για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και όχι μόνο, δεν μας είχαν προετοιμάσει επαρκώς. Θα είμαστε μαζί ως τις 4. Ποιοι είμαστε εμείς? Είναι ο Κωνσταντίνος Ρέκα που ρυθμίζει τους ήχους. Είναι η Χριστίνα Μούγιο που επιμελείτε τα ηχογραφημένα που θα ακούσετε στη συνέχεια. Και η Λένα Βασιλάκου στο μικρόφωνο μαζί σας ως τις 4.

0: 12 Οκτωβρίου του 1944, 82 χρόνια πριν από σήμερα, οι γερμανικές δυνάμεις κατοχής υπέστειλαν την ναζιστική σημαία, τη σβάστικα, από τον ιερό βράχο της Ακροπόλεως στις 10 παρατέταρτο το πρωί, σηματοδοτώντας την απελευθέρωση της Αθήνας έπειτα από 1264 ημέρες κατοχής.
1: Κατοχή τέλος. Πριν ακόμα οι Γερμανοί εγκαταλείψουν την Αθήνα, ο Φιλοπίμην Φίνος αποφασίζει να γυρίσει τα πρώτα ελεύθερα επίκαιρα. Δεν παίχτηκαν ποτέ στην Ελλάδα.
2: Το σάλπισμα της Λεριάς από την αιματευωμένη συνοικία, όταν η γερμανική πότα πατούσε ακόμα την καρδιά της Αθήνας. Μέρες μας χωρίζουν απ' λευτεριά, γράφανε τότε οι κεντρικοί δρόμοι. Μα η συνοικία είχε το τιμητικό προβάδισμα. Πόσο σκληρός αγώνας γι' αυτό, πόσες άνισες μάχες στα οδοφράγματα, πόσοι ηρωικοί νεκροί. Οι ελεύθεροι σκλάβοι τους τίμησαν όπως τους άξιζε και στα ίδια σταυροδρόμια που εκείνοι ραντίσανε με το ζεστό τους αίμα, νοπά λουλούδια της Αττικής γης τολίσανε τους τάφους των ηρώων που πέσανε για την μεγάλη ιδέα της πατρίδας, της λευτεριάς και του πολιτισμού. Η αιματοβαμμένη συνοικία είχε τη δύναμη και το κουράγιο να τιμήσει τους νεκρούς της και να γιορτάσει την νίκη της με την ψυχή που αρμόζει στους ελεύθερους σκλάβους, αδιαφορώντας τέλεια αν λίγες μόνο εκατοντάδες μέτρα πιο μακριά οι μηχανοκίνητοι βάρβαροι παραμόνευαν για να σκορπίσουν και πάλι το θάνατο και την καταστροφή. Δυστυχώς όμως αυτό δεν το αποφύγανε. Οι Γερμανοί και οι μισθοφόροι τους, που δεν μπόρεσαν να συγχωρήσουν ένα τέτοιο θάρρος, ξαναγύρισαν λυσσασμένοι και εκδηλώσανε όλη τους την κτηνώδη υπεροχή.
0: Ο Φιλοπίμην Φίνος και ο σπαρτιάτης συνεργάτης του Ηλίας Πρεγαντής κινηματογραφούν την αποχώρηση των Γερμανών από την Αθήνα. Με την έπαρση της ελληνικής σημαίας στον ιερό βράχο της Ακροπόλεως τιμήθηκε σήμερα το πρωί η 82η επέτειος από την απελευθέρωση της Αθήνας από τα γερμανικά ναζιστικά στρατεύματα κατοχής.

0: χέρια.
1: Παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας, πραγματοποιήθηκε η έπαρση της σημαίας στον Ιερό Βράχο. Στη συνέχεια ο Κωνσταντίνος Στασούλας κατέθεσε στεφάνι στο μνημείο του άγνωστου στρατιώτη ή άγνωστου στρατιώτη θα λέμε ή αγνώστου στρατιώτου. Δεν υπάρχει να το ταιριάζουμε αυτό πολύ συχνά και το βλέπω και το διαβάζω του αγνώστου στρατιώτη. Δεν υπάρχει παιδιά αυτό. Πάμε να ακούσουμε τι δήλωσε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας.
2: Σήμερα 82 χρόνια μετά από το ίδιο αυτό σημείο που υψώνεται η ελπίδα και η ανάταση για την Ελλάδα, είμαστε όρθιοι και κληρονόμοι αυτής της ευθύνης. Της ευθύνης απέναντι στη θυσία και στην αντίσταση. Και εκπλήρωση αυτής της ευθύνης είναι η αξιοποίηση της ελευθερίας και της δημοκρατίας για την προκοπή και την ασφάλεια των Ελλήνων, αλλά και για την αποτροπή κάθε παραστρατήματος προς μισαλόδοξες και ολοκληρωτικές ιδεολογίες. Χρόνια πολλά σήμερα για την Αθήνα μας.
1: Και συγχαρητήρια να πούμε στους νικητές του φετινού Νόμπελ Οικονομίας. Απονεμήθηκε σήμερα στον Ρόμπερτ Χολ και τον Μάιλ Γούντφορντ. Τιμήθηκαν σήμερα με το Νόμπελ Οικονομίας για το έργο τους σχετικά με τα μικροοικονομικά θεμέλια της μακροοικονομικής σταθεροποίησης. Αυτό ανακοίνωσε η Επιτροπή των Βραβείων Νόμπελ και έτσι κλείνει η διαδικασία της βράβευσης και της απονομής των συγκεκριμένων βραβείων που άρχισε την περασμένη Δευτέρα. Και έτσι, ειδικά την Παρασκευή, με το βραβείο Νόμπελ Ειρήνης είχαμε και τις ενστάσεις από τον Πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής και ένα κύμα έτσι αντιδράσεων. Θα τα δούμε όλα αυτά στη συνέχεια. Εμείς θα πρέπει να προετοιμαστούμε για ένα δύσκολο χειμώνα. Περιμένουμε με μεγάλο ενδιαφέρον τις ανακοινώσεις που θα κάνει η κυβέρνηση την προσεχή Τετάρτη μεθαύριο για το πετρέλαιο θέρμανσης, να δούμε τι θα γίνει. Περιμένουμε και από την συνεδρίαση από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο που είναι Πέμπτη και Παρασκευή στις Βρυξέλλες, οι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης τι θα αποφασίσουν για το καλό μας, για την ενεργειακή ασφάλεια, γιατί τα έχουν κάνει λίγο ρόιδο τα πράγματα. Βεβαίως εμείς και η Ιταλία έχουμε τη ρήτρα διαφυγής, μας έχουν εξαιρέσει, να δούμε τι θα γίνει. Θα πρέπει σιγά σιγά να προσαρμοστούμε όλοι σε έναν κόσμο που αλλάζει ταχύτατα.

0: αυτός ο κόσμος που αλλάζει, με τρομάζει. Και εσείς, για να μην τρομάξετε, θέλω τώρα να σας πω ότι μας έστειλε η αστυνομική μας συντάκτρια, η Κατερίνα Μαστραντονάκη. Έχουμε ένα τροχαίο ατύχημα, προσέκρουσε σε σταθμευμένα αυτοκίνητα και ανετράπη ένα όχημα και υπάρχει κυκλοφοριακό κομφούζιο αυτήν την ώρα στην Ελευθερίου Βενιζέλου, στη Λεωφόρο, στο ρεύμα προς την Ποσειδόνος, από την οδό Χαροκόπου, στην περιοχή της Καλλιθέας. Είναι κεντρική δρόμη αυτή στην Καλλιθέα, όσοι είστε στην περιοχή. Φροντίστε, σας ενημερώνουμε εγκαίρως, προσπαθήστε να αποφύγετε τους συγκεκριμένους δρόμους, ακολουθήστε μία εναλλακτική διαδρομή. Τώρα, να σας ενημερώσουμε για την πτώση της θερμοκρασίας. Ήδη είδαμε, σήμερα η μέρα ξημέρωσε με έναν ήλιο στην συνέχεια συννεφάκια. Τώρα έχει σκοτεινιάσει, σε κάποιες περιοχές ήδη βρέχει. Βροχερό θα είναι το σκηνικό του καιρού και αύριο με πτώση της θερμοκρασίας. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στην Αττική από 15 έως 20 βαθμούς Κελσίου, αλλά θα ακούσουμε από τον αρμόδιο μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλη.
1: Βροχές και κατά διαστήματα ισχυρές καταιγίδες περιμένουμε αύριο Τρίτη, κυρίως μετά το μεσημέρι στην Αττική. Οι νοτιοανατολικοί άνεμοι θα φτάσουν τα 5 υποφόρους στο νότιο Βοϊκό και στο Σαρονικό. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα φτάσει στους 18 βαθμούς, ενώ στα βόρεια προάστια δεν θα ξεπεράσει τους 15. Στον Πειραιά, τον Άλυμο και την Κλειφάδα, ο Ιδράργυρος θα αγγίξει στους 19 βαθμούς, ενώ Σεραφίνα, Λαύρο και Νέα Μάκρη θα παραμείνει χαμηλότερα γύρω στους 18 βαθμούς Κελσίου. Στη Νέα Σμύρνη, το Γαλάτσι και την Παιανία, η μέγιστη θερμοκρασία θα κοιμαθεί κοντά στους 19, ενώ στον Κορυδαλό, το Εγάλιο, το Χαϊδάρι και το Περιστέρι, η μέγιστη θερμοκρασία θα κοιμαθεί κοντά στους 18. Στην υπόλοιπη χώρα περιμένουμε κακοκαιρία, με βροχές και καταιγίδες κυρίως στα δυτικά, κεντρικά και νότια. Τα φαινόμενα στην Ανατολική Θεσσαλία, τις Ποράδες, στην Εύβοια, την Ανατολική Στερεά και Πελοπόννησο θα είναι έντονα. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 8 με 9 μποφόρ στο Ιόνιο και το Βόρειο Αιγαίο, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει στους 19 με 20 βαθμούς στα υπηρετικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα δεν θα ξεπεράσει τους 24 βαθμούς Κελσίου.
0: Λοιπόν, σας φέρνουμε δωράκι. Τρέχει ένας διαγωνισμός από σήμερα μέχρι και την Παρασκευή. Όλη την εβδομάδα λοιπόν έχετε τη δυνατότητα να διεκδικήσετε. Ένας τυχερός ή μία τυχερή. Μπορείτε να διεκδικήσετε και να κερδίσετε ένα γεύμα για δύο άτομα αξίας 80 ευρώ. Μπορείτε να εξαργυρώσετε το δώρο μέχρι και μέσα σε ένα 15ήμερο. Εκτός από Σάββατο και Κυριακή, από Δευτέρα ως Παρασκευή δηλαδή. Ένα γεύμα στο εστιατόριο Σολούνα. Σολούνα, εκεί όπου ο ήλιος συναντά το φεγγάρι, ετοιμαστείτε για εκλεπτισμένες γεύσεις, signature cocktails, ξεχωριστές μουσικές επιλογές και μια ατμόσφαιρα παράμιλης κομψότητας. Σολούνα, στην καρδιά της Αθήνας, κάθε στιγμή γίνεται μια διαχρονική εμπειρία. Επισκεφτείτε το Σολούνα σήμερα και ζήστε τη δική σας αξέχαστη βραδιά. Οι ακροατές και οι ακροάτριες έχετε τη δυνατότητα να στείλετε το μήνυμά σας στο 54301, να γράψετε 989, αφήνετε κενό τη λέξη τραπέζι στα ελληνικά και το ονοματεπώνυμό σας. Η χρέωση είναι 34 cents, αναγραπτό μήνυμα με φόρο προστιθέμενης αξίας και τέλος κινητής τηλεφωνίας. Όσοι πάρετε μέρος και όσες πάρετε μέρος στο διαγωνισμό, προβλέπετε δώρο επιταγή για όλους και για όλες από το winnow.gr. Και τώρα που πήραμε φόρα, να σας υπενθυμίσουμε και τους τρόπους επικοινωνίας. Πριν πάμε σε πολύ λίγο, πάμε σε ένα σύντομο διάλειμμα. Λοιπόν, το τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού μας, 212-212-4800. Εκεί μας λέτε τι μια καλημέρα είναι αυτή, πέστη και ασπέση χάμω που λέει και το τραγούδι. Πείτε μας ό,τι θέλετε, σχόλια, σχολιανά, παρατηρήσεις, ιδέες, ό,τι θέλετε. Μας γράφετε και μήνυμα 6947-989-989 μέσω Viber. Το email του σταθμού onair@alfaradio989.gr και μας ακούτε όπου και αν βρίσκεστε μέσω διαδικτύου www.alfaradio989.gr. Πάμε σε διάλειμμα και επανερχόμαστε με άλλες χρηστικές πληροφορίες.
2: Alfaradio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος. Ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χάρτινη σακούλα. Η Κλαούντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
4: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκτόσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
5: Δες τα αποτελέσματα της ρετινόλης χωρίς περιορισμούς και με υψηλή ανεκτικότητα. Τώρα τα έχεις. Η The Skin Pharmacist από την Intermed παρουσιάζει τη σειρά Age Active με μπακουτσιόλ, με ορό και κρέμα προσώπου. Για ορατή μείωση ρητίδων ήδη από τον πρώτο μήνα, ενίσχυση της ενυδάτωσης και βελτίωση της όψης των κοιλίδων. Με κλινικά αποδεδειγμένη αντιρρητηδική δράση, συγκρίσιμη με τα ρετινοειδή και υψηλή ανεκτικότητα για όλους τους τύπους δέρματος. Σειρά Age Active με μπακουτσιόλ από τη The Skin Pharmacist. Η νέα εποχή στην αντιγύρανση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
6: Θα σπάσουμε πολλά ρεκόρ.
7: Η εκτίμηση που θα ακούσεις δεν είναι 5.000, δεν είναι 8.000.
8: Πόσο είναι?
6: Εξαγωνία.
9: Είναι ωραίο κομμάτι, μουσιακό.
10: Εγώ θέλω να δω πόσο βαθιά θα βάλει το χέρι στην τσέπη.
11: Cas or Trash. Κάθε μέρα στις 5:20 το απόγευμα στο Star.
12: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβέν στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Αβέν Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Αβέν τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβέν.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Η ώρα είναι 3 και 23 πρώτα λεπτά. Είστε σωστά συντονισμένοι στον Αλφα Radio 989 και είναι η ώρα που ο Βίκτορ Σαμουήλ μας ενημερώνει για όλες τις χρηστικές πληροφορίες και κυρίως για την εικόνα που υπάρχει αυτή την ώρα στους δρόμους του Λεκανοπεδίου. Καλώς μεσημέρι, Βίκτορ.
13: Καλώς μεσημέρι, Λένα, και καλή εβδομάδα. Θα ξεκινήσω με την λεωφόρο Κηφισού στην άνοδο από το Ρέντι μέχρι τη Νέα Χαλκιδόνα τμηματικά, στην κάθοδο από την Κηφισιά μέχρι τον Κόκκινο Μήλο, στη λεωφόρο Αθηνών προς Κόρινθο από το Χαϊδάρι μέχρι τη λίμνη Κουμουνδούρου, στην Παραλιακή προς Πειραιά από το Ελληνικό έως τον Άλυμο, στην Αλίμου Κατεχάκη προς Καρέα, στη λεωφόρο Κηφισίας από τους Αμπελόκηπους μέχρι το Ψυχικό και στους δρόμους περιμετρικά του κέντρου της Αθήνας, Λένα.
0: Μάλιστα. Είχαμε και ένα τροχαίο νωρίτερα, μας ενημέρωσε η Κατερίνα Ήμαστραντονάκη, είναι στην Καλλιθέα, όπου το αναφέραμε νωρίτερα. Βεβαίως. Η εικόνα δεν έχει βελτιωθεί μέχρι στιγμής.
13: Δεν έχουν πάντως γίνει αναφορές για τραυματίες, να πούμε αυτό.
0: Ήταν σταθμευμένα, ναι. Ευτυχώς δεν ήταν κάποιος μέσα προφανώς.
13: Παρ' όλα αυτά και εκεί πέρα το κομμάτι της κίνησης είναι αυξημένο, πρέπει να υπάρχει μια προσοχή.
0: Ακριβώς, γιατί είναι κεντρική δρόμη στην Καλλιθέα, οπότε είναι λογικό.
13: Είναι στη Θησαίος, Ελευθερίου Βενιζέλου.
0: Ναι.
13: Τους
0: τι λέμε Θησαίος, ναι, Ελευθερίου Βενιζέλου. Είναι όπως είναι στο κέντρο της Αθήνας,
13: η Πανεπιστημίου. Σωστά.
0: Η Παναγή Τσαλδάρη που είναι η Πειραιός. Δεν τα λέμε αυτά με το όνομά τους. Τα λέμε όπως τα έχουμε συνηθίσει.
13: Πάντως αυτό είναι καλό και τους ακροατές για να ξέρουν ακριβώς τις περιοχές με το.
0: Αυτοί που κινούνται ξέρουν.
13: Ξέρουν και τα δύο. Αυτοί που κινούνται ξέρουν και τα δύο.
0: Λοιπόν, και έχουμε και τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, όπως μου έχεις μάθει, των σειρμών του μετρό.
13: Φυσικά. Συνεχίζονται λοιπόν οι εργασίες αντικατάστασης σιδηροτροχιών στη γραμμή 3 του μετρό μέχρι και την Πέμπτη. Και αυτή τη φορά στο τμήμα Αμπελόκηπη-Χαλάνδρη. Κατά τις νυχτερινές ώρες, συγκεκριμένα οι σταθμοί Πανόρμου, Κατεχάκη, Εθνική Άμυνα και Χολαργός, Νομισματοκοπείο και Αγία Παρασκευή θα κλείνουν στις 10 παρα 20 το βράδυ, 2,5 ώρες νωρίτερα από την καθορισμένη λήξη της κυκλοφορίας. Επομένως, η κίνηση των σειρμών θα διεξάγεται από το Δημοτικό Θέατρο μέχρι τους Αμπελόκηπους και από το Χαλάνδρη μέχρι Δουκίσης Πλακεντίας Αεροδρόμιο.
0: Μάλιστα. Αυτή είναι η χρηστική πληροφορία και η έτερη χρηστική πληροφορία είναι, καλώς τα δεχτήκαμε, επανήλθε
13: ο δακτύλιος. Ακριβώς.
0: Οπότε σήμερα έχουμε 12, κυκλοφορούν τα ζυγά και τα υβριδικά βεβαίως και οι παραβάτες.
13: Η παραβάτες. Σωστά.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Βίκτορ. Καλή συνέχεια. Και εμείς, κυρίες και κύριοι, να σας πούμε, τα ακούσατε νωρίτερα, φαντάζομαι, και στο Δελτίο Ειδήσεων και στις προηγούμενες εκπομπές. Από την πρωτοχρονιά του νέου έτους, από την 1η Ιανουαρίου του 2027, θα τεθεί σε ισχύ ο κόφτης για τα κοινωνικά δίκτυα σε παιδιά κάτω των 15 ετών, με το νομοσχέδιο να ψηφίζεται την 5η 22 Οκτωβρίου. Αυτό ανακοίνωσαν οι υπουργοί ψηφιακής διακυβέρνησης, οι κύριοι Δημήτρης Παπαστεργίου, υπουργός ψηφιακής διακυβέρνησης και τεχνητής νοημοσύνης Δημήτρης Παπαστεργίου, και ο υπουργός επικρατείας Άκης Κέρτσος, σε διυπουργική συνέντευξη τύπου που παραχωρήθηκε νωρίτερα.
8: Η υποχρεωτική επαλήθευση ηλικίας σε περιπτώσεις που δεν υπάρχει εύλογη βεβαιότητα. Δηλαδή, τι, δεν λέμε στις πλατφόρμες ότι θα χρησιμοποιήσει υποχρεωτικά κάποιο εργαλείο. Αγαπητή πλατφόρμα, είσαι εσύ υπεύθυνη με τους αλγορίθμους σου και τα στοιχεία τα οποία διαθέτεις να κρίνεις την ηλικία. Σε περίπτωση που αυτό δεν είναι ασφαλές, μπορείς να χρησιμοποιήσεις και τέτοια εργαλεία σαν το Kids Wallet. Η Ευρώπη, ούτως ή άλλως, από πέρσι το καλοκαίρι είχε εκδώσει σχετικές οδηγίες. Πρέπει να μπει ένα πλαίσιο με συγκεκριμένους κανόνες, το οποίο θα εφαρμόσουν οι εταιρείες τεχνολογίας. Πρέπει να μεταφερθούμε δηλαδή από την ατομική ευθύνη της κάθε οικογένειας και του κάθε γονιού να πάρει μέτρα, στην εταιρική ευθύνη, στην υποχρέωση δηλαδή κάθε εταιρείας να συμμορφωθεί με το πλαίσιο κανόνων που θέτει το κράτος, δηλαδή στην κρατική ρύθμιση.

Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: 3:30 ακριβώς δείχνει το ρολόι και αμέσως τώρα θα μεταφερθούμε στο πρώτο συνέδριο που κάνει το Εμπορικό Βιομηχανικό Επιμελητήριο της Αθήνας. Το Εμπορικό Βιομηχανικό Επιμελητήριο της Θεσσαλονίκης και του Πειραιά γίνεται εδώ στην Αθήνα. Εκεί βρίσκεται ο κύριος Πέτρος Καλπακίδης. Είναι πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Βιοτεχνών, Άργυρο Χρυσοχών, Κοσμηματοπολών, Ορολογοπολών και πρόεδρος του Συλλόγου Κοσμηματοπολών, Ορολογοπολών. Καλό σας μεσημέρι. Σας καλωσορίζουμε στον Αλφα Ρέντιο 989, κύριε Καλπακίδη.
1: Καλό σας μεσημέρι, κύριε Βαστάκου. Καλησπέρα και στους εκλεκτούς ακροατές.
0: Σας διακόπτουμε από το συνέδριο, έτσι.
1: Χαρά μου. Βρίσκομαι στο πρώτο βιοτεχνικό εθνικό συνέδριο που το διοργανώνουν τα τρία βιοτεχνικά επιμελητήρια της χώρας, διότι θα πρέπει να ξεγνωρίζουμε ότι τρία είναι τα βιοτεχνικά επιμελητήρια. Το σύνολο τα επιμελητήρια της χώρας είναι 59, αλλά εξειδικευμένα για τη βιοτεχνία είναι τρία. Ένα είναι στην Αθήνα. Το λεγόμενο Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθηνών, το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Πειραιά και το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης.
0: Μάλιστα.
1: Αυτά τα τρία λοιπόν επιμελητήρια συνδιοργανώνουν το πρώτο Βιοτεχνικό Εθνικό Συνέδριο και εγώ έχω και το προνόμιο και την τιμή να υπηρετώ το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης από τη θέση του πρώτου αντιπρόεδρου.
0: Μάλιστα, με διτή ιδιότητα. Η αρχική μας, όταν μιλήσαμε το πρωί, κύριε Καλπακίδη, μιλήσαμε σχετικά με την πτώση που καταγράφεται έχουμε την άνοδο της τιμής του χρυσού και μία πτώση στην αγορά, όχι μόνο της Βόρειας Ελλάδας, αλλά και σε όλη τη χώρα, σε σχέση με το κόσμημα. Και θα ήθελα έτσι να μας πείτε πού αποδίδεται αυτό το πλήγμα που δέχεται ο κλάδος.
1: Είναι πολύ παραγωγικό. Η πρώτη παράμετρος είναι ότι από την εποχή που ξεκίνησε ο Ρώσο-Ουκρανικός πόλεμος, η τιμή του μετάλλου, που είναι και η πρώτη των μετάλλων, μάλλον πούμε, γιατί δύο είναι τα πολύτιμα μέταλλα στην προκειμένη περίπτωση σε εμάς, είναι ο χρυσός και ο άργυρος, έχουν πάρει την ανηφόρα. Έτσι, για λόγους ιστορικούς και εντυπωσιασμού ίσως προς τους Κροατές σας, να πούμε ότι η τιμή του χρυσού όταν ξεκίνησε ο Ρωσοκρανικός πόλεμος το 1922, δηλαδή είχε περίπου στις 40.000 ευρώ το κιλό και σήμερα έχει 122.000 ευρώ το κιλό. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι η αύξηση είναι τεράστια.
0: Ναι.
1: Βέβαια ήρθε να συμπληρώσει και αυτή την αύξηση και η πρόσφατη διένεξη στην Μέση Ανατολή.
0: Ναι, είναι υπερτριπλάσια όπως μας το λέτε, σωστά.
1: Ακριβώς,
0: και είπατε
1: ακριβώς.
0: Το κιλό, η ουγγιά δεν είναι συνήθως ο χρυσός,
1: ναι,
0: η τιμή είναι σε...
1: Ναι, η ουγγιά είναι στα 31 γραμμάρια, ναι. Είναι η ουγγιά, αλλά συνήθως εμείς εδώ στην Ελλάδα χρησιμοποιούμε
0: το κιλό. Μάλιστα. Και μας
1: αλλά
0: λέτε
1: την αναγωγή να το κάνετε το ίδιο βγαίνει.
0: Ναι, δεν έχει σημασία. Απλά μου έκανε εντύπωση γιατί συνήθως στις τιμές που λέμε στις αγορές παρακολουθούμε τις τιμές.
1: Είναι δολάρια,
0: ναι,
1: είναι
0: ανώδυγια. Γι' αυτό, ναι. Πού αποδίδεται λοιπόν εσείς την πτώση? Έχει να κάνει με τη μείωση της αγοραστικής δύναμης?
1: Ναι, σε αυτή την αύξηση λοιπόν που επηρεάζεται εν πωλής και από τις γεωπολιτικές καταστάσεις έρχεται να προσθεθεί και το μειωμένο εισόδημα των καταναλωτών. Με αποτέλεσμα βέβαια να παρατηρείται, να μεγαλώνει η ψαλίδα και φυσικά να μειώνεται η οικονομική δυνατότητα στους καταναλωτές να αποκτήσουν ένα ελληνικό κόσμο. Το κερασάκι βέβαια στην τούρτα είναι ότι υπάρχει και ένας άλλος ενδογενής παράγοντας, προέρχεται από ένα αυτοπαρελθόν θα έλεγα των μνημονίων. Υπάρχει ένας φόρος πολυτελείας ακόμα στα κοσμήματα, το οποίο είναι στο 10% για κοσμήματα άνω των 1.000 ευρώ,
0: ναι.
1: Το οποίο επιβαρύνεται. Και να σκεφτείτε ότι αυτός ο φόρος φορολογείται και με ΦΠΑ επιπλέον, δηλαδή εξηγούμε με παράδειγμα, δηλαδή αν ένα κόσμημα έχει κοστολόγιο 1.000 ευρώ, βάζουμε 10% φόρο, πάει 1.100 και το ΦΠΑ το 24% δεν πάει στα 1.000, πάει στα 1.100. Δηλαδή φόρος στο φόρο.
0: Φόρος στο φόρο, ναι.
1: Φόρος στο φόρο. Αυτό είναι λοιπόν
0: όπως
1: έχει
0: είναι,
1: ως συνέπεια,
0: ναι.
1: Να ανεβαίνει πάρα πολύ το κόσμημα, το οποίο να σας πω ότι εμείς δεν το θεωρούμε είδος πολυτελείας. Εγώ δεν μπορώ να διανοηθώ ότι είδος πολυτελείας είναι ένα ζευγάρι βέρες για να παντρευτεί ένα νέο ζευγάρι και να λύσουμε και το δημοκρατικό μας που τόσο πολύ κόπτονται όλοι το τελευταίο καιρό. Ούτε θεωρώ είδος πολυτελείας ένα σταυρό. που θα πάρει ένας νονός για να βάλει στο μαντρί του Θεού ένα παιδάκι. Ή ένας που θέλει να κάνει μια πρόταση γάμου να πάρει ένα δαχτυλίδι. Δεν νομίζω ότι είναι αυτά.
0: Και το κόσμημα πέρα από αυτό είναι και τέχνη. Δηλαδή δεν ακριβώς, είναι μόνο, είναι, υπάρχει και αυτή η διάσταση, η πολιτιστική
1: είναι τέχνη,
0: διάσταση.
1: Είναι τέχνη, είναι μια τέχνη 6.000 ετών εδώ στην Ελλάδα και δόξα τω Θεώ εδώ στην Ελλάδα έχουμε εξαιρετικές πηγές εμπνεύσεως και εξαιρετικούς τεχνίτες. Γι' αυτό και φωνάζω και λέω και λέμε όλοι δηλαδή στον κλάδο ότι το κόσμο είναι και φορέας, εξαγωγικός φορέας, εξάγει δηλαδή την κουλτούρα και τον πολιτισμό μας.
0: Βέβαια, άρα θέλετε να καταργηθεί ο φόρος πολυτελείας. Έχετε εικόνα αν στα υπόλοιπα ευρωπαϊκά κράτη υπάρχει ένας αντίστοιχος φόρος ή είναι δική μας αποκλειστικότητα?
1: Όχι, ήταν τότε προφανώς στην απόγνωση που υπήρχε τότε για να κρατηθούμε δημοσιονομικά την δεκαετία του 2010 όταν μπαίναν τα μνημόνια. Τότε είχαν μπει πολλά αντικείμενα υπό το καθεστώς του φόρου πολυτελείας.
0: Μπήκε ένα χαράτσι και επιπλέον και σε εσάς, αντιλαμβάνομαι.
1: Προϊόντες του χρόνου όμως βγήκαν αυτά τα προϊόντα, εμείς μείναμε ακόμα
0: Έμεινε.
1: Σε αυτό το καθεστώς.
0: Έμεινε.
1: Και αυτό γίνεται και είναι και αντιεθνικός θα έλεγα, διότι ξέρετε υπάρχουν αναφορές στην Ομοσπονδία από προέδρους των τοπικών συλλόγων στα ανατολικά νησιά, Μυτιλινικό, Ρόδο, που λένε τι. Λένε ότι ο τουρίστας παίρνει ενώ μένει στη Ρόδο παραδείγματος χάρη, mm-hmm. παίρνει το ημερόπλιο, περνάει απέναντι στην Τουρκία που δεν έχει φόρο πολυτελείας, εδώ τους έχουν και την πληροφόρηση προφανώς από τους ξεναγούς, ψωνίζουν από εκεί λοιπόν τα κόσματα και επιστρέφουν μετά το βράδυ και διαμένουν στη Ρόδο.
0: Ναι,
1: και κάνουμε με αυτόν τον τρόπο. Χάνουμε λοιπόν τα έσοδα από ένα προϊόν υψηλής προστιθέμενης αξίας που είναι το κόσμο.
0: Ναι, και δεν είναι μόνο όταν ο τουρίστας μένει στη Ρόδο, γιατί ως παράδειγμα το λέω έτσι, όπως το αναφέρατε κι εσείς, γιατί τότε τουλάχιστον υπάρχει το μένει σε ένα ξενοδοχείο, οπότε τονώνεται. Στα κρουαζιερόπλια είναι η οδηγία που δίνεται. Αυτό λέει η αγορά και εκεί είναι η στάση.
1: Στα ημερόπλια συμβαίνει αυτό που πηγαίνουν να κάνουν αυτές τις μονοήμερες εκδρομές απέναντι στις ακτές της Μικρασίας.
0: Και τους λένε θα ψωνίσετε απέναντι στα παράλια, μην ψωνίσετε από εδώ, είναι δεν έχει το φόρο. Άρα ό,τι λάμπει δεν είναι χρυσός, γιατί βλέπουμε μία έκρηξη τουρισμού, αλλά στην πραγματικότητα δεν βλέπουμε αυτό να αποτυπώνεται στον δικό σας κλάδο. Επίσης, ναι. Σε εσάς πάνω στη Βόρεια Ελλάδα υπάρχει τουρισμός από τις όμορες χώρες που έρχονται...
1: Σωστό είναι αυτό. Είναι, έχουμε όντως η Βόρειος Ελλάδα, η Μακεδονία, η Θράκη. Δεχόμαστε πολλούς Σέρβους, Βούλγαρους, Ρουμάνους.
0: Πώς πάει εκεί στο δικό σας, ψωνίζουν, έρχονται να αγοράσουν?
1: Όχι, θα έλεγα ότι και αυτοί οι άνθρωποι προφανώς στα κράτη τους και αυτοί αντιμετωπίζουν κάποιες αντίστοιχες καταστάσεις ακρίβειας, αλλά παρόλα αυτά έρχονται. Βέβαια δεν είναι αυτό που θα έπρεπε να ήταν όπως βιώναμε τη δεκαετία του 90 ή αρχές του 2000, δηλαδή τον τουρίστα της κεντρικής και δυτικής Ευρώπης. Παρόλα αυτά δεν λέω ότι δεν έχουμε ανάγκη έστω και το ένα ευρώ, βεβαίως και το έχουμε ανάγκη, αλλά νομίζω ότι εδώ θα πρέπει να αναθεωρήσουμε γενικότερα την τουριστική μας πολιτική και να στοχεύουμε σε πιο έξυπνες αγορές και πιο προσοδοφόρες.
0: Μάλιστα, και για να ολοκληρώσουμε, τα αιτήματά σας είναι αφενός η κατάργηση του φόρου πολυτελείας στα κοσμήματα και από εκεί και πέρα κάποια πρόσθετα μέτρα στήριξης των ελληνικών εργαστηρίων κοσμήματος.
1: Κοιτάξτε, ένα αίτημα επίσης που έχουμε είναι ότι θα πρέπει να καταργηθεί και το ΦΠΑ, η επιβολή του ΦΠΑ στις πρώτες ύλες, στην πρώτη ύλη. Δηλαδή, όταν αγοράζουμε το χρυσό για να το κατεργαστούμε και να το επεξεργαστούμε, εμείς πληρώνουμε το ΦΠΑ. Ενώ ας πούμε ο Ιταλός δεν το πληρώνει ή ο Κύπριος δεν το πληρώνει. Άρα λοιπόν, γιατί το πληρώνει στο τέλος ο τελικός καταναλωτής και το αποδίδει αυτός ο λιανοπολιτής, ο οποίος θα το εισπράξει από τον τελικό καταναλωτή, το αποδίδει στο δημόσιο.
0: Τι φόρο ο φορός προστιθέμενος?
1: Το ΦΠΑ είναι στο 24%.
0: Α, 24%, μάλιστα.
1: Ναι. Άρα δηλαδή σκεφτείτε ότι ένα κατάστημα το οποίο έχει ένα εμπόριο 100.000 ευρώ έχει άλλες 24.000 που πρέπει να έχει πληρώσει το ΦΠΑ του, το οποίο βεβαίως θα εισπράξει από τον καταναλωτή.
0: Θα επιστραφεί.
1: Ενώ ένας Κύπριος λιανοπολιτής ή ένας Ιταλός έχει 100.000 και μπορεί να διαθέσει και άλλες 24.000 για να εμπλουτίσει ακόμα περισσότερο τη συλλογή του.
0: Μάλιστα, άρα ουσιαστικά ναι, ζητάτε μία μία περικοπή των φόρων, μία κατάργηση.
1: Την κατάργηση του ΦΠΑ. Ζητούμε να μην επιβάλλεται στην πρώτη ύλη και να αποδίδεται στο τέλος από τον τελικό, από τον τελικό λιανοπολιτή. Και βεβαίως το πάγιο αίτημά μας, το οποίο είναι ότι θα πρέπει να μπει η ελληνική αξιοχωρία στην η εκπαίδευση της ελληνικής αξιοχωρίας να μπει στην ανώτατη παιδεία. Εδώ να πω ότι έχουν γίνει κάποιες, έχουν γίνει κάποια βήματα σε τοπικό επίπεδο, να ανακοινώσουμε ότι από φέτος έχουν μπει 4 μαθήματα αργιοξοχωρίας στην Σχολή Καλών Τεχνών στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, και αυτό είναι πάρα πολύ θετικό.
0: Ναι.
1: Μαθήματα επιλογής βέβαια, αλλά είναι πολύ αθαρρυντικό.
0: Πολύ σημαντικό είναι, ναι.
1: Οι πληροφορίες μας λένε ότι είναι περίπου 90 φοιτητές συμμετέχουν. Σε αυτή την προσπάθεια η Πανελλήνια Ομοσπονδία συνδράμει με όσες δυνάμεις έχει αυτή την προσπάθεια. Τους έχουμε κάνει δωρεά 10 πάγκους εργαστηρίων συν κάποια μηχανήματα.
0: Μάλιστα, επίσης, πολύ σημαντικό.
1: Να πούμε το... ότι την επόμενη εβδομάδα έχουμε την έκθεσή μας, την κλαδική έκθεση.
0: Στη ΔΕΘ,
1: Θεσσαλονίκη. Γίνεται για 400η φορά.
0: Ποιες χώρες είναι που συμμετέχουν?
1: Συμμετέχει Βουλγαρία, Τουρκία, Εστονία, Ιταλία. Έχουμε πάει καλά η έκθεση αυτή.
0: Ναι.
1: Και φέτος έχουμε περίπου στους 80 εκθέτες.
0: Μάλιστα, αυτό απευθύνεται σε επαγγελματίες μόνο ή μπορεί και κάποιος να έρθει?
1: Είναι για τους επαγγελματίες.
0: Ναι, δεν μπορεί να έρθει κάποιος να κάνει μία βόλτα δηλαδή να δει τα κοσμία. Όχι, είναι μόνο για εσάς. Ναι.
1: Και να πω και το εξής, αν μου επιτρέπετε.
0: Παρακαλώ.
1: Το οποίο χαρακτηρίζει τη δυναμική του κλάδου, την οποία πρέπει, είναι ένας κλάδος που έχει μεγάλη δυναμική και θα πρέπει να σκύψει και να μας προσέξει η πολιτεία τα αιτήματά μας. Ξέρετε, είμαστε ένας κλάδος που κάνει 2 κλαδικές εκθέσεις το χρόνο. Μία στην Αθήνα το Φεβρουάριο και μία στη Θεσσαλονίκη τώρα τον Οκτώβριο. Όταν άλλοι κλάδοι κάνουν μία έκθεση ένα-δύο χρόνια. Αυτό δείχνει ότι ο κλάδος μας έχει μία δυναμική και θα πρέπει να ακουστούμε, να ακούσουν τα αιτήματά μας και να επιληθούν.
0: Ασφαλώς. Γι' αυτό και εμείς το βήμα εδώ στον Alpha Radio 989, τα μικρόφωνα είναι ανοιχτά για να ακούγονται τα αιτήματα, όχι σαν γκρίνια, σαν διεκδίκηση, σαν πολλές φορές και οι κυβερνώντες δεν συμβουλεύονται πάντα τους ειδικούς και είναι χρήσιμο να φτάνουν οι πληροφορίες, δεν μπορεί κάποιος να τα παρακολουθεί όλα, οπότε έχουμε και αυτό τον ρόλο να επιτελέσουμε.
1: Αυτό υπόθηκε και προηγουμένως στο συνέδριο μέσα σε ένα πάνελ, σε ένα από τα πάνελ του συνεδρίου, ακριβώς αυτό υπόθηκε, ότι θα πρέπει όταν νομοθετούν, καλό είναι να ακούγονται εκ των προτέρων και να μην νομοθετούν και μετά προτρέχουμε από πίσω να θεραπεύσουμε τις ατέλειες. Και φυσικά υπόθηκαν και θέματα για την ψηφιακή γραφειοκρατία, η οποία κατακλείζει τη μικρομεσαία επιχείρηση.
0: Ναι, αυτό είναι. Έχουν γίνει βήματα βέβαια και εκεί, αλλά το βλέπουμε είναι και σε επίπεδο επιχειρήσεων και σε επίπεδο ιδιώτη. Το βλέπουμε τι χρειάζεται, πόσα χαρτιά, πόσο δεν υπάρχει αυτή η διαλειτουργικότητα στο δημόσιο, η περίφημη που λέμε.
1: Ακριβώς αυτό ακούστηκε και εδώ, ότι δεν μπορεί τώρα δύο υπηρεσίες, δημόσιες υπηρεσίες, και οι δύο να ζητάνε τα ίδια χαρτιά από έναν επαγγελματία, γιατί δεν μπορούν να συνεννοηθούν μεταξύ τους, και ο επαγγελματίας να κάνει τον courier ανάμεσα σε δύο υπηρεσίες.
0: Ακριβώς, είναι σαν να είμαστε υπάλληλοι του κράτους.
1: Αν μου επιτρέπετε να μιλήσω και σαν επιμελητηριακός, έρχονται τα επιμελητήρια που μπορούν να δώσουν λύση σε αυτά τα θέματα, αρκεί να τους δώσουν αρμοδιότητες, να τους δώσει αρμοδιότητες η κεντρική εξουσία.
0: Μάλιστα, σας ευχαριστούμε πολύ.
1: Αν μου επιτρέπετε.
0: Ναι, και να κλείσουμε όμως με αυτό.
1: Απευθυνόμενος στους ακροατές σας, να τους πω και να τους προτείνω και να τους προτρέψω και εν όψιν και των εορτών που θα έρθουν σε λίγες, σε ένα μήνα, ενάμιση μήνα, όταν θα αποφασίσουν να εκφραστούν με κοσμήματα, να επιλέξουν κοσμήματα Ελλήνων κατασκευών, ώστε να βοηθήσουμε και την ελληνική οικονομία και τον κλάδο. Να πω ότι δεν έχουν να ζηλέψουν σε τίποτα τα ξένα κοσμήματα, τα ελληνικά, απέναντίας μας αντιγράφουν οι ξένοι, και επίσης να προτιμούν να ψωνίζουν από καταστήματα τα οποία είναι μέλη των τοπικών μας συλλόγων.
0: Μάλιστα, για να ενισχύουν, θυμάστε τη διαφήμιση παλιά που ήταν ο επιμένων ελληνικά, που ήταν το σπότ.
1: και η διαφήμιση, ο χρόνος μας φέρνει πιο κοντά.
0: Βεβαίως. Να είστε καλά. Γεια σας. Σας ευχαριστούμε
1: πολύ.
0: Και εμείς, κυρίες και κύριοι, να σας υπενθυμίσουμε ότι τρέχει ο διαγωνισμός για το Σολούνα. Στέλνετε στο 54301, γράφετε 989, αφήνετε κενό τη λέξη τραπέζι με ελληνικούς χαρακτήρες και το ονοματεπώνυμό σας. Κερδίζετε ένα γεύμα για δύο άτομα αξίας 80 ευρώ.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Μπαμπά, το δες, περάσαμε μια κυρία που οδηγούσε ένα φορτ που μα χωρίς χέρια.
4: Τι λες, αγόρι μου, και πώς πήγαινε το αυτοκίνητο, χωρίς οδηγό?
3: Όχι, οδηγός υπήρχε, απλά πήγαινε μόνο του.
4: Βρε φωτάκο μου, ανησυχώ, μεγάλωσες πια και ακόμα ζεις τον κόσμο σου.
5: Κι όμως δεν είναι φανταστικό. Με το πρωτοποριακό Ford Blue Cruise του νέου Ford Puma, η οδήγηση χωρίς χέρια στο τιμόνι είναι η νέα πραγματικότητα. Ford Puma. Αφήνει στο τιμόνι, όχι την απόλαυση, με υβριδική τεχνολογία EcoBoost που συνδυάζει δύναμη και οικονομία, κορυφαίο χώρο αποσκευών Megabox και εργοστασιακή εγγύηση Ford Protect. Κλείσε τώρα το test drive σου.
6: Καλώς τη!
7: Καταρινάκι μου, έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
6: Ναι, επιτέλους μπαίνω στο σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
7: Σου έφερα κέικ.
8: Γεια σας.
7: Ο κύριος?
6: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
7: Τότε να δοκιμάσεις κι εσύ, Γιάννη. Βρήκα τη συνταγή online. Με έχει σώσει η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα ΚΑΠΗ. Έμαθα να βλέπω τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στο ΕΦΚΑ. Το επόμενο, να γίνω influencer.
9: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
11: Άλλο σου λέω. Όχι άλλο, να ταιριάζει με τη διαδρομή. Κάτι πιο ανεβαστικό, παιδί μου. 50 ραδιόφωνα έχεις στο χέρι σου.
12: Με τη δωρεάν εφαρμογή Radio Player ακούς πάνω από 50 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcast χωρίς ποτέ να χάνεις το σήμα.
11: Σε smartphone, smart TV, smart speakers, tablet ή στο αυτοκίνητο.
12: Και με τη δική σου λίστα αγαπημένων σταθμών φτιάχνεις τη δική σου εμπειρία ακρόασης.
11: Radio Player.
12: Διαθέσιμη στο Google Play και το App Store.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Λίγο πριν την έναρξη του τελευταίου δεκάλεπτου της εκπομπής, 12 λεπτά μας μένουν, θα μεταφερθούμε από την Αθήνα, θα πάμε στο Καστελόριζο. Γιατί εκεί θα διεξαχθεί, είναι η έκτη χρονιά αν δεν κάνω λάθος, που διεξάγεται το Φεστιβάλ Γρίφων και παιχνιδιών παιγνίων επιστήμης. Και έχουμε την διοργανώτρια στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής και τη γυναίκα που έχει εμπνευστεί αυτό το φεστιβάλ. Καλώς σας μεσημέρι, κυρία Γραμματικοπούλου. Yeah. Είναι η Ελένη Γραμματικοπούλου που θα μας μιλήσει για το έκτο φεστιβάλ Γρίφων Καστελορίζου.
13: Παιχνίδια επιστήμης, ναι. Και βρίσκομαι ήδη στο Καστελόριζο.
0: Τέλεια.
13: Και σας ευχαριστώ, κυρία Βασιλάκου. Είναι ένα πολύ όμορφο νησί, ακριτικό. Πραγματικά όποιος έρχεται τον κατακτά και εμείς βάζουμε άλλο ένα λιθαράκι προσπαθώντας να κατακτήσουμε, μάλλον τα παιδιά να κατακτήσουν τη γνώση μέσα όμως από ένα τελείως διαφορετικό τρόπο.
0: Ποιο είναι το κεντρικό σύνθημα φέτος, γιατί κάθε χρόνο έχετε κάποιο σύνθημα για το φεστιβάλ?
13: Να γίνει γνώση παιχνίδι. Αυτό θέλουμε, γιατί όσο πιο πολλές αισθήσεις βάζεις την εκπαίδευση και συνέστημα, τόσο πολύ πιο εύκολα η γνώση περνάει στα παιδιά Πραγματικά στο παιχνίδι, αυτό θέλουμε.
0: Βέβαια. Και... ανταποκρίνονται έτσι, τι ηλικίες συγκεντρώνει το φεστιβάλ από τα προηγούμενα χρόνια,
13: λοιπόν,
0: μέχρι...
13: Θα σας πω ότι εμάς ο στόχος μας ήταν όταν ξεκινήσαμε και ξεκινήσαμε πάρα πολύ διστακτικά, είναι να απευθούμε στα παιδιά του Καστελόριζου. Το Καστελόριζο έχει γύρω στα 60 παιδιά, 60-65 ο αριθμός παίζεται. Και γιατί το ξεκινήσαμε στο Καστελόριζο? Γιατί εκεί υπάρχει το μικρό ιδιωτικό μουσείο γρίφων του Πανταζιχούλη, ενός Καστελοριζιού, ο οποίος γεννήθηκε στην Αυστραλία, κάποια στιγμή γύρισε στην Ελλάδα, μετά ξανά έφυγε στην Αυστραλία γιατί ήταν καθηγητής. Όμως το νησί ήταν πάντα μέσα στην καρδιά του και πραγματικά πιστεύω ότι είναι ένας πάρα πολύ φανατικός. Έχει ένα πάθος με το νησί αυτό.
0: Ναι.
13: Και ήρθε, έφτιαξε το πατρικό του σπίτι, το έκανε μουσείο και έκτοτε έχει αφαιρεθεί εκεί. Εγώ κάτω από κάποιες συνθήκες γνωριστήκαμε. Και να με φίλει πάρα πολύ εύκολο να γίνεις φίλος με τον Πανταζή. Και κάποια στιγμή λέγοντάς μου ότι πραγματικά υπάρχουν πολλά προβλήματα, παιδιά, σε όλες τις ακριτικές και όχι μόνο περιοχές, δεν έχουν ερωτήματα. Δεν ενημερώνονται για τις τεχνολογία, για τις νέες μορφές επιστήμης, νέες τάσεις επιστήμης. Και γενικά δεν έχουν ενδιαφέροντα, όπως και να το κάνουμε. Και του είπα, εντάξει, να έρθω εγώ, γιατί εγώ πάντα ασχολούμαι από εδώ και πάρα πολλά χρόνια με την επικοινωνία της επιστήμης. Και του είπα να έρθω μαζί με ανθρώπους που ξέρω, που περνάνε τη γνώση τελείως διαφορετικά, και να έρθω να ασχοληθούμε με τα παιδιά και να τα απασχολήσουμε. Το 21 ξεκίνησε αυτό. Θα πηγαίναμε στην αρχή, ο σχεδιασμός ήταν 5-6 άτομα και πήγαμε 55. Έτσι στήθηκε το πρώτο φεστιβάλ γρίφων. Τότε φτάσαμε στο έκτο. Ενδιάμεσα όμως κάναμε και 4 φεστιβάλ εκτός νησιού. Δηλαδή διευρύναμε τα γεωγραφικά μας όρια. Πήγαμε το 22 στην Αθήνα, στην Πάτρα. Το 25 πήγαμε στην Ξάνθη και φέτος το 26 κάναμε ένα πολύ μικρότερο φεστιβάλ στη Βαμβακού.
0: Πού το κάνατε?
13: Στη Βαμβακού, στο Μπάρνονα, που είναι το χωριό του Νιάρχου. Εκεί γίνεται ένα εξαιρετικό πρόγραμμα που λέγεται Βαμβακού Revival, αναβίωση της Βαμβακούς. Κάνουν απίστευτα πράγματα.
0: Μάλιστα.
13: Είδατε λοιπόν ότι έτσι γύρω σιγά σιγά κάποια λιθαράκια χτίζονται. Και μπαίνουν και πρέπει να γίνουν. Ξέρετε πόσο.
0: Και πρέπει και να τα προβάλλουμε. Απλά είναι. Θέλω λίγο να μας βάλετε. Γιατί εσείς τα γνωρίζετε. Ακριβώς. Το κάνετε
13: και
0: χρόνια
13: να μας βάλετε. Λίγο με την ιστορία για να μάθει κανείς να πει γιατί το κάνουν εκεί. Γιατί δεν το κάνανε κάπου αλλού. Και πολλές πόλεις της Ελλάδας μας το ζητάνε. Αλλά δεν είναι εύκολο να μεταφερθεί.
0: Καταρχάς λοιπόν, έχει τη σημειολογία του το ότι είναι στο Καστελόριζο. Έχει τη σημειολογία του σε ένα κριτικό νησί.
13: Λοιπόν, να συνεχίσουμε από εκεί που τα αρχίσαμε. Ότι εμείς. Ο πρώτος στόχος μας ήταν να βρεθούμε στα παιδιά του νησιού.
0: Ναι.
13: Όμως, όταν το μάθανε κάποιοι φίλοι που έχουν ένα εξαιρετικό σχολείο στη Ρόδο και δεν το διαφημίζω, είναι το Ροδείο Παιδί, ένα εξαιρετικό σχολείο, είπαν να κάνουμε για εμείς τα δικά μας παιδιά. Ήρθαν λοιπόν την πρώτη χρονιά και γύρισαν 40 παιδιά από τη Ρόδο. Δημιουργήθηκαν σχέσεις, φιλίες. Το χειμώνα πηγαίναν παιδιά από το Καστελόριζο στη Ρόδο. Την επόμενη χρονιά και τη μεθεπόμενη αυτό άνθησε πραγματικά. Δηλαδή έρχονται παιδιά από τη Σίμη, από τη Χάλκη, από τη Ρόδο, από την ΚΟ. Δηλαδή αύριο θα έρθουν γύρω στα 200 παιδιά.
0: Γι' αυτό ήθελα να μιλήσουμε σήμερα, γιατί αρχικά είχα προγραμματίσει στο τέλος της εβδομάδας αρχίζει το φεστιβάλ 16 Οκτωβρίου με 18.
13: 16 αλλά, με 18.
0: Ναι, αλλά αύριο είναι που έρχονται τα παιδιά από τα...
13: Όχι, έρχονται, όλοι έρχονται. Ξέρετε, δυστυχώς στο Καστελόριζο δεν μπορεί να έρθεις όποτε θέλεις. Όλα τα παιδιά εκτός νησιού θα έρθουν 16 του μηνός. Όπου ξεκινάει ο κύριος κορμός του φεστιβάλ. Όμως, πριν, δηλαδή αύριο, Τετάρτη και Πέμπτη και Παρασκευή πρωί, έχουμε δράσεις αποκλειστικά σχεδιασμένες για τα παιδιά του Καστελόριζου.
0: Αυτές είναι οι προφεστιβαλικές δράσεις που είδα ότι αρχίζουν
13: ακριβώς.
0: 13, μάλιστα.
13: Ακριβώς. Άρα δηλαδή έχουμε μια εξαιρετική εκδήλωση, μια διαδραστική ενημέρωση για την ηλεκτρική ασφάλεια των παιδιών.
0: Ναι.
13: Και έχουμε κάνει την προηγούμενα χρόνια, αλλά και φέτος θα έχουμε κάρτα.
0: Τι θα έχετε?
13: Κάρπα, θέμα διάσωση.
0: Η πρώτη, ναι, η ανάταξη. Ναι. Σε περίπτωση καρδιά. Ναι. Βέβαια, και πάρα πολύ χρήσιμο.
13: Έχουμε πάρα πολύ. Είναι η τρίτη φορά που θα το κάνουμε.
0: Ναι.
13: Είχα την χαρά και την τύχη να φέρω έναν εξωτερικό απεινιδωτή, το 23 στο νησί και έχουμε κάνει ήδη πολλές δράσεις, γιατί εδώ χρειάζεται και από γιατρούς να κάνουν και πιστοποιημένη παρουσίαση. Λοιπόν, και τώρα να πάμε στο κορμό, στον κυρίω κορμό. Ξεκινάμε Παρασκευή απόγευμα, ναι, και Σάββατο Κυριακή είναι όλη μέρα. Είναι, ναι, να τονίσω ένα πολύ
0: και
13: θεματικό.
0: Και γίνονται, γιατί θα πρέπει να κλείσουμε με σιγά, ναι, σιγά. Ναι, γίνονται πειράματα.
13: Είναι ένα πολύ θεματικό, πολυδύναμο φεστιβάλ με πάρα πολλές απαιτήσεις. Γίνονται εκτός από το κορμό που είναι η γρίφη, που γίνονται εργαστήρια, διαγωνισμοί, παιχνίδια με γρίφους. Δεν είναι μόνο ο κύριος Πανταζής, είναι και άλλοι άνθρωποι που έρχονται από την, και από την Ελλάδα και από το εξωτερικό. Και παράλληλα όλο αυτό το φεστιβάλ δίνεται με δράσεις, πειράματα, ομιλίες, οι οποίες όμως είναι διαδραστικές, επιστημονικά quiz, άστροπαρατήρηση, ήλιοπαρατήρηση.

0: βράδυ.
1: Και είναι με ελεύθερη είσοδο.
0: Η είσοδος είναι πάντα ελεύθερη. Τέλει. Η καρδιά μας είναι ανοιχτή και πραγματικά να είμαστε καλά και πάντα να προσφέρουμε όχι μόνο στο Καστελόριζο και σε όλες τις κριτικές περιοχές.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ. Κάθε επιτυχία εύχομαι και φέτος στο
0: πολύ.
1: Φεστιβάλ.
0: Δεν είχαμε πολύ χρόνο να πούμε περισσότερα γιατί έπρεπε να πούμε και λίγο την προϊστορία.
1: Έτσι.
0: Αλλά όποιος κατάλαβε, μπει στο site μας castellorizofestival.com, θα βρει πάρα πολλά πράγματα.
1: Βεβαίως, σας ευχαριστούμε πολύ. Σας ευχαριστούμε.
0: Πολύ και εγώ.
1: Κάθε επιτυχία εύχομαι στο φεστιβάλ και εσείς κυρίες και κύριοι να σας υπενθυμίσω ότι μπορείτε να στέλνετε, να διεκδικήσετε το δώρο μας, ένα γεύμα για δύο άτομα αξίας 80 ευρώ στο εστιατόριο Σολούνα στην καρδιά της Αθήνας. Θα στείλετε το μήνυμά σας στο 54301, γράφετε 989, αφήνετε κενό, τη λέξη τραπέζι και το ονοματεπώνυμό σας. Όλες και όλοι, όσες και όσοι παίρνετε μέρος στο διαγωνισμό, κερδίζετε μία δώρο επιταγή από το winnow.gr.

0: Να στείλουμε τις ευχές μας για μια όμορφη μέρα στην κυρία Μαρία Αντωνάτου που μας έστειλε μήνυμα νωρίτερα. Σας ευχαριστούμε πολύ. Σε έναν άγνωστο κύριο, βλέπω τη φωτογραφία, δεν βλέπω όνομα. Ναι, λέει, καλησπέρα σας, η Σοβιετική και ο κόκκινος στρατός ελευθέρωσε την Ευρώπη όλη. Από τον Ναζί, από τους Ναζί, να μην ξεχνάμε να λέμε την ιστορία όπως είναι. Γιατί την είπαμε εμείς κάπως αλλιώς. Είπαμε ότι σήμερα είναι η μέρα που απελευθερώθηκε η Αθήνα από τα ναζιστικά στρατεύματα κατοχής. Τέλος πάντων, okay. Θέλω λίγο να σας πάω αλλού τώρα από τα μηνύματα. Θα πάμε στα διαφημιστικά μηνύματα. Σκεφτείτε το λίγο, είσαι Viking έτοιμος να κάνεις επιδρομή, έχεις σηκώσει τσεκούρι, έχεις οργανώσει επίθεση και ξαφνικά χτυπάει το σταθερό. Κάπως έτσι είναι και η νέα καμπάνια του ΔΕΗ Fiber. Γιατί τώρα φέρνει και σταθερό με ΔΕΗ Fiber 1 Gbps στα 19,90 και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα με απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά. Μπορείς και εσύ να έχεις άφθονο, απλό προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Επισκέψου το dei.gr/Fiber και μάθε περισσότερα. Και θέλεις καζίνο εμπειρία χωρίς ταξίδι? Το Origins σε καζίνο Μον Παρνές σου δίνει τη λύση. Με εύκολη πρόσβαση και μοναδική θέα, ζήσε τη βραδινή σου έξοδο αλλιώς χωρίς χιλιόμετρα και καθυστερήσεις. Origins σε καζίνο Μον Παρνές, εκεί που η εμπειρία ξεκινά σε μόλις 20 λεπτά από το κέντρο της Αθήνας. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Το ρολόι δείχνει 4 ακριβώς. Αμέσως τώρα θα πάμε σε δελτίο ειδήσεων. Ο Βίκτορ Σαμουήλ είναι εδώ. Αμέσως μετά κοντά σας η Φωτεινή Πιπηλή από όλους εμάς. Να έχετε ένα όμορφο απόγευμα. Ευχαριστούμε πολύ για την παρέα.
1: Η ώρα είναι 4.

0: Το ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989, στο μικρόφωνο ο Βίκτρος Σαμουήλ. Δυσκέρια στην κυκλοφορία αυτή την ώρα στην άνοδο του Κηφισού από το Ρέντι μέχρι τη Νέα Χαλκιδόνα ανατμήματα, στην κάθοδο από την Κηφισιά μέχρι τον Κόκκινο Μήλο, στην Αλίμου Κατεχάκη προς Καρέα και στους βασικούς οδικούς άξονες στο κέντρο της Αθήνας. Καθυστερήσεις και στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς Ελευσίνα από Παιανία έως Μαραθώνος. Από 1η Ιανουαρίου του 2027 τίθεται σε ισχύ ο κόφτης για τα social media στους ανήλικους κάτω των 15 ετών, με το νομοσχέδιο να ψηφίζεται την 5η 22 Οκτωβρίου, όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός Επικρατείας Άκης Σκέρτσος. Για την εφαρμογή του ηλικιακού περιορισμού προτείνεται η αξιοποίηση του GovGR Wallet και του Kids Wallet. Ο Υπουργός Επικρατείας τόνισε πως ως οργανωμένη πολιτεία πρέπει να θεσπίσουμε ένα πλαίσιο κανόνων τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ο κύριος Σκέρτσος επισήμανε πως δεν πρόκειται για μια απαγόρευση που αφορά το διαδίκτυο ή την τεχνολογία, η οποία όμως είναι σημαντική για τα παιδιά και την εκπαίδευσή τους, την ενημέρωση, την ψυχαγωγία και την κοινωνικοποίησή τους. Συμπληρωματική ποινική δίωξη ασκήθηκε σε βάρος των τριών κατηγορουμένων στην υπόθεση της Μαρφίν μετά από αίτημα της ανακρίτριας, η οποία χειρίζεται την υπόθεση. Η Εισαγγελία Πρωτοδικών της Αθήνας τους απέδωσε και το αδίκημα της ανθρωποκτονίας που τελέστηκε στο πλαίσιο τρομοκρατικών πράξεων και για απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος 24 ατόμων εργαζομένων στην τράπεζα. Οι κατηγορούμενοι αναμένεται να οδηγηθούν αύριο στην ανακρίτρια, από την οποία θα ζητήσουν προθεσμία για να απολογηθούν, αφού προηγουμένως ενημερωθούν για τις νέες κατηγορίες που τους αποδίδονται. Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν θα ήταν διατεθειμένος να δώσει εντολή στις ρωσικές ένοπλες δυνάμεις να μην μπλήξουν την Ουκρανία την ημέρα διεξαγωγής των προεδρικών εκλογών, σύμφωνα με όσα δήλωσε νωρίτερα ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντιμίτρη Πεσκόφ, όπως μετέδωσε ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων. Νωρίτερα το Κρεμλίνο απέρριψε την πρόταση του Ουκρανού Προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι για κατάπαυση του πυρός διάρκειας 60 ημερών, τονίζοντας ότι επιδιώκει μια συνολική ειρηνευτική συμφωνία. Εν αναμονή των κυβερνητικών παρεμβάσεων για το πετρέλαιο θέρμανσης, νοικοκυριά και επιχειρήσεις, οι σχετικές ανακοινώσεις αναμένονται την Τετάρτη και θα αφορούν την επιδότηση στην Αγγλία με στόχο τη συγκράτηση της τιμής και την αύξηση του επιδόματος θέρμανσης. Τα δεδομένα της διεθνούς και εγχώριας τιμής του ντίζελ θα κρίνουν το εύρος των παρεμβάσεων. Την ίδια ώρα, κρίσιμη θεωρείται και η σύνοδος κορυφής της Βρυξέλλες την Πέμπτη και την Παρασκευή, με την Αθήνα να διεκδικεί πρόσθετα περιθώρια για μέτρα κατά της ακρίβειας. Την ένταξή του στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα ανακοίνωσε ο πρώην βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Βασίλης Κόκαλης. Σε ανάρτησή του υποστηρίζει ότι γνωρίζει τις δυνατότητες του κυρίου Τσίπρα και πιστεύει ότι μπορεί να συμβάλλει ουσιαστικά στη συγκρότηση μιας αξιόπιστης προοδευτικής κυβερνητικής πρότασης. Δεν διαπιστώθηκε διαρροή αερίου στο σχολικό συγκρότημα της Γράβα, σύμφωνα με το πόρισμα που παραδόθηκε στον Δήμο Αθηναίων μετά τους εκτεταμένους ελέγχους. Η προέλευση της οσμής παραμένει αδιευκρίνιστη, με τον Δήμο να τονίζει πως μέχρι να διενεργηθούν όλοι οι έλεγχοι, το σχολικό συγκρότημα θα παραμείνει κλειστό και τα μαθήματα θα πραγματοποιούνται με τηλεκπαίδευση. Την άμεση έναρξη των εργασιών αποκατάστασης των ζημιών που έχουν καταγραφεί σε κτίρια της Κυψέλης λόγω της διέλευσης του μετροπόντικα της γραμμής 4 του μετρό ανακοίνωσε η ηγεσία του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου. Ο αρμόδιος Υπουργός Χρήστος Δήμας ξεκαθάρισε ότι η επανεκκίνηση των εργασιών κατασκευής θα πραγματοποιηθεί μόνο μετά την ολοκλήρωση της ανεξάρτητης επιστημονικής αξιολόγησης και τη διασφάλιση όλων των απαραίτητων προϋποθέσεων ασφαλείας. Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Αύριο και την Τετάρτη αναμένονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες σε αρκετές περιοχές της χώρας, με πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων. Παράλληλα, από αύριο το βράδυ προβλέπονται τοπικά πολύ θυελλώδεις βορειοανατολικοί άνεμοι στο βόρειο Αιγαίο. Σε ισχύ από σήμερα ο μικρός δακτύλιος στο κέντρο της Αθήνας, που διαδιαρκέσει έως τις 23 Ιουλίου του 2027. Η κυκλοφορία των γιοταχή καθώς και των φορτηγών ιδιωτικής θα πραγματοποιούνται εκ περιτροπής με βάση το τελευταίο ψηφίο της πινακίδας κυκλοφορίας με βάση το σύστημα Μονά Ζυγά. Στην αθλητική σας ενημέρωση στις 6 το απόγευμα σήμερα η αναμέτρηση ΠΑΟΚ Καλαμάτα. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας η φωτεινή πιπηλή.
1: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
2: Βροχές και κατά διαστήματα ισχυρές καταιγίδες περιμένουμε αύριο Τρίτη, κυρίως μετά το μεσημέρι στην Αττική. Οι νοτιοανατολικοί άνεμοι θα φτάσουν τα 5 μποφόρ στο νότιο Βοϊκό και στο Σαρονικό. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα φτάσει στους 18 βαθμούς, ενώ στα βόρεια προάστια δεν θα ξεπεράσει τους 15. Στον Πειραιά, τον Άλυμο και την Κλειφάδα, ο υδράργυρος θα αγγίξει στους 19 βαθμούς, ενώ Σεραφίνα, Λαύρο και Νέα Μάκρη θα παραμείνει χαμηλότερα γύρω στους 18 βαθμούς Κελσίου. Στη Νέα Σμύρνη, το Γαλάτσι και την Παιανία, η μέγιστη θερμοκρασία θα κοιμανθεί κοντά στους 19, ενώ στον Κορυδαλό, το Εγάλιο, το Χαϊδάρι και το Περιστέρι, η μέγιστη θερμοκρασία θα κοιμανθεί κοντά στους 18. Στην υπόλοιπη χώρα περιμένουμε κακοκαιρία, με βροχές και καταιγίδες κυρίως στα δυτικά, κεντρικά και νότια. Τα φαινόμενα στην Ανατολική Θεσσαλία, τις Ποράδες, στην Εύβοια, την Ανατολική Στερεά και Πελοπόννησο θα είναι έντονα. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 8 με 9 μποφόρ στο Ιόνιο και το βόρειο Αιγαίο, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει στους 19 με 20 βαθμούς στα Ηπειρωτικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα δεν θα ξεπεράσει τους 24 βαθμούς Κελσίου.

Πολύ ωραίο παλιό τραγούδι του Γιώργου Νταλάρα στην ερμηνεία, με στίχους Σώτια Τσότου και μουσική του Χρήσου Γάρτσου. Βέβαια η Αθήνα είναι ακόμα και χειρότερη από αυτά που είπε στο στίχο της η Σώτια Τσότου, ειδικά με τη δημαρχία του Χάρη Δούκα, δεν το συζητάμε καν. Όμως που παραπέμπει η Αθήνα δεν είναι μόνο η ελληνική πρωτεύουσα, είναι και ο χώρος που υποδέχτηκε τις χιλιάδες απελευθερωμένων Αθηναίων σαν σήμερα στις 12 Οκτωβρίου του 1944.

Μεγαλωμένη κι εγώ από τους Αθηναίους γονείς μου που συμμετείχαν εκείνη τη σπουδαία ημέρα της 12ης Οκτωβρίου 1944 με τις απίστευτες περιγραφές της χαράς του κόσμου που ξεχύθηκε κυριολεκτικά, ενώ οι Ναζί κατακτητές ήταν ακόμα εδώ, απλώς μαζεύανε τα μπογαλάκια τους και είχαν και σκοπό να βομβαρδίσουν, έτσι να αφήσουν το τελείως δικό του σήμα, ειδικότερα κάτω στον Πειραιά. Φανταστείτε 3,5 χρόνια ναζιστικής κατοχής και με όλα τα επακόλουθα, με την πείνα, με τις καταδιώξεις, με τις εκτελέσεις, με την τρομοκρατία και πάνω απ' όλο αυτό το φρικτό συνέστημα που οι σημερινοί δεν μπορούμε να το κατανοήσουμε, ότι είναι κάτω από μια βαριά ναζιστική μπότα.

υπάρχουν μαυρόασπρα φιλμ, κυρίες και κύριοι, που πραγματικά οφείλουμε πολύ συχνά να τα φέρνουμε στο νου μας, γιατί έτσι μόνο μπορούμε να συνειδητοποιήσουμε τι σημαίνει η ελευθερία σε μία χώρα και ταυτόχρονα να μπούμε στην νοοτροπία και στη ψυχοσύνθεση Ευρωπαίων συμπολιτών μας, με την ευρύτερη έννοια, οι οποίοι ζουν τα ίδια, όχι με κατοχή ευτυχώς, αλλά με την εισβολή του Πούτιν στην Ουκρανία. 3,5 χρόνια για την ακρίβεια, 1.264 μέρες κατοχής έζησε η Αθήνα και η Ελλάδα γενικότερα. Μπείτε λοιπόν στην θέση αυτών των ανθρώπων που νομίζουμε ότι είναι μακριά, ενώ εμείς οι Έλληνες ειδικά οφείλαμε να τους φέρνουμε ακόμα πιο κοντά στην περιπέτεια που κρατάει και αυτή κοντά 4 χρόνια. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Ακούτε Αλφα Radio 989. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Κωνσταντίνος Ρέκα. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια η Μαρία Καραουλάνη, στη στήριξη της εκπομπής ο Βίκτορ Σαμουήλ, το τηλεφωνικό κέντρο 212-212-4800-6947-989, ο αριθμός Viber, ο NER, παπάκι, Alpha Radio 989, το mail του σταθμού, στο μικρόφωνο και στην επιλογή των τραγουδιών η Φωτεινή Πιπηλή. Και ξεκινάμε, τιμήσαμε την επέτειο αυτή την πολύ σημαντική της 16ης Οκτωβρίου του 1944 και τώρα θέλω μία δημόσια έκκληση. Ειλικρινά θα αλλάξουμε κλίμα, Λοιπόν, απευθύνω μία δημόσια έκκληση προς τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και ειδικότερα στο στενό περιβάλλον του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, του Αντιπροέδρου αυτού του Παναγία μου, δηλαδή Παναγία μου, αν ο Τραμπ είμαι μία, αυτός ο Βανς Πόπο που προαλήφεται και αυτός συνταγωνίζεται με το Ρούμπιο να γίνει ο επόμενος πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, καήκαμε. Λοιπόν, κάτω τα χέρια από τον Κωνσταντίνο Αργυρό.

διότι πριν καν προσγειωθεί το αεροπλάνο της ειδικής αποστολής να προσγειωθεί δηλαδή και να έρθει στην Αθήνα, στην πρωτεύουσα του ελληνικού κράτους, η κυρία Κίμπερλι ως πρέσβυρα των Ηνωμένων Πολιτειών, είχαμε μάθει εμείς για την αγαπημένη σχέση της με τον Κωνσταντίνο Αργυρό και σας θυμίζω ότι με το που προσγειώθηκε το αεροπλάνο πετάχτηκε μέχρι την οικία της Αμερικανικής Πρεσβείας που διαμένει ο πρέσβης κάθε φορά, άλλαξε κάτι έτσι σε κάτι πιο κοσμικό ρε παιδί μου, πιο νυχτερινό, κάτι σε αναβύση, καταλαβαίνετε τι εννοώ, και πήγε φυσικά να ακούσει τον αγαπημένο της φίλο, τον Κωνσταντίνο Αργυρό.

Τώρα οι Αμερικανοί, οι δημοσιογράφοι και οι αξιωματούχοι, πόσα λεφτά αυτοί που τη φιλοξενούσαν στα μπουζούκια έδωσαν στη Λουλουδού. Γιατί εντάξει, είπαμε να την ελέγξεις τι έχει κάνει ως τώρα στη ζωή της, αλλά όχι και στη Λουλουδού, καταλαβαίνετε τι εννοώ. Νυκτομέρο καματιάρα.

0: Την Κίμπερλι την ψάχνουν απεγνωσμένα οι Αμερικάνοι. Θα έχουμε πολλά ντράβαλα, θα τα πούμε και αυτά σε λεπτομέρειες μετά. Διότι η Μένα ΑΔΕ ψάχνει την Άννα Βύση και τον Νίκο Καρβέλα. Η Αμερικανική ΑΔΕ, ποιος ξέρει και τι άλλες υπηρεσίες, καταλαβαίνετε τι εννοώ, ψάχνουν να δουν τι παροχές και δώρα είχε μέχρι σήμερα η πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών στην Αθήνα. Παρακαλώ, βάλτε διαφημιστικά για να συνεχίσω. Έχω λεπτομέρειες δηλαδή να σας πω, δεν είναι τα λουδάδικα μόνο. Έχουμε και έχουμε έξοδα, εν πάση περιπτώσει είναι πολυδάπανη. Ξέρετε η καθημερινότητα της κυρίας Κίμπερλι, το βλέπετε δηλαδή κάθε φορά που τη βλέπετε. Λέτε ρε παιδί μου αυτή ένα πόπο πακτολό χρημάτων μόνο για να αλλάζει τα ρούχα, καταλαβαίνετε. Είναι και μακριά τα περισσότερα, θέλουν πολύ ύφασμα, πολυτελές, γυαλιστερό με 3 λάμδα παρακαλώ.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβέν στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Αβέν Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Αβέν τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβέν. Κάθε παιδί αξίζει να μεγαλώνει σε μια οικογένεια. Υπάρχουν παιδιά που για κάποιο διάστημα δεν μπορούν να μεγαλώσουν με τη βιολογική τους οικογένεια. Η αναδοχή μπορεί να προσφέρει τη φροντίδα, την ασφάλεια και τη σταθερότητα ενός οικογενειακού περιβάλλοντος. Ας τη γνωρίσουμε καλύτερα.
2: Αναδοχή, η πιο ευαίσθητη κοινωνική πράξη. Ας την υιοθετήσουμε. Μονάδα προστασίας παιδιού Πεντέλης.
1: Πληροφορίες kkppa.gr. Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Αττικής. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας.
3: Κρατήστε τη ζεστασιά μέσα, αφήστε τις απώλειες έξω και μειώστε το λογαριασμό. Ανακαλύψτε τα ενεργειακά κουφώματα αλουμινίου Γεωργίου με προηγμένα προφίλ και υψηλή ενεργειακή απόδοση. Επισκεφτείτε το showroom μας, Βουλιαγμένης 247 Δάφνη και στο georgiouv.gr. Γεωργίου, έξυπνα κουφώματα, έξυπνη εξοικονόμηση.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Έλεγα λοιπόν πριν το διαφημιστικό διάλειμμα ότι η Μεν ΑΔΕ, αυτή η ομάδα ηγερή του κυρίου Πιτσιλή, ψάχνουν τα περιουσιακά, τα φορολογικά, δεν ξέρω εγώ τι, του ζεύγους Άννα Βύση και Νίκου Καρβέλα. Και όλα αυτά με τη λογική που το είχα προείπει με το που άκουσα ότι τσακώθηκε το ζευγάρι και άρχισαν να εκτοξεύονται κάτι εκατοντάδες εκατομμύρια στον αέρα. Είχα προβλέψει ότι παιδιά μην ανησυχείτε, αύριο θα παρέμβει Πιτσιλής και η παρέα του και θα δούμε τι θα βρουν. Δεν ξέρουμε τι θα βρουν, οπότε δεν συζητάμε περαιτέρω. Πάμε λοιπόν τώρα στο ψάξιμο που γίνεται από τις αμερικανικές αρμόδιες υπηρεσίες και οπωσδήποτε από το στενό περιβάλλον του Προέδρου Τραμπ αναφορικά με το αν έχει λάβει δώρα και παροχές η πρέσβης, γιατί και στην Ελλάδα, πόσο μάλλον στην Αμερική, υπάρχει βέβαια μια μεγάλη διαφορά, θα σας την εξηγήσω. Ένας βουλευτής, για παράδειγμα, το προβλέπει ο κανονισμός και η νομοθεσία, δεν επιτρέπεται ποτέ να δεχτεί δώρο, ένα ρολόι, ξέρω εγώ, μια ανθοδέσμη, οτιδήποτε, πάνω από 200 ευρώ, γιατί τοποθετείται αυτού του είδους το δώρο σε άλλο πλαίσιο. Στην Αμερική έχουν το εξής τελείως διαφορετικό, γιατί εδώ κυκλοφορεί πολύ το μαύρο κλίμα σε όλα τα κόμματα, το ξαναλέω, όλα τα κόμματα. Ενώ στην Αμερική οποιοδήποτε δώσει οτιδήποτε σε οποιοδήποτε υποψήφιο για κυβερνήτη ή για πρόεδρο ή δεν ξέρω εγώ γιατί για βουλευτή μπορεί, επιβάλλεται, όχι μπορεί, δύναται, επιβάλλεται να δημοσιοποιεί όλα του τα στοιχεία, το ονοματεπώνυμό του και το ακριβές ποσό Και μετά όλοι οι υποψήφοι, ανεξαρτήτως βαθμίδας διεξαγωγής εκλογών, είναι υποχρεωμένοι να παρουσιάζουν στον αμερικανικό λαό επακριβώς τι συγκέντρωσε ο καθένας. Λοιπόν, άρα η κυρία Κίμπερλι, εκτός από τον αργυρό σας είπα που πήγαινε συχνά γιατί είναι φίλοι οι άνθρωποι, αυτό δεν το καταδικάζουμε, ούτε ο αργυρός στέει εννοείται για όνομα του Θεού. Για παράδειγμα, εγώ θυμάμαι γιατί ήμουν καλεσμένη, αλλά σιγά που θα πήγαινα σε μία εκδήλωση σε ένα πολυτελές ξενοδοχείο της Ρώμης, όπου είχαν συγκεντρωθεί κάποιες πολύ πλούσιες κυρίες και κάνανε μία πολύ πλούσια εκδήλωση, με εισιτήριο όμως πολύ πλούσια εκδήλωση. Δηλαδή, για να παραβρεθείς, θα έπρεπε να δώσεις ένα αρκετά σημαντικό ποσό συν τα έξοδα, να πας με το αεροπλάνο στη Ρώμη, να μείνεις στο κέντρο της Ρώμης που είναι πανάκριβα τα εισιτήρια κλπ. Εκεί λοιπόν εμφανίστηκε η κυρία Κίμπερλι, η οποία φιλοξενήθηκε, δεν χρειάζονται λεπτομέρειες, φιλοξενήθηκε, αλλά το ίδιο έχει συμβεί και με άλλες πάρα πολλές φιλοξενίες, οι οποίες έχουν τώρα τεθεί υπό τον έλεγχο των αρμοδίων υπηρεσιών. Και μην ξεχνάμε ότι είναι πολύ έξοδη η διαμονή μιας γυναίκας που ασχολείται τόσο πολύ, γιατί δεν είναι και διπλωμάτης καριέρας, μην το ξεχάσουμε αυτό, παίζει ρόλο, γιατί οι διπλωμάτες καριέρας έχουν τελείως διαφορετική αντίληψη και άλλο βιογραφικό. Δεν υπάρχουν, ας πούμε, τοποθετήσεις επειδή ήσουνα η αραβωνιασικιά του γιου του Προέδρου, γιατί η Κίμπερλι είναι γνωστό ότι είχε πολυετή δεσμό με τον έναν από τους πολλούς γιους του Ντόναλντ Τραμπ. Και επειδή, ξέρω εγώ, χωρίσαν, στεναχωρήθηκε η κοπέλα, είπε τι να την κάνω, θα τη στείλω, είναι χαριτωμένη, είναι έτσι ζωντανή η γυναίκα, θα τη στείλω εκεί στο σημαντικό διπλωματικό πόστο της εκπροσώπησης Αμερικής στην Λεωφόρο Βασιλείου Σοφίας, δηλαδή στην Αθήνα. Όπου, φανταστείτε, έχει προσωπικό κομμωτή σε ημερήσια βάση. Δεν έχει ρεπό Σαββατοκύριακα, γιατί Σαββατοκύριακα είναι πολλές κοσμικές και φωτογραφημένες εκδηλώσεις. Καταλαβαίνετε τι εννοώ. Έχεις μονίμως ένα στυλίστα με τον οποίο παρουσιάζεται σε από κοινού, τον έχεις συστήσει, τον έχεις επιβάλει και έχεις πει «Από εδώ ο στυλίστας μου, ο οποίος θα μπαινοβγαίνει στην Αμερικανική Πρεσβεία όποτε θέλει». Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι έχουν έξοδα όλα αυτά και το συμπέρασμα είναι ότι είναι υπό έλεγχο. Ήδη και ο Ντόναλντ Τραμπ, όπως είπατε, είδατε στις δημόσιες δηλώσεις, έδειξε την απαρέσκειά του, εννοείται χωρίς να μπει στην ουσία των καταγγελιών που προβλέπεται, που καταγράφησαν και παρουσιάστηκαν παγκοσμίως από την αμερικανική εφημερίδα Wall Street Journal και έπεται συνέχεια. Ακολούθησαν βέβαια και άλλα ξένα πρακτορία να φέρνουν στην επιφάνεια διάφορα περί του τρόπου του πολυτελούς διαβίωσης της κυρίας Κίμπερλι. Ο Δε Βάνς, αυτό το πρόσωπο σας το λέω, μπείτε τώρα στο διαδίκτυο αν δεν το ξέρετε, μόνο που θα δείτε από τη φάτσα θα καταλάβετε τι εννοώ. Βάρδα, μην εκλεγεί αυτός επόμενος πρώτα απ' όλα υποψήφιος από πλευρά των Ρεπουμπλικάνων και στο τέλος οι Αμερικάνοι θέλουν πάλι να πάνε αυτοκτονήσουν και τον βγάλουν πρόεδρο. Άρα λοιπόν σε αυτό το θέμα θα έχουμε συνέχεια, κυρίες και κύριοι, μακριά από εμάς όπως καταλαβαίνετε. Βάλει ένα τραγούδι τώρα γιατί μετά είναι 4.30.

Τώρα επειδή κοιτάω τα μηνύματα που δεν έχουν έρθει, με την ευκαιρία να επαναλάβω τα τηλέφωνα της εκπομπής, αφού σχολιάσω ένα μήνυμα που είδα, τα τηλέφωνα της εκπομπής είναι 212-212-4-800, το τηλεφωνικό κέντρο δηλαδή. Ο αριθμός Viber που τον προτιμάτε περισσότεροι, 6947-989-989. Και το mail του σταθμού είναι oner@alpharadio989. Βλέπω λοιπόν ένα μήνυμα που δεν πρόλαβε έκπληκτη η Λένα Βασιλάκου προηγουμένως να το σχολιάσει επί μακρόν, ενός αγνώστου που λέει: «Καλησπέρα σας. Η Σοβιετική Ένωση και ο Κόκκινος Στρατός ελευθέρωσε όλη την Ευρώπη. Να μην ξεχνάμε να λέμε την ιστορία όπως είναι». Εξαρτάται αν ξέρεις την ιστορία. Γιατί αν ξέρεις την ιστορία, επειδή ορισμένοι, πολλοί, αρκετοί τη γνωρίζουμε, αυτό το μήνυμα δεν το στέλνεις, γιατί δείχνει ότι δεν ξέρεις την ιστορία. Απλώς έχεις έτσι μία έφεση προς τα σοβιετικά στρατεύματα, την οποία δεν μοιραζόμαστε, τουλάχιστον εγώ προσωπικά.

0: Και τι ωραία που μας τα λέει η ΔΕΗ. Έχω μία απορία. Ποια είναι αυτή? Αν χτυπήσει τώρα σταθερό μέσα στο στούντιο, ποιος θα σηκώνει? Εγώ, απαντάει ο άλλος. Γιατί παρακαλώ? Γιατί εγώ μπήκα στο dei.gr/fiber και έβαλα άφθονο απλό προσιτό ίντερνετ και με σταθερό, που σημαίνει ΔΕΗ Fiber 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα με απεριόριστες κλήσεις προς τα εθνικά σταθερά και κινητά. Πού είπες ότι μπαίνουμε? Στο dei.gr/fiber και δες πώς μπορείς να έχεις και εσύ άφθονο απλό προσιτό ίντερνετ και με σταθερό τηλέφωνο.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
2: Σύμφωνα με το σύνταγμα.
0: Λοιπόν, έχω ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον θέμα να σας παρουσιάσω, κυρίες και κύριοι, το οποίο με εξέπληξε, διότι τώρα θα σας γελάσω, δεν θυμάμαι αν το πέτυχα στο TikTok, στο Facebook ή στο Instagram. Πάντως το πέτυχα στο διαδίκτυο. Κοιτάζω λοιπόν έναν κύριο με γραβάτα, με πουκάμισο εργασίας όπως καταλαβαίνετε, ενώ ο άνθρωπος την ώρα που το παρουσίαζε το βίντεο αυτό δεν φορούσε το κλασικό κοστούμι, παρότι προερχόταν από μία ανώτατη κρατική σοβαρή υπηρεσία. Κοιτάω λοιπόν πίσω στον τοίχο του και λέει «ελεγκτικό συνέδριο». Και λέω, το ελεγκτικό συνέδριο παρουσιάζεται μέσω του διαδικτύου? Για να δω. Και τελικά είπα μπράβο ρε εσύ, συγχαρητήρια. Πες τη Μαρία, είπα στον εαυτό μου, ζήτα από τη Μαρία Καραουλάνη να σε φέρει σε επαφή, διότι είναι εξαιρετική η πρωτοβουλία του ελεγκτικού συνεδρίου, που είμαι σίγουρη ότι η πλειοψηφία του κόσμου το ακούει μένα, αλλά δεν ξέρει καν τι είναι το ελεγκτικό συνέδριο και τι σταθερός πυλώνας για τη διαφάνεια και τη δημοκρατία στην Ελλάδα είναι. Γι' αυτό και τώρα θα σας παρουσιάσω τον κύριο που έκανε και το πολύ έξυπνο βίντεο, τον εκπρόσωπο τύπου του δικαστηρίου, του ελεγκτικού συνεδρίου, το οποίο είναι δικαστήριο, και αντιπρόεδρο, τον κύριο Δημήτρη Πέπα. Καλησπέρα κύριε Πέπα.
3: Καλησπέρα κύριε Επιπυλή.
0: Ενθουσιάστηκα, αλλά δεν θυμάμαι πού σας είδα. TikTok, Instagram ή Facebook ή παντού το βάλατε το βίντεο?
3: Σε όλα είμαστε.
0: Πολύ προχώ, πολύ προχώ που λένε και οι νέοι το δικαστήριο αυτό, το ελεγκτικό συνέδριο. Και χαίρομαι, γιατί πραγματικά αυτός ο τρόπος ενημέρωσης είναι αναγκαστικά ο πλέον ενδεδειγμένος, γιατί οι περισσότεροι δυστυχώς βέβαια από μια πλευρά δεν ενημερώνονται από εφημερίδες, δεν ενημερώνονται καν από δελτία ειδήσεων ή από ραδιόφωνα, ενημερώνονται από το διαδίκτυο. Άρα συγχαρητήρια για την πρωτοβουλία σας. Να ξεκινήσουμε λοιπόν με το πολύ απλό και βασικό ερώτημα. Τι είναι το ελεγκτικό συνέδριο?
3: Ναι, το ελεγκτικό συνέδριο, κυρία Πιπηλή, είναι και και δικαστήριο. Είναι ένα από τα τρία ανώτατα δικαστήρια της χώρας, μαζί με τον Άριο Πάγο και το Συμβούλιο Επικρατείας, μόνο που έχουν διαφορετικές δικαιοδοσίες. Συγκεκριμένα είναι το ανώτατο δημοσιονομικό δικαστήριο της χώρας, αλλά συγχρόνως είναι και ελεγκτικός θεσμός και μάλιστα ο ανώτατος θεσμός δημοσιονομικού ελέγχου της χώρας.
0: Αυτό να το διευκρινίσετε, να το πω χοντρικά και απλά στους πολίτες. Ακούμε κατά καιρούς ότι καλούνται για έλεγχο ή επιβάλλονται ποινές σε δήμους, δηλαδή στο Δήμο Αθηναίων, στο Δήμο Ιωαννίνων, στην περιφέρεια Κρήτης ή στην περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας. Άρα αυτό είναι μια πρώτη ουσιαστική βοήθεια στους πολίτες, γιατί οδηγεί στον ελεγκτικό μηχανισμό και εν συνεχεία στην καταδίκη, άρα ίσον διαφάνεια των δημόσιων πόρων.
3: Ναι. Λοιπόν, εντάχει τότε, να σας πω πολύ σύντομα τις δικαιοδοτικές του αρμοδιότητες, δηλαδή σαν δικαστήριο, και τις ελεγκτικές του αρμοδιότητες, πολύ γρήγορα να μην κουράσουμε και τους ακροατές σας, θα πω επιγραμματικά σχεδόν, σαν δικαστήριο. Δικάζει διαφορές που προκύπτουν από καταλογισμούς των δημοσίων υπολόγων, δηλαδή εκείνων που διαχειρίζονται χρήματα, αξίες ή υλικό που ανήκουν στο δημόσιο, τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης και τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου. Δικάζει υποθέσεις αστικής ευθύνης των πολιτικών και στρατιωτικών υπαλλήλων του δημοσίου, των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης και των άλλων νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου για ζημιές που προξένησαν στο κράτος με δόλο ή βαριά αμέλεια. Δικάζει υποθέσεις που ανακύπτουν από τον έλεγχο του πόθεν έσχες των δημοσίων υπαλλήλων και λειτουργών. Δικάζει επίσης συνταξιοδοτικές διαφορές δημοσίων λειτουργών, υπαλλήλων, ενστόλων και άλλων. Δικάζει διαφορές από πράξεις με τις οποίες ακυρώνεται χρηματοδότηση ενός έργου από ευρωπαϊκούς ή εθνικούς πόρους λόγω διαπίστωσης παρατυπιών, τις λεγόμενες δημοσιονομικές διορθώσεις. Σας είπα επιγραμματικά κάποιες από τις αρμοδιότητες της σπουδαίας του Ελεγκτικού Συνεδρίου όσον αφορά το ρόλο του ως δικαστηρίου.
0: Αλλά το δικαστήριο, μισό λεπτό, για να έχει ο κόσμος εικόνα. Το δικαστήριο λειτουργεί κανονικά με έδρα, δικαστές κλπ.
3: Βεβαίως. Οι δικαστές του είναι απόφοιτοι της σχολής δικαστών στη Θεσσαλονίκη και διορίζονται εδώ με τον βαθμό του εισηγητού που αντιστοιχεί στον βαθμό του πρωτοδίκη. Στη συνέχεια προάγονται σε παρέδρους που είναι ο βαθμός του αντίστοιχος του εφέτη στα πολιτικά δικαστήρια και του παρέδρου του Συμβουλίου Επικρατείας αντίστοιχα, και στη συνέχεια του Συμβούλου που αντιστοιχεί με το βαθμό του Αρεοπαγίτη, του Αρείου Πάγου και του Συμβούλου Επικρατείας, στο Συμβούλιο Επικρατείας. Και οι αντιπρόεδροι και η πρόεδρος του δικαστηρίου.
0: Ωραία. Και μετέχουν και δικηγόροι.
3: Οι δικηγόροι είναι όπως τα άλλα δικαστήρια, υπερασπίζονται τις υποθέσεις.
0: Είναι άρα ένα κανονικό δικαστήριο. Βέβαια. Και για να πούμε και το σημαντικό, ότι είναι τέτοια η σημασία του, είναι ισάξιο με Άριο Πάγο και με Συμβούλιο Επικρατείας, επιλέγονται σε υπηρεσιακές κυβερνήσεις ως πρωθυπουργοί και από το Ελεγκτικό Συνέδριο.
3: Βέβαια. Προσφάτως ήταν ο πρόεδρος του Ελεγκτικού Συνεδρίου και ο Σαρμάς. Ήταν πρόεδρος του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Ναι.
0: Ο προηγούμενος υπηρεσιακός ήταν λοιπόν πρόεδρος του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ο κύριος Σαλμάς. Πάμε τώρα πάμε τώρα να αναλύσετε σε τι βοηθάει τους πολίτες όλο αυτό το βαρύ σχήμα, με την αποτελεσματικότητά του εννοώ.
3: Κοιτάξτε, ως δικαστήριο βοηθάει τους πολίτες όπως ένα οποιοδήποτε άλλο δικαστήριο, προσφέροντας έναν δίκαιο και αμερόληπτο τρόπο επίλυσης των διαφορών τους όσον αφορά τους τομείς της δικής του δικαιοδοσίας. Ως ανώτατος θεσμός δημοσιονομικού ελέγχου, και θα σας πω ίσως μετά αν θέλετε κάποιες από τις ελεγκτικές του αρμοδιότητες, διασφαλίζει την νομιμότητα και τη διαφάνεια στην ορθή χρήση των δημόσιων πόρων. Μέσω των εκθέσεών του ενημερώνει τη Βούλη και τους πολίτες για την πραγματική κατάσταση των δημοσίων οικονομικών. Μέσω των συστάσεών του προς τις δημόσιες υπηρεσίες βελτιώνει τον τρόπο δράσης της δημόσιας διοίκησης. Μέσω των καταλογισμών του επί ελλειμμάτων στη δημόσια διαχείριση, των καταλογισμών των υπολόγων, των υπευθύνων δηλαδή, συμβάλλει στην τακτοποίηση της δημόσιας διαχείρισης. Μέσω του προσυμβατικού ελέγχου, δηλαδή μέσω του ελέγχου που ασκεί σε σχέδια συμβάσεων άνω των 300.000 ευρώ που αφορούν προμήθειες, δημόσια έργα και υπηρεσίες, αποτρέπει την σύναψη συμβάσεων με ουσιώδεις νομικές πλημέλειες. Και ίσως επειδή σας άφησα απορία για τις ελεγκτικές αρμοδιότητες, αν θέλετε μπορώ να σας πω δύο πράγματα.
0: Μισό λεπτό. Μέχρι τώρα, επειδή είστε ανώτατο σύμβουλος επί των δημοσιονομικών του ελληνικού κράτους, βλέπετε μία καλυτέρευση ως προς τον τομέα της διαφάνειας από την πλευρά όχι μόνο του ελεγκτικού συνεδρίου αλλά και γενικότερα, γιατί εσείς τα παρακολουθείτε και τα ξέρετε καλύτερα από όλους.
3: Κυρία Πιπηλή, σαφέστατα, και θα σας πω γιατί. Πριν από λίγα χρόνια, το 2022 αν θυμάμαι, 2023, βγήκε ο νόμος που θέλοντας μεγαλύτερη διαφάνεια των δικαστηρίων απέναντι στον πολίτη, καθιέρωσε τον θεσμό του εκπροσώπου τύπου και στα δικαστήρια. Έτσι τώρα και τα τρία, όλα τα δικαστήρια της χώρας έχουν εκπρόσωπο τύπου, κάποιον δικαστή. Από το ελληνικό συνέδριο είμαι εγώ.
0: Είσαι δικαστής, για να το καταλάβουν οι ακροατές.
3: Βεβαίως, είμαι αντιπρόεδρος συγκεκριμένα του ελληνικού συνεδρίου.
0: Άρα δικαστής, είσαι δικαστής, βέβαια. Μπράβο.
3: Ναι, βεβαίως, ναι. Η ανάγκη για μεγαλύτερη διαφάνεια και για έγκυρη και έγκαιρη ενημέρωση του πολίτη όφησε τον νομοθέτη να καθιερώσει το θεσμό του εκπροσώπου τύπου σε όλα τα δικαστήρια. Μεταξύ των οθών και στο δικό μας. Εγώ συγκεκριμένα ορίστηκα για πρώτη φορά και άρχισα να αναλαμβάνω αυτό το καινοφανές έργο τον Οκτώβριο.
0: Για δικαστή. Για δικαστή.
3: Ναι, καινοφανές για δικαστή.
0: Ε, βέβαια. Για δικαστή. Βέβαια.
3: Βεβαίως. Και δεν σας κρύβω ότι το απολαμβάνω γιατί βλέπω πόσο από τις αντιδράσεις του κόσμου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης πόσο καταλαβαίνει πόση σημασία δίνουμε στη σωστή του ενημέρωση. Και αυτό για μένα είναι σπουδαίο.
0: Σας γράψανε, είμαι σίγουρη, υπερθετικού βαθμού σχόλια όταν βγάλατε το βίντεο για πρώτη φορά ως δικαστήριο.
3: Ξέρετε, μακάρι να καταλαβαίνει, αυτό αντιλαμβάνομαι ο κόσμος, ότι αυτό που μας ενδιαφέρει κυρίως είναι να μην είμαστε ένας θεσμός πια κρυμμένος στο γραφείο, αλλά να ξέρει ο πολίτης όταν θέλει υπεύθυνη και έγκυρη ενημέρωση ότι αυτήν θα την έχει.
0: Πάμε τώρα στο θέμα που θέλετε να αναλύσετε για τις άλλες πιο άμεσες δραστηριότητες του ελεγκτικού συνεδρίου. Να δώσω ένα παράδειγμα. Πολλές φορές έχει γραφτεί και στην ιστορία και έχουν και καταδικαστεί πολιτικοί για το θέμα αυτό, γίνονται οι λεγόμενες υπερβάσεις σε δημόσια έργα. Εκεί παρεμβαίνετε εσείς.
3: Ναι. Κοιτάξτε, όπως σας είπα και πριν, μία από τις πιο σπουδαίες αρμοδιότητες του ελεγκτικού συνεδρίου είναι ο προσυμβατικός που ανήκει στις ελεγκτικές του αρμοδιότητες, είναι ο έλεγχος που ασκεί σε σχέδια συμβάσεων και στη διαγωνιστική διαδικασία που έχει προηγηθεί άνω των 300.000 ευρώ. Από 300.000 ευρώ έως 1.700.000 ελέγχονται από τον Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, που είναι ελεγκτικό όργανο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, και από 1.700.000 και άνω από κλιμάκιο του Ελεγκτικού Συνεδρίου που αποτελείται από δικαστές του. Πρόκειται περί συμβάσεων και διαγωνιστικών διαδικασιών που υπηρεσιών, προμηθειών και δημοσίων έργων που έχει το δημόσιο και ή άλλα νομικά πρόσωπα που εξομοιώνονται με το δημόσιο, όπως δήμοι και λοιπά νομικά πρόσωπα. Λοιπόν, εκεί, εάν το ελεγκτικό συνέδριο πει ότι κολλείεται μία σύμβαση, δεν υπογράφεται. Και φυσικά προβλέπονται και στο δικαστήριο τα έντυκα μέσα που μπορεί κάποιος να απευθυνθεί, προσφυγή ανάκλησης και προσφυγή αναθεώρησης, εάν θέλει να αναθεωρήσει αυτή την απόφαση.
0: Θα σας πω μια προσωπική μου εμπειρία από την 20ετή μου θητεία ως Δημοτική Σύμβουλος στο Δήμο Αθηναίων, όπου πάντα υπήρχε σε οτιδήποτε ετοιμάζαμε ως Δημοτικό Συμβουλίο και ήταν οι νομικοί σύμβουλοι και οι οικονομικοί σύμβουλοι του εκάστοτε δημάρχου στις σκέψεις. Θυμάμαι την αγωνία τους για αυτή την περίφημη άγνωστη λέξη για τότε, γιατί ήμουν και πολύ νέα. Δεν θα το εγκρίνει ο Επίτροπος. Ο Επίτροπος είναι... Ναι. Το ξέρετε λοιπόν, αυτό.
3: Ναι, ξέρω. Ακούστε να δείτε. Μιλάτε για τον λεγόμενο προληπτικό έλεγχο δαπανών, ο οποίος πλέον έχει καταργηθεί.
0: Γιατί εγώ μιλάω για πριν από 15 χρόνια.
3: Αυτό.
0: Για μιλάτε, πείτε μου, ο Επίτροπος ήταν ο μπαμπούλας.
3: Λοιπόν, ακούστε να δείτε. Εδώ είναι τελείως διαφορετικά τα πράγματα. Γιατί.
0: Ναι.
3: Τότε γινότανε, είχε γίνει το έργο, είχε γίνει μια προμήθεια.
0: Καλά, τη τρελή γινότανε, πάμε παρακάτω.
3: Ερχόταν η δαπάνη να πληρωθεί και πολλές φορές κοβότανε. Και πλέον ενώ είχε γίνει το έργο και πήγαιναν οι ενδιαφερόμενοι με διαταγή πληρωμής, έπαιρναν τα λεπτά ή με τη διαδικασία του αδικαιολόγητου πλουτισμού. Δεν είχε πλέον κανένα νόημα αυτός ο έλεγχος. Τώρα, όταν μιλάω εδώ, δεν μιλάω για έλεγχο πλέον αυτόν τον έλεγχο που θυμάστε πριν 20 χρόνια. Μιλάμε ναι. για προσυμβατικό, πριν συναφεί η σύμβαση, πριν έρθουν αποτελέσματα.
0: Απροηγείται. Για πείτε το, αυτό είναι το πιο κέριο. Μισό λεπτό να κάνω το διαφημιστικό, αν μου επιτρέπετε. Ναι, πρέπει να μπει η διαφήμιση του σταθμού.
3: Βεβαίως. Ναι, ναι.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Αυτή τη χρονιά τα jackpots έσκασαν χοντρά. 13.115.891 ευρώ κέρδισαν από τον Ιανουάριο στο Regency Casino Montparnasse. Γι' αυτό σου λέω, είναι πολλά τα slot machines, είναι πολλά τα jackpots, είναι πολλά τα λεφτά. Θα αφήσεις να τα πάρουν άλλοι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
4: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
2: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
5: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Για τους καινούριους ακροατές έχουμε μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα συζήτηση με τον εκπρόσωπο τύπου του Δικαστηρίου, του Ελεγκτικού Συνεδρίου και αντιπρόεδρο του Δικαστηρίου, τον κύριο Δημήτριο Πέπα, ο οποίος είναι και ο ίδιος δικαστής. Πείτε μου λοιπόν τώρα τη διαφορά από το παλιό σύστημα, γιατί είναι τώρα και πιο ασφαλές και πιο αποδοτικό, πιστεύω, κύριε Πέπα, έτσι.
3: Ναι, ναι, κυρία Πιπηλή, τώρα ο έλεγχος, ας πούμε, σε αυτές τις διαγωνιστικές διαδικασίες που σας είπα γίνεται αφού τελειώσουν, πριν υπογραφεί η σύμβαση, δίνει το OK, ας το πούμε έτσι, το ελεγκτικό συνέδριο. Εάν δεν το δώσει, δεν υπογράφεται η σύμβαση, οπότε δεν έχουν αναπτυχθεί εκατέρωθεν απαιτήσεις. Όπως παλαιότερα που σας λέω, γινόταν έλεγχος αφού είχε υπογραφεί η σύμβαση και γινόταν στο στάδιο της δαπάνης. Και γι' αυτό λέγανε πολλές φορές, θα εγκρίνει το ελεγκτικό συνέδριο ένα έργο στην ουσία που είχε γίνει και έπρεπε να πληρωθεί. Ήταν η φύση του ελέγχου τέτοια. Δεν τον απαξιώνω, αλλά πέρασε η εποχή του. Τώρα, ο σπουδαίος έλεγχος που κάνει το ελεγκτικό συνέδριο, μεταξύ των άλλων, είναι ο προσυμβατικός έλεγχος αυτών των συμβάσεων, να είναι προσυμβατικός, γι' αυτό λέγεται.
0: Ακριβώς, και γλιτώνεται και όλη και η γραφειοκρατία ταυτόχρονα, ακριβώς. Κύριε Πέπα, έτσι.
3: Ακριβώς.
0: Οπότε όλοι έχουν από πριν το νου τους, οι νομικοί σύμβουλοι και οι οικονομικοί σύμβουλοι των μεγάλων επιχειρήσεων, για παράδειγμα, ή των υπουργών που κάνουν συμβάσεις με ιδιώτες, επιχειρηματίες κλπ. Έχουν τώρα πιο πολύ το νου τους, ώστε να μην πέσουν στη δική σας μέγενη.
3: Ο κίνδυνος που έχουν μόνο είναι να πει το ελεγκτικό συνέδριο, αλλά θα το πει σε μια φάση, ναι μεν έχει γίνει διαγωνιστική διαδικασία, αλλά ναι, τουλάχιστον δεν έχει προχωρήσει το έργο. Και να μην δώσει έγκριση το ελεγκτικό συνέδριο. Βέβαια, έχουν ενδικά μέσα, διότι εκεί μπορεί να απευθυνθούν στο ελεγκτικό συνέδριο με προσφυγή ανάκλησης ενώπιον του αρμοδίου τμήματος, γίνεται μια σχετική δίκη, ή προσφυγή αναθεώρηση στην ολομέλεια για να ανατραπεί η κρίση αυτή. Από δικαστές πάλι του Ελεγκτικού Συνεδρίου, οι οποίοι βέβαια δεν μετήχαν στην αρχική σύνθεση του κλιμακίου.
0: Ωραία. Πάμε τώρα σε αυτή την πολύ έξυπνη ιδέα που παρουσίασα, ότι βγαίνει προς τα έξω στο πιο, με τον πιο σύγχρονο τρόπο, δηλαδή στο διαδίκτυο, η όλη υπόσταση του ελεγκτικού συνεδρίου, του δικαστηρίου δηλαδή αυτού, όπου κάνατε ένα πολύ έξυπνο και επιτυχημένο έτσι, βιντεάκι, παρουσιάζεται ο ίδιος, μιλάτε, παρουσιάζεστε και λέτε «Είμαστε το ελεγκτικό συνέδριο», επιγραμματικά λέτε τι. Υπάρχει αλλαγή δηλαδή στη στρατηγική επικοινωνίας, γιατί μέχρι τώρα ήσασταν κάποιο έτσι χαμένο στη διοίκηση αυστηρό όργανο που δεν ήξερε στην ουσία κανείς ούτε ποιοι είστε, ούτε που είστε, και έχετε και ένα υπέροχο κτίριο. Αυτό που αξιοποιεί πολύ και την προσπάθειά σας, γιατί εγώ κάθε φορά που περνάω από εκεί λέω πω κοίτα τι ωραίο κτίριο έχει το ελεγκτικό συνέδριο, σύγχρονο.
3: Πράγματι, κυρία Πιπηλή, εδώ το ελεγκτικό συνέδριο, η νομολογία του, η οποία είναι υψηλότατο επίπεδο βέβαια.
0: Καλά.
3: Στην ιστοσελίδα θα το δείτε, είναι, δεν είναι δηλαδή, το λέω έτσι γιατί θα δείτε διαβάζοντας τις αποφάσεις του και τις ελεγκτικές του εκθέσεις. Αλλά τώρα τι γίνεται, το ελεγκτικό συνέδριο με απόφαση της ολομελίας του έχει υιοθετήσει στρατηγική επικοινωνίας με εισήγησή μου στην Ολομέλεια ως εκπροσώπου τύπου, όπου εκεί αποφασίσαμε πλέον στα πλαίσια της, του ανοίγματος αυτό που λέτε, να μας μάθει ο κόσμος. Πρέπει να σας πω, και εδώ θα ίσως εκπλαγείτε, ότι μας έχουν επισκεφθεί ήδη σχολεία. Και έχουμε και εκκρεμούν και πάρα πολλές αιτήσεις σχολείων, έρχονται, κάνουν επισκέψεις, βλέπουν τις δίκες.
0: Μετά βλέπουν το βίντεο.
3: Όχι, και από πριν.
0: Α.
3: Το βίντεο.
0: Α,
3: το
0: ναι.
3: Βέβαια, σχολεία, ήδη έχουμε 32 αιτήσεις σχολείων εκκρεμούσες και μας έχουν επισκεφθεί ήδη αρκετά σχολεία. Επίσης, πρέπει να σας πω ότι μετά το βίντεο αυτό ακολουθούν και άλλα βίντεο από τους δικαστές του ελεγκτικού συνεδρίου, οι οποίοι θα αναλύουν τις αρμοδιότητες. Δηλαδή, τώρα βγήκε ένα βίντεο με τον βοηθό εκπρόσωπο τύπου, τον κύριο Καλαϊτζή, που εξηγεί τις δικαστικές αρμοδιότητες. Σε λίγες μέρες θα βγει ένα άλλο βιντεάκι δίπλα στο δικό μου και με τον κύριο Καλαϊτζή, άλλου συναδέλφου δικαστή, που θα εξηγεί τις ελεγκτικές αρμοδιότητες. Ένα άλλο βιντεάκι θα εξηγεί τις γνωμοδοτικές αρμοδιότητες του ελεγκτικού συνεδρίου, και θα γίνουν και άλλα τέτοια βίντεο που θα εξηγούν ειδικότερους όρους που ο κόσμος μπορεί να μην αντιλαμβάνεται, να τα καταλάβει ο κόσμος, να γίνουν λιανά. Τι ακριβώς κάνουμε, γιατί το κάνουμε και πώς.
0: Και πόσο εξυπηρετείται ο πολίτης ως προς τη διαφάνεια, που είναι το κυριότερο, πιστεύω, κύριε Πέπ.
3: Θα το καταλάβει και θα το πιστεύω, τουλάχιστον έχω την ακράδα την πεποίθηση ότι με αυτό που γίνεται τώρα θα καταλάβει ότι είμαστε άνθρωποι που μοχθούμε για τον Έλληνα πολίτη. Θα το καταλάβει αυτό, γιατί θα δει. Θα δει και αποφάσεις μέσα, θα μπει, θα δει. Γιατί ανεξάρτητα αν συμφωνεί κανείς ή όχι, τουλάχιστον θα δει το έργο.
0: Πείτε μου κάτι, φυλακή μπαίνει κανείς από αυτούς που τσακώνεται?
3: Κοιτάξτε, εμείς η αρμοδιότητα, γιατί είναι των ποινικών δικαστηρίων, εμείς έχουμε μια αρμοδιότητα η οποία προσομοιάζει, ας πούμε, με την ποινική, είναι όταν γίνονται μεγάλοι καταλογισμοί. Δηλαδή, όταν κάποιος καταλογιστεί με πάρα πολλά χρήματα, οπότε ασκεί έφεση ενώπιον του ελεγκτικού συνεδρίου, και εκεί γίνεται δίκη βέβαια για το αν θα αρθεί ο καταλογισμός. Αλλά πρέπει να ξέρετε ότι με τον νεότερο μας οργανισμό, πλέον, ενώ παλαιότερα γινόταν ο καταλογισμός επί ολοκλήρου του ποσού, μπορούσε κάποιος να κολληστεί 300, 400, 500, 1 εκατομμύριο. Τώρα λαμβάνομαι υπόψη την αρχή της αναλογικότητας.
0: Διάφορα
3: κριτήρια, τα οποία πλέον γίνεται δικαιότερος ο καταλογισμός. Αποδίδονται τα του Κέσσαρα στο Κέσσαρι. Ακριβώς όπως πρέπει να είναι, χωρίς κάποιος να εξουθενώνεται, αλλά και από την άλλη μεριά να αποκαθίσταται το έλλειμμα του δημοσίου.
0: Γιατί υπάρχουν και περιπτώσεις που μπορεί να είναι αυλεψία ή έλλειψη ειδικών ικανοτήτων δημοσίων υπαλλήλων, και να έχουν μπλέξει, το μπορώ να το καταλάβω γιατί δεν ξέρω τη δημόσια διοίκηση.
3: Ακριβώς.
0: Ναι, έχετε περιπτώσεις τέτοιες, δηλαδή που οι άνθρωποι δεν είχαν δόλο και αυτό αποδεικνύεται εκ των υστέρων.
3: Δεν είναι μόνο και δόλο να μην έχουν, ας πούμε, ναι, όταν δεν έχουν δόλο, αλλά επειδή παλαιότερα ένας υπόλογος και για ελαφρά ακόμα αμέλεια καταλογίζεται με ολόκληρο το ποσό. Εδώ λοιπόν τώρα, όταν θα καταλογιστεί, λαμβάνονται υπόψη ένα σωρό παράμετροι. Πώς έγινε το έλλειμμα, η φύση του ελλείμματος, ο βαθμός της αμελίας του, λέει ο νόμος δηλαδή. Οπότε εκεί μετριάζεται και το ποσό του καταλόγου. Είναι πολύ πιο δικαιότερο. Έχουμε νομοθετήσει την αρχή της αναλογικότητας στον τρόπο του καταλογισμού.
0: Είναι κατανοητό. Δεν μου λέτε, οι καλύτεροι πελάτες σε εισαγωγικά εξακολουθούν να είναι οι Δήμοι ως προς τον έλεγχο και οι περιφέρειες, ή έχουν μαζευτεί κι αυτοί?
3: Κοιτάξτε, όταν ανακαλυφθεί έλλειμμα και στους Δήμους, οπωσδήποτε καταλογίζεται. Ναι, βεβαίως, οι Δήμοι πάντα.
0: Καλοί πελάτες.
3: Εφόσον ελέγχονται, δεν είναι μόνο οι Δήμοι, αλλά και οι Δήμοι, εφόσον ελέγχονται, οπωσδήποτε και στο κατασταλτικό έλεγχο ή στον προσυμβατικό έλεγχο, όπως σας είπα, έχουν συμβάσεις και αυτοί και ελέγχονται ως προς τον προσυμβατικό έλεγχο ανάλογα. Είτε κατασταλτικά δηλαδή, είτε προληπτικά.
0: Είναι πολύ ευχάριστο αυτό που είπατε, κύριε Πέπα, μεταξύ των άλλων, ότι θέλουν σχολεία να έρθουν να σας γνωρίσουν, και αυτό νομίζω είναι το δικαστικό, το σημαντικότερο, γιατί πρέπει να φύγουμε από την εικόνα του απόμακρου δικαστή και να καταλάβουμε ότι ο δικαστής έχει δώσει έναν όρκο, ο οποίος, το αποτέλεσμα του οποίου, αν τηρηθεί ο όρκος, αφορά σε όλο το κοινωνικό σύνολο.
3: Ακριβώς. Όχι μόνο να δούνε, να εμπεδωθεί στα παιδιά η εμπιστοσύνη στους θεσμούς της δημοκρατίας, στους θεσμούς του ελληνικού κράτους, και επίσης να τα προτρέψουμε να ακολουθήσουν αυτή την καριέρα. Να την αγαπήσουν.
0: Είναι δύσκολη καριέρα, πολύ απαιτητική.
3: Είναι, όντως. Σας διαβεβαιώ.
0: Δεν μπορώ να το καταλάβω. Θέλουν να ακούσουν.
3: Είναι μεγάλες βέβαια πιάτε, αλλά δεν θέλησαν, ας πούμε, βλέπουν πόσο δύσκολη είναι. Κάτι που ο κόσμος δεν γνωρίζει.
0: Εσείς ξενυχτάτε για να ολοκληρώσετε μια υπόθεση, όπως και πολλοί δικαστές ξενυχτούν με τον ίδιο μισθό.
3: Ναι, η αλήθεια είναι αυτή. Δεν θέλω βέβαια, εντάξει, δεν θέλω να ακουστώ, αλλά έτσι είναι όμως, όπως το λέτε.
0: Ναι, ναι, τα γνωρίζουμε. Να ρωτήσω μια τελευταία ερώτηση. Από γυναίκες πώς πάμε? Γιατί στον Άριο Πάγο σας έχουν πάρει φαλάγγι τους άντρες οι γυναίκες.
3: Όχι, είναι η πλειοψηφία των γυναικών.
0: Και σε εσάς. Εντάξει.
3: Φανταστείτε ότι είμαστε δέκατοι. Είμαι ο μόνος άντρας αντιπρόεδρος. Είμαστε δέκατοι πρόεδροι στο ελεγκτικό.
0: Ναι, και οι άλλοι.
3: Είναι κυρίες.
0: Μπράβο, πολύ καλό αυτό.
3: Κύριε Πέπα,
0: ναι, εννοείται. Χάρηκα πάρα πολύ που τα είπαμε και συγχαρητήρια για την πρωτοβουλία του συνόλου.
3: Εγώ σας ευχαριστώ και εκ μέρους του Ελληνικού Συνεδρίου, γιατί προβάλλετε το έργο του και το σέβεστε. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Εγώ, να είστε καλά, κύριε Πέπα. Θέλω το αγαπημένο μου τραγούδι τώρα, Κωνσταντίνε Ρέκα, αυτό. Ναι, αυτό. Έλα, Silver Hagem. Έλα, τι με κοιτάς.

0: Alpha Radio 989.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Ειδήσεων από τον Alpha Radio 989 στις 5. Στο μικρόφωνο ο Βίκτρος Σαμουήλ. Πολύ αυξημένη κυκλοφορία των οχημάτων αυτή την ώρα στην άνοδο του Κηφισού από το Ρέντι μέχρι τη Νέα Χαλκιδόνα, στην κάθοδο από την Κηφισιά μέχρι τον Κόκκινο Μήλο, στην Αλίμου Κατεχάκη προς Καρέα και στους βασικούς οδικούς άξονες στο κέντρο της Αθήνας. Καθυστερήσεις και στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς Ελευσίνα από Παιανία έως Μαραθώνος και στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο από Μεταμόρφωση έως Πεντέλης. Από 1η Ιανουαρίου του 2027 τίθενται σε ισχύ ο κόφτης για τα social media στους ανήλικους κάτω των 15 ετών, με το νομοσχέδιο να ψηφίζεται την 5η 22 Οκτωβρίου, όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός Επικρατείας Άκης Σκέρτσος. Για την εφαρμογή του ηλικιακού περιορισμού προτείνεται η αξιοποίηση του GovGR Wallet και του Kids Wallet. Ο Υπουργός Επικρατείας τόνισε

0: τόνισε πως οργανωμένη πολιτεία πρέπει να θεσπίσουμε ένα πλαίσιο κανόνων τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Συμπληρωματική ποινική δίωξη ασκήθηκε σε βάρος των τριών κατηγορουμένων στην υπόθεση της Μαρφίν μετά από αίτημα της ανακρίτριας, η οποία χειρίζεται την υπόθεση. Η Εισαγγελία Πρωτοδικών της Αθήνας τους απέδωσε και το αδίκημα της ανθρωποκτονίας που τελέστηκε στο πλαίσιο τρομοκρατικών πράξεων και για απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος 24 ατόμων εργαζομένων στην τράπεζα. Οι κατηγορούμενοι αναμένεται να οδηγηθούν αύριο στην ανακρίτρια, από την οποία θα ζητήσουν προθεσμία για να απολογηθούν, αφού προηγουμένως ενημερωθούν για τις νέες κατηγορίες που τους αποδίδονται. Προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε μετά την απολογία του 52χρονος γυναικολόγος, ο οποίος συνελήφθη στα βόρεια προάστια μετά από πληροφορίες των Αμερικανικών αρχών για παιδική πορνογραφία. Στον 52χρονο έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για το κακούργημα της παιδικής πορνογραφίας μέσω πληροφοριακών συστημάτων και μη, με τη χρησιμοποίηση ανήλικων που δεν έχουν συμπληρώσει τα 12 έως 15 έτη κατά εξακολούθηση. Ο κατηγορούμενος γιατρός αρνήθηκε κατηγορηματικά την κατηγορία που το αποδίδεται. Σοκαριστικά είναι τα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης για την 89χρονη που βρέθηκε νεκρή στο σπίτι της στο Μενίδη σήμερα νωρίς το πρωί. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα πρώτα ευρήματα, η άτυχη γυναίκα έφερε κρανιογκεφαλικές κακώσεις αλλά και τραύματα στον θώρακα. Στη σύλληψη του 62χρονου γιου της προχώρησαν οι αρχές, ο οποίος θεωρείται και ο βασικός ύποπτος. Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν θα ήταν διατεθειμένος να δώσει εντολή στις ρωσικές ένοπλες δυνάμεις να μην πλήξουν την Ουκρανία την ημέρα διεξαγωγής των προεδρικών εκλογών στη χώρα, σύμφωνα με όσα δήλωσε νωρίτερα ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Δημήτρη Πεσκόφ, όπως μετέδωσε το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων. Νωρίτερα, το Κρεμλίνο απέρριψε την πρόταση του Ουκρανού Προέδρου Βολοντιμίρ Ζελένσκι για κατάβαση του πυρός διάρκειας 60 ημερών, τονίζοντας ότι επιδιώκει μια συνολική ειρηνευτική συμφωνία. Εν αναμονή των κυβερνητικών παρεμβάσεων για το πετρέλαιο θέρμανσης, νοικοκυριά και επιχειρήσεις, οι σχετικές ανακοινώσεις αναμένονται την Τετάρτη και θα αφορούν την επιδότηση στην Αντλία με στόχο τη συγκράτηση της τιμής και την αύξηση του επιδόματος θέρμανσης. Τα δεδομένα της διεθνούς και εγχώριας τιμής του ντίζελ αύριο θα κρίνουν το εύρος των παρεμβάσεων. Την ίδια ώρα κρίσιμη θεωρείται η Σύνοδος Κορυφής στις Βρυξέλλες την Πέμπτη και την Παρασκευή, με την Αθήνα να διεκδικεί πρόσθετα περιθώρια για μέτρα κατά της ακρίβειας. Την άμεση έναρξη των εργασιών αποκατάστασης των ζημιών που έχουν καταγραφεί σε κτίρια της Κυψέλης λόγω της διέλευσης του μετροπόντικα της γραμμής 4 του μετρό ανακοίνωσε η ηγεσία του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου. Ο αρμόδιος Υπουργός Χρήστος Δήμας ξεκαθάρισε ότι η επανεκκίνηση των εργασιών κατασκευής του έργου θα πραγματοποιηθεί μόνο μετά την ολοκλήρωση της ανεξάρτητης επιστημονικής αξιολόγησης και τη διασφάλιση όλων των απαραίτητων προϋποθέσεων ασφαλείας. Σε ισχύ από σήμερα ο μικρός δακτήλιος στο κέντρο της Αθήνας που θα διαρκέσει έως τις 23 Ιουλίου. Η κυκλοφορία των γιοταχή καθώς και των φορτηγών θα πραγματοποιείται εκ περιτροπής με βάση το τελευταίο ψηφίο της πινακίδας κυκλοφορίας με βάση το σύστημα Μονά Ζυγά. Στην αθλητική σας ενημέρωση στις 6 αναμέτρηση ΠΑΟΚ Καλαμάτα. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο του σταθμού Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά επιστρέφει κοντά σας η Φωτεινή Πιπηλή.
1: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
2: Βροχές και κατά διαστήματα ισχυρές καταιγίδες περιμένουμε αύριο Τρίτη, κυρίως μετά το μεσημέρι στην Αττική. Οι νοτιοανατολικοί άνεμοι θα φτάσουν τα 5 υποφόρους στο νότιο Βοϊκό και στο Σαρονικό. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα φτάσει στους 18 βαθμούς, ενώ στα βόρεια προάστια δεν θα ξεπεράσει τους 15. Στον Πειραιά, τον Άλυμο και την Κλειφάδα, ο υδράργυρος θα αγγίξει στους 19 βαθμούς, ενώ Σεραφίνα, Λαύρο και Νέα Μάκρη θα παραμείνει χαμηλότερα γύρω στους 18 βαθμούς Κελσίου. Στη Νέα Σμύρνη, το Γαλάτσι και την Παιανία, η μέγιστη θερμοκρασία θα κοιμαθεί κοντά στους 19, ενώ στον Κορυδαλό, το Εγάλιο, το Χαϊδάρι και το Περιστέρι, η μέγιστη θερμοκρασία θα κοιμαθεί κοντά στους 18. Στην υπόλοιπη χώρα περιμένουμε κακοκαιρία, με βροχές και καταιγίδες κυρίως στα δυτικά, κεντρικά και νότια. Τα φαινόμενα στην Ανατολική Θεσσαλία, τις σποράδες στην Εύβοια, την Ανατολική Στερεά και Πελοπόννησο θα είναι έντονα. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 8 με 9 μποφόρ στο Ιόνιο και το Βόρειο Αιγαίο, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει στους 19 με 20 βαθμούς στα υπηρετικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα δεν θα ξεπεράσει τους 24 βαθμούς Κελσίου.

0: Από την 1η Ιανουαρίου του 2027, λοιπόν, όπως ανακοινώθηκε σήμερα σε συνέντευξη τύπου από 3 συναρμόδιους υπουργούς, τέλος απαγόρευση χρήσης επιγραμμικών υπηρεσιών κοινωνικής δικτύωσης από ενηλίκους. Επιγραμμικών υπηρεσιών. Τουλάχιστον κρατάει ο Άκης Κέρτσος, που είμαι σίγουρη ότι αυτός έχει πάρει όλο το βάρος για να ολοκληρώσει αυτό το νομοσχέδιο που καταθέτεται στη Βουλή. Τουλάχιστον γνωρίζει ελληνικά και επιμένει ο Άκης Κέρτσος να βάζει ελληνικές φράσεις και λέξεις σε ελληνικό νομοσχέδιο. Απαγόρευση λοιπόν της χρήσης επιγραμμικών υπηρεσιών κοινωνικής δικτύωσης από ανηλίκους κάτω των 15 ετών. Πώς κολλάει τώρα αυτό η παρουσίαση σημερινή, κυρίες και κύριοι, με μία έρευνα έκπληξη που πραγματοποιήθηκε από το Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστημίου Αθηνών, η οποία κατέδειξε ότι ένας στους 4 εφήβους θέλει να γίνει influencer ως επάγγελμα ή youtuber. Βέβαια τους μισούς youtuber, από ό,τι έχουμε δει, τους έχουν μαζέψει για κάτι προβλήματα, ξέρετε τώρα, με κάτι ναρκωτικά, με κάτι μεθυσμένους που οπλοφορούν, αλλά ένας στους 4 νέους τώρα θέλει να γίνει, να σπουδάσει σε εισαγωγικά ή influencer ή youtuber. Δεν χρειάζεται καμία σπουδή, παιδιά. Είναι επάγγελμα του πεζοδρομίου κυριολεκτικά. Ενώ όπως λέει ο άλλος, εγώ έχω τελειώσει το πανεπιστήμιο της ζωής, το πεζοδρόμιο δηλαδή, εργαζόμενος, έτσι και αυτοί δεν χρειάζεται κανένα προσόν. Ωραία παιδιά να είναι ή άγρια παιδιά. Έχετε δει κάτι youtuber που είναι Παναγία μου? Είναι πολύ σοβαρό αυτό το αποτέλεσμα της έρευνας του ΕΚΠΑ, κυρίες και κύριοι. Δεν πρέπει να το προσπεράσουμε. Και είναι αυτονόητο ότι είναι λογικό τα παιδιά να ονειρεύονται αυτή την καριέρα των influencers και youtubers. Γιατί από το πρωί μέχρι το βράδυ ασχολούνται με τις αναρτήσεις των youtubers ή των influencers. Δεν βλέπουν και τίποτα άλλο στο διαδίκτυο, γιατί είναι η ηλικία τέτοια, η μόδα έτσι. Και το κυριότερο, πόσο εύκολη είναι η προσέγγιση αυτών των επαγγελμάτων και πόσο παραπλανητική είναι για ένα μικρό παιδί όλα αυτά τα οποία συνοδεύουν αυτά τα επαγγέλματα σε εισαγωγικά, με δόξα και πολλά και εύκολα χρήματα. Δεν υπολογίζουν ότι και τους influencer και τους youtuber πάλι ο πιτσιλής τους έχει διαλύσει, γιατί πλέον είναι οργανωμένο έτσι η ΑΔΕ που παρισφρεί στα λεγόμενά τους στα διαδικτυακά και τους τσακώνει και τους επιβάλλει και δυσεόρατα σε σχέση με τα κέρδη πρόστιμα. Προσέξτε όμως ποια είναι η επικινδυνότητα. Ήδη υπάρχουν πρακτικοί λόγοι, τους ανακοίνωσε και ο Πρίτανης Πατρών, αυτός ο εξαιρετικός ο κύριος Μπούρας, πριν από μερικές ημέρες, ότι δεκάδες, μην πω εκατοντάδες φοιτητές, ενώ έχουν πετύχει σε σχολές στο Πανεπιστήμιο των Πατρών, για παράδειγμα, δεν προσέρχονται στις σπουδές γιατί αδυνατούν για οικονομικούς λόγους, με πρώτη στο κύριο παράγοντα την έλλειψη κονδυλίων για τα νίκια. Θέλω να ασχοληθώ με αυτό το θέμα αφενός, αλλά αφετέρου να υπενθυμίσω ότι ήδη μειώνονται γενικά και οι προσπάθειες των νέων. Φαίνεται και όλο ότι τουλάχιστον ένας στους 4 δεν προέχει στο νου του να πάρει πανεπιστήμιο ή σε μια τεχνική σχολή για να αποκτήσει ένα κανονικό επάγγελμα, γιατί προσελκύεται από το επάγγελμα σε εισαγωγικά influencer και youtubers. Τι θυμήθηκα τώρα? θυμήθηκα αυτή την καταστροφική, κατά την ταπεινή μου άποψη, αντίληψη πολιτικών, πολιτικά, παύλα πολιτικά δικών, οι οποίοι ήθελαν να γίνουν κατά το κάθε χωριό και γυμναστήριο, που ρήμαξαν τα περισσότερα γυμναστήρια στα χωριά, να γίνει και ένα πανεπιστήμιο. Και θυμάμαι τη θύελα που είχε πάει γίνει και την παρέτηση από, οριστικά από τη διεκδίκηση επανεκλογής του με τη Νέα Δημοκρατία στο νομό Ηλίας του Κώστα Τζαβάρα, που τσαντίστηκε πάρα πολύ και παρετήθηκε, γιατί η Πριτανία των Πατρών αποφάσισε μεταξύ άλλων να κλείσει μία πανεπιστημιακής υφής, αφού ανήκε στο Πανεπιστήμιο Πατρών, σχολή χορογραφίας στην αρχαία Ολυμπία, όπου ήταν 6 φοιτητές και είχαν μπει με βάση το 5. Αλλά δεν έχω χρόνο, γιατί τώρα πρέπει να πάμε σε ένα πολύ σοβαρό θέμα της επικαιρότητας, όπου εγώ απορώ με τους πολίτες που δεν είναι η δουλειά τους από το πρωί μέχρι το βράδυ να τριβελίζονται με τα ίδια και με τα ίδια, και την τιμή και πώς θα γίνει η τιμή του ντίζελ, η τιμή του πετρελαίου που θα ανακοινωθούν την Τετάρτη από την κυβέρνηση, οι τυχόν ισχυρές ή όχι τόσο ισχυρές όπως πιστεύει και περιμένει ο κόσμος, ενισχύσεις αναφορικά με το πετρέλαιο θέρμανσης. Γιατί υπάρχει τέτοια θολούρα παγκοσμίως, που παρακάλεσα τον κύριο, τον δόκτορα Μιχάλη Μαθιουλάκη, είναι ακαδημαϊκός διευθυντής της Greek Energy Forum, πτυχιούχος διεθνών και ευρωπαϊκών σπουδών με ειδίκευση στην πολιτική και διπλωματία και επιστημονικός συνεργάτης του ΕΛΙΑΜΕΠ. Τον έχουμε φιλοξενήσει και άλλες φορές. Καλησπέρα κύριε Μαθιουλάκη.
1: Καλησπέρα σας.
0: Έχετε βγάλει, επειδή ακούγονται από προχθές με τον Ντόναλντ Τραμπ πάρα πολλά, από την πλευρά του Πούτιν έχουμε άλλες ειδήσεις, εσείς που είναι το επιστημονικό σας, το γνωστικό σας αντικείμενο, σήμερα αυτή τη στιγμή που μιλάμε, γύρω στις 6 παρά, μπορείτε να μας πείτε το συμπέρασμα ως ειδικός που έχετε βγάλει, τι θα γίνει με το θέμα των σχέσεων των εμπορικών συναλλαγής, ανταλλαγής καυσίμων από τη Ρωσία του Πούτιν παρά τις κυρώσεις της διεθνής?
1: Κοιτάξτε, αυτό που ανακοινώθηκε, ότι πλέον επιτρέπει οι ΗΠΑ επιτρέπουν στη Ρωσία να εξάγει δηλισμένα προϊόντα με σκοπό να μειωθούν οι τιμές των δηλισμένων προϊόντων, βενζίνης κτλ., δεν πρόκειται να έχει κάποιο αποτέλεσμα, γιατί οι ποσότητες είναι πάρα πολύ μικρές σε σχέση με το μέγεθος αγοράς. Δηλαδή, αυτό που ανακοίνωσε ο πρόεδρος Τραμπ είναι συνολικά γύρω στα 35 εκατομμύρια βαρέλια δηλισμένου πετρελαίου που η Ρωσία θα διαθέσει προς τις ΗΠΑ. Αλλά σκεφτείτε ότι η παγκόσμια αγορά καταναλώνει 30 εκατομμύρια βαρέλια την μέρα.
0: Δηλαδή, ξαναπείτε το.
1: Η παγκόσμια αγορά δηλισμένου προϊόντων είναι 30 εκατομμύρια βαρέλια την μέρα. Αυτή η συμφωνία που ανακοινώθηκε, που είναι 35 εκατομμύρια βαρέλια όλα και όλα, τα οποία θα γίνουν σταδιακά μέσα σε επόμενες εβδομάδες, και αν καταφέρει η Ρωσία να μπορέσει να τα βγάλει, για τα δηλητήριά της είναι σε κακά χάλια, δεν καλύπτουν ούτε μιας μέρας παραγωγή παγκόσμια. Οπότε αυτό το να επηρεάσει τις παγκόσμιες τιμές, για να πει κανείς ότι θα πέσουν οι τιμές ακόμα και στις ΗΠΑ, δεν πρόκειται να γίνει, γιατί είναι ποσότητες πάρα πολύ μικρές. Οπότε είναι μια ανακοίνωση που είναι για το θεατίνε. Φαντάζομαι εξυπηρετεί τον Αμερικανό πρόεδρο στα εσωτερικά.
0: Το εσωτερικό θεατίνε.
1: Σαφώς βοηθάει την Ρωσία να έχει κάποια έσοδα. Δημιουργεί θέματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί από την μια μεριά εμείς θέλουμε να τους στριμώξουμε και άλλο τους Ρώσους όσο οφείλουμε, και από την άλλη θα πάρουν μια ανάσα. Γιατί σκεφτείτε ότι 35 εκατομμύρια βαρέλια, όσο και αν δεν είναι, γύρω στα 3-3,5 δισεκατομμύρια έσοδα. Οπότε παίρνουν έναν αέρα οι Ρώσοι. Και δημιουργεί και ένα πρόβλημα από εκεί πέρα την αγορά. Γιατί ξέρετε, πριν 2 εβδομάδες οι ΗΠΑ είχαν πει ότι θα βγάλουν και ακόμη πιο αυστηρές κυρώσεις για όσους κάνουν συναλλαγές πετρελαίου με τη Ρωσία. Και τώρα μέσα σε 2 εβδομάδες, 20 μέρες, έρχονται οι ίδιοι και λένε δεν πειράζει, τα αλλάζουμε, σε εμάς δώστε ελεύθερο. Οπότε αυτή τη στιγμή όλοι όσοι κάνανε σκιώδεις συναλλαγές με τη Ρωσία, πολύ απλά δεν φοβούνται τις οποιαδήποτε κυρώσεις αργότερα, γιατί βλέπουν ότι είναι μια έτσι, μια αλλιώς.
0: Μάλιστα. Άρα δεν ανησυχείτε ως προς αυτό το σημείο. Ένα καινούριο είναι ότι η Κομισιόν, εκπρόσωπος Κομισιόν, παραδέχτηκε, δεν ξέρω αν αληθεύει, ότι ήταν λάθος το κλείσιμο πολλών διηλυσιρίων στον ευρωπαϊκό χώρο.
1: Ναι, αυτό είναι κάτι η Κομισιόν πρέπει να το ξανασκεφτεί. Βέβαια δεν είναι θέμα μόνο της Κομισιόν και τα κράτη-μέλη τα ίδια κάνανε τα τελευταία χρόνια, όπου είχε κερδίσει πολύ έδαφος η ρητορική υπέρ της πράσινης μετάβασης, που έτσι έπρεπε να γίνει, πρέπει να πάμε πολύ γρήγορα σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας για να αντιμετωπίσουμε την κλιματική αλλαγή, αλλά μέσα σε όλη την βιασύνη μας να πάμε πολύ γρήγορα σε ανανεώσιμες πηγές, ξεκίνησε μια πολεμική που έλεγε: α, παιδιά, αφού τώρα έχουμε ανανεώσιμες, δεν χρειαζόμαστε. Γιατί να επενδύουμε τώρα, να συντηρούμε τα δηληστήρια πετρελαίου κτλ. Μαζί με το φυσικό αέριο και τα χίλια διάφορα. Στα δηληστήρια, λοιπόν, υπήρχε μια αντίδραση ως προς το να πέσουν λεφτά για, για τον εξυγχρονισμό τους. Και οι ίδιες οι εταιρείες, δηλαδή, βλέπαν ένα κλίμα το οποίο δεν είναι πολικό. Οι τιμές ήταν πολύ φθηνές από το εξωτερικό, οπότε αυτό που έγινε στην Ευρώπη και στις Ηνωμένες Πολιτείες, στην Ευρώπη ακόμη περισσότερο, πολλά δηληστήρια λύνανε και αγοράζαμε χοντρική από διάφορες χώρες, κυρίως του κόλπου και της Ασίας. Αυτά με εξαίρεση στην Ελλάδα, που έγινε το ακριβώς αντίθετο. Στην Ελλάδα τα δηληστήρια, ευτυχώς δηλαδή, τα δηληστήρια εξυγχρονίστηκαν, έπεσαν πάρα πολλά χρήματα τα τελευταία 15 ετία για να μπορούν να παίρνουν αργό πετρέλαιο από πολλές και διαφορετικές περιοχές και πηγές, άρα να μην έχουν το πρόβλημα το να ξεμείνουν. Βέβαια, έχουμε φτάσει σε ένα σημείο τα ελληνικά δηληστήρια να εξάγουν περίπου, να έχουν περίπου 70% της αγωγής της παραγωγής τους, κατά 70% είναι εξαγωγές, και ήταν αυτή τη στιγμή το μεγαλύτερο εξαγωγικό προϊόν της χώρας.
0: Άρα, ναι, αυτό το έχουμε ήδη συζητήσει στην εκπομπή αναλυτικά, ότι η Ελλάδα είναι η πιο τυχερή χώρα σε σχέση με όλες τις άλλες Ευρώπης, γιατί έχει τα πιο σύγχρονα εξυγχρονισμένα διηλυστήρια και δεν κινδυνεύει όπως κινδυνεύουν όλες οι άλλες ευρωπαϊκές χώρες ή η Μεγάλη Βρετανία, που νομίζω έκλεισε 35 διηλυστήρια με τη μία.
1: Ναι, βέβαια δεν είναι θέμα τύχης, είναι θέμα σχεδισμού. Έτσι, υπήρχε μια απόφαση η οποία έλεγε ότι θα πάρουμε αυτό το δρόμο για τα ελληνικά διηλυστήρια. Και του βγήκε ευτυχώς και για τη χώρα. Οπότε είναι τυχή, ήταν μια επιχειρηματική απόφαση. Εάν τα πράγματα είχαν πάει για κάποιο λόγο διαφορετικά και εξακολουθούσαν να ήταν πολύ φθηνά τα πράγματα από το εξωτερικό, μπορεί να ήταν και διαφορετικά για την ελληνική επιχειρηματικότητα. Παρ' όλα αυτά, αυτή τη στιγμή είμαστε στην καλή θέση, όπου καταρχήν δεν έχουμε φόβο να ξεμείνουμε από καύσιμο. Και δεύτερον, έχει και έσοδα το κράτος από αυτές τις εξαγωγές. Από εκεί πέρα, όσον αφορά την υπόλοιπη Ευρώπη, ναι, όπως και στις Ηνωμένες Πολιτείες, επειδή κλείσαν πολλά δηληστήρια, γι' αυτό και τώρα, ασχέτως και τις μικρές πτώσεις που κάνει το αργό πετρέλαιο, αυτό που βλέπουμε στη Δύση, τα 100 δολάρια για παράδειγμα, τα δηλισμένα προϊόντα δεν πέφτουν το ίδιο γρήγορα και εύκολα, γιατί η αγορά των δηλισμένων προϊόντων είναι πιο σφιχτή. Δεν υπάρχει η ίδια κινητικότητα, δεν υπάρχουν ίδιες επιλογές στην παγκόσμια αγορά και άρα η ζήτηση είναι πιο αυξημένη και οι τιμές κρατιούνται πιο ψηλά. Αυτό είναι ένα πρόβλημα το οποίο θα περάσει καιρός για να μπορέσει να έρθει στη θέση εδώ.
0: Θα τα πούμε σε λίγο αμέσως μετά, αν μου επιτρέπετε, το διαφημιστικό διάλειμμα, κύριε Μαθιουλάκη. Okay.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβέν στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Αβέν Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου και η Αβέν τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβέν.
3: Το να βρεις ταξί μπορεί να είναι δύσκολο. Να αγοράσεις όμως, όχι και τόσο. Κοσμάς, το ταξί μετράει. Αγοραπολισίες, ενοικιάσεις και διαχειρίσεις αδειών ταξί και αγοραπολισίες αυτοκινήτων ταξί με ένα κλικ. Το ταξί.gr και το βρήκες. 210-923-3331. Θεοφιλοπούλου 10 στο νέο κόσμο. Σε περιμένουμε. Ασφάλειες Μαργαριτόπουλος. Προγράμματα στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Τηλέφωνο 2130-278-279.
4: Άλλο σου λέω. Όχι άλλο, να ταιριάζει με τη διαδρομή. Κάτι πιο ανεβαστικό, παιδί μου. 50 ραδιόφωνα έχεις στο χέρι σου.
2: Με τη δωρεάν εφαρμογή Radio Player ακούς πάνω από 50 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcast χωρίς ποτέ να χάνεις το σήμα.
4: Σε smartphone, smart TV, smart speakers, tablet ή στο αυτοκίνητο.
2: Και με τη δική σου λίστα αγαπημένων σταθμών φτιάχνεις τη δική σου εμπειρία ακρόασης.
4: Radio Player.
2: Διαθέσιμη στο Google Play και το App Store.
5: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Για τους νεοεισερχόμενους ακροατές συνομιλούμε με τον κύριο δόκτορα Μιχάλη Μαθιουλάκη, ακαδημαϊκό διευθυντή της Greek Energy Forum, πτυχιούχο διεθνών και ευρωπαϊκών σπουδών με ειδίκευση στην πολιτική και διπλωματία και επιστημονικό συνεργάτη ΕΛΙΑΜΕΠ. Να το κάνουμε λίγο πιο ελληνικό. Κατατρίχεται ο κόσμος από την αγωνία. Τι πρόκειται να παράσχει η ελληνική κυβέρνηση ως ενίσχυση, που οι ανακοινώσεις θα γίνουν την Τετάρτη? Κατά τη δική σας εμπειρία, γιατί είστε άνθρωπος της αγοράς, ποιο πιστεύετε ότι θα είναι τελικά αυτό που θα συμβαδίζει με τους οικονομικούς πόρους του ελληνικού προϋπολογισμού αλλά και τις ανάγκες του μέσου Έλληνα πολίτη, κύριε Μαθιουλάκη? Υπάρχει, πόσο δηλαδή φαντάζεστε ότι θα βοηθηθεί ο κόσμος, με ποιο ποσό? Στο πετρέλαιο θέρμανσης βέβαια πάντα μιλάμε.
1: Κατάλαβα, εντάξει, δεν μπορώ να ξέρω τι σχέδια έχει η κυβέρνηση για το συγκεκριμένο.
0: Όλο και κάτι θα ξέρετε.
1: Όχι, εσωτερική πληροφόρηση είναι το μόνο σίγουρο δεν έχω.
0: Όχι εσωτερική, γενικά λογική πληροφόρηση.
1: Θεωρώ το ότι θα ήταν προτιμότερο αν η κυβέρνηση δεν έπαιρνε οριζόντια μέτρα στήριξης και επικέντρωνε περισσότερο τη βοήθεια στις πιο ευάλωτες ομάδες, και ειδικά για το πετρέλαιο θέρμανσης θα πρέπει να δοθεί περισσότερο βάρος στις περιοχές που το έχουν περισσότερο ανάγκη. Δεν είναι δυνατόν να δοθεί η ίδια βοήθεια και να έχουμε τις ίδιες τιμές στους ανθρώπους που είναι στη Φλόρινα και στην Κρήτη και στην Αθήνα. Δεν είναι δυνατόν αυτό το πράγμα. Θα πρέπει να βρεθεί μια φόρμουλα να είναι περισσότερο το βάρος προς τις ορεινές περιοχές που το έχουν περισσότερο ανάγκη. Από εκεί πέρα, θεωρώ το ότι δεν μπορεί να κατεβάσει η κυβέρνηση την τιμή παραπάνω από ένα, σε συνδυασμό και με τα δηληστήρια, τα οποία νομίζω ότι και θα κάνουν και τα ίδια την προσπάθειά τους να προσχαμηλούν τις τιμές για να αποφύγουν κάποια έκτακτη φορολόγηση, αν δεν βοηθήσουν αλλιώς. Νομίζω ότι ένα 20% από εκεί που θα έπρεπε να είναι κανονικά οι τιμές θα μπορέσουν να έχουμε. Αυτό μεταφράζεται περίπου στο 1,70-1,75 για το πετρέλαιο, κάπου εκεί. Δηλαδή κάπου εκεί μέχρι εκεί θεωρώ γίνεται. Το βρίσκω πολύ δύσκολο να μπορέσει. Και δεν ξέρω και αν θα ήταν και δόκιμο να ξοδευτούν ό,τι δυνατότητες υπάρχουν του προϋπολογισμού μόνο για αυτό το πράγμα. Αλλά νομίζω ότι μια μείωση 20% σε σχέση με το που θα ήταν τιμές χωρίς παρέμβαση είναι κάτι επιτεύξιμο. Και κάπου εκεί πιστεύω τα πάντα.
0: Γύρω στο 1,70 είπατε.
1: Αυτή είναι η άποψή μου, αλλά τώρα θα λέω είναι
0: άποψη. Ναι, εσείς, εννοείται. Δεν είστε υπουργός οικονομικών ούτε πρωθυπουργός. Σε σχέση με την Ευρώπη που την παρακολουθείτε, σε τι κατάσταση είναι η Ελλάδα κατά την άποψή σας, κύριε Μαθιουλάκη?
1: Κοιτάξτε, είμαστε σίγουρα καλύτερα όσον αφορά την ασφάλεια εφοδιασμού. Δηλαδή, εμείς δεν έχουμε την αγωνία τώρα θα έχουμε γυρισμένα προϊόντα.
0: Έχουν άλλες ευρωπαϊκές χώρες?
1: Βέβαια. Μα οι χώρες με τις μεγάλες καταναλώσεις, Γερμανία, Γαλλία, Ιταλία, έχουν θέμα. Καταρχήν η Ιταλία, για να καταλάβετε, παίρνει δηλισμένα προϊόντα από την Ελλάδα. Είναι ο μεγαλύτερος προϋπολογισμός των ελληνικών δηληστήριων στην Ιταλία εξάγουμε. Οπότε οι χώρες που έχουν μεγάλες ανάγκες έχουν πρόβλημα. Γιατί ακριβώς επειδή η αγορά είναι πάρα πολύ σφιχτή, αυτή πράγμα προσπάθεια κάθε μήνα για να βρίσκουν, να είναι σίγουρο ότι θα υπάρχει αρκετό και τη βενζίνη και πετρέλαιο κίνησης και θέρμανση αντίστοιχα. Η Ελλάδα δεν έχει τέτοιο πράγμα, γιατί ξαναλέω το 70% αυτών των ποσοτήτων που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στα ελληνικά δηλητήρια πάει για εξαγωγές. Σημαίνει ότι ό,τι και να γίνει, πολύ απλά θα εξάγουμε λιγότερο, η Ελλάδα δεν θα ξεμείνει. Οπότε από αυτήν την άποψη είμαστε καλά. Βέβαια, άμα δεν μπορείς να πληρώσεις και είναι πολύ ακριβό, πόσο σε ενδιαφέρει τους πολίτες αν υπάρχει πετρέλαιο στις δεξαμενές? Το θέμα είναι να μπορούν να το αγοράσουν κιόλας. Εκείνο το θέμα των τιμών τώρα. Το κατά πόσο η κάθε χώρα έχει δυνατότητες να στηρίξει τις πωλήσεις της, εντάξει, υποθέτω το ότι χώρες όπως η Γερμανία έχουν τις δυνατότητες, για την Αγγλία τα βρίσκω πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα. Αλλά εκεί πλέον έχει να κάνει με πώς είναι τα δημόσια οικονομικά της κάθε χώρας. θεωρώ ότι η Ελλάδα είναι σε μια καλή συγκυρία που μπορεί να κάνει και τις στήριξεις που λέγαμε πριν λίγο. Και επειδή και τα δηληστήρια είναι στην κατάσταση καλή που είναι, αυτά μπορούν να συμβάλλουν. Οπότε γι' αυτό και μπορούμε να μιλάμε για μια τέτοια μείωση όπως σας έχω πει. Αλλιώς δεν θα μπορούσε να έχει γίνει αυτό. Οπότε δεν είμαι σίγουρος ότι οι ευρωπαϊκές χώρες, οι υπόλοιποι μπορούν να το πετύχουν αυτό το πράγμα. Και δεν ξέρω πώς θα τα βγάλουμε. Εντάξει, μιλάμε για άλλους προϋπολογισμούς, μιλάμε για άλλες δυνατότητες, αλλά αναλογικά νομίζω ότι αρκετές χώρες της Ευρώπης θα δυσκολευτούν.
0: Άρα κύριε Μαθηλάκη, θα τα ξαναπούμε γιατί θα περιμένουμε και τις ανακοινώσεις. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τις τοποθετήσεις σας.
1: Καλό απόγευμα.
0: Γεια σας. Μουσική.
5: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
0: Ναι, ο Βίρον Σαρβανίτης, αναφορικά με αυτό που σχολίαζα, έλεγα ότι είχε γίνει κακός χαμός με τον Κώστα το Τζαβάρα, από τους πολύ καλούς κοινοβουλευτικούς του νομού Ηλίας της Νέας Δημοκρατίας, που δήλωσε ότι παρετείται και δεν θα ξανακατέβει σε εκλογές, μόνο και μόνο γιατί έκλεισε ο Μπούρας, ο Πρίτανης Πατρών, μια πανεπιστημιακή σχολή, όπου η εισαγωγή είχε βαθμό το 5, καταλαβαίνετε τι εννοώ, χορογραφίας, και οι φοιτητές ήταν συνολικά 6, αλλά τα έξοδα, όπως καταλαβαίνετε, για να διατηρηθεί αυτή η σχολή ήταν πάρα πολύ ψηλά και δεν χρειαζόταν. Και τώρα μου λέει ο Βίρονας Σαρβανίτης, δεν το είχα δει, ότι ο Κώστας Τζαβάρας εμφανίστηκε στο Σταμάτη Ζαχαρό ως μέλος του κόμματος Σαμαρά. Καλά, έχουμε να ακούσουμε πάρα πολλά, οπότε έχουμε να σχολιάσουμε. Λοιπόν, άκου Κωνσταντίνε Ρέκα και να ακούει και ο κύριος Σταύρος Γουδάκης. Έχουμε ένα πολύ κατανοητό μήνυμα από τον κύριο Σασλίογλου από τη Στουτγάρδη, που την προηγούμενη φορά είχε στείλει ένα μακροσκελέστατο που δεν έβγαζε άκρη γιατί είχε και πολλούς τεχνικούς όρους. Κάθισε ο άνθρωπος και το συνόψισε στα εξής πολύ σημαντικά. Καλησπέρα σας, με καλές ευχές από τη Στουτγάρδη. Και καλή εβδομάδα και διάθεση, αύρα και υγεία πρώτα απ' όλα. Θα ήθελα να σας παρακαλέσω εσάς και τους τεχνικούς, εάν γίνεται και είναι εφικτό, είναι και υπερβολικά ευγενής ο ακροατής, να έχει ο ραδιοφωνικός σταθμός Alpha Radio 989 FM Stereo και WhatsApp για τους ακροατές που κατοικούν σε κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα είναι πολύ μεγάλη ευκολία για εμάς εκτός της πατρίδας μας Ελλάδα. Σας χαιρετώ. Τώρα εγώ δεν πολύ κατάλαβα. Εσύ, Κωνσταντίνε Ρέκα, πρέπει να κατάλαβες, πόσο μάλλον ο τεχνικός προϊστάμενος, ο Σταύρος Γουδάκης. Θέλει λοιπόν να έχει ο ραδιοφωνικός σταθμός Alpha Radio 989 FM Stereo και WhatsApp για τους ακροατές. Δεν κατάλαβα τίποτα. Σας παραπέμπω, εσείς είστε η τεχνική το θέμα. Ο δε Τζόνι Τρούπερ, αναφορικά με το σχόλιο ενός ακροατής στην εκπομπή της Λένας Βασιλάκου, ανώνυμος, που είπε ότι χάρη στους Σοβιετικούς οφείλεται η κατατρόπωση των Ναζί, που είπα, παιδιά, να ξέρουμε και λίγη ιστορία παραπάνω, μην φιλομετράμε μόνο αυτή που έχει κόκκινα φύλλα. Ο Τζόνι Τρούπερ λέει, ο φίλος με τον κόκκινο στρατό είναι ο ίδιος που πιστεύει ότι στη Σμύρνη σφροχθήκαμε και πέσανε στη θάλασσα οι πρόσφυγες. Κατάλαβα. Λοιπόν, για να κάνουμε μία εισαγωγή τώρα μουσική, γιατί θα έχουμε τον κύριο Βασίλη Νέδο, τον εκλεκτό συνάδελφο από την εφημερίδα Καθημερινή, διπλωματικό συντάκτη παρακαλώ και στρατιωτικό συντάκτη. Το διπλωματικό είναι πιο ειρηνικό και αμυντικός, δεν λέμε στρατιωτικός. Μόνο οι άλλοι έχουν υπουργό πολέμου κάνει στην Αμερική. Το Βασίλη Νέδο, βάλε μια ωραία εισαγωγή να τον καλησπερίσω, γιατί είχε την τιμή και τη χαρά να δει αυτό προσώπο στο Ρούμπιο. Δεν ξέρω αν ήπιανε καφέ. Σίγουρα είχε τη σπάνια τιμή. Ήτανε ο μόνος δημοσιογράφος από ιδιωτική τηλεόραση μαζί με τον εκπρόσωπο από την κρατική τηλεόραση, την ΕΡΤ, που έκαναν, έθεσαν ερωτήσεις στο Ρούμπιο και έχει να μας πει πολύ παρασκήνιο. Παρακαλώ. Βασίλη Νέδο, καλησπέρα.
6: Καλησπέρα Φωτεινή, καλησπέρα στους ακροατές μας.
0: Πρώτα απ' όλα, είναι τόσο συμπαθής όσο φαινότανε κάτω από το υπέρλαμπρο λούσιμο του Παρθενώνα και του ήλιου που έδιε ο Ρούμπιο, ή είναι τίποτα? Πάντως βάμψ δεν είναι.
6: Εγώ πρέπει να σου πω, Φωτεινή, ότι στην Πνίκα δεν πήγα, διότι έπρεπε να γράψουμε και την εφημερίδα, οπότε αντιλαμβάνεσαι ότι αυτά τα δύο ερχόταν σε σύγκρουση. Αλλά τον είδα το πρωί στο Υπουργείο Εξωτερικών και αργότερα στις διάφορες τελετές εκεί υπογραφή στο πρώην Χίλτον, τέλος πάντων, στο Κόνραντ. Τώρα αυτό είναι σχετικό. Εμένα εκείνο που μου έκανε εντύπωση πάντως, και νομίζω ότι αυτό έκανε εντύπωση σε όλους, ήταν η ομιλία που έκανε στην Πνίκα το βράδυ, το απόγευμα, πίσω από αυτό το, έτσι, το ηλιοβασίλεμα, τέλος πάντων, δηλαδή νομίζω ότι πολύ καλά μελετημένη και η ώρα της ομιλίας.
0: Εννοείται.
6: Πρώτο έτος στην επικοινωνία. Και θα έλεγα ότι εκείνο το οποίο κρατάω, πέρα από τα δικά μας τα διμερείς, τα οποία φαντάζομαι θα μεταφερθούμε μετά, είναι ότι για πρώτη φορά μια επίσκεψη ενός Υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ στην Ελλάδα καλύπτεται σε τέτοιο εύρος, και αυτό βέβαια οφείλεται κατά κύριο λόγο στο γεγονός ότι ο άνθρωπος αυτός μίλησε στην Πνίκα και έβγαλε μια ιδεολογική ομιλία και διαβάστηκε και στην Αμερική. Δηλαδή είδαμε την επόμενη μέρα ότι αφιέρωσαν το κύριο άρθρο του στη Wall Street Journal στην ομιλία του Μάρκο Ρούμπιο, μιλώντας για μια καθαρά πολιτική ομιλία, με το βλέμμα βεβαίως στη διαδοχή του Τραμπ. Και να πούμε βεβαίως ότι σύμφωνα με όσα τέλος πάντων φαίνεται σιγά σιγά να επιβεβαιώνονται, θα έχουμε το Φλεβάρι και τον J.D. Vance.
0: Πού?
6: Στην Αθήνα. Στο
0: μετακομίζω. Μετακομίζω. Όχι.
6: Στην Αθήνα φαίνεται.
0: Μετακομίζω. Θα έρθει αυτός ο αγρίκος πολιτικά, αυτό το πράγμα θα έρθει στην Αθήνα.
6: Σχεδιάζει ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ να έρθει στην Αθήνα, ναι.
0: Κακό που πάθαμε. Δηλαδή θα μπλοκαριστούμε πάλι δύο μέρες. Άντε, με το Ρούμπιο είναι και λίγο πιο συμπαθής, έτσι. Δηλαδή θα είναι ένα πρόβλημα, καταλαβαίνεις, και ποιότητας, πώς θα σε εξηγήσω, είναι τα αισθήματά μου. Ναι. Να μείνουμε λίγο στο γεγονός ότι σχολιάστηκε από μερίδα του τύπου ότι ήταν βαθιά εθνικιστικός ο ρόλος του Ρούμπιο, παρά το γεγονός ότι με μία πρώτη ανάγνωση είναι οι αξίες του ευρύτερου δυτικού κόσμου αυτές τις οποίες έθεσε, αλλά επειδή υπάρχει ο ρεμπουπλικανισμός τύπου Τραμπ, αλλοιώνει λίγο την καλή εικόνα. Έχω δίκιο ή άδικο?
6: Τι να πω τώρα, αυτή είναι μια πολύ μεγάλη κουβέντα. Αλλά νομίζω ότι ο Ρούμπιο, όπως και γενικότερα το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα, για να μην πάω στο πιο τραμπικό, τέλος πάντων, στην πιο τραμπική, ας πούμε, βάση αυτής της κυβέρνησης, δεν κρύβουν ότι στη δική τους θεώρηση των πραγμάτων το έθνος είναι η πηγή της νομιμοποίησης της κάθε κυβέρνησης και ότι οι πολυμερείς κυβερνήσεις και οι πολυμερείς οργανισμοί και τέλος πάντων όλα αυτά έρχονται δευτερεύοντα. Δεν είναι κάτι το οποίο είναι καινούριο στη θεώρηση των Ρεπουμπλικανών. Εκείνο που είναι καινούριο, θα έλεγα, είναι πρωτοβουλίες όπως αυτή, ας πούμε, για την επαναφορά του θανάτου δια τυφεκισμού και ούτω καθεξής. Δηλαδή, δεν νομίζω ότι η ομιλία Ρούμπιο είναι ένα κλασικό παράδειγμα πολιτικής μάγκα. Θα έλεγα ότι είναι και κάτι λίγο πιο... κάτι λίγο πιο μετριοπαθές, τέλος πάντων, συγκρινόμενο με αυτά που λένε άλλοι. Αλλά νομίζω ότι για να λήξουμε τέλος πάντων και αυτή τη συζήτηση για το κομμάτι της πνίκας που καλύφθηκε πάρα πολύ στα αμερικανικά μέσα. Εμένα μου κάνει δηλαδή τρομακτική εντύπωση το πόσο πολύ
0: γράψαν. Μα τέτοιο πλάνο ούτε ο Τζον Χιούστον θα το φανταζόταν. Εγώ είπα χαρακτηριστικά την επόμενη μέρα στην εκπομπή ότι είναι ο καλύτερος ever υπουργός τουρισμού για την Ελλάδα.
6: Ναι, έχεις απόλυτο δίκιο. Αυτό είναι χίλιες καμπάνιες του ΕΟΤ. Μια φωτογραφία.
0: Μπράβο. Να πάμε τώρα, Βασίλη, στην ουσία. Αυτό που άφησε την αίσθηση είναι η σιγουριά ότι οτιδήποτε και να κάνει ο Ερντογάν, η Αμερική δεν θα του το επιτρέψει. Αυτό ήταν λεκτικό έτσι για να μας καλοπιάσει, ή πιστεύεις εσύ που τον έζησες την ημέρα που ήταν εδώ και τον παρακολούθησες γενικά και τον παρακολουθείς, κάτι που είναι ουσία?
6: Νομίζω ότι στη συνέντευξή του στον Παπαχελά, στην Καθημερινή, ναι, είπε ότι θα ήταν αδιανόητη η σύγκρουση ανάμεσα σε Ελλάδα και Τουρκία. Νομίζω ότι αυτό το αδιανόητο έχει πολλές ερμηνείες. Η πρώτη βεβαίως είναι ότι και οι δύο και τα δύο είναι κράτη-μέλη του ΝΑΤΟ. Mm-hmm. Και δίνει και λίγο ένα σήμα ότι για μας κάτι τέτοιο, επειδή υπήρχε μια συζήτηση και στην Ελλάδα ότι μήπως τώρα που ο Τραμπ είναι της άποψης ότι okay, όποιος έχει πρόβλημα θα βρει μεταξύ τους και μη μας μπλέκεται εμάς, μήπως ας πούμε έχει έρθει το πλήρωμα του χρόνου, θεωρήσουν οι Τούρκοι ότι δεν είναι αρκετά έντονη η δέσμευση των Αμερικανών στο να αποτρέψουν τους συμμάχους τους να συγκρουστούν, μήπως ας πούμε η Τουρκία εκμεταλλευτεί αυτό το κενό. Ουσιαστικά ο Ρούμπε αυτό που είπε ότι όχι, εμείς ακόμα είμαστε εδώ αν χρειαστεί. Περίπου αυτό το πράγμα είπε ο Ρούμπιο. Για μένα το δεύτερο σημαντικό μήνυμα ήταν...
0: Μισό λεπτό, αυτό δεν είναι αρκούντος καθησυχαστικό για μια μερίδα Ελλήνων που ξημεροβραδιάζεται με την αγωνία? Δεν εννοώ τους κατοίκους του Αιγαίου του Εύρου, αυτό το ξεκαθαρίζω. Αλλά επειδή κοινωνικά συναντάω συχνά ανθρώπους οι οποίοι έχουν μια συνεχή αγωνία ότι ο Ερντογάν θα πάρει τα νησιά μας στοιχείο, και τους λέω παιδιά δεν είναι τόσο απλά όπως θα φαντάζεστε. Άρα αυτή η μερίδα των υπέρ, πώς να σου πω, εθνικιστών σε εισαγωγικά που διαχέουν αυτή τη φοβία καθησυχάστηκε ή το πέρασε και αυτό του Ρούμπιο έτσι?
6: Εγώ νομίζω, Φωτεινή, επειδή αυτή είναι μια συζήτηση η οποία δεν έχει να κάνει με την πραγματικότητα αλλά έχει να κάνει με το τι πιστεύει ο καθένας πολιτικά μέσα στη χώρα.
0: Μπράβο, γι' αυτό είπατε εθνικιστικά.
6: Μπορεί να πιάσει την ομιλία του Ρούμπιο και να διαβάσει ο καθένας με όποιο τρόπο θέλει. Εγώ θεωρώ ότι ουσιαστικά ο Ρούμπιο επανέφερε μια παλιά αμερικανική θέση, δηλαδή κάτι που το ξέραμε και πριν από 5 και πριν από 10 και πριν από 20 χρόνια, και ουσιαστικά μας καθησυχάζει από ποια άποψη? Ότι η βασική στάση της Αμερικής στο συγκεκριμένο ζήτημα δεν έχει αλλάξει, ότι εμείς δεν θέλουμε να συγκρουστούν δύο σύμμαχοί μας, και την ίδια στιγμή βεβαίως χωρίς να το λέει ακριβώς έτσι σου κλείνει το μάτι ότι εμείς δεν θέλουμε να συγκρουστείτε, από εκεί και πέρα όμως όλα τα υπόλοιπα είναι δική σας δουλειά.
0: Και αυτό, ναι.
6: Και θα έλεγα ότι εδώ πέρα το πιο σημαντικό πράγμα που είπε για μένα έχει σημασία για τους επόμενους μήνες είναι το μάτι που έκλεισε στο καλώδιο, που ενώ το καλώδιο είναι ένα project ελληνικό και κατά κύριο λόγο τουλάχιστον συμμετοχή σύνθεση γαλλικό και δεν έχει κάποιο ρόλο εκεί πέρα να παίξει η Αμερική άλλον, αλλά το ότι η Αμερική λένε ότι παιδιά κοιτάξτε εμείς αυτά τα project θέλουμε να γίνονται, ότι αυτό δείχνει ότι και για τους Τούρκους δεν είναι τόσο απλό απλά να κάνουν ακριβώς το ίδιο πράγμα που κάνανε και πριν από δύο χρόνια.
0: Συγκάσω.
6: Και, ακριβώς. Και να πω εδώ πέρα ότι είναι εντυπωσιακό ότι οι Αμερικανοί πέρα από το καλώδιο, τέλος πάντων, που δεν έχει γίνει ακόμα, έχουν εκφραστεί πάρα πολύ θετικά για ένα καλώδιο που γίνεται, που είναι το καλώδιο Ελλάδας Αιγύπτου, ο Γκρέγκι ο λεγόμενος, παρά το γεγονός ότι τα καλώδια αυτά, επειδή ακριβώς μεταφέρουν καθαρή ενέργεια, άρα δηλαδή από φωτοβολταϊκά, ας το πούμε έτσι, ή στην περίπτωση βεβαίως του GSI, είναι άλλη διαδικασία. Θα ενώνει το ουσιαστικά το ευρωπαϊκό ηλεκτρικό δίκτυο με το κυπριακό. Αλλά οι Αμερικανοί γενικά ενεργειακά προτιμούν να χρησιμοποιούν την Ελλάδα και κάποιες χώρες στη Βόρεια και την Ανατολική Ευρώπη ως αγωγούς προώθησης LNG, υγροποιημένου φυσικού αερίου.
0: Οικονομάνε από το LNG.
6: Ακριβώς.
0: Και οι Έλληνες εφοπλιστές επίσης. Και καλά κάνουν.
6: Το γεγονός λοιπόν ότι ο Ρούμπιο, που έχει μια θέση πολύ δομημένη η Αμερική σε αυτά τα θέματα, ότι εμείς θέλουμε να πουλάμε LNG, αλλά παρόλα αυτά θέλουμε και αυτά τα έργα, διότι λειτουργούν συμπληρωματικά στο LNG, νομίζω ότι είναι μια θέση αρχής την οποία μπορεί να αξιοποιήσει η ελληνική διπλωματία. Από εκεί και πέρα, τι θα γίνει με το καλώδιο, μη με ρωτάς, θα δούμε.
0: Θα δούμε, αλλά και από την πλευρά της Τουρκίας, ενώ περιμένανε όλοι και ενημερωνόμεθα από τον τύπο ή από τους ανταποκριτές στην Άγκυρα ή την Κωνσταντινούπολη, δεν είχαν βίαιη αντίδραση. Ψιλομόκο φαίνεται ότι το έκαναν.
6: Κοιτάξτε, για τους Τούρκους, το βασικό πρόβλημα αυτή τη στιγμή, για τον Ερντογάν δηλαδή, είναι ότι έχει μια πολύ στενή σχέση με τον Τραμπ, η οποία δεν έχει αποδώσει μέχρι στιγμή.
0: Αυτό. Για πες το πάλι, ξαναπες το. Γιατί έχουμε και τους θαυμαστές του Τραμπ εδώ και του Ερντογάν ταυτόχρονα. Είναι κάτι ανώμαλη έτσι στη σκέψη την πολιτική. Για πες το.
6: Λέω ότι η στενή προσωπική σχέση Ερντογάν με Τραμπ δεν έχει αποδώσει στον Ερντογάν αυτά που περίμενε. Και να θυμίσουμε ότι εδώ πέρα, λίγο πριν πάει στη Νέα Υόρκη, πριν από κάνα μήνα, πριν από τρεις εβδομάδες, ο Ερντογάν έκλεισε μια Ιρανική τράπεζα. Ναι. Μπήκε στο σύστημα. Δηλαδή, ό,τι χατήρι του ζήτησε ο Τραμπ, το έκανε. Και παρόλα αυτά, βλέπουμε ότι ορισμένα πολύ βασικά ζητήματα που έχει θέσει η τουρκική κυβέρνηση, ένα είναι η επιστροφή στα F-35, και ένα δεύτερο φυσικά είναι διάφορα. Για να βάθμισουν τον F-16 των δικών τους και διάφορα άλλα οπλικά συστήματα, τέλος πάντων αμερικανικά, ότι αυτά ή δεν προχωράνε, βλέπε F-35, ή προχωράνε πάρα πολύ αργά, βλέπε F-16. Οπότε αντιλαμβάνεται κανείς ότι αυτό δημιουργεί μια δυσκολία, να το πω έτσι, πολιτική στον Ερντογάν, παρά το γεγονός ότι εντάξει, όποτε και να κάνει εκλογές, θα καταφέρει να τις πάρει. Θα βάλει τους μισούς φυλακή, θα βγει.
0: Ακριβώς. Λοιπόν, μισό λεπτό. Επειδή εμείς δεν είμαστε έτοιμοι για φυλακή, να κάνω το διαφημιστικό διάλειμμα, γιατί θέλω να σου κάνω και κάνα δύο ακόμα ερωτήσεις επίκαιρες.
5: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
7: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
3: Προβλέπει για εσάς με συνέπεια και επαγγελματισμό. Μπαζδέκη Σπύρος. Αξιόπιστη, πιστοποιημένη εταιρεία για την αποκομιδή απορριμμάτων και μπαζών. ΑΕΚ. Από δήμους και ιδιώτες, παρέχοντας διαφόρων διαστάσεων δημόσιας χρήσεως φορτηγών με πάνω από μισό αιώνα εμπειρίας. Μπαζδέκη Σπύρος. Τηλέφωνο 6938 533 982.
8: Ξεκινά το πρώτο παιχνίδι λογικής. Εδώ που οι γνώσεις δεν θα σας φανούν χρήσιμες, γιατί η απάντηση είναι πάντα μπροστά στα μάτια σας. Σήμερα μαζί μας, κυριολεκτικά, 100 παίκτες από όλη την Ελλάδα.
9: Το κλαμπ του 1%. Κάθε Παρασκευή στις 9 το βράδυ στο Star.
5: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Βασίλης Νέδος, ο διπλωματικός και αμυντικός συντάκτης στην εφημερίδα Καθημερινή. Το παρουσιάζω με αφορμή ότι ήταν ο μόνος δημοσιογράφος από τα ιδιωτικά, από τον τύπο της Ελλάδας και τα ιδιωτικά κανάλια και ραδιόφωνα. Και ο άλλος ήταν ο κύριος Μελέτης, νομίζω, από την ΕΡΤ.
6: Ναι, πράγματι.
0: Ωραία. Πάμε τώρα στο εξής. Με τον Ερντογάν, επειδή τα παρακολουθείς, με αυτό το τρελό σκάνδαλο των τρελών δισεκατομμυρίων που κατασπαταλήθηκαν, αυτοκτονίες που ακολούθησαν κλπ. Κλπ. Θα έχει μία επιρροή στις εκλογές του Ερντογάν ή θα φυλακίσει και τους υπόλοιπους και θα του μείνουν μόνο η παρέα του να τον ψηφίσει?
6: Φαίνεται ότι εκεί πέρα γίνονται, θα θυσιαστούν διάφοροι, τέλος πάντων, ναι, από την κατώτερη
0: η οικογένειά του ποτέ.
6: Τώρα αυτά τα πράγματα γίνονται.
0: Δεν γίνονται.
6: Μου φαίνεται λίγο δύσκολο.
0: Σαν την
6: αλλά
0: οικογένεια Τραμπ.
6: Έχω την αίσθηση ότι θα την πληρώσει κάποια τα χαμηλά στρώματα στο κόμμα του, στο ΑΚΕΠ και στο κόμμα του κ. Ερντογάν, και κάπως έτσι θα προσπαθήσουν να το διαχειριστούν πολιτικά.
0: Και πάμε τώρα και στο θέμα των ημερών. Με την Κίμπερλι τι προβλέπεις? Τελικά θα την αλλάξει μετά από όλα αυτά που αποκαλύπτονται κυρίως από τη Wall Street Journal αλλά και το Διεθνή Τύπο, ή θα το κάνει γαργάρα επειδή μήπως η Κίμπερλι ας πούμε ξέρει και τα οικογενειακά, αφού ήταν τόσα χρόνια μέσα στην οικογένεια Τραμπ, αφού ήταν αραβωνιαστικιά του γιού του?
6: Κοιτάξτε, ότι είναι ένα πολιτικό πρόβλημα για τον Τραμπ αυτό λίγες εβδομάδες πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές. Οι ενδιάμεσες εκλογές που βγάζουν γερουσιαστές και βουλευτές είναι σε περίπου 3 εβδομάδες, δηλαδή 3 Νοεμβρίου. Άρα ότι του δημιουργεί όλη αυτή η δημόσια κουβέντα ένα ζήτημα, αυτό είναι πασφανές. Τώρα, τι θα γίνει, δεν μπορούμε να το ξέρουμε εμείς εδώ πέρα. Είναι κάτι το οποίο μπορούμε να παρακολουθήσουμε κυρίως μέσω της Ουάσιγκτον. Και εκείνο που εντυπωσιάζει, εγώ δεν θα αναφερθώ στη Wall Street Journal, είναι τα σημερινά σενάρια περί θυμού του Τραμπ και του Ρούμπιο για αυτές τέλος πάντων τις πληροφορίες που είδαν το φως δημοσιότητας. Τις διακίνησε το Associated Press, δηλαδή ένα πρακτορείο που συνήθως, όπως ξέρεις πάρα πολύ καλά, απλά αποτυπώνει επίσημες ειδήσεις.
0: Σαν το Αθηναϊκό Πρακτορείο δηλαδή.
6: Δεν μπαίνει σε μεγάλη τέλος πάντων ανάλυση των γεγονότων, παρά μόνο όταν αυτά είναι διασταυρωμένα σε σχεδόν επίσημο επίπεδο. Οπότε το γεγονός ότι το Associated Press επικαλείται τέτοιες πηγές, νομίζω πρέπει να μας βάλει σε σκέψεις ότι εδώ πέρα δεν είναι απλά μία δημόσια αντιπαράθεση, αλλά ότι πράγματι υπάρχει και έδαφος πίσω από όλη αυτή την ιστορία και μπορεί να δούμε και κινήσεις. Τώρα υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι εκτιμούν στην Αμερική ότι οι κινήσεις του Προέδρου Τραμπ μπορεί να γίνουν άμεσα, και υπάρχουν και ορισμένοι που εκτιμούν ότι μπορεί να περιμένει να τελειώσουν οι εκλογές ώστε να μην φανεί αυτό ότι είναι μια παραδοχή, ας πούμε, ότι αυτά τα πράγματα έχουν γίνει όπως έχουν δημοσιευθεί, και να κάνει ό,τι κάνει μετά τις ενδιάμεσες εκλογές. Φωτεινή, τώρα είσαι πολύ παλιά στο κουρμπέτι και εσύ. Ξέρεις ότι στην Αμερική οι αντιδράσεις συνήθως είναι πάρα πολύ γρήγορες σε αυτά τα θέματα. Υπάρχει δηλαδή μια ευαισθησία στο κοινό η οποία είναι πολύ μεγαλύτερη από αυτή που υπάρχει στην Ελλάδα. Και συνήθως οι πρόεδροι, οι υπουργοί δεν αφήνουν μια ιστορία να σέρνεται.
0: Να σούρνεται, ναι. Έχεις απόλυτο δίκιο.
6: Αλλά αυτή είναι η εμπειρία. Δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα παρά να παρακολουθήσουμε τι γίνεται στην Ουάσιγκτον.
0: Έχει και ένα ενδιαφέρον, γιατί όπως είπα εγώ, το σύνθημά μου είναι κάτω τα χέρια από τον Κωνσταντίνο Αργυρό. Δεν το πιάσε.
6: Αυτό.
0: Δεν φταίει το παλικάρι με τη φιλία του.
6: Δεν έχω εικόνα, δηλαδή δεν έχω εικόνα, ενώ δεν έχω...
0: Κανείς δεν έχει εικόνα, απλώς ξέρεις, για να λαφρύνουμε λίγο.
6: Οπότε δεν ξέρω, εγώ είμαι πιο ρετρό.
0: Να ρωτήσω κάτι τελευταίο, τι προβλέπεις για τις ενδιάμεσες εκλογές?
6: Αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι το ένα από τα δύο σώματα θα το κερδίσουν σίγουρα
0: οι δημοκρατικοί,
6: δηλαδή τη Βουλή των Αντιπροσώπων. Και φαίνεται ότι υπό προϋποθέσεις μπορεί να κερδίσουν και τη γερουσία. Αλλά αυτή τη στιγμή παίζεται αυτό το δεύτερο.
0: Ωραία, έχουμε τρεις εβδομάδες μπροστά μας.
6: Κυριακή, Τρίτη, εκεί γίνεται Τρίτη εκλογές.
0: Ναι, ωραία. Ναι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Βασίλη Νέδο. Θέλαμε την άποψη ενός ανθρώπου που είδε εκ του σύνεγγυς κυριολεκτικά τον Υπουργό Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, τον κύριο Ρούμπιο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
6: Ευχαριστώ και εγώ.
0: Εγώ ευχαριστώ. Λοιπόν, ο Γιώργος από το Γαλάτσι μας στέλνει την καλησπέρα του. Μισό λεπτό. Ο Αρζάν Τσέλα ρωτά, Βίκτορα και Μαρία, εγώ δεν μπορώ να απαντήσω. Καλησπέρα, ο δακτύλιος πότε μπαίνει σε εφαρμογή, δεν το γνωρίζουμε. Αν προλάβουμε να πω εγώ ενδιαμέσως τη διαφήμιση της ΔΕΗ, δεν ξέρω αν τα μάθατε, ακούσατε ή διαβάσατε. Αλλά η επικοινωνία γίνεται ακόμα καλύτερη, γιατί τώρα το άφθονο απλό προσιτό ίντερνετ, το ΔΕΗ Fiber, έχει και σταθερό. Για να έχετε εγγυημένα υψηλή ταχύτητα 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα με απεριόρισες κλήσεις προς εθνικά, σταθερά και κινητά. Μπείτε στο de.gr/fiber και μάθετε όλα όσα θέλετε για αυτή τη νέα εποχή στην επικοινωνία. Έχω από τη Valve μήνυμα με φωτογραφία. Τι έχει, σοκολάτα, έχει κάτι κομμάτια, έλα, για καλό απόγευμα, και έχει πολύ ωραία φλιτζάνια με καφέ καπουτσίνο ζεστό και έχει δύο τεράστια κομμάτια από σοκολάτα. Ευτυχώς, αγαπητή μου Valve, δεν μ' αρέσει καθόλου η σοκολάτα, το ξέρω, ανώμαλη είμαι σε σχέση με όλους τους άλλους Έλληνες, δεν τα πλησιάζω τα σοκολατούχα καθόλου. Και εδώ λοιπόν ολοκληρώθηκε η εκπομπή. Λέω να βάλουμε το Ballet Girl ή θα το κάψουμε. Το Ballet Girl προλαβαίνουμε. Λοιπόν, θα έρθει τώρα ο Βίκτορ Σαμουήλ. Αγαπητέ κύριε Αρζάν Τσέλα, αύριο θα σας πούμε για το δακτύλιο. Δεν βλέπω τα παιδιά, γιατί ο Βίκτορας ετοιμάζει και το δελτίο. Δεν προλαβαίνει να τα κάνει όλα μαζί. Λοιπόν, θα ακολουθήσει ο Βίκτορ Σαμουήλ για το δελτίο ειδήσεων 6. Και αμέσως μετά ο Ανδρέας Πετρόπουλος. Καλό απόγευμα. Ευχαριστώ για την ακρόαση.

0: Αλφα Radio 989.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989 στις 6. Στο μικρόφωνο ο Βίκτρος Σαμουήλ. Τροχαίο σημειώθηκε στη λεωφόρο Κηφισού νωρίτερα. Υπάγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες, αυτοκίνητο συγκρούστηκε με μοτοσυκλέτα. Σύμφωνα με πληροφορίες, το ατύχημα συνέβη στο ύψος της εξόδου της Αττικής Οδού, στο ρεύμα προς Πειραιά, ενώ δεν έχει γίνει γνωστό εάν υπάρχουν τραυματίες. Στο μεταξύ, πολύ αυξημένη η κυκλοφορία των οχημάτων αυτή την ώρα στην άνοδο του Κηφισού από το Ρέντι μέχρι τη Νέα Χαλκιδόνα, στην κάθοδο από την Κηφισιά μέχρι τον Κόκκινο Μήλο, στην Αλίμου Κατεχάκη προς Καρέα και στους βασικούς οδικούς άξονες στο κέντρο της Αθήνας. Καθυστερήσεις και στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς Ελευσίνα από Παιανή έως Μαραθώνος και στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο από Μεταμόρφωση έως Πεντέλης. Από 1η Ιανουαρίου του 2027 τίθεται σε ισχύ ο κόφτης για τα social media στους ανήλικους κάτω των 15 ετών, όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός Επικρατείας Άκης Σκέρτσος. Για την εφαρμογή του ηλικιακού περιορισμού προτείνεται η αξιοποίηση του GovGR Wallet και του Kids Wallet. Ο Υπουργός Επικρατείας τόνισε πως ως οργανωμένη πολιτεία πρέπει να θεσπίσουμε ένα πλαίσιο κανόνων τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Συμπληρωματική ποινική δίωξη ασκήθηκε σε βάρος των τριών κατηγορουμένων στην υπόθεση της Μαρφίν μετά από αίτημα της ανακρίτριας, η οποία χειρίζεται την υπόθεση. Η Εισαγγελία Πρωτοδικών της Αθήνας τους απέδωσε και το αδίκημα της ανθρωποκτονίας που τελέστηκε στο πλαίσιο τρομοκρατικών πράξεων και για απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος 24 ατόμων εργαζομένων στην τράπεζα. Οι κατηγορούμενοι αναμένεται να οδηγηθούν αύριο στην ανακρίτρια από την οποία θα ζητήσουν προθεσμία για να απολογηθούν αφού προηγουμένως ενημερωθούν για τις νέες κατηγορίες που τους αποδίδονται. Στη σύλληψη μιας 41χρονης γυναίκας προχώρησαν οι άνδρες της Ελλάς στο Περιστέρι, καθώς κατηγορείται ότι προσπάθησε να δηλητηριάσει τον ενδιαστάσει σύζυγό της. Η γυναίκα φαίνεται να έβαζε ατροπίνη στα τρόφιμά του, ενώ η δράση της αποκαλύφθηκε από κάμερες ασφαλείας. Συνελήφθησαν και οι γονείς της για συναυτουργία, ενώ μέσα σε αυτοκίνητο εντοπίστηκε ένα μπουκάλι με ατροπίνη, χειρουργική μάσχα, γάντια και σύριγγα. Προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε μετά την απολογία του 52χρονος γυναικολόγος, ο οποίος συνελήφθη στα Βόρεια Προάστια μετά από πληροφορίες των Αμερικανικών Αρχών για παιδική πορνογραφία. Στον 52χρονο έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για το κακούργημα της παιδικής πορνογραφίας μέσω πληροφοριακών συστημάτων και μη με τη χρησιμοποίηση ανήλικων που δεν έχουν συμπληρώσει τα 12 έως και 15 έτη κατά εξακολούθηση. Ο κατηγορούμενος γιατρός αρνήθηκε κατηγορηματικά την κατηγορία που του αποδίδεται. Σοκαριστικά είναι τα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης για την 89χρονη που βρέθηκε νεκρή στο σπίτι της στο Μενίδη σήμερα νωρίς το πρωί. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα πρώτα ευρήματα, η άτυχη γυναίκα έφερε κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις αλλά και

0: τραύματα στον θώρακα. Στη σύλληψη του 62χρονου γιου της προχώρησαν οι αρχές, ο οποίος θεωρείται και ο βασικός ύποπτος για την υπόθεση. Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν θα ήταν διατεθειμένος να δώσει εντολή στις ρωσικές ένοπλες δυνάμεις να μην πλήξουν την Ουκρανία την ημέρα διεξαγωγής των προεδρικών εκλογών στη χώρα, σύμφωνα με όσα δήλωσε νωρίτερα ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Δημήτρη Πεσκόφ, όπως μετέδωσε το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων. Νωρίτερα το Κρεμλίνο απέρριψε την πρόταση του Ουκρανού Προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι για κατάπαυση του πυρός διάρκειας 60 ημερών, τονίζοντας ότι επιδιώκει μια συνολική ειρηνευτική συμφωνία. Την άμεση έναρξη των εργασιών αποκατάστασης των ζημιών που έχουν καταγραφεί σε κτίρια της Κυψέλης λόγω της διέλευσης του Μετροπόντικα της γραμμής 4 του μετρό, ανακοίνωσε η ηγεσία του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου. Ο αρμόδιος Υπουργός Χρήστος Δήμας ξεκαθάρισε ότι η επανεκκίνηση των εργασιών κατασκευής του έργου θα πραγματοποιηθεί μόνο μετά την ολοκλήρωση της ανεξάρτητης επιστημονικής αξιολόγησης και τη διασφάλιση όλων των απαραίτητων προϋποθέσεων ασφαλείας. Όπως γνωστοποίησε, θα υπάρξει συνδρομή και ξένων εμπειρογνωμόνων με αποδεδειγμένη εμπειρία σε αντίστοιχα έργα. Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Αύριο και την Τετάρτη αναμένονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες σε αρκετές περιοχές της χώρας με πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων. Παράλληλα, από αύριο το βράδυ προβλέπονται τοπικά πολύ θυελλώδεις βορειοανατολικοί άνεμοι στο Βόρειο Αιγαίο. Σε ισχύ από σήμερα ο μικρός δακτύλιος στο κέντρο της Αθήνας που θα διαρκέσει έως τις 23 Ιουλίου του 2027. Η κυκλοφορία των γιοταχή καθώς και των φορτηγών θα πραγματοποιείται εκ περιτροπής με βάση το τελευταίο ψηφίο της πινακίδας κυκλοφορίας. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί πρόγνωση του καιρού από τον Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας, ο Ανδρέας Πετρόπουλος με τη Λαϊκή Απογευματινή.
1: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
2: Βροχές και κατά διαστήματα ισχυρές καταιγίδες περιμένουμε αύριο Τρίτη, κυρίως μετά το μεσημέρι στην Αττική. Οι νοτιοανατολικοί άνεμοι θα φτάσουν τα 5 μποφόρ στο νότιο Βοϊκό και στο Σαρονικό. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα φτάσει στους 18 βαθμούς, ενώ στα βόρεια προάστια δεν θα ξεπεράσει τους 15. Στον Πειραιά, τον Άλυμο και την Κλειφάδα, ο υδράργυρος θα αγγίξει στους 19 βαθμούς, ενώ Σεραφίνα, Λαύρο και Νέα Μάκρη θα παραμείνει χαμηλότερα γύρω στους 18 βαθμούς Κελσίου. Στη Νέα Σμύρνη, το Γαλάτσι και την Παιανία, η μέγιστη θερμοκρασία θα κοιμαθεί κοντά στους 19, ενώ στον Κορυδαλό, το Εγάλιο, το Χαϊδάρι και το Περιστέρι, η μέγιστη θερμοκρασία θα κοιμαθεί κοντά στους 18. Στην υπόλοιπη χώρα περιμένουμε κακοκαιρία, με βροχές και καταιγίδες κυρίως στα δυτικά, κεντρικά και νότια. Τα φαινόμενα στην Ανατολική Θεσσαλία, τις Ποράδες, στην Εύβοια, την Ανατολική Στερεά και Πελοπόννησο θα είναι έντονα. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 8 με 9 μποφόρ στο Ιόνιο και το Βόρειο Αιγαίο, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει στους 19 με 20 βαθμούς στα ηπειρωτικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα δεν θα ξεπεράσει τους 24 βαθμούς Κελσίου.

0: Ελλάδα 2.0.
1: If we'll not try to make these changes, never will change.
2: Θα τους λιώσω.
0: Αλλά αυτοί είστε.
3: Τι είπατε?

Καλησπέρα, 6 και 8 πρώτα λεπτά η ώρα. Εδώ πιστεί στο ραντεβού Δευτέρα σήμερα, παιδιά. 12 βλέπω, 12. 12 Οκτώβρη. Πότε φτάσαμε στο μέσο του Οκτώβρη, δεν το πήρα χαμπάρι. Εδώ στον Αλφα Ρίντιο 98,9 και στη Λαϊκή Επιμαζινή, Ανδρέας Πετρόπουλος στο μικρόφωνο. Θα πάμε μαζί μέχρι τις 8 και έχω σήμερα μια σειρά από απορίες. Λοιπόν, απορία πρώτη. Τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας γυρνάγανε δεξιά-αριστερά μέχρι τώρα, μέχρι πριν από 2-3 μέρες, τέλος πάντων, και λέγανε στόχος η αυτοδυναμία, αν αντικατάστασε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, θα είμαστε, αν δεν έχουμε αυτοδυναμία, θα είμαστε πάρα πολύ κοντά, οπότε η κυβέρνηση θα είναι η Νέα Δημοκρατία, πρωθυπουργός ο Μητσοτάκης σε κάποιος θα συνεργαστεί μαζί του, και βγαίνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης και βάζει ένα όριο. Λέει δηλαδή ότι αν πάρω 25% και κάτω, εγώ θα αποχωρήσω από την ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας. Τώρα αυτό έχει δύο αναγνώσεις κατά τη γνώμη μου. Ή ο Κυριάκος Μητσοτάκης ρίχνει χαμηλά τον πήχη για να τον πιάσει, λέω εγώ, έτσι, που δεν είμαι καλός άνθρωπος γενικότερα, και θα πει κάποιος, εντάξει, okay, πες ότι ισχύει αυτό. Δηλαδή, αν πάρει 27 ή 28, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα στέκεται άνετα στη Νέα Δημοκρατία. Το δεύτερο τώρα, βάζει το 25 κάνοντας ένα συναγερμό και στο κόμμα του και κόβοντας τους επίδοξους του Δελφίνους, οι οποίοι κινούνται λίγο στα παρασκήνια, λίγο από εδώ, λίγο από εκεί, και το ένα και το άλλο. Και αυτό το ακούω. Απορία δεύτερη και σημαντική τώρα. Τρίζει καρέκλα της Κίμπερλι Γκυλφόιλ. Λοιπόν, από ό,τι φαίνεται και ο Τραμπ ακόμα, σύμφωνα με δημοσίευμα, τώρα δεν μιλάμε στον αέρα, πληροφορίες Associated Press, πληροφορίες CNN, λένε ότι ο Αμερικάνος πρόεδρος εξετάζει το ενδεχόμενο της απομάκρυσης της κυρίας Γκυλφόιλ από τη Βρεσβεία στην Ελλάδα, και όλα τα ενδεχόμενα, γιατί πληθαίνουν τα δημοσίευματα πια, όλα τα ενδεχόμενα είναι ανοιχτά. Να το δούμε και αυτό, να γίνεται αλλαγή όπως το ποδόσφαιρο στο ημίχρονο, να βγάλεις τον πρέσβη, την πρέσβηρα μάλλον, και να βάζεις ένα πρέσβη ή να αντικαθιστάς με άλλη, είναι μια χαρά. Δεν έχει ξαναγίνει ποτέ αυτό. Και τρίτη απορία είναι ότι μάλλον το πολιτικό σκηνικό, το ευρωπαϊκό, το παγκόσμιο, το γεωπολιτικό κτλ. Αλλάζει, θυμίζοντας πρόεδρο του Εδεσαϊκού. Προσέξτε τώρα, λόγω του πολέμου στην Ουκρανία, οι Ηνωμένες Πολιτείες αρχικά λένε στους Ευρωπαίους ότι πρέπει να σταματήσουν να αγοράζουν ενέργεια από τους Ρώσους, επειδή οι Ρώσοι κάνουν πόλεμο στην Ουκρανία. Οπότε οι Ευρωπαίοι σταματούν να αγοράζουν από τους Ρώσους και να αγοράζουν περισσότερο και πιο ακριβό LNG από τις Ηνωμένες Πολιτείες, για να μην χρηματοδοτήσουν τον πόλεμο των Ρώσων. Και βέβαια, για να βοηθήσουν τους Ουκρανούς να πολεμήσουν τους Ρώσους, αγοράζουν και αμερικανικά όπλα. Μετά έρχεται ο Τραμπ και λέει ότι οι Ευρωπαίοι πρέπει να πληρώσουν περισσότερο για την άμυνά τους, γιατί οι Αμερικάνοι δεν μπορούν να πληρώνουν για την άμυνα των Ευρωπαίων. Παρόλο που οι Ευρωπαίοι αγοράζουν όπλα από τους Αμερικάνους για να μείνονται απέναντι στους Ρώσους, τους οποίους δεν πρέπει να αγοράσουν ενέργεια, ώστε να μην έχουν οι Ρώσοι χρήματα για να πολεμούν τους Ουκρανούς. Λοιπόν, και τώρα ο Τραμπ αποφασίζει να αγοράσει φτηνό ντίζελ από τους Ρώσους, ενώ οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν μπορούν να αγοράσουν γιατί πρέπει να στηρίξουν τους Ουκρανούς. Αλλά αυτοί οι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να συνεχίσουν να αγοράζουν LNG από τους Αμερικάνους, οι οποίοι αγοράζουν φτηνό ντίζελ από τους Ρώσους, τους οποίους οι Ευρωπαίοι προσπαθούν να αποδυναμώσουν αγοράζοντας ενέργεια από τους Αμερικάνους. Και όπως έλεγε ο πρόεδρος του Δεσσαϊκού, αν μπορείς να το βρεις, ο πρόεδρος του Δεσσαϊκού έχει γράψει ιστορία τώρα, βλέπεις τι γίνεται εδώ πέρα. Το αντιγράφουν κανονικά. Όπως θα έλεγε λοιπόν και ο πρόεδρος του. Αντιπρόεδρος του Δεσσαϊκού, αυτό ακριβώς, τίποτα άλλο.
Κανονικά ο άνθρωπος θα έπρεπε να έχει αναλάβει ήδη την προεδρία της ΠΑΕ, Ευρωπαϊκή Ένωση.

Λοιπόν, είναι αυτό που λέει, έλεγε ο Μακαρίτης ο Αλέφαντος. Τα εξηγώ ωραία. Λοιπόν, τώρα στα δικά μας, γιατί εμείς έχουμε μία επικαιρότητα η οποία, την να πω, δηλαδή είναι παγκόσμιο φαινόμενο. Κάθε μέρα ασχολούμαστε με κάτι που δεν έχει πάει καλά, με κάτι που μυρίζει ότι έχουμε μεσολαβήσει διάφοροι παράγοντες από κυβερνητική μέχρι άλλη, και το οποίο κάτι δεν πάει καλά και με τα λεφτά. Από ένα τρίτο που αφορά μια απόφαση δικαιοσύνης η οποία κάνει τους περισσότερους να αναρωτηθούν, μα τι γίνεται ρε παιδί μου. Από ένα τέταρτο πεθαίνει κάποιος επώνυμος και τα λοιπά και το ένα και τ' άλλο. Πέμπτον, μπορεί να πεθάνει και ένας επώνυμος ο οποίος, ας πούμε, θα τον κλαίμε κανένα μήνα, γιατί ανακαλύπτουμε ότι, ας πούμε, υπάρχει μια παραϊατρική στην Ελλάδα η οποία κάνει θαύματα και εμείς δεν τα έχουμε πάρει χαμπάρι. Αλλά εδώ έχουμε τώρα και μια ιστορία ο ΠΚΠ και στην Αλία. Κονδύλια, λέει, 52 εκατομμύρια ευρώ πήγαν σε φούρνους, προσέξτε, σε φούρνους, πισίνες και οφθαλμιατρία. Και έχει κατατεθεί ήδη μηνυτήρια αναφορά από τον από την αρχή προστασίας. Μισό λεπτό για να την πω ακριβώς, ποια είναι η αρχή, θα την βρω. Έχει κατατεθεί μηνυτήρια αναφορά προς την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.

0: Για βάλει τον, βάλει τον γίγαντα.
1: Εμείς θέλουμε να γίνουμε. Εμείς όμως μετά δεν δέχτηκα μετά από όλα αυτά και είπαμε να γίνει μετά το παιχνίδι. Όποτε το κάνει ο Σουαρίς και πάει. Αυτό ακριβώς, τίποτα.
0: Έτσι, έτσι παιδιά, έτσι. Εξάγουμε πολιτική σκέψη, πώς να το πω. Έτσι, δηλαδή, τι να πεις άλλο.

0: Και πάμε πάρα πολύ καλά εκεί στο μέτωπο Ελλάς Πασόκ. Σφάζονται ολημερής και ολινυχτής, δεν υπάρχει σωτηρία εκεί πέρα. Είχαμε τον κύριο Κωνσταντόπουλο, ο οποίος αποδεδειγμένα από ό,τι φαίνεται έχει κάνει μια επίθεση όχι μονοφραστική στην κυρία Άννα Παπαδοπούλου, την εκπρόσωπο τύπου της Ελλάς, και πληθαίνουν γενικότερα και τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ που, πώς να το πω, στοχοποιούν κάποιους της Ελλάς, ας πούμε, ειδικά αυτούς που ήταν παλιά στο ΠΑΣΟΚ και φύγαν και πήγαν στην Ελλάδα τώρα του Τσίπρα. Όλα αυτά τέλος πάντων είναι θεμητά σε έναν βαθμό και το ένα και το άλλο. Αλλά μπαίνουν και κάποιοι παράγοντες στη διαδικασία, ας πούμε, όπως ο Θανάσης Καρτερός, αρθρογράφος, και γράφει ότι ο Ανδρουλάκης είναι βλάκας. Δηλαδή, με συγχωρείς τώρα, εγώ αν ήμουν Τσίπρας, ας πούμε, δεν σου ξαναλέγα καλημέρα. Δηλαδή, τι άλλο, δηλαδή, απαντάς, πώς να το πω, στη χυδαιότητα με ένα τέτοιο άρθρο. Και μιλάμε για δημοσιογράφο τώρα, 60 χρόνια δημοσιογράφο. Πώς γκέγγεν αυτό το άρθρο που λέει και ο Φορίκου. Γιατί τα έχουμε πιάσει όλα σήμερα, δασαϊκούς, ο Φορίκου, τα πάντα. Λοιπόν, εδώ στην εκπομπή της γκρίνιας, της μιζέριας, της στασιμότητας, της... πώς το λέγεται, της τεμπελιάς, και όλα αυτά τα πράγματα που δεν έχει καμία σχέση με την πρόοδο. Α, ήρθε και ο Καμένος, ξέχασα να σου το πω. Ήρθε και ο Καμένος, τα έβαλε και με τον Καμένο το Πασό. Καταλάβες, τα έβαλε και με τον Καμένο. Λέει, καλά είπε ο Καμένος, μια εκτίμηση τώρα, ότι ο Τσίπρας ήταν στο 16 και το Πασόκ στο 7. Και είπε ότι, καλά είπε και για τη Νέα Δημοκρατία, δηλαδή είπε ότι ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης είχε πράγματι δεσμευτεί προεκλογικά το 1993, ότι σε περίπτωση ήττας της Νέας Δημοκρατίας θα αποχωρούσε από την ηγεσία της και τήρησε την δέσμευσή του ανοίγοντας τον δρόμο για την εκλογή του Μιλτιάδη Εύερτ. Καταλαβαίνουμε τώρα τι θέλει να πει και τα λοιπά. Αλλά εδώ πέρα, επειδή είπε, εγώ βλέπω τον Τσίπρα στο 16 και τον Ανδρουλάκη στο 7, ξεσηκώθηκε το Πασόκ, να πλακώσαν και οι ακροδεξιοί και δεν συμμαζεύεται και ο ένας και ο άλλος κτλ. Και όλα αυτά τα πράγματα. Και βγαίνει και ο Ανδρουλάκης, τον είδα στην ΕΡΤ τις προάλλες. Και δεν ήθελα να το πω, λέω άστο, θα το κρατήσω. Βγαίνει ο Ανδρουλάκης και σε αυτό το διμέτωπο που κάνει αυτό το παιδί, με πολύ μεγάλη επιτυχία, λέει, ας πούμε, ξεκινάει από το 15. Άλλα είπε ο Τσίπρας, άλλα έκανε, μας χρέωσε, μας έκανε, μας έρανε κτλ. Και έρχεται πάνω σε αυτή την αποτυχία του Τσίπρα και χτίζει ο Μητσοτάκης και μας κάνει ακόμα χειρότερα και το ένα και το άλλο. Και δεν λέει κανένα στον Ανδρουλάκη, δημοσιογράφη τώρα, τέλος πάντων. Έλα εδώ, παιδάκι μου, με συγχωρείς, εσύ πού ήσουν το 15, πού ήσουν το 15, το 15, το 10, το 10 η χώρα πήρε ένα αστρονομικό ποσό, χρεώθηκε σε ένα αστρονομικό ποσό για να βάλει τη χώρα στο μνημόνιο ο Γιώργος Παπανδρέου. Λοιπόν, ξεκίνα από εκεί να μας πεις τι έγινε, έτσι, γιατί κοντεύουμε να, δηλαδή, δεν ξέρω, θα βάλουμε νέο έτος ίδρυσης της χώρας, όπως είναι το 1821, θα βάλουμε και το 2015. Δεν υπάρχει ιστορία πριν το 2015. Ξεκινάμε από το 2015, βέβαια. Πες μας εσύ που ήσουνα τότε, βρε παιδί μου, το 2010, και πες μας, συμφωνείς για παράδειγμα που πήγες το 12 και συγκυβέρνησες με τον κύριο Καρατζαφέρη ως Πασόκ, εννοώ. Συμφώνησες. Μήπως διαφωνείς και τώρα, συμφωνείς, δεν ξέρω, για πες μας. Λοιπόν, όπως καταλάβατε, ήρθαμε φουριόζι Δευτέρα σήμερα. Θα πούμε και άλλα. Θα έχουμε σε λίγο και τον Τάσο τον Παπά που με εμπνέει να κάνω ωραίες προλόγους. Λοιπόν, πάμε διαφημίσεις.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Μην αφήνεις τον πόνο να σε βγάζει από τη ροή σου. Ο κοιλιακός πόνος που σχετίζεται με κράμπες από γαστρεντερικούς σπασμούς αντιμετωπίζεται εύκολα με Mini Spasm. Με τη συστηματική του δράση προσφέρει ανακούφιση από κολικοειδείς πόνους και συμπτώματα του ευερέθιστου εντέρου. Mini Spasm. ανακουφίζει αποτελεσματικά. Είναι από τη Unipharma. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας. Αντεδείκνυτε κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης. Απαιτείται προσοχή σε ασθενείς με ελκώδη κολίτιδα.
3: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβέν στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Αβέν Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Αβέν τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
4: Στη δουλειά η ασφάλεια δεν είναι επιλογή, είναι προτεραιότητα. Στα καταστήματα Emmanuel Εμπόριο θα βρείτε ρούχα εργασίας και υποδήματα ασφαλείας για κάθε επάγγελμα. Με ποιότητα, άνεση και αντοχή. Νέα Ιωνία, Αλέκου Παναγούλη 22α. Μοναστηράκι Παλάδος 7. Τώρα νέο κατάστημα στον Πειραιά, Μαυρομιχάλη 3. 2 λεπτά από τους σταθμούς τρένων του Πειραιά. Emmanuel Εμπόριο. Δίπλα σε κάθε επαγγελματία.
5: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. 3 δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα bachelor και master στα ελληνικά και με επιλογή blended φοίτησης. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

Λοιπόν, εδώ είμαστε 24 λεπτά μετά τις 6 και σε πολύ λίγο θα συζητήσουμε και με τον Τάσο τον Παπά, τον συνάδελφο, τον πολύ καλό συνάδελφο, που τα λέμε κάθε Δευτέρα. Λοιπόν, να σας πω ότι περιμένουμε δημοσκοπήσεις όλη αυτή τη εβδομάδα. Αύριο Τρίτη μάλλον θα έχουμε αυτή τη δημοσκόπηση από ό,τι λένε της interview. Τέλος πάντων, έχει προκαλέσει μια σειρά συζητήσεις, προηγούμενη έρευνα κτλ. Και έχει γίνει και ολόκληρη φασαρία, έχουν φτάσει μέχρι τον εισαγγελέα. Το Action λέει θα έχει μια δημοσκόπηση της Opinion. Πέμπτη θα έχουμε την Άλκο του κυρίου Παναγόπουλου για την, το έχει παραγγείλει αυτό, μια ιστοσελίδα ενημερωτική. Τη Μάρκ του κύριου Γεράκη στον Αντένα, και να βγουν κάποια συμπεράσματα. Τώρα υπάρχουν κάποιες πληροφορίες που λένε, πρώτον, η Νέα Δημοκρατία δεν κερδίζει από τις εξαγγελίες στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, αλλά και το θέμα της ακρίβειας, η μείωση της αγοραστικής δύναμης, όλα αυτά οδηγούν σε απώλειες, έστω λέει και σε πολύ μικρό ποσοστό. Τώρα, στη δεύτερη θέση, Ελλάς λέει και Πασόκ έχουν μικρές αυξομοιώσεις, στη δεύτερη και τρίτη θέση χωρίς να αλλάζουν θέσεις. Και παντού λέει, σε όλες τις δημοσκοπήσεις υπάρχει αυτό που λέμε κράτος δικαίου. Δηλαδή ο κόσμος, με άλλα λόγια, εκτός από την ακρίβεια, ψάχνει και τη δικαιοσύνη.

Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: 6 και 31 πρώτα λεπτά εδώ στον Αλφα Ρέντιο, λαϊκή απομηματινή και σήμερα και αρχή εβδομάδα σημαίνει πρώτη συνέντευξη, συνομιλία τέλος πάντων. Τάσος Παπάς, Εφημερίδα των Συνταγμών. Καλησπέρα, Τάσο.
1: Καλησπέρα.
0: Είδες λοιπόν, τώρα θα σου πω κάτι. Δεν ξέρω αν πιστεύεις ότι γίνονται θαύματα στην πολιτική. Εδώ έγινε γκοτζάμ θαύμα στο ποδόσφαιρο χθες. Δηλαδή, μια ομάδα η οποία ήταν καταστραμμένη περίπου, έπαιξε λίγο με ψυχή αέρα, όπως λέγανε και το 40 στην κατοχή, και κέρδισε μια πολύ καλή ομάδα.
1: Χθες δεν ήταν η πολύ καλή ομάδα ο Παναθηναϊκός και όχι η κατεστραμμένη ομάδα ο Ολυμπιακός.
0: Εντάξει, τώρα είσαι ευχαριστημένος εσύ από αυτόν τον Ολυμπιακό που είδες.
1: Όχι, γιατί έχω γνωρίσει ο Ολυμπιακός σε πολύ μεγάλη στιγμή.
0: Ναι, αυτό λέω κι εγώ.
1: Αλλά απλώς ο Παναθηναϊκός ήταν κατώτερος των περιστάσεων.
0: Πολύ. Είδες, αυτό το παθαίνουν και τα κόμματα, ξέρεις.
1: Ναι, δεν πρόκειται περί θαύματος όμως. Θαύμα στην πολιτική θα είναι να μην έρθει η Νέα Δημοκρατία πρώτη.
0: Ναι, σωστά. Σωστά.
1: Με βάση τα σημερινά δεδομένα, δεν ξέρω αύριο τι μπορεί να γίνει. Ναι. Μπορεί να ανατραπούν οι σχετισμοί.
0: Κοίταξε να δεις. Εμένα μου κάνουν εντύπωση και οι δηλώσεις του προπονητή, θα λέει κάποιος, τη Νέα Δημοκρατία, του Κυριάκου Μητσοτάκη, ο οποίος ήταν πολύ συγκρατημένος εν ώψη των εκλογών. Λέει, παιδιά, και εγώ με 25, 26, 27, μια χαρά είμαι.
1: Ναι, προφανώς έβαλε χαμηλά τον πύχη.
0: Γιατί?
1: Προφανώς έχει και κάποιες μετρήσεις που δεν έχουν δημοσιοποιηθεί. Έβαλε χαμηλά τον πύχη για να τον περάσει με μεγάλη ευκολία, έτσι νομίζει αυτός. Οπότε να σταματήσει και η...
0: Α, αυτό δεν το είχα σκεφτεί. Δηλαδή λέει 25 για να πάρει 32.
1: Ναι, λέει 25 για να πάρει τον πόνους. Αλλά κατά τη γνώμη μου, οποιοδήποτε ποσοστό καλά κάτω από το 25 το συζητάω, θα είναι ήττα για την Νέα Δημοκρατία. Αλλά και μεταξύ 25 και 28 κάτω από το ποσοστό των ευρωεκλογών δεν θα είναι ένα καλό ποσοστό για τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Και υπάρχουν ήδη οι δελφίνοι που που ετοιμάζουν. Ετοιμάζονται να μπουν στην κούρσα διαδοχής. Άλλωστε, ο κ. Μητσοτάκης είπε ότι ακόμα και οι αρχηγοί, όταν δεν πάνε πολύ καλά, είναι υποχρεωμένοι να παραιτηθούν. Υποχρεωμένοι.
0: Ναι.
1: Οφείλουν να παραιτηθούν για να αφήσουν χώρο στους υποψήφιους διαδόχους τους. Και υπάρχουν υποψήφιοι διάδοχοι του κ. Μητσοτάκης, δεν είναι?
0: Ναι, βέβαια υπάρχουν.
1: Ο Νίκος Δένδιας, ο Κώστας Χατζηδάκης.
0: Μήπως τους κόβει έτσι τη φόρα, ότι εγώ και στο 28 και στο 29 θα είμαι εδώ?
1: Δεν το αποκλείω αυτό καθόλου, γιατί ακόμα και αν πάρει πάνω από 25% αλλά κάτω από το 28%, θα υπάρχουν εξελίξεις στο πολιτικό σκηνικό που δεν θα επιτρέπουν μια τέτοιου τύπου παρέμβαση, παύλα παρέτηση, που θα ανοίξει ένα κύκλο ζωστρέφειας στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας, ενώ την ίδια ώρα θα αναζητείται κυβέρνηση, πολιτική σταθερότητα και κυβέρνηση. Με πρόπτικη.
0: Ναι.
1: Κυβέρνηση συνεργασία με πρόπτικη, έτσι.
0: Ναι. Ναι. Κοίταξε, εντάξει, είναι πολύ δύσκολη η εξίσωση η επόμενη κυβέρνηση.
1: Θα μου πεις, γιατί το έβαλε τώρα. Μέχρι τώρα μίλαγε για αυτοδυναμία και τώρα μίλαγε για αυτοδυναμία, αλλά πρώτη φορά βάζει το θέμα αυτό. Ότι εάν δεν πάω καλά, το πιθανότερο είναι να αποχωρήσω από την τρέχουσα πολιτική.
0: Ναι,
1: πρώτη φορά το βάζει έτσι.
0: Είναι πρώτη φορά όμως ακριβώς που εξετάζει και το ενδεχόμενο να μην πάει καλά.
1: Βέβαια. Ακριβώς. Μα ξέρει και ο ίδιος είπε ότι θα είναι ένας πολύ δύσκολος χειμώνας λόγω της ακρίβειας και των άλλων περιστατικών που έχουν να κάνουν με τον πληθωρισμό και την αδυναμία των ευάλωτων κοινωνικών στρωμάτων να αντεπεξέλθουν. Έτσι δεν είναι? Το φοβάται αυτό ο κ. Μητσοτάκης.
0: Πάντως, εγώ αν ήμουν Αντώνη Σαμαράς, μάλλον θα έλεγα ότι κάνω κάτι καλά μέχρι τώρα.
1: Ναι, προφανώς είναι ο κίνδυνος του Αντώνη Σαμαρά. Ο κ. Σαμαράς θα ανακοινώσει το κόμμα του ενδεχομένως την ίδια μέρα που θα ανακοινώσει προεκλογές ο κ. Μητσοτάκης. Έτσι. Στελεχώνει τα ψηφοδέλτια του παντού στην Ελλάδα. Η συντηρητική πλειονότητα αυτών που θα συμμετάσχουν στα ψηφοδέλτια του κόμματος του Αντώνη Σαμαρά προέρχεται από τη Νέα Δημοκρατία. Είναι πολιτευτές, ήταν πρώην βουλευτές ή πολιτευτές της Νέας Δημοκρατίας που έχουν προσβάσει και άκρες στο ακροατήριο της Νέας Δημοκρατίας και στο κεντροδεξιό και στο πιο δεξιό ακροατήριο. Έτσι δεν είναι? Και αυτό είναι που φοβούνται στη Νέα Δημοκρατία.
0: Βλέπω πληθώρα πάντως ακόμα και δημοσιογράφων και πρώην πολιτευτών και πρώην υπουργών και τα λοιπά να πηγαίνουν στο Σαμαρά.
1: Ναι, το βλέπω και εγώ. Δεν ξέρω αν από τους ενεργεία βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας.
0: Ναι, από τους ενεργεία δεν ξέρω κανέναν. Δεν ξέρω κανέναν. Δεν ξέρω, δεν έχω ούτε πληροφορίες. Εγώ ας πούμε είδα τον κύριο Σπυλιοτόπουλο.
1: Ο βουλευτής Μεσσηνίας.
0: Ναι.
1: Της Νέας Δημοκρατίας που είναι. Δεξί χέρι, που είναι πολύ φίλος με τον Αντώνη Σαμαρά.
0: Ναι, ναι. Εντάξει, θα τα δούμε αυτά. Ξέρεις, ενώ ανοίγει, τέλος πάντων, για πρώτη φορά ο Πρωθυπουργός ανοίγει και ένα ενδεχόμενο να μην πάνε καλά τα πράγματα. Αυτοί που δεν χαμπαριάζουν τίποτα, ας πούμε, και συνεχίζουν αμέριμνοι το δικό τους πόλεμο, ας πούμε, φαίνεται να είναι Ελλάς και Πασόκ. Ή εμφύλιος. Να το πω με τη σειρά, ναι, εμφύλιος. Πασόκ και Ελλάς.
1: Είδα το πρωί τα περισσότερα ενημερωτικά μαγκαζίνο.
0: Με αυτό ασχολιόντουσαν.
1: Όπου υπήρχαν πολιτικά τραπέζια, τσακωνόντουσαν με υψηλούς τόνους. Ο εκπρόσωπος του Πασόκου με τον εκπρόσωπο ή την εκπρόσωπο της Ελλάς, και ο εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας παρακολουθούσε αμέριμνος και χαμογελαστός.
0: Βέβαια, τι να κάνει. Μα τι να κάνει ο άνθρωπος, δηλαδή, ούτε παραγγελία να το είχε.
1: Δεν χρειαζόταν να είναι εκεί καν.
0: Ναι, ακριβώς. Ακριβώς.
1: Ναι, η κριτική δεν αφορούσε τα πεπραγμένα της κυβέρνησης, η κριτική Κοίταξε. Αφορούσε τις δηλώσεις των στελεχών του Πασόκου και τις δηλώσεις των στελεχών της Ελλάς.
0: Ναι, κοίταξε, για να είμαστε δίκαιοι πάντως τώρα. Σε αρκετές περιπτώσεις οι βουλευτές του Πασόκ ή οι παράγοντες του Πασόκ ξεφεύγουν λίγο στα τραπέζια, όπως ο κύριος Κωνσταντόπουλος.
1: Εδώ, ναι, έχει καταθέσει μήνυση, κυρία Αγόρουπουλος.
0: Σωστό, ναι. Βέβαια. Ναι. Και μάλιστα και ένας υποψήφιος της Νέας Δημοκρατίας, δεν θυμάμαι ποιος ήταν, που ήταν παρόν, είπε ότι έχει δίκιο η κύριε Παπαδοπούλη, όπως τα λέει γίνανε.
1: Ναι. Θα το ζητήσει να καταθέσει ως μάρτυρα.
0: Το έχει πει σε δηλώσεις.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, οπότε υπάρχει και μάρτυρας. Τέλος πάντων. Απ' την άλλη, ξέρεις τι γίνεται. Ενώ δεν έχει γίνει κάποιο φάουλ χοντρό ή λιγότερο χοντρό τέτοιο, ή τέλος πάντων κάποιο αξιοσημείωτο από την Ελλάς, έρχεται ένα άρθρο του Καρτερού, τον οποίο συνδέουν απολύτως με τον Τσίπρα, και λέει ότι είναι βλάκας ο Ανδρουλάκης.
1: Υπήρξε λογογράφος του Τσίπρα στο παρελθόν, είναι μέλος της Εθνικής Επιτροπής, αλλά δεν το λέει έτσι ομά όπως το είπες. Λέει, για να εξηγήσω αυτή την τακτική που ακολουθεί ο κ. Ανδρουλάκης και τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ, μπορεί να κάνω δύο υποθέσεις. Ή ότι είναι βλάκες, είναι βλάκας ο κ. Ανδρουλάκης, ή υπηρετεί κομματική γραμμή.
0: Το καταλαβαίνω και έχεις δίκιο να το διευκρινίσεις, αλλά πες μου, είναι πολύ διαφορετικό το συμπέρασμα.
1: Όχι, αλλά θα απαντήσει ο κ. Καρτερός με το αυριανό του άρθρο στην Εφημερίδα των Σταρτών.
0: Α, εντάξει, έχεις πληροφόρηση, λοιπόν.
1: Ναι, δεν ξέρω το περιεχόμενο του άρθρου ακόμη, αλλά ξέρω ότι θα απαντήσει.
0: Ναι. Κοίταξε, να σου πω κάτι πάντως. Αν δεν υπήρχε, εγώ έτσι το βλέπω, αν δεν υπήρχε το άρθρο του Καρτερού, θα έλεγα περισσότερο να δίκον είναι το Πασόκ. Γιατί βέβαια, όταν τσακώνονται στα κανάλια, και αυτό σε Ελλάς θα απαντήσει. Εν τω μεταξύ, είναι πάγια τακτική, δεν ξέρω αν το έχεις παρατηρήσει, του Πασόκ, να ξεκινάει πάντα την κουβέντα από το 2015. Δεν υπήρχε Ελλάδα πριν από το 2015. Αρχίζει από το 2015,
1: ναι,
0: πόσο απέτυχε.
1: Υπεγράφει, υποτίθεται, το πιο ακριβό και το πιο αχρίαστο μνημόνιο.
0: Ναι, αλλά.
1: Ξεχνάνε ότι παρέλαβε η κυβέρνηση
0: εκτός από αυτό
1: και παρέδωσε γεμάτα ταμεία.
0: Συγγνώμη. Το 9 η χώρα δεν υπέγραψε ένα τερατώδες δάνειο για να μπει στο πρώτο μνημόνιο και από εκεί ξεκίνησε η καταστροφή της. Δηλαδή, ποιος είναι ο πρωθυπουργός, ο Τσίπρας ή ο Μητσοτάκης?
1: Το πρώτο και το δεύτερο μνημόνιο ήταν τα πιο σκληρά μνημόνια. Εκεί είχαμε τη μεγάλη αναδιανομή εθνικού εισοδήματος από τα κάτω προς τα πάνω. Είχαμε κατάργηση κεκτημένων, είχαμε αύξηση της ανεργίας που έφτασε στο 25-28%.
0: Ο κύριος Ανδρουλάκης διάβαζε εκείνη την εποχή, δηλαδή απορώ, ας πούμε.
1: Εντάξει. Διάβαζε.
0: Δεν διάβαζε.
1: Προφανώς. Και βάσει το Πασόκ
0: και δεξί χέρι του Βενιζέλου ήταν εκείνη την εποχή. Για να τα θυμόμαστε όλοι.
1: Και γραμματέας του κόμματος.
0: Και γραμματέας του κόμματος.
1: Στο θέμα αυτό συγκλίνουν οι απόψεις του Πασόκ με τις Νέες Δημοκρατίες. Ότι το 2015-19 ήταν μια πολύ κακή περίοδος για την ελληνική οικονομία. Και τα δύο κόμματα πιστεύουν ότι η ιστορία της Ελλάδας, η σύγχρονη ιστορία της Ελλάδας, ξεκινάει το 2015.
0: Ναι, ξέρεις κάτι όμως. Καταλαβαίνει ο κόσμος ότι το Πασόκ πρώτα απ' όλα έχει πρώτο στόχο την Ελλάς και θα του φάει τη δεύτερη θέση ή να την κερδίσει αυτό, και μετά όλα τα υπόλοιπα. Αυτό είναι το θέμα. Δηλαδή, εμφανίζονται δύο.
1: Γιατί έχει βάλει πολύ ψηλά τον πύχη. Όταν λέει ότι πάμε για την πρωτιά, έστω με μία ψήφο διαφορά, καταλαβαίνει με βάση τα σημερινά δεδομένα ότι αυτό είναι ανέφικτο. Ναι. Εάν χάσει και τη δεύτερη θέση, θα δημιουργηθεί θέμα ηγεσία στο Πασόκ. Έτσι δεν είναι?
0: Ναι.
1: Ακόμα και αν την πάρει τη δεύτερη θέση, αλλά με απόσταση από την πρωτιά της Νέας Δημοκρατίας, πάλι θα δημιουργηθεί ένα πρόβλημα.
0: Ναι.
1: Έχουν δεσμευτεί γύρω από αυτόν τον ανέφικτο στόχο της πρωτιάς με μία ψήφο διαφορά. Και εν πάση περιπτώσει, καλό είναι οι ηγεσίες και των δύο κομμάτων, και του Πασόκ και της Ελλάς, να σκέφτονται πολύ καλά πριν εξτομίσουν διάφορες κριτικές ή διάφορες φράσεις ανίκειες, γιατί αύριο μεθαύριο μπορεί να χρειαστεί να επικοινωνήσουν, να συνοηθούν και να σχηματίσουν κυβέρνηση.
2: Βέβαια.
1: Όχι μετά τις πρώτες εκλογές, μετά τις δεύτερες εκλογές.
0: Ναι. Για να είμαι δίκαιος, σε δύο συνεντεύξεις ο Τσίπρας έχει πετάξει κάτι εχμές ο λίγων θανατηφόρες. Με τρόπο όμως. Ναι. Δεν προσέβαλε. Αλλά εγώ αν είμαι Πασόκ θα με πιάνουν τα νεύρα μου, ας πούμε.
1: Θα είχε θυμώσει.
0: Θα είχε
1: θυμώσει για αν ήσουν στην Ελλάς όταν άκουγες ότι ο Τσίπρας είναι ο δούλος ύπος του Μητσοτάκη.
0: Καλά τώρα, εντάξει, αυτό νομίζω ότι είναι αυτογκόλ. Δηλαδή...
1: Ναι, αυτό το λένε συνήθεια. Κατηγορούν την Ελλάς ότι είναι όργανο της διαπλοκής.
0: Ναι.
1: Δηλαδή αυτό είναι σκληρή πολιτική κριτική. Έτσι, με πολύ σκληρό περιεχόμενο.
0: Να σου πω κάτι.
1: Πώς το εισπράττει κάποιος που είναι στην Ελλάς.
0: Πες ότι είναι της διαπλοκής. Εντάξει, είναι μια κατηγορία που την ακούμε.
1: Έλα, είναι ο συνήθις υποπτός και ο συνήθις ένοχος είναι.
0: Ναι.
1: Η διαπλοκή. Όχι ότι δεν υπάρχει.
0: Όχι,
1: υπάρχει,
0: ναι. Και... Αλλά πετάς ένα διαπλοκή και καθάρισες. Αλλά πες μου εσύ τώρα ότι είναι σε συνεννόηση με το Μητσοτάκη. Στέκεται τώρα αυτό το πράγμα.
1: Όχι, δεν στέκεται, αλλά η κατηγορία είναι, σου λέει κάποιοι αφελείς μπορούν να το πιστέψουν.
0: Εντάξει, δεν ξέρω.
1: Και τα δύο κόμματα ποντάρουν, και το Πασόκ και η ΛΑΣ, προσπαθούν να διηγήσουν στην περιοχή των αναποφάσεων και στην περιοχή της πολιτικής αποχής. Τουλάχιστον σε αυτούς που ήταν παλιά ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ ή παλιά ψηφοφόροι του Πασόκ. Mm. Και προσπαθούν ο ένας να εξουδετερώσει τον άλλον, γιατί και οι δύο απευθύνονται στο ίδιο ακροατήριο. Εάν χρησιμοποιούν ανίκια αθέμητα μέσα για να το πετύχουν, βλάπτονται νομίζω και οι δύο. Γιατί ο κόσμος δεν θα συμπαθήσει περισσότερο αυτόν που χρησιμοποιεί την πιο οξία ρητορική. Έτσι, θα καθίσει πιο βαθιά στον καναπέ του και δεν θα πάει να ψηφίσει καθόλου.
0: Ναι. Εντάξει, νομίζω ότι είναι φυσική εξέλιξη αυτό. Να τελειώσουμε με ένα, θα βάλουμε ένα στοίχημα. Εγώ ποντάρω ότι μπορεί και να αλλάξουμε πρέσβυρα. Να έχουμε άλλον ή άλλη.
1: Καλά, σιγουράκι τώρα.
0: Είναι σιγουράκι, λες.
1: Νομίζω ναι.
0: Ναι.
1: Γιατί συνεχίζονται οι αποκαλύψεις.
0: Συνεχίζονται. Λοιπόν, έχει ξαναγίνει αυτό. Αυτό θέλω να σε ρωτήσω. Θυμάσαι.
1: Δεν θυμάμαι τώρα. Πριν από τη μεταπολίτευση δεν θυμάμαι κάτι μπορεί να έχει γίνει.
0: Κάτι, ναι.
1: Ανάλογο, αλλά μετά τη μεταπολίτευση δεν θυμάμαι κάτι ανάλογο.
0: Θα το ψάξω, πάντως είναι φοβερή πρωτοτυπία.
1: Αν γίνει αυτό, έτσι, αν ναι.
0: Πάντως, θέλω να πω ότι υποτιμούσαμε τον πρώην πρέσβη, ο οποίος ήταν ένας καλοκάγαθος άνθρωπος.
1: Δεν έχει καμία σχέση με το διπλωματικό σώμα και αυτός.
0: Ναι, αλλά έχει αναστανάξει βάρη Σκοροπίου, τα βλάχικα κτλ. Και πήγαινα μαζί του, διασκεδάζαν οι άνθρωποι. Δεν είχαμε τέτοια προβλήματα.
1: Όχι. Ναι. Εδώ φαίνεται η κυρία, η νέα, δεν ξέρω αν θα γίνει, αν θα μακροημερέψει.
0: Ναι.
1: Λειτουργεί με έναν δικό της τρόπο,
0: ναι.
1: Τελείως αυτονομημένη από το σύστημα το οποίο την έχει επιλέξει και την διόρισε.
0: Λοιπόν, είδες ακόμα και στη... Εγώ δεν περίμενα αυτή την αντίδραση και μου κάνει εντύπωση. Δηλαδή λένε, όπα. Ποια είσαι εσύ τώρα και τι κάνεις. Τέλος πάντων.
1: Ναι, εν πάση περιπτώσει δεν τυχαία. Υπήρξε εισαγγελέας.
0: Βέβαια. Δικαστής. Ναι, βέβαια.
1: Ναι, και ήταν και.
0: Νομικές σπουδές έχει κάνει τα πάντα. Ναι,
1: ναι, και ήταν και παρουσιάστρια στο τηλεοπτικό κανάλι Vox.
0: Ναι, στο Fox. Το Fox είναι γνωστό στην Αμερική.
1: Είναι
0: Trust TV.
1: Συγγνώμη, είπα Vox γιατί διάβασα μια δημοσκόπηση τώρα που λέει ότι το Vox είναι τρίτο κόμμα με 18% στην Ισπανία. Που έχουν εκλογές. Fox είναι το κανάλι.
0: Fox είναι το κανάλι.
1: Είναι το ακροδεξιό κόμμα.
0: Είδες δημοσκόπηση στην Ισπανία.
1: Ναι, το πολίτικο νομίζω. Το Vox είναι 18%.
0: Η δεξιά.
1: Πρώτη.
0: Καλά, πρώτη, ναι, αλλά πολύ.
1: Ναι, δεν είδα τα ποσοστά.
0: Α, δεν είδες.
1: Αλλά,
0: και δεύτερος ο Σάντσας.
1: Ναι, δεύτερη περίπτωση δεν υπάρχει αυτοδυναμία.
0: Ναι.
1: Μπορεί να δούμε συνεργασία δεξιάς, άκρας δεξιάς.
0: Ναι, σωστά.
1: Το χειρότερο σενάριο.
0: Ναι, εννοείται. Λοιπόν, Τάσο μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Και εγώ ευχαριστώ. Καλησπέρα.
0: Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: VitaFix Gummies από την Intermed. Λαχταριστά, πολυβιταμινούχα ζελεδάκια που λατρεύουν τα παιδιά. VitaFix Gummies. Για υγεία από άλλο γαλαξία.
1: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
2: Ναι, αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
3: Αυτός έχει ρόδες.
4: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
2: Τελικά, είναι κρικρή ή Ford Ranger?
3: Δεν ξέρω. Ερδεύτηκα.
4: Στην Ιαλοτομή, χαρακτηριστικά όπως ποιότητα, ασφάλεια και προστασία γίνονται πραγματικότητα στα έργα μας. Ιαλοτομή. Εφαρμογές Ιαλοπινάκων. Ιαλοτομή.gr.
5: Αυτή τη χρονιά, τα jackpots έσκασαν χοντρά. 13.115.891 ευρώ κέρδισαν από τον Ιανουάριο στο Regency Casino Montparnasse. Γι' αυτό σου λέω, είναι πολλά τα slot machines, είναι πολλά τα jackpots, είναι πολλά τα λεφτά. Θα αφήσεις να τα πάρουν άλλοι? Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
6: Λοιπόν, μιλήσαμε πάνω από 10 λεπτά με τον Τάσο τον Παπά, τον δημοσιογράφο από την Εφημερίδα των Συντακτών. Βλέπω ότι και σήμερα συνεχίζεται. Έχει δίκιο ο Τάσος ο Παπάς. Στρίβει τα χέρια του Μητσοτάκης με τους τσακωμούς Ελλάς και Πασόκ. Βλέπω και μια συνέντευξη που έχει δώσει ο Τσίπρας τώρα στην Κρήτη και σε μια ερώτηση δημοσιογράφου ότι ο Μητσοτάκης λέει, αφού τσακώνεστε αποδέξτε ότι είμαι πρώτος, είναι η ερώτηση, και λέει, προσέξτε, εγώ δεν τσακώνομαι με κανέναν, κύριε Σαχίνη. Σαχίνης είναι δημοσιογράφος. Με έχετε δει ποτέ? Με έχετε δει να επιτίθεμαι στον Ανδρουλάκη? Δεν έχω επιτεθεί. Δεν με έχετε δει να βγαίνω και να καταγγέλω ή να κάνω επιθέσεις κτλ. Οι 7 στις 10 τοποθετήσεις τελεχών του ΠΑΣΟΚ είναι εναντίον της Ελλάς. Άρα θέλετε τον Ανδρουλάκη σε μια προοπτική διακυβέρνηση της χώρας? Εγώ σέβομαι το ΠΑΣΟΚ όπως σέβομαι και το ΚΚΕ και το ΣΥΡΙΖΑ κτλ. Σέβεται και το ΣΥΡΙΖΑ. Λοιπόν, δεν επιτέθηκα εγώ να τους ξεκληρίσω, να τους διαλύσω. Ποτέ σε κανέναν. Σέβομαι όλες τις προοδευτικές δυνάμεις και τα λοιπά. Μάστα. Λοιπόν, εδώ όμως εμάς μίλησε και ο Δημήτρης ο Μάτζος, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, για το θέμα αυτό με τις κόντρες και τα λοιπά, με το άρθρο του κυρίου Καρτερού, και δεν συμμαζεύεται.
7: Θα πρέπει να ρωτήσουμε τους εκπροσώπους του κόμματος Ελλάς που θα πάει αυτή η ιστορία και που θα σταματήσει αυτή η εργαλειοποίηση της πολιτικής αντιπαράθεσης με όρους τοξικότητας απλώς και μόνο για μικροκομματικές σκοπιμότητες. Έχει συνδεθεί στο παρελθόν ο ίδιος με τον κύριο Τσίπρα απολύτως και θεωρώ ότι είναι ένας άνθρωπος ο οποίος σε μεγάλο βαθμό η γνώμη του επηρεάζεται από τον κύριο Τσίπρα και το περιβάλλον του. Επομένως βλέπουμε ως ΠΑΣΟΚ ότι υπάρχει μια συστηματική προσπάθεια στοχοποίηση του ΠΑΣΟΚ από τον κύριο Τσίπρα και το κόμμα Ελλάς, η οποία είναι κατανοητή μεν μικροκομματικά, αλλά εντελώς ακατανόητη πολιτικά, διότι αυτή τη στιγμή οι συμπολίτες μας περιμένουν από την αντιπολίτευση, όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης, να καταλογίσουν στην κυβέρνηση τα λάθη, τις παραλήψεις, τις αστοχίες και να ζητούν πολιτική αλλαγή μέσα από πρόγραμμα και θέσεις. Ένα άλλο σχέδιο διακυβέρνησης του τόπου, το να βλέπουν τα κόμματα της αντιπολίτευσης να κονταροχτυπιούνται διαρκώς και μάλιστα ένα κόμμα νεόκοπο 4-5 μηνών να έρχεται με ορμή στο πολιτικό σκηνικό και να επιλέγει ως πολιτικό του αντίπαλο το ΠΑΣΟΚ και όχι την κυβέρνηση. Αυτό είναι μια, αν θέλετε, εντελώς
8: παράλογη
7: και εντελώς αχρίαστη επιλογή του κόμματος Ελλάς. Σαφές ότι όλα αυτά είναι δυναμικά και τα πολιτικά και τα κομματικά επιτελεία πολλές φορές παρασύρονται από τη δημοσκοπική πίεση. Είναι σαφές ότι ο Σεπτέμβριος ως μήνας που πέρασε και νομίζω και ο Οκτώβριος έτσι συνεχίζεται και θα δούμε τις δημοσκοπήσεις αυτής της εβδομάδος, δείχνουν μια αναστροφή του κοινωνικού κλίματος. Εγώ δεν μένω στις δημοσκοπήσεις.

Εδώ είμαστε 9 λεπτά, 8 μάλλον, πριν από τις 7 και το δελτίο ειδήσεων. Να επισημάνουμε τώρα 2-3 θεματάκια ακόμα που τα έχουμε στο έτσι, τα έχουμε ψηλά στην ατζέντα και τα λοιπά. Εδώ μου λέτε ο Κώστας αν θα έχουμε βροχές ή καταιγίδες. Τι να σου πω, όλοι οι μετεωρολόγοι λένε 3, 4, 5 θα έχουμε κύματα. Τέλος πάντων θα πληγεί και η Αττική. Δεν ακούτε εδώ δελτία ειδήσεων, τα λέμε και εμείς εδώ αυτά. Ότι θα έχουμε κακό καιρό τέλος πάντων. Όχι τίποτα άλλο. Επίσης τι έχουμε. Έχουμε την αποχώρηση του κυρίου Σταμάτη Ζαχαρού, του δημοσιογράφου από το ΟΑΝ. Ο ίδιος το ανακοίνωσε λέγοντας: ανακοινώθηκε αυθνιδίως και ανετιολόγητα, λέει, η διακοπή της συνεργασίας μου, κάθε ταξίδι φτάνει στο τέλος κτλ. Το λέω γιατί είναι μία από τις ειδήσεις που παίξαν ψηλά σήμερα.

Πάντως, παρόλα αυτά που έλεγα προηγουμένως για το κλίμα στις σχέσεις Ελλάς, Πασόκ και τα λοιπά, μαθαίνω ότι το Πασόκ μάλλον θα πάρει κάποια συγκεκριμένα μέτρα για τον υποψήφιο βουλευτή στην Τολακαρνανία, τον κύριο Δημήτρη Κωνσταντόπουλο.

Εδώ μου λέει ένας φίλος, ο Τίμος, ότι να θυμίσετε, μου λέει, στους ακροατές τα τρία ονόματα των βουλευτών του Πασόκ το 2010 που δεν ψήφισαν το πρώτο μνημόνιο. Ο ένας ήταν δημοσιογράφος, ο Γιάννης ο Δημαράς. Ήταν η κυρία Σακοράφα και ήταν ο κύριος Μιχελογιαννάκης από την Κρήτη. Θα το ψάξω να το θυμηθώ. Ο Κώστας μου λέει, θυμάμαι το κάθε πόλη και στάδιο, κάθε χωριό και γυμναστήριο, τώρα κάθε κανάλι και μια δημοσκόπηση, τι έχουν τα έρμα και ψοφάνε. Τι να σου πω. Ο Στάθης με διορθώνει, το τι γκέγγενε εδώ ρε παιδιά και τα λοιπά, το έλεγε ο Γκουνσότο, μου λέει, εγώ δεν θυμάμαι ποιος είπα, ο Μπακαγιώκο, δεν θυμάμαι ποιος είπα.

Έχει βγάλει μια αιχμηρή ανακοίνωση το ΚΚΕ, παιδιά. Για το Μητσοτάκη. Συνήθως το ΚΚΕ δεν παρεμβαίνει στα, πώς να σου πω, στα τρέχοντα να κάνει. Δηλαδή, έκανε κάτι πρωθυπουργός να βγάλει σε μια ώρα, δύο ώρες μια ανακοίνωση. Δηλαδή, το αποφεύγει αυτό. Κάνει μια συνολική τοποθέτηση, αφήνοντας να περάσει, ας πούμε, και μια μέρα. Τώρα λέει, κάνει όμως μια άμεση ανακοίνωση. Λέει, την ημέρα που ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Κάτσε να δω. Μήπως έχω κάνει εγώ λάθος, γιατί. Ναι, σημερινή είναι και μάλιστα τώρα είναι φρέσκια πριν από 10 λεπτά. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επιβιβάστηκε στην γραμμή 1 του μετρό για να διαφημίσει το κυβερνητικό έργο, λέει, και το ΚΚΕ κτλ. Η αναμονή της πρωινής ώρας αιχμής έφτασε μέχρι και τα 12 λεπτά με αποτέλεσμα χιλιάδες εργαζόμενοι να είναι στιβαγμένοι σαν σαρδέλες. Επομένως, είχε και αυτή την καθυστέρηση και ο πρωθυπουργός, δεν ξέρω, μάλλον, δεν το είδα κάπου αλλού όμως αυτό. Αποκλείεται, το ΚΚΕ είναι σοβαρό κόμμα, δεν βγάζει ανακοινώσεις ότι να είναι. Δεν είναι ότι ο πρωθυπουργός επιβιβάστηκε μάλιστα στη γραμμή 1 του ΙΣΑΠ πρωί, έτσι. Το ΚΚΕ λέει, είχαμε 12 λεπτά καθυστέρηση στο συγκεκριμένο δρομολόγιο. Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά, θα πάμε προς το δελτίο ειδήσεων των 7. Θα επανέλθουμε στο δεύτερο μέρος με έναν άνθρωπο που έχει κάνει από τα πιο ψύχρεμα σχόλια. Ήταν εκ των συντακτών του πρώτου μανιφέστου του Τσίπρα, που εξέταζε το ενδεχόμενο πώς θα συνενώσει τη σοσιαλδημοκρατία, την ριζοσπαστική αριστερά και την οικολογία, τον κύριο Γιώργο Σιακαντάρη. Θα τον έχουμε μετά το δελτίο ειδήσεων να ακούσουμε, και νομίζω είναι πιο ψύχρεμος από πάρα πολλούς.

0: Αλφα Radio 989.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989, στο μικρόφωνο ο Βίκτορ Σαμουήλ. Δυσχερία στην κυκλοφορία των οχημάτων αυτή την ώρα στον Κηφισό, στην κάθοδο, στο ύψος της Μεταμόρφωσης, λόγω τροχαίου νωρίτερα που είχε ως αποτέλεσμα τον ελαφρύ τραυματισμό δύο ατόμων. Από την 1η Ιανουαρίου του 2027 τίθεται σε ισχύ ο κόφτης για τα social media στους ανήλικους κάτω των 15 ετών, με το νομοσχέδιο να ψηφίζεται την 5η 22 Οκτωβρίου, όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός Επικρατείας Άκης Κέρτσος. Για την εφαρμογή του ηλικιακού περιορισμού προτείνεται η αξιοποίηση του GovGR Wallet και του Kids Wallet. Ο Υπουργός Επικρατείας τόνισε πως ως οργανωμένη πολιτεία πρέπει να θεσπίσουμε ένα πλαίσιο κανόνων τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Συμπληρωματική ποινική δίωξη ασκήθηκε σε βάρος των τριών κατηγορουμένων στην υπόθεση της Μαρφίν μετά από αίτημα της ανακρίτριας, η οποία χειρίζεται την υπόθεση. Η Εισαγγελία Πρωτοδικών της Αθήνας τους απέδωσε και το αδίκημα της ανθρωποκτονίας που τελέστηκε στο πλαίσιο τρομοκρατικών πράξεων και για απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος 24 ατόμων εργαζομένων στην τράπεζα. Οι κατηγορούμενοι αναμένεται να οδηγηθούν αύριο στην ανακρίτρια, από την οποία θα ζητήσουν προθεσμία για να απολογηθούν, αφού προηγουμένως ενημερωθούν για τις νέες κατηγορίες που τους αποδίδονται. Στη σύλληψη μια 41χρονης γυναίκας προχώρησαν οι άνδρες της ελληνικής αστυνομίας στο Περιστέρι, καθώς κατηγορείται ότι προσπάθησε να δηλητηριάσει τον ενδιαστάσει σύζυγό της. Η γυναίκα φαίνεται να έβαζε ατροπίνη στα τρόφιμά του, ενώ η δράση της αποκαλύφθηκε από κάμερες ασφαλείας. Συνελήφθησαν και οι γονείς της για συναυτουργία και μέσα στο αυτοκίνητο εντοπίστηκε ένα μπουκάλι με ατροπίνη, χειρουργική μάσκα, γάντια και σύριγγα. Προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε μετά την απολογία του 52χρονος γυναικολόγος, ο οποίος συνελήφθη στα βόρεια προάστια μετά από πληροφορίες των Αμερικανικών Αρχών για παιδική πορνογραφία. Στον 52χρονο έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για το κακούργημα της παιδικής πορνογραφίας με τη χρησιμοποίηση ανήλικων που δεν έχουν συμπληρώσει τα 12 έως και 15 έθη κατ' εξακολούθηση. Στο μεταξύ, ο κατηγορούμενος γιατρός αρνήθηκε κατηγορηματικά την κατηγορία που του αποδίδεται. Σοκαριστικά είναι τα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης για την 89χρονη που βρέθηκε νεκρή στο σπίτι της στο Μενίδη σήμερα νωρίς το πρωί. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα πρώτα ευρήματα, η άτυχη γυναίκα έφερε κρανιογκεφαλικές κακώσεις αλλά και τραύματα στον θώρακα. Στη σύλληψη του 62χρονου γιου της προχώρησαν οι αρχές, ο οποίος και θεωρείται βασικός ύποπτος. Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν θα ήταν διατεθειμένος να δώσει εντολή στις ρωσικές ενόπλες δυνάμεις να μην πλήξουν την Ουκρανία την ημέρα διεξαγωγής των προεδρικών εκλογών στη χώρα, σύμφωνα με όσα δήλωσε νωρίτερα.

0: Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Δημήτρη Πεσκόφ, όπως μετέδωσε το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων. Δεν διαπιστώθηκε διαρροή αερίου στο σχολικό συγκρότημα της Γκράβας, σύμφωνα με το πόρισμα που παραδόθηκε στο Δήμο Αθηναίων μετά τους εκτεταμένους ελέγχους. Η προέλευση της σωσμής παραμένει αδιευκρίνηστη, με το Δήμο να τονίζει πως μέχρι να διενεργηθούν όλοι οι έλεγχοι, το σχολικό συγκρότημα θα παραμείνει κλειστό και τα μαθήματα θα πραγματοποιούνται με τηλεκπαίδευση. Την άμεση έναρξη των εργασιών αποκατάστασης των ζημιών που έχουν καταγραφεί σε κτίρια της Κυψέλης λόγω της διέλευσης του Μετροπόντικα της γραμμής 4 του μετρό, ανακοίνωσε η ηγεσία του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου. Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Αύριο και την Τετάρτη αναμένονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες σε αρκετές περιοχές της χώρας με πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων. Παράλληλα, από αύριο το βράδυ προβλέπονται τοπικά πολύ θηλαιόδης βόρειο-ανατολική άνεμη στο βόρειο Αιγαίο. Σε ισχύ από σήμερα ο μικρός δακτύλιος στο κέντρο της Αθήνας που θα διαρκέσει έως τις 23 Ιουλίου του 2027. Με τον πρώτο ανακατασκευασμένο σειρμό του ηλεκτρικού πραγματοποίησε δρομολόγιο νωρίτερα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, θέτοντας ως προτεραιότητα την αναβάθμιση των μέσων μαζικής μεταφοράς της Αθήνας. Στις 10 παρα 20 το βράδυ θα κλείνουν έως και την Πέμπτη οι σταθμοί της γραμμής 3 του μετρό Πανόρμου, Κατεχάκη, Εθνική Άμυνα, Χολαργός, Νομισματοκοπείο, Αγία Παρασκευή λόγω έργων. Η σιδηροδρομική κυκλοφορία θα διεξάγεται στο τμήμα Δημοτικό Θέατρο Αμπελόκηποι και Χαλάνδρη, Δουκίσης Πλακεντίας, Αεροδρόμιο. Για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού, ο ΑΣΑ δρομολογεί την προσωρινή λεωφορειακή γραμμή Χ20, σταθμός μετρό Αμπελόκηποι, σταθμός μετρό Χαλάνδρη. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφιλιά. Αμέσως μετά επιστρέφει κοντά σας ο Ανδρέας Πετρόπουλος με τη Λαϊκή Απογευματινή.
1: Βροχές και κατά διαστήματα ισχυρές καταιγίδες περιμένουμε αύριο Τρίτη, κυρίως μετά το μεσημέρι στην Αττική. Οι νοτιοανατολικοί άνεμοι θα φτάσουν τα 5 μποφόρ στο νότιο Βοϊκό και στο Σαρονικό. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα φτάσει στους 18 βαθμούς. Ενώ στα βόρεια προάστια δεν θα ξεπεράσει τους 15. Στον Πειραιά, τον Άλυμο και την Κλειφάδα, ο υδράργυρος θα αγγίξει τους 19 βαθμούς, ενώ Σεραφίνα, Λαύρο και Νέα Μάκρη θα παραμείνει χαμηλότερα γύρω στους 18 βαθμούς Κελσίου. Στη Νέα Σμύρνη, το Γαλάτσι και την Παιανία, η μέγιστη θερμοκρασία θα κοιμαθεί κοντά στους 19, ενώ στον Κορυδαλό, το Εγάλιο, το Χαϊδάρι και το Περιστέρι, η μέγιστη θερμοκρασία θα κοιμαθεί κοντά στους 18. Στην υπόλοιπη χώρα περιμένουμε κακοκαιρία, με βροχές και καταιγίδες κυρίως στα δυτικά, κεντρικά και νότια. Τα φαινόμενα στην Ανατολική Θεσσαλία, τις Ποράδες, την Εύβοια, την Ανατολική Στερεά και Πελοπόννησο θα είναι έντονα. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 8 με 9 μποφόρ στο Ιόνιο και το βόρειο Αιγαίο, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει στους 19 με 20 βαθμούς στα υπηρετικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα δεν θα ξεπεράσει τους 24 βαθμούς Κελσίου.
2: Οκτώ λεπτά μετά τις 7 είμαστε εδώ στον Αλφα Radio 98,9 και η Λαϊκή Απογευματινή μπαίνει στο δεύτερο μέρος με διάφορα θέματα. Εδώ θα διαβάσω κάποια μηνύματα τώρα, γιατί μέχρι να έχουμε σε ένα λεπτό τον κύριο Σιακαντάρη θα διαβάσω τουλάχιστον ένα. Λέει, το κόμμα του Τσίπρα δεν υποστηρίζεται από τη διαπλοκή, ο Μητσοτάκης ασκεί έντιμη και φιλολαϊκή πολιτική, το ΝΑΤΟ είναι φιλειρηνικός οργανισμός και η ΑΕΚ θα πάρει το Champions League. Λοιπόν, αυτά γράφεται και εντάξει, ντροπή και έσχος. Δεν είναι πράγματα αυτά τώρα. Τα βάζει όλα σε μία ευθεία. Τέλος πάντων, έχουμε τον κύριο Σιακαντάρη στην τηλεφωνική μας γραμμή, τον κύριο Γιώργο Σιακαντάρη, πολιτικός επιστήμονας, δημοσιογράφος, εκ των συγγραφέων του μανιφέστου του Αλέξη Τσίπρα. Καλησπέρα, κύριε Σιακαντάρη.
3: Καλησπέρα σας, κύριε Πετρόπουλο. Σας ευχαριστώ για την πρόσκλησή σας.
2: Μου έκανε εντύπωση ένα σχόλιο δικό σας σήμερα. Για τις σχέσεις ΠΑΣΟΚ-ΕΛΑΣ, έτσι. Βλέπετε, μάλλον και εσείς διαβάζετε και υπογραμμίζετε ότι την περίπτωση του κύριου Κωνσταντόπουλου και τα λοιπά, αλλά βλέπω ότι καυτηριάζεται και το γραπτό, να το πω έτσι, του συναδέλφου μας, του κυρίου Καρτερού. Πιστεύετε ότι είναι να τα τοποθετήσουμε στο ίδιο επίπεδο? Δεν είναι θέμα σύγκρισης, είναι θέμα αν ξεπερνάτε μια γραμμή.
3: Ναι, είναι θέμα έκθεσης του πολιτικού λόγου και διαλόγου. Και οι δύο περιπτώσεις είναι σηματοδοτούν, κατά τη γνώμη μου, μπορώ να κάνω και λάθος, και εδώ είμαστε να μας κρίνει ο καθένας και η καθεμία, αλλά είναι σε ένα θέμα έκβηση. Δηλαδή, είναι πάρα πολύ βαρύ να χαρακτηρίζει, να αναρωτιέσαι, γιατί αυτό έκανε ουσιαστικά ο δημοσιογράφος κ. Καρδελός. Αν ο πρωθυπουργός είναι βλάκας, δεν είπε ότι είναι βλάκας, θα αναρωτιέμαι και το γράφω και στην ανάρτησή μου. Και είναι επίσης πολύ βαρύ και πολύ άσχημο να επιτίθεσαι σε μια γυναίκα, το οποίο η επίθεση γίνεται ακριβώς επειδή είναι γυναίκα και όχι επειδή είναι πολιτικός αντίπαλος. Ήταν εμφανές στο περιστατικό ότι εδώ είχαμε μια επίθεση που ο άντρας, ας το πούμε το ισχυρό, αισθάνεται ότι μπορεί να απευθυνθεί με οποιονδήποτε λόγο απέναντι σε μια γυναίκα και ενδεχομένως μετά να είχαμε και την αντίδραση φυσιολογική.
2: Στην αρχή είπατε, αναρωτιέμαι αν ο πρωθυπουργός, εννοείται ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.
3: Ο πρόεδρος του Πρωθυπουργού, είπα, λέει, λάθος,
2: ναι,
3: λάθος.
2: Ο πρόεδρος του Πασόκ.
3: Ναι. Αναρωτιέμαι αν μπορείς να αποκαλείς τον πρόεδρο του ενός κόμματος, μεγάλου ή μικρού, μεγαλύτερου ή μικρότερου κτλ. Πόσο μάλλον όμως όταν μιλάμε για το κόμμα της αξιωματικής αντίπολης, αν μπορείς να αναρωτιέσαι, γιατί δεν τον αποκάλεσε πάλι παραπάνω, να αναρωτιέσαι αν είναι βλάκας επειδή έχει μία α ή β πολιτική θέση. Αυτό. Κοιτάξτε κύριε Πετρόπουλε, εμένα πιο πολύ με ανησυχεί γιατί κόβει τους δρόμους της συνεννόησης αυτών των κομμάτων μετά τις εκλογές. Ή αν θέλετε και πριν τις εκλογές, αυτός όμως είναι κομμένος ούτε ο άλλος, άρα να μιλήσουμε επομένως ρεαλιστικά, ένας τέτοιος πολιτικός διάλογος δεν επιτρέπει τη συνεννόηση του κομμάτων. Το ΠΑΣΟΚ δεν είναι αμφιλεγόμενο. Και αυτό έχει πολλές φορές μιλήσει με τρόπους, όχι βέβαια τόσο άσχημους όπως αυτή η αναφορά, αλλά και αυτό όμως έχει ασκήσει κριτική στον Αλέξη Τσίπρα αλλά και στους ανθρώπους και σε μένα τον ίδιο προσωπικά, η οποία όμως δεν ανταποκρίνεται στα πραγματικά λεγόμενα των αντιπάλων τους. Επομένως, το μεγάλο πρόβλημα δεν είναι οι σχέσεις Ελλάς-ΠΑΣΟΚ μόνο, το μεγάλο πρόβλημα είναι ότι αυτές οι σχέσεις δεν διευκολύνουν καμία συνεννόηση μετά τις εκλογές ή έστω και πριν τις εκλογές της πέραν του κέντρου αριστεράς, όπως εγώ την ονομάζω, προτιμώντας αυτόν τον όρο από τον απολυτικό όρο κέντρο αριστερά.
2: Θα πάω σε αυτό που λέτε ότι, αν κατάλαβα από αυτά που υποστηρίζετε, θεωρείτε ότι θα έπρεπε να είναι μονόδρομος ή ένας δρόμος συνεννόησης μεταξύ αυτών των δύο κομμάτων. Αυτό καταλαβαίνω να λέτε.
3: Κοιτάξτε, αναφερθήκατε και στο μανιφέστο, αυτό δεν έλεγε το μανιφέστο, για τη σύγκληση των δυνάμεων της αδημοκρατίας, των δυνάμεων της ισπαστικής αριστεράς και των δυνάμεων της πολιτικής οικολογίας.
2: Μήπως τώρα παρακολουθούμε...
3: Επομένως, να χρησιμοποιήσω ένα λαϊκό όρο, να φτύσω πάνω εκεί στο οποίο εγώ και οι συνεργάτες μου και οι συνάδελφοι όλοι δημιουργήσαμε. Δεν νομίζω.
2: Θα σας πω όμως κάτι. Η πολιτική, να το πω έτσι λίγο λαϊκά, είναι ένα πολύ σκληρό σπορ. Δηλαδή, τώρα υπάρχει ένας ανταγωνισμός με βασική διεκδίκηση στη δεύτερη θέση, ας πούμε. Όποιος είναι τρίτος θα έχει δεχθεί ένα πλήγμα σοβαρό.
3: Σοβαρότατο. Ο τρίτος, είναι όπως, αν και...
2: Γι' αυτό λέω.
3: Είναι όπως το ποδόσφαιρο. Ναι. Εδώ σημασία έχει ο πρώτος.
2: Σωστό.
3: Και ο πρώτος είναι άλλος.
2: Ναι,
3: δεν είναι κανένας εκ των δύο.
2: Σωστό.
3: Επομένως πρέπει και οι δύο να βρουν τους τρόπους ώστε να ξεπεράσουν τον πρώτο.
2: Ναι. Αλλά θα μπορούσε να πει κάποιος πιο ψύχρεμα ότι εντάξει, αυτό είναι ένα συγκυριακό λόγο της πρώτης κάλπης. Μπορεί να δούμε άλλα πράγματα μετά. Μην δίνεται και τόσο σημασία, παρόλο ότι έχουν ταβανιάσει οι αντιπαραθέσεις και τα άκομψα, οι άκομψες έτσι, προσεγγίσεις.
3: Ναι, κοιτάξτε, παρατηρούμε όλοι και όλες, παρατηρούμε ότι ενώ ένα 60 με 70% των πολιτών θέλουν αλλαγή κυβέρνησης. Έτσι δεν είναι, θέλουν κυβερνητική αλλαγή. Θέλουν να περάσουμε σε ένα άλλο μοντέλο διακυβέρνησης της χώρας. Παρ' όλα αυτά όμως, ρεύμα υπέρ του ποιος θα είναι αυτό το άλλο πολιτικό κόμμα που θα αντικαταστήσει την κυβέρνηση δεν υπάρχει. Δηλαδή δεν έχουμε ούτε 81, δεν έχουμε ούτε 1995, mm-hmm. ούτε 2015, αν θέλετε, ούτε καν 2019. Επομένως εδώ πέρα μπαίνει ένα ζήτημα. Γιατί δεν υπάρχει αυτό το πράγμα? Γιατί δηλαδή ακόμα αντέχει η Νέα Δημοκρατία τόσο πολύ η κυβέρνησή της και έχει ένα ποσοστό γύρω στο 25-30% ανάλογα με τις δημοσκοπήσεις? Ίσως κατά τη γνώμη μου αυτό οφείλεται και στον πόλεμο που γίνεται κάτω από τη μέση, με χτυπήματα κάτω από τη μέση μεταξύ των δύο αντίπαλων πόλων της Νέας Δημοκρατίας. Ίσως, δεν είμαι σίγουρος γι' αυτό, ίσως οφείλονται και άλλα πράγματα. Παραδείγματος χάρη ο Κυριάκος Μητσοτάκης όλα αυτά τα χρόνια έχει στήσει στέρεους δεσμούς με συγκεκριμένα κοινωνικά συμφέροντα τα οποία τον στηρίζουν ακόμα και σήμερα, γιατί δεν θέλουν να χάσουν την εξουσία την οποία έχουν και τα ωφέλη που προκύπτουν από αυτή την εξουσία. Κάθε κόμμα που κυβερνάει 8 χρόνια έχει τη φθορά της εξουσίας, έχει όμως ταυτοχρόνως και τη δύναμη να στείλει μηχανισμούς εξουσίας. Αυτό δεν πρέπει να το υποτιμήσουμε όσον αφορά την ανθεκτικότητα. Τέλος πάντων, η ουσία όμως είναι ότι αυτός ο πόλεμος μεταξύ των δύο ουσιαστικά διευκολύνει τον πρώτο.
2: Ναι, εντάξει.
3: Και κάτι πρέπει να γίνει να αλλάξει αυτό το πράγμα. Και θέλει ψυχραιμία και θέλει και ήρεμες φωνές. Το καταλαβαίνω ότι στην πολιτική, το είπατε και εσείς προηγουμένως, το είπατε πολύ σωστά. Είναι πολύ δύσκολα όλα αυτά τα πράγματα. Έξω από το χορό πολλά τραγούδια λένε.
2: Ναι.
3: Αλλά στο πραγματικό χορό που τον χορό τον σέρνουν τα κόμματα και τα στελέχη τους και οι ηγεσίες τους, είναι πολύ πιο δύσκολο αυτό. Και όμως μια φωνή, ας το πούμε έτσι, ψύχρεμη, δεν είπα, χρειάζεται να υπάρχει πάντα. Φωνές μάλλον ψύχρεμες χρειάζεται να υπάρχουν.
2: Εγώ επισημαίνω και μια άλλη διαφορά. Σε ένα σενάριο που θα είναι τρίτος ο Τσίπρας, έτσι, υπάρχει και αυτό το ενδεχόμενο, οι κραδασμοί, να το πω έτσι, θα είναι λιγότεροι φυσικά στο εσωτερικό αυτού του νέου παγκόσμιου κόμματος, το οποίο ουσιαστικά μέχρι να γίνει κόμμα νομίζω ότι τα πάντα έτσι καθοδηγούνται και εκτελούνται και ελέγχονται από τον Αλέξη Τσίπρα. Αν είναι τρίτο το Πασόκ, η ευθύνη στον Ανδρουλάκη θα πέσει, πώς να το πω, ολόκληρη. Yeah. Υπάρχει αυτή, δηλαδή υπάρχει και ένα πρόσθετο άγχος από την πλευρά του πρόεδρου του Πασόκ. Και είναι κατανοητό αυτό.
3: Ναι, εντάξει, να το πάμε λίγο ανάποδα όμως. Mm-hmm. Εάν παραδείγματος χάρη είναι δεύτερο το Πασόκ, αυτό σημαίνει ότι ουσιαστικά από εδώ και πέρα θα συνεχίσουμε να είμαστε στο μοντέλο του ενός κυρίαρχου και μισού κόμματος και τίποτα δεν θα αλλάξει. Θα συνεχίσουμε σε αυτή τη ροή που ζούμε τα τελευταία 8 χρόνια. Mm. Ένα ισχυρό κόμμα που εκφράζει ένα πόλο και ένα λιγότερο, μάλλον σχεδόν ανίσχυρο, μικρότερο κόμμα το οποίο εκφράζει τον άλλο πόλο και μικρή δορυφόρη γύρω από αυτά. Mm. Εάν όμως είναι δεύτερη η Ελλάς, τότε τι μπορεί αυτό το κόμμα να λειτουργήσει ως μια δύναμη, με μια δυναμική αλλαγής και ανατροπής του κοινωνικού συστήματος, του πολιτικού συστήματος. Επομένως δεν είναι αδιάφορο ποιος θα είναι δεύτερος. Δηλαδή μάλλον δεν είναι αδιάφορο για την κοινωνία. Δεν πρέπει να το βλέπουμε μόνο τι θα γίνει με τους ηγέτες. Mm-hmm. Το τελευταίο πράγμα που πρέπει να μας ενδιαφέρει είναι τι θα γίνει με τους δύο ηγέτες. Το σημαντικότερο είναι ότι ποια προοπτική μας δίνει το να είναι δεύτερο το Πασόκ και ποια προοπτική μας δίνει το να είναι δεύτερη η Ελλάδα. Μπορεί, αν είναι η Ελλάδα, μπορεί να λειτουργήσει ως πολιτικός καταλύτης για ριζικές ανατροπές. Αν είναι το Πασόκ, θα παραμείνουμε μία στα ίδια. Πώς το λένε, στεναχωριέμαι που το λέω για το Πασόκ, το οποίο εκτιμώ και έχει προσφέρει πολλά στην ελληνική κοινωνία, αλλά δυστυχώς το ταβάνι του είναι εκεί.
2: Ναι. Πώς διαβάσατε εσείς τη δήλωση του κ. Μητσοτάκη ότι υπάρχει ένα πύχης του 25% που κάτω από εκεί μπορεί να αποχωρήσει από την Προεδρία της Νέας Δημοκρατίας?
3: Κοιτάξτε, καμιά φορά οι πολιτικοί λένε και αλήθειες. Είναι αυτονόητο ότι αν πέσει κάτω από. Δηλαδή, αν δεν πάρει τον πόνους, καταρχάς μιλάμε ότι αν δεν πάρει τον πόνους θα έχουμε μια αποδοχή, ναι, που θα είναι από απλή αναλογική.
2: Ναι, αλλά θα έλεγε κάποιος, εντάξει, Προφανώς, άμα πέσεις κάτω από το 25% και έχεις πάρει 40 και έχεις πάρει και 28 στις ευρωεκλογές, θα τέθει θέμα. Προφανώς. Και δεν είναι. Εγώ έτσι όπως το κατάλαβα, δεν είναι ότι. Πώς να το πω. Θα κάνεις και πολύ μεγάλη χάρη. Είναι φυσιολογική, μια φυσιολογική.
3: Ναι, νομίζω ότι έτσι πρέπει
2: να το. Έτσι, έτσι. Λοιπόν, επομένως υπάρχει κάποια άλλη σκοπιμότητα γύρω από αυτό. Αυτό θέλω να το ερμηνεύσουμε.
3: Μήπως προετοιμάζει. Ναι, εντάξει, σαφώς υπάρχουν. Τίποτα δεν λέγεται σε αυτό το επίπεδο χωρίς να έχει προγραμματιστεί από πριν, να το έχουν σκεφτεί οι παράγοντες που το λένε κλπ. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο Σαμίτη, άλλο δεν είναι ένας αυτόνομος πολιτικός που ξυπνάει το πρωί και λέει τι θα πω σήμερα και λέει. Όλα αυτά γίνονται κάτω από προετοιμασία και προετοιμασία με συμβούλους, με επικοινωνιολόγους κλπ. Ενδεχομένως όμως να ανοίγει δρόμο για μια άλλη θέση του Κυριάκου Μητσοτάκη ή αυτό που έχω πει εγώ, ότι μια απομάκρυση του Κυριάκου Μητσοτάκη από την Πρωθυπουργία δεν σημαίνει και απομάκρυση της Νέας Δημοκρατίας από την κυβέρνηση. Δηλαδή μπορεί να έχουμε μια κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας με συμμάχους από εδώ και από εκεί, μάλλον πιο πολύ από τα δεξιά της, αλλά εγώ δεν αποκλείω και από τα κέντρο αριστερά της, να έχουμε μια τέτοια Νέα Δημοκρατία που με άλλον πρωθυπουργό. Αλλά Νέα Δημοκρατία όμως ουσιαστικά στην εξουσία. Ξανά.
2: Να σας πω.
3: Δεν είναι το σενάριο που εύχομαι, ούτε το οποίο, σενάριο το οποίο εργάζομαι. Αλλά πολιτική μελετάμε και εκεί το βλέπω να οδηγούνται τα πράγματα.
2: Ναι, να σας πω πάντως, το ακούω αυτό που λέτε, αλλά σκέφτομαι ότι και σε αυτή την περίπτωση, αλλά και στην περίπτωση που η Νέα Δημοκρατία έχει ένα ποσοστό πέριξ του 30 και φτιάξει μια συμμαχική κυβέρνηση, υπάρχουν αρκετοί που υποστηρίζουν ότι η επόμενη κυβέρνηση κάτω από αυτές τις συνθήκες θα είναι βραχίδια. Το συμμερίζεσαι σε αυτό?
3: Αυτό να σας πω. Έχουν υπάρξει κυβερνήσεις τουλάχιστον σε ευρωπαϊκά επίπεδα με ένα βουλευτή που κράτησαν όλη την
2: κοινοβουλευτική
3: θητεία, τετραετία, και υπάρχουν κυβερνήσεις όπως ήταν αυτή του Γιώργου Παπαδρέου με 160 βουλευτές, η οποία κάτω από συγκεκριμένες περιστάσεις κατέρευσαν μέσα σε λίγους μήνες. Εδώ είναι το απρόβλεπτο. Πρέπει να ξέρουμε ότι η πολιτική δεν είναι μια επιστήμη όπως είναι η χημεία, η φυσική και τα μαθηματικά αυστηρή. Είναι η πολιτική επιστήμη, είναι μια επιστήμη που περισσότερο προβλέψεων και διαβλέψεων ουσιαστικά των τάσεων που υπάρχουν στις κοινωνίες παρά προγνώσεων. Εντάξει, επομένως δεν μπορώ να είμαι σίγουρος τι μπορεί να συμβεί. Δηλαδή μια εμπλοκή με την Τουρκία αλλάζει τα πάντα. Αν θέλετε όμως μια λύση του Ουκρανικού και του Ιρανικού, πάλι αλλάζει τα πάντα όσον αφορά την επόμενη κυβέρνηση. Φανταστείτε μια κυβέρνηση η οποία πλέον δεν θα έχει να αντιμετωπίσει το πρόβλημα, αυτά τα δύο τεράστια προβλήματα στην οικονομία. Με άλλο αέρα δουλεύει αυτή η κυβέρνηση, ακόμα και αν έχει 151. Εκεί είναι το θέμα.
2: Νομίζω ότι έχουμε αρκετό καιρό και θα έχουμε διάφορα σενάρια και αρκετούς.
3: Μην είστε σίγουροι ότι πολύ το ακούω αυτό το πράγμα τον αρκετό καιρό.
2: Γιατί εγώ βλέπετε εκλογές νωρίτερα από το Μάιο.
3: Εγώ, αν ήμουν σίγουρος του Κυριάκου Μητσοτάκη, θα του έλεγα να τις είχε κάνει από χτες τις εκλογές.
2: Θεωρείτε ότι έχασε ευκαιρία το Σεπτέμβριο που τις έκανε?
3: Ναι, έχει χάσει ευκαιρία. Εγώ θεωρώ ότι ο χειμώνας που έρχεται θα είναι, αν όχι καταστροφικός, πάρα πολύ βαρύς για την ελληνική κοινωνία και για την ευρωπαϊκή κοινωνία γενικά, για τον κόσμο της Δύσης. Επομένως νομίζω ότι έχασε όντως ευκαιρία που δεν της έκανε το Σεπτέμβριο. Τώρα βέβαια όσο κυλάει ο καιρός, όλο και αυτή η ευκαιρία όλο και περισσότερο χάνεται. Είναι σαν εκείνο το παίκτη που έχει ξεπεράσει το ματοφύλακα, το έχει άδειο το τέρμα μπροστά του και αυτός κάνει μια κίνηση και βγαίνει λίγο πιο.
2: Μία τρίπλα ακόμα και χάνει το τέρμα.
3: Και χάνει το κοντρόλ.
2: Ναι.
3: Καταλάβατε.
2: Επομένως, εσείς λέτε ότι κάποιος που. Μάλλον θα προτιμούσε και εκλογές, ας πούμε, και στο τέλος Νοέμβρη.
3: Ναι.
2: Μάλιστα.
3: Εγώ νομίζω ότι έχει ακόμα τη δυνατότητα, εάν το αποφασίσει, να κάνει εκλογές στο τέλος του Νοεμβρίου. Και ουσιαστικά αφορμές γι' αυτό υπάρχουν πολλές.
2: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Σιακαντάρη.
3: Είστε καλά.
2: Είστε καλά. Καλή συνέχεια. Γεια σας. Ήταν ο κύριος Γιώργος Χιακαντάρης. Κάναμε μια συζήτηση Βόλης Σύλλης, ξεκινώντας από τις αντιπαραθέσεις μεταξύ ΠΑΣΟΚ και ΕΛΑΣ.
4: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
5: Θέατρο Μουσούρι. Το κόκκινο του Τζον Λόγκαν. Με τον Γιώργο Κιμούλη και τον Δημήτρη Γκοτσόπουλο. Θέατρο Μουσούρι. Το κόκκινο.
6: Τι μένει από εμάς όταν κάποιος άλλος αρχίζει να μας κοιτάζει?
5: Γιώργος Κιμούλης, Δημήτρης Γκοτσόπουλος. Θέατρο Μουσούρι. Το κόκκινο. Παραγωγή Κάρολος Παυλάκης. Προπόληση εισιτηρίων ticketmaster.gr και στο Ταμείο του Θέατρου.
4: Χορηγός επικοινωνίας Alpha Radio 989.
7: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
8: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
7: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
9: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο ΔΕΗ.gr / Fiber.
10: Έκλεισε τα 1800.
11: Απίστευτο! Δεν φαίνεται ούτε καν 500.
10: Με βλέπει!
12: Τα φαντάσματα. Κάθε Κυριακή στις 9 το βράδυ. Στο Star.
4: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: Εδώ είμαστε 7 και μισή ουσιαστικά η ώρα, λαϊκή από η Ματινή. Έχουμε ακόμα ένα μισάωρο μπροστά μας. Πιθανότατα θα έχουμε και τον Αντώνη Αντωνόπουλο για ένα ρεπορτάζ μικρό. Να δω τώρα την ώρα που θα μπορέσει και ο Αντώνης, γιατί είναι και στη τηλεόραση. Σας άρεσε από ό,τι κατάλαβα η συνέντευξη του κύριου Σιακαντάρη. Εδώ ο Γιώργης μου λέει θα πέσει και το 400 στα τέλη Νοέμβρη στους συνταξιούχους άνω του 65. Καλά είναι, μου λέει, εννοεί να πάει μες εκλογές τον τέλος Νοέμβρη. Η Σοφία λέει ότι ήταν από τις πιο ωραίες πολιτικές συζητήσεις. Μπράβο Σοφία, σας ευχαριστούμε. Δεν είναι σωστό να μιλάει ένας καθηγητής όπως είναι ο κύριος Ιακαντάρης να μιλάει ότι ο πρωθυπουργός του κράτους μπορεί να ανακοινώσει εκλογές όπως το βολεύει. Στο Σύνταγμα της Ελλάδας είναι γραμμένο ότι γίνονται κάθε 4 χρόνια. Μάλιστα. Αλλά τι μου. Υπάρχουν και άλλες καταστάσεις. Άστο τώρα. Εντάξει. Το Σύνταγμα τώρα. Άστο. Έχουμε την πλατεία μια χαρά και στέκεται εκεί πέρα. Δεν χρειάζεται τίποτα άλλο. Τώρα, εγώ συγκράτησα δύο πράγματα. Εντάξει. Ήταν αιχμηρός πολύ ο κύριος Ιακαντάρης και λέει: δεν μπορείς να αναρωτιέσαι αν είναι βλάκας ένας πολιτικός αρχηγός. Αυτό ήταν μια αιχμή για το άρθρο του κυρίου Καρτερού. Έτσι. Και εννοεί ότι με τον τρόπο αυτό μπορεί να κόβεις και τους όποιους δρόμους συνεννόησης υπάρχουν μεταξύ Ελλάς και Πασόκ. Αυτό μου έκανε εντύπωση όμως και το οποίο σε έναν βαθμό συμμερίζομαι είναι, είπε ότι ο Μητσοτάκης πρέπει να έχει πάει σε εκλογές το Σεπτέμβρη, θα έχουμε πάρα πολύ δύσκολο χειμώνα. Έχασε την ευκαιρία, είπε συγκεκριμένα. Θα έχουμε ένα πάρα πολύ δύσκολο χειμώνα στην Ευρώπη και στην Ελλάδα, οπότε λέει ότι ακόμα και στο τέλος Νοέμβρη έχετε δυνατότητα να πάει και τώρα σε εκλογές. Τώρα δεν έχω μάθει κάτι, δεν ξέρω κάτι και νομίζω ότι έχει αποφασίσει ο Μητσοτάκης να πάει μέχρι τέλους. Βέβαια αυτό που λέει ο κύριος Ιακαντάρης είναι ότι θα είναι δυσκολότερα τα πράγματα όσο περνάνε οι μήνες. Αυτό λέει. Πάμε σήμα.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

Εδώ είμαστε 32 λεπτά μετά τις 7 στη Λαϊκή Απογευματινή στον Α98,9. Λοιπόν, είμαστε μια πάρα πολύ ωραία ατμόσφαιρα σε αυτή τη χώρα. Γιατί το λέω τώρα? Μέχρι έχουμε μπλέξει και τους αθλητές και τους καλλιτέχνες σε διάφορα πράγματα. Ένας απίθανος τύπος που παρουσιάζει τον δημοσιογράφο, πολύ γραφικός, από τη Θεσσαλονίκη, έγραψε κάτι ανυπόστατα για αυτό το παιδί που είναι και κόσμο, τον Ανδρέα του Ντετέι. Ένα παιδί, είναι ο Αΐρωας Κυψέλης ο άνθρωπος, παιδί που λέγε συντή, έτσι, δεν που λέγε συντή ακριβώς, τέλος πάντων, πολύ φτωχό παιδί με την οικογένειά του, έχασε τον πατέρα του πολύ νωρίς, μεγάλωσε με τη μαμά του, όλη τη μέρα την πέρναγε σε ένα κομμωτήριο που είχε η μάνα του στην Κυψέλη. Έπεσε μπάλα στα πεζοδρόμια της Κυψέλης και σήμερα είναι ένας πιο σημαντικούς ποδοσφαιριστές και της Εθνικής και του Παναθηναϊκού και τα λοιπά. Και του άφησε κάποια υπονοούμενα ότι γύρναγε στη Θεσσαλονίκη και τον είδαν με κάτι παράνομα δίθεν ραντεβού και τα λοιπά, και γι' αυτό τον απέκλεισε από το τελευταίο παιχνίδι με τη Γερμανία, και πολύ καλά έκανε ο Τετέι και κατέθεσε μήνυση και τον πάει στα δικαστήρια. Λοιπόν, έχει παραγίνει αυτή η σουργελοποίηση, δηλαδή το κάθε καραγκιόζης βγαίνει, παριστάνει το δημοσίο. Έχει γεμίσει το YouTube πια αναλύσεις εκπομπών, βγαίνουν κάτι απίθανοι, λένε βίτκαστ, podcast, ό,τι θέλεις δηλαδή, ένα έσχος κανονικό. Τώρα, από την άλλη μεριά, τώρα στο επίμαχο θέμα των ημερών, δηλαδή έχει σκεπάσει τα πάντα, κόντεψε να σκεπάσει, δηλαδή, δεν ξέρω, όλη η Ελλάδα είναι διχασμένη, είναι ο νέος εμφύλιος, ο νέος διχασμός μεταξύ Νίκου Καρβέλα και Άννας Βύση. Δεν υπάρχει απολύτως τίποτα μεμπτό, λέει η Άννα Βύση, για το θέμα των φορολογικών ελέγχων. Βρίσκεται στο επίκεντρο φορολογικού ελέγχου όλη αυτή η ιστορία της συναυλίας, τα έσοδα και τα έξοδα και τούνα και τα άλλα. Εγώ αναρωτιέμαι, ρε παιδιά, πως μπαίνει μέσα μια συναυλία με 90.000 και κόσμο, με εισιτήρια που ξεκινούν από 40 και φτάνουν τα 400 ευρώ. Αυτό δεν μπορώ να το καταλάβω. Δηλαδή, γιατί την κάνεις συναυλία? Καλά, πες ότι έχει, τα σου στοιχήσαν τα σκηνικά κτλ. 90.000 κόσμος να κόβει εισιτήριο. 90.000 κόσμος, ούτε σωστό δεν έχει κόψει το 70.

Λοιπόν, εδώ πέρα από την αρχή, από το πρωί έχουν ασχοληθεί τα κανάλια τώρα με όλη αυτή την ιστορία για τα δημοσίευμα των τελευταίων ημερών και τους ελέγχους της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Όσον αναφορά και τα οικονομικά, δηλαδή τα έσοδα-έξοδα αυτής της συναυλίας. Λοιπόν, οι έλεγχοι αυτού του είδους αποτελούν πάγια πρακτική για μεγάλες συναυλίες, ιδιαίτερα να πρόκειται για διοργανώσεις με μεγάλο αριθμό εισιτηρίων. Η ίδια διαδικασία ακολουθήθηκε και τις προηγούμενες χρονιές χωρίς να προκύψει κάποιο ζήτημα. Εγώ πάλι θα σας πω μια ιστορία τώρα του 2016. Το 2016 ένα από τα πολύ μεγάλα μαγαζιά της Μυκόνου που τραγούδαγε ένας πάρα πάρα και τώρα γνωστός και πολύ μεγάλος τραγουδιστής, θα σας πω για να μην πάει το μυαλό σας, στο top 3, ας πούμε, στους 3 μεγαλύτερους τραγουδιστές. Γινόταν ένας χαμός και τα λοιπά και το ένα και τ' άλλο. Καταλαβαίνετε τώρα τι γκαέν, μια τεράστια έκταση τώρα εκεί πέρα σε αυτό το μαγαζί που είναι και κοντά στην παραλία, δίπλα δηλαδή. Είναι, φεύγεις από αυτό το μαγαζί και πας στην παραλία, δεν μπορώ να το πω πιο άμεσα. Πήγε μία εφοριακός με μία εντυπωσιακή εμφάνιση, συνοδευόμενη από δύο κυρίους πάρα πολύ. Και αυτοί στην Μπέν αντιμένοι με πουρα, με τόνα, πήγαν μία, πήγαν δύο. Την τρίτη μέρα που πήγαν ζητήσανε, βγάλαν ταυτότητες, δείξαν ποιοι είναι, τα χαρτιά όλα εδώ πέρα, αποδείξεις, τόνα, τ' άλλο. Διαπιστώθηκε φοροδιαφυγή και μη καταβολή ΦΠΑ και όλα αυτά, αν δεν κάνω λάθος, για 2 μέρες 180 εκατομμύρια. Όχι, τώρα το βρίσκω, 18 εκατομμύρια κάθε μέρα. 18 εκατομμύρια. Είναι πασίγνωστη υπόθεση. Τώρα δεν ξέρω αν τελικά καταβλήθηκαν αυτά τα ποσά, αλλά οι τρεις εφορίες που είχαν πάει, δεν τους είχε πάρει χαμπάρι κανένας, τους περνάγανε ότι ήταν από το Ντουμπάι, από δεν ξέρω εγώ πού. Γιατί υπήρχαν και τέτοια, υπάρχουν και τέτοια στέλεγες στις εφορίες, έτσι. Δεν είναι μόνο για μας που μας περιμένουν στη γωνία, μας πάρουν και το τελευταίο 50 ευρώ. Τώρα υπάρχουν και μια σειρά δημοσιεύματα για εταιρείες, τέλος πάντων του σχήματος αυτού, Καρβέλα, Βύση και τα λοιπά, και στην Αγγλία και την Κύπρο, με οφειλές ΦΠΑ. Η Άννα Βύση σήμερα ήταν κατηγορηματική ότι δεν υπάρχει κανένα τέτοιο θέμα, δεν ισχύει κανένα από τα δημοσιεύματα που αναφέρουν αυτά τα στοιχεία. Είμαστε απολύτως νόμιμοι και συνεπείς με όλες μας τις υποχρεώσεις όλα αυτά τα χρόνια και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά.

Λοιπόν, εδώ πέρα μου λέει ένας φίλος ότι πώς μπαίνει μέσα, εννοείται στην αυλή και τα λοιπά. Μου λέει με μέσο όρο παίρνω στα μαθηματικά, να μην σου πω κατά τη βάση. Λοιπόν, εδώ το όπιασε η Σοφία που είναι και το μαγαζί και ο τραγουδιστής και τα λοιπά, δεν τα αναφέρουμε. Και λέει αυτή ότι έγινε κάτι άλλο και γλιτώσαν τα λεφτά, δεν ξέρω τι να σου πω. Εγώ τα θυμάμαι αυτά και το έχω παρακολουθήσει και από κοντά και όλες δημοσιογραφικά όλο αυτό το πράγμα που είχε γίνει. Αλλά τι θα θες τώρα, εντάξει, πάντα υπάρχουν στην Ελλάδα και παραθυράκια και μπαλκονόπορτες και ό,τι θέλεις. Λοιπόν, ο Τσίπρας πήγε μέχρι την Κρήτη από ό,τι βλέπω και διαπίστωσε ότι έχουμε αφήσει, λέει, την παραγωγή απροστάτευτη. Συναντήθηκε με τον εκπρόσωπο του συλλόγου ΣΟΣ Τροχαία Εγκλήματα. Είναι για την απίστευτη κατάσταση που άρχει στο ΒΟΑΚ, ένα δρόμο που δεν τελειώνει και τελειωμό δεν έχει. Πήγε στο οροπέδιο του Λασιθίου που πρόσφατα επλήγει πολύ σοβαρά από την κακοκαιρία. Μιλάμε, έγινε λιμνοθάλασσα ολόκληρο το οροπέδιο. Καταστροφές απίστευτες και στις υποδομές και βέβαια αυτό θα έχει και επιπτώσεις στην αναπτυξιακή πορεία του νησιού. Ένα νησί το οποίο τουλάχιστον στα γεωργικά προϊόντα και τα λοιπά είναι πολύ δυναμικό. Βέβαια, ένα νησί το οποίο έχει ξεχωριστή θέση και στο σκάνδαλο του ΠΚΠ, έτσι. Αλλά για να είμαστε τώρα και σοβαροί, δεν είναι χασάπεδες και φραπέδες όλη η Κρήτη. Υπάρχουν και αγρότες πολύ σοβαροί που κάνουν πολύ σοβαρή δουλειά, πολύ καλά προϊόντα, πολύ καλά κρέατα, μια σειρά πράγματα τα οποία θα έλεγα ότι είναι εξαιρετικής ποιότητας και όλα αυτά. Τώρα, προσέξτε να δείτε, δεν χαλάει σε εισαγωγικά ένας τόπος μόνος του, έτσι. Λοιπόν, άμα πάρετε τα τελευταία 50, 60, 70 χρόνια αυτούς που πολιτεύτηκαν στην Κρήτη, γίναν βουλευτές, γίναν υπουργοί, γίναν πρωθυπουργοί και μια σειρά, και τι ρουσφέγια έχουν κάνει, τα είχε πει ο Κώστας Μητσοτάκης μόνος, ας πούμε, ότι είχε πάει σε ένα Σαββατοκύριακο στα 18 βαφτίσεις. Πώς έκανε, ας πούμε, 18. Σε ένα Σαββατοκύριακο. Μια ρακή να πιει στην κάθε βάφτιση και στον κάθε γάμο, τελείωσε. Πας για καινούριο σηκώτη εκεί πέρα. Αλλά δεν είναι όλη η Κρήτη έτσι, παιδιά. Σοβαρά μιλάω. Και συναντάω και κριτικούς που ανεβοκατεβαίνουν. Οι άνθρωποι είναι επαγγελματίες, κάνουν άλλες δουλειές και μου λένε ντρεπόμαστε, ρε φίλε μου. Ντρεπόμαστε. Σε ορισμένους δρόμους δεν μπορεί να κυκλοφορήσει. Ας πούμε, γιατί είναι ο κάθε βαρεμένος έχει κατεβάσει και 7-8 ρακές, παίρνει και το αυτοκίνητο ή το αγροτικό και παίρνει στο αντίθετο ρεύμα. Παίζουν κάθε μέρα τη ζωή του κορονογράμματα οι άνθρωποι. Αλλά υπάρχει ένας κόσμος κάτω που είναι πάρα πολύ σοβαρός και επιχειρηματικός κόσμος και κόσμος ο οποίος νέοι άνθρωποι οι οποίοι μπαίνουν στην παραγωγή τώρα, έχουν φιλοδοξίες. Δηλαδή, τι να πεις, τέλος πάντων.

0: Λοιπόν, μια και λέγαμε προηγουμένως για τον Κυριάκο Μητσοτάκη τα λοιπά και το τι γίνεται και το κόμμα του Σαμαρά και το τι εξελίξεις θα υπάρχουν, εδώ μίλησε σε εμάς το Δημήτρη Τοντάκη, μίλησε ο Άρης ο Σπιλιωτόπουλος, δεν ξέρω να το θυμάστε, πολιτικός αναλυτής σήμερα και πρώην υπουργός της Νέας Δημοκρατίας. Ας τον ακούσουμε να δούμε.
1: Εγώ δεν μπορώ να αποκλείσω τίποτα όσον αφορά την επαγγελματική μου σταδιοδρομή. Το αντιλαμβάνεστε.
2: Μάλιστα.
1: Δεν είμαι γόνος πολιτικής οικογένεια, να διορίζομαι στα διάφορα αξιώματα. Και το σημαντικότερο όλων, εγώ δεν έχασα εκλογές. Παραιτήθηκα. Αυτό σημαίνει ότι παραιτήσει όταν βλέπεις ότι κάτι δεν σε εκφράζει. Που σημαίνει σε πολιτικό επίπεδο έχω βάλει ανατελεία. Αν βρω κάτι να με πνεύσει, αυτή η ανατελεία θα γίνει κόμμα και θα συνεχίσουμε την πορεία μας. Ο κ. Μητσοτάκης εξελέγει για να κάνει τον αρχηγό της παράταξης και στην πορεία έκαμε μετάλλαξη μιας ολάκερης παράταξης σε ένα δικό του κόμμα, το οποίο είναι κόμμα του κ. Μητσοτάκη, που δεν έχει καμία σχέση με αρχές και αξίες της παράταξης.
0: Ο Άρης ο Σπιλιωτόπουλος θα το θυμάστε και σαν υπουργό και μετέπειτα ακολούθησε μια άλλη πορεία και στέλεχος των κυβερνήσεων Καραμαλή υπήρξε. Τώρα είναι πολιτικός αναλυτής, τον βλέπουμε κάποιες φορές τηλεόραση. Νομίζω ότι είναι ένας από τους ανθρώπους που θα έλεγε κανένας της ευρύτερης παράταξης, ασχέτως του πολιτικού αναλυτή, το αντικείμενο που είναι το αντικειμενό του αυτήν την εποχή, που είναι πολύ πιθανό να είναι κοντά στο κόμμα Σαμαρά.

0: Όπως έχω καταλάβει, θα είναι και ο κόκκινος Πάνος. Πώς το λέγαμε, ο Πάνος Παναγιωτόπουλος.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Ένα σιρόπι που συνδυάζει τη δύναμη του μελιού και το φυσικό εκχύλισμα της ρίζας αλθέας με μαλακτικές ιδιότητες που καταπραίνουν το λαιμό. Ο πανίσχυρος συνδυασμός της φύσης που ανακουφίζει από τον ξέρο βήχα και καταπραίνει τον πονόλαιμο. Trebon Honey. Η φυσική απάντηση στο βήχα είναι από τη Unipharma.
3: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
4: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβέν στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Αβίν Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Αβίν τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: Εδώ είμαστε 10 λεπτά πριν από τις 8. Έχει ενδιαφέρον να ακούσουμε σε αυτό το σημείο, γιατί αναφερθήκαμε και προηγουμένως, εγώ εισαγωγικά, σε όλο αυτό το deal που φαίνεται μεταξύ Τραμπ και Πούτιν, που φαίνεται λέω, γιατί το έχουμε σύμφωνα με πληροφορίες τώρα, με όλο το αφήγημα, δεν το έχουμε κάπου έτσι αναλυτικά. Μίλησε εδώ ο Τάσος Χατζηβασιλείου, υφυπουργός εξωτερικών.
1: Πρώτα απ' όλα να είμαστε ακριβείς. Δεν έχουμε δει κάτι γραπτό για να είμαστε
2: σίγουροι
1: να σχολιάσουμε τι ακριβώς θα μπορούσε να τραβάνει αυτή η συμφωνία και αποτιμούσαμε για λόγους υπευθυνότητας να σχολιάζουμε και να συζητάμε κάτι το οποίο τουλάχιστον το έχουμε δει. Έχω δύο παρατηρήσεις. Άκουσα την εύλογη αντίδραση της Κομισιόν, όπου ουσιαστικά λέω ότι εμείς δεν μπορούμε να είμαστε αυτή τη στιγμή σε διαπραγμάτευση με το Κρεμλίνο για προφανείς λόγους, μια και έχει βάλει, όπως όλοι γνωρίζουμε, στην Ουκρανική επικράτεια. Και δεύτερον, κάτι πρακτικό. Με βάση τις ποσότητες που είδα ότι υποτίθεται πως θα συμφωνηθούν, με βάση τα μέσα ενημέρωση τώρα, αυτά που διαβάζουμε όλα ξανά μέσα, έχουμε επιφυλάξει κατά πόσο η Ρωσία θεωρητικώς θα μπορούσε να προσφέρει αυτές τις ποσότητες, με δεδομένο ότι οι παραγωγές της το προηγούμενο δίμηνο είναι πάρα πολύ μικρότερες σε σχέση με το στόχο. Δηλαδή, ένας πρόσφυγος υπολογισμός με κάνει να πιστεύω ότι η συμφωνία αυτή θα υποχρεώσει τη Ρωσία να παραγάγει τουλάχιστον 20 φορές πάνω ποσότητες. Δεν είμαι βέβαιος ότι στην παρούσα φάση έχει την τεχνική δυνατότητα αυτό να υλοποιηθεί, ενώ οι ποσότητες δεν θα παραχθούν. Επομένως, ας κρατήσουμε έτσι μια στάση αναμονής να δούμε θα υπάρχει αυτή η συμφωνία θα επεκλαμβάνει. Είναι μια επιλογή του Ντόναλντ Τραμπ. Νομίζω ότι πάρα πολλές φορές έχει πάρει ο Αμερικανός πρόεδρος πρωτοβουλίες για να βρεθεί ένα modus operandi με τη ρωσική πλευρά σε ό,τι αφορά το ουκρανικό. Εμείς ποτέ δεν είμαστε αρνητικοί σε πρωτοβουλίες οι οποίες θα έχουν ως στόχο είτε την μείωση των τιμών είτε, εν πάση περιπτώσει, την ειρήνευση που είναι το μεγάλο ερωτηματικό στην Ουκρανία. Αλλά ξαναλέω, πριν δούμε κάτι, δεν χρειάζεται να συζητάμε να αναλύουμε. Καλύτερα να το δούμε και μετά εδώ είμαστε για να το συζητήσουμε.
0: Εκτός όμως από το τι γίνεται μεταξύ Ευρώπης, Τραμπ, Πούτιν και δεν συμμαζεύεται, μίλησε και το θέμα της αγαπημένης μας της κυρίας Γκίλφοϊλ.
1: Εγίνησε συζήτηση με το περιβόητο δείπνο την άνοιξη, θυμόσαστε, όπου υποτίθεται ότι πρέσβης είπε για αλλαγές κυβερνήσεων και το καθεξής. Θέλω να είμαι κατηγορηματικός σε αυτό. Ουδέποτε διατυπώθηκε ή οποιαδήποτε απειλή ή αφέθηκε οποιαδήποτε υπόνοια σε βάρος νόμιμα εκλεγμένων κυβερνήσεων. Δηλαδή, για να είμαστε ξεκάθαροι, ουδέποτε η κυρία Γκίλφοϊλ απείλησε ούτε μεταξύ σοβαρού και αστείου ότι θα μπορούσε η Αμερική να ανατρέψει ή να αλλάξει το πολιτικό σκηνικό στη χώρα μας. Αυτό για να μην φανταζόμαστε ό,τι θέλουμε. Από εκεί και πέρα, το State Department έχει την πλήρη αρμοδιότητα να διερευνήσει εάν αυτά τα οποία γράφονται σταθούν, δηλαδή το Αμερικανικό ΙΠΕΚ είναι εκείνο το οποίο έχει την ευθύνη να κάνει, να μην κάνει το οτιδήποτε. Εκείνο που έχω να σας πω είναι ότι δεν είναι δικιά μας δουλειά. Και δεύτερον, εμείς έχουμε μία πολύ καλή και αποτελεσματική συνεργασία με την κυρία Γκίλφοϊλ, που εν καιρό των οποίων υπηρετεί στην Αθήνα. Οι διμερείς μας σχέσεις έχουν βρεθεί σε εξαιρετικά υψηλό σημείο, ενώ το ενεργειακό αποτύπωμα της χώρας έχει αυξηθεί κατακόρυφα και λόγω των πρωτοβουλειών που έχουν λάβει η Αθήνα και ο Ουάσιγκτον, τις οποίες η κυρία Γκίλφοϊλ έχει παίξει πολύ σημαντικό και κομβικό ρόλο. Άρα λοιπόν, ο καθένας στη δουλειά του και εμείς στη δική μας.

0: Λοιπόν, σε αυτό το σημείο να σας πω για την Αβίν που στηρίζει το έργο Make a Wish Ελλάδας και όπου μπορείτε με ένα απλό πάτημα ενός κουμπιού στην εφαρμογή της Αβίν να κερδίσετε πόντους και να κάνετε ένα παιδί χαρούμενο προσφέροντας απλά αυτούς τους πόντους που έχετε μαζέψει με τις αγορές σας και η Αβίν τους δεκαπλασιάζει για να κάνει πραγματικότητα τις ευχές των παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Λοιπόν, πρέπει, δεν πρέπει να αφήσουμε παραπονωμένους στους φούρνους. Για βάλει το μικρό το χητικό.
1: Αυτή τη στιγμή ο κλάδος μας αντιμετωπίζει ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα ως ένας ενεργοβόρος κλάδος όσον αφορά τις τιμές στην ενέργεια, οι οποίες έχουν εκτοξευτεί στα ύψη όπως όλοι το γνωρίζουμε. Εμείς εδώ στα αρτοπία χρησιμοποιούμε και το ρεύμα, χρησιμοποιούμε πετρέλαιο κίνηση, χρησιμοποιούμε φυσικό αέριο. Αυτή τη στιγμή και τα τρία έχουν αυξήσεις που ξεκινάνε από το 40-50% και έχουμε και διπλασιασμό τιμών. Και οι πληροφορίες μας λένε ότι υπάρχει αναμπουμπούλα στην αγορά των σιτηρών, όπου αυτό θα το δούμε στο άμεσο μέλλον στις τιμές των αλεύρων.
0: Λοιπόν, τώρα άμα πω εγώ τίποτα θα πούμε το ψωμί ψωμάκι, θα αρχίσουν να πούνε λαϊκισμός, μιζέριες και το ένα και το άλλο. Έτσι, εντάξει, έχουν κλείσει το 17%-18% το φούρνο να έχει κλείσει τα 3-4 τελευταία χρόνια. Ωραία, μια χαρά πάμε. Λοιπόν, θυμηθείτε τους πόντους που μπορείτε να προσθέσετε στην εφαρμογή της Αβίν. Η Αβίν θα τους δεκαπλασιάσει και θα κάνει πραγματικότητα τις ευχές των παιδιών στηρίζοντας το έργο του Make a Wish. Έτσι θα βοηθήσετε να γίνει πραγματικότητα, να γίνουν πραγματικότητα ακόμα περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Φτάσαμε στο τέλος για σήμερα, Δευτέρα. Ελπίζω να έχουμε την ίδια ορμή έτσι και αύριο Τρίτη, για να φτάσουμε την Τετάρτη που κάπως ισορροπούν τα πράγματα, γιατί σκεφτόμαστε ότι έρχεται Πέμπτη, Παρασκευή και ένα Σαββατοκύριακο που θα καθόμαστε. Να είστε καλά, καλό βράδυ. Έρχεται εδώ ο Βίκτορ Σαμούιλ, μη φεύγετε για πέντε δελτίο ειδήσεων.

0: Αλφα Radio 989.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989, στο μικρόφωνο Βίκτορ Σαμουήλ. Στη σύλληψη μιας 41χρονης γυναίκας προχώρησαν οι άνδρες της Ελλάς στο Περιστέρι, καθώς κατηγορείται ότι προσπάθησε να δηλητηριάσει τον ενδιαστάσει σύζυγό της. Η γυναίκα φαίνεται να έβαζε ατροπίνη στα τρόφιμά του, ενώ η δράση της αποκαλύφθηκε από κάμερες ασφαλείας. Συνελήφθησαν και οι γονείς της για συναυτουργία. Μέσα σε αυτοκίνητο εντοπίστηκε ένα μπουκάλι με ατροπίνη, χειρουργική μάσκα, γάντια και σύριγγα. Από 1η Ιανουαρίου του 2027 τίθεται σε ισχύ ο κόφτης για τα social media στους ανηλίκους κάτω των 15 ετών, με το νομοσχέδιο να ψηφίζεται την 5η 22 Οκτωβρίου, όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός Επικρατείας Άκης Σκέρτσος. Για την εφαρμογή του ηλικιακού περιορισμού προτείνεται η αξιοποίηση του GovGR Wallet και του Kids Wallet. Ο Υπουργός Επικρατείας τόνισε πως ως οργανωμένη πολιτεία πρέπει να θεσπίσουμε ένα πλαίσιο κανόνων τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Συμπληρωματική ποινική δίωξη ασκήθηκε σε βάρος των τριών κατηγορουμένων στην υπόθεση της Μαρφίν μετά από αίτημα της ανακρίτριας, η οποία χειρίζεται την υπόθεση. Η Εισαγγελία Πρωτοδικών της Αθήνας τους απέδωσε και το αδίκημα της ανθρωποκτονίας που τελέστηκε στο πλαίσιο τρομοκρατικών πράξεων και για απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος 24 ατόμων εργαζομένων στην τράπεζα. Οι κατηγορούμενοι αναμένεται να οδηγηθούν αύριο στην ανακρίτρια, από την οποία και θα ζητήσουν προθεσμία να απολογηθούν. Προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε μετά την απολογία του ο 52χρονος γυναικολόγος, ο οποίος συνελήφθη στα Βόρεια Προάστια μετά από πληροφορίες για παιδική πορνογραφία. Στον 52χρονο έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για το κακούργημα της παιδικής πορνογραφίας μέσω πληροφοριακών συστημάτων και μη με τη χρησιμοποίηση ανήλικων που δεν έχουν συμπληρώσει τα 12 έως και 15 έτη κατά εξακολούθηση. Ο κατηγορούμενος γιατρός, ωστόσο, αρνήθηκε κατηγορηματικά την κατηγορία που του αποδίδεται. Σοκαριστικά είναι τα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης για την 89χρονη που βρέθηκε νεκρή στο σπίτι της στο Μενίδη σήμερα νωρίς το πρωί. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα πρώτα ευρήματα, η άτυχη γυναίκα έφερε κρανιογκεφαλικές κακώσεις αλλά και τραύματα στον θώρακα. Στη σύλληψη του 62χρονου γιού της προχώρησαν οι αρχές, ο οποίος και θεωρείται βασικός ύποπτος. Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν θα ήταν διατεθειμένος να δώσει εντολή στις ρωσικές ενοπλές δυνάμεις να μην πλήξουν την Ουκρανία την ημέρα διεξαγωγής των προεδρικών εκλογών στη χώρα, σύμφωνα με όσα δήλωσε νωρίτερα ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Δημήτρη Πεσκόφ, όπως μετέδωσε το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων. Την άμεση έναρξη των εργασιών αποκατάστασης των ζημιών που έχουν καταγραφεί σε κτίρια της Κυψέλης λόγω της διέλευσης του μετροπόντικα της γραμμής 4 του μετρό ανακοίνωσε η ηγεσία του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου. Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Αύριο και την Τετάρτη αναμένονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες σε αρκετές περιοχές της χώρας με πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων. Σε ισχύ από σήμερα ο μικρός δακτήλιος στο κέντρο της Αθήνας που θα διαρκέσει

0: έως και τις 23 Ιουλίου του 2027. Η κυκλοφορία των γιοταχή καθώς και των φορτηγών θα πραγματοποιείται εκ περιτροπής με βάση το τελευταίο ψηφίο της πινακίδας κυκλοφορίας με βάση το σύστημα Μονά Ζυγά. Με τον πρώτο ανακατασκευασμένο σειρμό του ηλεκτρικού πραγματοποίησε δρομολόγιο το μεσημέρι ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, θέτοντας ως προτεραιότητα την αναβάθμιση των μέσων μαζικής μεταφοράς της Αθήνας. Στις 10 παρά 20 το βράδυ θα κλείνουν έως και την Πέμπτη σταθμοί της γραμμής 3 του μετρό Πανόρμου, Κατεχάκη, Εθνική Άμυνα, Χολαργός, Νομισματοκοπείο Αγία Παρασκευή λόγω έργων. Η σιδηροδρομική κυκλοφορία θα διεξάγεται στο τμήμα Δημοτικό Θέατρο, Αμπελόκηποι και Χαλάνδρη, Δουκίσης Πλακεντίας, Αεροδρόμιο. Για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού, ο ΟΑΣΑ δρομολογεί την προσωρινή ηλεφοριακή γραμμή Χ20, σταθμός μετρό Αμπελόκηποι, σταθμός μετρό Χαλάνδρη. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια. Επόμενη αναλυτική ενημέρωσή σας στις 9.
1: Βροχές και κατά διαστήματα ισχυρές καταιγίδες περιμένουμε αύριο Τρίτη, κυρίως μετά το μεσημέρι στην Αττική. Οι νοτιοανατολικοί άνεμοι θα φτάσουν τα 5 υποφόρους στον Νότιο Βοϊκό και στο Σαρονικό. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα φτάσει στους 18 βαθμούς, ενώ στα βόρεια προάστια δεν θα ξεπεράσει τους 15. Στον Πειραιά, τον Άλυμο και την Κλειφάδα, ο υδράργυρος θα αγγίξει στους 19 βαθμούς, ενώ Σεραφίνα, Λαύρο και Νέα Μάκρη θα παραμείνει χαμηλότερα γύρω στους 18 βαθμούς Κελσίου. Στη Νέα Σμύρνη, το Γαλάτσι και την Παιανία, η μέγιστη θερμοκρασία θα κοιμαθεί κοντά στους 19, ενώ στον Κορυδαλό, το Εγάλιο, το Χαϊδάρι και το Περιστέρι, η μέγιστη θερμοκρασία θα κοιμαθεί κοντά στους 18. Στην υπόλοιπη χώρα περιμένουμε κακοκαιρία, με βροχές και καταιγίδες κυρίως στα δυτικά, κεντρικά και νότια. Τα φαινόμενα στην Ανατολική Θεσσαλία, τις Ποράδες, την Εύβοια, την Ανατολική Στερεά και Πελοπόννησο θα είναι έντονα. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 8 με 9 μποφόρους στο Ιόνιο και το βόρειο Αιγαίο, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει στους 19 με 20 βαθμούς στα Ηπειρωτικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα δεν θα ξεπεράσει τους 24 βαθμούς Κελσίου.
2: Το 76 λίγο πριν να φέξει. Πήρα ένα πλοίο ασπροσάν

Λύκος κομπάρσος με προφίλ κουρέλα, λούτσα στον υδρότα σαν πιο καλοκαίρι. Κουρεμένη σβέρκη, εθνική διχόνια, τράκες και καψόνια, η ίδια πελατεία από το Σινέ Ομόνια. Σαν φτηνή κολόνια. Το 76 έκλεισα τα μάτια, κάπνισα μια γόπα σβηστικά από το χάρτη. Όλα σβηστικά.

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Κάθε φορά που ο πόνος κάνει επίθεση στη ζωή σου, έχεις το νούμερο ένα σύμμαχο. Αλκοφρέν Rapid. Τώρα η δική σας ιβουπροφένη σε μαλακή κάψουλα. Για ταχύτερη έναρξη δράσης σε σύγκριση με τη μορφή των απλών δισκίων ιβουπροφένης και πιο γρήγορη ανακούφιση. Το Αλκοφρέν Rapid απορροφάται ταχύτερα, αφού είναι ήδη διαλυμένο σε υγρή μορφή, προσφέροντας ταχύτερη έναρξη δράσης και πιο γρήγορη ανακούφιση από πόνο ή φλεγμονή. Αλκοφρέν Rapid. Στη μάχη με τον πόνο δεν είσαι μόνο. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας, αν δεν δείκνετε σε σοβαρή υπατική, νεφρική ανεπάρκεια ή ενεργό πεπτικό έλκος. Στα φαρμακεία από την Intermed.
1: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
2: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
3: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
2: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
4: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Aveen στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Aveen Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Aveen τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Aveen.
2: Άλλο σου λέω. Όχι άλλο, να ταιριάζει με τη διαδρομή. Κάτι πιο ανεβαστικό, παιδί μου. 50 ραδιόφωνα έχεις στο χέρι σου.
3: Με τη δωρεάν εφαρμογή Radio Player ακούς πάνω από 50 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcast χωρίς ποτέ να χάνεις το σήμα.
2: Σε smartphone, smart TV, smart speakers, tablet ή στο αυτοκίνητο.
3: Και με τη δική σου λίστα αγαπημένων σταθμών φτιάχνεις τη δική σου εμπειρία ακρόασης.
2: Radio Player.
3: Διαθέσιμη στο Google Play και το App Store.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: Alpha Radio 989.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Alpha Radio 989, στο μικρόφωνο ο Βίκτορ Σαμουήλ. Στη σύλληψη μιας 41χρονης γυναίκας προχώρησαν οι άνδρες της Ελλάς στο Περιστέρι, καθώς κατηγορείται ότι προσπάθησε να δηλητηριάσει τον ενδιαστάσει σύζυγό της. Η γυναίκα φαίνεται να έβαζε ατροπίνη στα τρόφιμά του, ενώ η δράση της αποκαλύφθηκε από κάμερες ασφαλείας. Συνελήφθησαν και οι γονείς της για συναυτουργία. Μέσα σε αυτοκίνητο εντοπίστηκε ένα μπουκάλι με ατροπίνη, χειρουργική μάσκα, γάντια και σύριγγα. Από 1η Ιανουαρίου του 2027 τίθεται σε ισχύο κόφτης για τα social media στους ανήλικους κάτω των 15 ετών, όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός Επικρατείας Άκης Σκέρτσος. Ο Υπουργός Επικρατείας τόνισε πως ως οργανωμένη πολιτεία πρέπει να θεσπίσουμε ένα πλαίσιο κανόνων τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Για την εφαρμογή του ηλικιακού περιορισμού προτείνεται η αξιοποίηση του gov.gr wallet και του kids wallet. Συμπληρωματική ποινική δίωξη ασκήθηκε σε βάρος των τριών κατηγορουμένων στην υπόθεση της Μαρφίν μετά από αίτημα της ανακρίτριας, η οποία χειρίζεται την υπόθεση. Η Εισαγγελία Πρωτοδικών της Αθήνας τους απέδωσε και το αδίκημα της ανθρωποκτονίας που τελέστηκε στο πλαίσιο τρομοκρατικών πράξεων και για απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος 24 ατόμων εργαζομένων στην τράπεζα. Οι κατηγορούμενοι αναμένεται να οδηγηθούν αύριο στην ανακρίτρια, από την οποία θα ζητήσουν προθεσμία για να απολογηθούν, αφού προηγουμένως ενημερωθούν για τις νέες κατηγορίες που τους αποδίδονται. Προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε μετά την απολογία του 52χρονος γυναικολόγος, ο οποίος συνελήφθη στα Βόρεια Προάστια μετά από πληροφορίες των Αμερικανικών Αρχών για παιδική πορνογραφία. Ο κατηγορούμενος γιατρός αρνήθηκε κατηγορηματικά την κατηγορία που του αποδίδεται. Σοκαριστικά είναι τα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης για την 89χρονη που βρέθηκε νεκρή στο σπίτι της στο Μενίδη σήμερα νωρίς το πρωί. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα πρώτα ευρήματα, η άτυχη γυναίκα έφερε κρανιογκεφαλικές κακώσεις αλλά και τραύματα στον θώρακα. Στη σύλληψη του 62χρονου γιου της προχώρησαν οι αρχές, ο οποίος θεωρείται και βασικός ύποπτος για την υπόθεση. Στις καταγγελίες που έχουν διατυπωθεί σε βάρος της για οικονομικές συναλλαγές με τον πρώην πολιτευτή των Ρεπουμπλικανών Eric Dieters, αλλά και για τη χρήση ιδιωτικών αεροσκαφών, απαντά μέσω των νομικών της συμβούλων η πρέσβυρα των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Kimberly Guilfoyle. Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, οι δικηγόροι της κυρίας Guilfoyle αναφέρουν ότι ο Dieters εξακολουθεί να της οφείλει περίπου $150,000 για συμβουλευτικές υπηρεσίες, ενώ για το ζήτημα των μετακινήσεών της με ιδιωτικά αεροσκάφη υπογραμμίζουν ότι πριν από οποιαδήποτε πτήση λαμβάνονται σαφείς οδηγίες από το State Department. Την άμεση έναρξη των εργασιών αποκατάστασης των ζημιών που έχουν καταγραφεί σε κτίρια της Κυψέλης λόγω της διέλευσης του μετροπόντικα της γραμμής 4 του μετρό ανακοίνωσε η ηγεσία του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου. Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Αύριο και την Τετάρτη αναμένονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες σε αρκετές περιοχές της χώρας με πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων. Παράλληλα, από αύριο το βράδυ προβλέπονται τοπικά πολύ θηλαιώδεις βορειοανατολικοί άνεμοι στο βόρειο Αιγαίο. Σε ισχύ από σήμερα ο μικρός δακτύλιος στο κέντρο της Αθήνας που θα διαρκέσει έως τις 23 Ιουλίου. Με τον πρώτο ανακατασκευασμένο σειρμό του ηλεκτρικού πραγματοποίησε δρομολόγιο νωρίτερα το μεσημέρι ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, θέτοντας ως προτεραιότητα την αναβάθμιση των μέσων μαζικής μεταφοράς. Στις 10 παρά 20 το βράδυ θα κλείνουν έως και την 5η σταθμή της γραμμής 3 του μετρό Πανόρμου, Κατεχάκη, Εθνική Άμυνα, Χολαργός, Νομισματοκοπείο, Αγία Παρασκευή, λόγω έργων. Η σιδηροδρομική κυκλοφορία θα διεξάγεται στο τμήμα Δημοτικό Θέατρο Αμπελόκηποι.

0: Χαλάνδρη, Δουκίσης Πλακεντίας, Αεροδρόμιο. Στην αθλητική σας ενημέρωση, η Καλαμάτα επικράτησε με 3-1 του ΠΑΟΚ για την έκτη αγωνιστική της Στοίχημαν Super League. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια. Επόμενη αναλυτική ενημέρωσή σας στις 10.
1: Βροχές και κατά διαστήματα ισχυρές καταιγίδες περιμένουμε αύριο Τρίτη, κυρίως μετά το μεσημέρι στην Αττική. Οι νοτιοανατολικοί άνεμοι θα φτάσουν τα 5 μποφόρ στο νότιο Βοϊκό και στο Σαρονικό. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα φτάσει στους 18 βαθμούς, ενώ στα βόρεια προάστια δεν θα ξεπεράσει τους 15. Στον Πειραιά, τον Άλυμο και την Κλειφάδα, ο υδράργυρος θα αγγίξει στους 19 βαθμούς, ενώ Σεραφίνα, Λαύρο και Νέα Μάκρη θα παραμείνει χαμηλότερα γύρω στους 18 βαθμούς Κελσίου. Στη Νέα Σμύρνη, το Γαλάτσι και την Παιανία, η μέγιστη θερμοκρασία θα κοιμανθεί κοντά στους 19, ενώ στον Κορυδαλό, το Εγάλιο, το Χαϊδάρι και το Περιστέρι, η μέγιστη θερμοκρασία θα κοιμανθεί κοντά στους 18. Στην υπόλοιπη χώρα περιμένουμε κακοκαιρία, με βροχές και καταιγίδες κυρίως στα δυτικά, κεντρικά και νότια. Τα φαινόμενα στην Ανατολική Θεσσαλία, τις Ποράδες, στην Εύβοια, την Ανατολική Στερεά και Πελοπόννησο θα είναι έντονα. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 8 με 9 μποφόρ στο Ιόνιο και το βόρειο Αιγαίο, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει στους 19 με 20 βαθμούς στα Ηπειρωτικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα δεν θα ξεπεράσει τους 24 βαθμούς Κελσίου.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
2: Αλλάξτε θέσεις, θα γίνει χαμός.
3: Αμάν!
2: Τι θα πάθουμε απόψε. Πάμε να παίξουμε λίγκο.
4: Λίγκο με τον Νίκο Μουτσινά. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 6 και 25 το απόγευμα στο Star.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Aven στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Aven Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Aven τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Aven. Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

Τα μάτια σου ένας διάδρομος παλιός, δάκρυα πνιγμένα ξεφλουδίζουνε τους τοίχους, που ένας ένικος αθόρυβος κρυφός αντισυνθήματα ζωγράφισε με στίχους. Πιο μέσα υπάρχουν τα σκαλιά που οδηγούν

μέσα στην ήρυδα ανάβει μια φωτιά που κάθε άστεγο και άνεργο ζεσταίνει και η καλοσύνη τους απλώνει σαν λαδιά.

όσο βαθιά κι αν τα κοιτάζω, μ' αγαπούνε. Της ιστορίας πυρπολούν τη φυλακή, στα παραμύθια και στα αστέρια.

0: Alpha Radio 989.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Alpha Radio 989, στο μικρόφωνο ο Βίκτορος Σαμουήλ. Τη ζωή της έχασε γυναίκα, η οποία παρασύρθηκε από διερχόμενο όχημα στο Σφακάκι Ρεθύμνου. Ο οδηγός του οχήματος, σύμφωνα με πληροφορίες, φέρεται να εγκατέλειψε το σημείο και αναζητείται από τις αρχές. Το ΕΚΑΒ ειδοποίησαν περαστικοί, όμως όταν έφτασε το ασθενοφόρο, η γυναίκα είχε ήδη καταλήξει. Πρώτον πύλο νέο κύμα κακοκαιρίας. Πρόκειται να πλήξει το μεγαλύτερο μέρος της χώρας με κύρια χαρακτηριστικά τις ισχυρές βροχές, τις καταιγίδες και τους θυελλώδεις ανέμους. Σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, τα φαινόμενα αναμένονται πιο ισχυρά αύριο όπως και την Τετάρτη. Παράλληλα προβλέπονται τοπικά πολύ θυελλώδεις βορειοανατολικοί άνεμοι στο Βόρειο Αιγαίο από αύριο το βράδυ. Στη σύλληψη μιας 41χρονης γυναίκας προχώρησαν οι άνδρες της Ελλάς στο Περιστέρι, καθώς κατηγορείται ότι προσπάθησε να δηλητηριάσει τον ενδιαστάσει σύζυγό της. Η γυναίκα φαίνεται να έβαζε ατροπίνη στα τρόφιμά του, ενώ η δράση της αποκαλύφθηκε από κάμερες ασφαλείας. Συνελήφθησαν και οι γονείς της για συναυτουργία. Μέσα σε αυτοκίνητο εντοπίστηκε ένα μπουκάλι με ατροπίνη, χειρουργική μάσκα, γάντια και σύριγγα. Αύριο εισάγεται προς συζήτηση στη Βουλή το νομοσχέδιο για την προστασία των ανηλίκων κατά την πρόσβασή τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Το νέο πλαίσιο προβλέπει ηλικιακό όριο 15 ετών και έναρξη εφαρμογής την 1η Ιανουαρίου του 2027. Η πρωτοβουλία την οποία εισηγούνται ο Υπουργός Επικρατείας Άκης Κέρτσος, ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης Δημήτρης Παπασταργίου και ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης εντάσσεται στην Εθνική Στρατηγική για την Προστασία των Παιδιών στο Διαδίκτυο. Στόχος είναι η πρόληψη του ψηφιακού εθισμού και η προστασία της ψυχικής και σωματικής υγείας των ανηλίκων με σαφείς υποχρεώσεις για τις πλατφόρμες. Συμπληρωματική ποινική διοξία ασκήθηκε σε βάρος των τριών κατηγορουμένων στην υπόθεση της Μαρφίν μετά από αίτημα της ανακρίτριας, η οποία χειρίζεται την υπόθεση. Η Εισαγγελία Πρωτοδικών της Αθήνας σου απέδωσε και το αδίκημα της ανθρωποκτονίας που τελέστηκε στο πλαίσιο τρομοκρατικών πράξεων και για απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος 24 ατόμων εργαζομένων στην τράπεζα. Οι κατηγορούμενοι αναμένεται να οδηγηθούν αύριο στην ανακρίτρια. Προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε μετά την απολογία του 52χρονος γυναικολόγος, ο οποίος συνελήφθη στα Βόρεια Προάστια μετά από πληροφορίες των Αμερικανικών Αρχών για παιδική πορνογραφία. Ο κατηγορούμενος γιατρός αρνήθηκε κατηγορηματικά την κατηγορία που του αποδίδεται. Σοκαριστικά είναι τα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης για την 89χρονη που βρέθηκε νεκρή στο σπίτι της στο Μενίδη σήμερα νωρίς το πρωί. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα πρώτα ευρήματα, η άτυχη γυναίκα έφερε κρανιογκεφαλικές κακώσεις αλλά και τραύματα στον θώρακα. Στη σύλληψη του 62χρονου γιου της προχώρησαν οι αρχές, ο οποίος θεωρείται και βασικός ύποπτος για την υπόθεση. Στις καταγγελίες που έχουν διατυπωθεί σε βάρος της για οικονομικές συναλλαγές με τον πρώην πολιτευτή των Ρεπουμπλικανών, Έρικ Ντίτερς, αλλά και για τη χρήση ιδιωτικών αεροσκαφών, απαντά μέσω των νομικών της συμβούλων η πρέσβυρα των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκίλφοιλ. Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, οι δικηγόροι της κυρίας Γκίλφοιλ αναφέρουν ότι ο Ντίτερς εξακολουθεί να της οφείλει περίπου 150.000 δολάρια για συμβουλευτικές υπηρεσίες, ενώ για το ζήτημα των μετακινήσεών της με ιδιωτικά αεροσκάφη υπογραμμίζουν ότι πριν από οποιαδήποτε πτήση λαμβάνονταν οδηγίες από το State Department. Σε ισχύ από σήμερα ο μικρός δακτήλιος στο κέντρο της Αθήνας που θα διαρκέσει έως και τις 23 Ιουλίου. Στο νοσοκομείο κατέληξαν 5.000 άνθρωποι με συμπτώματα γαστρεντερίτιδας στη Βόρεια Τουρκία, με τις έρευνες των αρχών να επικεντρώνονται στην ποιότητα του νερού. Σε νοσηλεία παραμένουν 30 ασθενείς. Στην αθλητική σας ενημέρωση, η Καλαμάτα επικράτησε με 3-1 του ΠΑΟΚ για την έκτη αγωνιστική της Στοίχημαν Super League. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας, ο Γρηγόρης Ψαριανός. Καλό σας βράδυ.
2: Βροχές και κατά διαστήματα ισχυρές καταιγίδες περιμένουμε αύριο Τρίτη, κυρίως μετά το μεσημέρι στην Αττική. Οι νοτιοανατολικοί άνεμοι θα φτάσουν τα 5 υποφόρους στο νότιο Βοϊκό και στο Σαρονικό. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα φτάσει στους 18 βαθμούς, ενώ στα βόρεια προάστια δεν θα ξεπεράσει τους 15. Στον Πειραιά, τον Άλυμο και την Κλειφάδα, ο υδράργυρος θα αγγίξει στους 19 βαθμούς, ενώ Σεραφίνα, Λαύρο και Νέα Μάκρη θα παραμείνει χαμηλότερα γύρω στους 18 βαθμούς Κελσίου. Στη Νέα Σμύρνη, το Γαλάτσι και την Παιανία, η μέγιστη θερμοκρασία θα κοιμαθεί κοντά στους 19. Ενώ στον Κορυδαλό, το Εγάλιο, το Χαϊδάρι και το Περιστέρι, η μέγιστη θερμοκρασία θα κοιμαθεί κοντά στους 18. Στην υπόλοιπη χώρα περιμένουμε κακοκαιρία, με βροχές και καταιγίδες κυρίως στα δυτικά, κεντρικά και νότια. Τα φαινόμενα στην Ανατολική Θεσσαλία, τις Ποράδες, την Εύβοια, την Ανατολική Στερεά και Πελοπόννησο θα είναι έντονα.

βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 8 με 9 μποφόρ στο Ιόνιο και το Βόρειο Αιγαίο, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει στους 19 με 20 βαθμούς στα υπηρετικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα δεν θα ξεπεράσει τους 24 βαθμούς Κελσίου.

ξεκινήσαμε πολύ δυνατά με έναν ύμνο από την Ανατολική Γερμανία, ρε φίλε, από το Ανατολικό Βερολίνο, δηλαδή Am Fenster από τους City, με ουρλιαχτά εξαιρετικά βιολιά, βιολί αριστούργημα παίζει και άλλα βιολιά από παραπίσω και πολλές κιθάρες ωραίες, ωραία ενεργήστρες εξαιρετικά, είναι 5,5-6 υπέροχα λεπτά. Με ανατολικογερμανούς, όπως συμπαθείς ανατολικογερμανοί, από αυτούς που δεν ήταν για τα μπάζα, λαμόγια, που μετά γίνανε φασίστες, μέχρι τώρα δηλαδή, οι παλιοί κομμουνιστές ανατολικογερμανοί είναι τώρα φασισταρία του κερατά. Θα μου πεις και στην Ανατολική Γερμανία τη Στάζη και του Χόνεκερ τι ήτανε δηλαδή, τίποτα δημοκράτες? Εντάξει, δεν ανοίξουμε τώρα πολιτικές συζητήσεις, εντάξει, θα παίξουμε θρησκευτικά, γεωγραφία, και γεωγραφία μπορούμε να παίξουμε, να παίξουμε αθλητικά τα τρία μπαλάκια που έφαγε ο ΠΑΟΚ από την Καλαμάτα. Ωραία Καλαμάτα, ωραία Καλαμάτα, ή το μπαλάκι που έφαγε ο Βάζελος από τους γάβρους και έχασε το αίτητο. Και λένε οι Βάζελοι ότι εντάξει τώρα, εντάξει, λέτε ότι κλαίμε εμείς που φάγαμε, που χάσαμε στο Καραϊσκάκι, αλλά στο τέλος θα κλαίτε εσείς γιατί θα πάρουμε το πρωτάθλημα. Και πέρυσι τα ίδια λέγανε. Νομίζω ότι είναι φαβορή για το πρωτάθλημα ο Βάζελος, αν δεν το πάρουμε εμείς βέβαια, έτσι. Δηλαδή έχει ξαναγίνει αυτό. Ήμασταν μακράν για το πρωτάθλημα και κερδίζαμε στην Τούμπα τον ΠΑΟΚ 2-1 εκτός έδρας, στην Τούμπα βέβαια. Και τρεις αγωνιστικές πριν το τέλος της κανονικής διάρκειας του πρωταθλήματος, έτσι. Και μετά φάγαμε δύο μπαλάκια μέσα σε τρία λεπτά και χάσαμε 3-2 και χάσαμε την πρώτη θέση και την ψυχραιμία και την ψυχοσύνθεση και την ψυχολογία έπεσε στα βάραθρα, στα τάρταρα. Και μετά κάναμε το φοβερό κατόρθωμα στην τελική φάση του πρωταθλήματος, τα play-out, play-off, όπως τα λένε στο τέλος, που οι τέσσερις πρώτοι δίνουν μεταξύ τους μέσα έξω όλα τα παιχνίδια, δεν πήραμε όχι βαθμό, ούτε chips, κόκ, άμαλι, ξέρω εγώ τι, ούτε πασατέμπο, τίποτα. Χάσαμε όλα τα παιχνίδια, όλα. Δεν έχει ξαναγίνει αυτό, εντάξει. Δηλαδή έπαιξε η ΑΕΚΑΡΑ, να πούμε, έπαιξε μέσα έξω με τον Ολυμπιακό, τάχασε. Μέσα έξω με τον Παναθηναϊκό, τάχασε. Μέσα έξω με τον ΠΑΟΚ, τάχασε. Παραλίγο να πάρουν το πρωτάθλημα δηλαδή. Εκείνο το 3-2 στην Τούμπα ήταν καθοριστικό. Ήταν τρως μια σφυριά στο κεφάλι και μετά πέφτει ανέστητος και περνάνε όλοι από πάνω σου χαλαρά. Άλλες αθλητικές ειδήσεις, ναι. Το ντέρμπι του Φαλήρου το κέρδισε ο Ολυμπιακός 1-0, έπαιζε και με 10 παίχτες. Σε κάποιες φάσεις ο Παναθηναϊκός καλός ήταν, αλλά γενικά ο Ολυμπιακός ήταν πιο αξιόμαχος, πιο αξιοπρεπής, είχε μια σιγουριά, ας πούμε. Ο Ρέτσος έκανε το παιχνίδι της ζωής του, όχι της ζωής του, έκανε για μια ακόμα φορά ένα κορυφαίο παιχνίδι. Καλή εβδομάδα, πουλάκια μου. Σας ξέχασα καλέ σας. Τον Αλέξανδρο, τη Μαριάντζελα, τον Κώστα, τους άλλους, τον Σπύρο, τον Νέστορα, τη Σοφία, τον Πέτρο, τον Γιώχαν, τον Φραντς και τον Πέτρο και τον Λίκο. Είναι ο Πέτρος και ο Λύκος, και απ' την άλλη είναι ο Πέτρος και ο Νίκος. Χέσε μέσα πολύ χρόνια που δεν γίναμε ψώνι. Δηλαδή τσολιάδες. Am Fenster από του City, Ανατολικογερμανοί με τη Βούλα, όπως ας πούμε η Άγγελα, η Μέρκελ, Ανατολικογερμανίδα, μέλος της κομμουνιστικής νεολαίας του Χόνικερ και τέτοια. Μιλάμε τώρα σκυλί μαύρο, έτσι. Κομμούνι άγριο. Μέχρι τα 20 μετά τη γύρισε τη ντούμπαρη, τη βάρκα, και μπήκαν όλα τα νερά μέσα. Εντάξει, ήταν καλή η Μέρκελ. Τη βρίζουμε, αλλά ήταν καλή. Εντάξει. Για πάρτι της δηλαδή και για τη χώρα της. Ήταν καλή, δεν ήταν κανένα τσουβάλι, δεν ήταν καμιά γαλότσα σαν μερικούς. Τώρα αθυμήθηκα μια πορτοκαλί γαλότσα, αλλά μωρέ, μη σας
πάρω από τη Μούρη, έτσι. Ας ακούσουμε λίγο Ζαμπέτα.

Τώρα τελευταία το έχω πάθει αυτό. Πήγαινα να σας πω τον ελληνικό τίτλο του τραγουδιού του Ζαμπέτα που ακούμε εδώ από τη συντρόφισσα την Ντίνα Βάς, Κωνσταντίνα Βασιλείου, ξέρω, Ντίνα Βάς, μπορεί, γιατί η Κωνσταντίνα Βασιλείου κάνουν πλάκα. Βρείτε μου μόλις τον τίτλο, θα σπάσω το κεφάλι μου. Ήμουν έτοιμος να καρφωθώ να σας πω το τραγούδι, το ξέρουμε στα ελληνικά ως, πήγα να σας πω τον τίτλο. Μόλις τα τελευταία 20 χρόνια, μόλις πλησιάζω οτιδήποτε κάποιον να του πω κάτι, το ξεχνάω, να πούμε. Αυτό είναι τα χέρια, είναι κουπιά και τα κουπιά καράβια και όποιος τα κουβόβει τα σκοινιά, χωρισμός, ναι. Χωρισμός, ναι. Ναι, χωρισμός. Μπράβο, Θάνο. Λαμόγιο, μπήκε σε AI και τέτοια, έτσι. Έχεις τέτοια λαμόγια. Άμα είναι να ανοίγω και εγώ τα AI και τα... Bye bye. Λοιπόν, ναι, ναι, χωρισμός λέγεται. Αλλά παίζει μόνο το ρεφρέν, έτσι, η Ντίνα Βάς. Αλλά να τα ακούσουμε, έτσι, όχι να μιλάει ο κάθε μαλθακός. Καλή εβδομάδα, Νέστορα. Ναι,

καλησπέρα, καλή εβδομάδα στο Στάθη, στη Μαρία, στην Τόνια, στη Σίνια, στη... Εντάξει, καλή εβδομάδα. Και του χρόνου σπίτια μας. Αν και του χρόνου εγώ δεν ξέρω σε ποιο σπίτι θα είμαι, γιατί με αυτές τις μετακινήσεις που γίνονται από εδώ και από εκεί δεν ξέρει κανείς που είναι το σπίτι του, να πούμε. Εγώ ας πούμε ήξερα ένα γάβρο που έμενε στους Βάζελους και το είχε για σπίτι του και τώρα θα ξαναγυρίζει στους γάβρους. Τι να λέω. Εγώ τώρα, επειδή είμαι και αλτρουιστής, αλληλέγγυος με τους πονεμένους, επειδή ο ΠΑΟΚ έφαγε τρία μπαλάκια και εκεί που πηγαίνει να πλασαριστεί στην πρώτη θέση και κοντά στο Βάζελο, ας πούμε, και στα Χανούμια, την ήπια και έχει μείνει πίσω τώρα, και επειδή σκόπευα να κάνω μια καλή μεταγραφή τώρα, και επειδή ο δικέφαλος τώρα, εντάξει, είναι λίγο, εντάξει, είναι ένα φετίχ, σκέφτομαι πως πάρω μεταγραφή να πάω στα Μπάοκια. Θα... εντάξει, ζητήσω τη γνώμη των ομοτέχνων μου στο Χανουμιστάν και αν μου δώσουν την πράσινη κάρτα, πως τη λένε, την διαβατήριο, να περάσω τα Τέμπη, να ανέβω στην άλλη χώρα από πάνω, τη Μακεδονία, πως τη λένε, και που είναι... ΠΑΟΚ και Άριδες, Ηρακλείδες, Καλαμαριές και τα λοιπά. Πάω στον ΠΑΟΚ. Εντάξει, θα πληρώνουμε σε ρούβλια. Λεφτά είναι και αυτά.

0: ξεκίνησα να σας λέω για αυτό το λαμό για το πορτοκαλί, τον Donald Duck. Όχι μωρέ, μην τον λέω Donald Duck. Ο Donald Duck είναι αγαπησιάρης, είναι γλυκούλης, γλυκούλης που λέει ο Άρης Πιλιοτόπουλος και ο Νίκος. Γλυκούλης είναι ο Donald Duck. Καμία σχέση με τον Τραμπάκουλα, τον άλλο τον Donald, ο οποίος δεν ξέρει τι του γίνεται, ρε φίλε. Δηλαδή εντάξει, είμαστε και εμείς για τα μπάζα εδώ, ψηφίζουμε ας πούμε αούγκανα, έχουμε βγάλει δηλαδή 10% έχουμε δώσει σε κάτι τσουράπια, σε κάτι τσουβάλια, σε κάτι χαβούζες, να πούμε, πολιτικές χαβούζες. Να μην τα θυμηθώ όλα αυτά που έχουμε πιάσει 8, 9, 10% ας πούμε, και τα ψηφίζουμε ας πούμε τα κοτά και μετά λέμε τι μα, τι λύνει. Και να κόψω το χέρι μου άμα το ξανακάνω και είναι, έχουμε γεμίσει κοψοχέριδες. Μπας περιπτώσει, ο πορτοκαλής αυτός, ο Ντόναλντ, τι είπε ρε φίλε. Έχουν κάνει όλοι εμπάργκο στους Ρώσους για την δολοφονική εισβολή στην Ουκρανία και λοιπά, μπουρου μπουρου που βρίζανε, που λέγανε για Ναζί τους Ουκρανούς και τον Ζελένσκι, ενώ είναι ο Βλαδόλφος Πούτλερ, είναι πώς να σου πούμε, μετεμψύχωση του άλλου, του Αδόλφου του κανονικού, είναι χιτλεράκος κανονικός, απλώς δεν έχει μουστάκι. Αυτό το μουστακάκι το χιτλερικό κατά, αλλά είναι κανονικός Αδόλφος, ο Βλαδόλφος. Οι άλλοι Αμερικάνοι αυτοί, όχι όλοι οι Ρεπουμπλικάνοι, οι Τραμπικοί, αυτοί με τα κέρατα που μπαίνανε με τα κέρατα και τις προβιές μέσα στο Καπιτόλιο, και πολιορκούσαν το Κογκρέσο και τα λοιπά, τα θυμάστε αυτά τα έσχητα τρομερά που έχουν γίνει ας πούμε, και που σε αυτή τη χώρα που βγαίνει πρόεδρος όχι αυτός που έχει την πλειοψηφία σε ψήφους, αυτός που παίρνει πιο πολλούς εκλέκτορες. Μεγάλη αρλούμπα δηλαδή. Δηλαδή ο Αλ Γκορ και η Χίλαρη Κλίντον είχαν 1,5-3 εκατομμύρια ψήφους περισσότερους από τους αντιπάλους τους και βγήκαν οι αντίπαλοι. Καλά, δεν θα αναλύσουμε τώρα. Άμα θέλετε να δείτε το Αμερικάνικο Πείραμα. Είναι μια πάρα πολύ ωραία σειρά ντοκιμαντέρ στο Netflix που λέγεται Το Αμερικάνικο Πείραμα και έχει την ιστορία της Αμερικής από την αρχή, πως ξεκίνησε με τις πρώτες 13 ανατολικές παράλληλες πολιτείες, γιατί πρώτα οι Ηνωμένες Πολιτείες έγιναν αυτές οι 13, και γύρω από τον Ντελαουέρ που ήταν η πρώτη ας πούμε. Τέλος πάντων, είναι πάρα πολύ ωραίο, και επειδή δεν έχουμε ιδέα από ιστορία γενικώς, πολλό δε μάλλον από αμερικάνικη ιστορία, να δείτε Το Αμερικάνικο Πείραμα. Είναι 5 επεισόδια, ωραία, εξαιρετικά. Θα καταλάβετε πολλά πράγματα για το πώς λειτουργεί η Αμερική, από τον Ουάσιγκτον και τον Άνταμς και τον Τζέφερσον και λοιπά και λοιπά, μέχρι που αρχίζει ο εμφύλιος. Μέχρι κάπου εκεί. Δεν είναι όλη η ιστορία της Αμερικής, είναι αυτά τα πρώτα χρόνια. Πώς γεννήθηκαν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Τέλος πάντων, αυτός ο πορτοκαλής που μαζί με τον υπόλοιπο κόσμο, ας πούμε τον κανονικό κόσμο, είχε κάνει εμπάργκο στα ρώσικα πετρέλαια, τα φυσικά αέρια κτλ. Για να στριμώξουν τον Μπούτλερ για τη δολοφονική εισβολή στην Ουκρανία. Και αφού παραντούραγε ο πορτοκαλής ο Ντόναλντ ανάμεσα στο να στηρίξει την Ουκρανία που θέλουν οι κανονικοί άνθρωποι ή να στηρίξει τον κολλητό του που θέλουν κάτι διαστραμμένοι. Τη μία έκανε το ένα, την άλλη το άλλο. Ό,τι κάνει και με το Ιράν, που λέει ότι το πρωί λέει θα τους ισοπεδώσω και το βράδυ λέει ότι είναι πολύ φιλότιμοι άνθρωποι, αγαπάνε την πατρίδα τους, και μετά τα ξημερώματα λέει θα τους στείλω στις σπηλιές. Θα τους γυρίσω στους δεινόσαυρους πίσω. Και μετά από 4 ώρες λένε πω τι ωραίοι τύποι είναι αυτοί οι φρούροι της Επανάστασης και οι αγιατολάχηδες. Είναι σχιζοφρενής, είναι βλαμμένος. Α, τώρα κυνηγάνε την Κίμπερλι. Θα τους κόψω τον... Δηλαδή έτσι και το πειράξουνε το κορίτσι που λένε ότι είναι λαμόγιο η Κίμπερλι. Ότι πέταγε με ιδιωτικά αεροπλάνα και ότι έπαιρνε λεφτά, λένε ωραία. Η Κίμπερλι έπαιρνε λεφτά, ρε. Ξεφυλισμένη. Έχουμε κι εμείς μια ωραία πρέσβη, τον ΗΠΑ. Και είπα κι εγώ θα την έχουμε. Α, ΗΠΑ είναι, θα την έχουμε για χρόνια. Και τώρα πάνε να τη φάνε. Ότι έπαιρνε λεφτά, ότι γκομένιζε, ότι είχε γαμπρό, ότι ήταν νύφη του πορτοκαλί, του σχιζοφρενή. Μετά ότι τον αγαπούσε πολύ ο πεθερός της, μετά ότι συγενότανε. Αυτά τα ξέρει το πρωί βράδυ που κάνει ο ψυχασθενής αυτός. Και τώρα λένε ότι έπαιρνε λεφτά και ότι ακόμα 150 χιλιάρικα δεν τις θα έχουν δώσει ακόμα και πέταγε με ιδιωτικά αεροπλά. Με τι θέλετε να πετάει ρε παιδί μου, με πεταλούδες, ε? Μην πω τώρα τη λέξη, έτσι, που τελειώνει σε άρα, κουκλάρα ας πούμε, έτσι, δίμετρη, εντάξει δεν είναι... Είναι και λίγο τσιτωμένη, τραβηγμένη και τα λοιπά. Έχει γίνει λίγο στα συνεργεία και στο Κολωνάκι. Δεν ξέρω σε ποια συνεργεία πήγαινε. Ξέρω πού, στο Μανχάταν θα πήγαινε και στα κεντρικά. Και τώρα θα πάνε να την φάνε ρε φίλε. Α, όμως να γυρίσουμε πάλι. Τι θες ρε μπούπα και με κοιτάς έτσι. Και ακριοκοιτάει να πούμε ο άλλος. Άντε να μη σε σουτάρω από εδώ πέρα.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
3: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
2: Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
4: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Λοιπόν, μιλάμε, βέβαια μιλάμε. Τι θα κάνουμε, θα κλείνουμε. Ή μιλάμε ή κλείνουμε. Θέλετε να κλείνουμε, ωραία κλείνω. Δεν ξέρω να μιλάω. Κλείνω. Τίποτα. Κενό. Ούτε τίποτα. Τραγούδια. Τίποτα. Όχι. Μη βάζεις. Όχι. Μη. Τι. Queen. Όχι. Έλα. Φανώ. Θα σε απολύσω. Έτσι. Λοιπόν έλεγα. Καγάμο. Δεν μπορώ τώρα να μιλάω με τους Μολότοφ από πίσω που παίζουν Queen διασκευασμένο. Bohemian Rhapsody και τέτοια. Άντε να σκούσω μου Μολότοφ. Δεν ξέρω αν σας αρέσουν οι Μολότοφ, αλλά εξαρτάται αν είσαστε από τη μεριά που πέφτουν οι Μολότοφ ή από εκεί που τις ρίχνουν. Γιατί είχα ένα φίλο, που μας είχε βάλει αυτό το δίλεμμα. Το δίλεμμα μαζί με δύο άλλα διλέμματα. Ή εμείς οι αυτοί, ή τους τσακίζουμε ή μας τσακίζουν, ή τους αυτόνουμε ή μας αυτόνουν, ή χείο ή λέσβο ή μυτιλίνε, βάζε διάφορα λίματα. Κάζε μισό λεπτό να πάρω μια ανάσα. Και κοντά στα άλλα βάζε και αυτά τα θέματα μας και βάλει. Αν, ότι τι έχουν οι Μολότοφ. Όχι το συγκρότημα, τα μπουκάλια με το στουπί. Το ανάβεις και πάρτα. Και έλεγε ας πούμε ότι τι έχουν οι Μολότοφ. Εξαρτάται λοιπόν πως το βλέπετε. Αν είσαι από τη μεριά που πέφτουν οι Μολότοφ ή αν είσαστε από τη μεριά αυτών που τις ρίχνουν. Εννοώντας δηλαδή ότι εκεί που είμαστε εμείς που είμαστε από τη μεριά που τις ρίχνουν είμαστε αγωνισταράδες, είμαστε ωραίοι τύποι. Αλλά τι έλεγα όμως για το. Τώρα μην μπέρδεψε ο Μολότοφ, ο Μπούμπας εδώ. Α, ναι, είναι ο Θάνος Μπούμπας, είναι στο πιλωτήριο, εδώ στο κόκπιτ. Και θα μείνουμε μαζί ως τα μεσάνυχτα. Ο Γρηγόρης Ψαριανός, αν θυμάμαι καλά, είναι στα υπόλοιπα. Βοηθός Φακύρη. Ναι, α, αυτός ο ψυχοβγάλτης, άντε, ο Ντόναλντ, ο Πορτοκαλής, είπε τώρα Ενώ έλεγε πότε ήταν με τον Πούτιν, πότε με τον Φθό, πότε έλεγε ο Ζελένσκι καλό παιδί και πρέπει να στηρίξουμε την Ουκρανία και να τους δώσουμε όπλα κτλ. Να αμυνθεί. Μετά έλεγε να αλλάξει, να φύγει. Δεν μας αρέσει, δεν είναι ωραίος πρόεδρος. Ότι αυτός είναι ωραίος πρόεδρος στην Αμερική έτσι που βγήκε. Αλλά ότι ο Ζελένσκι ας πούμε δεν του άρεσε. Γιατί είναι ηθοποιός και ξέρω εγώ τι είναι. Γιατί ο Ντόναλντ Ρέγκαν τι ήταν. Ρέγκα. Τέλος πάντων, ξεφεύγω από το θέμα. Έχω χάλαση συνειρμού, λέγεται αυτό επιστημονικά. Νομίζω ναι, πρέπει να αρχίσω να παίρνω χάπι. Αλλά δεν θα έχω happy end. Άμα πλακωθώ στα χάπια, το end δεν θα είναι καθόλου happy. Μα είναι άσχημα. Fuck them with big letters. Ναι. Είπε λοιπόν τώρα χτες ότι θα παραγγείλουμε 300 δισεκατομμύρια τάνκερ, βαρέλια, πετρέλαια και φυσικά αέρια από τη Ρωσία. Και πήρε τηλέφωνο τον Πούτιν και του είπε, ρε Βλαδίμηρε, να σου πω εντάξει, ψωμί και αλάτι, ας πούμε, και ό,τι είπαμε, ό,τι είπες και ό,τι είπα, πάρ' το φίλο μου για, πώς το λένε, μια παροιμία στο σχολείο τη λέγαμε αυτή, όσα είπες και όσα είπα, πάρ' το φίλο μου και φύγε, δεν θυμάμαι πώς ήταν παρακάτω. Και τι του είπε, ρε φίλε, να ξαναδώσει πετρέλαια παντού, στην Ευρώπη, σε όλο τον κόσμο. Κι όπου τη γέλαγε, σου λέει, τι μαλάκας. Ναι ρε Ντόναλντ, εντάξει φιλαράκια είμαστε, θα σας δώσω πετρέλαια. Εν τω μεταξύ είχαν φύγει καμιά δεκαριά τάνκερ ήδη από τη Ρωσία, πριν κάνει τη δήλωση αυτή ο Πορτοκαλής. Και τώρα διάζουν ρώσικα πετρέλαια και ρώσικα υγροποιημένα αέρια, δεν ξέρω τι άλλες κατάλληλες. Ρώσικα κουβαλάνε, ξέρω εγώ τι κουβαλάνε. Καλάσνικοφ, Μολότοφ, δεν ξέρω. Α, και πολλά σύμφωνα Μολότοφ, Ρίμπεντροπ κουβαλάνε. Αυτό το σύμφωνο φιλίας που είχε ο Χίτλερ με τον Στάλιν. Α, το έχουν ξεχάσει τώρα οι κομμουνιστές αυτό. Και οι φασίστες το έχουν ξεχάσει. Αλλά γενικά αυτοί, και οι μεν και οι δε που είναι, και οι μεν και οι δε είναι το ίδιο πράγμα, είναι ξεχνά εύκολα. Οι άλλοι δεν διαβάζουν ιστορία, οι υπόλοιποι, εμείς δηλαδή. Α, και είπε να δώσει πετρέλαια παντού. Έτσι, είπε ο Ντόναλντ Τραμπ, να δώσει παντού πετρέλαια ο άλλος σου, ο καγκεμπίτης. Δηλαδή, και ναι, και να φύγει ο Ζελένσκι και να μπει άλλος πρόεδρος. Μάλλον αύριο θα πει, θα σας στείλω εγώ έναν πρόεδρο. Γιατί έχει κάτι Ουκρανούς εκεί στην Αμερική, κάτι λαμόγια. Θα βρει κανέναν εκεί να μιλάει Ουκρανικά. Και θα τον στείλει για πρόεδρο στην Ουκρανία σου. Τον έχω ικανό για τέτοια κόλπα. Λίγα έχει κάνει. Και έχουμε τρελαθεί τώρα, καταλαβαίνεις. Θα μου πεις γιατί σας τα λέω όλα αυτά. Έλατε, ξέρω εγώ. Οκ. Άμα ξυγιώσαστε έτσι δεν ξαναλέω τίποτα. Είστε. Εγώ φταίω που προσπαθώ να σας ξεστραβώσω, να ξεστραβωθείτε. Να σας πω μερικά πράγματα που είναι between the lines, δηλαδή. Φοβερά φωνητικά εδώ, έτσι. Muppet Show και τέλειο. Το συγκροτηματάκι λέγεται «Τα παιδιά της Επανάστασης». Μάλλον το παιδί. Όχι, τα παιδιά. Ναι. Τα παιδιά της Επανάστασης. Minor Swing είναι το υπέροχο κομμάτι. Αυτό έχει διασκευαστεί πάρα πολλές φορές. Αυτή είναι η ωραίτερη. Αλλά την έχω καταστρέψει γιατί μιλάω απάνω. Ρε Θάνο, βάλτε το λίγο πίσω. Γιατί μίλαγα συνέχεια πάνω και έχει ωραία κολλά. Κάντο το live, έτσι. Είμαστε ζωντανό ραδιόφωνο. Αυτά είναι απόδειξη ότι είμαστε ζωντανό ραδιόφωνο. Το γυρίζουμε λίγο πίσω, το πάμε λίγο μπροστά. Ό,τι θέλουμε κάνουμε. Μέχρι κάποιο να πει ότι λοιπόν, άκου να δεις, φίλε, αρκετά χαίρετε. Γεια, χάρηκα για τη συνεργασία. κοντή γιορτή, πώς το λένε, της κοντής γιορτής, οι τρίχες, αλληλούια, δεν θυμάμαι. Δεν ξαναμιλάω. Αλλά προσέξτε το, το φυσικό μπάσο δεν είναι ηλεκτρικό μπάσο, είναι κοντραμπάσο γαμάτο, έτσι, και τα όργανα όλα είναι θύελα. Μαύρη θύελα, όχι σαν τον πάω. Όχι, μαύρη θύελα είναι η Καλαμάτα. Ωρε φίλε, αυτή είναι μαύρη θύελα. Η άλλη μαύρη είναι, αχ, τους μαύρους. Άρε μαύρε που λέμε. Μια που το έφερε η κουβέντα, ο Πάνος, λέει ο φίλος μας ο Πάνος, είναι Μακεδόνας μιλάμε, είναι εγγονός του Μεγαλέξαντου. Λέει, γεια σου Γρηγόρη, είμαι γέννημα θρέμα, λέει, κάτω Τούμπα, αλλά πες ό,τι θες για τον ΠΑΟΚ, δεν με νοιάζει, μπορώ να πω χειρότερα, γιατί είμαι από παιδί αριανός. Άκου ρε φίλε, αριανός στην Τούμπα. Και δεν σε έχουν καθαρίσει ακόμα. Πρόσεχε φίλε. Ο άλλος το Χαριλάου ήταν και τον καθαρίσαν. Παιδιόθεν λέει αριανός, δηλαδή σκουλίκι με λίγα λόγια. Διότι οι αριανοί είναι γνωστοί ως σκουλίκια. Όπως οι πανιόνοι είναι γνωστοί ως πάνθυρες, αυτό. Όπως οι άλλοι είναι χανούμια, οι άλλοι είναι βάζελ, οι άλλοι είναι τυριά, οι άλλοι είναι ταγάρια. Εντάξει. Οι καλαματιανοί είναι. Ότι πίνουν καλαματιανά διάφορα και είναι ντρίλα. Λένε διάφορα. Τους αριανούς λένε σκουλίκια. Παιδιόθεν λέει Μαριανός. Παιδιόθεν είναι εξαπαλών ονείχων που λέμε. Αυτό δεν σημαίνει ότι εξαπαλών ονείχων. Μερικοί νομίζουν ότι είναι μαλθακός, μαλακοπίτουρας, ότι είναι εξαπαλών ονείχων, δεν έχει μαλακά νυχάκια. Όχι, είναι η ηλικία. Εξαπαλών ονείχων σημαίνει από μωρό παιδί, δηλαδή από πριν βγουν τα νυχάκια του, πριν σκληρύνει το νύχι. Αυτό σημαίνει εξαπαλών ονείχων. Σημαίνει από όταν ήμουν μωρό. Άντε για να μαθαίνετε και πέντε πράγματα. Συγγνώμη, πάλι μην τα αγαπάτε. Έτσι μου έρχεται να βάλει τον μπούβα να το ξαναβάλει.

0: καλά που μας ακούτε και μαθαίνετε και κάνα κομμάτι της προκοπής, γιατί ξέρετε τα ραδιόφωνα τι παίζουν, έτσι. Ας μην το συζητήσουμε τώρα. Εδώ παίζουν και κάνα κομμάτι της προκοπής, εντάξει. Όχι πάρα πολλά, αλλά αρκετά.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
0: Playing for change. Παίζοντας μουσικές, δηλαδή τραγούδια, ή παίζοντας γενικώς ό,τι παίζει ο καθένας. Άλλος μπορεί να παίζει με το ένα χέρι, άλλος με το άλλο, άλλος με τα δύο χέρια, διάφορα όργανα. Playing for change είναι παίζοντας για την αλλαγή, έτσι, αλλαγή και πάνω τούρλα, αλλαγή, δεύτερη κατανομή. Ναι, εδώ και τώρα αλλαγή. Αλλαγή τώρα, το μωρό χέστηκε, άλλαξε τις πάνες. Καταλάβατε, έτσι, κλανδεστίνο λέγεται το κομμάτι. Απλώς τώρα ο τίτλος εδώ, όπως είναι σε αυτήν την εκδοχή, είναι Playing for Change, παίζοντας για την αλλαγή.

λέει τραβαχάρ, κάτι λέει για τους εργαζόμενους, για την εργατική τάξη. Είναι, μιλάμε για αυτά που μιλάμε. Όλα λέμε τραβαχάρες, τραβαχαδόρες και τα λοιπά. Λέει και κάτι για ρύζι μπαρμπαμπέλ, νομίζω, κάπου μέσα στο κομμάτι. Να, μπαρμπαμπέλ. Κορασόν, κάτι για κορίτσια λέει, για καρδούλες.

Αφρικάνοι, Κολομβιάνοι, Κουβανοί, όλοι μέσα, α, και τη μαριγουάνα ηλεγκάλ. Εντάξει. Είσαστε που είσαστε λιάδες, ας τι να νομιμοποιήσουμε κιόλας, να σας ευρύσουν όλους τα άβλα.

έχω πει ότι είμαστε φιλαράκια με το Μανού Τσάου, έτσι. Ερχόταν στο καφενεδάκι στο Παγκράτη εκεί πέρα και τα λέγαμε με ένα κιθαρόνι και ένα γιουκαλίλι και έπαιζε και τραγουδάγαμε. Τα έχω πει αυτά, αλλά έχουν περάσει 70 χρόνια. Λοιπόν, Μανού Τσάου με διάφορους άλλους φίλους από όλες τις χώρες του κόσμου που παίζαν αυτά τα κομμάτια και ανάμεσα αυτά και το Κλανδεστίνο που ακούσαμε. Τι άλλο θα ακούσουμε? Α, τι άλλο θα ακούσουμε? Ποιος ξέρει τι άλλο θα ακούσουμε, ρε φίλε? Έχουμε ακούσει τόσα, μας έχουν φύγει τα αυτιά. Έχουμε δει τόσα, μας έχουν φύγει τα μάτια. Δηλαδή, ποιος ξέρει τι άλλο θα ακούσουμε? Άκου τώρα εδώ τι γίνεται, έτσι. Το Καρούζο, ρε φίλε. Το Καρούζο, δηλαδή ένα τραγούδι που έγραψε ο Λούτσιο Ντάλα για τον Καρούζο, τον υπέροχο αυτό τενόρο των αρχών του προηγούμενου αιώνα. Το έχουν πει και η Μαρία Φαραντούρη, το έχει πει και ο Σαββόπουλος και ο... Εντάξει, ο Λούτσιο Ντάλα εννοεί, το έχουν πει διάφοροι. Εδώ πέρα είναι αφρικάνικη η διασκευή, πάρα πολύ ωραίο. Δεν ξέρω να μιλάω. Afro House Remix είναι ο τύπος του ηχογραφήματος. Είναι και Afro και House, δηλαδή. Το μουσικό σχήμα λέγεται

Το κομματάκι το χαρίζουμε στο σύντροφο τον Πάνο, το φίλο μας, το Σκουλίκι, τον Αριανό από την Τούμπα, ο οποίος βέβαια δεν μπορούσε να μείνει, μπορεί να ζήσει Αριανό στην Τούμπα και έχει έρθει στην Αθήνα. Είναι, λέει το Σκουλίκι, μετακόμισε Αθήνα από τα 18 του χρόνια, λέει, και σπούδασε και στο Πολυτεχνείο. Αυτά τα νεότερα.

Οι παοξίδες αρχίσαν, τα παόκια άρχισαν να τους λένε σκουλίκια τους Αριανούς. Γιατί, γιατί οι Αριανοί τους λέγανε Τούρκους. Τούρκοι, Τούρκοι, μπλα μπλα, τελίτσες μετά. Γιατί αυτά τα ακούμε και εμείς στη Φιλαδέλφια, τα ακούγαμε. Μάλλον, όχι στη Φιλαδέλφια, στα άλλα γήπεδα. Τούρκοι, Τούρκοι, στο Σεντούκι, στο διαδίκτυμα. Τι λέει παρακάτω, Τούρκοι, Τούρκοι. Το παίρνει στο Σεντούκι, δεν θυμάμαι τώρα. Και βέβαια οι Τούρκοι απαντάγανε έτσι αγαπάει η Τουρκία και αυτά τα γνωστά μου, αυτά τα θρησκευτικά, τα αλληλούια. Βαζέλες, χολέρες, ακόμα λίγες μέρες. Γάβρι. Γάβρι. 9, δεν θυμάμαι.

Έτσι που λέτε με τον Ντόναλντ τον Πορτοκαλί, που είπε στο φίλο τον πολιτό, τον άλλο τον σχιζοφρενή, να βγάλει τα ρώσικα πετρέλαια και τα φυσικά αέρια για να ρίξει τις τιμές και τέτοια. Τώρα σιγά χέστηκε για τις τιμές ο Τραμπ, απλώς κάνει τα λαβέρια τώρα. Δηλαδή κάθε τέτοιο που λέει παίρνει και 5 δισεκατομμύρια τσεπώνει. Και μετά τους έφταιγε το κορίτσι που μας στείλανε εδώ πέρα, τον κορίτσαρο που μας στείλανε εδώ πέρα. Ένας γενίτσαρος, σωστός κορίτσαρος. Ένας κορίτσαρος, σωστός γενίτσαρος. Η Guilfoyle, που σημαίνει Guilfoyle, σαν να λέει πετρέλαιο από τον κόλπο. Από τον περσικό κόλπο, έτσι, όχι από τον κόλπο το δικό της, γιατί έχει αυτή ένα κόλπο εκεί στο Μαϊάμι. Άκου, λέει, έπαιρνε λεφτά, λέει η Guilfoyle. Αν είναι δυνατό, σε ποιο τα λένε αυτά? Νομίζω ότι είμαστε τίποτα Αμερικανάκια και τα χάφτουμε. Και πέταγε, λέει, με ιδιωτικά αεροπλάνα. Με τι να πετάει, με σαΐτες? Εδώ πετάνε με ιδιωτικά αεροπλάνα κάτι

Καλά γράφει ένας φίλος ότι καλά λέει αυτά που ακούμε εδώ πέρα και στην πρώτη ώρα στα ξένα και στη δεύτερη στα ελληνικά, δεν τα έχουμε ξανακούσει ποτέ από πουθενά. Εννοείται αυτό και ούτε θα τα ξανακούσετε, γιατί θα τα βάλω φωτιά, τα κάψω. Θα παίζω μόνο γνωστές μεγάλες επιτυχίες, Βύση, Καρβέλα και τέτοια. Κανατέρι χρυσό, τα κατά κατά κατά κατά κατά, τα κατά κατά κατά κατά κατά, και τα κάνω για τις ανάλογες κινήσεις. Αυτές που κάνεις όταν τα κατά κατά κατά κατά, όταν είναι να ρίξεις ζάρια.

0: κόσμο γκρι κοιτάει. Μάλλον θέλαμε κόψει να βάλει κανένα αυτά που λέμε. Όταν ακούμε αυτά που λέμε, τι λέει αυτό το.
1: Qui dove il mare luccica e tira forte il vento.
0: Σου δίνω 14

0: Άντε, ρίχτω.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Ένα ζώο μόνιμα λισοδεμένο, παρατημένο σε κλουβί ή σε ταράτσα μέσα στις ακαθαρσίες του, είναι κακοποίηση. Ένα ζώο ανεμβολίαστο, βρώμικο, γεμάτο ψήλους και τσιμπούρια, είναι κακοποίηση. Ένα ζώο κοκαλιασμένο, χωρίς πρόσβαση σε καθαρό νερό και τροφή, χωρίς κατάλημα, είναι κακοποίηση. Κακοποίηση δεν είναι μόνο η άσκηση σωματικής βίας. Σε οποιαδήποτε περίπτωση, τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και καλούμε το 100. Η αστυνομία υποχρεούται να επέμβει, να καταγράψει το περιστατικό, να ελέγξει ότι υπάρχει καταχωρημένο microchip και ενημερωμένο βιβλιαίο υγείας του ζώου και να εκδώσει τα πρόστιμα που πρέπει. Διαφορετικά, μιλάμε για παράβαση καθήκοντος. Οπότε, θέλουμε καταγγελία στα κεντρικά της αστυνομίας, στο Υπουργείο Εσωτερικών, στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, στο Συνήγορο του Πολίτη και στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Λοιπόν, λέει, τώρα με τη βενζίνη στα ύψη, μήπως να φτιάξουμε κανένα ποδηλατόδρομο. Πολύ ωραίο αστείο. Ναι, και ποιος θα κάνει ποδήλατο, ε? Θα έχουμε αυτόματα ποδήλατα AI, θα πηγαίνουν μόνα τους και εμείς θα καβαλάμε πάνω και όπου πάει θα του λέμε ποδήλατο, θα με πας χαλάντρι. Άσε μας τώρα, μόνο με τις ξυπνάδες γράφουνε. Έγραφε παλιά ο καιρός στην ελευθεροτυπία. Καλά, έχει τρελαθεί ο καιρός τελείως. Δηλαδή, ο καιρός είναι χάλια τώρα πια. Και έγραφε ο καιρός στην ελευθεροτυπία κάτι ξυπνάδες πριν από 150 χρόνια. Τώρα γράφουν σε διάφορες εφημερίδες από πίσω, στον πάτο δηλαδή. Αλλά στην κορυφή του πάτου γράφουν κάτι ξυπνάδες. Τώρα με τη βενζίνη στα ύψη, μήπως να φτιάξουμε ποδηλατόδρομους. Πολύ ωραίο αστείο. Μπούπα, γιατί με κοιτάς έτσι? Λοιπόν, ξέρω τώρα, ξέρω που το πάει ο Θάνος Μπούπας, έτσι. Θέλει να τον απολύσω για να πάρει την αποζημίωση. Όχι ρε φίλε, όχι. Εδώ, θα σαπίσεις εδώ. Άκου ρε να... Έχεις ένα μπέχτη να πούμε στον Πανιόνι και θέλει να πάει στον Αχαρναϊκό. Δηλαδή, τώρα... Αυτό που σκεφτόμουν πριν για τον Τραμπ το γράφουν εδώ πέρα στις εφημερίδες. Ο Τραμπ, εκτός που είπε να φύγει ο Ζελένσκι, να αλλάξουν πρόεδρο αυτοί και θα τους πήγε ποιον πρόεδρο να βάλουν, αλλιώς θα τους στείλει αυτός έναν, εκτός που είπε στον Πούτιν, τον κολλητό του, που του λέει έλα Βλαντίμιρε κόφτο να πούμε, γιατί θα σε βομβαρδίσω, θα σε στείλω στις σπηλιές και τέτοια ως δεινόσαυρους. Τώρα του λέει δώσε πετρέλαιο στον κόσμο, στο λαό, αυτό και τέτοια. Κατάλαβες? Και εκτός από αυτές τις σχιζοφρενικές δηλώσεις που κάνει, τι άλλο είπε? Καλό, λέει, τον πρόεδρο της Ουκρανίας, τον Ζελένσκι, να παραχωρήσει τα εδάφη που έχουν καταλάβει οι Ρώσοι. Ντόνετς και λοιπά, έτσι. Άσε που παίζουμε τη Σαχτάρ μεθαύριο στο Λονδίνο, στο γήπεδο της Τσέλσι. Την πατήσουμε κάτω. Δεν μπορεί να παίξει στην Ουκρανία αυτή, Σαχτάρ Ντόνετσκ. Τα έχουν καταλάβει οι Ρώσοι. Και είπε ο Πούτιν, στον Πούτιν, όχι στον Πούτιν, στον Ζελένσκι. Λέει Ζελένσκι, για να μην σε στείλω στους πρωτόγονους ανθρώπους στις σπηλιές, να παραχωρήσεις, λέει, στη Ρωσία τα εδάφη της Ουκρανίας σου. Δηλαδή, πρόσεξε τώρα. Άκου να δεις, φίλε, τώρα τι γίνεται. Επειδή υπάρχουν οι μισοί Έλληνες εδώ, είναι πουτινικοί, ας πούμε. Τους αρέσουν οι πουτινιές αυτές. Και είναι με τον Πούτιν, ας πούμε, τα ξανθό γένος, αδερφός μου κτλ. Και είναι πολύ κάργα με τον Πούτιν και ο Ζελένσκι είναι ηθοποιός και αυτό και είναι τέτοιο και τάλλο και ναζί κτλ. Οι μισοί Έλληνες σκέφτονται αυτά, το έχουν στο κεφάλι τους. Λοιπόν, απευθύνομαι στους μισούς Έλληνες, αυτούς που έχουν στο κεφάλι τους αυτά τα πράγματα που δεν μυρίζουν και καλά. Μπουκάρουν οι Τούρκοι, αύριο το απόγευμα ρε παιδί μου, μπουκάρουν οι Τούρκοι στη Θράκη, επειδή έχει τουρκικό πληθυσμό. Μουσουλμάνους έχει, αλλά οι Τούρκοι λένε ότι είναι τουρκικός πληθυσμός. Έτσι. Ό,τι λέγανε οι Ρώσοι για τους Ρώσους που είναι για ρωσικούς πληθυσμούς που είναι στην Ουκρανία. Λοιπόν, μπουκάρουν οι Τούρκοι στη Θράκη, παίρνουν τη Ροδόπη και την Ξάνθη, που έχει μεγάλο ποσοστό μουσουλμανικών πληθυσμών, που βάζουν μέσα και βέβαια και τους δεν είναι μόνο τουρκόφωνοι ή τουρκογενείς ας πούμε, και οι μουσουλμάνοι είναι και πομάκι και άλλα πράγματα, τσιγκάνοι και τα λοιπά, Ρωμά, γύφτη, τσιγκάνοι και λοιπά. Λοιπόν, μπουκάνι, παίρνουν και την Αλεξανδρούπολη που έχει λίγο αδειάσει από τέτοια πράγματα και παίρνουν τη Θράκη όλοι, και μετά βγαίνει ένας Πούτιν, ένας Τραμπ, και λέει λοιπόν καλό τον Πρωθυπουργό της Ελλάδας να παραχωρήσει στην Τουρκία τα εδάφη που έχει καταλάβει, επειδή εκεί είναι τουρκικοί πληθυσμοί. Καταλαβαίνετε γιατί τρέλα μιλάμε τώρα. Και υπάρχουν Έλληνες που ακούνε αυτές τις αηδίες και δεν βγαίνουν από τα ρούχα τους. Δεν γίνονται μπαρούτι έξαλλοι με το γελίο τον Τραμπ και το κάθαρμα τον Πούτιν. Δηλαδή, για σκεφτείτε λίγο αυτό το πράγμα. Για σκεφτείτε το αυτό. Σκεφτείτε το και σχετικά με την Κύπρο. Σκεφτείτε το και σχετικά με τα νησιά του Αιγαίου και με τη Θράκη. Και σκεφτείτε το λίγο. Ποιος κερατάς, πλανητάρχης, πορτοκαλής, μπέζ, εμπριμέ, κίτρινος, ασπρόμαυρος, ό,τι θέλει να είναι, γαλαζοαίματος, θα δώσει αυτήν την οδηγία στην κυβέρνηση μιας χώρας? Αυτό που κάνει ο Τραμπ, καλώντας τον Ζελένσκι να παραχωρήσει τη μισή Ουκρανία στους Ρώσους. Γιατί? Για να κάνει το χατήρι του κολλητού του, που του ζήτησε να στείλει πετρέλαια για να πέσουν τιμές και καλά, και αυτός στέλνει τα πετρέλαια. Έχουμε τρελαθεί τελείως. Λευκό πραξικόπημα. Αυτή η φράση του Προέδρου Τραμπ θα πρέπει να ενόχλησε ακόμα και τους διόλου ευάριθμους εν Ελλάδη πουτινίστας. Στο κάτω-κάτω, οι περισσότεροι από αυτούς, τους πουτινίστας, μπορεί να θαυμάζουν τον άρχοντα του Κρεμλίνου, αλλά δεν θέλουν και να παραδώσουμε ένα τμήμα της Ελλάδας στους Τούρκους, γράφει ο Μιχάλης Μητσός στα Νέα σήμερα. Αλλά δεν θέλουν οι πουτινικοί Έλληνες και να παραδώσουμε ένα τμήμα της Ελλάδας στους Τούρκους. Πώς δέχονται από τον Τραμπ να ζητάει από τον Ζελένσκι να παραδώσει τη μισή Ουκρανία στους Ρώσους? Μια τέτοια πράξη, εννοώντας φυσικά τους Ρώσους και όχι τους Τούρκους, υπονοούσε ο Αμερικανός πρόεδρος όταν κάλεσε τους Ουκρανούς να βρουν ένα νέο ηγέτη που να μπορεί να συμφωνήσει με τη Μόσχα, κατηγορώντας τον Ζελένσκι ότι θα μπορούσε να έχει τελειώσει τον πόλεμο πολλές φορές, αλλά επέλεξε να μην το κάνει. Και πώς θα μπορούσε να τελειώσει τον πόλεμο? Να πει στους Ρώσους, παιδιά, περάστε, πάρτε ό,τι θέλετε, πάρτε τη μισή Ουκρανία, πάρτε την όλη, για να είναι ευχαριστημένος και ο Πούτιν και ο Τραμπ. Δεν είμαστε στα καλά μας καθόλου, έτσι? Στην πραγματικότητα, ακόμα και αν ήθελε ο Ζελένσκι, γράφει ο Μιχάλης Μητσός, να παραχωρήσει το 1/3 της χώρας του στη Ρωσία, όπως του ζητά ο Τραμπ, δεν θα μπορούσε να το κάνει, γιατί θα έβρισκε απέναντί του τις περισσότερες πολιτικές δυνάμεις και το συντριπτικό μέρος του πληθυσμού της Ουκρανίας. Δεν θέλει να το κάνει, δεν θέλει να παραδώσει τίποτα. Πρώτον, επειδή είναι ο άνθρωπος που όταν του προτάθηκε να εγκαταλείψει τη χώρα του μετά τη ρωσική εισβολή, απάντησε ότι αυτό που θέλει είναι όπλα, όχι ένα αεροπλάνο για να φύγει. Δεύτερον, επειδή η παράδοση στον εχθρό θα ήταν προσβολή για τη μνήμη των εκατοντάδων χιλιάδων Ουκρανών που έπεσαν ή ακροτηριάστηκαν στα πεδία του πολέμου, ή τα μικρά παιδιά της Ουκρανίας που έχει απαγάγει ο Πούτιν και τον έχουν επικηρύξει στα διεθνή δικαστήρια της πλάκας, στα διεθνή δικαστήρια αυτά που ξέρετε, ο ΙΕ, ο Οργανισμός των Εχθρών και κάτι τέτοιες παπαριές. Και τρίτον, επειδή γνωρίζει καλά ότι ο Πούτιν δεν θα χορτάσει με την Κρυμαία και τον Ντόνετσκ, θέλει όλη τη χώρα, όπως θέλει και όλη τη Βαλτική, Εσθονία, Λετωνία, Λιθουανία, όπως θέλει και όλη την Ανατολική Ευρώπη. Αυτά θέλει ο Πούτιν και αυτά ψελίζει ο Τραμπ, ότι ας του δώσουμε μωρέ καμιά δεκαριά χώρες να ησυχάσει. Δεν θέλω να μείνουμε άλλο σε αυτό, γιατί μου ανεβαίνει το αίμα στο κεφάλι. Ας κλείσουμε ένα τραγουδάκι.
3: Q
0: killer. Killer είναι. Α, ναι, in the midnight hour. In the midnight hour. Και το τραγούδι για τα μεσάνυχτα. Wilson Pickett. Αλλά το παίρνουμε αυτό για να βάλουμε το killer. Γιατί με τον killer θα κλείσουμε. Επειδή για τον killer, για τους killers μιλάμε. Μας έπεσε λάθος τραγούδι. Δηλαδή λάθος είπε ο Σκαντζόχυρος και κατέβηκε από τη Βούρσα.

λέει μωρέ μια πάρη. Μία λίγες να είναι οι ώρες και γίνω στο κρεβάτι. Ω καημένο. Στο κρεβάτι, όχι το καλό κρεβάτι.

Άσε ρε φίλε, λέει, κόφτω να πούμε, άσε με να δούμε καμιά ταινία. Άσε με να φύγω από το κολοραδιόφωνο να πάω να δω καμιά ταινία. Μας έχεις αρχίσει τώρα με τα πετρέλαια, λέει, και με τον κόλπο της Γκυλφόιλ. Και μου

Αλέξανδρος λέει αυτό το υποθετικό σενάριο με την Τουρκία και τη Θράκη, έτσι. Και μην το βρίσκεται αστείο, δεν είναι καθόλου αστείο, έτσι. Γιατί θυμηθείτε την Κύπρο, εντάξει. Και έτσι θα καταλάβετε τι είναι οι πουτινιές και τι είναι και οι τραμπιές του κάθε τραμπάκουλα. Που βγαίνει και λέει από τα μπαλκόνια ή από όπου θέλει στις συνεντεύξεις που δίνει, ας πούμε, να φύγει ο Ζελένσκι, να σηκωθεί να φύγει, να βρεθεί κανένας άλλος για να δώσει στη Ρωσία ό,τι θέλει η Ρωσία, να μην να τελειώνει ο πόλεμος. Με τέτοια θέλει να πάρει Νόμπελ ειρήνης ο αυτός ο

0: Θέση. Έτσι, και όπως λέει ο Αλέξανδρος από τη Μακεδονία, ο Μέγας Αλέξανδρος, όλοι αυτοί που την άριδες και που την αρέει θα λέγανε γιατί δεν ρίχνουμε πυρηνικά στους Τούρκους. Έτσι. Λοιπόν, νομίζω, εντάξει, το παρακάναμε με τα υστερόγραφα.
1: Η ώρα είναι 11.

υπέροχο τραγούδι η μεγάλη Σοφία Βέμπο, τραγούδι σε ηχογράφηση πολύ παλιά, με πολλά σκράτς από δίσκους 78 στροφών, αλλά όλα αυτά έχουν εξαφανιστεί, έχει καθαριστεί από εξαιρετικούς ηχολήπτες και τεχνικούς του ήχου ο δίσκος και τα τραγούδια αυτά τα παλιά, τα 78άρια από τους δίσκους γραμμοφών, και έτσι ακούγεται άψογα, σαν να έχει γραφτεί προχτές.

Αυτό ήταν πεντακάθαρο, το παλιό, η πρώτη εκτέλεση. Ας ακούσουμε και την υπέροχη διασκευή στο ίδιο κομμάτι από τους Ιμάμ Παϊλτί.

0: ξεχάσω, ποτέ δεν θα μπορώ.
1: Λευκό πραξικόπημα του Μιχάλη Μητσού, μέρος δεύτερο. Με βάση τα παραπάνω, με βάση όσα είπαμε πριν, αλλά και με βάση την κοινή λογική, η δήλωση του Τραμπ μάλλον κάνει καλό στο Ζελένσκι, αφού συσπυρώνει τους Ουκρανούς γύρω του, όσα παράπονα κι αν έχουν για την ανοχή του σε σκάνδαλα διαφθοράς. Το ερώτημα είναι τι έχει στο μυαλό του ο Αμερικανός πρόεδρος. Θα αρκεστεί στις εκκλήσεις, θα μοιραστεί με τους Ρώσους πληροφορίες των μυστικών υπηρεσιών που θα τους επιτρέψει να ξεπαστρέψουν τον ενοχλητικό Ζελένσκι, ή θα αναλάβει ο ίδιος αυτό το ρόλο να τον ξεπαστρέψει, εφαρμόζοντας μια συνταγή είτε αλλά ιρανικά είτε αλλά βενεζουελάνικα, δηλαδή η δολοφονία ή η απαγωγή. Υπάρχουν και άλλες συνταγές, τα ανθρακούχα ποτά που σερβίρει ο Πούτιν, κάτι πτώσεις από ταράτσες και μπαλκόνια, κάτι ξαφνική θάνατη. Το δεύτερο ερώτημα για όλους μας είναι πώς θα αντιδράσει η Ευρώπη, η οποία βρίσκεται πλέον αντιμέτωπη όχι μόνο με την ανάγκη να χορηγήσει η ίδια στο Κίεβο τα όπλα που αρνούνται να χορηγήσουν οι Αμερικανοί, αλλά και με ένα κανονικό λευκό πραξικόπημα, όπως χαρακτηρίζει ο πρώην διευθυντής της Ρεπούμπλικα, ο Έτζο Μάουρο, την αποκήρυξη του Ουκρανού ηγέτη από την Ουάσιγκτον. Ότι λευκό πραξικόπημα είναι αυτό που κάνει με δηλώσεις του ο Τραμπ απέναντι στον Ζελένσκι. Το ερώτημα αυτό αποκτά ακόμα πιο επίγοντα χαρακτήρα αν λάβει κανείς υπόψη του ότι σε λίγους μήνες από σήμερα, μετά τις εκλογές δηλαδή στην Ισπανία, στη Γαλλία και ενδεχομένως στη Γερμανία και την Ιταλία, αλλά και τις δικές μας την Άνοιξη, όλες αυτές, η Ευρώπη τότε μπορεί να είναι τελείως διαφορετική από αυτή που βλέπουμε σήμερα. Ο Τραμπ όμως θα είναι στη θέση του και ο Πούτιν θα είναι στη θέση του. Όλοι οι υπόλοιποι θα επιτρέψουμε να λείπει ο Ζελένσκι, ο οποίος ηρωικά υπερασπίζεται την πατρίδα του με τόσες καταστροφές, με τόσους βομβαρδισμούς, με τόσες απώλειες ανθρώπων και με μικρά παιδάκια που έχουν απαχθεί από τους Ρώσους νεοναζί. Λόγω αυτού του γεγονότος μάλιστα έχει παραπεμφθεί στα διεθνή δικαστήρια ο Βλαδόλφος Πούτλερ και έχει ζητηθεί η σύλληψή του. Μάλλον θα συλλάβει ο Πούτλερ τον ΟΗΕ και τα διεθνή δικαστήρια.

0: Τραμπ και ο Πούτιν θα είναι στη θέση τους? Για να δούμε, ξέρω.
1: Τις μαργαρίτες που μαδά.
0: Δεν ξέρεις τι γίνεται καμιά φορά.
1: Μπορεί να σε φέρε το κύμα.
0: Ο Θεός είναι μεγάλος.

Ήρθες αργά. Ένα υπέροχο παλιό τραγούδι της δεκαετίας του 50, έτσι. Αλλά αυτά τα υπέροχα τραγούδια που έχουν διασκευάσει πολύ, ευτυχώς, και πολλές φορές είναι πολύ προχωρημένες και πάρα πολύ καλές αυτές οι διασκευές, οι επανεκτελέσεις, και από τους Ιμάμ Μπαϊλντί και από τον Στάθη Δρογόση εδώ.

0: Γεια σου ρε Στάθη.
1: Τις μαργαρίτες που μαδά.
0: Τι έχει ακούσει κι αυτός?
1: Μπορεί να σε φέρε το κύμα.
0: Από διάφορους αούγκανους.

από όλους τους καλλιτέχνες και τις προοδευτικές δυνάμεις ήταν από τους λίγους που πήρε θέση υπέρ του αγώνα του λαού της Ουκρανίας και άνοιξε το στόμα του και μίλησε για τη σφαγή που έγινε στο Νότιο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου του 23, ενώ όλοι οι περισσότεροι άλλοι προοδευτικοί καλλιτέχνες κάνανε γαργάρες ή κάνανε καμιά συναυλία για τον άνθρωπα. Πάλι Mamba LD, αλλά εδώ σε ένα υπέροχο κομμάτι του Μανώλη Χιώτη. Του Μανώλη Χιώτη, όχι του Βασίλη, του κανονικού. Στην αυθεντική εκδοχή με τη Μέρι Λίδα, αλλά με υπέροχη διασκευή και ενορχίστρωση. Ο Γρηγόρης Ψαριανός μαζί σας ως τα μεσάνυχτα, συνεπικουρούμενος από τον Φάνο Μπούβα, που είναι μέλος του πολιτικού γραφείου της Κεντρικής Επιτροπής του Α.

0: θυελώδεις βόρειο-ανατολική άνεμη στο βόρειο Αιγαίο από αύριο το βράδυ. Επιδείνωση του καιρού από την μετεωρολογική υπηρεσία και ισχυρή άνεμη και βροχοπτώσεις και αύριο και την Τετάρτη και φθινόπωρο. Το οποίο δεν σημαίνει κακοκαιρία, έτσι, σημαίνει φθινόπωρο. Κακοκαιρία είναι άμα έχεις το φθινόπωρο 42 βαθμούς και είμαστε όλοι ξεβράκωτοι με τις παντόφλες της παραλίας. Αυτό είναι κακός καιρός. Αυτός είναι καλός καιρός για το καλοκαίρι. Για το φθινόπωρο είναι βροχές, άνεμοι και τέτοια πράγματα. Αρκεί να μην πνιγούμε, έτσι. Και βλέπω σε όλη την Αθήνα γίνονται έργα στα αποχετευτικά δίκτυα. Παντού έχουν ανοίξει, ευτυχώς που το κάνουν αυτό, για να οδηγήσουν τα νερά από τις βροχοπτώσεις στα δύο φυσικά μας ποτάμια που τα έχουμε θάψει, μαζί με διάφορα άλλα καλά πράγματα που έπρεπε να έχουμε κάνει. Τα έχουμε θάψει όλα μαζί αυτά. Α, και μια και λέμε για νερά και πλημμύρες και τέτοια, σας έχω ξαναπεί, πριν από μερικά χρόνια στο Βύρονα είχε σπάσει ένας κεντρικός αγωγός της ΕΙΔΑΠ και επί δύο μήνες έτρεχαν στη Μεσολογγίου, σε ένα δρόμο που κατεβαίνει από το Βύρονα προς το Παγκράτη, τόνοι νερού. Επί δύο μήνες είχε μαλλιάσει η γλώσσα μας. Κάποια στιγμή ο Δήμος του Βύρονα και ο Δήμος της Αθήνας είχαν βάλει πλάτη και το φτιάξανε. Πήγε η ΕΙΔΑΠ, έσκαψε εκεί πέρα στο τέλος Μεσολογγίου ψηλά και το έφτιαξε το δίκτυο, τον αγωγό που είχε σπάσει και που είχαν χαθεί εκατομμύρια λίτρα, δηλαδή χιλιάδες τόνοι νερού. Επί δύο μήνες τρέχανε τα νερά και οι υπηρεσίες τα ξύνανε με την τζουγκράνα. Η υπηρεσία εδώ της Κηφισιάς, εδώ από τη γέφυρα Καλυφτάκη μέχρι εδώ σε μας, είναι η οδός Καλυφτάκη, αν θυμάμαι καλά. Ένα μονοπάτι βασικά, είναι ένας δρόμος εκτός σχεδίου, γιατί εδώ πέρα οι περιοχές αυτές εδώ πέρα αυτής της Κηφισιάς, της περιοχής, ακόμα δεν είναι στο σχέδιο. Ξέρω ότι είναι πολλές περιοχές της Αθήνας δεν είναι στο σχέδιο. Δεν υπάρχει σχέδιο πόλης για όλη την Αθήνα, διότι εδώ εμείς είμαστε Γιουνανιστάν, έτσι. Πρώτα φτιάχνουμε τα περδικοστήματα και κάνουμε κατάχρηση των χώρων και μετά λέμε να βάλουμε και νερό, να βάλουμε και τηλέφωνο, να σκάψουμε, να βάλουμε αποχετεύσεις. Αυτά κάνουμε, τέτοιοι είμαστε. Λοιπόν, επειδή όμως κάνουμε τέτοια και τέτοιοι είμαστε, θέλω να πω εδώ πέρα, τώρα να τα ακούσετε, ότι ο Δήμος Κηφισιάς και η ΕΙΔΑΠ πρέπει να κάνει κάτι για κάποια διαρροή τεράστιας ποσότητας νερού που χάνεται κάθε μέρα στο δρόμο αυτό. Ο Θεός ή ο διάολος να το κάνει δρόμο, ένα μονοπάτι είναι διπλής κατεύθυνσης, η οδός Καλυφτάκη ας πούμε, που στο μέσον της, έξω από διάφορες μεγάλες φαντεζή εταιρείες που έχουν ανοίξει δίπλα σε διάφορα οικόπεδα που δεν ξέρω κατά πόσο είναι καταπατημένα, τρέχει νερό εδώ και πάνω από ένα μήνα. Στη μέση της οδού Καλυφτάκη υπάρχει αγωγός, έχει σπάσει, δεν νομίζω να είναι καμιά πηγή νερού, έτσι, καμία έτσι ωραία πηγή φρέσκου νερού. Είναι φρέσκο νερό, αλλά πρέπει να είναι από διαρροές του δικτύου. Τι είσαι ΕΙΔΑΠ? Ας κοιτάξει λοιπόν η ΕΙΔΑΠ και ο Δήμος Κηφισιάς, γιατί εδώ και τουλάχιστον δύο μήνες τρέχουν συνέχεια νερά, ατέλειωτα νερά στο δρόμο μας εδώ από πάνω. Γιατί? Ξέρω εγώ, γιατί κλάνει το γατί.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Πόσο κοιμόμαστε. Έγινε κάτι.
3: Μια μικρή τόση δαδολοφονία.
4: Ψυχραιμία, Σοφία.
5: Το μωρό κλαίει με φθήνοντα τον ισμό.
6: IQ 160. Πρεμιέρα. Κυριακή 18 Οκτωβρίου. Στις 10:10 το βράδυ. Στο

0: αγαπημένες καντάδες του πατέρα μου. Τα τραγουδάγανε εκεί οι πατεράδες και οι μπαρμπάδες μας στις ταβέρνες και στα βαρελάδικα, τα χαμετυπία να πούμε, τα κρασοπουλιά, ζακυνθινές και κεφαλονίτικες καντάδες και κάναν κοντρακάντα τα πάντα, βαρύτονοι, τενόροι, όλες οι φωνές είχαν υπέροχοι. Οι πατεράδες, οι μπαρμπάδες μας, οι παππούδες μας, όχι μόνο τα, όχι μόνο λαϊκά και ρεμπέτικα και ελαφρά ελληνικά, αλλά και καντάδες από τα Επτάνησα. Και εδώ ο μικρός ήρωας μαζί με το Λαλούν τα Ειδόνια.
1: Θα δραπετεύσω για σένα και θα έρθω. Ναι, ακόμα και μου τύχει να ακούσω το πύρος.
0: Η Μαρία μας έστειλε ένα λουλούδι υπέροχο. Λέει, αυτό σας το στέλνω και για τους δυο σας εκεί. Και για σένα είναι το λουλούδι, μπουπά. Άνθος Dragon Fruit, λέει. Άνθησε απόψε το φρούτο του δράκου. Αυτό το λουλούδι μας το έστειλε η Μαρία στις 11:17, δηλαδή πριν από 5 λεπτά.
1: Πίσω από τον τοίχο ασύρματος καλή, θα να τη μέση ανατολή από το αρχηγείο.
0: Καγκάν, καγκάν.
1: Θα σου μια καινούρια αποστολή.
0: Στάφη.
1: Με φιές για καλή τύχη από το χείλη.
0: Καταραμένε.
1: Η Κατερίνα σ' αγαπούσε σιωπηλά.
0: 3-1.
1: Όπως και εσύ το ίδιο.
0: Λαλούν τα Ειδόνια, καγκάν, καγκάν και μικρός ήρωας.

Εδώ σε ρόλο, στο ρόλο του Γιώργου Θαλάσση, ως παιδί φάντασμα, ο Διονύσης Αβόπουλος. Το έχουμε τραγουδήσει και στα κανάλια, στις τηλεοράσεις, σε μουσικές εκπομπές με τον Διονύση και με τον Λουκιανό και με τον Σεραφείμ Φινταμνίδη, τον άλλοτε διευθυντή της Ελευθεροτυπίας, της άλλοτε Ελευθεροτυπίας. Το έχει τραγουδήσει και ο Σεραφείμ Φιντανίδης και ο Διονύσης και διάφορες άλλες παρέες.

0: και ο ύμνος του Ελλάς στο τέλος. Στην πραγματικότητα είναι, δεν είναι 3-1, είναι 4-1. Είναι λαλούν τα ειδόνια, γκαγκάν, γκαγκάν, μικρός ήρωας και με το τουφέκι μου στον ώμο και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λιμπάν. Ρε εσύ, μια σαραντάρα μου ρε, το... δηλαδή έβαζε στα τρόφιμα και στα ποτά του άντρα της ατροπίνη. Ευτυχώς το πρόλαβε ο τύπος, δεν τα τίναξε. Τον δηλητηρίαζε σιγά σιγά, αργά, έτσι, μεθοδικά, έτσι, αυτό το... με το γνωστό σύστημα αυτά, μυθριδατισμός, έτσι, που βάζει το δηλητήριο σιγά σιγά σιγά σιγά σιγά σιγά μέχρι να τα τεινάξει όλος. Αλλά το πιάσε το υπονοούμενο ο σύζυγος και δεν τα ήπια και δεν τα φάει όλα. Και αυτή η μέθοδος μυθριδατισμού απέτυχε. Συνελήφθη η κυριούλα αυτή, 40χρονη, 41 ετών, τη συνέλαβαν στο Περιστέρι. Προσπαθούσε λέει να δηλητηριάσει τον ενδιαστάσει σύζυγό της, δηλαδή πήγαινε και κρυφά στο σπίτι ή όταν αυτός κοιμόταν ή δεν ξέρω εγώ τι έμπαινε ή του λέγε διάφορα γλυκόλογα να τα ξαναβρούμε αγάπη μου και τέτοια, τσουκ και του ρίχνε λίγο φαρμακάκι. Στο συνελήφθησαν ακόμα λέει και οι γονείς της, τα πεθερικά δηλαδή για συναυτουργία. Και στο αυτοκίνητο της κυριούλας αυτής, τι γλυκιά κοπέλα μωρέ, εντοπίστηκε στο αυτοκίνητό της ένα μπουκάλι με ατροπίνη, μια χειρουργική μάσκα, γάντια, σύριγγες και λοιπά. Ω, τέτοια. Έλα μωρέ, σιγά το πρωί, τι έκανε μωρέ η κοπέλα. Ελπίζω να μην την ενοχλήσουν οι αρχές, εδώ πέρα άλλους και άλλους τους αθώνουνε. Ή τους βάζουν μια ποινή, ξέρω εγώ, έχουν κάνει τέρατα. Οι άλλοι τον πιάνουν μια φορά, του ρίχνουν με 6 μήνες με αναστολή. Μετά τον ξαναπιάνουν, του ρίχνουν 5 χρόνια με αναστολή. Μετά του ρίχνουν 200 χρόνια με αναστολή. Αναστολή, αναστολή, είναι συνέχεια όλοι έξω και συνεχίζουν, μαχαιρώνουν, σκοτώνουν, βιάζουν και τέτοια. Και στο τέλος λένε στις ειδήσεις και λέμε κι εμείς ότι ο δράστης ήταν γνωστός στις αρχές, είχε συλληφθεί 32 φορές, αλλά κυκλοφορούσε ελεύθερος και συνέχισε την καριέρα του.
1: Πόλεμου θα αντέξω.
0: Έτσι είμαστε.
1: Μόνο μια στιγμή να μ' αγαπάς.
0: Πώς το λέει, κατά κύρι, κατά νοικοκύρι, πώς το λέει, παροιμία μου, ρε. Κατά μάνα, κατά κύρι, πώς το λένε, τέτοια.

0: και τα ρέματα και τα ποτάμια και τα μπαζώματα και τα αυθαίρετα και οι αγωγοί που σπάνε και οι τάπες από τους βόθρους που ανοίγουν και βάζουν κανένα φορτηγό από πάνω για να μην πετάγεται το καπάκι. Τέτοιοι είμαστε. Και έχουμε και υπέροχους τοπικές αρχές, έτσι, τοπική αυτοδιοίκηση, η οποία είναι δηλαδή αούα, δηλαδή μιλάμε Αθήνα τώρα, δήμαρχος Αθηναίων, έτσι βλέπετε, γυρίζετε την Αθήνα, τα βλέπετε, έτσι. Δηλαδή το Ισλαμαμπάντ είναι τζάμι μπροστά στην Αθήνα, είναι πολύ καθαρή πόλη. Η Αθήνα είναι, δεν είναι τόσο καθαρή όσο το Ισλαμαμπάντ, αλλά κοντεύουμε. Δήμαρχος. Δεν πρέπει να βρούμε. Δεν έχω βρει το. Ποιος είναι αντιδήμαρχος καθαριότητας στην Αθήνα?
1: Σε όρκους πίστεψες, καρδιά μου.
0: Σε όρκους πίστεψες, καρδιά μου. Ναι, ρε Στράτο, ναι, εντάξει. Και σε προεκλογικές υποσχέσεις πίστεψες, καρδιά μου.
1: Να με πικρανείς.
0: Και έβγαλες δήμαρχο με 14%.
1: Καρδιά μου είχες αγαπήσει.
0: Είναι η ιστορική παγκόσμια Αθήνα. Είναι ένας σκουπιδότοπος άθλιος, γεμάτος συνθήματα, μουντζούρες στις δρόμους. Όχι συνθήματα τίποτα. Α, μόνο το κουκουέ στην Αχαρνών. Έτσι, άμα περάσετε από το κουκουέ, επ' έξω είναι τζάμι. Για πηγαίνετε στο κουκουέ να βάλετε κανένα σύνθημα να γράψετε. Κάτι αναρχομπάχαλη, κάτι φασισταριά, κάτι και κνίτες και σιριζέοι. Να πάμε να γράψουμε έξω από το κουκουέ στον τοίχο. Όχι οι βρωμιές και μπινελίκια. Σφυροδρέπανα, ρε παιδί μου, να τους ζωγραφίσουμε. Κουκουέ δυνατό στη Βουλή και στο λαό. Να γράψουμε στον τοίχο του κουκουέ στην Αχαρνών ή στο Μπερισσό, στα κεντρικά. Για πάμε. Άμα έχετε, πώς τα λένε αυτά, guts. Και είναι η πόλη αυτό το πράγμα, αυτή η σκουπιδοβρωμόπολη. Μπράβο Χάρη, είσαι άπιαστος.

0: Λέει και ένας φίλος που ακούμε τα δελτία ειδήσεων και λένε έρχεται κακοκαιρία. Επειδή θα βρέξει μια μέρα, δύο μέρες, τρεις μέρες. Μακάρι να βρέξει γαμού την... Δηλαδή την Παναχαϊκή μου. Μακάρι να βρέξει, φθινόπωρο είναι. Οι ταμιευτήρες είναι άδειοι. Η Ηλίκη έχει αδειάσει. Ο Μαραθώνας, ο Μόρνος. Δεν έχουμε νερό, έχουν αδειάσει. Και βγαίνουν τα δελτία. Βγαίνουν κάτι τσουράπια στα δελτία και λένε έρχεται κακοκαιρία. Τον κακό σας τον καιρό. Δεν είναι κακοκαιρία οι βροχές. Οι αέριδες δεν είναι κακοκαιρία. Κακοκαιρία είναι να λισομανάει ο αέρας και να είναι 15 μποφόρ. Και να παίρνει τις πολυκατοικίες ο αέρας. Αυτό είναι κακοκαιρία. Να ρίχνει 4 μέτρα χιόνι το χειμώνα. Αυτό είναι κακοκαιρία. Να ρίχνει βροχές 10 μέρες τουλούμια για να πνιγούμε όλοι. Αυτό είναι κακοκαιρία. Αλλά λένε, βγαίνουν τα δελτία και λένε αναμένεται από μεθαύριο, αναμένεται κακοκαιρία. Τον κακό στο καιρό, τι κακοκαιρία ρε, θα βρέξει ρε. Ποια κακοκαιρία. Γράφει εδώ ο Αριστίδης ο άνθρωπος. Έχουν στεγνώσει τα μυευτήρες, οι λίμνες, παρακαλάμε να βρέξει, τα ποτάμια είναι ξερά. Όταν προβλέπετε λέει βροχή, λένε κακοκαιρία. Δηλαδή έλεος ας πούμε, σταματήστε αυτή τη βλακεία. Να, δηλαδή σαν να λένε το καλοκαίρι ας πούμε, ότι ναι είναι 15 Ιουλίου και έχουμε κακοκαιρία, θα έχουμε 38 βαθμούς. Γιατί λένε ότι είναι καλός ο καιρός το καλοκαίρι που ψινόμαστε με 45. Γιατί το έτσι είναι καλοκαίρι και ψινόμαστε. Τι να κάνουμε. Το φθινόπωρο πέφτει βροχές. Το χειμώνα πέφτουν και χιόνια και βροχές και χαλάζια. Αρκεί να μην γίνονται καταστροφές. Γιατί βγαίνουν στα δελτία και λένε κακοκαιρία ότι χαλάει ο καιρός. Τον κακό στον καιρό δεν χαλάει ο καιρός. Κανονικός είναι. Τώρα χαλασμένος είναι 10 μέρες που δεν βρέχει, που έχουμε ξεραθεί. Δηλαδή άμα βρέξει 5 μέρες είναι κακοκαιρία. Τι να πω δηλαδή. Βγαίνω από τα ρούχα μου. Συγγνώμη Θάνο που έχω βγει από τα ρούχα μου. Έτσι θα τα ξαναφορέσω.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
0: Συμπληρωματική ποινική δίωξη ασκήθηκε σε βάρος των τριών κατηγορουμένων στην υπόθεση της Μαρφίν με τους 4 νεκρούς. 3 συν το μωρό. Μετά από αίτημα της ανακρίτριας που χειρίζει την υπόθεση, συμπληρωματική ποινική δίωξη σε βάρος των τριών κατηγορουμένων. Η μία είναι η κυρία που ήρθε από την Αγγλία. Η εισαγγελία πρωτοδικών της Αθήνας τους απέδωσε για το αδίκημα της ανθρωποκτονίας που τελέστηκε στο πλαίσιο τρομοκρατικών πράξεων και για απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος 24 ατόμων που εργάζονταν εκείνη τη μέρα στη Μαρφίν, η οποία έγινε στόχος εμπρισμού από εμπριστές, τρομοκράτες, δολοφόνους, από κάτι καθάρματα τα οποία ακόμα δεν ξέρει κανένας τίποτα. Οι κατηγορούμενοι αναμένεται να οδηγηθούν αύριο στην ανακρίτρια, από την οποία θα ζητήσουν προθεσμία για να απολογηθούν, αφού προηγουμένως ενημερωθούν για τις νέες κατηγορίες που τους αποδίδονται. Δεν ξέρω εγώ ποιοι είναι οι ένοχοι. Η δικαιοσύνη τα ξέρει αυτά, αλλά η δικαιοσύνη κάνει τουμπεκί ψιλοκομμένο εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Έτσι, 15 χρόνια και.
2: Διόρθωτα τα μάτια και οι καρδιές.
0: Υπάρχουν φωτογραφίες στη σταδίου από τους τύπους με τα μαντήλια και τις κουκούλες και ξεκουκούλο τους και ξεμαντήλο τους που κάνουν χειρονομίες, που βρίζαν, που φωνάζαν να καείτε ζωντανοί, να καείτε όλοι και τέτοια, και πετάγανε μολότοφ μέσα στο ισόγειο και κάηκε και η τράπεζα και τα μαγαζιά δίπλα και οι κινηματογράφοι, το Αττικόν και ο Απόλλωνας και λοιπά και λοιπά και λοιπά. Αλλά η δικαιοσύνη και οι διοκτικές αρχές νομίζουν ότι έχουν μισό λεπτό να δω μήπως δεν δουλεύανε εκείνες τις μέρες ή τις επόμενες. Όχι, δεν. Όχι. Α, λείπανε καλέ.

0: Κάτι ανάλογο θα είναι και το αποτέλεσμα της δίκης που γίνεται για τον αστυνομικό που δολοφονήθηκε, το Λιγκερίδη, με μαχαιρώμα, με την κροτίδα που έσκασε στο μυρό του και του χτύπησε την κεντρική αρτηρία και ο άνθρωπος μας αποχαιρέτησε και γίνεται μία δίκη για τη δολοφονία του Λιγκερίδη, με τους συνδέσμους φιλάθλων, με κάτι οπαδούς που όμως δεν ήταν εκεί, με κάτι τύπους που αναγνωρίσανε 45 άτομα, αλλά μετά κάποιος κάτι τους είπε και μετά λέγανε όχι, δε, εγώ δύο είχα αναγνωρίσει, αλλά τώρα δεν θυμάμαι τώρα καλά, ήταν και λίγο σκοτεινά και μωρέ δεν είχα και τα γυαλιά μου μαζί και τέτοια, και είναι και επιφανείς παράγοντες κατηγορούμενοι στη δίκη για τη δολοφονία του Λιγκερίδη. Αν μάθετε τίποτα, καμιά καταδικαστική απόφαση για τους επικεφαλείς επιφανείς παράγοντες, πάρτε κανένα τηλέφωνο. Βέβαια θα το έχω κλειστό. Όσο τιμωρήθηκαν οι δολοφόνοι του Φιλόπουλου στην Παιανία πριν από 30 χρόνια, μετά από ένα αγώνα βόλεϊ, όσο τιμωρήθηκαν οι δολοφόνοι του φίλαθλου του Άρη στη Θεσσαλονίκη, όσο τιμωρήθηκαν οι δολοφόνοι του φίλαθλου του Μιχάλη στην Νέα Φιλαδέλφια, στην ΑΕΚ, όσο τιμωρήθηκαν οι δολοφόνοι του Φιλόπουλου, του φιλάθλου Παναθηναϊκού, όσο τιμωρήθηκαν φιλάθλοι του Ολυμπιακού που μαχαιρώθηκαν από βάζελους, από χανούμια, από σκουλίκια, από Τούρκους, από του αταγάρια, από τυριά, δεν ξέρω εγώ ποιον. Έτσι. Έχετε ακούσει και έχετε μάθει για τουλάχιστον 10 δολοφονίες φιλάθλων ή οπαδών, ανθρώπων πάντως, μαχαιρώματα, μολότοφ, μέσα στα γήπεδα και έξω από τα γήπεδα, καπνογόνα και ροκέτες, πυροτεχνήματα που καρφώνονται στους απέναντι. Και μήπως ξέρετε τίποτα, έχετε ακούσει τίποτα, ότι κάποιοι έχουν καταδικαστεί τελεσιδίκως και θα μείνουν για πάντα στη φυλακή όπως θα έπρεπε? Μήπως έχετε μάθει κάτι και δεν το ξέρω εγώ, μου έχει διαφύγει. Και μήπως ξέρετε σε ποια άλλη χώρα οι φύλαθλοι της αντίπαλης ομάδας δεν μπορούν να πάνε στο γήπεδο? Παίζει χτες Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, Τίγκα στους Γαύρους. Δεν έχει το 1/4, το 1/5 του γηπέδου να είναι βάζελη. Δεν υπάρχει περίπτωση καμία. Πάω Άρης, είναι μόνο μπαόκια μέσα. Αριανή ούτε μισός. Άρης Παναθηναϊκός, μόνο αριανή μέσα στο Κλέανθης Βικελίδης. Βάζελος ΑΕΚ στο ΆΚΑ, μόνο βάζελη μέσα. ΑΕΚ σκατά του αυτό του Χαρναϊκός Κουρουγισουρούμ στη Φιλαδέλφια, μόνο χανούμια μέσα. Έχετε ακούσει σε άλλη χώρα του κόσμου να γίνεται αυτό? Να μην μπορούν να παρακολουθήσουν έναν αγώνα οι φίλαθλοι της μιας ομάδας στο γήπεδο της άλλης? Μόνο αν είναι τίποτα, παίζει ξέρω εγώ ο Χολαργός Τριγλία Ραφίνας, εκεί μπορεί να πέσει και κανένα μπουκέτο, να πάνε και από εδώ και από εκεί και να πλακωθούν και να ξεμαλιαστούν και δεν τρέχει τίποτα. Αλλά έχετε δει Παναθηναϊκός Ολυμπιακός τώρα? Ήταν μέσα, είχε μέσα στο γήπεδο Παναθηναϊκούς? Όχι. Στη Ρεβάνς, στο ΆΚΑ, που θα είναι Παναθηναϊκός Ολυμπιακός, θα έχει μέσα στο ΆΚΑ τίποτα Ολυμπιακούς? ΑΕΚ ΠΑΟΚ, θα έχει ΠΑΟΚΖΙΔΕ στη Φιλαδέλφια? Άρης Ολυμπιακός, θα έχει γαύρου στα σκουλίκια, στο Χαριλάο, στο Κλεάνθης Βικελίδης? Ούτε για πλάκα. Πώς λέγεται αυτή η χώρα? Η Ελλαδάρα μας. Ξέρετε καμιά άλλη χώρα που είναι σε τέτοιο χάλι? Και ο Υπουργός Αθλητισμού και η κυβέρνηση να ταξίνουν με την Τζουγκράνα και να κάνουν τον Μπεκί ψιλοκομμένο επειδή δεν μπορούν να το αντιμετωπίσουν αυτό, ας πούμε, όπο τρομερό.
1: Πήγα σε μάγισσες, σε χαρτορίχτρες, να δω που χάνεσαι όλες τις νύχτες.
0: Πήγαν σε μάγισσες και σε χαρτορίχτρες να δούνε γιατί βρωμάει γκάζι στην Γκράβα, στα σχολεία της Γκράβας, έτσι, που είναι το μεγαλύτερο σχολικό συγκρότημα στα Βαλκάνια. Ένα κολοχανείο, έτσι, δεν μπορείς να μπεις μέσα, δηλαδή μπορεί να πεθάνεις από την μπόχα και τη βρώμα. Είναι σπασμένα, διαλυμένα όλα, είναι όχι ουρητήριο, όχι χεστήριο, όχι υπόνομος, μία μπίχλα, μία βρώμα, άθλια. Ούτε οι καθηγητές ασχολούνται, ούτε ο Δήμος ασχολείται, ούτε η Περιφέρεια που έχουν ευθύνη για τα σχολεία, κανείς. Αλλά τώρα ψάχνουν να βρούνε, τώρα έχει κλείσει, έχουν κλείσει τα σχολεία της Γκράβας εδώ και μια εβδομάδα. Γιατί, τι μυρίζει ρε φίλε, έκλασε κανένας? Τι μυρίζει, όπου, κάτι μυρίζει εδώ, ας το κλείσουμε το σχολείο. Δεν τον γκρεμίζετε καλύτερα? Γιατί δεν είχε σχολείο αυτό? Έχετε πάει να δείτε τα σχολεία της Γκράβας, το μεγαλύτερο σχολικό συγκρότημα στα Βαλκάνια? Για περάστε μια βόλτα απ' έξω να το δείτε. Εκεί είναι κάτω Γαλάτσι, Άνω Κυψέλη, Γαλάτσι, Λαμπρινή, εκεί ανάμεσα. Ξέρετε που είναι τα σχολεία της Γκράβας. Άμα έχετε γκάτς, πηγαίνετε μια βόλτα να μπείτε και μέσα στο σχολείο να το δείτε. Τολμάει καμιά κάμερα? Κανονικά ένα κανάλι, το Μέγκα, το Όπεν, το Σταρ, το Αλφα, η ΕΡΤ, το Action 24, Active Member, δεν ξέρω, Fuck Them Off. Ένα κανάλι, ένα γαμοκάναλο, ένα βοθροκάναλο, συγγνώμη, που έλεγε ο Παύλος Πολάκης. Αν του στείλω, ρε γαμότο, ναι, πρέπει να στείλω γλυκά στον Παύλο Πολάκη. Έχει πει ένα σωστό πράγμα. Έχετε δει κανένα κανάλι να στείλει κάμερες να πάνε στο σχολικό συγκρότημα της Γκράβας και να δείξουν στην τηλεόραση? Στην ΕΡΤ ρε φίλε, στην εθνική μεγάλη τηλεόραση με τους 20.000 το BBC έχει 1.500 εργαζόμενους, η ΕΡΤ έχει 50.000, η ΕΡΤ έχει 170 κυπουρούς και δεν είναι και η κήπη της Βαβυλώνας, έτσι, η κρεμαστή κήπη της Βαβυλώνας στη Μεσογείο, δεν νομίζω να έχετε δει τίποτα τέτοιο. Έχει 300 ηχολήπτες βάρδιας και θες να γράψεις μια εκπομπή και δεν υπάρχει ηχολήπτης εκεί, γιατί δεν πρόλαβε να έρθει, έχει ρεπό, ο άλλος ταξίνει, ο άλλος τρώει τυρόπιτα. Καταλάβα, δηλαδή το BBC έχει 1.500 υπαλλήλους και η ΕΡΤ έχει 5.000. Επί Σαμαρά που την έκλεισε, όχι ο σταθμάρχης, ο άλλος, ο Αντώνιο Βάρκας Χερέδια, όταν την έκλεισε την ΕΡΤ, που έριξε μαύρο, και λέγανε, διάφοροι λέγανε, έπεσε λέει μαύρο στην ΕΡΤ, αλλά κανείς δεν έσκυψε να το μαζέψει. Κρίμα στο μαύρο, πήγε χαμένο. Λοιπόν, το BBC έχει 1.500. Και έχει δύο κανάλια ή τρία, και ένα ραδιόφωνο ή δύο. Η ΕΡΤ έχει 6.000, είχε 3.000 επί Σαμαρά όταν την έκλεισε και άνοιξε το Καλφαγιανιστάν, το Open, ΕΡΤ Open, και που ανέβαιναν στα κάγκελα η Ραχίλ Μακρύ με τη ζωή πώς τη λένε, η κόρη του μπαμπά της, η κόρη του Νίκου του Κωνσταντόπου μου, ωραία, που είχαν ανέβει στα κάγκελα και φωνάζουν αβοήθεια! Φωνάζανε γιατί είχαν δει κάτι μάτα απέναντι και τσιρίζανε. Λοιπόν, που έχουν το μνημείο της ΕΡΤ, το έχετε δει το μνημείο της των νεκρών? Γιατί είχε 200 νεκρούς η ΕΡΤ τότε. Όταν έχει μνημείο μέσα, στο Καλφαγιανιστάν και στην ΕΡΤ, έχει μνημείο νεκρών της ΕΡΤ. Δεν ξέχουμε τα μάθητα ονόματα αυτών των νεκρών της ΕΡΤ. Πρέπει να είναι πάνω από 500, ας πούμε. Λες και είναι στη Γάζα. Μπορεί από την ΕΡΤ να πάει μία κάμερα, από την ΕΡΤ 1, ΕΡΤ 2, ΕΡΤ 3, ΕΡΤ 4, ΕΡΤ 5, ΕΡΤ 6, 7, 8. Το BBC έχει δύο κανάλια και τρία ραδιόφωνα. Η ΕΡΤ έχει 5 κανάλια και 32 ραδιόφωνα. Το BBC έχει 1.500 υπαλλήλους, η ΕΡΤ έχει 5.000, 6, 7. Σήμερα δημοσιεύθηκαν κάτι μισθοί που παίρνανε, με πόσα λεφτά πληρώνονταν το χρόνο οι δημοσιογράφοι της ΕΡΤ. Έχουν βρει αυτή τη λίστα, έχει πολύ ενδιαφέρον, ψάξτε να τη βρείτε. Γιατί δεν τα πλήρωσε αυτά κανένας μεγαλοκαρχαρίας του κεφάλαιου που πίνει το αίμα του λαού με τον μπουρί της σόμπας. Έτσι, ο λαός τα πλήρωσε από τους φόρους του. Στους λογαριασμούς ΔΕΗ πληρώνουμε την ΕΡΤ. Η οποία ΕΡΤ έχει και διαφημίσεις όμως. Το οποίο είναι καραμπινάτος αθέμητος ανταγωνισμός, γιατί αν έχεις διαφημίσεις δεν μπορεί να έχεις κρατική χρηματοδότηση. Αν έχεις κρατική χρηματοδότηση, πολύ καλά κάνεις και την έχεις, δεν μπορεί να έχεις διαφημίσεις, δεν μπορεί να τα έχεις και τα δύο. Γιατί τα υπόλοιπα κανάλια δεν έχουν και κρατική χρηματοδότηση και διαφήμιση. Ε, σε ποιον να τα πεις αυτά? Για πείτε τα παραέξω, σας πάω στο ξύλο.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Έξι στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
4: Πάνω από 1000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
3: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
4: Γίνε εθελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
3: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
4: αντιμετώπιση καταστροφών,
3: ορεινή διάσωση,
4: υγρό στοιχείο,
3: τηλεπικοινωνίες
4: και διάσωση με σκύλο.
3: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
4: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
5: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
4: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
3: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Μιλάμε ή κλακάρουμε. 69-47-989-989 για τα μηνυματάκια σας. Τα μηνύματα που έχετε ήδη στείλει, πρέπει να σας πω ότι όλοι έχετε χαιρετίσματα. Όλοι οι συνακροατές τους έχετε χαιρετίσματα από μια φίλη από τη Χαλκίδα, από ένα φίλο από τη Θεσσαλονίκη, από ένα φίλο από τη Χάγη, μέσα από το Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης, και από τη Νικολέτα από τη Βαρκελόνη, παρακαλώ, Μπαρτσελόνα, Μπάρτσα, έτσι, Καταλούνια. Ω, οι Καταλανοί άλλοι βλαμμένοι αυτοί είναι, δηλαδή είμαστε κι εμείς βλαμμένοι, είναι και οι Καταλανοί βλαμμένοι, πιο βλάβη δεν υπάρχει. Εγώ κάποτε ήμουν φανατικός Μπάρτσα και τα λοιπά, αλλά μου την έχει στρίψει πολύ άγρια, είναι τελείως βλαμμένοι οι Καταλανοί, είναι... Κοντεύουν να είναι τόσο βλαμμένοι όσο είναι και οι Γάλλοι, οι οποίοι έχουν το καλύτερο σύστημα παιδείας, υγείας, πρόνοιας, υπηρεσιών στην Ευρώπη και κάθε μήνα είναι με τα ξεβράκωτη στους δρόμους, σπάνε και ένα, αδειάζουν κάδους, λαιλατούν και όχι όλο μόνο Γάλλοι, δεν είναι καθαρό θέμα των Γάλλων που ήταν παλιότερα, που τους συμπέφτανε τα CRS και τα λοιπά, τα MAT δηλαδή τα γαλλικά, και ήταν η εργατική τάξη από τη Ρενό, από την Πεζό, από διάφορες γαλλικές μεγάλες βιομηχανίες που είχαν κάτι προβλήματα και έβγαινε η εργατική τάξη, αυτή είναι απόψε να φύγει η δέξη, που βγαίνει στον δρόμο, ναι εντάξει ήταν Γάλλη. Τώρα είναι Ισλάμια, είναι Μουσλίμια, είναι δηλαδή κάτι. Ξέρεις, βγαίνεις στο δρόμο και ακούς κανένα γαλλικό, ρεβουάρ, σε λαφάμ, κανένα τέτοιο, αλλά ακούς Αλλαχού Ακμπάρ και τέτοια. Είναι Αλλαχού Ακμπαράδες οι περισσότεροι και είναι μαζί με τη, η αριστερά, η Αλλαχού Ακμπάρ, όλοι μαζί, τη, θάνατος στους άπιστους και τέτοια, ας πούμε, με τις μαντήλες, με τις, τα χιτζάμ, τις μπούργες και με τα μαχαίρια και τα λοιπά. Είναι, επειδή είναι οι, αυτοί οι προοδευτικές δυνάμεις, είναι οι, πώς το λένε ρε παιδί μου, η χρήσιμη και κρίσιμη μάζα, η επαναστατική. Επειδή το προλεταριάτο και η εργατική τάξη έχουν ψοφολογάνε, δηλαδή έχουν λιγοστέψει πάρα πολύ λόγω τεχνολογιών κλπ. Και δεν έχει πολύ εργατική τάξη, δεν έχει μεγάλο πολύ προλεταριάτο και μαζεύουν τώρα τα μουσλίμια. Και μαζεύονται κάτι Αλλαχού Ακμπάρ και τα κάνουν λαμπόγιαλα. Τρίτη, Πέμπτη, Σάββατο. Και η Γαλλία έχει τα ωραιότερα συστήματα στην Ευρώπη. Και γίνεται κάθε εβδομάδα, κάθε μήνα, κάθε τρεις μήνες, μία φορά το χρόνο, τρεις, πέντε φορές το χρόνο, κίτρινα γυλαίκα, κόκκινα σόβρακα, μπλε σουτιέν, διάφορα δηλαδή. Βγαίνει στους δρόμους, δηλαδή ό,τι του φανεί του Λολοστεφανή, όχι μάλλον ό,τι του φανεί του Αλλαχού Ακμπάρ. Λοιπόν, εντάξει, αλλά λέμε τώρα, λέμε ότι είμαστε εμείς βλαμμένοι, οι Καταλανοί, οι Γάλλοι. Οι Καταλανοί και οι Γάλλοι μαζί με τους ξένους, έτσι, τους συντρόφους, τους άλλους, τους γύρω-γύρω. Δηλαδή από Μπαγκλαντές, από Αλγερία, Μαρόκο, Τινησία, Μάλι, δεν είναι μόνο Γάλλοι, είναι και Μάλι. Και τι ήθελα να πω, είδα κάτι βιντεάκια, τι γίνεται στο Άμστερνταμ με τα μουσλίμια, έτσι, που καίνε και σπάνε και γίνεται κόλαση, στο Άμστερνταμ, στην Φραγκφούρτη, στο Βερολίνο, στη Λιόν, στο Λονδίνο, στη Στοκχόλμη, στη Κοπενχάγη. Δεν πάμε καλά, δεν πάμε καλά. Πέντε στρατηγοί στρατηγούλα μου. Λουκιανός Κυλαϊδόνης, Νίκος Γκάτσος.

0: φιλιά από τη Βαρκελόνη λοιπόν, φιλιά από τη Χάγη, φιλιά από την Μπαγκόκ, φιλιά από την Τανανανρίβη, φιλιά από το Ανόη, το Βόρειο Βιετνάμ. Α, ναι, και κάτι φίλοι από την Πιόνγκιανγκ έχουν στείλει φιλιά και χαιρετίσματα, αλλά δεν ξέρω αν ζούνε τώρα. Τα στείλαν πριν από 2 ώρες, δεν ξέρω, μπορεί τώρα να μην ζούνε. Γιατί τώρα στη Βόρεια Κορέα να στέλνεις χαιρετίσματα σε ένα ειδικό ραδιόφωνο, σε έφαγε η μαρμάγκα. Γιατί εκεί είναι δημοκρατία, δεν είναι καραπού.
1: Πέντε στρατηγοί, στρατηγοί.
0: Δεν πρέπει, δηλαδή, κρατήσου, ρε φίλε.

0: αυτά, Μανώλη, που ήξερε να τα ξεχάσει. Πιάσανε μαγιά, αλλά δεν έχουν τη φτωχολογιά στο μάτι. Έχουν στο μάτι αυτές τις περίφημες αξίες της Δύσης, του ελληνικού πολιτισμού, του ρωμαϊκού δικαίου, του πρώτου κόσμου. Την ελευθερία, τη δημοκρατία, τον κοινοβουλευτισμό. Αυτά έχουν στο μάτι. Όχι μόνο στην Ασία και στην Αφρική και από εδώ και από εκεί, και στη Λατινική Αμερική και στη Βόρεια Αμερική και στην Ευρώπη, έχουν στο μάτι την ελευθερία, τη δημοκρατία, την ισότητα και όλα αυτά για τα οποία 500 χρόνια αγωνίζονται οι άνθρωποι σε όλο τον κόσμο. Αλλά τώρα έχουν σκάσει ο Τραμπ, ο Πούτιν, ο Ερντογάν, η φρουρή της Επανάστασης, τα τσικό των Χωμεϊνίδων, Σαντάμ, Μπαντάμ, Παπαντάμ.
1: Σε να πεθάνω στο στερνό φίλι απάνω.
0: Ο Κιμ Γιονγκούν, οι διάδοχοι του Τσάβες και του Μαδούρο.
1: Τώρα αυτή την ώρα που εξέσπασε.
0: Τα πολυφάδια του Φιντελ Κάστρο και του αδερφού του.
1: Τώρα αυτή την ώρα που εξέσπασε η μπόρα και σε χάνω.
0: Γιατί είναι διάφοροι ηγέτες που είναι έτσι πολύ
1: να πεθάνω στο στερνό.
0: Εμπνευσμένοι οι δημοκράτες πιστεύουν στην ισότητα, στην ελευθερία, στη δικαιοσύνη, στη δημοκρατία. Πιστεύουν ακράτατα, δηλαδή έχουν μια ακράτατη πίστη. Και δεν είναι να τους πεις καμιά κουβέντα, στο σκάτ, μπαμ, στο σκάτ, απ' το απέσεις απ' την ταράτσα. Εκτός αν προλάβεις να πιεις το έκανα ανθρακούχο ποτό
1: τα φτερά και με κομμένα τα φτερά δεν μ' αγαπάς.
0: Με το σταμάτικο κότα θα σας αποχαιρετήσουμε. Τι να την κάνω τη ζωή, υπέροχο τραγούδι. Τι να την κάνουμε, να την κάνουμε ό,τι μπορούμε, κάτι να την κάνουμε όμως. Δηλαδή, δεν είναι αυτό. Δηλαδή, εντάξει, ας πούμε, μην το παραχέζουμε. Καλό βράδυ, ρε, γεια σας, καλή εβδομάδα, χάρηκα. Έλα και άλλα να σας πω, αλλά από το ραδιόφωνο θα τηλεφωνηθούμε και παλεύουμε.

τρεμάμενο αίμα του έρωτα μες στη γητιά.

θες μπορέσει να του πάρει. Αχ μη καλοί μου άνθρωποι, εγώ δεν είμαι γάτος. Εγώ είμαι ένας άνθρωπος με αισθήματα γεμάτος.

Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

Alpha Radio 989.

Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

για και χαρά σου βιολιτζή. Χρήμα πολύ θα δώσω, θέλω να ακούσω απ' τα καλά, μήπως σε ξαλαφρώσω. 10 φορές το πέρασε, ρε τσίνι το δοξάρι, ταιριάζει στο σαρδί.